0: Εγώ να καταλάβω αυτό που έλεγε η Αμαλία νωρίτερα, ότι ένα παιδί όταν βγαίνει και πάει βόλτα και δεν γνωρίζει ακριβώς τι κάνει, μπορεί από κάπου να νοικιάσει, να πάρει ένα πατίνι. Όταν είσαι γονέας όμως, γιατί να του αγοράσεις αυτό το πράγμα? Ειδικά πλέον που απαγορεύεται και από τον νόμο η χρήση για παιδιά κάτω των 17 ετών. Είναι τόσο κρίμα και τόσο άδικο να θρηνούμε ζωές παιδιών από τα ηλεκτρικά πατίνια. Ένα παιδί έφυγε από τη ζωή πριν από 2 εβδομάδες, άλλα 2 αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη για τη ζωή τους στα νοσοκομεία. Καλημέρα και στον Πάνο. Με τα πατίνια, λέει, δεν υπάρχει λύση μεσοβέζικη. Το κόβεις, λέει, στους ανήλικους και όχι χωρίς χρήση διπλώματος. Επίσης, ευθύνη έχουν και οι γονείς. Η απαγόρευση για τους ανήλικους υπάρχει πλέον. Έχει νομοθετηθεί,
1: βεβαίως,
0: αγαπητέ φίλε.
1: Βεβαίως, υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο, ξεκάθαρο.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη. Τι άλλο πρέπει να γίνει, λέει, για να τα απαγορεύσουν τελείως? Ποια προβλήματα έλυσαν δηλαδή τα πατίνια, δεν μπορώ να το καταλάβω. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής φυσικά ασχοληθήκαμε εκτενώς με την εξειδίκευση των μέτρων που υπήρξε χθες από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών, των μέτρων ενίσχυσης που ακούσαμε το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ από τον
1: Πρωθυπουργό.
0: Και
1: τα παράπονα όμως που υπάρχουν από συγκεκριμένες κατηγορίες και κοινωνικές ομάδες.
0: Πάρα πολλά. Είναι μεγάλη δυσαρέσκεια σε πολλές κοινωνικές ομάδες.
1: Είναι απογοητευμένοι.
0: Και σε επαγγελματικές ομάδες και στους μικρομεσαίους επαγγελματίες. Και στους συνταξιούχους και στους δημοσίους υπαλλήλους και σε κτηνοτρόφους είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους.
1: Ακριβώς.
0: Φυσικά σας είπαμε και για το νέο 112 που έρχεται για να αντιμετωπιστούν οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, ένα μέτρο προστασίας.
1: Ναι, σε περιοχές που παρατηρούνται έξαρση τέτοιων περιστατικών θα στέλνονται μαζικά SMS έτσι ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες και να είναι, θα πω εγώ, και ενημερωμένοι και ψηλιασμένοι.
0: Σας είπαμε και για τις 2 εκρήξεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι 2 επιθέσεις με χειροβομβίδα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μία στην Ομόνοια και μία στον Άγιο Παντελεήμονα. Η αστυνομία βλέπει πίσω από αυτές τις επιθέσεις με χειροβομβίδες απόπειρα εκβίασης. Όλων εκεί πήγαινε το μυαλό μας. Και βέβαια αναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα με τα πατίνια, το οποίο συνεχίζει να σας απασχολεί από ό,τι βλέπουμε στα μηνύματά σας. Καθώς μιλάμε όμως για την οδική συμπεριφορά, πέρα από τα πατίνια, έχουμε το τελευταίο διάστημα και πολλά περιστατικά με παραβάσεις, με αυτοκίνητα, ναι, με μοτοσυκλέτες. Έχουμε συζητήσει εδώ πέρα πολύ συχνά στην εκπομπή. Θα θυμόμαστε όλοι πρόσφατα ένα περιστατικό στην Κρήτη με έναν οδηγό, εκεί στον ΒΟΑΚ, ο οποίος για να αποφύγει την κίνηση, τι έκανε, έσπασε αυτά τα
1: κολονάκια που βάζουν τα
0: πλαστικά κολονάκια που υπήρχαν ανάμεσα στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και στη συνέχεια επανήλθε με τον ίδιο τρόπο, ρίχνοντας κάτω δηλαδή αυτά τα κολονάκια. Στη συνέχεια λοιπόν το αυτοκίνητο αυτό βρέθηκε μετά από έρευνα της αστυνομίας μέσα στη θάλασσα. Το είχαν ρίξει μέσα στη θάλασσα.
1: Για να κρύψουν τα ίχνη, για να μην τους...
0: Όλοι είχαν υποθέσει, ναι, τότε ότι για να μην βρουν τον οδηγό. Η αστυνομία όμως συνέχισε την έρευνα και τελικά τη βρήκε. Ο οδηγός λοιπόν σε αυτό το περιστατικό που έριξε δηλαδή τα κολονάκια ήταν ένας 16χρονος, ένας ανήλικος.
1: 16χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο δηλαδή.
0: 16χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο. Το θέμα ποιο είναι? Το αυτοκίνητο δεν ήταν, καλά φυσικά δεν ήταν δικό του, δεν ήταν ούτε του πατέρα του, δεν ήταν ούτε του παππού του. Ήταν ενός φίλου του παππού του. Τι έγινε λοιπόν? Ο φίλος του παππού το έδωσε στον παππού και ο παππούς το έδωσε στον εγγονό, στον 16χρονο. Ο οποίος βγήκε στον ΒΟΑΚ και έκανε αυτό που έκανε, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και των άλλων οδηγών, κυρίως από το αντίθετο ρεύμα. Θα μου πείτε, η επισκεψία ενός παιδιού 16 ετών κτλ. Ναι. Όταν βλέπεις τώρα ότι το έχουν δώσει του 16χρονου ο παππούς που το έχει δανείσει ο άλλος παππούς, μπορείς να καταλάβεις εύκολα τι γίνεται. Και στη συνέχεια.
1: Δηλαδή, δάνεισε ο ένας τον άλλον και ο παππούς το έδωσε στον εγγονό του.
0: Και στη συνέχεια, ναι, οργανώνεται και μια προσπάθεια απόκρυψης, ρίχνοντας το αυτοκίνητο στη θάλασσα, έτσι, για να μην βρουν τα ίχνη τους. Τελικά η αστυνομία λοιπόν κατάφερε να φτάσει και όχι μόνο αυτό, συνελήφθη και ο 16χρονος, συνελήφθη και ο πατέρας του, αλλά συνελήφθη...
2: Και ο παππούς!
0: Και ο φίλος του παππού!
1: Δεν υπάρχει, αλήθεια το λέω, ο παππούς!
0: Αφού συνελήφθη και εκείνος...
1: Συνελήφθη ο παππούς!
0: Και ο εγγονός!
1: Ναι, ναι!
0: Και ο γιος!
1: Ναι, ναι!
2: Και ο παππούς!
0: Ντροπή ρε παιδιά.
1: Να σου πω κάτι, άμα βάλω κάμερα μέσα.
0: Για τον φίλο του παππού δεν ξέρω. Γιατί ο άνθρωπος το έδωσε στον φίλο του. Στον παππού του 16.
1: Με έχει μπερδέψει τους παππούδες.
0: Ο φίλος του παππού που ήταν ιδιοκτήτης, το έδωσε στον φίλο του, τον παππού του 16χρονου. Για εκείνον δεν ξέρω τι ευθύνη μπορεί να έχει. Αλλά τώρα ο παππούς του 16χρονου, ο πατέρας
1: του. Ναι, εντάξει τώρα. Έχει ευθύνη. Έχουν ευθύνη.
0: Και βγαίνει τώρα δημόσιος κίνδυνος εκεί στον ΒΟΑΚ. Για να τα λέμε όλα όσα συμβαίνουν έτσι. Τα τρελά τα οποία συμβαίνουν στους ελληνικούς δρόμους. Από τη μία έχουμε τα πατίνια και από την άλλη έχουμε τους άλλους που αποτελούν δημόσιο κίνδυνο. Γιατί γελάζε κάτσο.
1: Με τον παππού.
0: Α,
1: Χαχά, λέει η Σοφία, σας αγαπώ. Με τον παππού θα σίγουρα έχουν γελάει. Ο κόσμος, εντάξει, λογικό είναι.
0: Και στον Νίκο, Νικόλα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, να σε καλά, την αγάπη. Καλημέρα, Σοφάκη.
0: Καλημέρα, Σοφία, να είσαι καλά. Παιδιά, να χαμογελάμε. Και λίγο το ξέρετε ότι εντάξει, εδώ προσπαθούμε να σας δίνουμε όλη την επικαιρότητα, όλη την ενημέρωση που πρέπει να έχετε, αλλά και με έναν τρόπο που θα σκάει και ένα χαμόγελο λίγο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Είπες ότι πρέπει να ντρέπομαι. Δεν μου πήγε το λόγο πριν να ντρέπομαι.
0: Πρέπει να ντρέπεσαι για αυτά τα οποία λες καθημερινά και πρέπει να ντρέπομαι και εγώ με αυτά τα οποία λέω καθημερινά. Γιατί καθημερινά το έχουμε ρίξει εδώ πέρα στη μύρλα και στη μιζέρια.
1: Εσύ να τα ακούς.
0: Βεβαίως.
1: Γκρινιάρι, μύρλα.
0: Γιατί βγαίνουμε τώρα κάθε πρωί
1: μύρλα.
0: Και γκρινιάζουμε τώρα για την ακρίβεια. Κάθε μέρα η ακρίβεια αυτό και η ακρίβεια
1: εκείνη. Ντροπή σου.
0: Και ότι δεν φτάνουν
1: εσύ,
0: τα μέτρα.
1: Εσύ και ο Λουκάνος Σοπρανίδης.
0: Και βγαίνει χθες λοιπόν ο Άδωνης ο Γεωργιάδης.
3: Κάντε ντρεπόμαστε λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή. Δεν ντρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
0: Δεν ντρέπεστε να κάτσουν τώρα κάθε μέρα.
1: Δεν ντρέπομαι.
0: Να γκρινιάζει και εκεί.
1: Τι να μιλάω για την ακρίβεια, τίποτα.
0: Τι?
1: Δεν έχουμε ακρίβεια.
0: Πάλι τα ίδια κάνεις.
1: Μα δεν έχουμε ακρίβεια.
0: Πάλι λες για την ακρίβεια.
1: Κλαίω, ναι. Ντροπή σου, ντροπή σου.
0: Και ντροπή σου και ντροπή μου. Να τα λέμε αυτά, έτσι. Έτσι, μπράβο.
4: Δεν εντρέπεσαι.
1: Δεν εντρέπεσαι καθόλου.
0: Πρέπει να
1: λες για την ακρίβεια. Μύρλα, γκρίνια.
0: Βγαίνει λοιπόν χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Άξιον 24.
1: Έξαλλος.
0: Στον Νίκο Υποφάντη και την Αλεξάνδρα Καϊμή.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί γίνεται
1: αδέλφους.
0: Μια συζήτηση λοιπόν για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Γίνεται μια συζήτηση και για τα θέματα του Υπουργείου Υγείας. Για ένα πρόβλημα που υπάρχει με ασθενοφόρο στη Δυτική Μάνη.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί τι έγινε με λίγα λόγια. Το ασθενοφόρο που υπήρχε στην περιοχή καταστράφηκε μετά από ένα ατύχημα εκεί με τον οδηγό. Συνθήκες τέλος πάντων.
1: Ακόμα είναι διευκρίνησες, και δεν μπορούμε να το πούμε.
0: Και καταστράφηκε λοιπόν το καινούργιο ασθενοφόρο με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ασθενοφόρο. Τι να κάνει λοιπόν, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, πήρα ένα ασθενοφόρο από ένα γειτονικό κέντρο υγείας,
1: το οποίο
0: είναι παλαιότερο.
1: Εντάξει, αλλά προκειμένου ώστε να καλύψεις ανάγκες.
0: Ναι, να μην μείνουν χωρίς ασθενοφόρο μέχρι να καλυφθεί με ένα καινούριο.
1: Ναι.
0: Και εκεί λοιπόν ξεκίνησε το μπιφ.
1: Ναι.
0: Με τον Υποφάντη και με την Καημένου.
1: Ναι.
0: Ότι όλο γκρινιάζεται και όλο κάνεται και επεκτάθηκε αυτό το μπιφ και την γκρίνια και όλα τα υπόλοιπα και στα θέματα της οικονομίας και των μέτρων των οποίων, τα οποία ανακοινώθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
3: Δεν ντρεπόμαστε λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή. Δεν ντρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
2: Έσχος! Έσχος!
1: Εμείς
3: δεν συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς.
1: Εμείς όλοι.
3: Δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
1: Εμείς.
3: Ή εσύ ποιος άλλος. Να μην
1: αποδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
3: Έλα τώρα, παρακαλώ πολύ τώρα. Έχει το Μητσοτάκη, σου μειώνει του όρου, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει κάπου πάνω. Και όλοι να μυρλιάζεται. Έλεος.
0: Μάστε.
1: Έχουμε κριτική, κύριε Γεωργιάδη.
3: Να μην ασκείτε μύρλα. Έδωσε πάρα πολλά. Έδωσε υπερβολικά πολλά σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση και που όλες οι χώρες κόβουν. Μια χώρα δίνει η Ελλάδα. Και εδώ στη μια χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάτω τα 500 φτάνουνε. Αυτή τη στιγμή στο πλάνη τι γίνεται, μην πω τη λέξη που ήρθα να πω στην τηλεόραση. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Δεν ντρεπόμαστε λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή. Δεν ντρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
1: Εγώ μιζέρια.
0: Μύρλα, μιζέρια, γκρίνια και Άγιος ο Θεός θα έπρεπε να λες κανονικά. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κύριε Γεωργιάδη.
1: Εμείς λέμε και τα θετικά.
0: Κάπου, όπα. Όταν είναι κάτι θετικό, φυσικά και θα το πούμε. Έτσι. Αλλά δεν γίνεται κιόλας να μην γκρινιάζουμε. Δηλαδή, τι θέλετε να κάνουμε, να αγνοήσουμε την κοινωνία.
1: Και δεν υπάρχει ακρίβεια.
0: Να αγνοήσουμε αυτά τα οποία λέει ο κόσμος, να μην τα μεταφέρουμε, να μην μεταφέρουμε τα μηνύματά τους, αυτά τα οποία λένε στα κανάλια.
1: Να λες ότι η χώρα καταστρέφεται και όλα είναι μαύρα, που εγώ διαφωνώ σε αυτή την οπτική. Εγώ διαφωνώ τελείως με αυτή την οπτική. Δεν καταστρέφεται η χώρα. Άλλο όμως να μην λες ότι όντως ο κόσμος αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα με την ακρίβεια. Πάει στο σούπερ μάρκετ, πάει στη λαϊκή, δεν φτάνει ο μισθός. Δεν είναι θέμα μύρλας, είναι θέμα πραγματικότητας.
0: Ό,τι είναι θετικό θα λέγεται.
1: Βέβαια.
0: Αλλά και όπου υπάρχει πρόβλημα θα αναδεικνύεται. Και όπου υπάρχει αδικία θα αναδεικνύεται επίσης. Πώς θα γίνει δηλαδή? Θα αλλάξουμε την πραγματικότητα? Δεν γίνεται να την αλλάξουμε την πραγματικότητα. Και γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσουμε να γκρινιάζουμε. Θα συνεχίσουμε τη μύρλα.
1: Έτσι.
0: Και επειδή εγώ ό,τι λέω το κάνω πράξη, ναι, πάμε κατευθείαν στο θέμα της ακρίβειας. Για την οποία ακρίβεια, όπως είπαμε, δεν ακούσαμε τίποτα επί της ουσίας στην Διεθνή Έκθεση,
1: ναι,
0: της
1: Θεσσαλονίκης. Γιατί λέει ο Πρωθυπουργός, την ακρίβεια την αντιμετωπίζουμε μέσα από την ενίσχυση του εισοδήματος. Αυτή είναι η στρατηγική της κυβέρνησης, ότι αυξάνονται εισοδήματα για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Και εγώ εξέφρασα τον προβληματισμό ότι αν αυτή η ενίσχυση των εισοδημάτων πάει περίπατο λόγω της ακρίβειας, τότε δεν θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό.
0: Γιατί τι λένε και όλοι οι κοινωνικοί φορείς, τι λένε οι επαγγελματικές ομάδες, ότι και οι αυξήσεις τις οποίες θα πάρουν οι συνταξιούχοι, για παράδειγμα, σου λέει αυτό το 400, εάν είναι να μου το ροκανίσει η ακρίβεια, πού θα βγω εγώ ωφελημένος?
1: Αυτό είναι, ακριβώς.
0: Γιατί η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί. Δυστυχώς. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Θέλεις λόγω των διεθνών γεγονότων να το δεχτώ. Ναι, υπάρχουν σε εξέλιξη δύο πόλεμοι. Υπάρχουν παντού πληθωριστικές πιέσεις. Προφανώς. Συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Αλλά εδώ υπάρχει και εσχροκέρδεια. Αυτή είναι η διαφορά. Και χρειάζεται η καταπολέμηση της εσχροκέρδειας, όχι της κερδοσκοπίας. Άλλο η κερδοσκοπία, άλλο η εσχροκέρδεια. Και πάμε λοιπόν για παράδειγμα στους αρτοπίους, η οποία είναι μια ομάδα που πλήττεται άμεσα από το ενεργειακό κόστος. Τι λένε λοιπόν οι αρτοποιοί?
4: Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση, ξαναπροχωράμε σε αυξήσεις. Το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προμηθευόμασταν στα 1,40 και αυτή τη στιγμή έχει 2 ευρώ στην Αγγλία. Το ρεύμα που ξεπερνάει τα 15 λεπτά η κιλοβατόρα. Και έχουμε και αυξήσεις 50% και επάνω στο φυσικό αέριο.
5: Λογαριασμός Ιουνίου ρεύματος 987 ευρώ. Λογαριασμός Αυγούστου 1670. Περσινός λογαριασμός 750 ευρώ. Αν έχεις οικογενειακή επιχείρηση, βγάζεις απλά ένα μεροκάματο. Αν έχεις και υπαλλήλους, πας για λουκέτο δυστυχώς.
6: Τι να πω, μια φέτα έχω καταντήσει να τρώω εγώ. Κάποτε έτρωγα μια φρατζόλα.
0: Τώρα τι θα πεις λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο? Αυτό. Ότι είναι μέσα στην κρίνια και τη μύρλα,
1: ναι, και, ότι
0: και τη μιζέρια.
1: Ναι, και ότι εντάξει, είναι ίσως εισοδήματων. Όταν σου λέει όμως ότι κλείνουν, γιατί άκουσε και το ρεπορτάζ, έτσι, ο ένας φούρνος μετά τον άλλον, και κυρίως στην νοικιακή, οι φούρνοι της γειτονιάς, γιατί δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν, κάτι γίνεται. Ή κάτι πρέπει να γίνει, τέλος πάντων.
0: Καλημέρα και στον Σπύρο, στον Πειραιά. Ο Σπύρος έχει άλλη άποψη και είναι σεβαστή, είναι δεκτή. Έχει δίκιο, λέει ο Άδωνης. Η εικόνα, λέει, που δίνεται κάθε μέρα δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο ζούμε γύρω μας. Φίλε, προφανώς ζεις κάτι διαφορετικό και το σέβομαι και γι' αυτό μεταφέρω και το μήνυμά σου. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί οι οποίοι περιγράφουν μια διαφορετική κατάσταση. Στέφανε, να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου ημέρα. Θα μου πεις και για τα καύσιμα,
1: ναι,
0: τι γίνεται αμέσως μετά την ενημέρωση που θα μας κάνει τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
7: Καλημέρα και πάλι. Αυξημένη η κατάσταση, με τεμποδίων διεξάγει την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη. Κατάμεστο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη στα δύο Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο ανατμήματα από Φιλοθέου μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βίρονα. Πυκνίνει η ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Ας οπλιστούν με υπομονή όσοι βρίσκονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά, σε Μοσχάτο και Φάληρο. Στο κόκκινο είναι η Μικράς Ασίας και Αλυπέδου στον Πειραιά, ανάλογη εικόνα και στους δρόμους γύρω από την ακτή Ποσειδώνα στο λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Φιλήσεως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντέας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ήταν ο Παναγιώτης Βολάνιος για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καύσιμα.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, κοιτάζετε την τιμή του πετρελαίου σε διεθνείς αγορές. Ανεβαίνει 1,40% και προσεγγίζει τα 95 δολάρια. Πάρα πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος στον κόλπο, οι τιμές του πετρελαίου γρήγορα θα αγγίξουν τα 100 δολάρια. 95 είναι τώρα, άρα τα 100 στάρι δεν είναι τίποτα. Και μάλιστα ένας από τους κορυφαίους Αμερικανικούς οίκους, η Goldman Sachs, όχι οποιοδήποτε, λέει ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος, θα δούμε πετρέλαιο στα 120 δολάρια το βαρέλι. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει και για την Αγγλία, που οι τιμές ήδη είναι πολύ υψηλές, αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανση που έρχεται. Και να πω και κάτι άλλο. Επειδή έχουμε ενεργειακή κρίση γενικότερα, με το φυσικό αέριο να εκτοξεύεται η τιμή του και τις αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρώπη να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, τόσο ο Ευάγγελος Μυτιλινέος εχθές στο Bloomberg, αλλά και ο Αλέξανδρος Εξάρχου της Άκτορ, τι είπε, ότι αν η Ευρώπη δεν λάβει αποφάσεις, τότε θα βρεθεί μπροστά αντιμέτωπη για μια ακόμη φορά με μια κρίση ενεργειακή ίδια με το 2022. Και το λένε δύο άνθρωποι που ασχολούνται με την ενέργεια, γι' αυτό το λέω. Και από την άλλη πλευρά, πραγματικά οι Ευρωπαίοι τι ακριβώς κάνουν βλέποντας.
0: Κοιμούνται ύπνο βαθύ.
1: Ωραία, αλλά αυτό όμως πραγματικά πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν όλα τα κράτη και όχι μόνο η Ελλάδα αντιμετωπίζουν ενεργειακό πρόβλημα και σοβαρό. Και η Ελλάδα βέβαια ακόμα πιο έντονο.
0: Το θέμα είναι, Αμαλία μου, ότι αν είχαν ξυπνήσει.
1: Το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Αν είχαν ξυπνήσει λοιπόν οι Ευρωπαίοι και είχαν αποφασίσει να ασχοληθούν σοβαρά, δεν θα βλέπαμε φαινόμενα όπως αυτό στη Γερμανία, στη Σαξονία, με τους ακροδεξιούς, τους νεοναζί.
1: Ακριβώς.
0: Να φτάνουν στο 44%.
1: Έτσι είναι.
0: Γιατί οι ευρωπαϊκές ελίτ ασχολούνται τώρα και λένε «Α, ψήφισαν 44%». Ναι. Αλλά δεν ασχολούνται γιατί ψήφισαν 44%. Για ποιους λόγους ψήφισαν.
1: Πώς οδηγεί, και όχι μόνο στη Γερμανία, και έχουμε κρίσιμες αναμετρήσεις εκλογικές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και εκεί, σε αυτές τις χώρες, επελάβνει η ακροδεξιά. Τυχαίο είναι.
0: Καθόλου τυχαίο. Και βλέπω και κάποιους νοσταλγούς εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει μήνυμα εδώ που έχει έρθει και λέει, μήπως να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Mm. Φίλε, διάβασε λίγο την ιστορία. Πήγαινε λίγο στη δεκαετία του 30. Σε παρακινώ να ανατρέξεις λίγο στα ιστορικά γεγονότα και διάβασε λίγο τι έγινε τη δεκαετία του 30 στη Γερμανία και πώς ξεκίνησαν όλα. Για να μην εξτομίζουμε τόσο εύκολα τέτοιες απόψεις.

0: farò prestare un soldino di sole, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare.
1: Πολλά τα μηνύματα και για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στη Γερμανία. Και λέει ο Κωνσταντίνος, και ποιος φταίει που στη Γερμανία βγήκε η ακροδεξιά? Μα οι πολιτικές που έχουν ακολουθήσει όλα τα πολλά τελευταία χρόνια. Και προφανώς και ο Μέρτς έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης.
2: Τώρα το κατάλαβε.
1: Τώρα το έριξε στην επικοινωνία.
2: Ναι, ότι...
1: και στο μάρκετινγκ,
2: ναι,
1: το πολιτικό.
2: Ναι, αυτό είναι το θέμα, ή αποφάσεις.
1: Γι' αυτό σου λέω
2: εδώ κλείνει η Volkswagen. Μιλάμε, όχι κλείνει, με την έννοια ότι κάνει πάρα πολλές απολύσεις. Το νούμερο
1: δεν
2: είναι...
1: βλέπουν την πραγματικότητα.
2: Έτσι.
1: Και δεν θέλουν να την παραδεχθούν. Όσο για τη συνέχεια, Κωνσταντίνε, άστο. Άστο. Το άντε και στα δικά μας, να μην το εύχεσαι, φίλε. Εκεί αυτό που προτάσει το AFD για παράδειγμα.
2: Ξέρετε τι είναι?
1: Μαζικές απελάσεις προσφύγων και ξεχωριστά σχολεία για τα προσφυγόπουλα. Έτσι γυρνάμε στην εποχή των διώξεων. Καταλαβαίνετε. Όπως κάποτε κυνηγούσαν τους Εβραίους και βάζανε τα σήματα έξω από τα καταστήματα.
2: Είναι δυνατόν να γυρίσουμε σε αυτές τις εποχές?
1: Και όσοι τώρα, ονειρεύεστε να ζήσετε σε μια τέτοια κοινωνία, τι να πω.
2: Πάντως υπάρχουν, οι Γερμανοί βγήκαν στους δρόμους μετά την εκλογική νίκη του ακροδεξιού κόμματος. Είχαμε μαζικές διαδηλώσεις. Υπήρξε και μια ένταση με την αστυνομία, αλλά τώρα οι Γερμανοί βγαίνουν στον δρόμο. Όλα τα προηγούμενα χρόνια τι έκαναν ακριβώς? Αλλά για να μου πεις τι θέλουν και οι πολίτες, όταν οι πολιτικοί δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Κοινωνική πολιτική.
1: Γιώργο, θα συμφωνήσω με το μήνυμά σου. Το τραγικό με όλους αυτούς που στηρίζουν τέτοιες ακραίες απόψεις είναι ότι έχουν αυτή τη σιγουριά ότι το σύστημα τους έχει πετάξει έξω και ότι όταν έρθουν οι άλλοι θα τους δώσει δύναμη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο, ο οποίος μας ακούει στο Βούπερταλ στη Γερμανία. Σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε στη Γερμανία. Καλημέρα και στο Χαρίδη μου, μας στέλνει μήνυμα για το θέμα της ακρίβειας.
2: Ναι.
1: Το μέλι, λέει, στα κύθυρα έχει 27 ευρώ το κιλό. Η τιμή είναι φίξ σε όλο το νησί. Ποιος θα το πάρει, 27 ευρώ το κιλό?
2: Κανείς θα το πάρει.
1: Παναγία μου.
2: Παναγία μου. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με βέλτιστους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
1: Και οι σχολές ανοίγουν φυσικά. Ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετείς και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για ένα χρόνο από το Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
2: Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε στην Ολλανδία. Ετοιμάζονται να πάνε να δώσουν κάποιες εξετάσεις και μας ακούνε εκεί. Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, καλά
2: καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και κουράγιο. Ξέρω εγώ τι λέω.
1: Καλημέρα, Τόρπη. Εμείς ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε.
2: Πολλά τα μηνύματα για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, κυρίως για την ακρίβεια, για τα μέτρα στήριξης. Υπάρχουν παράπονα. Ξεκάθαρα δεν ικανοποιήθηκαν αρκετές κοινωνικές ομάδες από τα μέτρα. Νομίζω ότι αυτό το ανέμεναν στην κυβέρνηση. Ο Ιωσήφ είπε κάτι στην αρχή της εκπομπής και έχει δίκιο, ότι η κυβέρνηση επέλεξε να δώσει λιγότερα σε πολλούς. Έτσι ώστε να διαχυθεί, έτσι για να σκάσεις, γιατί είσαι όλο μύρλα και γκρίνια, το μέρισμα της ανάπτυξης.
1: Μέρισμα πρωί με τα μέρισματα που έχω μαζέψει τόσο καιρό.
2: Είμαι μερισματούχα.
1: Καλημέρα και στο Γιάννη, στο Βύρονα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Εμάς λέει τους συνεπείς δανειολήπτες. Γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να μας βοηθήσει τώρα που ανεβαίνουν πάλι τα επιτόκια για τα δανειά μας? Πρέπει να κοκκινήσουν, λέει, πρώτα. Γιατί τόση αδικία για εμάς που φτύνουμε αίμα κάθε μήνα?
2: Έχει
1: για
2: δίκιο.
1: Να πληρώνουμε στην ώρα μας.
2: Έχει δίκιο.
1: Γιατί επίκειται να το πούμε αυτό. Και νέα αύξηση.
2: Την επόμενη εβδομάδα θα είναι τον Ιούλιο η πρώτη αύξηση. Τώρα αναμένουμε τη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: 0,25?
2: Ναι, κάτσε να δούμε. 0,25 και εγώ κρατάω ένα ερωτηματικό γιατί έχουμε υψηλό πληθυσμό. Και βεβαίως αυτό επιβαρύνει τις δόσεις των δανείων. Παντελή μου, θα διαφωνήσω. Ο Παντελής μας ακούει στην Πρέβεζα, καλημέρα. Είναι φυσικά λοιπόν μια άποψη ότι οι πολιτικοί ξέρουν και έχουν γεωστρατηγική, οικονομική και πολιτική γραμμή. Δεν ξέρω τι έχουν. Το μόνο που δεν έχουν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί είναι ανακλαστικά όσον αφορά τα κοινωνικά προβλήματα. Είδαμε τι έγινε με τους αγρότες. Θυμάστε τι έγινε έξω από το κοινοβούλιο. Που έγιναν... Λοιπόν, κάτι κάνουν λάθος. Δεν μπορεί
1: το
2: όλοι.
1: Το πρόβλημα με την ακροδεξιά, Μαλία, δεν είναι καινούριο. Είναι τα πολλά τελευταία χρόνια.
2: Ακριβώς.
1: Και βλέπουμε να θεριεύει η ακροδεξιά.
2: Άρα, και αυτό είναι
1: και στην Γαλλία με τη Λεπέν και στην Ισπανία
2: και
1: με
2: στην
1: το Βόξ. Και στην Ολλανδία και στην Ιταλία και φυσικά στη Γερμανία που
2: στην
1: είναι
2: Αυστρία.
1: Το πιο επικίνδυνο από όλα με το AfD που εδώ δεν μιλάμε απλά για ένα ακροδεξιό κόμμα. Εδώ μιλάμε για ένα νεοναζιστικό κόμμα.
2: Ξεκάθαρα νεοναζιστικό, έτσι. Είναι αντριχιαστικές οι απόψεις και θέσεις του συγκεκριμένου κόμματος.
1: Καλημέρα και στον Βασίλη. Σουρουκλεμές λέει είναι ο αχαήρευτος. Και εγώ αυτό είχα στο μυαλό μου.
2: Σουρουκλεμές.
1: Και η Ειρήνη, η οποία μας ακούει στον Κορυδαλό, είναι ο Τεμπέλης, λέει ο αλήτης, ο αχαήρευτος.
2: Εμάς λέει αυτού, έτσι.
1: Έτσι λέει, παιδί μου, το χρησιμοποιεί.
2: Λέει εμάς έτσι.
1: Τι να σου πω. Στην ομιλία του χθες πάλι είπε.
3: Μπιζίμ. Μποκούρ. Κίμση. Φαρκτό χαϊαλέρε σουρουκλεμές.
1: Σουρουκλεμές. Αφού είπε λοιπόν και το σουρουκλεμέ, μας είπε και άλλα. Τι μας είπε λοιπόν ο Ερντογάν? Ότι εμείς δεν πρόκειται να μείνουμε θέατες στις ενέργειες που γίνονται, τις εχθρικές ενέργειες και που έχουν σαν στόχο την περικύκλωση της Τουρκίας από εχθρικές δυνάμεις. Θα είμαστε εκεί, λέει, να υπερασπιστούμε κάθε σημείο το οποίο εμείς θεωρούμε πατρίδα. Κάθε σημείο που θεωρούμε πατρίδα. Και μάλιστα έχουμε αποκτήσει με τα σπαθιά μας.
2: Σόπα.
1: Με τα αυτό σπαθιά είπε ο Ερντογάν.
2: Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι εκεί είχαμε και παραβιάσεις του νέου χώρου και εικονικές αερομαχίες χθες. Είχαμε μπλοκή ενώ το F-16 ελληνικού με τουρκικό, έτσι. Από την άλλη πλευρά, σήμερα ο κ. Μητσοτάκης πηγαίνει στην Αίγυπτο για να συναντηθεί με τον Σίση. Και δεν είναι απλή αυτό το ραντεβού, γιατί πηγαίνει και ο Χριστοδουλίδης εκεί από την Κύπρο και στόχος είναι να θωρακιστεί στη στρατηγική σχέση με το Κάιρο, γιατί υπάρχουν σημαντικές ανατροπές στη Μέση Ανατολή. Έτσι έχουμε Γάζα, Λίβανο, Συρία, Ιράν. Άρα λοιπόν, σήμερα ο Πρωθυπουργός στην Αίγυπτο, όλες αυτές οι τριμερείς συμφωνίες και βεβαίως η ασπίδα του Αχιλέα και οι συμφωνίες με το Ισραήλ είναι που έχουν κάνει έξαλλους τους Τούρκους. Τους έχουν κάνει έξαλλους.
1: Και θέλει να διερευνήσει ο Πρωθυπουργός και τις προθέσεις της Αιγύπτου σχετικά με τη συμφωνία της Μέκκας.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί και ο Ερντογάν και ο Φιντάν στέλνουν μηνύματα ότι θέλουν σε αυτή τη συμφωνία και την Αίγυπτο. Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Σίση εκεί στο Ελ Αλαμέιν. Και για να κλείσουμε το θέμα με τα ελληνοτουρκικά, να σημειώσουμε μόνο ότι η Τουρκία ανακοίνωσε χθες και αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 229%. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
2: Εγώ θα διαβάσω το μήνυμα του Κώστα. Εγώ λέω στους δυσαρεστημένους να τα πάρει όλα πίσω η κυβέρνηση. Σαν πεντάχρονα, συγγνώμη, κακομαθημένα κάνουμε, λέει ο Κώστας, είναι η άποψή του.
1: Καλημέρα και στον Σάβα, ο οποίος μας ακούει στην Σκωτία. Κάθε μέρα λέει στην εργασία μου, μου κρατάτε συντροφιά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την άνοδο της ακροδεξίας, υπεύθυνες λέει είναι οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη από την κοινωνική και μεταναστευτική πολιτική. Το ίδιο λέει συμβαίνει και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι
2: βέβαια
1: μια πραγματικότητα.
2: Είναι, ναι.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στο Λευτέρη που μας εύχεται καλή σεζόν. Να σε καλά, Λευτέρη μου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στον Νικόλα, ο οποίος μας ακούει στη μάχημη εργατική Ελευσίνα. Πείτε, λέει, σε όλους τους πολιτικούς ότι έχει γεμίσει η τσέπη μας. Δεν θέλουμε άλλα. Παρακαλώ, περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Μνημόνια δικά μας εδώ και τώρα. Να είσαι καλά για το χιούμορ, φίλε. Καλή σου ημέρα. Πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε αυτή την κόντρα η οποία συνεχίζει και γίνεται και πολύ πιο έντονη ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Ναι, γιατί δηλαδή, εντάξει, ξεκίνησαν όλα από τη ΔΕΘ με την έννοια ότι ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να επιτεθεί ξεκάθαρα στον Αντώνη Σαμαρά και λέγοντας ότι για την ιστεροφημία του και βεβαίως δεν το άφησε να πέσει κάτω ο πρώην πρωθυπουργός και με μια πολύ σκληρή, έτσι, σκληρό απάντηση μέσω ανάρτησης, με βίντεο. Τι είπε, λέει, δεν είναι το κόμμα της Δημοκρατίας, είναι το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Πάντως ήταν σκληρή απάντηση. Τέτοια απάντηση δεν έχω ακούσει ούτε από τον Πασόκ, ούτε από την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα.
1: Μη σου πω και από την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Ούτε από την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Μάλλον ήταν πιο σκληρή.
2: Ναι, θα
1: απάντηση Σαμαρά και από τους τρεις μαζί. Ναι. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις, όπως είναι λογικό, και από τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και από την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είχε πολλά να θυμηθεί από το παρελθόν.
4: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό. έβαλε ο Σαμαράς μπροστά τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Ούτε να το σκεφτώ δεν μπορούσα. Θα συσπυρώσει, ξέρετε γιατί. Γιατί έχει σημασία ποιος το λέει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο τον παίρνει πίσω η Νέα Δημοκρατία, είναι ένα γυνάτι και μια χολή, την οποία η ψυχή της παράταξης δεν την αντέχει.
5: Θα το κάνει το κόμμα, τι πιστεύετε?
4: Θα το κάνει, ναι. Το κάνει. Εγώ πιστεύω θα το κάνει. Ο πρωθυπουργός υποθέσε ότι έχει την τεχνογνωσία. Την έχει. Πράγματι, την έχει την τεχνογνωσία. Αν θέλει να κάνει ζημιά.
5: Τεχνογνωσία της ζημιάς, δηλαδή, της καταστροφής.
4: Ναι, της ζημιάς, ναι. Μα η ζημιά έκανε στην Δημοκρατία όταν έριξε την κυβέρνηση, ρε παιδιά.
2: Εντάξει.
1: Έχει το know-how, ρε παιδί μου.
2: Έχει
1: δηλαδή
2: το know-how.
1: Αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε.
2: Έχει το know-how. Το ξέρουν στην Δημοκρατία αυτό.
1: Αλλά η κυρία Πακογιάννη ισχυρίζεται ότι αυτή η κίνηση θα συσπυρώσει.
2: Ναι. Τους Δημοκράτες.
1: Άκουσα και τον κύριο Σαλμά.
2: Ναι.
1: Ο κύριος Σαλμάς φέρεται να είναι πολύ κοντά στον Αντώνη Σαμαρά. Είχαμε πει ότι μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα είχαν ένα και ένα τέτα-τέτ στο Κολωνάκι. Μίλησε χθες στο πρωινό του Αντένα, στο Καλημέρα Αντένα, με Καλημέρα Ελλάδα, με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε και ο κύριος Σαλμάς για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
6: Είναι αίτημα της κοινωνίας. Επειδή διωγγώνεται αυτό το κίνημα, επιτρέψτε μου να σας το πω, αυτό όσο διωγγώνεται θα παρουσιαστεί πιο μεγάλο. Αναμετρήθηκε εκπρόσωπος της οικογένειας Μητσοτάκη με τον κύριο Σαμαρά το 2009 και η βάση εξέλεξε τον κύριο Σαμαρά. Τέλειωσε.
7: Γιατί αντέδρασε τόσο έντονα χθες ο κύριος Σαμαράς?
6: Γιατί αναγνώρισε ένα λάθος που μπορεί να έκανε στην παράταξη.
7: Ποιο?
6: Που στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αρχηγό. Ποιο? Για να μπορεί σήμερα να έχει τη Νέα Δημοκρατία στο 22-24-25%.
1: Αυτά είπε ο κύριος Σαλμάς. Ήταν λάθος λέει που στήριξε τον κύριο Μητσοτάκη και έχει φτάσει λέει τη Νέα Δημοκρατία στο 22-23-24.
2: Ναι, θυμίζω στο Σαμαρά ότι και εκείνος είχε φτάσει στη Νέα Δημοκρατία στο 18%.
1: Α, ναι, σωστά.
2: Αυτό
1: ναι.
2: Θυμίζουν κάποιοι.
1: Και από την άλλη θυμίζει και τις εσωκομματικές εκλογές του 2009 όταν είχε επικρατήσει ο Αντώνης Σαμαράς της Δώρας Μπακογιάννη. Τη θυμάμαι εκείνη την περίοδο, την είχα ζήσει πάρα πολύ έντονα. Ήταν υποψήφια η Δώρα Μπακογιάννη, ήταν ο Αντώνης Σαμαράς και ήταν και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Υποψήφιος.
2: Ήταν
1: μπροστά η κυρία Μπακογιάννη.
2: Αλλά.
1: Ξαφνικά την τελευταία στιγμή, τσουπ, κάτι έγινε και αποσύρθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος. Ξαφνικά. Κάτι έγινε στο ελληνικό.
2: Ναι, εντάξει.
1: Και στο ελληνικό κάτι έγινε. Ένα βράδυ κάτι έγινε εκεί στο ελληνικό. Και αποσύρθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος και τσουπ.
2: Έτσι γίνονται αυτά.
1: Έτσι τσουπ χρειάζεται.
2: Κατάλαβες. Έτσι.
1: Και βγήκε ο Αντώνης Σαμαράς. Έτσι, για την ιστορία δηλαδή. Καλημέρα και στον Κώστα. Μποτιλιάρισμα λέει προβλέπεται στη Νέα Φιλαδέλφια το απόγευμα. Ακούς Παναγιώτη Βολάνη, θα έχει μποτιλιάρισμα το απόγευμα στη Φιλαδέλφια. Ελέω Τσουλού. Είτε λέει για να προλάβω, έτσι για να προλάβω λέει τον τιμονιέρι για το απογορευτικό στο λιμάνι. Έχεις δίκιο, η ΑΕΚ ξεκινάει τις υποχρεώσεις στο Champions League απόψε απέναντι στη ΛΑΣΚ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ΑΕΚ να κάνει νικηφόρο ξεκίνημα γιατί εμείς πάνω απ' όλα είμαστε φιλάθλοι.
2: Εσύ κυρίως ναι.
1: Είναι γνωστό αυτό. Είναι. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Μπράβο, μπράβο Σαμπρανίδη, μπράβο. Με ωραίο τραγούδι. Επιστρέψαμε, είναι η επιλογή του Νικολάου Σαμπρανίδη απέναντι μου. Εκείνο το διάλεξα, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Συμφωνεί?
1: Μερισματούχο.
0: Και ο Σαμπρανίδη. Παιδιά, να είστε καλά, δεν σας προλαβαίνουμε και σας ευχαριστούμε θερμά, πραγματικά, ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μας για τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στον φίλο τον Πάνο που έχει στείλει το μήνυμά του μέσα από το realplayer.gr και εκείνος αναφέρεται στον Σουρουκλεμέ ότι είναι ο Χασομέρης. Ναι. Τώρα που είπα και realplayer.gr, στο realplayer.gr θα βρείτε και τις οδηγίες για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας εκεί στο real.gr. Διαγωνισμός που ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Και τι δώρα έχει αυτός ο διαγωνισμός? Τρεις ημέρες στο Πήλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό, ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Τριήμερο στο Πήλιο, πανέμορφο όλες τις εποχές. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις. Και τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Real.gr, εκεί στον Real Player θα βρείτε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία!
1: Και επειδή λέγαμε για την Τουρκία και για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο, σήμερα στη Ρώμη βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για να υπογράψει την εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου FREM, κλάση Μπεργαμίνη, από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Με τη συμφωνία θα οριστικοποιηθεί το κόστος, το χρονοδιάγραμμα μεταβίβασης των πλοίων εντός του 2028-29, καθώς και η τεχνική όρηση της αγοράς. Άρα σήμερα λοιπόν υπογράφεται στη Ρώμη η συμφωνία για τις δύο Μπεργαμίνη, τις δύο φρεγάτες.
0: Είχα και ζώδια να σου πω σήμερα, αλλά δεν προλαβαίνω τώρα. Θα τα πούμε αύριο τα ζώδια.
1: Θα μου τα πεις γιατί έχω μεγάλο άγχος.
0: Τι προβλέπουν?
1: Πάντως δεν πλούτησα.
0: Όχι για σένα, δεν ασχοληθούμε με
1: σένα. Εσύ έλεγες να πλουτίσω τώρα.
0: Δεν ασχολούμαι με σένα. Τώρα θα ασχοληθούμε με τους πολιτικούς μας. Τι βλέπουν τα άστρα για τους πολιτικούς μας στο επόμενο διάστημα. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που, να ξέρεις, τους επηρεάζουν οι εκλήψεις.
1: Οι εκλήψεις.
0: Ενώ υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ευνοούνται επειδή έχουν τον Άρη και τον Κρόνο στο Δία.
1: Γιατί κάνεις έτσι το χέρι σου?
0: Για να το καταλάβεις.
1: Το κατάλαβα εγώ.
0: Δυσκολεύεσαι
1: λιγάκι. Εγώ δυσκολεύομαι. Εγώ. Μεγάλα. Εγώ δυσκολεύομαι. Πάντως να ξέρεις ότι έπεσες έξω. Μέχρι στιγμής δεν έχω πλουτίσει και έλεγες ότι θα πλουτίσω αυτές τις μέρες.
0: Δεν ξέρω, άλλοι ταύροι εμένα μου είπαν ότι πήραν λεφτά.
1: Εγώ πάντως δεν πήρα τίποτα, μόνο έδωσα, να ξέρεις.
0: Καλά να πάθεις. Καλημέρα στον Αντώνη, τον Μαραγκάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στον Γιώργο. Παιδιά, είναι τόσα τα μηνύματα που δυστυχώς δεν τα προλαβαίνουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Καλημέρα και στη Μαρία που μας χαρακτηρίζει αγαπημένο δίδυμο. Σε ευχαριστούμε πολύ,
1: πάρα
0: Μαρία.
1: Πολύ, Μαράκι μας. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα και στη Γεωργία που έχει στείλει ένα ερώτημα σχετικά με τη σύνταξη που έπαιρναν τα παιδιά από τον θανόντα πατέρα τους. Δεν το προλαβαίνουμε τώρα να το απαντήσουμε, αλλά θα το δει η Αμαλία και ενδεχομένως να σου δώσει μια απάντηση στην αυριανή εκπομπή. Και στον Κυριάκο που έχει μικρά παιδιά 4 και 6 ετών και θέλει να βάλει χρήματα σε αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό.
1: Δεν τον πιάνει το μέτρο, είναι εκτός μέτρου.
0: Ναι. Αν υπάρχει περίπτωση να συμπεριλαμβάνονται και τα παιδιά που δεν είναι 2 ετών.
1: Δεν νομίζω ότι είναι συγκεκριμένο το ηλικιακό όριο για τα παιδιά.
0: Είδες όμως πόσα μηνύματα
1: ήρθαν. Ναι, πάρα πολλά για τον κουμπαρά αυτό. Ναι.
0: Ακριβώς. Υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Μα είναι θετικό μέτρο. Είναι θετικό μέτρο και ήταν μια ιδέα του Κυριάκου Πιερακάκη αυτός ο κουμπαράς. Είναι θετικό το μέτρο. Το θέμα είναι αυτό που είπες εσύ. Το ένα κομμάτι αν έχεις να βάζεις. Αν μπορείς να αποταμιεύεις έστω και 50 και 60 και 70 ευρώ το μήνα και αν έχεις 2-3 παιδιά. Και το άλλο είναι αυτό με το ηλικιακό όριο που είδαμε ότι απασχολεί πάρα πολλούς ακροατές.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο που επισημαίνει πρόβλημα με τα αγριογούρουνα σε πολλές περιοχές της Αττικής.
1: Έχει δίκιο.
0: Και μιλάμε, λέει, τώρα για Σοφριά, για Άνω Λιώσια. Ναι, υπάρχει πρόβλημα με το πληθυσμό.
1: Και σε εμάς εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι, στο Διόνυσο έχει πάρα πολύ, πάρα πολλά. Και κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά. Ακριβώς.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Εμείς εδώ σιγά-σιγά φτάνουμε στο τέλος. Ναι. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

Καλέ, εδώ είμαστε που αρχίσατε αμέσως τα μηνύματα, που είμαστε και που είμαστε και που είμαστε. Σιγά. Κάποια δευτερολεπτάκια έπαιξε παραπάνω το σηματάκι μας. Τον τζομπανάκο τον συνηθίσατε, φαντάζομαι. Όπως μου έγραψε χθες μια ακροάτρια. Τι έγινε, λέει, πού είμαστε, πού πορευόμαστε, πού πάμε. Έχετε να δείτε πολλά σκηνικά και ασφαλώς όλα αυτά τα σκηνικά έχετε να τα δείτε και να τα ακούσετε πάνω απ' όλα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, στο Real FM. Ναι, παρατηρώ και άλλα πραγματάκια εγώ. Τι κάνετε, πώς είστε, ανταμώνουμε και σήμερα. Πολλές πολλές καλημέρες. Για έλατε να ξυπνάμε, ελπίζω να έχετε φτιάξει καφέ. Εγώ εδώ έχω δύο φλιτζάνια, να ξέρετε. Μάλλον ένα φλιτζάνι, μία κούπα. Ένα για το γρήγορο καφέ, το εσπρεσάκι, και ένα για το καφέ τον κλασικό, τον δυνατό, ξέρετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ελάτε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, γιατί έχουν συμβεί πολλά το τελευταίο 24ωρο. Θα τα πούμε όλα. Δεν θα αφήσουμε τίποτα να πέσει χάμω, τα ξέρετε. Είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Απέναντι μου έχω τον κύριο Γιάννη Καραγευρέκη, του Inner Row. Τι κάνετε, κύριε Καραγευρέκη, είστε καλά, όλα εντάξει? Στο ραδιοθάλαμο λοιπόν ο απόλυτος άρχοντας, εδώ στο cockpit του ραδιοθάλαμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Μπορείτε λοιπόν να την καλέσετε, να της πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω, να της δώσετε τον παλμό της πόλης. Αυτό είναι που θέλουμε από σας. Να μας καλημερίσετε, να σας καλημερίσουμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε όλα μαζί, γιατί έτσι πρέπει. Ούτως ή άλλως αυτή η εκπομπή, τα έχουμε πει, είναι η δική σας εκπομπή. Χαρτογραφούμε μαζί την επικαιρότητα με βάση τα δικά σας θέλω, τις δικές σας επιθυμίες και ασφαλώς μας οδηγείτε εσείς σε αυτό το πολύ περίεργο ανάγλυφο της επικαιρότητας. Studio papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να καλείτε, αν μπορείτε να στέλνετε μηνύματα να πάσα ώρα και στιγμή. Τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Ήδη βλέπω τα πρώτα μηνυματάκια έχουν έρθει. Θέλω κι άλλα. Εσείς οι 4 με 5, οι ακροατές και οι ακροάτριες, τους έχετε φάει τους ακροατές και τις ακροάτριες του 5 με 6, να ξέρετε, τις τελευταίες ημέρες. Ελάτε λοιπόν, δημιουργείτε παράδοση, ελάτε να την κάνουμε την παράδοση, όχι απλά να δημιουργηθεί, να στερεωθεί. Εντάξει, πετάμε και καμιά. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Σήμερα ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Τετάρτη λοιπόν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Φτάσαμε και στο μέσο αυτής της εβδομάδας. Είδατε πόσο γρήγορα περνάνε οι μέρες. Πάρα πολύ γρήγορα. Ο ήλιος ανατείλει στις 7 η ώρα παρακαλώ. Όσο πάει, μικραίνει η μέρα. Θα δύσει 44 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα, το βραδάκι. Διανύουμε ήδη τη 252η ημέρα του έτους. Έτσι δυνατά θα συνεχίσουμε, διότι γίνεται ούτως ή άλλως του ροκ στην πολιτική σκηνή, του heavy metal. Όλα μα όλα στο τραπέζι, όλα στη δημοσιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι λέγεται και τι υπολογισμούς κάνουν μέσα στα επιτελεία. Πρόκειται να είναι ένας πολύ, μα πάρα πολύ σκληρός χειμώνας. Κάπως έτσι.

Σήμερα γιορτάζουν η Άννα, ο Ιωακίμ και η Ιωακιμία. Η Άννα τώρα, εντάξει, κάποια τοπική, ξέρετε, Ανούλα του Χιονιά. Λένε τη μεγάλη μου την κόρη, Άννα. Άννα Δήμητρα, οπότε δεν είναι καμία σχέση. Στο Δεκέμβρη της 9 τη γιορτάζουμε εμείς την Ανούλα. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις. Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Παίζει Σουντόκου, Καραγευρέχη. Σουντόκου παίζει. Άμα σου πω ότι δεν έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου, ναι, να μου μάθεις, να μου μάθεις μπάσκετ, επειδή έχω άπλετο χρόνο εκεί στο τέτοιο να παίζω Σουντόκου. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Έχουμε την ημέρα των χρυσανθέμων στην Ιαπωνία, Κίκου νο Σέκου. Το χρυσάνθεμο συμβολίζει την έλευση του φθινοπόρου και περιλαμβάνεται στο έμβλημα του αυτοκράτορα, άλλωστε λέγεται και χώρα των χρυσανθέμων. Ημέρα ανεξαρτησίας στο Τατζικιστάν από τη Σοβιετική Ένωση το 1991. Ημέρα της ανεξαρτησίας. Η Καλιφόρνια γιορτάζει την ενσωμάτωσή της στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 9 Σεπτεμβρίου του 1850. Έχουμε Εθνική ημέρα παππούδων σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Και πόσο γουστάρω και τους Αμερικανούς, που κάθε φορά έχουν και μία. Είναι Εθνική ημέρα σνίτσελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μας ανοίξουν την όρεξη πρωί-πρωί, παναθεμά τους.

Και εμείς καλά τα λέμε εδώ πέρα, αλλά δυστυχώς φουντώνει και πάλι η κρίση στη Μέση Ανατολή, από το κακό στο χειρότερο. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι θα στοχοποιήσουν πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, καλώντας τα πληρώματά τους να εγκαταλείψουν αμέσως. Ανακοίνωση η οποία αναμεταδόθηκε από το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το IRNA. Έλα, το είπα με κάποιο τρόπο εγώ, καταλάβατε εσείς. Την ίδια ώρα έχουμε ανακοινώσεις από την πλευρά του Αμερικανικού στρατού. Ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 5 ιρανικά δεξαμενόπλια στην περιοχή του κόλπου, σε αντίπεινα για επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης εναντίον πολεμικού πλοίου, λέει, των ΗΠΑ τις τελευταίες 2 ημέρες. Εκεί πέρα γίνεται το μάλε βράσε. Από το κακό στο χειρότερο. Τα είχαμε πει. Μπλέξαμε. Και δυστυχώς, όσο περνάει ο καιρός, βλέπουμε ότι μπλέκουμε ακόμα και περισσότερο. Για κάθε επίθεση, λέει, σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο. Δήλωση του Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, στα χνάρια του 47ου κι αυτός. Τη νύχτα σήμερα συναγερμός στην Ιορδανία. Είχαμε τουλάχιστον 8 Ιρανικούς πυράβλους που αναχαιτίστηκαν από την αεράμινα του βασιλείου πάνω από το Αμάν και από άλλες πόλεις της χώρας. Η Συριακή αεράμινα αναχαίτησε πυράβλους που εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Συρίας. Κάπως έτσι πορευόμαστε. Δυστυχώς δεν ξεκινάω με καλές ειδήσεις, διότι δεν είναι καλές οι ειδήσεις, συμπαθάτε με, δεν το κάνω επίτηδες.

Η άσχημη είδηση της ημέρας, πρωινή-πρωινή, έχουμε σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά σε κατάστημα με υφάσματα επί της οδού Νικήτα στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως στον Πειραιά. Έχουν εισπεύσει ασφαλώς στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, όπου δίνουν αγώνα, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους και κτίρια. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής, επιχειρούν συνολικά 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση έχει ενταχθεί και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η πυρκαγιά έχει προκαλέσει πυκνούς καπνούς και είναι ορατή από αρκετά σημεία του Πειραιά. Παρόλη την. Αλλά σε κάθε περίπτωση να προσέχετε, επαναλαμβάνω, μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη σε κατάστημα με υφάσματα επί της οδού Νικήτα στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως στον Πειραιά. Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή. Εσείς που πηγαίνετε προς την περιοχή, καλό είναι να το αποφύγετε. Εντάξει, ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ νωρίς, κίνηση δεν έχει. Ειδικά οι επαγγελματίες εκεί, οι αυτοκινητιστές, οι ταξιτζίδες μας, όλα τα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες που κυκλοφορείτε, πάρα πολύ προσοχή. Εάν κάποιοι είσαστε προς τα εκεί, προς εκείνα τα σημεία, να μας ενημερώσετε παρακαλώ. Ούτως ή άλλως, ξέρετε πολύ καλά ότι θέλουμε να μας δίνετε τον παλμό της πόλης εσείς. Να μας ενημερώνετε. Συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο και υπάρχει λόγος.

μορτάκι. Λοιπόν, ελάτε να ξυπνάτε και ελάτε να ξεματιάζετε κιόλας, γιατί δεν ξέρω τι, στα διόδια λέτε, δεν αποκλείεται. Γιατί δεν σταμάτησα πουθενά. Τι να σας πω. Εκτός και αν με ματιάζει η γυναίκα μου. Μακάρι, μακάρι. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι σημερινές γωνιές στο ημερολόγιο, στην ατζέντα μας. Μία από αυτές τις γωνιές έχει ενδιαφέρον. Έχει... Να, παραδείγματος χάρη, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάο Τσετούνγκ το 1976. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μανώλης Γκλέζος το 1922. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε το 1960 ο Χιου Γκραντ. Ο Βρετανός ο ηθοποιός, ναι. 4 γάμοι και μία κηδεία. Εμένα αυτή η ταινία μου ήρθε στο μυαλό, δεν ξέρω γιατί. Θα μπορούσε να μου έρθει και το Notting Hill, αλλά δεν μου ήρθε. Και σαν σήμερα το 2019 χάσαμε αυτόν τον υπέροχο τυπά, αυτόν τον υπέροχο Ελληναρά, Λαμπρέτης Μαχαιρίτσας. Είχε γεννηθεί στις 5 Ενδεκάτου του 1956. Σαν σήμερα το 2019 αποφάσισε να πάει εκεί στη γειτονιά των Αγγέλων.

0: λιμάνι. Μην την ψάχνεις πολύ.
1: Στις υπόλοιπες γονίτσες, συμπαθάτε μου που πατάω πάνω στο τραγούδι, αλλά έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Άντε, ας ακούσουμε άλλο ένα ρεφρενάκι.

Αχ, εμείς δεν μικροδείχνουμε πλέον, ούτε όταν κλαίμε, ούτε όταν γελάμε. Ούγκαρ έρχεται μόνο, τι να κάνουμε τώρα. Σαν σήμερα το 1967, ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο πρωθυπουργό Σουλέιμαν Ντεμιρέλ. Συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό. Το 1967 αυτά, ακόμα εξακολουθούμε να τα συζητάμε. Ελληνοτουρκικό, κυπριακό και όλα τα σχετικά. Ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το 1974 ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι την νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. Το 1984 ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η Ελλάς. Μην μπερδεύεστε, η ελληνική αστυνομία.

αγάπη, με ερωτισμό. Έτσι όταν πηγαίνετε στο βενζινάδικο, να ξέρετε δεν σας φταίει ο βενζινάς. Διότι χθες που μπήκα σε βενζινάδικο, ναι, κοίταζα, μου λέει εκεί στη γειτονιά, μου λέει, γιατί έχεις γουρλώσει τα μάτια? Λέω, διότι δεν ξέρω, με γελούν τα ματάκια μου. Τι τιμή είναι τούτη εδώ? Α, μου λέει, τώρα πλέον πάνω από το 2,1. Καραγευρέκη, εσύ πόσο βάζεις βενζίνη? Έχεις βρει κανένα βενζινάδικο φθηνό? Να μας το συστήσεις δηλαδή κάτι, τίποτα? Ποιο? Δεν, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι, κάτι, οτιδήποτε. Γιατί αυτό το 2,100 εμένα μου έχει χτυπήσει πολύ άγρια στα νεύρα. Πάρα πολύ άγρια στα νεύρα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εκεί στην κυβέρνηση? Όλα καλά? Όλα καλά. Έχει μπει ο Σεπτέμβρης για τα καλά. 9-9 σήμερα και όλα σημαδιακός αριθμός, 2-9. Θα δώσει συνέντευξη τύπου ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Θα τον ρωτήσουν για όλα, για τα πάντα. Περιμένουμε απαντήσεις. Όπως περιμέναμε και από το Μητσοτάκη. Πήραμε απαντήσεις. Τουλάχιστον έχουμε κάτι δυνατά κιού για το Σαμαρά. Έχουμε να τα παίζουμε όλη την εβδομάδα. Που τον είπε ότι έχει την τεχνογνωσία. Τον είπε. Θεσσαλονίκη, ρε παιδάκι, που να μην βγάλουμε και λίγο Θεσσαλονίκη εδώ πέρα. Δεν έχω καμία σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Λάκωνα, σαν να λέμε, επειδή είναι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το Σαββατοκύριακο έχουμε το Σαββατοκύριακο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ρε, τι έχει να γίνει? Ωραία, περνάμε. Αλλά η βενζίνη στο 2,119 σε κάποιες περιπτώσεις έχει αρχίσει και πονάει πάρα πολύ. Η τιμή της βενζίνης, και όχι τίποτα άλλο, κάνουμε και διπλά δρομολόγια και τριπλά αυτό το διάστημα. Έτσι φωνάζουμε κι εμείς, όπως η Boston, σαν να μας έχουν πατήσει τον γκάλο. Διότι τα πάντα, τα μπελάκια εσείς είδατε στα σούπερ μάρκετ, εγώ δεν έχω δει ακόμα. Λυπάμαι, τα ψάχνω από εδώ, τα ψάχνω από εκεί. Ίσως να πηγαίνω, δεν ξέρω, σε λάθος σούπερ μάρκετ. Όχι, είναι καλό, είναι καλό, και έχουμε γνωριστεί και με τους υπαλλήλους εκεί, με όλες τις κοπελιές. Μας λένε διάφορα, μας ενημερώνουν, κάνουν και αυτές το σταυρό τους. Ευτυχώς, λέει, που έχουμε τις εκπτώσεις. Λέω, τι εκπτώσεις έχετε εσείς? Μου λέει, λόγω του είμαστε εργαζόμενες. Λέω, να το δούμε λίγο αυτό το θεματάκι, και γέλαγε η μία κοπέλα. Κατά τα λοιπά, όλα καλά, Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου.

Καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίζελντορφ. Τι κάνεις αγαπητέ μου, πώς είσαι? Καλημέρα σήμερα μαζί από νωρίς. Έτσι πρέπει και έτσι είναι το σωστό, ε? Οι δικοί μας άνθρωποι πρέπει να ξυπνάτε νωρίς. Καλημέρα, καλημέρα Παύλο μου. Είχαμε και ένα θεματάκι εκεί με τον Καρέτσα, θα μας τα πει ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης σε λίγο. Καλημέρα Τόρπη, καλημέρα και καλή εκπομπή Σπύρο μας. Είμαστε καλά και θέλουμε να επιμείνουμε, να επιμένουμε και εσείς να είστε πάντα καταπληκτικά. Γιατί εσείς μας φωτίζετε, μας ακούτε και μεταφέρετε τα προβλήματά μας, να τα ακούνε αυτοί που μας κυβερνάνε. Καλή συνέχεια, respect. Respect και από μένα Τόρπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικούλης και χαίρομαι ιδιαίτερα Νικολάκο μου, αγαπητέ μου Νίκο, από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Δεν το διάβασα όλο το μήνυμα στον αέρα, αλλά δεν, σέβομαι λέει απόλυτα ότι αυτό το δίωρο είναι στην απόλυτη κρίση σου, το τι θα υποθεί, εάν θα διαβάσεις κάποια μηνύματα ή όχι. Όμως το να ασκείς κριτική σε ένα μήνυμα που δεν έχει διαβαστεί στον αέρα είναι λίγο λάθος. Απλά έτσι για την ιστορία και συνεχίζουμε την ακρόαση. Δεν νομίζω να έκανα, ούτε σου άσκησα πρώτα απ' όλα κριτική. Και δεν διαφωνήσαμε κιόλας επί της ουσίας για να λέμε το στραβού το δίκιο. Απλά επειδή το μήνυμα follow-up το διάβασα αφότου είχα κλείσει την εκπομπή και συμπάθαμε σε καμία των περιπτώσεων. Πρώτα απ' όλα σου επαναλαμβάνω, δεν διαφωνώ με αυτό το οποίο έστειλες. Έχω την εντύπωση ότι αυτό. Αλλά εντάξει, ό,τι θέλεις εδώ είναι, τα διαβάζουμε όλα. Ήταν λίγο μεγαλύτερο, εκείνη την ώρα ερχόντουσαν απανωτά τα επόμενα μηνύματα. Okay, συμβαίνουν αυτά και αυτά και στις καλύτερες οικογένειες, δεν χρειάζονται παρεξηγήσεις μεταξύ μας. Και στείλε και καμιά φωτογραφία από το Ho Chi Minh εκεί να γουστάρουμε και να ζηλεύουμε. Νάτος και ο Γιώργαρος ο Ολυμπιακάρας από τη Δάφνη. Κερδίσαμε χθες με το Στανιό, που λένε και στο χωριό μου. Την καλημέρα μου λέει Σύγκαβρε και συνοδοιπόρες στη ροκ και στη hard rock μουσική, στα παιδιά στο σταθμό και στη ραδιοφωνική παρέα μας. Σε ευχαριστώ για την παρέα στη βάρδια μου. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που την ώρα τη βάρδιά σου είσαι κοντά μας και μας ενημερώνεις κιόλας. Εκεί που έχεις το νου σου, κοίτα τι συμβαίνει. Κοίτα τι γίνεται εκεί έξω και ενημέρωνε μας. Αυτό συμβαίνει, αυτό μάλλον ισχύει για όλους εσάς που είσαστε εκεί έξω. Να προσέχετε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχουν δυστυχώς πάρα πολλοί περίεργοι και πάρα πολλοί που εντάξει, έχουν έναν δικό τους τρόπο και να κινούνται στο δρόμο, έχουν έναν δικό τους τρόπο και να κάνουν τις δουλειές τους. Δεν είναι έτσι όμως, πρέπει να σεβόμαστε πάντα μα πάντα τον διπλανό μας. Σπυράκο, καλημέρα μου, γράφει ο Γιώργος, συνεπώνυμος ο Γιώργος Παπαδάκης. Από τα πιο ακραία συγκροτήματα τα heavy metal είναι η Wasp. Ναι ρε φίλε, έχεις δίκιο. Έχουν ένα κομμάτι όμως μπαλάντα πολύ μελωδικό. Πρόσεξε τώρα, έχει κολλήσει το μυαλό μου και είχα στη λίστα Wasp και πρέπει να ξαναβάλουμε Wasp, καραγευρέκι. Να σου πω τώρα, επειδή με έφτιαξε ο Γιώργος, ένα I Wanna Be Somebody, το έχουμε, το προλαβαίνουμε. Έχουν απίστευτα τραγούδια. Απίστευτα τραγούδια, πολύ δυνατά. Και το Idol λέει ο Γιώργος ο Παπαδάκης, ο συνεπώνυμος. Για να δούμε εδώ, για να δούμε τι καλλιτεχνιές διαφορετικά, Γιώργο μου, θα σε παραπέμψω στην αυριανή. Νίκο Αγγελίδη, καλή σου μέρα σε όλους τους αρτοποιούς και βεβαίως τον αρχιαρτοποιό μας, τον Νίκο τον Αγγελίδη από τον Μπελβί στη Νέα Σμύρνη. Καλή εκπομπή μου, γράφει και καλές ειδήσεις. Το προσπαθούμε, δεν μας αφήνουν. Δεν μας αφήνουν δυστυχώς. Πολλές καλημέρες. Καλώς ήρθατε. Είδατε πόσο γρήγορα περνάει η ώρα. Με την παρέα τη δική σας, για μένα τουλάχιστον περνάει, πώς το έλεγε, σβήν ένα πράγμα.

Βάζουμε μία βάση. Ας βάλουμε μία βάση στη συζήτησή μας για το θέμα το οποίο έρχεται. Ασπίδα του Αχιλλέα. Να βάλουμε τη βάση ότι καλώς έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέα. Θέτε. Αν έχετε διαφορετική άποψη, εδώ είμαστε να τη συζητήσουμε. Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας, επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ξεκινήσει μία απίστευτη γκρίνια, να την πω με ψημιρία. Δεν θα έχουμε, λέει, τον πηγαίο κώδικα εμείς. Θα τον ελέγχουν οι Ισραηλινοί. Και τι να κάνουμε, λέει, την ασπίδα του Αχιλλέα όταν θα την ελέγχουν οι Ισραηλινοί.

το διαχειρίζεται μια χώρα κάποια μίλια μακριά. Δηλαδή την ώρα, ας πούμε, που θα δέχεται επίθεση χτύπα ξύλο η χώρα μας, τι θα γίνει? Θα παίρνουμε τηλέφωνο και θα λέμε σας παρακαλώ πάρα πολύ, ανοίξτε την ασπίδα. Ναι, ενεργοποιήστε την. Ενεργοποιήστε την με μεγαλύτερο βάρος προς το βορρά, με μεγαλύτερο βάρος προς τα... Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ακούστε λοιπόν, το ρεπορτάζ μας το είχαν δώσει, ότι ο πηγαίος κώδικας ασφαλώς θα είναι και στα χέρια της χώρας μας. Σε ανακοίνωσή του μάλιστα το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ακριβώς αυτό το οποίο σας λέω. Θα είναι ελληνικός με ισραηλινή υποστήριξη. Θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της Ελλάδας, της χώρας μας. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Επίσης, ξεκαθαρίζει ότι η συμφωνία προβλέπει μεταφορά τεχνογνωσίας σε ελληνικές εταιρείες και υπογραμμίζει πως ο κώδικας των Ισραηλινών επιχειρησιακών συστημάτων δεν σχετίζεται με το πρόγραμμα. Για να τελειώνουμε λίγο αυτή την ιστοριούλα, για να τελειώνουμε όλη αυτή την παραφιλολογία. Όσοι έχετε διαφορετική άποψη ή οτιδήποτε, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, διότι εχθές μιλούσα πάρα πολλή ώρα με ανθρώπους του Ελληνικού Πενταγώνου. Ναι, δεν μ' αρέσει. Του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πεντάγωνο είναι το αμερικάνικο. Εμάς δεν έχει κάνει πέντε γωνίες, έχει περισσότερες. Και με αυτό το τέτοιο του που έχει μπει μπροστά, ωραίο φαίνεται από τη μία πλευρά, από την πίσω δεν έχει μπει ακόμα. Έχει και ακόμα περισσότερες γωνίες. Πεντάγωνο το λένε το Πεντάγωνο, διότι έχει πέντε γωνίες το Πεντάγωνο των ΗΠΑ. Είναι πέντε και τα σώματα. Από αυτή την άποψη. Αλλά ναι, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πλάτιασα. Έχουμε και από την πλευρά του Πασόκ. Ζητά απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό, θέτοντας θέμα εθνικής ασφάλειας. Πάμε τώρα με αυτό. Ο Βασιλιάς να τραγουδάει My Way, που το έχει... Το έχει αλλάξει τα φώτα ο Φρανκ Σινάτρα. Δεν το έχει γράψει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος πάντως.

Η μουσική, να ξέρετε, είναι ενός Γάλλου. Όχι ενός Γάλλου, είναι του Γάλλου Κλοντ Φρανσουά. Μεγάλη μουσική προσωπικότητα της Γαλλίας. Και μάλιστα κάποια στιγμή θα τα ακούσουμε. Θα μου πείτε γιατί είναι κάτι επαιτειακό. Όχι ρε παιδάκι μου, έτσι μας ήρθε και το βάλαμε. Δεν ξέρω, μου ήρθε το. Το είδα εκεί στην playlist. Και μάλιστα αυτή η εκτέλεση είναι από την τελευταία συναυλία που έδωσε ο Elvis Presley και τραγούδισε το My Way, όπου ο Μπαγασάκος όλα τα έκανε με το δικό του τρόπο. Τι να πει κι αυτός.

Συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο πατέρας της Μάρθης και συνάμα συνήγορος οικογενειών, δέχτηκε και αναμένεται και σήμερα να δεχθεί ερωτήσεις, νέες ερωτήσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης των υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Hellenic Train. Κατά τη χθεσινή του κατάθεση, ο κύριος Ψαρόπουλος αναφέρθηκε στις συνθήκες της φωτιάς μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων. Υποστήριξε ότι υπάρχουν κενά στη διερεύνηση των αιτίων θανάτου ορισμένων θυμάτων. Ζήτησε από το δικαστήριο να αναδείξει τις ευθύνες όλων των εμπλεκομένων και νομίζω ότι είναι απαίτηση όλων να υπάρξουν απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα, για όλα αυτά τα οποία

δεν είχαν γίνει πριν από αυτό το τραγικό δυστύχημα, για όλα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του τραγικού αυτού δυστυχήματος, όπου επί 13 λεπτά δύο σειρμοί βρίσκονταν επαναλαμβάνω 13 λεπτά στην ίδια γραμμή, το ένα απέναντι στο άλλο, και βεβαίως για όλα αυτά τα οποία έγιναν μετά, για όλα τα λάθη. 10 εκατομμύρια Έλληνες περιμένουμε απαντήσεις. Και κόψτε πραγματικά και τους τακτικισμούς και τις στρατηγικές, και να σεβόμαστε αυτούς τους γονείς, αυτούς τους συγγενείς που έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους. Κάποια στιγμή αυτό το αστείο, αυτή η πλακίτσα πρέπει να λάβει τέλος σε αυτή τη χώρα. Στην Κόνιτσα για 10η μέρα. Για 10η μέρα η φωτιά, ρε παιδιά, στην Κόνιτσα δεν τρέχει τίποτα. Απλά επειδή καίει ξερή βλάστηση, χαμηλή βλάστηση, την έχουμε αφήσει και καίει. Δεν ξέρω, δεν μπορούν να τη σβήσουν, δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι κάτι αντίστοιχο όπως ακριβώς είχε γίνει πάνω στο δάσος της Δαδιάς στη Θράκη, στην Αλεξανδρούπολη, εκεί στο Σουφλί. Δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται. Επιχειρούν για 10η μέρα λοιπόν. Δεκάδες πυροσβέστες, δάσο κομάντος. Περιμένουμε και το πρώτο φως της ημέρας. Τι έγινε, ρε καλοκαίρι, το κουνούπι το έκλεισες μέσα στο θάλαμο, μέσα στο ραδιοθάλαμο. Α, θα φέρνω τέτοιο, θα φέρουμε φιδάκι. Κουνούπι. Από αυτά τα οποία κάνουν φυσ, έρχονται και σε τσιμπάνε. Κουνούπι, δεν ξέρει. You don't know that word, Καραγκεβρέκης. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν. Γέμισα, μου λέει η γυναίκα μου, κοίτα, πήγαινε πάρε, τώρα δεν είναι μάρκα αυτό, δεν ξέρω, πάρε φλεριάνα, μου λέει, δεν ξέρω αν είναι μάρκα, αν είναι, πώς το λένε, ουσία. Έψαχνα εγώ στα φαρμακεία τώρα για να βρω το συγκεκριμένο, βρήκα τελικά, βρήκα και μηχάνημα που παίρνει ταμπλέτες, που νόμιζα ότι έχουν καταργηθεί τα μηχανήματα. Πήρα λοιπόν δύο, έβαλα ένα στην πρίζα μέσα στην κρεβατοκάμαρα, ένα στη σαλονοτραπεζαρία, μετά από λίγο. Μου λέει η Μαρία, δεν μου λες, μου λέει, μήπως μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Τι ήθελες, λέω, να κάνει, να μην μυρίζει έντονα, πώς θα πεθάνουν τα κουνουπάκια. Αλλιώς άσε με να πάρω τη μυγοσκοτόστρα, έτσι όπως είναι λευκή η τύχη, να γίνουν λευκή τύχη με πουά. Λοιπόν, δεν γίνεται, ή το ένα θα έχουμε ή το άλλο. Πάντως αυτό το πράγμα με τον ιό του Δυτικού Νείλου και το γεγονός ότι δεν έχουν κάτι, δεν έχετε κάνει καλά φέτος, παιδιά. Δεν ξέρω, δεν θέλω να σας τρομάξω, ούτε θέλω να σας ξυπνήσω απότομα στην περιφέρεια, αλλά έχω την εντύπωση ότι κάτι δεν έχετε κάνει καλά. Κυκλοφορούν πολλά ζωήφια εκεί έξω που δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν. Πρώτη φορά τέτοιο πράγμα. Είχαμε μάλλον πάρα πολλά χρόνια να το δούμε. Ούτε στο χωριό τέτοιο κατάντημα. Με τόσα πολλά κουνούπια, τόσες πολλές κατσαρίδες. Ούτε αυτά τα ζωηφιάκια καταφέρατε να τα περιορίσετε, έχω την εντύπωση. Λοιπόν, κάτι δεν κάνατε καλά. Ελπίζω του χρόνου να τα κάνετε καλύτερα. Διότι έρχονται και εκλογές. Λέω εγώ τώρα. Πολύ προσοχή σε όλους μας. Πολύ ψηλός κίνδυνος, κατηγορίας 4. Εκδήλωση πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Οπότε όχι μπαρμπεκιού, όχι θερμές εργασίες. Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει που να πάρει ευχή. Μην βάζετε σε κίνδυνο την περιουσία σας, τον εαυτό σας, την περιουσία των άλλων και τους υπολείπους. Συνολικά 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε 24 ώρες στη χώρα μας. Έλεος!

Καλημέρα στην Ελπίδα, καλημέρα. Καλημέρα, Ελπίδα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ο Παύλος λέει: Πίνουμε το πρωινό μας καφέ. Πίνουμε το πρωινό μας καφεδάκι με τη γλυκιά μου και σε απολαμβάνουμε. Α, γλυκιά ακούω. Πώς τη λένε τη γλυκιά? Δεν έχει όνομα, Παύλο. Την κλείβεις, Παύλο. Είναι Ελληνίδα, Γερμανίδα, εντός, εκτός, επί τα αυτά. Να περνάτε όμορφα. Να περνάτε όμορφα εκεί στα ξένα. Γιατί ξέρω, το έχουμε αναφέρει, όταν το μεγαλύτερο κομμάτι μιας οικογένειας λείπει. Προσωπικά στη δική μου οικογένεια, οι περισσότεροι βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έρχονται κάθε καλοκαίρι. Συνήθως εμείς το καλοκαίρι δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν προλαβαίνουμε να τους δούμε. Δεν προλαβαίνουμε να πάμε μέχρι τους Μολάους, μέχρι την Απηδιά, μέχρι τα Νιάτα. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου στα ξαδέρφια μου. Στη θεία μου την Ξένια. Συνήθως, όποτε προλαβαίνουμε επίσης, συναντιόμαστε στο αεροδρόμιο, στο ΕΜΠΑ και στο ΕΒΓΑ. Εκεί έχουμε φτάσει. Οπότε, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και σας νιώθω, Παύλε. Αλλά στείλε και ένα ονοματάκι παραπάνω. Α, η δική μας, ας πούμε, Μούσα λέγεται Μαρία. Μαρία λένε την Παναγιά, Μαρία λένε και σένα. Γεια σου, κύριε Κώστα, τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα σας. Πρώτο επιτελικό, άκου τώρα ο Κώστας, από αυτά τα οποία έχουμε πει εδώ και 37 λεπτά, στέλνει το μήνυμα. Να σε ρωτήσω κάτι, το γράφεις από το βράδυ και το στέλνεις το πρωί? Δεν με χαλάει εμένα καθόλου, εγώ θα το διαβάσω. Λοιπόν, πρώτο επιτελικό κλαρίνο της καθεστωτικής επικοινωνιακής στρατηγικής αποβλάκωσης και αποχάβνωσης. Τις παραλίες της Βόρειας Ελλάδας έχουν κατακλείσει Βαλκάνοι Πασών Ηλικιών και Βαλαντίων. Οι λοτοφάγοι ξερόλες μαρμαγκάλι και ιδεολειπτικά καρούμπαλα αλδεοέλληνες ήταν και είναι εξαφανισμένοι από τις παραλίες. Ωραίο, έχει κι άλλο. Απλά βαρέθηκα να το... Αλλά έχει ενδιαφέρον. Πολύ μ' αρέσει. Ευχαριστώ, Κώστα μου, να είσαι καλά. Την αγάπη μου. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ για την παρέα. Πραγματικά σε ευχαριστώ για την παρέα. Μπορεί να διαφωνούμε σε πολλά πράγματα, αλλά... χαίρομαι που είσαι εδώ. Καλημέρα από το Σίδνεϊ, στέλνει ο Γιάννης. Γεια σου ρε Γιάννη από το Σίδνεϊ. Είσαστε φίλοι με τον Αριστοτέλη? Να βρεθείτε. Δύο Έλληνες στο Σίδνεϊ. Εδώ να σας κάνουμε να μουνιάσετε, να ανταμωθείτε μέσω του Real FM. Τι ωραία που θα είναι. Γεια σου ρε Άρη. Δεν τρέπεσαι, μου λέει, καθόλου? Υπάρχει... γιατί να ρωτήσω το συγκεκριμένο και τη συγκεκριμένη εφημερίδα? Για ποιο πράγμα? Και πες μου ρε Άρη, για ποιο πράγμα να ντραπώ? Υπάρχει, λέει, και η οικοδομή για να ζήσεις στην οικογένεια. Με λέει και φασιστάκο. Άρη μου, διαβάζεις βουλωμένο γράμμα. Πολύ μ' αρέσεις. Καλημέρα, καλημέρα. Ξυπνάς και εσύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Χαίρομαι που είσαι κοντά μας. Καλημέρα. Γεια σου Χαράλαμπε, καλημέρα Σπύρο. Πάλι σε πανηγύρι. Στη Μελίτη, λέει, Φλόρινας ακούστηκαν σλαβικά αντιεθνικά τραγούδια. Μάλιστα, έχει γίνει μεγάλο θέμα στη Βόρεια Ελλάδα. Χαρά λαμπέ μου, θα το κοιτάξω. Ειλικρινά δεν το έχω, δεν το πήρα καθόλου πρέφα. Αλλά θα το κοιτάξω. Αν μπορείς κιόλας να βοηθήσεις και με διάφορα στοιχεία, εδώ είμαστε, πολύ ευχαρίστως. Λίγο με το που θα ξημερώσει, στη δεύτερη πράξη της ημέρας του 24ωρου, πηγαίνοντας προς το κανάλι, θα επικοινωνήσω και με τον Περιφερειάρχη και με όσους, εν πάση περιπτώσει, μπορώ εκεί στην εκεί στη Φλόρινα. Μάλιστα, ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Καλημέρα, γράφει ο Δανιήλ. Τετάρτη και ο μήνας έχει 9 από Φρεατίδα, τα έχουμε πει. Θέλετε να το ξανακάνουμε το κουιζάκι? Για ποιο λόγο οι παλιοί λέγανε και ο μήνας έχει 9 και έχει και υπάρχει και τραγουδάκι? Το θυμόσαστε? Τώρα ξέρω, θα μπείτε στη διαδικασία να το γκουγκλάρετε, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο πρώτος λοιπόν ο οποίος θα στείλει απάντηση για ποιο λόγο λέμε και ο μήνας έχει 9, θα σας κανονίσουμε δωράκι. Θα το κανονίσω εγώ με τη διεύθυνση. Για να δούμε πόσο γρήγορα αντανακλαστικά έχετε εκεί. Ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη, καλή σου μέρα Γιάννη. Αδερφέ μου, λέει, καλημέρα. Εχθές είδα ένα βιντεάκι, λέει, με ένα πάρτι της ΟΝΕΔ στα πλαίσια της ΔΕΘ.
και τα συνθήματα πανηγύρια εν μέσω τριήμερου Πέμπτους, μήπως ήταν την Παρασκευή? Γιατί αν ήταν το Σάββατο, ενώ είχε δοθεί συγκεκριμένη εντολή να μην υπάρχουν πανηγύρια, ενώ είχε δοθεί συγκεκριμένη εντολή από το Σάββατο και μετά, μετά το τραγικό δυστύχημα που κάσαμε τους δύο ήρωες, τους δύο πιλότους, να αναβληθούν όλες, να ακυρωθούν όλες οι δραστηριότητες στη Θεσσαλονίκη. Εάν έχει γίνει κάτι τέτοιο, α, τότε με συγχωρείτε πάρα πολύ, υπάρχουν θεματάκια. Και ο πρόεδρος της ΟΝΕ, δέχω την εντύπωση, θα πρέπει να κληθεί να δώσει εξηγήσεις στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν έχεις κανένα από αυτά τα βιντεάκια, να μου τα στείλεις. Για να δούμε και την ημερομηνία. Α, περίμενε. Ήταν της ΟΝΕΔ ή ήταν του συγκεκριμένου ανθρώπου και απλά πήγανε μπόλικοι εκεί της ΟΝΕΔ? Α, να το δούμε αυτό. Την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη μου. Ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Καλές διαδρομές να έχεις. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους, και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου. Ο Παύλος μου έστειλε, η γλυκιά μου λέει, είναι η κυρία της καρδιάς μου, η γυναίκα μου με την οποία είμαστε κοντά 40 χρόνια παντρεμένοι. Το κατάλαβα, και 40 χρόνια. Αδερφέ μου, όχι απλά να τα κατοστήσετε, να είσαστε πάντα ευτυχισμένοι, να είσαστε πάντα χαρούμενοι. Ονοματάκι εγώ ζήτησα. Αυτό, όλο το υπόλοιπο, το κόνσεπτ, το καταλάβαμε. Θα σας αφιερώσουμε και τραγουδάκι κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μείνε συντονισμένος.

Ασφαλώς, επειδή στέλνετε μηνύματα, θα σας κρατάμε ενημερούς για την φωτιά εκεί σε κατάστημα με υφάσματα στην οδό Νικήτα στο ύψος Εθνικής Αντιστάσεως στον Πειραιά. Η τιμή του βαρελιού, έτσι για να συνεχίσουμε την κρινίτσα όσον αφορά στις τιμές που αντιμετωπίζουμε εδώ στη χώρα μας και όσον αφορά στην αμόλυβδη βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνησης, η τιμή του βαρελιού με όλα αυτά τα τερτύπια και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή πλησιάζει ξανά τα 100 δολάρια μετά τις νέες ανταλλαγές πληγμάτων στην περιοχή. Η τιμή του Brent σημείωσε άνοδο 1,49%, έχει φτάσει στα 99,38 δολάρια. Το αργό σημείωσε άνοδο 1,59%. Ο Θεός να βάλει το χέρι του και σε επίπεδο τιμών. Τα είπαμε ότι πάει από το κακό στο χειρότερο το όλο πράγμα. Δυστυχώς πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Δεν ξέρουμε πού θα βγει. Πάντως, εκτός από την μεγάλη, την ευρύτερη εικόνα που υπάρχει όλη αυτή η δυσοσμία του πολέμου, όλη αυτή η δυσοσμία των διαπραγματεύσεων, σκληρών διαπραγματεύσεων, it's all about money το πράγμα, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε και τη δική μας εικόνα εδώ.

Εδώ λοιπόν στην πιο κλειστή εικόνα, τα ελληνοτουρκικά, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε ένα πολύ μα πάρα πολύ κομβικό σημείο. Ναι, το πάμε κάπως έτσι, διότι όντως παίζει πολύ σκληρό ροκ, heavy metal ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα. Από την πλευρά του Ερντογάν βεβαίως, ο Πρωθυπουργός εκεί έστειλε από το El Alamein μήνυμα προς την Τουρκία. Επέλεξε το συγκεκριμένο τόπο και το συγκεκριμένο χρόνο για να στείλει ένα μήνυμα, έχοντας δίπλα του τόσο τον Αιγύπτιο, είχαμε τριμερή, όσο και τον κύριο Χρυσοδουλίδη, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τη σταθερότητα, αλλά, όπως είπε, σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, επαναλαμβάνοντας την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Δώσε το γαλλικό, σε παρακαλώ.

0: Το γαλλικό πηγαίνει στο ότι ο Πρωθυπουργός σήμερα μεταβαίνει στο Παρίσι. Το μεσημέρι θα βρίσκεται εκεί. Θα συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Δεν θέλω γέλια. Δεν θέλω γέλια. Θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον Εμμανουέλ Μακρόν. Θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της Γαλλίας στο Μέγαρο των Ηλυσίων, προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Ναι, θα μιλήσουν για τη γεωπολιτική του διαστήματος. Δεν θέλω γέλια, είπα. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή, δεν μπορεί η Ελλάδα να συμμετέχει στη γεωπολιτική του διαστήματος, λέω εγώ τώρα. Δημήτρη Στραβαρκάκη. Εντάξει, έλα. Το ξαναπάμε από την αρχή. Το ξαναπάμε από την αρχή. Δώσε το χαλάκι. Δημήτρη Σταυρακάκη, έλα το είπα, με τα καλύτερα σε υποδεχόμαστε.
1: Πολύ δυνατός είσαι. Και με διαστημικά πράγματα.
0: Με διαστημικά. Γεωπολιτική του διαστήματος.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί να συμμετάσχει η Ελλάδα μας στη γεωπολιτική του διαστήματος.
1: Σημαντικά όλα αυτά. Σημαντικά.
0: Γι' αυτό το λόγο βάλαμε.
1: Θα πήγαινες, αν είχες δυνατότητα, θα πήγαινες μια βόλτα στο διάστημα.
0: Μέχρι και το φεγγάρι θα φτάνε.
1: Χαλαρά,
0: ναι.
1: Δεν θα ήθελα, ευχαριστώ.
0: Όχι, μια χαρά θα ήθελα.
1: Θα πήγαινε,
0: ναι. Έχω πέσει και με αλεξίπτωτο, να ξέρεις. Στρατιωτικό αλεξίπτωτο. Στην Κύπρο, κάτω.
1: Είσαι μάχημος, εντάξει.
0: Ναι, δεν το ζητάμε.
1: Είσαι μάχημος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, γιατί είχαμε στιγμές ανησυχίας το βράδυ στο Ντόρτμουντ. Εκεί μπορούσε έπαιζε με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League. Ο Έλληνας διεθνής έγινε αναγκαστική αλλαγή. Πριν συμπληρωθεί μισή ώρα παιχνιδιού, έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο δακρυσμένος και με φορείο, έκανε ένα σπριντ σε μια αντεπίθεση της Dortmund, όμως συνέχεια πάσαρε στον Ριερσόν, έκανε σήμα ότι δεν μπορεί, σήκωσε το χέρι, ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα, ξάπλωσε στον αγωνιστικό χώρο και αμέσως πήγε το ιατρικό επιτελείο της ομάδας Μπορούσια. Πολύ γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι ο Καρέτσας δεν μπορούσε να συνεχίσει και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις με φορείο. Εκεί λοιπόν η πρώτη ενημέρωση από την Dortmund είναι ότι εντοπίστηκε πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύστημα του νεαρού ποδοσφαιριστή. Αναμένεται να κάνει εξετάσεις για να δούνε καλύτερα τι έχει πάθει. Φυσικά ήταν ένα σοκ για την ομάδα της Dortmund αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι έδειξε δύο από τα κορυφαία στελέχη της ομάδας, τον διοικητικά στελέχη, τον Κράμερ και τον Ρίκεν, που ήταν σοκαρισμένοι βλέποντας όλη αυτή την ιστορία με τον Καρέτσα, ο οποίος δεν το χτύπησε κανένας, μόνος του αντέδρασε, δεν μπορούσε να συνεχίσει και επειδή φυσικά έχει προηγηθεί και ο σοβαρός τραυματισμός του Γιάννη Κωνσταντέλια που υπέστη ρήξη χιαστού. Τώρα όλος ο γερμανικός τύπος, όλα τα γερμανικά μέσα χθες το βράδυ είχαν βασικό θέμα αυτή την ασθένεια, το θέμα, το πρόβλημα με τον Καρέτσα, με το 18χρονο μεσοεπιθετικό. Η μητέρα του που ήταν στο γήπεδο επιβιβάστηκε στο ασθενοφόρο, έβλεπε το παιχνίδι από τα VIP, πήγε μέσα στα αποδυτήρια και μάλιστα αναφέρει η Bild ότι επιβιβάστηκε στο ασθενοφόρο και πήγε μαζί με το παιδί της στο νοσοκομείο. Και ξαναλέω ότι η Dortmund αργά χθες το βράδυ έβγαλε ότι είχε πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύστημα. Αναμένονται όμως εξετάσεις για να δουν τι ακριβώς έχει ο Έλληνας διεθνής.
0: Να πούμε περαστικά και να πούμε φυσικά απλά ότι είναι μακάρι να είναι κάτι πάρα πολύ έτσι εύκολο, επιπόλαιο και όλα τα
1: και
0: σχετικά.
1: Όχι, κάτι πολύ σοβαρό. Λοιπόν, τώρα χθες η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη Λάσκ Λίντσερ, την Αυστριακή. Ήταν καλύτερη πρεμιέρα στο League Face του Champions League. Σε ένα παιχνίδι που ήταν ανώτερη η ΑΕΚ, είχε ένα γκολ που δεν μέτρησε με το Γιώβιτς στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε πολλές ευκαιρίες για να καθαρίσει με μεγαλύτερο σκορ το παιχνίδι. Στο 21ο λεπτό, ο Μαρίν ένα απίθανο τέρμα με τρομερή εκτέλεση φάουλ και έκρινε την αναμέτρηση. Πρώτη νίκη της ΑΕΚ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από 20 χρόνια. Εκτός από το Μαρίν, Ρότα, Μάγερ, Κοϊτά ήταν πολύ καλή. Πραγματικά η ΑΕΚ χθες μπορούσε να πετύχει και άλλα τέρματα. Όριμη εμφάνιση κάναμε, λέει ο Νίκολιτς. Μπορούσαμε να πετύχουμε και άλλα τέρματα. Και τώρα ετοιμάζεται για τις 14 Οκτωβρίου που θα πάει στο Λονδίνο να παίξει δεύτερη αγωνιστική στη League Face του Champions League απέναντι στην Σακτάρ. Να ακούσουμε πρώτα τον Μπαρνάμπας Βάργα τι δήλωσε μετά τον νικηφόρο παιχνίδι.
2: Για ένας γονόν φανταστικούς.
3: Παίξαμε με, ακολουθώντας τις οδηγίες του προπονητή μας. Παίξαμε πάρα πολύ καλά. Εγώ έχασα δύο ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Θα έπρεπε το σκορ να είναι παραπάνω. Αλλά είμαστε ευχαριστημένοι με την νίκη. Πραγματικά ήταν φανταστική ατμόσφαιρα. Μας βοήθησε πάρα πολύ και μας όθησε στην νίκη τελικά.
1: Και ο Ρασβάν Μαρίν, ο σκόρερ του χρυσού τέρματος της Ένωσης, που μίλησε μετά το τέλος του αγώνα.
4: Yeah, first of all, thank you, but I'm really happy for the team for the three points.
5: Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί σήμερα θέλαμε και καταφέραμε να κερδίσουμε τους τρεις βαθμούς. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε πολύ προπόνηση και στα στατικές φάσεις και στα φάουλ, οπότε χαίρομαι, μπόρεσα, ας πούμε, το πεπρωμένο να γίνει μετά από 20 χρόνια η ομάδα να ξανακερδίσει στο Champions League με δικό μου φάουλ. Μπορώ να πω ότι τόσο και στην Σαμψούντα όσο και σήμερα είδα τον τερματοφύλακα να βρίσκεται κάπου στη μέση του τέρματος, οπότε σκέφτηκα ότι μπορώ να τη στείλω από αυτή την γωνία και στη μία περίπτωση και στην άλλη.
1: Και από την ΑΕΚ που ξεκίνησε.
0: Σημαντικό, αν μου επιτρέπεις, το ότι η ΑΕΚ ξεκινά με νίκη.
1: Βέβαια.
0: Στην,
1: βέβαια,
0: φάση,
1: γιατί έχει μετά και πάρα πολλούς δύσκολους αντιπάλους. Αλλά χθες αυτή η αυστριακή ομάδα ήταν σε κάποια διαστήματα επικίνδυνη, όμως η ΑΕΚ ήταν ανώτερη. Μπρίζ Άστον Βίλα 2-3, Λίλ Μπέτις 2-3, Μπορούσια Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2 με δύο τέρματα του Χάλαντ, Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ 2-1 με την Ρεάλ να σκοράρει ο Εμπαπέ και ο Βαλβέρδε για την ομάδα της Ρεάλ. Ο Κάρλος Αγκούστο στο 77 μείωσε για την Ίντερ. Ήταν τα χθεσινά παιχνίδια. Τώρα Κύπελλο Ελλάδος, ο Ολυμπιακός στο Γεώργιος Καρεσκάκης για τη League Phase του Κύπελλου Ελλάδος νίκησε το μαχητικό Βόλο με 3-2. Ο Βόλος στο φινάλε σκόραρε. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, είχε τον Γκονζάλες σε πολύ καλή μέρα. Πέτυχε δύο τέρματα στο 42 και στο 50. Φαίνεται ότι είναι μια σημαντική λύση, ειδικά με τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Ο Πουέρτα πέτυχε και αυτός γκολ στον τεμπούτο του στο 68 λεπτό. Έκανε και αυτός μια πολύ καλή εμφάνιση. Οι Βολιώτες με τον Ματίας Γκονζάλες στο 79 και στο 89 με τον Χαραλάμπογλου πέτυχαν τα δύο τέρματα. Όταν και έκανε κάποια κενά αμυντικά είχε ο Ολυμπιακός και τα εκμεταλλεύτηκαν. Πάντως για τον Ολυμπιακό πρέπει να πούμε ότι ήταν η δεύτερη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Σήμερα στις 5 παίζει ο κάτοχος τίτλου Όφη, υποδέχεται τον Έστω Χριστούπολης που είναι ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Super League 2. Αυτά ακούω.
0: Λοιπόν,
1: έτοιμο πόλεμος είσαι, σε βλέπω. Εντάξει. Δύο καφέδες έχεις.
0: Εννοείται, πάντα.
1: Πάντα, δύο. Του φίλου ταυτόχρονα.
0: Όχι, ρε παιδί. Ναι, παίζει και αυτό. Δεν κάνει να του ανακατέψει στο ίδιο
1: πρέπει να το. Όχι, στο ίδιο του Θεό. Δηλαδή, μια τον έναν το γαλλικό, μια τον εσπρέσο.
0: Μια το εσπρεσάκι, ναι.
1: Μάλιστα. Αυτό πρέπει να το κοιτάξει λίγο.
0: Τι εννοεί.
1: Τίποτα, μωρέ.
0: Πόσα πια να προλάβω να κοιτάξω.
1: Λίγο πρέπει να το κοιτάξει αυτό.
0: Όλα τα πράγματα τώρα θέλουν κοίταγμα.
1: Ναι.
0: Από μία ηλικία και μετά κοιτά τα πάντα.
1: Καλά, δεν είσαι μεγάλο.
0: Όχι, ρε παιδί, αλλά δεν είμαι και μικρό.
1: Όχι, εντάξει, αλλά λίγο πρέπει να τα κοιτά τα θέματα σου, γιατί. Όπως και να το κάνουμε, είναι πρόβλημα να έχεις δύο καφέδες μπροστά σου.
0: Όλα καλά, όλα καλά, όλα ανθυρά. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Έχουμε έντονη δραστηριότητα αθλητική αυτή την εβδομάδα, ούτως ή άλλως. Και το υπόλοιπο επόμενες ημέρες.
1: Και σήμερα, οπότε, και απόψε έχει πολύ ωραία παιχνίδια στο Champions League. Ναι. Τώρα εσύ όμως κοιμάσαι, δεν κάθεσαι. Λογικό είναι αυτό. Δεν θα έχω απαιτήσει να κάτσεις να δεις. Μπαρτσελόνα, Φέγενορτ είναι 8 παρατέταρτο.
0: Ωραίο ματσάκι.
1: Λίβερπουλ, Ατλέτικο Μαδρίτη, έτσι λέω τα σημαντικότερα 10. Νάπολι, Άρσεναλ στις 10.
0: Μάλιστα.
1: Παρίσι, Σεζερμέν, Σλόβα, Μπρατισλάβα επίσης στις 10 είναι μερικά από τα παιχνίδια τα απόψινά.
0: Κύριε Σταυρακάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, την καλημέρα μας. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Εμείς πάμε με αυτό, παρακαλώ.

Ο Παύλος λοιπόν μου λέει, η γλυκιά μου είναι Ελληνίδα, φυσικά θέλει να παραμείνει ανώνυμη. Έρε αυτές οι ανωνυμίες. Γεια σου ρε Χρήστο, ο Χρήστος από την Μελβούρνη. Οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνονταν στις 9 του μήνα. Επομένως, χαρά, ανακούφιση, ανεμελιά. Η μέρα συνδέθηκε με την καλοπέραση και την ανεμελιά που πήγαιναν, Χρήστο, όπως πολύ σωστά γράφεις, πήγαιναν στην εκεί στα Ουζάδικα, στα Ουζερή, τον Ατάλο, χαλούσανε χρήματα, κερνούσανε και λέγανε ο μήνας γενιά.

Λοιπόν, και η Μαρία έχει στείλει μήνυμα, και ο Νίκος έχει στείλει μήνυμα, και ο Γιώργος έχει στείλει μήνυμα, και ο Θανάσης έχει στείλει μήνυμα. Αλλά ο πιο γρήγορος από όλους ήταν ο Χρήστος από τη Μελβούρνη. Θα με ρυμνήσει η υπηρεσία, Χρήστο μου. Πολλές πολλές καλημέρες. Και για όλους όσοι ετοιμάζεστε να βγείτε από το αυτοκίνητο, να σας πω ότι σήμερα ο καιρός προβλέπεται έθριος γενικά στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ως 4 μπουφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 5 με 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Σε όλες τις γυναίκες που κυκλοφορούν εκεί έξω, ναι τόσο αχάραγα. Αφιερωμένο αυτό για να πάμε σε διαφημισούλες και σε αλλαγή ώρας, κύριε Καραγευρέκη. Πάμε λοιπόν, δικό σας.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πάμε λοιπόν 2 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί στην επανεκκίνησή μας όσον αφορά στα κομμάτια της ενημέρωσης, της επικαιρότητας παρακαλώ. Εξακολουθώ να λαμβάνω μηνυματάκια σας από όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας μας αλλά και ολόκληρου του πλανήτη, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς Έλληνες στο εξωτερικό. Συνεχίστε με αυτόν τον τρόπο. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Είναι ο απόλυτος άρχοντας εδώ του κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Δέσποινα Καλοκαίρη και πάρα πολύ, σε πάρα πολύ λίγο έχουμε την αλλαγή. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Μπορείτε να καλείτε, να μας δίνετε τον παλμό της πόλης βεβαίως. Να μας πείτε την κινητική έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Ο μήνας έχει 9, αμέ, ναι. Και στούντιο papakirialfm.gr, ξέρετε γιατί το λέω, στούντιο papakirialfm.gr είναι ο τρόπος επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων. Να ξέρετε ότι η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα σε κατάστημα με υφάσματα επί της οδού Νικήτα στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως στον Πειραιά βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο. Εξακολουθούν να επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Ενώ στη μάχη της κατάσβεσης έχει ρηχθεί και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, έλα το είπαμε. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 η συχνότητά μας. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, 9-9 του Σωτηρίου έτους 2026. Πάμε λοιπόν, είχαμε ένα νικητή. Οι ακροατές και οι ακροάτριες 4 με 5, εσάς ως ακροατές και τις ακροάτριες 5 με 6 σας έχουν φάει λάχανο, να ξέρετε, με τα μηνύματα. Σας έχουν φάει λάχανο. Γίνεται πανικός 4 με 5. Εσείς εκεί 5 με 6 σας βλέπω λίγο πιο χαλαρούς. Τι έγινε, παραγνωριστήκαμε. Αστειεύομαι βεβαίως. Εδώ είμαστε για να βλέπουμε τα μηνύματά σας, να τα διαβάζουμε στον αέρα, να ανταλλάσσουμε απόψεις και βεβαίως να μας καθοδηγείτε όσον αφορά στην ενημέρωση, στην επικοινωνία, σε αυτό το ανάγλυφο καθημερινά.

Ο ήλιος σήμερα θα ανατείλει στις 7 η ώρα το πρωί. Ναι, α, αυτό άλλο πράγμα έλεγα. Ναι, με, λίγο αποσυντονίστηκα, ξέρετε. Στι 4 με 5 λοιπόν είχαμε νικητή. Είχαμε νικητή. Ποιος ξέρει για ποιο λόγο λέμε και ο μήνας έχει 9. Έχει γίνει και τραγουδάκι. Εδώ λοιπόν, περιμένω. Περιμένω να μου πείτε. Και θα μεριμνήσουμε εμείς με τη διεύθυνση. Ο ήλιος ανατείλει σήμερα στις 7 η ώρα το πρωί. Θα δύσει 44 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα, το βραδάκι. Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Εμείς νύχτα ερχόμαστε, νύχτα φεύγουμε. Αλλά θα ρίξουμε και σήμερα, όπως καθημερινά, άπλετο φως σε όλες τις σκοτεινές γωνιές της ενημέρωσης. Διανύουμε ήδη τη 252η ημέρα του έτους. Άντε να δώσω στο Μάνο τον Ιφλή και, πώς το λένε, και έναυσμα για να με κράξει. Σήμερα γιορτάζουν η Άννα, ο Ιωακίμ και η Ιωακιμία. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Την κόρη μου είπαμε, τη λένε Ανούλα, Άννα Δήμητρα, τη μεγάλη. Ναι, Δεκέμβρη στις 9. Τώρα κάτι τοπικό είναι αυτό. Τι να σας πω, το γράφει το γιορτολόγιο. Θα πάω εγώ κόντρα στο γιορτολόγιο. Ο Χριστός και η Παναγία. Αν είναι δυνατόν. Σας είπαμε για τη φωτιά, θα σας κρατάμε ενήμερους. Βεβαίως το μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Από το κακό στο χειρότερο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές, ας το πούμε έτσι, ώρες, ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον της Αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία. Αντίπεινα, λέει, για επιθέσεις εναντίον Ιρανικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων από το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανέφεραν λοιπόν οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας πως αναχέτησαν τους 18, συγγνώμη, από τους 20 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Οι δύο κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές. Επίσης, η Συριακή άμυνα, αεράμυνα, αναχέτησε πυράβλους που εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία. Όλα αυτά σύμφωνα με όσα έχει μεταδώσει η κρατική τηλεόραση της Συρίας. Την ίδια ώρα ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 Ιρανικά δεξαμενόπλοια στην περιοχή του κόλπου. Για κάθε επίθεση σε Αμερικανικό πλοίο του Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Και προσέξτε, αυτή τη δήλωση δεν την έχει κάνει ο 47ος. Όχι, την έχει κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών του 47ου, ο Ρούμπιο. Με αυτά και με αυτά, η τιμή του πετρελαίου του βαρελιού πλησιάζει ξανά τα 100 δολάρια. Μετά τις νέες αυτές, με όλη αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί και πάλι, κλιμακώνεται η κατάσταση για ακόμη μία φορά στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent λοιπόν σημείωσε άνοδο 1,49%, έφτασε τα 99,38 δολάρια. Το αργό σημείωσε άνοδο 1,59%. Και εγώ βάζω αμόλυβδη βενζίνη στα 2,119. Που να πάρει ευχή. Στα 2,119. Καλημέρα λοιπόν στο Μάνο τον Ιφλή, αδερφέ μου. Σταθερά, έτσι, σταθερά. Εκεί 6 ώρα ανοίγεται το μαγαζί με τον Γιάννη τον Κολοκυθά. Και προσοχή στο δρόμο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω το τελευταίο χρονικό διάστημα ή έχει παραγίνει το κακό ή όσο περνάει ο καιρός κακογερνάω, που λέει και η γυναίκα μου, και είμαι συνέχεια μέσα στην κρίνια και το κάθε τι το οποίο συμβαίνει στο δρόμο ειδικά με ενοχλεί. Δεν ξέρω αν οφείλεται σε αυτό ή αν οφείλεται στο γεγονός ότι όσο περνάει ο καιρός γινόμαστε και πιο απρόσεκτοι οδηγοί. Οδηγούμε όπως να είναι, όπου να είναι, με όποιο τρόπο γουστάρουμε, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι κυκλοφορούν και άλλοι στο δρόμο. Πολύ προσοχή παρακαλώ, πάρα πολύ προσοχή. Το άσμα το ακούτε.

Πάμε λοιπόν στα αρχαία μας γνωμικά. Είναι μια, πρέπει να σας πω ότι φέτος ειδικά, δεν ξέρω, το σκεφτόμουν πάρα μα πάρα πολύ, εάν πρέπει να συνεχίσουμε με τα αρχαία γνωμικά ή αν, εντάξει, μετά από δύο συνεχόμενες σεζόν, εάν πρέπει να τα σταματήσουμε. Τα μηνύματά σας σε πρώτη φάση και μία συμβουλή που μου έδωσε ο Μάνος ο Νιφλής, και οφείλω να το πω και να τον ευχαριστήσω, με έκαναν όχι μόνο να μην σκέφτομαι να παρατήσω αυτή την πολύ μικρή γωνίτσα της εκπομπής, αλλά σε βάθος χρόνου, πως μιλάω τώρα, μέσα στην επόμενη τετραετία, ναι, να το εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο. Εδώ είμαστε. Από Δευτέρα θα ξεκινήσουμε την ευάνθηση. Σήμερα θα πορευτούμε με Λεωνίδα, το βασιλιά της Σπάρτης. Το πιο ιστορικό μολόν λαβέ. Η φράση αυτή υπόθηκε το 480 π.Χ. στη μάχη των Θερμοπυλών, όταν ο Πέρσης βασιλιάς Ξέρξης απέτησε από τους Σπαρτιάτες να παραδώσουν τα όπλα τους για να σώσουν τη ζωή τους. Η απάντηση από τον Λεωνίδα ήταν «Μολόν λαβέ, έλα να τα πάρεις». Άλλες δύο φράσεις που αποδίδονται στο Λεωνίδα είναι το «αύριον άδομεν εν άδη», «αύριο θα δειπνίσουμε στον Άδη», το είπε στους στρατιώτες του το βράδυ πριν την τελική μάχη, ενθαρρύνοντάς τους να φάνε καλό πρωινό. Δεν λίγο ψύχησαν, δεν έκαναν πίσω, δεν έφυγαν, δεν λάκησαν, δεν κότεψαν, έμειναν εκεί, πάλεψαν, παρόλο που ήξεραν ότι τους έχουν ήδη προδώσει και παρόλο που ήξεραν ότι θα ήταν η τελευταία ημέρα πάνω στον πλανήτη, πάνω στα Άγια Ελληνικά χώματα. Κι όμως έμειναν εκεί. Νομίζω τροφή για σκέψη, τροφή για πολιτική σκέψη. Πάμε γι' άλλα, δεν έχει μπόνους σήμερα, προχωράμε με αυτό, κύριε Καραγευρέκη.

Ο Ερντογάν έχει το καμπά του. Ο Ερντογάν συνεχίζει την προκλητική του στάση, την ρητορική πάνω απ' όλα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι έχει περάσει στη δράση. Εξακολουθούν να υπάρχουν παραβάσεις και παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου. Έστειλε ένα σαφέστατο μήνυμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein, έχοντας δίπλα του και τον Αιγύπτιο. Είχαμε τριμερή εκεί συνάντηση, σύσκεψη, η οποία έβγαλε και μπόλικο ζουμί. Αλλά το βασικό για εμάς είναι ότι ναι, ο Πρωθυπουργός επέλεξε το συγκεκριμένο τόπο, το συγκεκριμένο χώρο και το συγκεκριμένο χρόνο για να στείλει ένα ακόμη μήνυμα στην άλλη πλευρά. Μην περιμένετε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να υπάρχει συνάντηση, ούτε καν του ποδαριού μαθαίνω. Τουλάχιστον η ελληνική πλευρά όχι μόνο δεν πρόκειται να το επιδιώξει, από εκεί και έπειτα δεν πρόκειται και να το αποφύγει κιόλας. Διότι το μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι, νομίζω, ανοίγω εισαγωγικά, η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τη σταθερότητα. Αλλά σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Επανέλαβε την προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Χαρακτήρισε επίσης στρατηγική σημασίας την ενεργειακή συνεργασία και την ηλεκτρονική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ. Για τη Γάζα ζήτησε απρόσκοπτη ανθρωπιστική βοήθεια και ελευθερία της νασιπλοείας από το Ορμούς ως την Ερυθρά Θάλασσα. Πολλά, πάρα πολλά τα μηνύματα και με αποδέχτη έναν και μόνο, τον Ερντογάν. Και εγώ θα έβαζα, μήπως ξυπνήσει κάποια στιγμή και αυτή η κοιμόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση. Bonjour, Ursula.

Επίθεση από τον Νίκο Ανδρουλάκη, από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσον αφορά στην ασπίδα του Αχιλλέα και τον κώδικα, τον πηγαίο κώδικα. Τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομοιρία? Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ήταν η δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη, υπενθυμίζοντας ότι ο Υπουργός Άμυνας είχε συνδέσει την προμήθεια των συστημάτων με την πρόσβαση της ελληνικής πλευράς στον πηγαίο κώδικα. Πριν αλέκτορ λαλήσει, όχι τρεις φορές τον απαρνήθηκε ο Πέτρος, μία φορά ελάλησε ο Κόκορας, υπήρξαν διευκρινήσεις από το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας ότι ο κώδικας θα είναι ελληνικός, με Ισραηλινή υποστήριξη και θα βρίσκεται υπό τον υποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί μάλιστα στις επιχειρησιακές ανάγκες της Ελλάδας.

Και αν δεν πιστεύετε εμένα, δεν έχετε παρά να μπείτε στο ελληνικός.gr. Εντάξει, αν κάποιοι είσαστε δύσπιστοι. Δεν έχετε λοιπόν παρά να μπείτε στο ελληνικός.gr για να διαβάσετε αναλυτικότατα το ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος σε αυτή τη χώρα, ρεπόρτερ, που τα ξέρει καλύτερα από τον καθένα, αυτός είναι ο Χρήστος Μαζανίτης. Υπάρχει λοιπόν αναλυτικότατο ρεπορτάζ στο ελληνικός.gr. Η Ελλάδα θα έχει δικό της πηγαίο κώδικα στην ασπίδα του Αχιλλέα, είναι ο τίτλος. Υπάρχει και ένας φοβερός και τρομερός χάρτης για το πώς θα λειτουργεί αυτό. Και μάλιστα το Ισραήλ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, επισημαίνει τη συνεχή προσπάθεια για την προώθηση της μεταφοράς τεχνολογιών και δυνατοτήτων σε κατάλληλες ελληνικές εταιρείες, οι οποίες θα ενσωματωθούν στην παραγωγή της αρχιτεκτονικής. Δεν τα λέω εγώ, επαναλαμβάνω. Είναι ρεπορτάζ, ρεπορταζάρα του Χρήστου Μαζανίτη στο ελληνικός.gr. Σπεύσατε, παρακαλώ.

Προσοχή βεβαίως, βεβαίως, για να μην αρχίσω να γκρινιάζω. Σε όλους όσοι σήμερα, Τετάρτη, τώρα είναι ο μήνας, έχει 9. Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να του έρθει στο μυαλό να πει, εντάξει, ας κάνουμε ένα μπάρμπεκιου, ρε παιδί, μας βάλουμε, ας πετάξουμε και δύο μπριζόλες. Σήμερα είναι Τετάρτη πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να φάτε όσπρια. Δεν πιστεύω να θέλετε να βάλετε το τσουκάλι πάνω στο μπάρμπεκιου για να ψίζετε τα όσπρια, έτσι να μην ξεχνάμε και τις παραδόσεις μας. Σήμερα λοιπόν η μέρα σηκώνει όσπρια, που να πάρει ευχή. Αλλά σε κάποιους από εσάς που ενδεχομένως να θέλετε και το κρεατάκι σας, δεν υπάρχει λόγος το κρεατάκι να το βάλουμε σε μπάρμπεκιου, διότι είμαστε σε πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4 όσον αφορά στις εκδηλώσεις πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Οπότε προσοχή. Όχι μπάρμπεκιου, όχι θερμές εργασίες που να πάρει ευχή, να προσέχουμε και να βάζουμε λίγο το μυαλό μας να λειτουργεί. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου κακό. Μπορεί για κάποιους από εσάς αυτό να είναι λίγο αυτό. Δεν πειράζει, ζοριστείτε λίγο παραπάνω, θα τα καταφέρετε. Όλοι οι υπόλοιποι, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Και για 10η συνεχόμενη ημέρα η φωτιά στην Κόνιτσα, η πυρκαγιά. Ξερή βλάστηση κατακαίει, λέει η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Επιχειρούν λοιπόν δεκάδες πυροσβέστες και δασοκομάντος. Και περιμένουμε το πρώτο φως της ημέρας για να σηκωθούν και πάλι τα πτυτικά μέσα.

Και για να καταλάβετε τι ζούμε, ρε παιδιά, ρε αδέρφια, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, πραγματικά, πρώτα απ' όλα γίνεται ένας πανικός με τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα, μέχρι τις 6 ώρα θέλω να το πάμε τρένο. Εντάξει, θα αρχίσω να παίρνω απουσίες από αύριο, να ξέρετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα αρχίσω να διαβάζω τα μηνυματάκια σας αμέσως μετά από αυτή την είδηση. Γιατί εμένα δεν ξέρω, μου βουρλίζει λίγο και το μάτι, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται. Πρώτα απ' όλα έχουμε το Friedrich Merz, ο οποίος έπεσε από τα σύννεφα. Είναι σοκαρισμένος. Είναι σοκαρισμένος, λέει, από το αποτέλεσμα των εκλογών στο ομόσπονδο κρατήδιο Σαξονία Anhalt, εκεί στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Το αναφέρω πρώην Ανατολική Γερμανία, διότι το να βλέπουμε, μάλλον μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το γεγονός, και μετά την πτώση του τείχους, το γεγονός ότι βλέπουμε αυτή την έξαρση της ακροδεξιάς, επαναλαμβάνω, στην πρώην Ανατολική Γερμανία, και δεν μιλάμε για απλή ακροδεξιά, μιλάμε για ναζί τύπους. Έτσι λένε τουλάχιστον από την πλευρά εκεί της Γερμανίας, με όσους έχω μιλήσει. Αλλά εμένα με απασχολεί και με σοκάρει το γεγονός ότι σοκαρίστηκε ο Friedrich Merz. Μία πολιτική των τελευταίων ετών, τελείως μα τελείως για τα σκουπίδια, έχουν φτάσει στο σημείο την μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι στα όρια να παραπέει. Να δείτε ότι θα μπει σε μνημόνια. Μακάρι να κάνω λάθος και να διαψευστώ. Έχω αυτή την αίσθηση. Και γιατί να διαψευστώ, με ενδιαφέρει η Γερμανία? Όχι βέβαια. Τη Γερμανία την ενδιέφερε αυτά τα οποία τραβήξαμε εμείς με τα μνημόνια? Όχι βέβαια. Βέβαια, εντάξει, βάλαμε και εμείς το χεράκι μας, διότι είχαμε πάρει δανεικά. Δεν μπορεί να είναι δανεικά και αγύριστα. Έπρεπε κάποια στιγμή να τα επιστρέψουμε. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι αν καταρρεύσει η οικονομία της Γερμανίας, μετά θα έχουμε φαινόμενο ντόμινο, και εκεί να δείτε ο Θεός πόσο πρέπει να βάλει το χέρι του. Αλλά σε συνδυασμό κιόλας και με τη Λεπέν στη Γαλλία, το πράγμα δεν πάει καθόλου καλά. Σε συνδυασμό επίσης ότι καταγράφονται σε πάρα πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή η τάση και αυτή η κλίση προς τα δεξιά, δεξιότερα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και το γεγονός ότι παίρνουν μεγαλύτερο, έχουν αρχίσει, δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι αρχίζουν και παίρνουν μεγαλύτερο κομμάτι, μερίδιο, οι ευρωσκεπτικιστές. Ντόναλντ Τραμπ, ο 47ος, εξήρε τη νίκη της ακροδεξιάς στην Σαξονία Anhalt. Ανοίγω εισαγωγικά. Το λαϊκιστικό κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε αληθινά μεγάλη βραδιά. Επιτέλους συχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση που έχουν πλήξει τόσο άσχημα τη Γερμανία. Βρίσκονται σε άνοδο και δεν θα το ανοιχτούν πλέον. Ο 47ος, μέσω Truth Social. Και καταλαβαίνετε, όταν κάποιοι διαβάζουν αυτά τα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ, πώς αισθάνονται. Κάποιοι βγαίνουν έξω στους δρόμους για να πανηγυρίσουν, no matter what, που λένε και στους Μολάους, και κάποιοι βγαίνουν στους δρόμους να διαπραγματευτούν. Κάποιους τους διακατέχει η έπαρση, η αλαζονία, και όλα θα τα κάνουμε μπιπ, και κάποιους άλλους τους διακατέχει ο φόβος.

Καλημέρα στον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Γεια σου αδερφέ μου, καλή σου μέρα. Από 17 ως 21 βαθμούς Κελσίου, τέτοια θερμοκρασία θα έχετε ρε Αριστοτέλη. Μάστα και έλα Ελλάδα. Μάστα και έλα Ελλάδα που εδώ ο καιρός θα μας έχει σήμερα θερμοκρασία από 22 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ περνάμε, δεύτερο καλοκαιράκι έχει ξεκινήσει. Μάλλον όχι δεύτερο καλοκαιράκι, συνεχίζουμε το καλοκαίρι. Παρόλα τα αυτά θα υπάρχει και το αεράκι λίγο και να δροσίζει. 4 μποφοράκια. Και στα ανατολικά βόρεια θα είναι 5 με 6 μποφοράκια. Οπότε χρειάζεται και προσοχή, γι' αυτό έλεγα νωρίτερα. Στο μεταξύ έστειλε το Γιάννη από τη Μελβούρνη, τον ξέρεις,

Τρίτης, μια ολόκληρη παρέα εδώ στο Real FM. Αγαπητέ μου Ιωάννη, ξεκινάω λέει για Σαλόνικα, αλλιώς θα την ονειρευόμουν τώρα τη Μελβούρνη. Καλό ταξίδι, να προσέχεις στους δρόμους, να μας ενημερώνεις για ό,τι συναντήσεις στο διάβα σου. Πάνω απ' όλα όμως προσοχή. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου.

Ο Θανάσης μου γράφει, είναι απαράδεκτα τα μέτρα της κυβέρνησης. Έχει καταστραφεί ο λαός. Αδέρφια μου, αδερφέ μου Θανάση, εσείς θα τα κρίνετε τα μέτρα. Εσείς θα τα κρίνετε τα μέτρα. Και βεβαίως τα μέτρα, ανάλογα, ανακοινωνική κατηγορία, ανακοινωνική ομάδα, θα δούνε μέσα στις επόμενες ημέρες, στους επόμενους μήνες, αν έχουν ευνοηθεί ή όχι. Και επειδή η συζήτηση αυτή καταλήγει πάντα στις εθνικές εκλογές, εσείς θα κρίνετε και το αποτέλεσμα ασφαλώς της κάλπης. Το στεφανάκι μας, η αλήθεια είναι, με αυτή τη δουλειά και ντροπή μου, δεν έχω προλάβει να την ακούσω με τον Κωνσταντίνο τον Μπογδάνο. Μαθαίνω ότι τα σπάνε όμως, πραγματικά. Θεϊκό πλάσμα, πραγματικά, η Στεφανία. Εγώ το έχω πει, θα το επαναλάβω, οικογένεια πλέον. Οικογένεια και εκπληκτική δημοσιογράφος. Εάν δεν μπορεί να βρει η Στεφανία κάτι ρεπορταζιακά, δεν μπορεί να το βρει κανένας, πιστέψτε μας. Αν δεν κάνω λάθος, στις 9 του μήνα ήταν η μέρα πληρωμών, γράφει ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Τι έγινε και τα δύο δωράκια θα τα πάρετε, να πούμε, θα πάνε προς Αυστραλία μεριά. Τι γίνεται. Το πρώτο μήνυμα λοιπόν το έχει στείλει ο Τέλης για το μήνας, έχει 9. Έχει ακολουθήσει ο Κωνσταντίνος, δεύτερη απόπειρα του Κωνσταντίνου που δεν τα κατάφερε. Τι θες να σε κάνω. Λοιπόν, βλέπω εδώ. Έχει στείλει η Δέσποινα, έχει στείλει η Κατερίνα, έχει στείλει ο Βαγγέλης, έχει στείλει ο Στράτος, έχει στείλει ο Γιώργος, έχει στείλει η Μαρία, έχει στείλει ο Κυριάκος, όχι ο γνωστός, ο άγνωστος Κυριάκος. Λοιπόν, έχει στείλει η Πέγγι, έχει στείλει ο Χρήστος, ο Φώτης, όλοι στείλατε μετά τον Τέλη από το Σίδνεϊ, την αγάπη μου. Καλημέρα και στο Γιάννη, καλημέρα Σπύρο. Νομίζω ότι παλιά οι επιχειρήσεις, δεν θυμάμαι αν και οι δημόσιες, έδιναν περιθώριο πληρωμής μισθοδοσίας μέχρι το πρώτο δεκαήμερο ή τις πρώτες 9 ημέρες, κάτι τέτοιο. Καλή συνέχεια από τα Χανιά, στέλνει ο Γιάννης. Σε πρόλαβε, πρέπει να σου πω, ο Τέλης, για δευτερόλεπτα, Γιάννη μου. Ναι, πληρωνόντουσαν στις 9 του μήνα οι δημόσιοι υπάλληλοι, οπότε επειδή είχαν ιδιαίτερα μεγάλη χαρά, πηγαίνανε στα Ουζάδικα, στα Τσιπουράδικα, εκεί ειδικά κάτω στον Πειραιά γινότανε πανικός, πίνανε, κερνάγανε, τρώγανε και όταν τους έλεγαν «Ο μήνας έχει 9». Αυτή ήταν η απάντησή τους και έχει μείνει.

Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σου και για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χθες ήταν, λέει, το γενέθλιο της Παναγίας. Οπότε λογικά η εορτή σήμερα αφορά τους γονείς της Παναγίας, Ιωακήμ και Άννης. Όπα μεγάλε. Α, μου την έφερες πάνω στη στροφή, ε. Ωραίος. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Ο Γιάννης. Καλό ταξίδι, Γιάννη μου. Καλό ταξίδι. Εδώ Θανάση. Να συνεχίσεις, μου λέει ο Καβοντορίτης. Μπράβο σου. Όλους τους φιλοσόφους, όπως τον Διογέννη τον Κυνικό, τον είπαν τρελό. Όπως τον Σοκράτη. Όλα. Και Σοκράτη και Διογέννη, τον Κυνικό αυτός φιλόσοφο, τους πάντες. Τους πάντες, και σας λέω από Δευτέρα θα έχουμε και... Έχω σκεφτεί κάτι. Θα το μοιραστώ μαζί σας και ελπίζω να σας αρέσει.

Ο Γιώργος μου λέει το εξής: Σπυράκο, φίλε μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Γιώργο μου. Παιδιά, οι Γιώργοι δεν στο έχω πει, έτσι έχετε καταντήσει περισσότεροι από τους Γιάννηδες. Όπως και εμείς οι Παπαδάκηδες πλέον έχουμε βάλει κάτω τους Παπαδοπουλαίους. Είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται. Ακούω αυτά που λες για τη Γερμανία και ένα ερώτημα αυτομάτως μου γεννιέται. Όταν εμείς ζητήσαμε βοήθεια, γιατί ναι, βοήθεια ζητήσαμε, ώστε να καταφέρουμε να αποπληρώσουμε τα δανεικά που είχαμε πάρει, η Γερμανία μας κούναγε το δάχτυλο. Αποφάσιζα και διέταζε και ό,τι έλεγε αυτό έπρεπε να γίνει. Η ίδια κινδυνεύει να μπει σε μνημόνια και που ίσως μπει, όπως λες, εμείς πάλι πρέπει να γονατίσουμε ώστε να βοηθηθεί η Γερμανία, με το πρόσχημα το ότι αν πέσει θα πάρει όλους τους υπόλοιπους σαν ντόμινο. Τότε μήπως λέω, δεν πέτυχε η νομισματική και η οικονομική ένωση? Γιατί αν αυτό είναι το σενάριο, πέφτοντας μία χώρα παρασύρει όλες τις υπόλοιπες, είναι κακώς καμωμένη. Σε πολύ σαθρά θεμέλια χτισμένη. Άκουσε, αδερφέ, δεν έχεις καθόλου άδικο. Μα φαίνεται ξεκάθαρα ότι ναι, έχουμε λίγο, έχει πάει το πράγμα σε επίπεδα confusion η όλη η ιστορία, εξού και το τραγούδι. Και κολλάει πάρα πολύ καλά με το μήνυμά σου. Σίγουρα κάτι δεν έχει πάει καλά. Ξέρεις, από ένα σημείο και έπειτα χάθηκαν οι οραματιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει ένας Giscard d'Estaing, δεν υπάρχει ένας Kohl, δεν υπάρχει ένας Schröder. Κανένας από αυτούς. Ακόμα και ο Μπλερ που να πάρει ευχή, είχε κάτι άλλο στο μυαλό του από αυτό το οποίο είχαν μετά όλοι οι υπόλοιποι. Γι' αυτό το λόγο και η Βρετανία σηκώθηκε και έφυγε, δεν μπήκε ποτέ στο ευρώ. Όλα είναι αλληλένδετα. Γι' αυτό και λέμε το εξής. Κάποιοι που έλεγαν, οικονομολόγοι, ναι, κάτι φοβεροί και τρομεροί τύποι που ήρθαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα δεν τους ενδιέφερε με ποιο κόμμα θα πολιτευτούν, ήθελαν απλά να πολιτευτούν. Ένας εξ αυτών πρέπει να σας πω, επειδή την γνωρίζω την ιστορία πάρα πολύ καλά. Και γιατί την γνωρίζω πάρα πολύ καλά την ιστορία? Γιατί κάποιος με πήρε τηλέφωνο και μου λέει το εξής. Εσύ μου λέει που τα λες με το Στουρνάρα. Έμεινα εγώ παγωτό. Πότε τα έλεγα, λέω, εγώ με το Στουρνάρα? Ήταν υπουργός οικονομικών τότε. Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, ασφαλώς, του είχα κάνει και 2-3 ερωτήσεις του ανθρώπου. Εγώ κάλυπτα το κυβερνητικό ρεπορτάζ, το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, όπως το καλύπτω και τώρα. Ήταν κυβέρνηση τότε, επί Σαμαρά. Επαναλαμβάνω, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Γιάννης Στουρνάρας και αναπληρωτής ο Χρήστος Σταϊκούρας. Ξέρεις, μου λέει ο Τάδε. Μάλλον όχι, δεν μου είπε ο Τάδε. Μου λέει, έχω έναν τύπο ο οποίος θέλει να γνωρίσει από κοντά τον Στουρνάρα, επειδή είναι οικονομολόγος και αυτός. Και θέλει να μιλήσει διότι θέλει να πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία. Λέω και εγώ τι είμαι, αν είναι δυνατόν. Όταν έμαθα το όνομα, λέω, okay, δεν έχω πρόσβαση. Και πραγματικά κιόλας. Εμείς, απλοί δημοσιογράφοι, ερχόμαστε σε επαφή με τους πολιτικούς, απλά και μόνο για να μαθαίνουμε τις πληροφορίες που θέλουμε. Για να μπορούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο, όχι να κάνουμε PR. Τα PR είναι για άλλους οι δημόσιες σχέσεις, για να το πω κατά το ελληνικότερο. Ο συγκεκριμένος, επειδή προφανώς δεν βρήκε πρόσβαση, βρήκε κλειστές πόρτες, κατέβηκε με το άλλο κόμμα. Ναι, ναι, άκρος αντίθετο με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα τι να πει κανείς? Σημεία των καιρών, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Αλλά τότε, όταν ξεκίνησε αυτή η σκληρή διαπραγμάτευση, μια σκληρή διαπραγμάτευση που εκ των πραγμάτων ήταν αποτυχημένη πριν ακόμα ξεκινήσει. Για ποιο λόγο? Μα Σαμαράς, Στουρνάρας είχαν υπογράψει και είχαν συμφωνήσει το 2012 για τον οδικό χάρτη, για το πώς θα κινηθούν οι μνημονιακές μας υποχρεώσεις, το πώς θα πληρώνονται τα δάνεια, ποια θα είναι τα μαξιλαράκια που θα παίρνουμε χρήματα για να μπορεί, γιατί είχαμε φτάσει στο σημείο να μην μπορούν να πληρωθούν ούτε οι συντάξεις, αλλά ούτε και οι αμοιβές, οι μισθοί στους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό υπήρχε πάνω στο τραπέζι, στο γραφείο, όταν μπήκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Αλέξης Τσίπρας. Έκανε όμως διαπραγμάτευση και χάσαμε 6 μήνες.

Ξέρεις, βέβαια, Γιώργο μου, ίσως να είναι και η εκδίκηση του Νοτιά απέναντι στο Βορρά. Ενώ η εκδίκηση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Νότου. Όταν πρόκειται για οικονομίες όπως είναι η ελληνική, από τη στιγμή που μπήκαμε στο ευρώ, στις χώρες της Ευρωζώνης, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγούμε. Θα έχουμε πολλά προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα. Όπως επίσης είδατε τι έγινε με τη Βρετανία που βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει συνέλθει ακόμα. Και πόσοι μπαίνουν, βγαίνουν και έχουν, και έχουν μπει και βγει εκεί στο νούμερο 10 της Downing Street. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει, ο Γιώργος κλονίζεται στη θέμελα, αλλά ένα πράγμα, φίλε μου, έχουν πάρει ένα δρόμο, έχουν χαράξει μια πορεία και δεν ακούν τίποτα και κανέναν. Μήπως και προλάβουν τα βράχια. Τώρα που η Γερμανία έχει πρόβλημα, όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να τρέξουμε να βοηθήσουμε. Όταν όμως το πρόβλημα το έχει η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιρλανδία και εγώ δεν ξέρω ποιος άλλος, ήταν απλά Τετάρτη για τους Γερμανούς. Άδικο έχεις.

Στέλνετε όλοι μηνύματα. Σας έχει προλάβει ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, αλλά σας ευχαριστώ πολύ που στέλνετε μηνύματα. Σπυράκο μου λέει ο Γιώργος, ο Ολυμπιακάρας από τη Δάφνη. Έχω την εντύπωση ότι παλιά it was payday, 9 του μήνα για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ακριβώς αυτό. Ναι, it was payday. Ήταν η μέρα πληρωμών. Πηγαίνανε, τα πίνανε, τα τρώγανε και λέγανε και ο μήνας έχει 9. Και δεν τους ενδιέφερε τι θα ξημερώσει τη δεκάτη του μήνα, εννοώ. Γεια σου ρε Νάσο, ο Νάσος από το γυμνό Ευβίας. Καλημέρα φίλε Σπύρο, ο αρτοποιός μας. Σήμερα γρήγορα τελειώνουμε με τα ψωμάκια μας και με μια μεγάλη παρέα μαζί με τον γιο μου θα βοηθήσουμε ένα καλό φίλο με το μάζεμα των σταφυλιών. Τρίγος λοιπόν. Άντε, και του χρόνου, και του χρόνου να είσαστε καλά. Άλλος κόβει, άλλος κουβαλάει, άλλος τρώει. Στο τέλος όλοι μαζί θα φάμε και θα πιούμε. Φοβερή εμπειρία, καλά κρασιά. Έτσι ακριβώς. Ελαδάρα, ε. Ωραίες εικόνες. Ωραίες εικόνες. Τις οποίες έχουμε κι εμείς από τα χωριά μας. Να είσαστε καλά. Όλοι οι αρτοποιοί, όλοι οι φουρναρέοι μας εκεί έξω, οι οποίοι από πάρα μα πάρα πολύ νωρίς είσαστε στο μεροκάματο. Την καλημέρα μου στους αρτοποιούς λοιπόν, στους οδηγούς των απορριμματοφόρων, σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζεται καθημερινά, στα πληρώματα του ΕΚΑΒ, τις εκαβίτισες και τους εκαβίτες, στα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας. Όσο περνάνε οι μέρες βλέπω όλο και περισσότερα περιπολικά το πρωί και χαίρομαι ιδιαίτερα για την ασφάλεια όλων μας, μωρέ. Δίνουν τη μάχη τους. Δίνουν τη μάχη τους κάτω από αντίξωες συνθήκες και όχι και με τις καλύτερες αμοιβές του κόσμου, των αντίον. Να τους σεβόμαστε όταν τους βλέπουμε μπροστά μας και να μην αρχίζουμε τα δικά μας. Την καλημέρα μου λοιπόν σε όλους τους φορτηγατζίδες, σε αυτούς οι οποίοι κουβαλάνε πραμάτια παντού, στις υπεραγορές, στα κρεοπολία, στα ψαράδικα, οπουδήποτε. Και παλιά ήταν 2-2, τώρα είναι μονάχοι τους. Μειωμένο πέφτουν τα μεροκάματα, αυξάνονται οι υποχρεώσεις, αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας, αυξάνεται η κούραση. Όλα αυτά είναι έτη 2026. Συνηθίζουμε να λέμε, μεταξύ μας οι δημοσιογράφοι, έχουμε έτσι ένα ανεκδοτάκι, μια πλακίτσα, ότι πριν από 10 χρόνια, 15 χρόνια κάναμε μία δουλειά, δεν χρειαζόταν να κάνουμε δεύτερη και περνούσαμε κανονικότατα το μήνα μας. Όχι πλουσιοπάροχα, μην νομίζετε. Μην έχετε κάποιοι στο μυαλό σας ότι «Α, δημοσιογράφος, παίρνει του κόσμου τα λεφτά, το ένα, το άλλο». Όχι παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι έτσι τα πράγματα, καθόλου έτσι. Τώρα αναγκαζόμαστε να κάνουμε 2 και 3, μερικές φορές και 4 δουλειές για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Θα μου πεις, ναι. Αλλά δεν είσαι έξω, δεν σκάβεις κιόλας, δεν είσαι και στην οικοδομή. Σωστό είναι αυτό. Γι' αυτό και σεβόμαστε πάρα μα πάρα πολύ όλους και όλες εσάς που είσαστε εκεί έξω και καταπονείτε το σώμα σας καθημερινά, προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου στην πρωτεύουσα, την αγάπη μου. Να προσέχετε.

Έχουμε ταραχή στην Αλβανία, εκεί στα Τύρανα. Ξέσπασαν αργά το βράδυ ταραχές μεταξύ Αλβανών αστυνομικών και διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στην πρωτεύουσα, διαμαρτυρώμενοι για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα και επιχείρησαν να αποκλείσουν τους βουλευτές μέσα στο κτίριο της Βουλής. Συνεχίζεται αυτό το project μετά από τόσες με τόσες πολλές διαμαρτυρίες, μετά από όλα όσα έχουν συμβεί και όσα έχουν υποθεί. Για ελάτε τώρα, για ελάτε εκεί κάποιος να βάλει μυαλό. Τι γίνεται με το Spike, τίποτα? Εκεί ό,τι να είναι, όπως να είναι, υποτίθεται ότι υπάρχει ένα σώμα ανεξάρτητων εισαγγελέων που με τη συνδρομή ανθρώπων της δικαιοσύνης και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι ελέγχουν λίγο την κατάσταση. Όχι, τίποτα. Απλά Τετάρτη και εκεί, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Δεν λέω για σένα Γιάννη μου, λέω γενικότερα για το Γιάννη.

Δεν ξέρω γιατί έχετε ξεκινήσει την κουβέντα αυτή. Δεν μπορούσα να είμαι απόγευμα, αγαπητοί μου, όμικρον γιώτα το αγαπητοί μου. Ξεκινήσατε να στέλνετε μηνύματα με το που έκανα αναφορά στην Στεφανία. Διότι δυστυχώς έχω τις τηλεοπτικές υποχρεώσεις, έχω υποχρεώσεις στο κανάλι. Και γι' αυτό το λόγο, αλλά εντάξει, δεν περνάτε καλά που ένας από εδώ, ένας από εκεί, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Συνεχίζουμε με αυτό.

Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά του, τη δουλειά της. Αλλά εμείς σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούμε να βγάλουμε από το μυαλό μας αυτή τη φρικαλαιότητα στην Κυψέλη. Κρίθηκαν λοιπόν για δεύτερη φορά μετά τις απολογίες τους προφυλακιστέοι, οι γονείς, μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά, του βρέφους, η σωρός του οποίου βρέθηκε κατεψυγμένη σε σάκο, σε βαλίτσα εκεί, στο διαμέρισμα που διέμεναν στην Κυψέλη. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία. Πληροφορίες λένε ότι κατά την απολογία τους αρνήθηκαν ότι σκότωσαν το βρέφος. Άλλα έχουν πει στην τέλος πάντων, ό,τι να είναι, ό,τι και να πούμε λίγο είναι. Παράλληλα, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε για δεύτερη φορά και ο 26χρονος, ο Αφγανός, ξέρετε. Αυτός ο οποίος ήταν μέσα στο σπίτι εκεί και μάλιστα φαίνεται ότι έχει αφήσει έγκυο την ανήλικη 15χρονη κόρη του Ζεύγους. 26 χρονών αυτός, 15 χρονών το κοριτσάκι και το έχει αφήσει έγκυο. Και μάλιστα αυτός το αντιμετωπίζει ως κάτι φυσιολογικό, γιατί λέει τι έκανα. Ξέρετε, το 2015, επειδή συνεργαζόμουν με την κρατική γερμανική τηλεόραση, με το ARD, και κάναμε πάρα πολλά ντοκιμαντέρ, ρεπορταζιακά ντοκιμαντέρ, εκεί στη Λέσβο, για όλο αυτό το κομμάτι με τους πρόσφυγες, με τους μετανάστες. Βλέπαμε οικογένειες, παιδάκια, γυναίκες σε άθλια πραγματικά κατάσταση, μέχρι να φτάσουν από τα παράλια της Μικράς Ασίας σε ελληνικό έδαφος. Ερχόντουσαν οι βάρκες, οι οποίες βάρκες έπλεαν, δεν έπλεαν. Γιατί ξέρετε, αυτοί οι λαθροδιακινητές μετράνε κεφαλάκια, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου μα καθόλου η ανθρώπινη ζωή. Εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές και αυτοί ουσιαστικά κάθονται και μετράνε το χρήμα. Τότε ο Γερμανός συνάδελφος, γεια σου ρε Μπέρναντ, ο Μπέρναντ Νίμπρουγκε, ένας από τους πιο επώνυμους δημοσιογράφους στη Γερμανία, μου είχε πει το εξής. Δεν πρόκειται, μου λέει, αυτοί οι άνθρωποι να ενσωματωθούν ποτέ στην Ευρώπη, διότι είναι διαφορετική η κουλτούρα τους. Εγώ τότε οφείλω να σας πω ότι είχα παρεξηγηθεί κιόλας. Δεν του είχα πει τι είναι αυτά τα οποία λες, τι ρατσιστικά πράγματα είναι αυτά, και αν είναι δυνατόν, και δεν βλέπεις τα παιδιά που κλαίνε, που δεν έχουν να φάνε, πού. Πρέπει η Ευρώπη να ενσκύψει πάνω. Είχαμε δίκιο και οι δύο τελικά. Άντε τώρα να βγάλεις από το μυαλό αυτού του Αφγανού ότι αυτό το οποίο έχει κάνει με ένα ανήλικο κοριτσάκι 15 ετών, όσον αφορά στο νομικό πλαίσιο, στο δίκαιο το οποίο έχουμε στην Ελλάδα, αυτό είναι κατηγορία γενετήσιων πράξεων. Ναι, κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις, αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσεων πράξεων εναντίον της ανήλικης. Ενώ στην αρχή λοιπόν αυτός έλεγε ότι εντάξει όλα καλά, τι κακό έχω κάνει, προφανώς μετά οι δικηγόροι του είπαν ότι εκεί που το πας δεν πρόκειται να πάει, και φέρεται κατά την τελική του απολογία να υποστηρίζει ότι νόμιζε πως ήταν ενήλικη. Καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν ήταν μονόδρομος για εισαγγελέα και ανακριτή να κριθούν όλοι τους προφυλακιστέοι, και εμείς δυστυχώς να ζούμε στα πόδια μας, στη γειτονιά μας, εδώ στην πρωτεύουσα, μια τέτοια φρικαλαιότητα. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη όσον αφορά στην τραγωδία των Τεμπών. Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο πατέρας της Μάρθης και δικηγόρος, είναι συνήγορος των οικογενειών,
Σήμερα θα δεχθεί νέες ερωτήσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της Hellenic Train. Κατά τη χθεσινή του κατάθεση, ο κύριος Ψαρόπουλος αναφέρθηκε στις συνθήκες της φωτιάς μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν κενά στη διερεύνηση των αιτίων θανάτου ορισμένων θυμάτων και ζητώντας από το δικαστήριο να αναδείξει τις ευθύνες όλων των εμπλεκομένων. Νομίζω ότι είναι ένα αίτημα το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με, με τις οικογένειες. Όλοι μας θέλουμε να μάθουμε τι έχει γίνει. Όλοι μας θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια. Να σταματήσουν να κρύβονται αυτοί οι οποίοι κρύβονται πίσω από διάφορες αστείες αιτιολογίες, ούτε καν δικαιολογίες. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, θέλουμε να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Και θέλουμε να το μάθουμε όχι από ανθρώπους που σου λατσάριζαν τα προηγούμενα χρόνια, μήνες στην τηλεόραση. Όχι από αυτούς που έλεγαν το κοντό τους και το μακρύ τους και συνεχίζουν να το λένε. Θέλουμε να το μάθουμε από αυτούς που είναι λειτουργοί της δικαιοσύνης. Να αποφασίσουν το τι ακριβώς έχει γίνει. Και να το μάθουμε και όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, είναι πολύ καλύτερη εικόνα εκεί στον Πειραιά. Σας ενημερώνω και με ενημερώνετε και εσείς, ταξιτζίδες που περνάτε από το σημείο, και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Δεν θα το σχολιάσω αυτό, αν μου επιτρέπεις, καλέ μου φίλε, για τον... Δεν θα το σχολιάσω γιατί μπαίνουμε σε άλλα... Μπαίνουμε σε άλλες κατηγορίες και σε αλωνών χωράφια, και δεν θέλω σε καμία των περιπτώσεων να μπω στα χωράφια άλλων. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Να σας πω και να επαναλάβω, έχω κόλλημα με αυτό, το ξέρετε. Προσοχή σήμερα, διότι σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, εκτός του ότι ο καιρός θα είναι αίθριος και οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ως 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με 5 με 6, η θερμοκρασία 22 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να προσέξετε είναι ότι σε Αττική και σε Εύβοια, βλέποντας τον χάρτη επικινδυνότητας, είμαστε σε πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4, εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οπότε ξέρετε τι δεν πρέπει να κάνετε. Ο χάρτης είναι κατά πράσινος, ο άγνωστος οδηγός μπορεί να κινηθεί πάρα πολύ άνετα, αλλά πού είσαι, άγνωστε οδηγέ, να σταματάμε στα κοκκινάκια, όχι επειδή τώρα είναι νωρίς και δεν αυτό, έλα μωρέ ποιος θα περάσει, όλο και κάποιος θα περάσει και θα έχουμε τράβαλα. Επίσης να σταματάτε στα stop και να κοιτάτε δεξιά και αριστερά, επίσης να μην τρέχετε σαν να μην υπάρχει αύριο, επίσης όταν βλέπετε γενικότερα μονοδρομημένα σοκάκια, να μην πηγαίνετε επειδή απλά μένετε πιο κάτω να κάνετε τον κύκλο. Το μοναδικό κοκκινάκι το οποίο βλέπω, και δεν έχει να κάνει, έχω την εντύπωση, με τον Ολυμπιακό, είναι στο λιμάνι του Πειραιά. Πάντα υπάρχει κινητικότητα εκεί, ειδικά αυτές τις ώρες, ειδικά στη δεξιόστροφη πορεία του λιμανιού. Έχει πάρα πολύ κινησούλα από τη μία πλευρά, από την άλλη, από την πλευρά που είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας, τα πράγματα είναι καλύτερα. Να προσέχετε σε κάθε περίπτωση στους δρόμους, αδέρφια μου.

Στην πολιτική ατζέντα σήμερα, γιατί ούτως ή άλλως τα συζητήσαμε και τα εξαντλήσαμε, να ξέρετε ότι σήμερα συνέντευξη τύπου από το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης του Αλέξη Τσίπρα. Ο άνθρωπος ο οποίος επανήλθε, ο πολιτικός, από αυτή την άποψη το λέω, ο οποίος επανήλθε το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, και μάλιστα έχει παγιωθεί στην δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ, για να δούμε τελικά ποιος κέρδισε τις εντυπώσεις. Τους περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να ξέρετε. Αν και μαθαίνω ότι οι κυλιόμενες ενισχύουν τον προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου, εκεί των ενίκων του Μεγάρου Μαξίμου. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά θα τα δούμε, ξέρετε, επί του πεδίου. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα στο Παρίσι για το γεωπολιτικό κομμάτι του διαστήματος θα μιλήσουν. Έχουν διάσκεψη, διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, και συμμετέχει και ο κύριος Μητσοτάκης. Θα έχει και κατηδίαν συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν και θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της Γαλλίας στο Μέγαρο των Ελυσίων προς τιμή των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Πολλά πράγματα έχουμε να δούμε. Εμείς πάμε με αυτό.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με αυτό. Είδατε σε μια διαφορετική διασκευή. Γιατί ξέρετε, είναι και πρωί, μην βάλουμε το κανονικό, θα λακίσουνε πολύ. Διότι εντάξει, βοηθιά μας. Καλημέρα στην κυβέρνηση, καλημέρα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, σε όλα τα αρμόδια υπουργεία. 2,119 η αμόλυβδη βενζίνη. Η κανονική, όχι η κατοστάρα πια, κατοστάρα. Τώρα γελιόμαστε. Στο ίδιο μήκος βρίσκεται και το πετρέλαιο κίνησης. Κάντε παρεμβάσεις, πάμε από το κακό στο χειρότερο. Σε λίγο θα τραγουδάμε όλοι μαζί αυτό.

Σας αφήνω στα σίγουρα χέρια του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Της Κασιανής Βραχά και του Γιώργου Παγάνη. Συντονισμένοι εδώ, ε. Κολλημένο το ραδιοφωνάκι. Real FM 97,8. Και αν σας πάρουν τηλεφωνάκι και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, ασφαλώς θα πείτε Real FM, Γιώργο Παγάνη, Κασιανή Βραχά. Εντάξει, διαφορετικά θα έχουμε θεματάκια. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 4. Να είσαστε πάντα συντονισμένοι. Στις 4 ώρα το πρωί, όχι το απόγευμα. Μην ψάχνετε στις 4 ώρα το απόγευμα. Είναι άλλος εκείνη την ώρα. Εντάξει, την αγάπη μου, να προσέχετε. Κύριε Καραγευρέκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις αντοχές που επιδείξατε και σήμερα και με ανοιχτήκατε. Κυρία Φράνσις Παράσχη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας. 4 λεπτά μετά τις 6, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Το θερμόμετρο δείχνει 18 βαθμούς εδώ στο Μαρούσι και παρακολουθώ, σας λέω ότι σήμερα θα πάει έως 29. Δηλαδή θα είναι η μέρα περίπου όπως η χθεσινή.
1: Είμαστε 2 βαθμούς κάτω σε σχέση με χθες. Είχαμε 20 χθες τέτοια ώρα.
0: Ναι, αλλά όμως η μέγιστη θα είναι 29. Χθες είχαμε 28. Εντάξει, το παλεύει ακόμα γιατί επισήμως είναι καλοκαίρι, πάμε.
1: Εγώ είμαι καλοχειμωνάκιας, αλλά δεν θέλω να μου επιτεθεί δημοτέρα στα σχόλια. Οπότε δεν θα το προχωρήσω.
0: Άσε να μας βρίζουν για άλλο λόγο, η ευερέθιστη. Καλημέρα σας. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Θα είναι μια Τετάρτη. Αυτή είναι μια Τετάρτη του Σεπτεμβρίου. Αυτές οι μέρες του Σεπτεμβρίου που έχεις γυρίσει από τις διακοπές, όποιες διακοπές έχεις κάνει, ή ακόμα και αν έχεις διάθεση διακοπών μες στο σπίτι ή στο εξοχικό, ή αν έχεις περάσει πάρα πολύ όμορφα, είναι, ρε παιδί μου, πάντα δύσκολες. Όσο και να έχουν περάσει οι πρώτες ημέρες προσαρμογής, είναι μέσα σε ένα περιβάλλον προσαρμογής σε όλα τα θέματα.
1: Ρε παιδί μου, κάνεις λίγο, είσαι σε φάση ότι τελείωσε το καλοκαίρι. Πάμε τώρα ξανά τα ίδια. Πάμε να περιμένουμε το επόμενο καλοκαίρι. Μερικοί περιμένουν τα Χριστούγεννα. Έχουμε και αυτούς που πετράνε.
0: Τα Χριστούγεννα από τώρα. Πολλά συγχαρητήρια.
1: Πάρα πολύ να φτιάξουμε.
0: Θα αργήσουν λίγο. Δεν ξέρω τι θα αργήσουν.
1: Είναι οι επόμενες διακοπές γι' αυτό.
0: Α, μάλιστα. Η ομάδα έχει σχηματιστεί. Έχουμε τη Φράνση Παράσχη στο 211-200-8200. Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων.
1: Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο και σας περιμένουμε στο studio papakirialfm.gr. Studio papakirialfm.gr.

0: Λοιπόν, η μέρα σε διεθνές επίπεδο, Κασιανή, έχω την εντύπωση ότι στιγματίζεται από την διπλωματική σύγκρουση του Ηνωμένου Βασιλείου με το Ισραήλ και το γεγονός ότι οι ιστορικά σύμμαχοι έγιναν εχθροί εξαιτίας των επικισμών στη Δυτική Όχθη. Οι Βρετανοί αντιδρούν, είναι μέσα σε μια ομάδα χωρών που επιβάλλουν κυρώσεις εξαιτίας των επικισμών. Οι Ισραηλοί τους καταγγέλουν και όλο αυτό επηρεάζει τη σχέση του Ισραήλ με τη Δύση. Γιατί θυμίζω ότι η σχέση του Νετανιάχου με τον Τραμπ κρέμεται από μια κλωστή. Γενικότερα πάντως υπάρχει μια ένταση σε αυτό το κομμάτι και περιμένω να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Το Ισραήλ νομίζω είναι σε ένα σημείο που δεν νιώθει, δεν νοιάζει, τον Νετανιάχου δεν τον νοιάζει να κρατήσει φιλικές σχέσεις με κανέναν από ό,τι καταλαβαίνω. Τον νοιάζει μόνο να κάνει αυτό που έχει αυτό στο μυαλό του, αυτό που θεωρεί ότι μπορεί να τον βοηθήσει στο μέλλον πολιτικά, ναι. Οπότε δεν τον ενδιαφέρει, αρκεί να ταιριάζει στο αφήγημά του αυτό που γίνεται. Μπορεί τώρα ο τσακωμός αυτός με τη Μεγάλη Βρετανία να ταιριάζει στο αφήγημά του και να του κάνει καλό μέσα στη χώρα σε ό,τι αφορά τις εκλογές που έρχονται. Οπότε...
0: Μάλιστα. Στα δικά μας, ο κλοίος της ακρίβειας εξακολουθεί να σφίγγει και να πνίγει πάρα πολλά νοικοκυριά. Μεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για το αν η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο έχουν κάνει όσα θα έπρεπε να κάνουν ή όσα θα μπορούσαν να κάνουν. Υπάρχει μια, πώς θα το πω τώρα, μια δυσμενής εκτίμηση για το πού θα πάει το πράγμα στο ενεργειακό. Οι τιμές φυσικού αερίου βρίσκονται στο Θεό, τα καύσιμα επίσης. Μια πλακούλα κάνουν, φαίνεται, κάποια σούπερ μάρκετ με αρκετούς κωδικούς από αυτούς που συζητάγαμε πριν από μια εβδομάδα για το σχέδιο αυτό με την κατώτατη τιμή.
1: Ναι.
0: Τους κάνουν την πλακούλα τη γνωστή, δηλαδή αυτό που λέγαμε ότι μια-δύο-τρεις μέρες πριν είχαν ανεβάσει, μετά κατεβάσανε, αλλά έχουν λύει με ψηλά γράμματα στα ταμπελάκια ότι αυτή η τιμή που βλέπετε, με πολύ ψηλά γράμματα, αυτή η τιμή που βλέπετε είναι, λέει, ο μέσος όρος, γιατί τις προηγούμενες μέρες είχαν ανεβάσει. Και θέλω να ρωτήσω, ποιο είναι το περιθώριο παρεμβάσεων? Τι μπορεί να κάνει δηλαδή το αρμόδιο Υπουργείο? Τίποτα προφανώς. Μα τους κοιτάει απλώς. Τι θα κάνει το αρμόδιο Υπουργείο? Έχει κάνει μια συμφωνία η κυβέρνηση με τους συγκεκριμένους. Τηρείται η συμφωνία? Βγήκανε να ελέγξουνε? Υπάρχει μια καινούρια, μια νεοσύστατη αρχή με μια διοικήτρια, δεν θυμάμαι πώς λένε την κυρία, να είναι καλά.
1: Κυρία Τσαγκάρη.
0: Μάλιστα. Τι κάνει αυτή η αρχή, είναι καλά? Να πιάσουν τώρα που να είναι σε λίγο δουλειά. Τι ώρα είναι 6 και 9 λεπτά, θα πάνε στην υπηρεσία τους, όλα καλά. Εντάξει, μια χαρά είμαστε.
1: Δεν γίνεται να υπάρχουν καταγγελίες, να δίνουν άνθρωποι των καταναλωτικών φορέων να δίνουν τα προϊόντα, να δίνουν τα σούπερ μάρκετ και να μην γίνονται έλεγχοι. Όχι απλά να μην γίνονται έλεγχοι, και αυτοί οι τύποι εκεί να μην έχουν τεθεί εκτός της εθνικής πρωτοβουλίας.
0: Δεν μένουν ακρίβως. Ακυρώνεται η εθνική πρωτοβουλία με τέτοια χειραγώγηση τιμών? Πρέπει να γίνει έλεγχος. Καταγγέλλεται από τους καταναλωτές, καταγγέλλεται από τους ενός καταναλωτών. Τι ακριβώς περιμένετε? Κάποια επίσημη πράξη, ομολογία, τι ακριβώς? Εκτός και αν θεωρούν ότι το πολιτικό κεφάλαιο της κυβέρνησης μπορεί να αναλωθεί και να καταναλωθεί σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος είναι κρίσιμος. Σημειώνεται, δηλαδή δέχτηκε κριτική ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ότι η ατζέντα για την ακρίβεια ήταν υποτιμημένη στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Υπό ποια έννοια? Το δόγμα της κυβέρνησης είναι ότι σας δίνω λεφτά. Εξαρλώ το δημοσιονομικό περιθώριο που έχω και δίνω σε κοινωνικές ομάδες λεφτά για να αντέξετε στην ακρίβεια. Ναι. Επί της ουσίας όμως τι γίνεται? Δεν υποτιμάμε το γεγονός ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο η ακρίβεια, ειδικά ως προς την Ευρώπη ή τις ΗΠΑ. Αυτό είναι ένα πράγμα. Ότι έχει συγκρούσεις στον Κάφκασο, στην Ουκρανία, ότι έχει συγκρούσεις στον Περσικό κόλπο, ναι, αυτά δεν τα υποτιμάμε. Αλλά από την άλλη όμως περιμένουμε για ένα μηχανισμό να κινηθεί. Να κινηθεί, να βρούνε 10 εταιρείες, 15 εταιρείες για την τιμή των όπλων, παιδί μου. Τηρείται αυτή η ιστορία? Τα σούπερ μάρκετ τι στάση τηρούν? Γιατί βλέπω μια περίεργη σιγή, σαν να μελετάνε οι αρμόδιοι το φαινόμενο. Εντάξει, να το μελετήσετε, να το υπερεξαντλήσετε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δράσετε. Να βγει μια ανακοίνωση να λέει 15 εταιρείες, τα πρόστιμα. Θα μου πεις, θα είναι η πρώτη φορά που θα επιβληθούν πρόστιμα? Δεν θα είναι. Αλλά από το να αναρωτιόμαστε όλοι τι συμβαίνει με τις τιμές. Και να βγαίνουν οι κυβερνητικοί και να λένε ναι, πρέπει να πέσουν κεφάλια. Εντάξει, ρίξτε τα. Δική σας δουλειά είναι. Εσείς θα πάτε εκεί και θα τα βρείτε. Θα αντιμετωπίσετε τα προϊόντα. Έχετε νομίζω και αρχείο τιμών. και το πόσο κάνει, πώς το λένε αυτό, την πλατφόρμα εκεί. Ένας, αν έχει σημειώσει, αν αυτή είναι η δουλειά του να σημειώνει τιμές, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που να κάνει να κρατάει τιμές, μπορεί να πάει να δει.
1: Μα τα σούπερ μάρκετ έχουν καταλόγους. Μπορείς να μπεις στους καταλόγους σου, να ζητήσεις τους καταλόγους από το σούπερ μάρκετ, να σου δώσει όλους τους κωδικούς που μπορεί να έχει μέσα. Να δεις πόσο πολλούνταν πριν την Εθνική Πρωτοβουλία, πόσο πωλείται τώρα. Τι είναι τα μικρά γράμματα. Έκανες ματσαραγκιά, πρόστιμο έξω από την Εθνική Πρωτοβουλία και το όνομά σου πρωτοσέλιδο.
0: Και ανακοινωσούλα. Ανακοινωσούλα.
1: Ναι.
0: Έντε καλά λεπτά μετά τις 6, καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Ξέρουμε ότι οι περισσότεροι από εσάς βγαίνετε τώρα στον δρόμο, ετοιμάζεστε, πίνετε τον καφέ σας, όσοι πίνετε καφέ βεβαίως. Με προσοχή παρακαλούμε πάρα πολύ στον δρόμο, με πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Ο Μητσοτάκης πάει σήμερα στη Γαλλία για ένα σύνοδο για το διάστημα.
0: Ναι.
1: Την Ιωάννα Τούνη την ξέρεις.
0: Βέβαια, προσωπικότητα.
1: Η Ιωάννα Τούνη λοιπόν έχει ανοίξει στο Παρίσι ένα μαγαζί με croissant.
0: Μάλιστα, μπράβο στην κυρία, να φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ καλή στα επιχειρηματικά.
1: Σήμερα έχει εγκαίνια.
0: Ναι.
1: Και ανέβασε χθες ένα story με ένα άρθρο που λέει ότι θα είναι ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Και λέει, κύριε Πρωθυπουργέ, σας παρακαλώ, μην περάσετε από εδώ, γιατί κερνάμε φρέντο εσπρέσο σε όλους τους Έλληνες. Ήταν το μότο για τα εγκαίνια του μαγαζιού της. Κύριε Πρωθυπουργέ, παρακαλώ, μην έρθετε από το μαγαζάκι μου.
0: Γιατί?
1: Δεν τον θέλει η κυρία Τούνη, τον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω.
0: Δεν νομίζω ότι είχε σκοπό να περάσει ο Πρωθυπουργό από το μαγαζί της πάντως.
1: Έκανε μια τέτοια ανάγκη.
0: Ναι,
1: λέει, παρακαλώ, κύριε Πρωθυπουργέ, μην έρθετε.
0: Ναι.
1: Δεν τον θέλει η κυρία Τούνη, τον Πρωθυπουργό.
0: Μάλιστα. Είναι σαν να κάνει εσύ, παιδί μου, να έχει ένα ευτυχές γεγονός, να μην με έχει καλέσει εμένα και να γυρνάει να λέει στο Σαπρανίδη, Νίκο, εγώ δεν θα πάω. Στο γάμο της Κασιανής δεν θα πάω. Ενώ εγώ δεν έχω κληθεί. Το περίεργο δεν θα πάω, χωρίς να έχω κληθεί. Ναι. Τι.
1: Αυτό, είπα να το σχολιάσω.
0: Εντάξει, ωραίο, μπράβο. Όχι. Okay. Δεν τον θέλει, κυρία Τούνη, τον Πρωθυπουργό.
1: Όχι.
0: Του κάνει αντιπολίτευση. Όχι. Okay. Τι.
1: Δεν ξέρω. Εγώ...
0: Για τον πολιτευτικό λόγο.
1: Μετά θα ρεπορτάζ.
0: Οκ. Θέλω λίγο να περάσουμε στα σοβαρά και μετά να πάμε στα πολιτικά να τα εξετάσουμε. Και τα σοβαρά έχουν να κάνουν με την ένταση, με αυτή την διάθεση της Τουρκίας να μας εξηγήσει με κάθε τρόπο ότι βρίσκεται εκεί, ότι περιμένει και παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή οτιδήποτε συμβαίνει στη χώρα, ότι έχει διάθεση να γυρίσει πάρα πολύ πίσω χρονικά, ενδεχομένως και πίσω από το 2023 και να πλησιάσει το 2020, αυτό τουλάχιστον εκτιμούν οι ειδικοί, σε επίπεδο ταραγμένο νερό, λέω. Φωνάζει η Τουρκία ότι η απειλή του Κάζους Μπέλη είναι ενεργή, ότι δεν έχει σταματήσει να ισχύει η απειλή του Κάζους Μπέλη. Από την άλλη, η Ελλάδα φαίνεται αποφασισμένη να ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της για επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Ένα γεγονός το οποίο είναι προφανές ότι οι Τούρκοι το αντιλαμβάνονται, το περιμένουν, έχουν ακούσει, γιατί γνωρίζουμε ότι ακούνε, διαβάζουν τα πάντα ότι έρχεται από την Ελλάδα. Εγώ επίσης διαβάζω ότι αν οι Τούρκοι κλιμακώσουν περαιτέρω, γιατί θυμίζω ότι επίκειται η ψήφιση του νομοσχεδίου για την Μαβί Βατάρ, όπως τη λένε οι Τούρκοι, δηλαδή για την γαλάζια θάλασσα, ένα όργιο παρανομίας όπως αυτό περιγράφεται. Επίσης δεν γνωρίζουμε με ποιο τρόπο θα αντιδράσουν με την πόντιση του καλωδίου. Διαβάζω λοιπόν ότι η Αθήνα έχει και ένα δεύτερο σχέδιο επέκτασης. Δηλαδή υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, ένα σχέδιο να επεκτείνει, όπως σας είπα, στα 12 ναυτικά μίλια νοτίως και δυτικά της Κρήτης, και ένα δεύτερο για επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων στην περιοχή της Συμφωνίας Αθήνας Καΐρου. Θαλάσσια περιοχή δηλαδή της Συμφωνίας Αθήνας Καΐρου. Μιλάμε δηλαδή για μια περιοχή, και πρόσεξε τώρα γιατί είναι κρίσιμη αυτή η περιοχή, νότια της Ρόδου, της Κάσου, της Καρπάθου και του Καστελορίζου. Το λέω αυτό γιατί έγινε γνωστό πριν από λίγες ημέρες ότι οι Τούρκοι βαφτίσαν ένα θαλάσσιο χώρο εκεί ως θαλάσσιο πάρκο, του βάλανε
1: Φατιγεκάς.
0: Λοιπόν, και όλα αυτά τα συζητάμε μέσα σε ένα πλαίσιο έντασης, με οπλισμένα τουρκικά F-16 τα οποία παραβιάζουν το ελληνικό FIR, με δηλώσεις αναλυτών. Καλά, εντάξει, αυτοί θα μου πεις, τα ίδια λένε εδώ καιρό, όταν παίρνουν πράσινο φως από τον Ερντογάν ή από τους υπουργούς του, ξεκινάνε και λένε πόσο εύκολα μπορούν να πάρουν ένα νησί, πόσο εύκολα μπορούν να πάρουν τη Θράκη, πόσο εύκολα μπορούν να πάρουν. Γενικά παίρνουν αυτοί, τα παίρνουν όλα πολύ εύκολα. Υπάρχει αυτή η ένταση και πάντα προβάλλεται η Ελλάδα ως ένας, πώς να το πω, μαέστρος του άξονα του κακού. Έτσι το περιγράφει ο Βαγγέλης Αρετέος στις αναλύσεις που γράφει στη Real News. Για τους Τούρκους οι Έλληνες είναι οι κακοί, οι οποίοι προσπαθούν να περικυκλώσουν την Τουρκία.
1: Χθες, πριν την τριμερή στο Λαλαμέιν Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, υπήρξε ένα ρεπορτάζ στο CNN Turk, εννοώντας ότι θεωρούν ότι ο Μητσοτάκης θέλει να απομακρύνει την Αίγυπτο από την Τουρκία. Αυτός είναι ο σκοπός του με αυτή την τριμερή, με φόντο και τις πιέσεις της Άγκυρας στο ΣΥΣ να ενταχθεί στη συμμαχία της Μέκας.
0: Ναι, ναι.
1: Τη συμμαχία που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες.
0: Το σουνητικό ΝΑΤΟ. Το σουνητικό ΝΑΤΟ, έτσι το παρουσιάζει ο τουρκικός τύπος, ότι είναι το σουνητικό ΝΑΤΟ αυτό. Οι Σαουδάραβες, οι Τούρκοι και το Πακιστάν. Και ο Μητσοτάκης προσπαθεί να απομακρύνει την Αίγυπτο από την αγκαλιά της Τουρκίας. Όχι, αυτό το έχουν πετύχει οι αδελφοί μουσουλμάνοι. Αυτοί το πέτυχαν. Δηλαδή, ο Σίση, πριν να εμφανιστεί ο Μητσοτάκης, είχε εκφράσει την έντονη δυσαρεσκία του για τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα στήριξε τους αδελφούς μουσουλμάνους μέσα στην Αίγυπτο. Βεβαίως, η Αίγυπτος είναι μια τεράστια αραβική χώρα, 117 εκατομμύρια είναι Σουνίτες. Είναι προφανές ότι η Τουρκία θα την ήθελε την Αίγυπτο στη Συμφωνία της Μέκας. Από την άλλη, οι Αιγύπτιοι, εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι θα προσχωρήσουν και θα παραδώσουν, θα αναγνωρίσουν τους Τούρκους ως επικεφαλής αυτής της άτυπης συμμαχίας. Και είναι κρίσιμη, ξέρεις, η Αίγυπτος, όχι μόνο για τα πολιτικά, γιατί εμείς έχουμε συμφωνία με τους Αιγύπτιους, και για τα ενεργειακά επίσης.
1: Έχουμε αυτή τη συμφωνία με την ηλεκτρική διασύνδεση.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και εκεί είναι που ποντάρουν οι Τούρκοι, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να προσπαθήσουν λίγο παραπάνω για την Αίγυπτο. Ένα άλλο σημείο στο οποίο εγώ το κουβέντιαζα στην εφημερίδα και μάλιστα μου έλεγε ένας πολύ έμπειρος συνάδελφος, δεν θέλω να πω το όνομα τώρα γιατί ήμασταν σε σύσκεψη, και του λέω την προηγούμενη εβδομάδα το κουβέντιαζα μαζί του. Λέω, ξέρεις, έχουμε συστοιχεία Patriot στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία συμμετέχει στη Συμφωνία της Μέκας. Συμφωνία της Μέκας, Μέκα, Σαουδική Αραβία. Θυμίζω ότι η συστοιχεία Patriot υπερασπίστηκε πετρελοπηγές Σαουδική Αραβία κατ' επανάληψη με την κρίση του κόλπου.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι πρέπει να χτύπησε γύρω στα 10, αναχέτησε 10 βλήματα, πυράβλους, drones. Πυροδοτήθηκαν από την πλευρά των Ιρανών αυτά. Μάλιστα. Εδώ υπάρχουν κάποιες καταστατικές υποχρεώσεις, λέει, των Σαουδαράβων, που δεν έχουν τηρηθεί. Δηλαδή, είχαν αναλάβει την υποχρέωση αναβάθμισης στοιχείας, η οποία στοιχίζει περίπου 350 εκατομμύρια. Δεν το κάνανε. Δηλαδή, εκεί η στοιχεία είναι με κάποιες υποχρεώσεις που απορρέουν από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας. 350 εκατομμύρια ήταν η υποχρέωσή τους συμβατική. Δεν το κάνανε. Είχαν αναλάβει να πληρώνουν τις αμοιβές του προσωπικού. Γιατί είναι και αρκετούς μήνες, χρόνια. 6 εκατομμύρια το χρόνο. Ούτε αυτό το κάνανε. Πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Είχαν αναλάβει, λέει, την καταστατική υποχρέωση να τροφοδοτούν με πυρομαχικά τις στοιχίες. Αυτά τα πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν μέσα στο καλοκαίρι δεν αναπληρώθηκαν. Επομένως, εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Τους θέλετε, κύριοι της Μέκας, τους πυράβλους των Πάτριων, ή δεν τους θέλετε? Και ο συνάδελφος μου λέγε, αυτά δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε, γιατί άλλο το ένα, άλλο ότι η Σαουδική Αραβία μπήκε σε αυτή τη συμφωνία με τους Τούρκους, άλλο το τι κάνουμε εμείς ως Ελλάδα στην εξωτερική μας πολιτική. Είναι διαφορετικά πράγματα. Σύμφωνοι. Αλλά από την άλλη, όμως, όταν υπογράφεις ένα σύμφωνο αμυντικής συνδρομής με τους Τούρκους, αυτά δεν πρέπει να τεθούν.
1: Και έχεις αμυντικά συστήματα της Ελλάδας μέσα στο έδαφο σου.
0: Δεν πρέπει να τεθούν αυτά. Βεβαίως, ο έμπειρος αυτός συνάδελφος μου περιέγραφε και κάτι ακόμα το οποίο εμένα μου είχε διαφύγει και το λέω για να. Όταν δέχονταν τους πυράβλους των Ιρανών οι Σαουδάραβες, βρίσκονταν ήδη σε διμερή αμυντική συμφωνία με το Πακιστάν. Που το Πακιστάν ήταν πολύ καλός συνομιλητής των Ιρανών. Τους πέραν λοιπόν στο τηλέφωνο οι Σαουδάραβες και λέγανε, παιδιά, έχουμε υπογράψει η αμυντική συμφωνία. Θα μας στείλετε καμία στοιχεία, θα μας στείλετε τίποτα να μας. Γιατί το Πακιστάν έχει.
1: Να μας βοηθήσει.
0: Ισχύ στρατιωτική. Και τους λέγανε, ναι, μην ανησυχείτε, θα πάρουμε τηλέφωνο τώρα τους Ιρανούς με τους οποίους μιλάμε, τους μπορούν να σταματήσουν. Δηλαδή και η συμφωνία που έχουν υπογράψει στην πράξη εξαντλήθηκε εκεί, στο τηλεφώνημα.
1: Στις μέρες που διανύουμε, ό,τι συμφωνία και να έχει υπογραφεί με όποια χώρα και να έχει υπογραφεί, είναι λίγο χαρτάκι σαν αυτά που έχουμε εδώ εμείς για τις σημειώσεις μας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εμείς δεν κάνουμε δίκη προθέσεων. Είναι μια κατεύθυνση όμως. Η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ είναι μια κατεύθυνση. Και θα πρέπει και εμείς να λάβουμε τα μέτρα μας. Αν τους θέλετε, κύριοι, εκεί στο βασίλειο τους Patriot, ωραία. Βάλτε και το χεράκι μες στην τσεπούλα. Και τα έχετε υπογράψει αυτά. Τα έχετε υπογράψει χρονάκια, νομίζω, ή 8 ή 9 χρόνια πριν. Τα έχουν υπογράψει αυτά.
1: Δεν έχει η Σαουδική Αραβία 6,5 εκατομμύρια να πληρώσει τους, το χρόνο, να πληρώσει το προσωπικό και να αναβαθμίσει και τους Patriot.
0: Τόσα παίρνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο για να είναι στην Αλτιχάντ, πώς τη λένε εκεί πέρα. Πόσα παίρνει το χρόνο, τόσα παίρνει. Ίσως να παίρνει και παραπάνω κιόλας. Έμα.
1: Τους Patriot τους έπιασε την κουνιά αυτού.
0: Σου λέει μια χαρά τα βρίσκουμε τους Έλληνες. Λειτουργούνε. Patriot όταν.
1: Είναι στον
0: αυτό. Λειτουργούνε μια χαρά. Εντάξει, δεν μας έχουν πει να πληρώσουμε τίποτα ακόμα. Παιδιά.
1: Τα πληρώνουμε αυτά. Δηλαδή,
0: τα πληρώνουμε εμείς.
1: Ναι. Η ελληνική πλευρά τι κάνει. Λέει εντάξει, όχι, φίλοι Σαουδάραβες, επειδή είστε καλά παιδιά και μας αρέσουν οι κελεμπίες που φοράτε, δεν πειράζει. Θα πληρώνουμε εμείς για σας.
0: Καλά κάνεις και το θέτεις αυτό, γιατί εδώ λίγο, για να μην κοροϊδευόμαστε, γιατί μέσα στην Ελλάδα όλα ανακατεύονται και χρησιμοποιούνται κατά το δοκούν από τα κόμματα. Εδώ να πω ότι εδώ έχουμε δύο κυβερνήσεις οι οποίες συμφώνησαν. Εδώ έχουμε δύο κυβερνήσεις που συμφώνησαν στην αναγκαιότητα αποστολής της συγκεκριμένης πυροβολαρχίας στη Σαουδική Αραβία. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε εδώ, παίζουμε μπαλίτσα και σε αυτό, γιατί είπαμε, παίζουμε με τις λεξούλες, άλλοι παίζουν με τη μνήμη των Ελλήνων. Σου λέει εντάξει, δεν θυμάται και πολύ ο Έλληνας. Εδώ αυτοί δεν θυμούνται τι φάγανε χθες, που πήγανε διακοπές πριν από μια εβδομάδα δύο. Θα θυμούνται τι έγινε πριν από 6-7 χρόνια. Μην παίζουμε τις λεξούλες, γιατί ξέρετε, μερικοί δεν το πιστεύουν ακόμα. Αλλά έχουν προχωρήσει τόσο πολύ οι τεχνολογίες που, άμα βάλεις, ειδικά σε αυτό το πραγματάκι που λέγεται AI, μια φρασούλα, σου ανασύρει αυτό ότι έχει συμβεί τα τελευταία πολλά χρόνια.
1: Από το 12.
0: Μπράβο.
1: Το θέμα δεν είναι όμως ποια κυβέρνηση το συμφώνησε. Το θέμα είναι τι κάνουμε σήμερα, Γιώργο.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Συνεχίζουμε και πληρώνουμε τους Patriot στη Σαουδική Αραβία.
0: Πάμε να τους πούμε. Παιδιά, εδώ.
1: Θα πάμε.
0: Μεγαλειότατε, ναι. Μεγαλειότατε. Υπάρχουν κάτι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία. Έχουμε κάνει μια υπογραφή, έχετε υπογράψει εδώ. Έχουμε κάνει μια συμφωνία. Θα τηρηθούν αυτά. Για να ξέρουμε πώς θα μείνουν, γιατί ακούω ότι γίνονται συζητήσεις για την παράταση παραμονής πυροβραχίας για έναν ακόμα μήνα. Μήνα, όχι χρόνο, μήνα.
1: Αναδρομικά αυτά που δεν έδωσαν θα τα δόκουνε. Ναι.
0: Δεν ξέρω, μάνα μου. Να σου πω.
1: Κανονικά πρέπει να τα ζητήσουμε.
0: Κανονικά, ναι.
1: Δεις πως αυξάνεται το πακέτο της ΔΕΘ μετά.
0: Ναι.

0: Έχουν έρθει τα μηνυματάκια σας. Ο Γρηγόρης έχει, λέει, ανέκδοτο. Θα το διαβάσει, να το διαβάσω.
1: Του Γρηγόρη είναι αυτό, ε.
0: Ναι.
1: Εσύ θα διαβάσεις. Εγώ θα, πω τα δικ... θα διαβάσω τα δικά μου.
0: Βγαίνουν, λέει, για καφέ 3 κρουασάν. Ποιο θα πληρώσει?
1: Εντάξει,
0: το κρουασάν κεράσι είναι παλιό αυτό.
1: Δες το κρουασάν κεράσι, ναι.
0: Το έχουμε... Πω, θα με βρίζετε τώρα.
1: Το γνωρίζουμε.
0: Συγγνώμη για όσους είστε στους δρόμους.
1: Υπάρχουν και χειρότερα.
0: Καλημέρα και στον Παύλο από το Ντιούσελντορφ.
1: Γεια σου, Ρεσί Παύλο. Καλημέρα, φίλε.
0: Στο φίλο μου τον Καβαντορίτη επίσης την καλημέρα μας. Ο Πάρης το Ελλάδα 2.0 για ποιον το έστειλε? Για ποιο θέμα?
1: Συζητάγαμε. Για αυτά που συζητάγαμε, μάλλον.
0: Ελλάδα 2.0.
1: Μάλιστα. Συνοπτικό, απλό.
0: Κατανοητό, έτσι αν καταλάβουμε. Πάρη μου, τι ρίξεις.
1: Γεια σας, αυτό.
0: Και δεν σου τελείωσαμε τα τουρκικά.
1: Για πες.
0: Χθες είχαμε και μια άλλη δήλωση.
1: Ναι, ναι.
0: Του Devdet Yilmaz.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας. Ανακοίνωσε, λοιπόν, ότι οι αμυντικές δαπάνες θα αυξηθούν κατά 229%.
1: Mm-hmm.
0: Στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγράμματος που καλύπτει την περίοδο 27-29. Η Τουρκία, δηλαδή, αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες κατά 229%. Θυμάσαι τις προάλλες που λέγαμε ότι αυξάνει και τα κονδύλια για την αμυντική της βιομηχανία?
1: Μάλιστα.
0: Τώρα συνολικά για τις αμυντικές δαπάνες 229% αύξηση. Η
1: ωραία.
0: Τουρκία,
1: όχι, γιατί εδώ στην Ελλάδα εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι εντάξει, οι Τούρκοι είναι μια χώρα η οποία λατρεύει την ειρήνη, λατρεύει τη συνεννόηση, δεν προκαλεί, δεν έχει έναν θεωρητισμό.
0: Την ειρήνη δεν τη λατρεύει. Αλλά
1: δεν λατρεύει,
0: έχει και άλλους εχθρούς ακριβώς από εμάς, η αλήθεια.
1: Ο Ορδογάν έλεγε στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ότι τη λατρεύουν την ειρήνη. Τι εννοεί δεν τη λατρεύει? Να αγαπάνε την ειρήνη.
0: Έχει ανοιχτά 17 μέτωπα η Τουρκία.
1: Πόσα? Ούτε καν 20, ορίστε.
0: Δηλαδή, από όποια χώρα έχει γύρω-γύρω, εκτός από αυτές που είναι υποτελείστης, με τις υπόλοιπες τσακώνεται.
1: Μπράβο. Και επίσης, το άλλο χαρακτηριστικό που έχει η Τουρκία είναι ότι όπου στέλνει στρατό, δεν αποσύρεται. Όπου έχει πάει ο τουρκικός στρατός, τώρα, που τα τελευταία χρόνια εννοώ, δεν αποσύρεται. Το λέω και αυτό έτσι, αν το έχουμε στο μυαλό μας. Ναι. Δεν αναφέρομαι στην Κύπρο, γιατί την Κύπρο ξέρουμε από το 1994. Θέλουμε για το σήμερα, τώρα.
0: Στο φίλο το Χαράλαμπο που μας ακούει από το Εγάλεο και είναι μεταφορέας. Καλή δουλειά, παιδιά, σε όλους, και στους οδηγούς ταξί και στους οδηγούς φορτηγών. Να προσέχετε στους δρόμους.
1: Στο φίλο το Γιάννη, να το πω, δεν μου λες, Γιάννη, τον Πούμπλιο Φλάβιο Βεγέτιο Ρενάτο τον γνωρίζεις? Πού να τον γνωρίζεις, βέβαια, αυτόν? Αυτός είναι Ρωμαίος συγγραφέας του 4ου ή του 5ου αιώνα μετά Χριστόν. Είναι

0: κανένα δύο νησιά να χαθούν, αρκεί να μην χαθεί η γλώσσα μας. Αυτά εμείς τα συζητάμε ακόμα εδώ πέρα και έχουμε και οπαδούς κάθε άποψης. Και όπως λέει και ο φίλος μας ο Μιχαήλ, της αμεσοδημοκρατίας επίσης. Ο Μιχαήλ φαντάζεται ο φίλος μας ότι πηγαίνουμε στο Σύνταγμα και αν μας απειλούν οι Τούρκοι με ένα επεισόδιο, καθόμαστε κάτω και το συζητάμε αμεσοδημοκρατικά. Αποφασίσουμε κάποια. Απλά τους ενημερώνουμε και τους λέμε: περιμένετε, έχουμε σήμερα στις 6 το απόγευμα, μαζευόμαστε Σύνταγμα, μέχρι τις 11 θα έχουμε απάντηση. Και αυτοί τα περιμένουν, βέβαια. Νοείται.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Υπό έλεγχο τεύχη η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε Παλαιοπολείο στον Πειραιά. Το κατάστημα κάει και ολοσχερός. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Θα συνεχθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότερα στο real.gr. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν υποστηρίζουν ότι επιτέθηκαν σε 2 αμερικανικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο και ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Την ίδια ώρα ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλοια. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα $100 το βαρέλι.

Real FM 97,8 επιστρέψαμε με Λαβέρα τη Μαχαιρίτσα, γιατί σας σήμερα το 2019 έφυγε από τη ζωή αυτός ο εμβληματικός μουσικοσυνθέτης, τραγουδιστής, που αν η ελληνική rock μπαλάντα είχε πρόσωπο θα ήταν το δικό.

0: Καλημέρα σας, 35 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα και στο φίλο το Μάνο που είναι από αυτούς τους, από ό,τι καταλαβαίνω από το μήνυμά του, που είναι βέβαιοι ότι όλο αυτό είναι ένα θέατρο. Σταμάτα τους δράκους πρωί-πρωί. Σε ακούμε κάποιοι που ξέρουμε και γελάμε. Χαίρομαι που γελάς, αδερφέ, και με βρίσκεις διασκεδαστικό, γιατί εγώ δεν διασκεδάζομαι στους Τούρκους. Εσύ που ξέρεις βέβαια διασκεδάζεις, αλλά εγώ δεν βρίσκω καθόλου διασκεδαστικό ούτε τον Ατήλα 1, ούτε τον Ατήλα 2, ούτε τα Ήμια. Καθόλου διασκεδαστικά δεν τα βρίσκω, ούτε επίσης και την προσπάθειά τους να κάνουν επεισόδιο τον Αύγουστο του 2020. Εσύ με αυτά διασκεδάζεις, χαίρομαι, γιατί είσαι κομμάτι μεγάλο ή γιατί γνωρίζεις από πριν τη διανομή των ρόλων. Μπράβο, μπράβο μεγάλε. Εκτός κι αν είσαι των σταφυτοπαραγωγών, εσύ, γιατί θυμάμαι εκείνο τον βουλευτή που είχε πει ότι ας στείλουμε σταφίδες στην Ουκρανία.
1: Σχολήσει με τις σταφίδες, ναι. Άνθρωποι.
0: Είναι, παιδί μου, είναι, να σου πω γιατί. Γιατί συνάδει με την ελληνική ιστορία η σταφίδα. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό, μέχρι σχετικά πρόσφατα, είχαμε και πολύ μεγάλη παραγωγή. Γύρισε μετά με τις επιδοτήσεις, ξέρεις, γιατί τα ελαιοδέντρα επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και σήμερα. Πολλοί γύρισαν τη σταφίδα, την κάνανε στην Πελοπόννησο ελιά. Αλλά στη συνείδηση πολλών βουλευτών ακόμα και τώρα η σταφίδα εξακολουθεί να είναι ένα ελληνικό, ένα χρήσιμο, ένα θρεπτικό δώρο. Δηλαδή να στέλνουμε πολεμική βοήθεια στους Ουκρανούς, να στείλουμε σταφίδες. Ωραίο. Στείλουμε και στους Τούρκους. Α, και έχουν νομίζω και αυτοί.
1: Σταφίδα.
0: Έχουν και αυτοί σταφίδα. Ναι.
1: Με τη σταφίδα τι πάθανε.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 6 και 37 πρώτα λεπτά. Η μέρα σήμερα θα είναι καλοκαιρινή, δεν θα είναι όμως τόσο ζεστή όσο το Σαββατοκύριακο ή όσο η Δευτέρα. Θα ταιριάζει περισσότερο με την χθεσινή. Επομένως, προετοιμαστείτε αναλόγως.
1: Σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους, έχουν ξεκινήσει ήδη καθυστερήσεις στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών. Από το ύψος του Χαϊδαρίου θα ξεκινήσετε να κόβετε ταχύτητα μέχρι την παραλία του Ασπροπύργου. Ενώ στην άνοδο του Κηφισού ξεκινάει ένα μποτιλιάρισμα από το ύψος του Κτέλ Λιωσίων και φτάνει μέχρι την Νέα Ιωνία και την Ιφηγενίας.
0: Και επειδή το ζητούμενο είναι να επιμηκύνουμε το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, θέλουμε λίγο καλοκαίρι. Αν θέλεις λίγο καλοκαίρι ακόμα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας σε περιμένει στο Πάρκιο Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, αλλά νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο, για να χαλαρώσεις, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn και να κρατήσεις την ανάμνηση της βραδιάς με μια φωτογραφία στο photobooth. Για δεύτερη χρονιά το Φυσικό Αέριο δίνει ενέργεια στις όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο Φυσικό Αέριο Ελλάντος με λατινικά. φυσικοαερίοελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Εσύ λες ότι έχουμε ακόμα καλοκαίρι, εγώ θα σου πω ότι έρχεται χειμώνας. Όμως έρχονται βροχές και πρέπει
0: είσαι.
1: Να μας βρει έτοιμους. 25 χρόνια λοιπόν προσδόκιμο ζωής στη στεγανοποίηση ταρέτσας, αυτό το λες μακροχρόνια σχέση. Το ElastoFlex ST από την Elastotet διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 και επιβεβαιώνει την υπόσχεσή του μονώνεις τελειώνεις. Πάμε λίγο να δούμε την επικαιρότητα σε ηχητικά.
0: Βεβαίως
1: σε
0: και να πάμε. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο του Διονύση, την καλημέρα στο φίλο του Λευθέρη. Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Να ξεκινήσουμε με τον Χρήστο Μαζανίτη από το ρεπορτάζ που έδωσε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, που μας είπε για αυτές τις υπερπτήσεις που έγιναν τη Δευτέρα στο Αίγαιο.
0: Αυτές με τις οποίες γελάει ο φίλος μας ο Μάνος, Ναι. Για πάμε.
2: Και ενώ στις ένοπλες δυνάμεις ήταν το τριήμερο πένθος στον απόϊχο της απώλειας των δύο πιλότων του μαχητικού Phantom κατά τη διάρκεια της επίδειξης το περασμένο Σάββατο, οι Τούρκοι προχώρησαν ανατολικά της Ρόδου με οπλισμένα F-16 σε παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, με την Ελλάδα να απαντά άμεσα στέλνοντας οπλισμένη τετράδα μαχητικών. Παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο περίπου στις 12 μεσημέρι και ακολούθησε σκληρή αερομαχία, σκληρές αερομαχίες μεταξύ τουρκικών και ελληνικών μαχητικών, η μία εκ των οποίων οδήγησε σε εμπλοκή, δηλαδή λοκαρίστηκε, κλειδώθηκε ένα τουρκικό F-16 σε θέση κατάρρευσης από ελληνικό μαχητικό. Συνολικά αυτήν την Δευτέρα καταγράφηκαν επιπλέον 4 παραβιάσεις στο εθνικό εναέριο στο βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο από 2 τουρκικά drones και δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία δεν σέβεται το πένθος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
1: Κανονικές αερομαχίες λοιπόν τη Δευτέρα.
0: Οπλισμένα, έτσι. Με οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη. Αυτό δείχνει ακριβώς την πρόθεσή τους. Με τους Τούρκους. Λένε αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, τους έχουν μελετήσει. Σε αυτούς αναφέρομαι. Δεν αναφέρομαι κατά ανάγκη σε απόστρατους. Αλλά αναφέρομαι σε αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως έχουν διδάξει σε τουρκικά πανεπιστήμια, σε άλλους οι οποίοι τους έχουν μελετήσει σε άλλους τομείς. Οι Τούρκοι δεν είναι, λέει, δύσκολο να καταλάβεις πώς σκέφτονται. Παρακολουθείς, βλέπεις τι κάνουν και αυτό που κάνουν, αυτό ακριβώς εννοούν.
1: Δεν κρύβονται πίσω από τις κινήσεις τους, αλλά συμφέρονται.
0: Ό,τι δηλαδή συμβαίνει, σημαίνει. Είναι απλά τα πράγματα. Το λέω γιατί εδώ πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε πού βρισκόμαστε. Ωραία θα ήταν να ήμασταν στο Λουξεμβούργο. Πολύ ωραία θα ήταν να είχαμε σύνορα με τους Ελβετούς. Μπαίναμε μέσα, πέραμε σοκολάτες, ας πούμε, και ξέρω εγώ τι άλλο ήθελες. Ωραία θα ήταν να κουβεντιάζαμε σε μια άλλη λογική με τους γείτονες. Αλλά οι γείτονές μας είναι αυτοί. Εντάξει. Οι γείτονές μας είναι αυτοί. Και ένα άλλο ωραίο παραμυθάκι που ακούω από μικρό παιδί, ότι οι λαοί αδελφοποίηση θέλουν. Τι θέλουν οι λαοί? Μας χωρίζουν οι κυβερνήσεις. Ναι, μόνο που ο λαός εκεί ψηφίζει τον Ερντογάν 24 χρόνια, 26 ξέρω πόσο τον ψηφίζει.
1: Καλά, δεν έχει και αντίπαλο, βρε Γιώργο μου.
0: Τους βάζει στη φυλακή.
1: Ναι, ποιον άλλο, δεν έχει άλλο να ψηφίσει.
0: Σύμφωνοι, αλλά τους βάζει στη φυλακή την τελευταία τριετία. Πιο πίσω, και αυτός ήταν πιο προσεκτικός. Μόλις πέρασα τα 20-22 χρόνια, σου λέω τι θέλω κάνω. Να τα αφήσουμε λίγο και αυτό το πραγματάκι, την ψευδέστηση ότι ο Ερντογάν είναι εξαιρετικά δημοφιλής. Ακούω και διαβάζω για κάποιους, λέει, στην κοινωνία που λένε κάποια στιγμή ο πολυχρονισμένος μας θα μεγαλώσει και δεν θα μπορεί να κυβερνήσει. Και τι θα κάνουμε τότε? Ποιος θα είναι στη θέση του?
1: Εντάξει, βλάμε, υπάρχουν και ανεπιλπισία.
0: Ναι, αλλά και εμείς όμως είμαστε σε μια μόνιμη αυταπάτη. Είναι, λέει, οι Τούρκοι θέλουν την ειρήνη. Ναι, υπάρχουν οι Τούρκοι που θέλουν την ειρήνη. Το ερώτημα είναι αν είναι η πλειοψηφία.
1: Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε εμέσως πλην σαφώς ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο, που ήταν χθες στην τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
1: Αυτά για τα εθνικά θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Να αλλάξουμε σελίδα.
0: Για πάμε.
1: Πάμε στο πολιτικό σκηνικό. Υπήρξε χθες μια κόντρα γενικά στα κόμματα. Έκανε μια ανάρτηση ο κύριος Σκέρτσος. Γενικά οι αναρτήσεις του κυρίου Σκέρτσου προκαλούν αντιδράσεις. Έκανε μια ανάρτηση λοιπόν. Πότε ζούσαν καλύτερα οι Έλληνες, το 2019 ή το 2026, και είχε διάφορα στοιχεία που δείχνουν ότι είναι ανεβασμένα το 2020, την περίοδο 19-25 σε σχέση με την περίοδο 15-18. Παραδείγματος χάρη, η ανεργία ήταν στο 17,3 τον Ιούνιο του 2019, τον Ιούλιο του 2026 ήταν 7,9. Ο μέσος ρυθμός αύξησης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος το 15-18 ήταν 1%, το 19-24 ήταν 3,5%, και πάει λέγοντας ότι μειώθηκε και το δημόσιο χρέος από το 2019, που ήταν 183%, πήγε 137% το 2026, και αυτό λοιπόν προκάλεσε αντιδράσεις. Μία από αυτές τις αντιδράσεις ήταν εδώ στον Real FM του κυρίου Κουτεντάκη. Ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης είναι τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
4: Προφανώς τι θα κάνει η κυβέρνηση. Αυτό κάνει. Συνεχή επίκληση στο παρελθόν και με κάποια αλχημία εντωμεταξύ μέσα για να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα. Αν μου επιτρέπετε όμως ένα.
5: Δεν υπάρχει παραγραφή στο πολιτικό παρελθόν.
4: Προφανώς. Ναι. Όπως ούτε υπάρχει παραγραφή, γιατί μου το θυμήσατε τώρα. Δεν υπάρχει παραγραφή όταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 στη ΔΕΘ δεσμεύονταν για μείωση του ΦΠΑ και των δύο συντελεστών. Το 24 να γίνει 22 και το 13 να γίνει 11.
0: Μάστε.
1: Είχε υποσχεθεί, λέει ο Πρωθυπουργός, το 19 να μειώσει το ΦΠΑ. Και δεν το έκανε.
0: Sorry που με βλέπεις έτσι λίγο να μυτιώ. Εντάξει, όντως, το είχε υποσχεθεί ο Μητσοτάκης. Αλλά μου αρέσει όμως που το λέει ο κ. Κουδεντάκης αυτό. Και είναι μομφή για τον Πρωθυπουργό αυτή. Γιατί άμα πάμε λίγο εκεί πέρα. Τώρα τι να πιάσω από αυτά που έχει υποσχεθεί ο κ. Τσίπρας. Δηλαδή με συγχωρείτε.
1: Να σου πω κάτι. Πρέπει να κοιτάμε τον άλλον άμα έχει κάνει περισσότερα ή λιγότερα. Δεν πρέπει να κοιτάμε.
0: Όλους να τους κοιτάμε.
1: Όλους
0: να τους κοιτάμε. Να μην καθόμαστε να παίζουμε με τις λέξεις. Αλλά προφανώς και είναι και κριτήριο. Εάν αυτά που λες σε πιστεύω ότι θα τα υλοποιήσεις. Ή πιστεύω θα υλοποιήσεις σε ένα βαθμό αυτά που λες. Ή αν αυτά που μου λες τα ακούω από τον αυτή και μπαίνουν από τον αυτή, βγαίνουν από τα άλλο, γιατί δεν πιστεύω θα υλοποιήσει τίποτα. Είναι εξαιρετικό.
1: Ο κύριος Κέρτσος απάντησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Μάνο Δελατό, εδώ στον Real FM, λίγο αργότερα.
6: Η ανάρτηση αυτή καταγράφει τα αναφισβήτητα δεδομένα σε οικονομικούς δείκτες την περίοδο 15-19 και 19-25-26 και απαντά σε μία αιτίαση που κυκλοφορεί τελευταία κυρίως από την αντιπολίτευση, η οποία κυρίως επενδύει στην λύθη και στην απόσταση που προκαλεί ο χρόνος από τα γεγονότα μιας περίοδου πολύ επώδυνης, όπως ήταν η περίοδος 15-19.
5: Μια που αναφέρεστε στη μνήμη, ο κύριος Κουτεντάκης, ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, πριν από λίγο υπενθύμησε ότι το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να μειώσει το ΦΠΑ.
6: Αν ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα πράγματα που υποσχέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, στο οικονομικό του επιτελείο και όχι μόνο δεν τα υλοποίησε, αλλά αντιθέτως έκανε τα ακριβώς αντίθετα, δεν θα πάμε πουθενά. Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάμε μπροστά.
7: Εσείς μιλήσατε για μνήμη όμως.
6: Ακριβώς.
7: Έχουν υποθεί και από τις δύο πλευρές διάφορα που δεν έχουν.
6: Δεν ήταν αυτή όμως η βασική δέρνωση του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης το 2019 εξελέγει με δύο βασικά προτάγματα. Αύξηση θέσεων εργασίας, αύξηση επενδύσεων, βελτίωση εισοδημάτων. Υπήρξε κάτι από αυτά το οποίο δεν έγινε.
0: Λοιπόν, ωραία αντιχητικά. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για να επιστρέψουμε.
1: Πάμε, έχουμε και άλλα μετά. Θέματα.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων. Η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλημέρα σας, 10 λεπτά πριν τις 7, Real FM 97,8, στούντιο παπάκι, realfm.gr, στούντιο παπάκι, realfm.gr για τα μηνύματά σας.
11: 2-11-208-200, τηλεφωνικό μας κέντρο, σας απαντάει η κυρία Παράσχη, ο κύριος Νίκος Απράνητης απέναντί μας. Πολύ πολύ καλημέρα σας, προσοχή στους δρόμους. Κάναμε λοιπόν την κουβέντα αυτή για τη μνήμη των κομμάτων και ποιος θυμάται καλύτερα και ποιος υποσχέθηκε τα περισσότερα και μετά δεν τα τήρησε. Αν ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα τώρα, θα τελειώσουμε το Πάσχα.
10: Νωρίς λες, νομίζω.
11: Έχει και ο Ιωσήφ Μπόλικα, έχει την κάνει εργότερα να μας βοηθήσει. Ναι. Θα συνεχίζαμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα με πράγματα που μας υποσχέθηκαν και δεν τηρήθηκαν ποτέ αιώνια. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται με τις μεταγραφές.
10: Οπα.
11: Γιατί εδώ
10: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό,
11: όχι, όχι.
10: Έχει κλείσει η περίοδος μεταγραφών στο ποδόσφαιρο.
11: Οι πολιτικές δεν
10: πολιτικές
11: έχουν κλείσει. Φτιάχνουμε ψηφοδέλτια, Γιώργο μου.
10: Ναι,
11: είμαστε στις συνεργασίες. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, χθες ήταν και στη Θεσσαλονίκη και επίσημα στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ οι δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ολυμπία Τελιγεωρίδου και ο κύριος Λευτέρης Αβραμάκης. Ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έρχονται, σε λίγο καιρό θα προσχωρήσει το ΠΑΣΟΚ και η κυρία Νίνα Κασιμάτη.
10: Πάρα πολύ ωραία. Τι θες να σου σχολιάσω τώρα?
11: Όχι τίποτα. Ο κύριος Ανδρουλάκης είχε πει ότι θα προχωρήσει σε διεύρυνση.
10: Ναι.
11: Το ΠΑΣΟΚ προς όλες τις κατευθύνσεις.
10: Ενώνουν δυνάμεις.
11: Ναι, αρκεί να στηρίζουμε το κέντρο και την κέντρο αριστερά.
10: Ναι.
11: Και τώρα...
10: Εντάξει. Εγώ να πω και κάτι ακόμα. Μια ευχή να εκφράσω.
11: Ναι.
10: Να μείνουν και αυτές οι μεταγραφές, να μείνουν στο ΠΑΣΟΚ. Να βρουν ένα πολιτικό λιμάνι, ρε παιδί μου, και να λειτουργήσουν σε ένα πολιτικό περιβάλλον που να τους εμπνέει. Πώς να το πω τώρα. Γιατί άμα πηγαίνεις μία αποδομή από εκεί, μία αποδομή από εκεί, μία αποδομή από εκεί, έχεις και τον κόσμο από κάτω που τον μπερδεύεις, καταλαβες. Δηλαδή, αν έχεις αγοράσει ρούχα για το ΣΥΡΙΖΑ, Δεν ξέρω τώρα τι φοράγανε. Φοράγανε νομίζω φούξια ήταν. Είχαν λίγο κοκκινάκι στα ρούχα τους.
11: Ναι.
10: Πρέπει τώρα αυτά να τα αφήσεις και να πάρεις με λίγο πράσινο να έχει μέσα.
11: Εντάξει.
10: Δεν τρελαθούμε, δεν είναι ίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ, επειδή κυβέρνησαν και οι δύο την Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως για 4,5 χρόνια, το ΠΑΣΟΚ για πολύ περισσότερο, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
11: Η κυβέρνηση δεν λέει ότι είναι πράσινο ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ.
10: Δεν πάει να λέει η κυβέρνηση, η δικαίωμά της είναι της κυβέρνησης. Εγώ μπερδεύομαι πάντως. Μπερδεύομαι, είμαι και σε μια ηλικία τώρα που είναι μερικά ονόματα που τα έχω καταχωρημένα στο μυαλό μου. Αν θα μου πεις κάποιοι ήταν παλιά στο ΠΑΣΟΚ, πήγανε ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επιστρέφουν. Okay. Εντάξει, okay. Είπαμε, είμαστε και η χώρα που στο κοινοβούλιο έχουμε 300 βουλευτές και 54 ανεξάρτητους. Εξαιρετικά.
11: Είναι η άσωτη, Γιώργο μου.
10: Είναι.
11: Είναι η άσωτη η.
10: Η άσωτη είναι.
11: Ναι. Δεν και θέλω. Επιστρέφουν στο κοπάδι. Επιστρέφουν στο. Στην οικογένεια.
10: Άσωτη να είναι. Γυρολόγοι να μην είναι. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω.
11: Την Οδύσσια του Matt Damon την είδες?
10: Καλά, την είδα και την ευχαριστήθηκα. Και κάτσα εδώ, ήμουν απόγευμα και έκανα και
11: ανάλυση της ταινίας, σου άρεσε πολύ?
10: Έφαγα ένα 20 λεπτό το πρώτο μισάωρο, ναι.
11: Ο κύριος Καραμέρος έχει διαφορετική άποψη για τον πρωταγωνιστή.
10: Όπα, και δεν έπρεπε να είναι ο Matt Damon.
11: Ο πρώην βουλευτής, όχι, όχι.
10: Ποιος έπρεπε να είναι?
11: Θα ακούσεις.
12: Έχετε δει την Οδύσσια την ταινία?
13: Μάλιστα.
12: Είδατε τον Matt Damon, τον Οδυσσέα που είχε δεθεί στο κατάρτι με τα σκοινιά. Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκοινιά και δεν άκουσε ούτε τις σιρήνες του λαϊκισμού, ούτε τις σιρήνες της δίθεν,
13: δίθεν
12: δημοσιονομικής
13: συνεπής. Θα πέσει τίποτα. Να μας φλακώσει.
10: Εγώ τον εκτιμώ πολύ τον Γιώργο Καραμέρο. Πάρα πολύ.
11: Τρέμε Matt Damon σου λέω.
10: Δεν ήξερα ότι έχει τόσο ωραία καλλιτεχνική φαντασία. Αλλά άμα είναι ο Οδυσσέας ο Αλέξης Τσίπρας, ποιος είναι ο πολύφημος?
11: Γιατί τώρα συγκεκριμένα το πολύφημος?
10: Επίσης,
11: από όλο το casting της ταινίας ο πολύφημος εσένα σε έκανε.
10: Αν ο Τσίπρας είναι ο Οδυσσέας, γιατί ναι, δεν μας είπε ο Γιώργος ο Καραμέρος η Καλυψό και η Κίρκη ποιες είναι?
11: Μου έρχονται κάτι ανώματα στο μυαλό, αλλά δεν θέλω να το πω.
10: Ναι, μάστε.
11: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα γενικά στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
10: Έχω να σου πω και λίγο για Νέα Δημοκρατία και Σαμαρά.
11: Για πες.
10: Λοιπόν, στη Νέα Δημοκρατία εκτιμούν ότι στα δεξιά τους υπάρχει ένας κίνδυνος και λένε ότι αυτός ο κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της, άκου λίγο, δολιοφθοράς. Και λένε ότι το μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ την Κυριακή περί τεχνογνωσίας που πληγώνει την παράταξη δεν είχε αποδέχτη τον Αντώνη Σαμαρά. Αλλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία ξεκινούσαν τις δημόσιες αναφορές όταν τους έκαναν ερωτήσεις δημοσιογράφοι για τον Αντώνη Σαμαρά, από μια θετική αναφορά. Δηλαδή ήταν ένας πολύ καλός Πρωθυπουργός. Ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, υπό την έννοια ότι ο Κύβος Ερήφθη, από ό,τι φαίνεται, είναι ζήτημα ημερών ή εβδομάδων η ανακοίνωση του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, άρα λογίζεται ως αντίπαλος. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο στη Νέα Δημοκρατία το βλέπουν ότι βάλουν σύντομα μια κόκκινη γραμμή. Από εκεί και πέρα, στο κόμμα Σαμαρά, όταν αυτό θα ανακοινωθεί, έχουμε συζητήσει για κάποιες προσωπικότητες που έχουν προσχωρήσει, που στο παρελθόν τον αμφισβητούσαν, τον πολεμούσαν. Όταν ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, κάποιοι του χώνανε εκεί, του λέγανε και από το Μπάνο Καμένα, από τους ανεξάρτητους Έλληνες και από άλλα περιβάλλοντα πολιτικά. Αλλά συζητήθηκε πολύ μια δήλωση που έκανε ο Κώστας Μαρκόπουλος από την Χαλκίδα, από την Εύβοια, ο γιατρός, ο οποίος είπε ότι ο Σαμαράς θα μπορούσε να συνεργαστεί μετεκλογικά με οποιονδήποτε εκτός από τη Νέα Δημοκρατία της διαφθοράς του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εγώ θέλω να ρωτήσω στους οποιουσδήποτε είναι μέσα και αυτοί που ο Σαμαράς έλεγε ότι θα τους πάει μέχρι τέλους. Είναι και αυτοί μέσα?
11: Εντάξει, να δω συνεργασία Τσίπρα-Σαμαρά και μετά σποθάνω.
10: Θέλω να πω ότι ωραία είναι αυτά να τα συζητάμε.
11: Ναι.
10: Αλλά να αρχίζουμε σιγά σιγά και να τα φανταζόμαστε. Ερώτημα.
11: Φοβάμαι να το φανταστώ. Δεν θέλω.
10: Μάλιστα.
11: Πάμε. Αλλαγή ώρας. Θεοδωρής Αξελός, Δελτία Ειδήσεων. Επιστρέφουμε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Λιωσίου Νέος Αχρανών και στην Αθηνώνα από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε Παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα στον Πειραιά. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός. Προληπτικά κενώθηκε διπλανή πολυκατοικία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Φωντώνει και πάλι κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν υποστηρίζουν ότι επιτέθηκαν σε 2 αμερικανικά πλοία και 8 εξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο και ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Την ίδια ώρα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλοια. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο. Τόνισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα και το διάλογο και ξεκαθάρισε ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ή ανοχή σε τελεσμένα. Τη νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία της Γερμανίας εξήρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Απέδωσε την εκλογική επιτυχία σε πολιτικές και κανονισμούς για τη μετανάστευση, τους οποίους χαρακτήρισε φρικτούς.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Η ΑΕΚ κέρδισε την Αυστριακή ΛΑΣΚ με 1-0 στην πρεμιέρα της League Face του Champions League. Για το κύπελλο Ελλάδος, ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 το Βόλο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά ήθελος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Real FM 97,8. Σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, η θερμοκρασία μοιάζει λίγο πιο κοντά σε αυτό που λέμε κανονικές θερμοκρασίες για το Σεπτέμβριο.
1: Εγώ θέλω 17 βαθμούς.
0: Πόσο θες?
1: 17 βαθμούς.
0: Να θέλεις από τον Οκτώβριο. Ακόμα ο κόσμος κάνει μπάνια στη θάλασσα.
1: Όχι, θα σας πω κάτι. Αλήθεια είναι να μην έρθει το κρύο, γιατί εκεί που έχουν πάει οι τιμές σε όλα αυτά, ρεύμα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, καλύτερα να μην έρθει ποτέ ο χειμώνας, να σου πω την αλήθεια.
0: Να καθυστερήσει λίγο, λες.
1: Ας καθυστερήσει, γιατί δεν μας βλέπω καλά.
0: Να καθυστερήσει κανένα 2 χρόνια.
1: Δεν βλέπω καλά και αυτούς που είναι αυτή την ώρα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών. Έχει σχηματιστεί ουρά χιλιόμετρων στο γνωστό σημείο από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Επηρεάζονται και η Λεωφόρος Χιστού στο ανωδικό ρεύμα και στην περιφερειακή Αιγάλεω στο ρεύμα προς την Λεωφόρο Αθηνών. Επίσης, καθυστερήσεις αυτή την ώρα έχουμε και στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των Σεπολίων
0: το γνωστό
1: μέχρι
0: σημείο.
1: Στη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο μια μικρή ανάσχεση. Από Αγίους Αναργύρους μέχρι Αιγάλεω. Εν τω μεταξύ, βλέπω μια μεγάλη ουρά στην Καποδιστρίου στο Χαλάνδρι.
0: Ναι.
1: Που ξεκινάει από Εθνικής Αντιστάσεως και φτάνει και γίνεται Καποδιστρίου
0: σωστό,
1: στη συνέχεια.
0: Κάτι έχει συμβεί.
1: Πρέπει κάτι να έχει συμβεί εκεί, γιατί είναι πολύ μεγάλη ουρά. Δεν ξέρω αν εξηγείται για τέτοια ώρα.
0: Και στο αναφέρεσαι επίσης, περίμενε, στην Καποδιστρίου είπες, ε.
1: Ναι, στο Χαλάνδρι που ξεκινάει από Εθνικής Αντιστάσεως και μετά γίνεται Καποδιστρίου.
0: Ναι.
1: Περνάει,
0: ναι.
1: Διασχίζει Βέικου Κίμης.
0: Σε μεγάλη έκταση. Κάτι σίγουρα έχει συμβεί εκεί. Με κατεύθυνση προς Χαλάνδρι, λέει η Κασιανή. Βρείτε εναλλακτική. Παιδιά, γιατί εκεί θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ.
1: Εθνικής Αντιστάσεως και μετά Καποδιστρίου είναι πολύ δύσκολο. Αυτή την ώρα προσπαθήστε να την αποφύγετε.
0: Έχει φορτώσει και η Κατεχάκη προς το παρόν σε μικρή έκταση, αλλά στο ύψος του Καρέα. Να το έχετε κατά νου. Ξεκινάει από Αγία Μαρίνα, από κάτω από Ηλιούπολη. Επομένως, παιδιά, αν είναι να τη διατρέξετε, κάντε λίγο πιο γρήγορα. Βγείτε λίγο πιο γρήγορα στον δρόμο.
1: Εναλλακτική εκεί στην Καποδιστρίου, αν βολεύει, αν σας βολεύει, είναι καθαρή αυτή την ώρα η, πώς λέγεται μπροστά από το ΆΚΑ, η οδός, η Σπύρου Λούι. Η Σπύρου Λούι αυτή την ώρα είναι καθαρή. Αν σας βολεύει, αντί για Εθνικής Αντιστάσεως και Καποδιστρίου, πάρτε τη Σπύρου Λούι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, είπαμε για τα ελληνοτουρκικά, θα συνεχίσουμε και όλα σας πούμε για συνέχεια και είχαμε και τα πολιτικά, τα πιάσαμε λίγο το. Ο φίλος ο Μάνος, ο οποίος έλεγε για το ότι ξέρει τι γίνεται, λέει, δεν μιλάω για τους Τούρκους, μιλάω για τη Σαουδική Αραβία, για τους δράκους που έλεγε, θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια. Αυτό όμως που πρέπει τώρα να συζητήσουμε, τι γίνεται με τα ενεργειακά, τι γίνεται με την εξειδίκευση των μέτρων.
1: Γιατί και τα ενεργειακά αφορούν όλα τα νοικοκυριά, ό,τι και
0: όλα έλεγε. Τα νοικοκυριά. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν πληρώνει ή όπως είπες ή δεν ανησυχεί
1: για το
0: χειμώνα. Οπότε μαζί μας ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Χριστούλιας, που έχει μια ματιά και μια εξειδίκευση εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Κασιανή.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Χαίρομαι, Κασιανή, να ξέρεις ότι είσαι πάρα πολύ τυχερή που έχεις τον Γιώργο τον Παγάνη δίπλα σου, γιατί μπορεί να σου λέει και στα διαλύματα κάποιο ανέκδοτο, κάποια από όλα αυτά.
0: Θα αρχίσω να τα λέω στον αέρα τώρα, Δημήτρη, απλά μέχρι τώρα δεν τις έλεγα.
2: Τα ωραία που τα λέει και να ξέρεις ότι γελάμε όλοι, με το ζόρι όμως.
0: Με το...
2: Καταλάβες, από ευγένεια.
0: Ναι. Ξέρεις τι κάνει. Κάνει το εξής, επειδή είναι, μην τη βλέπεις έτσι που είναι πολύ νέα, με πολύ ταλέντο και χαμογελαστή. Είναι ιδιαίτερο ευφυής η Κασιανή και τι κάνει.
2: Εννοείται.
0: Για να αποφύγει το ανέκδοτο, φροντίζει πάντα να έχει στο τέλος ένα αφιέρωμα σε έναν καλλιτέχνη που σέβομαι πάρα πολύ.
2: Έτσι,
0: οπότε
2: πράγμα.
0: Δεν μπορώ εγώ να πατήσω πάνω εκεί με ανέκδοτο. Κατάλαβε και μου εκεί χαιρετά μου. Λέει καλημέρα, καλημέρα, φύγαμε.
1: Με αυτό. Κατάλαβε.
0: Ναι.
2: Πάντως καλύτερα να λες γύρω κανένα ανέκδοτο παρά να κάτσεις τώρα να ακούσεις.
0: Με τα καύσιμα, τι γίνεται.
2: Το τι γίνεται με τα καύσιμα. Λοιπόν, καταρχάς, αυτό που λέγατε πριν. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, αυτό που έλεγε η Κασιανή ότι ας αργήσει να έρθει λίγο χειμώνας, αυτό που είπες εσύ ας έρθει σε κανένα 2 χρόνια, μην το γελάτε καθόλου. Λοιπόν, μίλαγα πριν 2-3 μέρες με έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά την αγορά. Και
0: να πω συγγνώμη, τους ανθρώπους αυτούς που ξέρουν πολύ καλά την αγορά τους ακούτε 3 με 4 Σάββατο Κυριακή στην εκπομπή του Δημήτρη Χριστούλια. Επειδή βγάζει ανθρώπους που ξέρουν καλά την αγορά, ήθελα απλά να το σημειώσω.
2: Ευχαριστώ
0: για τις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε τώρα. Έλα, συγγνώμη, κλείνω παρένθεση.
2: Και το Σάββατο και την Κυριακή θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με την ενέργεια στον Real FM, αλλά και στην Real News και καθημερινά στον Real FM στο Βελτίο. Γιατί θα ασχοληθούμε. Μου έλεγε ότι αν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ξέρετε πόσο θα είχε. 1,90 ευρώ.
1: 1,90.
2: Δηλαδή πέρυσι είχε περίπου 1,10, 1,12, 1,08 κάπου εκεί, όσο θυμάμαι, που σημαίνει ότι για να αγοράσει κάποιος 1.000 τόνους, που δεν βγάζει, δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να την βγάλει εύκολα με 1.000 τόνους αν έχει εξεργομένη κάπου που έχει κρύο, γιατί δεν είναι μόνο η Αθήνα. Χρειάζεται 2-3 τόνους, χρειάζεται αρκετό πετρέλαιο θέρμανσης. Μόνο για έναν τόνο θα πλύνουν 2.000 ευρώ.
0: Ναι. Λοιπόν,
2: θέλω να πω ότι έχουμε φυσικά 35 ημέρες μέχρι να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Μένει να δούμε μέχρι τότε τι θα γίνει. Πάντως, να σας πω για τη σημερινή εικόνα σακάσιμα.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και με δεδομένο ότι έχουμε κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, της εμπόλεμης κατάστασης να κλιμακώνεται. Ο Αμερικανικός στρατός, δεν ξέρω αν τα έχετε πει, ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά πετρελαιοφόρα. Όλα αυτά λοιπόν, και πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια νέα κλιμάκωση της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το πετρέλαιο Brent να είναι σχεδόν στα 100 δολάρια το βαρέλι και συγκεκριμένα στα 99,5 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πάλι άνοδο 1,5% σήμερα.
1: Νομίζω είναι υψηλό τουλάχιστον 7 εβδομάδων. Plus,
2: είναι υψηλό, είναι πάρα πολύ. Είχαμε καιρό να δούμε το πετρέλαιο Brent κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Τώρα, τι επίπτωση έχει η συγκεκριμένη τιμή στα καύσιμα? Λοιπόν, τιμές που πήραμε τώρα, οι επίσημες τιμές. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα είναι 2 ευρώ και 10 λεπτά. 2 ευρώ και 10 λεπτά. Τουλάχιστον 35 λεπτά ακριβότερη τιμή σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, Γιώργο και Κασιανή, αν κάποιος θέλει να γεμίσει το ρεζερβουάρ με αμόλυβδη βενζίνη, να πληρώσει τουλάχιστον 17 ευρώ περισσότερο σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου. Και όλα αυτά με την επιδότηση, διότι αν δεν υπήρχε η επιδότηση θα ήταν στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Πάμε στο πετρέλαιο κίνησης. Εδώ,
0: δεν πας πουθενά με αυτές τις τιμές, δεν πας πουθενά.
2: Δεν πας πουθενά. Πού να ακούσεις, Γιώργο, αυτά που έχω να σου πω τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και είναι πράγματα τα οποία οι άνθρωποι που είναι τώρα στον δρόμο τα βλέπουν. Δεν λέμε κάτι, βλέπουν. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή περνάνε από βρατήρια καυσίμων και βλέπουν 2,11, 2,12 την αμόλυβδη βενζίνη, 2,8, 2,7, 2,6.
0: Και συγγνώμη Δημήτρη που σε διακόπτω, δεν είναι πρατήρια από αυτά που περιμένουν την ευκαιρία για να σε πάνε 10 λεπτά πάνω. Είναι πρατήρια τα οποία έχουν δείξει μία σοβαρότητα μέσα στο χειμώνα, μέσα στην άνοιξη. Και κάπως τους εμπιστεύεσαι αυτούς.
2: Εγώ ρε παιδί μου θα σου πω το δικό μου το πρατήριο. Ναι. Που πάω όπου πάντα. Λοιπόν, έχει 2,8 την αμόλυβδη βενζίνη σήμερα. Έχει 2,03 το πετρέλαιο ντίζελ. Το ναι. Θέμα, πρόσεξε τι γίνεται με το πετρέλαιο κίνησης, Γιώργο. Λοιπόν, και Κασιανή. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η μέση τιμή είναι 2,06. Φανταστείτε ότι αν δεν υπήρχε επιδότηση των 15 λεπτών θα ήταν 2 ευρώ και 20 λεπτά το
0: ντίζελ. Εκεί θα ήταν. Ναι.
2: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, Γιώργο. Λοιπόν, είναι 49 λεπτά, είναι μισό ευρώ περισσότερο σε σχέση με το Μάρτιο. Για να γεμίσεις δηλαδή ένα ρεζερβουάρ με πετρέλαιο κίνησης θα πρέπει να δώσεις περίπου, άκουσε, 25 ευρώ περισσότερα σε σχέση με τον Μάρτιο. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή αν κάνεις 2 γεμίσματα τον μήνα είναι ένα πενιντάρικο παραπάνω. Ένα πενιντάρικο δεν είναι αστεία πράγματα. Δηλαδή, εάν θέλεις 100 ευρώ για να γεμίσεις το ρεζερβουάρ σου, είναι το 1,8 ενός κατώτατου μισθού. Είναι ναι. Πράγματα που όλοι τα καταλαβαίνουμε, που όλοι τα αντιλαμβανόμαστε. Το ζητούμενο είναι να δούμε τι μπορεί να γίνει για αυτή την κατάσταση. Γιατί πραγματικά πλέον οι μετακινήσεις έχουν καταντήσει, δηλαδή καλύτερα να επενδύσεις στη Wall Street παρά να βάζεις πετρέλαιο.
0: Και αν εδώ πάλι.
2: Για να συγγνώμη που το λέω. Ναι, ναι.
0: Όχι, όχι, όχι, καλά κάνεις και το.
2: Αλλά πλέον έτσι είναι η κατάσταση.
0: Και το σημειώνεις. Για να του βάλω μια πολιτική διάσταση, γιατί εσύ πηγαίνεις και το αναλύεις τεχνοκρατικά. Αυτό κατά την άποψή μου είναι και η σοβαρότερη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και η μεγαλύτερη απειλή, δηλαδή η μεγαλύτερη απειλή από αυτό που θα κάνει Αντώνης Σαμαράς, μεγαλύτερη απειλή από αυτά που ήδη κάνει ο Αλέξης Τσίπρας ή το ΠΑΣΟΚ, είναι αυτό που περιγράφεις. Αυτή είναι η απειλή για την κυβέρνηση.
2: Γιώργο, να σου πω κάτι, το θέμα με τα κάστρα, γιατί θα έρθει κάποιος να σου πει και τι να κάνουμε εμείς από τη στιγμή που γίνεται ο χαμός στη Μέση Ανατολή και σε όλο τον κόσμο υπάρχει αυτή η ενεργειακή κρίση, τι άλλο να περιμένουμε σε ό,τι αφορά τα καύσιμα στην Ελλάδα. Το θέμα, ότι ξέρεις, υπάρχουν ενεργειακές κρίσεις, υπάρχει ο πόλεμος, υπάρχει η Ουκρανία, υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Το ζητούμενο είναι ότι ο καταναλωτής, ότι ο άνθρωπος που θέλει να σηκωθεί το πρωί και να πάει στη δουλειά του, ξεκινάει με ένα λογαριασμό, είτε γιατί πρέπει να πληρώσει το καύσιμο για να πάει στη δουλειά του και προσθέτει μέσα στην ημέρα και άλλα έξοδα. Για μένα είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε πολύ μπροστά μας, θα το δούμε όλο τον χειμώνα, διότι θα σας πω και το εξής, ότι ακόμα και αύριο το πρωί, που μακάρι, κάνουμε το σταυρό μας, μακάρι να τελείωναν αύριο το πρωί, σήμερα να τελείωναν τώρα οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, πάλι οι τιμές των καυσίμων δεν θα έπεφταν την επόμενη μέρα. Και αυτό γιατί λείπουν αποθεματικά, γιατί και χίλιους δυο λόγους. Άρα λοιπόν το θέμα των καυσίμων είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ.
0: Σωστό.
2: Εντάξει, λοιπόν, γιατί ακούσαμε χθες τον κύριο Παπασταύρου και καλώς τον ακούσαμε, ο οποίος μας είπε το σχέδιο της κυβέρνησης για να έχουμε φθηνότερο ρεύμα κατά 30% την επόμενη τριετία μέχρι το 2029, κάνοντας επενδύσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επενδύσεις για την αποθήκευση της ενέργειας, επενδύσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών, να μειωθούν ρευματοκλοπές τις οποίες πληρώνουμε εμείς. Οι συνεπείς, και όσοι είναι συνεπείς καταναλωτές και πληρώνουν κανονικά τους λογαριασμούς ρεύματος, να μειωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, να υπάρχουν νέα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, να αυξηθεί ο ανταγωνισμός στα τιμολόγια, να υπάρχουν επιδοτήσεις για αγορά νέων.
0: Μίλησε για ένα πακέτο 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρεμπιπτόντως, σε επιβεβαιώνει ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, μας στέλνει μήνυμα ο ενεργειακός επιθεωρητής, λέει είναι ακριβώς όπως τα λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα.
2: Καλημέρα μου στον κύριο Χριστοδουλίδη. Λοιπόν, είναι. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα, γενικά την ενέργεια, θα το δείτε και σήμερα. Κασιανή, νομίζω ότι θα είναι ένα θέμα το οποίο θα το αναδείξουμε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Σήμερα το μεσημέρι στις 12 αναμένεται η ανακοίνωση από την Ελληνική Στατιστική Αρχή του πληθωρισμού για τον Αύγουστο. Άρα να σας πω ότι, να σας υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, της Eurostat, τον Αύγουστο είχαμε αύξηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα κατά μία μονάδα, το 3,7 τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο. Άρα λοιπόν όλα αυτά, αρχές φθινοπόρου, έχοντας ένα ολόκληρο φθινόπωρο και ένα ολόκληρο χειμώνα μπροστά, αν μη τι άλλο, είναι ανησυχητικά σημάδια και είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν, είναι καταστάσεις οι οποίες πρέπει να μας προβληματίσουν ιδιαίτερα.
0: Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Δημήτρης Χριστούλιας, επαναλαμβάνω, Δημήτρης Χριστούλιας εκτός από τη Real News, Σάββατο και Κυριακή στο Real FM, 3 με 4 το μεσημέρι. Ευχαριστούμε και Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ εγώ.
1: Ξέρεις, και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες, που εξειδικεύθηκαν χθες από αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, δεν ανέφεραν τίποτα για τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Ήτανε μόνο ενεργειακά μέτρα σε ό,τι αφορά το ρεύμα. Είχαμε αυτή την δέσμευση ότι ο στόχος βασικά είναι το 2030 από 23,7 λεπτά ανά κιλοβατόρα, που είναι η χοντρική τιμή, να είναι στα 16,6 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η μέση τιμή, συγγνώμη, του ρεύματος του οικιακού, όχι της χοντρικής τιμής. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να μειωθεί η έκθεση της χοντρικής τιμής στις διακυμάνσεις των ορυκτών καυσίμων. Δηλαδή να μην επηρεάζεται η χοντρική τιμή του ρεύματος από το πόσο κάνει το πετρέλαιο, από το πόσο κάνει το φυσικό αέριο, από το πόσο κάνει, ας πούμε, και ο λιγνίτης, που τον έχουμε αφήσει τώρα στην άκρη το λιγνίτη. Ενώ μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση πόσα χρήματα πληρώνουμε το χρόνο για ρευματοκλοπές. Λέω, πληρώνουμε όλοι οι καταναλωτές.
0: Σωστά το λες, πάρα πολύ.
1: 450 εκατομμύρια.
0: Βέβαια.
1: Κάθε μήνα. Κάθε χρόνο.
0: Βέβαια. Γιατί είναι ο μάγκας ο οποίος φροντίζει να εξασφαλίζει το ρεύμα του, και βεβαίως πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι για να έχει αυτό το ρεύμα, για να μην πληρώνει κιόλας. Εξαιρετικά. Ναι.
1: Θετικό μέτρο ότι επενδύουμε στην αποθήκευση ρεύματος. Θα πολλαπλασιαστεί.
0: Γιατί ήμασταν πολύ πίσω. Πολύ πίσω.
1: Ο στόχος είναι 7 γιγκαβατόρες το 2030 να μπορούμε να αποθηκεύουμε, ενώ τώρα αποθηκεύουμε 630 μεγαβατόρες.
0: Εσύ, εδώ πουλάμε ρεύμα στους Βουλγαρούς.
1: Που μας περισσεύει.
0: Το ρεύμα το οποίο δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε, εγώ σου λέω, το πουλάμε. Αυτοί έχουν μπαταρίες. Έχουν αποθηκευτικές υποδομές. Και μετά αγοράζουμε από τους Βουλγαρούς, πιθανότατα και το ελληνικό ρεύμα, και σε άλλες τιμές. Λοιπόν, δηλαδή αυτό πρέπει να λυθεί κάποια στιγμή.
1: Στις 9 Σεπτέμβρη, 12 η ώρα το μεσημέρι, αγοράζαμε ρεύμα λόγω των ΑΠΕ 0,02 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στις 7 το απόγευμα πόσο το αγοράζαμε?
0: Πόσο?
1: 265 ευρώ.
0: Μάλιστα. Να οι διαφορές λοιπόν.
1: 265 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ το μεσημέρι είναι 0,02.
0: Είναι ένα διεθνές περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ με κάποιο τρόπο θα πρέπει να βγάλει άμυνα η κυβέρνηση. Θα μου πεις πώς θα τη βγάλει την άμυνα. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Αλλά με αυτές τις τιμές δεν πας πουθενά, πουθενά όμως. Και μην περιμένουμε ότι θα τα βρει ο Τραμπ με τους φρουρούς της επανάστασης. Αυτοί τα βρίσκουν και μέσα στο 24ωρο να τα χαλάσουν 3-4 φορές. Μετά έρχονται, για να μην λέμε μόνο για τον Τραμπ, ο οποίος είναι τρεις ζαλούν και δύο χορεύουν, είναι και οι άλλοι, οι οποίοι λένε οι άλλοι εντάξει, ναι, συμφωνούμε. Είπα να περάσει να κάνει διάπλου ένα, πώς το λένε, τάνκερ, και το σταματάνε στη μέση, του λένε 2 εκατομμύρια. Μα ρε παιδιά, χθες ήταν ένα, ναι, σήμερα είναι 2. Αύριο θα είναι 3. Τα ναύλα σου, λέω, έτσι. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ευμετάβλητο. Αυτό είναι ρευστό. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αμυνθούμε. Δεν γίνεται.
1: Να περάσουμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Το Lastoflex ST διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 με προσδόκιμο ζωής 25 χρόνια από το Deutsches Institut für Bauteching, που σημαίνει ότι για τα επόμενα 25 χρόνια μπορείς να βρεις κάτι άλλο να σε απασχολεί.
0: Στο ίδιο περιβάλλον και τι μας μένει από τις καλοκαιρινές διακοπές, τα πόσα παγωτά φάγαμε, πόσες βουτιές κάναμε και πόσες ταινίες είδαμε κάτω από τα αστέρια. Το θερινό σινεμά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γίνεται οικογενειακή εμπειρία. Μία ώρα πριν την ταινία, δημιουργικά workshops, παιχνίδι, popcorn και photo booth περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικό αέριο Ελλάντος, μία λέξη, φυσικοαέριοελλάντος.gr, και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Αυτή την Παρασκευή το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch. Η ταινία που άνοιξε τον φετινό κύκλο προβολών της σειράς Park Your Cinema Kids στη live action εκδοχή της προβάλλεται στην πρωτότυπη βερσιόν της και ολοκληρώνει το φετινό πρόγραμμα. Η Λίλο, ένα μικρό κορίτσι από τη Χαβάη, υιοθετεί το Stitch, ένα εξωγήινο πλάσμα που προσποιείται τον σκύλο. Μέσα από τη μοναδική του σχέση ανακαλύπτουν την αξία της οικογένειας και της Οχάνα.
1: Και για να κλείσουμε το οικονομικό κομμάτι, για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο, θυμάσαι για το μέτρο του Κουμπαρά που συζητούσαμε ότι είναι πολύ ωραίο μέτρο και πολύ ενδιαφέρον και αυτά. Ενέχει κάποιους κινδύνους. Ναι. Θα ακούσουμε τώρα τη Σύστα Ευρωπιεράκου, την οικονομική μας συντάκτρια, από το ρεπορτάζ της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
0: Πάμε να την ακούσουμε.
3: Τις λεπτομέρειες του Κουμπαρά θα τις δούμε όταν έρθει ο σχετικός νόμος. Θα περιγράφει άρθρο-άρθρο πώς θα γίνεται η επένδυση και ποιος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια αυτών των επενδυτικών κεφαλαίων. Από την χθεσινή ενημέρωση που είχαμε, μπορούμε να πούμε ότι τα κεφάλαια θα επενδύονται υποχρεωτικά σε ασφαλιστικά προϊόντα, αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, εταιρικά ομόλογα, και ως κάθε πάροχος θα υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον ένα προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχουν και επιλογές υψηλότερου κινδύνου και μεγαλύτερης απόδοσης για όσους ενδιαφέρονται. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν διακυμάνσεις στις αγορές, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει σε βάθος 18 ετών και τι μπορεί να προκύψει σε μια περίοδο κρίσης.
1: Αυτός ο λογαριασμός λοιπόν θα είναι επενδυτικός και θα πρέπει οπωσδήποτε να επιλέξεις κάποιο πρόγραμμα στο οποίο θα επενδύσεις. Μπορεί να έχει πολύ χαμηλό ρίσκο, αλλά όταν τα έχεις κλειστά για 18 χρόνια δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και πώς ξαφνικά 5, να σου πω ότι έχεις βάλει 5 χιλιάρικα αυτά, ναι, τα 18 χρόνια. Ναι. Γιατί να τα χάσεις στο πουθενά?
0: Ναι.
1: Ενέχει κίνδυνο. Μπορεί να είναι μηδαμινός, αλλά ξέρεις σε 18 χρόνια θα γίνει ένα μπαμ και θα χαθούν τα πάντα.
0: Υποθέτω ότι έχει μπει ένα όριο εκεί από αυτά που καταλαβαίνω και διαβάζω. Νομίζω ότι είναι 1.200 ευρώ το χρόνο ως ενίσχυση.
1: Ναι.
0: Αλλά μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία έχοντας επίγνωση. Προφανώς και θα υπάρχουν ρίσκα εκεί. Και εγώ περιμένω και άλλες διευκρινήσεις. Δεν μου φτάνουν αυτές οι διευκρινήσεις. Γιατί βάλαμε χθες ερωτήματα. Δηλαδή, είπαμε, ρε παιδί μου, ποιος θα τον κρατάει τον λογαριασμό, ποιος θα κάνει τις επενδύσεις, ποιος θα τους κατευθύνει. Είναι και άλλα τα ερωτήματα. Αλλά εδώ, αν είναι να μπεις σε αυτή την ιστορία, πρέπει να διαβάσεις, όπως είπες και εσύ, για τα ψηλά γράμματα. όπως θα έκανες οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, προφανώς. Μάνο μου, μη μου κάνεις τώρα εδώ πέρα. Έχεις πάρει από τον κώδικα δημοσιογραφικής εντολογίας ένα εδάφιο και το έχεις πετάξει ως μήνυμα. Εάν εγώ τώρα ήμουνα πάνω στις φωνές που ακούς ή πάνω στον ηγέτη τον πολιτικό που πιστεύεις, δεν θα μου το έκανες αυτό. Λοιπόν, αφήστε τώρα αυτά τα παιχνίδια. Αφήστε αυτές τις ανοησίες. Κάθεσαι, γράφεις μια. Έγραψες αυτή την άποψή σου. Δικαίωμά σου είναι εδώ που αναφέρεσαι τώρα, εδώ που απευθύνεσαι. Δεν είμαστε τάμπουλα ράζα. Ενημερωνόμαστε και εμείς ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, θες να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Πάμε, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
0: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Υπό έλεγχο τεύχη πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα στον Πειραιά. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότερα στο real.gr. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν υποστηρίζουν ότι επιτέθηκαν σε 2 αμερικανικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο και ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλοια. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
10: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στα Χανιά.
11: Η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
12: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό, Παγίου Αναργύρου ως Εγάλεο και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδελφία, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στην Ενθήκης Αντιστάσεως προς Χαλάνδρη στο ύψος της Βεϊκού.

0: στους 97,8.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ.

0: Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο Personal Banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

στον κόμβο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: 36 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Σήμερα η ημέρα θα είναι λίγο πιο δροσερή από χθες. 17-18 βαθμούς αυτή την ώρα στο Μαρούσι. Σας λέγαμε και νωρίτερα με την Κασιανή, δεν προβλέπεται να πάει η θερμοκρασία σήμερα πάνω από 29 βαθμούς εδώ στην Αθήνα.
1: Καλά.
0: Παναγιώτης Βολάνιος, γιατί εδώ γίνεται χαμός, κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Όντως χαμός γίνεται. Είχαμε φωτιά σε όχημα, θα το πούμε αναλυτικά. Ξέσπασε νωρίτερα φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Καποδιστρίου στο Χαλάνδρη, στο ρεύμα προς Κηφισίας, στο ύψος της Φιλοθέης. Με αποτέλεσμα να έχει σχηματιστεί μποτιλιάρισμα από τη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως από το ύψος του νοσοκομείου Αγία Όλγα μέχρι το σημείο όπου έγινε το περιστατικό. Τώρα να ενημερώσουμε πως η φωτιά έχει κατασβεστεί και το συγκεκριμένο όχημα έχει απομακρυνθεί από το οδόστρωμα.
0: Πάνω από 5 χιλιόμετρα, έτσι.
2: Ναι, είναι μεγάλες καθυστερήσεις. Ναι. Έχουμε ουρές χιλιομέτρων και στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Η κλιμάκωση αυτή στο ποτάμι, στο Κηφισό, είναι μέσα σε λιγότερο από 25 λεπτά. Γιατί το κοιτάγαμε με την Κασιανή πριν.
1: Ναι.
0: Και εδώ μιλάμε τώρα ότι έχουμε σχεδόν σε όλο το μήκος από Λένορμαν και πάνω στο ποτάμι. Παναγιώτη.
2: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Και στο κατερχόμενο προς Πειραιά δηλαδή. Από μεταμόρφωση, από τον κόμμα της μεταμόρφωσης μέχρι τη Λένορμαν και εκεί με ποτηλιάρισμα.
2: Είναι ισορροπημένη κατάσταση πάντως. Μην έχουν παράπονο είτε αυτοί που κινούνται προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Αντιμετωπίζουν τις ίδιες καθυστερήσεις.
0: Είναι καθησυχαστικός ο Παναγιώτης. Μην έχετε παράπονο, είναι ισορροπημένη κατάσταση. Και στα δύο ρεύματα είστε ακίνητοι.
1: Περνάτε και το ίδιο δύσκολα.
2: Και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο είναι αυξημένη κίνηση. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού. Εκεί κάνει έντονη την παρουσία του ο κόμβος, πιστεύω. Γι' αυτό περιορίζεται η κατάσταση στις πρωινές ώρες. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κέντρο τώρα της Αθήνας έχουμε δυσκολίες στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στη Βασιλής της Σοφίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται σημαντικές από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και προς τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Μάλιστα. Εγώ ναι, βλέπω, Παναγιώτη μου, συγγνώμη, Κασιανή μου, μετά το γήπεδο Καραϊσκάκης στη Μικρά Ασία. Μποτιλιάρισμα και πηγαίνει το μποτιλιάρισμα μέχρι Αλιπέδου, μπαίνοντας δηλαδή για Πειραιά και πηγαίνοντας προς λιμάνι, έτσι. Ναι. Είναι δηλαδή και ο Πειραιάς επιβαρημένος αυτή την ώρα.
2: Μπαίνοντας στον Πειραιά.
1: Όπως είπαμε και πριν, αποφύγετε οπωσδήποτε Εθνικής Αντιστάσεως και Καποδιστρίου, όπου ξεκινάει από το Νέο Ηράκλειο και από το, από το Αγία Όλγα, που μας είπε από το νοσοκομείο, μας είπε και ο Παναγιώτης, και φτάνει μέχρι το ύψος της Φιλοθέης, λίγο πριν περάσει απέναντι στην Παλαιολόγου για Χαλάνδρη. Για να βγείτε, αν θέλετε να βγείτε Κηφισίας, προτιμήστε αυτή την ώρα την Σπύρου Λούι στο ΟΑΚΑ. Έχει μικρές καθυστερήσεις εκεί στα φανάρια της Κίμης, αλλά είναι σίγουρα πολύ καλύτερη κατάσταση από το να μπλέξετε αυτή την ώρα Εθνικής Αντιστάσεως και Καποδιστρίου. Παναγιώτη, να είσαι καλά, παιδί μου. Σε ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο?
0: Κάτι θα έχει να πει.
2: Κάποιο σχόλιο? Όχι, για ποιο γεγονός?
1: Δεν ξέρω, γενικά. Αν μας κάνεις ένα σχόλιο.
0: Διάλεξε εσύ και πες ένα. Τι θες? Βάλε τίτλο. Λέγε ένα τίτλο.
2: Για την κίνηση.
1: Για την ΑΕΚ.
0: Τι θες, παιδί?
1: Για την ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ.
2: Επιβλητικά νίκησε, πιστεύω, πιο δύσκολα από ό,τι περισσότεροι περιμέναμε, αλλά σήμερα έχει το νικηφόρο ξεκίνημα. Τι ιδανική αρχή δηλαδή.
0: Περιμένατε πιο δύσκολα, τι περιμένατε?
2: Περίμενα.
0: Τι περίμενες, να βάλει 3
2: από
0: γκολ?
2: Από αυτά που είχα δει, ναι, στα προηγούμενα παιχνίδια φέτος εντός έδρας, να βάλει περισσότερα γκολ.
0: Εντάξει, double πήρε η Λάσκ στην Αυστρία, έτσι.
2: Ναι, αλλά είναι πρώτη φορά που παίζει Champions League, οπότε και αυτό παίζει τον ρόλο του.
0: Τα ξέρει κάποιος.
1: Όλα τα ξέρει το παιδί.
0: Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Με το δεξί στο Champions League και μπράβο, μπράβο. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική ομάδα.
2: Συμφωνώ.
0: Α, συμφωνείς?
2: Ναι.
1: Ξέρεις, ο Παναγιώτης δεν τολμάει να πει κακή κουβέντα για την ΑΕΚ. Γιατί είναι η Σαλαμάρα έξω, η οποία είναι ΑΕΚτζού μέχρι τον κόκαλο.
0: Καταστολή, Παναγιώτη.
1: Ναι, δεν τολμάει. Χθες Χθες αναδείξαμε ένα θέμα που είχε αποκλειστικό ρεπορτάζ το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και χθες το συνέχισαν αυτό το ρεπορτάζ σχετικά με τους δύο αυτούς τύπους, τους εργαζόμενους στο Δήμο Σιθωνίας, οι οποίοι κατηγορούνται για κακουργήματα, κατηγορούνται για σκάνδαλα εντός του Δήμου και όμως επέτρεψαν κανονικά στις θέσεις τους. Πάμε πρώτα να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
0: Διευθυντικά στελέχη. Όπως είπες, αποκλειστικό ρεπορτάζ του Αντένα και του Τάσου Τελόγλου. Εμείς πήραμε να το φέρουμε εδώ, αν δεν το είχατε παρακολουθήσει στο δελτίο ειδήσεων, γιατί είχε και συνέχεια, όπως λέει η Κασιανή, είναι ενδεικτικό νοοτροπιών που εξακολουθούν να υπάρχουν στον ευρύτερο τομέα του δημοσίου. Πάμε να ακούσουμε.
1: Το θέμα είναι ότι ο Δήμαρχος Γιώργο μου είναι αμετανόητος και θα τον ακούσουμε τώρα.
0: Μπράβο.
1: Στο ρεπορτάζ.
0: Να ακούσουμε τι λέει ο Δήμαρχος.
1: Πάμε.
3: Τέλος, τους χρειαζόμαστε, όλα αυτά γίνονται για να δουλέψει ο Δήμος.
4: Ντρέπεται και η ντροπή. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος από τη μια να λέει τούτο και από την άλλη το άλλο.
1: Ξεχυλίζει η οργή των κατοίκων στη Σιθωνία.
4: Βάζουμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
1: Η απόφαση του Δημάρχου να φέρει πίσω σε θέση ευθύνη στην πολεοδομία του Δήμου, κατηγορούμενο ως αρχηγικό μέλος στο κύκλωμα των πολεοδομιών της Χαλκιδικής, έχει προκαλέσει οργή στους κατοίκους που ζητούν απαντήσεις, όταν ήδη στην πολεοδομία Σιθωνίας βρίσκεται και δεύτερη υπάλληλος, κατηγορούμενη και εκείνη για κακούργημα. Ήδη Υπουργείο Εσωτερικών και Περιφέρεια ζητούν έγγραφες εξηγήσεις από το Δήμαρχο για την εν λόγω απόφαση επιστροφής του κατηγορούμενου υπαλλήλου πριν εκδικαστεί η υπόθεση. Παρά το ηθικό πρόβλημα που ανακύπτει, ο Δήμαρχος, όπως αποκαλύπτει στον Αντένα, δεν κάνει πίσω, καθώς όπως λέει, η πολεοδομία Σιθωνίας υποφέρει από υποστελέχωση.
3: Ο υπάλληλος έχει μια ιστορία εδώ με την πολεοδομία, όπως έγινε και σε άλλες πολεοδομίες. Δεν είμαστε για να κυνηγάμε ούτε φαντάσματα, ούτε για να κάνουμε τους δικαστές, ούτε τους εισαγγελείς.
1: Άρα θα απαντήσετε ρητά ότι τους χρειάζεστε και τους δύο υπαλλήλους.
3: Έχω απαντήσει, τώρα θέλει το εγγραφό μου και προφανώς τους χρειαζόμαστε.
1: Ο Αντένα επικοινώνησε με τον κατηγορούμενο προϊστάμενο, ο οποίος δηλώνει ότι είναι αθώος, ότι επέστρεψε στο πόστο του όπως αποφάσισε ο Δήμος, επικαλούμενος την καθυστέρηση της δικαιοσύνης. Για πες. Ακούσαμε και ένα ταραγμένο κάτοικο στην αρχή του ρεπορτάζ.
0: Εντάξει.
1: Τους χρειαζόμαστε, σου λέει ο άνθρωπος. Έχουμε υποστελέχωση. Το θέλουμε, τον θέλουμε τον απατέωνα, τον γουστάρουμε στην πολεοδομία.
0: Ο μεν δήμαρχος τους χρειάζεται και είναι διατεθειμένος να το πάει μέχρι τέλους, γιατί στο ίδιο ρεπορτάζ άκουσα ότι τον ρωτάει ήδη η περιφέρεια, το αρμόδιο υπουργείο, και εγγράφως λέει θα τοποθετηθεί. Ο άλλος με τον οποίο επικοινώνησε συνάδελφος του Αντένα, της είπε: εγώ γυρνάω με απόφαση δημάρχου και επίσης δεν έχω δικαστεί. Άρα τι με κάνει αυτό, αθώο. Τώρα λέει ο δήμαρχος: εντάξει, είχαν μπλέξει, τώρα κάτι ακούστηκε στην πολεοδομία. Τι ακούστηκε, ρε δήμαρχε? Για κακούργημα θα τους δικάσουν αυτούς. Για κακούργημα. Κάτι ακούστηκε.
1: Κάτι ακούστηκε.
0: Και επίσης, στο άλλο δεν έχουμε νομίζω χρόνο να το βάλουμε το δεύτερο.
1: Να ακούσουμε, προλαβαίνουμε να ακούσουμε και το δεύτερο.
0: Γιατί εκεί έχει ενδιαφέρον ο Τελόγλου, έχει μια εξέλιξη. Δηλαδή ότι πήγαν οι υπάλληλοι να βγουν και από πάνω. Για πάμε να ακούσουμε.
5: Πάμε στον Τάσο Τελόγλου, ο οποίος έχει και άλλα στοιχεία για αυτή την εξοργιστική υπόθεση. Ζητούν, Τάσο, και τα ρέστα οι εμπλεκόμενοι.
6: Αρκεί να σου πω, Νίκο, ότι ο υπάλληλος που κατηγορείται για τα υδρόμετρα, η δεύτερη δηλαδή, και επέστρεψε στο Δήμο, δήλωσε δυσαρεστημένη για την νέα της τοποθέτηση και έκανε ένσταση. Πρόκειται για την ίδια υπάλληλο για την οποία η Εθνική Αρχή Διαφάνεια ζητούσε πιο αυστηρή ποινή όταν είχαν κοπεί κάποια από τα μεροκάματά της, αλλά είχε ήδη πέσει τα μαλακά από τον τότε δήμαρχο, τον προηγούμενο. Για την ιστορία, η ένστασή της απορρίφθηκε. Δυσφορία υπάρχει στη Σιθωνία και για το δεύτερο εμπλεκόμενο υπάλληλο που επέστρεψε στην πολεοδομία με τη λογική που θυμίζει ούτε γάτα ούτε ζημιά. Στο διάλογο που θα ακούσετε και στον οποίο στηρίζεται μέρος της δικογραφίας για τις πολεοδομίες, μιλάμε ερετό που είναι και πολιτικός μηχανικός. Το θέμα, η έκδοση άδειας σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί δασική και δεν πρέπει να χτιστεί τίποτα.
7: Και μία ερώτηση, γιατί τώρα δουλεύω ένα ακίνητο για πώληση. Ένα στον Διάπορο. Εκεί τι παίζει?
8: Κοίταξε, εντάξει, εκεί είναι περιοχή ειδικής προστασίας, αλλά χτίζουν.
7: Ο Διάπορος χτίζει, με λίγα λόγια, γιατί έχω τοπογραφικό.
8: Χτίζει, ναι, κοίταξε, υπάρχει ένα θεματάκι με το Συμβούλιο της Επικρατείας και τις αποφάσεις που βγάζει, αλλά ακόμα δεν έχουμε κάτι τελεσίδικο, ας πούμε.
0: Ας πούμε.
1: Δεν έχουμε κάτι τελεσίδικο. Εντάξει, δεν κάνει κανονικά. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, αλλά χτίζει μόνο.
0: Κοίταξε,
1: διαπόρος.
0: Εντάξει, είναι ειδική περιοχή ειδική προστασία, αλλά χτίζουν, ας πούμε. Και ένα θεματάκι με το Συμβούλιο της Επικρατείας, ας πούμε. Αλλά ας πούμε, χτίζουν, ας πούμε. Ρε, ας πούμε, ρε. Όχι, να μην μπούμε, ρε. Εάν υπάρχει κράτος σε αυτή τη χώρα, τώρα το βουτάτε το δήμαρχο και του λέτε αυτό που έκανες είναι απαράδεκτο, αυτοί οι δύο εκτός μέχρι να δικαστούν. Και η κυρία λέει, η οποία βεβαίωνε αυτό της καταλογίζουν, έτσι, εγώ δεν ξέρω αν το έκανε, δεν το έκανε, βεβαίωνε εγκατάσταση υδρομέτρων για τη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης, που δεν είχαν εγκατασταθεί. Αυτή τσαντίστηκε, γιατί λέει, πού με βάλατε τώρα εδώ πέρα, εγώ δεν θέλω σε αυτήν την υπηρεσία, σε άλλη υπηρεσία ήθελα να γυρίσω. Λοιπόν, αν υπάρχει κράτος, πάτε εκεί με κάποιο τρόπο και εξηγείτε στον δήμαρχο ότι αυτό που έκανε ήταν ανοησία. Έτσι απλά δηλαδή, αν υπάρχει κράτος.
1: Το θέμα είναι, είναι ανοησία, γιατί και αυτός πολύ εξάπτεται.
0: Αυτός το έχει πάρει προσωπικά. Λέει, αφού δεν έχω άλλους που να έχουν δικαίωμα υπογραφής και δεν υπογράφουν οι άλλοι, τι να κάνω. Πήρα αυτούς που ξέρω.
1: Αν υπάρχει κράτος, πρέπει να ελεγχθεί και ο δήμαρχος.
0: Λοιπόν, άντε πάμε τώρα, πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
2: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολεία, Μουστάκας.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή τη Μόβ Ομπρέλα. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα σας. 9 λεπτά πριν από τις 8. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, λίγο καλοκαίρι ακόμα, με θερινό σινεμά κατά από τα αστέρια, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Parker Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Και επειδή η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge, κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρείτε όλες τις λεπτομέρειες στο Φυσικό Αέριο Ελλάντος. Φυσικοαεριοελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτίριου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Πολλές εφημερίδες είδα σήμερα έχουν πρωτοσέλιδο, Γιώργο, αυτή την έρευνα PISA που βγαίνει κάθε χρόνο για το 2025 έδειξε ότι σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες μαθητές δεν διαθέτει ούτε το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού, δηλαδή τελειώνει το σχολείο και δεν ξέρει να κάνει βασικές μαθηματικές πράξεις. Δεν ξέρει να κατανοεί το κείμενο που διαβάζει. Πράγματα δηλαδή που είναι το βασικό. Τελειώνεις το σχολείο και λες να κάνω ένα πολλαπλασιασμό, μια διαίρεση, να λύσω μια εξίσωση και να μπορώ να καταλαβαίνω τι διαβάζω. Νομίζω είναι το πλέον βασικό όταν πριν πάω να μπω στο πανεπιστήμιο ή σε οποιαδήποτε σχολή.
0: Ναι. Κατά την άποψή μου, πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην κατανόηση κειμένου. Να το επαναλάβω. Κατανόηση κειμένου. Η πτώση ήταν σε σχέση με πέρσι 16 μονάδες. Στις φυσικές επιστήμες χάσαμε 7 έναντι 5. Κατανόηση κειμένου, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι.
1: Διαβάζουν κάτι και δεν καταλαβαίνουν τι είναι.
0: Ακριβώς. Αυτό.
1: Δηλαδή,
0: δεν συζητάμε για έννοιες όπως ο τόκος, ο πληθωρισμός. Συζητάμε για κατανόηση κειμένου. Βεβαίως, για να μην είμαστε γκρινιάριδες και να μην λέμε μόνο τα αρνητικά, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας που γίνεται κάθε χρόνο αποτυπώνουν ένα παράδοξο που μπορεί κάπως να μας κάνει να έχουμε και μια αισιοδοξία. Οι επιδόσεις των μαθητών υποχωρούν παγκοσμίως. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα δηλαδή το πρόβλημα, αλλά τα Ελληνόπουλα εξακολουθούν να απέχουν από το μέσο όρο του όσα.
2: Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω.
0: Θα έχουμε τη δυνατότητα τις επόμενες μέρες να συζητήσουμε περισσότερο για αυτή την έρευνα, γιατί απαντάει σε διάφορα ερωτήματα κατά την άποψή μου για το πώς πηγαίνουν εδώ πέρα στην Ελλάδα κάποιες τρεμπλώσεις. Λοιπόν, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Isomat, επιλέγοντας Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Και επειδή αποχωρούμε και θα παραδώσουμε σκητάλη σε Ιωσήφ Καλαμαράκη και Αμαλία Κάτζου, μήπως γνωρίζεις, γιατί σε έχω αφήσει πολύ καιρό έτσι.
1: Oh.
0: Πώς γνωρίζεις πώς λέγεται ο καρχαρίας του γλυκού νερού?
1: Πώς?
0: Ζαχαρίας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλες και φίλοι που ήσασταν σήμερα στην ραδιοφωνική μας συχνότητα. Ακολουθούν, όπως είπε και ο Γιώργος, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζουσου. Εμείς τα λέμε αύριο.
0: Εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Real FM. Η ώρα είναι 8.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Περιστέριους Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως εγάλεο στην κάδο της Κυφισίας στο Ψυχικό, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Καθυστερή σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποστηρίζουν ότι επιτέθηκαν σε 2 αμερικανικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο και ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλοια. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Έσβησε φωτιά που ξέσπασε στα ξημερώματα σε Παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα στον Πειραιά. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός. Προληπτικά εκενώθηκε διπλανή πολυκατοικία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τη νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία της Γερμανίας εξήρε ο Ντόναλντ Τραμπ. Απέδωσε την εκλογική επιτυχία σε πολιτικές και κανονισμούς για τη μετανάστευση, τους οποίους χαρακτήρισε φρικτούς.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Η ΑΕΚ κέρδισε με 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφια τη ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Μπρίζα στον Βίλα 2-3, Ρεάλ Μαδρίτη Ίντερ 2-1, Μπορούσια Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2 και Λίλ Μπέτις 2-3. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αχ, τι ωραίο πράγμα το φλερτ.
1: Όχι, για ποια ηλικία, δικιά μου.
0: Γιατί δεν είναι για την ηλικία σου, δηλαδή το φλερτ? Όχι, δεν κατάλαβα.
1: Δεν είναι.
0: Παιδί μου, το φλερτ δεν έχει ηλικία.
1: Αλήθεια.
0: Το φλερτ σου φτιάχνει τη διάθεση, είναι διάθεση για ζωή.
1: Το φλερτ.
0: Βέβαια, το να ακούσει μια ωραία κουβέντα, ένα κομπλιμέντο. Μιλάμε τώρα με ωραίο τρόπο, έτσι, να μην γίνεται ενοχλητικό.
1: Βέβαια.
0: Αλλά όταν φλερτάρεις, για παράδειγμα, είτε μια γυναίκα είτε έναν άντρα, έτσι ευγενικά, δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο. Σου φτιάχνει την ημέρα. Δηλαδή, φαντάσου τώρα να βρεθεί ένας κύριος στον δρόμο και να σου πει καλημέρα σας. Τι όμορφη που είστε σήμερα.
1: Εντάξει,
0: δεν θα σου φτιάξει την ημέρα.
1: Θα μου το φτιάξει, δεν μου έχει τύχει, αλλά τέλος.
0: Καλά, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Τι θες να πεις, κάτι?
0: Όχι, τίποτα.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή λες για την ηλικία σου τώρα.
1: Ναι, για την ηλικία σου. Ναι, ξέρω εγώ στην ηλικία τώρα που είμαι εγώ στα 54.
0: Και πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις για την ηλικία σου.
1: Και εσύ στα 54 είσαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και βαδίζεις προς τα 55 και εσύ και εγώ. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα για το φλερτ.
0: Σου λέω λοιπόν ότι
1: σε πιο μικρές ηλικίες, εντάξει.
0: Δεν έχει ηλικία. Όπως λέμε ότι ο αίρος χρόνια δεν κοιτά.
1: Ναι.
0: Έτσι συμβαίνει λοιπόν και με το φλερτ.
1: Μάλιστα.
0: Και θα σου το αποδείξω. Δεν είναι θεωρίες τώρα.
1: Για απόδειξα μου το.
0: Πρόσεξε να δεις.
1: Μάλιστα.
0: Πάει μία νεαρή σε ATM στην τράπεζα για να βγάλει χρήματα.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν συναντά έναν ηλικιωμένο κύριο, 80χρονο. Ναι. Και χρειάζεται τη βοήθειά της ώστε να κάνει την ανάληψη. Άκου λοιπόν πώς περιγράφει η κοπέλα τι συνέβη εκεί στο ATM στη συνάντηση που είχε με τον ηλικιωμένο κύριο.
2: Λοιπόν, είμαι στην τράπεζα και έρχεται ένας παππούς.
3: Και ο παππούς!
2: Περίπου στα 80 και μου λέει: μπορείς να με βοηθήσεις να βγάλω λεφτά? Του λέω: εννοείται, θα σας βοηθήσω. Θέλετε και την απόδειξη? Ναι, μου λέει. Τέλος πάντων, κάνουμε τη διαδικασία, του δίνω τα χρήματά του. Του λέω: τι θέλετε την απόδειξη? Μην φεύγετε, του λέω: τι θέλετε την απόδειξη? Μου λέει: αν δεν έχει το τηλέφωνά σου επάνω, δεν τη θέλω. Πέταξε τη. Μάθετε μπαλίτσα από το βετεράνο. Θεός ο παππούς.
3: Και ο παππούς!
0: Είδες ο παππούς!
1: Ο παππούς, παίκτης ο παππούς.
0: Μεγάλος,
1: υποκλίνομαι. Μεγάλος παίκτης.
0: Πραγματικά να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Όποιος και όπου κι αν είναι, να είναι καλά.
0: Είναι ίνδαλμα.
1: Α, γι' αυτό έλεγες εσύ το φλερτ δεν έχει ηλικία.
0: Δεν έχει ηλικία.
1: Ναι.
0: 80 ο κύριος και το λέει η ψυχούλα του.
1: Ωραίο,
0: είδες τι ωραίο όμως αυτό που της είπε.
1: Ναι.
0: Λέει να σας δώσω την απόδειξη από τη συναλλαγή. Εάν δεν έχει το τηλέφωνο σου πάνω, δεν τη θέλω.
1: Ο παππούς λοιπόν.
0: Ο παππούς. Μπράβο παιδιά, γιατί δικαίωμα στο
1: φλερτ. Μπράβο στον παππού.
0: Έτσι, μπράβο. Μπράβο στον παππού. Είπα, είναι ο άνθρωπός μας, εγώ τον θαυμάζω, είναι δικός μου άνθρωπος και δικαίωμα στο φλερτ έχουν όλοι. Και νέοι και μεσόκοποι και φυσικά.
3: Και ο παππούς.
0: Να φλερτάρετε παιδιά, να φλερτάρετε, κάνει καλό. Αλλά πάντα όπως είπαμε, ευγενικά, όμορφα, κόσμια. Που να μην φέρνει σε δύσκολη θέση τον άλλον ή την άλλη.
1: Το λέει η ψυχούλα του παππού πάντως, το λέει η ψυχούλα του. Μπράβο στον παππού.
0: Έτσι με διάθεση για φλερτ λοιπόν ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή, καθώς έχει και δροσιά πλέον.
4: Αχ, δροσέρεψα.
0: Και εμείς δροσερέψαμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι έπεσε η θερμοκρασία. Εγώ, Αμαλία μου, αρκεί να σου πω ότι ξύπνησα γύρω στις 4 από το κρύο. Γιατί τα έχω όλα ανοιχτά εκεί πέρα στο σπίτι.
1: Ναι, κάνει ψύχρα το πρωί.
0: 4 η ώρα δροσιά, ξύπνησα δροσιά. Από την ψύχρα.
1: Ναι, είναι και το πρωί που έφαγα και εγώ νωρίς και που ξύπνησα, το αισθάνθηκα. Ωραία δροσούλα, πάρα πολύ ωραία. Φεύγει αυτή που η ζέστη, ιδίως το βράδυ και νωρίς το πρωί που έκανε φοβερή ζέστη. Μια χαρά, μια χαρά.
0: Και αν άκουσα σωστά, η θερμοκρασία σήμερα, λέει εδώ στο Λεκανοπέδιο, θα φτάσει μέχρι και τους 29, άντε 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Ωραιότατα, ωραιότατα, για μένα
0: είμαστε,
1: ωραιότατα.
0: Παιδιά, μια χαρά. Μακάρι να συνεχίσει έτσι και να μην δούμε άνοδο της θερμοκρασίας. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Και όπως λέει και ο Real Blogger, ο παππούς του ATM έγραψε ιστορία. Καλημέρα στον Νικόλα στη Μελβούρνη, να σε καλά, πολλούς χαιρετισμούς από την πατρίδα.
1: Καλημέρα Νικήτα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για το κοπλιμέντο.
0: Γιατί δεν το διαβάζεις?
1: Αμαλία,
0: είναι μια μορφή φλερτ κι αυτή.
1: Σε βρίσκω υπέροχη στα βίντεο από τις εκπομπές και κάθε πρωί περιμένω το γέλιο σου για να μου κάνει τη μέρα πιο φωτεινή. Να σε καλά Νικήτα μου.
0: Να σε καλά Νικήτα μου. Πού να την συναντήσεις νωρίτερα, δηλαδή να την έχεις μαζί σου από τις 6:30 το πρωί. Εκεί να δεις πόσο φωτεινή θα γίνει η μέρα σου.
1: Και ο Θεόδωρος λέει: καλημέρα σας, παιδιά. Μαλία, πάντα γοητευτική είσαι. Μπράβο, πείτε τα. Η γοητεία και το φλερτ δεν γνωρίζουν χρόνια. Η ομορφιά είναι στην ψυχή μας. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Δείτε τη συγχωρημένη την Αρβερέλ. Θα συμφωνήσω. Πάντα κυρία, πάντα γοητευτική. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Θόδωρε.
0: Καλημέρα και στον Μιλτιάδη στην Κέρκυρα. Να σε καλά, φίλε.
1: Λέει, ζωγράφια Μπρέντα, λόγω Μπρέντ και υπέρτατη παραγωγή. Καλημέρα από τον Real Blogger, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Θανάση που μας ακούει στην Χίο. Καλημέρα και στον Κώστα το Μαντενίδη. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας ήδη από το ξεκίνημα της εκπομπής. Θα απλώσουμε λοιπόν την επικαιρότητα όπως την έχουμε ετοιμάσει εδώ με την Αμαλία, αφήνοντας για λίγο στην άκρη το φλερτ και τα ευχάριστα τα οποία έχουμε στη ζωή μας. Γιατί υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μας δυσκολεύουν.
1: Ακριβώς.
0: Είτε σε οικονομικό επίπεδο, είτε σε πολιτικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο διεθνών σχέσεων. Είναι πάρα μα πάρα πολλά τα θέματα. Να πούμε όμως το ξεκίνημα και λίγο την αθλητική επικαιρότητα.
1: Ναι, ναι,
0: καθώς
1: ναι.
0: Χθες είχαμε αγώνες για το Champions League. Να πούμε πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, η οποία έκανε νικηφόρο ξεκίνημα.
1: Επικράτησε
0: 1-0 της ΛΑΣΚ με μια γκολάρα του Μαρίν. Πραγματικά μια εκτέλεση φάουλ. Απίστευτη. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ λοιπόν για την πρώτη νίκη στους ομίλους στην League Phase του Champions League. Όμως το μεγάλο θέμα ήταν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.
1: Το παλικάρι αυτό, έτσι. Κάποια στιγμή ήταν η Dortmund, έπαιζε κάποιον αγώνα και από ό,τι διάβασα δεν αισθανόταν καλά μετά από τα 20 λεπτά, 24. Δεν είχε λέει, δεν μπορούσε να αναπνεύσει καλά. Εντάξει,
0: ήταν τον ντεμπούτο του στο Champions League, γιατί πήρε φέτος και εκείνος μεταγραφή στην Dortmund, έπαιζε με τη Villarreal. Στο 27ο λεπτό λοιπόν δεν αισθάνθηκε καλά ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Πέταξε την μπάλα και έπεσε κάτω στο έδαφος, λέγοντας ότι δεν νιώθει καλά.
1: Ναι.
0: Έσπευσαν φυσικά οι γιατροί της ομάδας.
1: Πάγωσαν στις κερκίδες, λέει. Η μητέρα του που παρακολουθούσε τον αγώνα, η γυναίκα έζησε, καταλαβαίνετε, στιγμές αγωνίας. Αμέσως στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε, γιατί από ό,τι διάβασα από την ανακοίνωση Dortmund ότι είχε κάποιο πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Τώρα θα δούμε περαιτέρω και τι εξετάσεις υπόλοιπες θα βγάλουν. Περαστικά, πολλά περαστικά στον Καρέτσα.
0: Να μην είναι κάτι σοβαρό για το παιδί.
1: Βέβαια, τι είναι αυτό φέτος. Σήμερα...
0: Μόλις τα 18 του χρόνια και εκείνος έκανε τη μεγάλη μεταγραφή, πήγε στην Dortmund. Και τώρα συνέβη αυτό στον πρώτο αγώνα του Champions League.
1: Και με τον Κωνσταντέλια, αν το λέω σωστά, καλά θυμάμαι, έτσι.
0: Ναι.
1: Που χειρουργήθηκε, νομίζω, θα έρθει για την αποθεραπεία στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι διάβαζα. Με τον Ελκαμπή, τα λέω σωστά τα ονόματα, γιατί δεν ξέρω και καλά.
0: Καλά τα λέω,
1: έτσι. Είναι σοκαριστικό όλο αυτό που συμβαίνει φέτος. Περαστικά σε όλους. Σε όλους περαστικά.
0: Μακάρι λοιπόν να είναι ευχάριστα τα νέα τα οποία θα προκύψουν μετά από τις εξετάσεις που θα κάνει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας,
1: ναι.
0: Και περιμένουμε όλοι με αγωνία να μάθουμε. Καλημέρα στην Αρετή. Θα διαβάσεις το μήνυμα της Αρετής ή θα το παρακάμψεις?
1: Όχι, δεν θα διαβάσω τίποτα.
0: 8 και 12 πρώτα λεπτά.
1: Περίμενα, γιατί έχουν έρθει πολλά. Άμα το διαβάσω. Καλαμαράκι μου, κομίτι μου, λαμπερέ, υπέρλαμπρε. Χρόνια φωτίζει το ζωή και την ψυχή μας. Τύφλα να έχει ΔΕΗ και όλες αυτές μαζί. Αυτό λέει η Αρετή και το καλαμαράκι.
0: Καλημέρα, Αρετή, την αγάπη μου, να είσαι καλά.
1: Και ο Νίκος λέει: καλημέρα, Ιωσήφ, και λεβέντη Σαμαλία που έγινε να μας ακούει. Ο Νίκος, Νίκο μου, να είσαι καλά, ο Νίκος ο Σάντσης.
0: Γεια σου, Νικόλα, στην Έγινα. Καλημέρα και στο Θανάση τον Καβοντορίτη.
1: Μ' αρέσει το λεβέντη, σαν να ξέρει, μ' αρέσει αυτό.
0: Όλα σ' αρέσουν εσένα, τέλος πάντων. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Σαν να δρώσει, σε λέει, μετά από την καυτή ΔΕΘ. Πέρασε ο πολιτικός καύσωνας, ωστόσο έχουμε και τον εθνικό μας Δαλκά με υποψήφιο και πάλι τον Ερντογάν. Και κοίταξε να δεις τώρα που μας δίνει την πάσα για να πάμε στον Ερντογάν και γενικότερα στις τουρκικές προκλήσεις. Η Τουρκία κλιμακώνει τη στάση της απέναντι στη χώρα μας. Είναι απειλητική η ρητορική που ακούγεται από τη γειτονική χώρα. Τον ακούσαμε λοιπόν τον Ερντογάν να λέει ότι δεν θα μείνουμε θεατές, προσπαθούν να περικυκλώσουν τη χώρα μας, θα υπερασπιστούμε κάθε έδαφος το οποίο εμείς θεωρούμε δική μας πατρίδα.
1: Μα, και είναι δική τους εκείνη, ναι.
0: Ακριβώς εδάφη τα οποία έχουμε κατακτήσει με τα σπαθιά. Το τόνισε και το υπενθύμησε για άλλη μια φορά ο Ερντογάν.
1: Εντάξει, πάντως αυτή η προκλητική ρητορική και η... Πραγματικά πάρα πολύ, δηλαδή οι επιθέσεις πια ελεκτικές είναι καθημερινές και σε πολύ έντονο ύφος. Δεν αφήνουν την Αθήνα, δεν τα αφήνει η Αθήνα αναπάντητα όλο αυτό. Το είδαμε και απάντησε και ο κύριος Γεραπετρίτης και απάντησε και ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στη συνάντηση που είχε με τον Σίση στην Αίγυπτο. Παρουσία και του είναι τριμερή Ελλάδα, Κύπρο, Αιγύπτου και του κύριου Χρυστοδουλίδη. Θέλω να πω ότι όλα αυτά, η ασπίδα του Αχιλέα, χθες ο κύριος Δένδιας πήγε στη Ρώμη, υπέγραψε τη Μπεργαμίνη. Όλα αυτά σίγουρα. δεν αρέσουν στην Τουρκία και βγάζει αυτή την επίθεση και με παραβιάσει του ενεργοχώρου και με εικονικές αερομαχίες. Αλλά εγώ στέκομαι σε όλα αυτά που είπα ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο.
0: Να ακούσουμε λοιπόν το μήνυμα το οποίο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
5: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
0: Δεν απειλούμε λοιπόν κανέναν, αλλά δεν φοβόμαστε να υπερασπιστούμε τις θέσεις μας. Στην τριμερή λοιπόν που έγινε χθες εκεί στο Ελ Αλαμέιν, από την πλευρά του ο Σίσι τόνισε και εκείνος ότι η ασφάλεια της περιοχής εδράζεται στην αφοσίωση των χωρών να υπερασπιστούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.
1: Ήταν ξεκάθαρος ο Σίσι και αυτή η συμμαχία με την Αίγυπτο και την Κύπρο βεβαίως έτσι, θωρακίζει και την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι, η Αίγυπτος είναι μια τεράστια χώρα. Λοιπόν, πριν από λίγο, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, να το πούμε, έδωσε μια τηλεοπτική συνέντευξη και είπε ότι τύπο ο ίδιος ερωτήθηκε για την επέκταση των χωρικών υδάτων στο 10 μίλια. Και είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, όπως το πράξαμε στο Ιόνιο, έτσι θα γίνει πραγματικότητα όταν κρίνει η πολιτεία. Το λέω αυτό γιατί τις τελευταίες μέρες υπάρχουν πληροφορίες ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Κάτι καταλαβαίνεις τι θα γίνει με την Τουρκία με αυτό.
0: Είναι το κάζους μπέλι το περίφημο.
1: Ωραία.
0: Οι Τούρκοι χθες έλεγαν και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκεί και οι Τούρκοι αναλυτές ότι αν η Ελλάδα λέει τολμήσει να αυξήσει τα χωρικά της ύδατα όχι στα 12 ναυτικά μίλια αλλά έστω και ένα μέτρο τότε θα καταστραφεί. Και έλεγαν για παράδειγμα ότι θα χάσουν και τα νησιά του Αιγαίου, θα χάσουν και τα Δωδεκάνησα. Έχουν αρχίσει λοιπόν μια τέτοια ρητορική οι Τούρκοι.
1: Λοιπόν, τι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης μεταξύ άλλων, λέει ότι επιδιώκουμε την ειρήνη και την καλή γειτονία, όμως εντάξει θα απαντήσουμε στο πεδίο αν υπάρξει κάποια πρόκληση. Ήταν ξεκάθαρο σε αυτό το κομμάτι. Βλέπουμε λοιπόν ότι πλέον και οι Έλληνες αξιωματούχοι απαντούν ξεκάθαρα στην Τουρκία, ότι εμείς σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο, δεν υποχωρούμε από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τις κόκκινες γραμμές και αν προκληθούμε θα απαντήσουμε στο πεδίο. Και ξαναλέω, η συζήτηση για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια είναι μια συζήτηση που έχει ανάψει για τα καλά τις τελευταίες ημέρες.
0: Είναι πολλά τα μέτωπα, είναι τα 12 ναυτικά μίλια, είναι το καλώδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση, είναι τα θαλάσσια πάρκα, είναι ο νόμος που φέρνει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Και φυσικά αυτό που έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα την Τουρκία είναι η συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ και η ασπίδα του Αχιλλέα. Νιώθει λοιπόν ότι πλέον η Ελλάδα θα αποκτήσει ένα πολύ ισχυρό όπλο για την προστασία της, αλλά ταυτόχρονα ένα όπλο το οποίο θα μπορεί να παρακολουθεί τι συμβαίνει και πολύ μακριά από τον δικό της ζωτικό χώρο. Βλέπει λοιπόν αυτή τη συνεργασία με το Ισραήλ ως την πολύ μεγάλη απειλή για την Τουρκία. Και καθώς λέμε για την ασπίδα του Αχιλλέα, έχει προκύψει και ένα θέμα σχετικά με τον πηγαίο κώδικα και αν θα έχει πρόσβαση η χώρα μας σε αυτόν τον πηγαίο κώδικα, γιατί υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα που έλεγαν ότι η Ελλάδα δεν θα έχει τέτοια πρόσβαση. Υπήρξε και ερώτηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ήρθε λοιπόν η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης που είπε ότι η Ελλάδα θα έχει πλήρη πρόσβαση σε αυτόν τον πηγαίο κώδικα για την ασπίδα του Αχιλλέα, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας.
1: Άρα ξεκαθαρίστηκε έτσι αυτό το θέμα που είχε προκύψει με τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα.
0: Και όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, χθες είχαμε και τις υπογραφές στη Ρώμη για τις δύο ιταλικές φρεγάτες που θα έρθουν να ενισχύσουν το πολεμικό μας ναυτικό. Και που όπως άκουσα χαρακτηριστικά από τον Χρήστο Μαζανίτη χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, είναι δύο φρεγάτες οι οποίες θα αλλάξουν πίστα το πολεμικό ναυτικό, γιατί έχουν διαφορετικές δυνατότητες από τις Μπελεαρά και τις άλλες φρεγάτες που έχουμε ήδη στην διάθεσή μας. Λάσου Σουρέλα, καλημέρα στο φίλο μας τον Μιλτιάδη στην Αχαΐα, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ, γεια σου φίλε. Και στο Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στο Σίδνεϊ, σας ακούω λέει κάθε μέρα από
1: καλημέρα.
0: Την Μπετονιέρα, λέει. Είναι
1: καλημέρα.
0: Το φορτηγό που οδηγώ. Να είσαι καλά φίλε, καλή
1: καλημέρα.
0: Δύναμη. Χαιρετισμούς από την πατρίδα.
1: Καλημέρα και στην Ελένη που μας ακούει στη Θεσσαλονίκη. Ελένη μου, καλημέρα, καλημέρα.
0: Μας τους ματιάξανε, λέει, τους αθλητές μας. Αναφερόμενοι φυσικά σε αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα και για τον Καρέτσα αλλά και για τον Κωνσταντέλια. Ο Τάσος θυμήθηκε και τον Γιάννη Σαλιάρη. Αν δεν βγει ένας τέτοιος, λέει, στο Αιγαίο για μία ψιλοεπακούμβηση, δεν πρόκειται να μαζευτούν οι απέναντι. Θυμάστε τι είχε γίνει έτσι με τη φρεγάτα που είχε κάνει την επακούμβηση στην αντίστοιχη τουρκική και πήγε προς επισκευή η τουρκική για αρκετό καιρό. Καλημέρα με πολύ αγάπη, Στέφανε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάσαμε στην Τετάρτη, την Παρασκευή, για να μην ξεχνιόμαστε, ανοίγουν τα σχολεία.
1: Βέβαια, ανοίγουν τα σχολεία.
0: Του μήνα. Έτσι, μπράβο. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
1: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετείς και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργεια της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γεμίσμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr. Να πω λοιπόν ότι χθες ο Πρωθυπουργός ήταν στην Αίγυπτο. Σήμερα θα βρεθεί στο Παρίσι. Υπάρχει μια σύνοδος για τα πυρηνικά. Όχι, το διάστημα, συγγνώμη. Λοιπόν, και μετά θα συνεχίσει ο κύριος Μητσοτάκης, θα βρεθεί στο Καστελόριζο, στις Βρυξέλλες και στη Σαουδική Αραβία. Καταλαβαίνω ότι ο Πρωθυπουργός ξεκινάει ένα πρόγραμμα επαφών σε διεθνές επίπεδο, όπου σίγουρα θα διεθνοποιήσει και τις προκλήσεις της τουρκικής πλευράς προς τη χώρα μας.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη, ο οποίος σημειώνει ότι δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε από την Τουρκία, γιατί μόνο φόβο δείχνουν οι δηλώσεις τους. Καλημέρα στο Μιλτιάδη στην όμορφη Καλαμάτα. Α, έχουμε να πούμε πολλά για την Καλαμάτα, βέβαια για τον Καλαματιανό και την κόντρα μεταξύ Σαμαρά και Νέας Δημοκρατίας. Λίγο μετά τις 9, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, σήμερα θα έχουμε την χαρά να σχολιάσουμε την επικαιρότητα με τον φίλο και συνάδελφο τον Νίκο Ελευθερόγλου. Είπαμε με την Αμαλία σε αυτή τη νέα ραδιοφωνική περίοδο να παίρνουμε και μια διαφορετική οπτική ματιά από συναδέλφους, αναλυτές, οι οποίοι θα σχολιάζουν κυρίως την πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα λοιπόν μαζί μας, λίγο μετά τις 9, θα είναι ο Νίκος Ελευθερόγλου. Κάθε μέρα. Και ένας άλλος συνάδελφος, μια διαφορετική οπτική, μια διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων.
1: Γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, γιατί έχουν ανάψει για τα καλά τα αίματα στο πολιτικό σκηνικό. Εσύ είναι ο κύριος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Έτσι, θα πάει ο κύριος Τσίπρας σήμερα στη ΔΕΘ και έχει
0: σήμερα συνέντευξη τύπου.
1: Έτσι, ο Πρωθυπουργός ανέβηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Έχουμε λοιπόν να λέμε και έχουμε να σχολιάζουμε πολλά.
0: Κυρίως βέβαια για τα θέματα της ακρίβειας, γιατί μας απασχολούν ιδιαίτερα. Τα μέτρα στήριξης τα οποία ανακοινώθηκαν, εξειδικεύτηκαν και συνεχίζουν να συζητιούνται στην ελληνική κοινωνία. Με τις αντιδράσεις οι οποίες προκλήθηκαν, χθες ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, είπε ότι ακόμα και ο πιο σκληρός κριτής του Κυριάκου Μητσοτάκη ξέρει ότι αυτό που λέμε θα το κάνουμε και ότι αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν, ενώ αναφέρθηκε στο εύρος αυτών των μέτρων και αν μπορούν να καλύψουν ολόκληρη την κοινωνία.
6: Κάθε φορά που υπάρχει διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, διοχετεύεται πίσω στην κοινωνία, γυρνάει πίσω σε εκείνους που πρέπει να γυρίσει. Η απάντηση σε όλα. Δεν υπάρχει μέτρο για το οποίο θα μου πείτε ή θα μου πει κανείς ή θα μας πει κανείς ότι επαρκεί για να λύσει όλα τα προβλήματα του κόσμου που μας βλέπει. Όχι. Το θέμα είναι να δίνεις ανάσα.
0: Δεν υπάρχει λοιπόν ένα μέτρο το οποίο θα λύσει όλα τα προβλήματα. Το θέμα είναι να δίνεις ανάσα, λέει ο Κυριάκος Πιερακάκης.
1: Εντάξει, γιατί υπάρχουν αρκετές γκρίνιες για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Είπαμε ότι χθες εδώ ότι η κυβέρνηση επέλεξε να δώσει σε πολλές κοινωνικές ομάδες. Οπότε εκεί υπάρχουν παράπονα και από τους συνταξιούχους και από ενστόλους και. Το ξεκαθάρισε όμως ο Υπουργός Οικονομικών ότι πάντα όταν δίνεις κάτι δεν μπορεί να αφορούν όλους, μα όλους.
0: Επειδή μου δεν άκουσε τον κύριο Μπρατάκο.
1: Τη
0: δήλωση που έκανε.
1: Ναι, για την προκαταβολή. Είναι ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ. Ήταν στο Μεγάρο Μαξίμου. Έκανε κριτική όσον αφορά την προκαταβολή φόρου.
0: Για κάτσε να ακούσουμε τι είπε λοιπόν ο κύριος Μπρατάκος.
7: Δεν ανακοίνωσε τίποτα επί της ουσίας για την προκαταβολή. Ζήσε, μάη μου, να φας τριφύλι στη χώρα μας. προκαταβάλεις φόρο για έσοδα και για κέρδη, το οποίο δεν θα κάνεις στην επόμενη κρίση. Είχα η εταιρεία μου ένα ακίνητο. Πουλήθηκε λοιπόν το ακίνητο. Πλήρωσα το φόρο για την πώληση του ακινήτου, αλλά πλήρωσα και προκαταβολή του φόρου για την πώληση του ακινήτου που έκανα την προηγούμενη χρονιά.
0: Τώρα, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο κύριος Βρατάκος.
1: Δεν λέει ψέματα. Αυτό που
0: διαφωνεί κανείς.
1: Εγώ δεν διαφωνώ. Έχει δίκιο ο κύριος Βρατάκος αυτό. Το 55 το κάνεις 50 σε έναν άδικο μνημονιακό φόρο που όχι, ήταν πριν τα μνημόνια, αλλά τον εκτοξεύτηκε στο 100% και έχει μειωθεί τώρα. Εντάξει, είναι αδικία. Δηλαδή, παίρνεις λεφτά από τους ανθρώπους που δεν ξέρεις αν τα βγάλουν αυτά τα λεφτά. Μπορεί η επιχείρηση σε τρεις μήνες να κλείσει. Άρα είναι προβληματικό. Και έχει δίκιο ο κ. Μπαρτάκος.
0: Περισσότερα μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί χθες είχαμε και τις ανακοινώσεις από τον κύριο Παπασταύρου σχετικά με τις τιμές του ρεύματος και τον στόχο που έχει η κυβέρνηση για μείωση 30% στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας σε έναν ορίζοντα τριετίας.
1: Και είπε ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Ενέργειας, ότι αυτά δεν είναι επίδομα, είναι μόνιμα μέτρα, μόνιμη μείωση. Το τόνισε, γιατί άλλο είναι να δώσεις μια επιδότηση. Έτσι, και άλλο είναι να πας σε ένα σχέδιο 6 σημείων ώστε να μειωθεί και πρέπει να γίνει και καλώς γίνεται, έτσι, το κόστος του ρεύματος κατά 30%, της ενέργειας κατά 30%. Είναι σημαντικό, θα τα δούμε την επόμενη ώρα της εκπομπής.
8: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
12: Μια ομάδα 20 εθελοντών φοιτητών και κατοίκων στο Ηράκλειο της Κρήτης δημιούργησε μια αυτόνομη κινητή κουζίνα, προσφέροντας καθημερινά πάνω από 80 μερίδες ζεστού σπιτικού φαγητού σε μοναχικούς ηλικιωμένους ορεινών χωριών. Πέρα από το γεύμα, οι εθελοντές αφιερώνουν χρόνο για συζήτηση και συντροφιά, σπάζοντας την απομόνωση της τρίτης ηλικίας και αποδεικνύοντας τη δύναμη της ανθρώπινης ζεστασιάς.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες

0: Αθήνα, μολύβια.
1: Εντάξει.
0: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
1: Εντάξει.
0: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
1: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
1: Και είσαι εντάξει.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥΑΛΦΑ ΕΠΣΙΛΟΝ.
6: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό Παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, Creators, Cosplay, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότερα στο real.gr. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποστηρίζουν ότι επιτέθηκαν σε 2 αμερικανικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλοια. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Έσβησε πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε Παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα στον Πειραιά. Το κτίριο καταστράφηκε ολόσχερος.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στα Χανιά.
11: Midea.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Περιστέρη. Στην κάθοδο της Κυφισίας στο ψυχικό, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην ανόδο της Συγκρού και του Καρέα, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι έως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία.

Δεν συμφωνώ πάντα με αυτά που λένε όλα τα στελέχη. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έχει λογικές διαδικασίες, εκφράζει την άποψή του συλλογικά και συγκροτημένα. Ναι. Όλα τα λουλούδια ανθίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έλεγε ο πρόεδρος Μάο.

0: Αφού ο Μάο είπε να αφήσουμε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν, είπε και κάτι άλλο. Τώρα είναι η ώρα να απαλλαγούμε από τα ζυζάνια.
1: Ξέρετε, εγώ με το Μάο Τσετούγκ δεν είμαι, αλλά ο Μάο είχε πει το ωραίο ότι η γυναίκα κρατάει το μισό του ουρανού.
2: Να σας πω τι έλεγε ο Μάο, να μην βλέπουμε το δάχτυλο και να βλέπουμε το φεγγάρι.
3: Ως αριστερός κατά δήλωσή σας, φαντάζομαι θα σας έχει περάσει από το μυαλό η φράση του Μάο «Μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση».
4: Χαίρομαι που διαβάζετε το Μάο.
5: Θα του θύμιζα τις λέξεις του συντρόφου Μάο που λέει «Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν».
6: Αλήθεια, έψαχναν πολλοί να βρουν αυτό το φιντάνι.
7: Μαοϊκοί.
8: Όλοι.
7: Όλοι οι Μαοϊκοί. Όλοι είναι με το μεγάλο τιμονιέρι. Σαν σήμερα λοιπόν έφυγε από τη ζωή ο Μάο Τσετούγκ, 9 Σεπτεμβρίου του 1976, που έχει επηρεάσει και τους Έλληνες πολιτικούς, όπως ακούσατε, μέχρι και ο Στέφανος Κασελάκης αναφέρθηκε στον σύντροφο Μάο. Γιατί είναι όλοι οι Μαοϊκοί. Μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση. 35 λεπτά μετά από τις 8 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα σε όλα τα λουλούδια και σε όλα τα ζυζάνια.
8: Ακριβώς. Και στα λουλούδια και στα ζυζάνια.
7: Λοιπόν, για να σας πω κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Πριν επιλέξεις σπουδές, πρέπει να δεις πού μπορούν να σε οδηγήσουν. Όχι απλά να ακούσεις, αλλά να δεις χώρους, ανθρώπους και έργα.
8: Αυτό γίνεται στον ACTO, στο Art and Design Show. Βλέπεις τη δημιουργική εξέλιξη των φοιτητών και πώς χτίζεται ένα επαγγελματικό πορτφόλιο.
7: Την 5η, 10 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, έλα στο Open Day Ευελπίδων 11α Κυψέλη και γνώρισε τους Program Leaders για λαδές και τα εργαστήρια.
8: Και το καλύτερο, κάνε την εγγραφή σου εκείνη την ημέρα και εξασφάλισε επιδότηση διδάκτρων.
7: Μία ημέρα, μία επιλογή, μία νέα αρχή. Art and Design μόνο στον ACTO. Αύριο λοιπόν, 5η, 10 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, το Open Day Ευελπίδων 11α στην Κυψέλη. Καλημέρα και στην Ιωάννα, η οποία λέει «Αχ, τι ωραίο το φλερτ», αλλά δυστυχώς λέει «Οι σημερινοί νέοι ναι, δεν ξέρουν να φλερτάρουν».
8: Έτσι είναι.
7: Βγάζει τον καημό της η Ιωάννα, ναι. Καλημέρα. Ιωάννα μου. Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Να είσαι καλά, να έχεις μια όμορφη ημέρα. Λέγαμε πριν από τους τίτλους των ειδήσεων για τον στόχο που έχει βάλει η κυβέρνηση για τη μείωση στη τιμή του ρεύματος. Ναι. Την επόμενη τριετία κατά 30%.
8: Ακριβώς λοιπόν, ένα σχέδιο που παρουσιάστηκε χθες από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, και αυτό είναι σημαντικό. Και τώρα θα μου πείτε, ξέρεις τι ρωτούν όλοι, πώς θα γίνει αυτό. Εγώ να πω ότι και ο κύριος Τσίπρας δεν έχει στο πρόγραμμά του ένα τέτοιο σχέδιο, γιατί είχα ακούσει.
7: Μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος.
8: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο.
7: Απλά
8: λοιπόν,
7: το πρόγραμμα το οποίο αναφέρεστε τώρα είναι σε βάθος τριετίας, έτσι.
8: Έτσι, σε βάθος τριετίας, βεβαίως. Λοιπόν, τι είπε ο κύριος μεταξύ λοιπόν, άλλων. Εξήγηλε λοιπόν τη σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% στο 2029 μέσω ενός σχεδίου. Λοιπόν, παρουσίασε τους 6 βασικούς άξονες ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Το σχέδιο που παρουσιάστηκε στοχεύει στον περιορισμό των ρευματοκλοπών. Το ακούμε πολύ αυτό το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Και στη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Που ξέρεις πόσο είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
7: 3 δισεκατομμύρια είναι τα φέσια και 500 εκατομμύρια ευρώ είναι οι ρευματοκλοπές.
8: Ακριβώς.
7: 3,5 δις λοιπόν πληρώνουν οι συνεπείς καταναλωτές.
8: Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι όλα έχουν ως στόχο και αυτό που θα βοηθήσει για να μειωθεί το ρεύμα είναι η πράσινη ενέργεια. Οι ΑΠΕ που συνεισφέρουν αρκετά, η αποθήκευση, όλο αυτό το σχέδιο λοιπόν που θα μειώσει το κόστος στους λογαριασμούς της ενέργειας κατά 30% έως το 2029.
7: Νομίζω, Αμαλία μου, ότι το πολύ σημαντικό είναι η αποθήκευση.
8: Ακριβώς.
7: Γιατί μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι δεν αποθηκεύεται η ενέργεια που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές.
8: Βέβαια, βέβαια.
7: Και τώρα λοιπόν με τις μπαταρίες και με τις επιχορηγήσεις που θα δοθούν
8: για τις μπαταρίες.
7: Ακριβώς. Θα δούμε μεγάλη διαφορά και στις τιμές. Αυτό τουλάχιστον λέει ο αρμόδιος υπουργός. Ταυτόχρονα έχουμε και τη μείωση για τις χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας.
8: Ακριβώς.
7: Το 50% λόγω της διασύνδεσης που υπάρχει πλέον με τα νησιά. Οπότε μειώνεται από εκεί το κόστος και υπάρχει το περιθώριο να μειωθούν και οι συγκεκριμένες χρεώσεις στις ΙΚΟ, στις υπηρεσίες κοινωνικής
8: ωφέλειας. Και ενίσχυση του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά μεταξύ των προμηθευτών και μεγαλύτερη κοινοτικότητα προς ανταγωνιστικά τιμολόγια. Λοιπόν, να πω ότι αυτό που είπες εσύ για τις διασυνδέσεις των νησιών για τα οικιακά τιμολόγια είναι η μείωση που μπορεί να φτάσει στο 50%, 50% και θα φτάσει 50% για όλους τους καταναλωτές. Έτσι είναι που, και αυτό θα βοηθήσουν πολύ και οι έξυπνοι μετρητές. Άρα, λοιπόν, υπάρχει μια δέσμη μέτρων 6 μέτρων, 6 παρεμβάσεων, που θα δούμε μείωση του κόστου ηλεκτρικής ενέργειας ως το 29 κατά 30%.
7: Βέβαια, ο κύριος Παπασταύρου λέει ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας και ότι με αυτό το πρόγραμμα, με τον ορίζοντα τριετίας, ο στόχος είναι να επιστρέψουμε σε τιμές που υπήρχαν προ-κρίσης. Να πάμε στα επίπεδα δηλαδή προ-κρίσης.
8: Εντάξει, πάντως η ενεργειακή κρίση καλά κρατεί. Εδώ βγαίνει ο ένας μετά τον άλλον και Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά και αναλυτές και λένε ότι η Ευρώπη θα έχει έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν υπάρχει φυσικό αέριο αποθηκευμένο και έχουν καταστραφεί και αρκετές εγκαταστάσεις λόγω του πολέμου. Δεν υπάρχει και ρωσικό φυσικό αέριο. Και τώρα πρέπει η Ευρώπη κάτι να κάνει, και αυτό πρέπει να κάνει είναι από τη μία πλευρά να ενισχύσει το τομέα της αποθήκευσης. Με ποιο τρόπο να το βρει? Γιατί πληρώνει πανάκριβο το LNG και θα το πληρώσει πιο ακριβό και βεβαίως να βοηθήσει και να χρηματοδοτήσει τον κάθετο διάδρομο που εκεί η Ελλάδα πρωταγωνιστεί.
7: Αυτά εν μέσω ανησυχίας για αύξηση στην τιμή του ρεύματος στο επόμενο διάστημα. Ναι. Είδαμε και τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, γιατί έχουμε ταυτόχρονα αύξηση και στην τιμή του φυσικού αερίου.
8: Εντάξει, εκεί κράτησε η ΔΕΗ που έβγαλε αυτό το πολύ ανταγωνιστικό έτσι με το σταθερό τιμολόγιο με 11 λεπτά. Και δεν απορρόφησε μεγάλο μέρος της αύξησης στη χονδρική και στα πράσινα τιμολόγια. Να δούμε τι θα γίνει τον επόμενο μήνα. Γιατί μήνα πάμε, Ιωσήφ μου.
7: Η ώρα είναι 9 παρά 20 ακριβώς, που σημαίνει ότι ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει πάρει ήδη θέση για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
9: Καλημέρα. Εδώ στις επάλξεις πήραμε θέση, πάμε να τα πούμε αναλυτικά. Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη Πειραιός στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο, στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνίνει ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων ανατμήματα σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Κεσαριανή και στο ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, στο Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Μικρά Ασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό αρκετές καθυστερήσεις. 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και τουλάχιστον 15 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία.
7: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να πούμε μόνο ότι σε αυτό το πρόγραμμα με στόχο τη μείωση κατά 30% στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, η μείωση θα αφορά μόνο την κατανάλωση.
8: Βέβαια.
7: Όχι τις υπόλοιπες χρεώσεις που θα υπάρχουν στους λογαριασμούς ρεύματος.
8: Την κατανάλωση.
7: Την κατανάλωση. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα χρεώσεις, ΦΠΑ κτλ. Παραμένουν αμετάβλητα. Ναι. Για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. Καλημέρα και στο Βασίλη. Αυτό με το ρεύμα λέει δεν έχει προηγούμενο, δημιουργεί όμως δεδικασμένο. Εμένα λέει ο νικάρης μου, με φέσω σε 3 νίκια, άρα εγώ μπορώ να τα πάρω από τον επόμενο. Πραγματικά μόνο στην Ελλάδα. Καλημέρα και στον Πέτρο, ο οποίος λέει ρε παιδιά, μας κοροϊδεύουμε με το ρεύμα. Αφού υπάρχει ώρα της ημέρας που έχουμε παραπάνω ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές, γιατί δεν μειώνεται η τιμή του ρεύματος εκείνες τις ώρες, όπως για παράδειγμα είναι το νυχτερινό. Αυτό το οποίο λένε λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα είναι η αποθήκευση, ότι το μυστικό είναι η αποθήκευση με τις μπαταρίες ώστε να μειωθεί η τιμή του ρεύματος. Τώρα πάμε να δούμε λίγο και τις αντιδράσεις, να πιάσουμε και τον παλμό της κοινωνίας αυτό σχετικά με τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι λένε για παράδειγμα οι πολίτες στην Αλεξανδρούπολη, πώς είδανε αυτά τα μέτρα?
10: Καλά. Μέτρια. Καλά. Σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει, αυτά κάνει. Παραπάνω δεν μπορεί. Έτσι νομίζω.
2: Καλά είναι.
11: Μπαρούφες. Μόνο μπαρούφες.
12: Πιστεύετε ότι δεν θα βοηθήσει σε τίποτα τον κόσμο?
11: Όχι.
13: Πολύ καλά.
12: Όλα καλά. Μακάρι να τα υλοποιήσει όλα αυτά που είπε. Αναφορικά με την έκτακτη σύνταξη. Εντάξει, καλό δεν είναι. Και κάτι παραπάνω θα ήταν καλύτερο για εμάς τους συνταξιούχους.
14: Για να είμαι ειλικρινής, μία από τα ίδια. Όπως βλέπετε, η ακρίβεια είναι τόσο μεγάλη. Δηλαδή, πού να βρεθεί ένα ποσό για να μας εξυπηρετήσει γενικά σαν σύνολο?
15: Όλα ωραία, όλα, όλα.
7: Τελευταίο, όλα ωραία.
8: Όλα, όλα, όλα ωραία. Τα βρίσκει ωραίο άνθρωπο.
7: Διαφορετικές απόψεις.
8: Μην γκρινιάζει,
7: είναι...
8: μύρλα. Από το πρωί, μύρλα. Γκρίνια. Σταμάτα τη μύρλα. Το είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σταμάτα.
7: Τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης?
8: Έτσι δεν είπε. Ότι γκρινιάζουμε όλη μέρα.
7: Περίμενε.
16: Τα ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή? Δεν ντρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα? Μύρλα και μιζέρια.
7: Έχεις μικρόφωνο
8: για
7: τώρα,
8: λέει, γκρίνια. Για σένα τα λέει.
7: Εγώ
8: μύρλα.
7: Έβαλα τον
8: γκρινιάρι,
7: κόσμο. Έβαλα τους πολίτες. Άκουσες τους πολίτες τι λένε.
8: Ναι.
7: Άλλοι λένε ότι καλά, μια χαρά θα βοηθήσουν. Άλλοι λένε ότι δεν θα βοηθήσουν γιατί η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα.
8: Εδώ γκρίνιαξε ο κύριος Μπρατάκος.
7: Μύρλα και ο Μπρατάκος. Θες μην έχει μικρόφωνο. Βέβαια υπήρξε και μια κυρία. Να τα λέμε και αυτά. Η οποία ήταν πολύ θερμή, ρε παιδί μου.
8: Τη άρεσαν τα μέτρα.
7: Τη άρεσαν πολύ τα μέτρα κτλ. Και κατέθεσε και τη δική της άποψη.
17: Τον αγαπάμε. Και ό,τι λέει είναι σωστό. Έχει κάνει τόσα πολλά. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος? Τι άλλο να κάνει? Έτσι δεν είναι? Κάνει, κάνει, δίνει. Θα μας τα πάρει πάλι πίσω. Εντάξει. Όταν θα έρθει ο καιρός. Αλλά προς το παρόν νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά.
7: Αυτό είναι. Πάμε πάρα.
8: Μάλλον μας τα πάρει πίσω.
7: Μας δίνει. Θα μας τα πάρει βέβαια πάρει πίσω.
8: Δεν μας τα πάρει. Γιατί
7: πάμε
8: μας τα πάρει.
7: Πάρα πολύ καλά.
8: Σας παρακαλώ, κυρία μου. Σας παρακαλώ. Τα έδωσε ο άνθρωπος.
7: Όταν δίνεις παίρνεις κιόλας, κατάλαβες? Και λέει η κυρία,
8: αλλά δεν μας...
7: καλά πάμε, πάρα πολύ καλά.
8: Πού τη βρήκες την κυρία?
7: Εγώ, Αλεξανδρούπολη.
8: Εντάξει Θεός, αλήθεια μας τα πάρει κάποιος? Μα δεν τα έδωσε για να τα πάρει ο άνθρωπος, τα έδωσε για να μας τα έδωσε.
7: Ναι, αλλά η κυρία είναι ανεκτική, σου λέει εντάξει, έδωσε, αλλά μπορεί να μας τα πάρει, αλλά οκ, όλα μια χαρά.
8: Ας μας τα πάρει.
7: Όλα καλά, όλα ανθυρά. Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
7: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
8: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
11: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στον Ιωάννη, τον bus driver. Όπως υπογράφει, καλημέρα στον οδηγό λεωφορείου. Καλή δύναμη σε σένα και σε όλα τα παιδιά που είναι στο τιμόνι αυτή την ώρα. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί πάντα έχουμε την προτίμησή τους. Καλημέρα και στον Δημήτρη, καλημέρα και στον Μιχάλη και σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα Γεωργία και τη δική μας αγάπη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, άκουσες νωρίτερα την κυρία. Τι να κάνουμε, είπε. Εντάξει, θα μας τα πάρει πίσω. Λέει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τι να... Οι απόψεις είναι αυτές οι οποίες μεταφέρονται στον δημόσιο λόγο. Την αγάπη μας Γεωργία, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Φυσικά και μάθαμε τι είναι ο Σουρουκλεμές. Το είχαμε πει και την άλλη φορά, αλλά μας βοήθησαν οι ακροατές στη χθεσινή εκπομπή. Είναι ο αχαήρευτος, ναι. Ο τυποτένιος. Αυτός που είναι του πεταματού.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό χρησιμοποιεί ο Ερντογάν. Πάμε όμως τώρα, Μαλία μου, σε μία είδηση που κανονικά, εάν δεν είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα με την τουρκική προκλητικότητα, εάν δεν είχαμε αυτό το διεθνές περιβάλλον, την οικονομία, την ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι θα ήταν η πρώτη είδηση. Και αναφέρομαι στην έκθεση PISA.
1: Ναι.
0: Τι δείχνει λοιπόν αυτή η έκθεση, τα στοιχεία της οποίας έγιναν χθες γνωστά για την ελληνική παιδεία? Ότι βρίσκεται λοιπόν σε ελεύθερη πτώση.
1: Ναι.
0: Ένα ηχηρό καμπανάκι λοιπόν για την Ελλάδα.
1: Πολύ χειρό
0: αυτή
1: καμπανάκι.
0: Η έρευνα.
1: Και πολύ ανησυχητική έρευνα.
0: Γιατί τι δείχνει? Ότι ένα στα δύο παιδιά, τελειώνοντας λοιπόν και το λύκειο, έχει δυσκολία στο να πραγματοποιήσει απλές μαθηματικές πράξεις ή στην κατανόηση ενός κειμένου.
1: Έτσι.
0: Είναι πολύ ανησυχητικό το συγκεκριμένο συμπέρασμα που προκύπτει από αυτή την έρευνα. Βέβαια να πούμε ότι δεν αφορά μόνο την Ελλάδα.
1: Αφορά και άλλες χώρες.
0: Είναι για 90 χώρες. Έτσι. Αυτή η έρευνα, και δυστυχώς διεθνώς σημειώθηκαν οι χαμηλότερες επιδόσεις που έχουν καταγραφεί από το 2000. Σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Αλλά επειδή τώρα μιλάμε για την Ελλάδα, μιλάμε για πτώση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου, 7 μονάδων στις φυσικές επιστήμες και 6 μονάδων στα μαθηματικά.
1: Ναι, πάντως θέλω να πω ότι υπάρχει ένα οξύμορο σε αυτή. Ότι η απόσταση των Ελληνόπουλων από το μέσο όρο του ΕΣΑ έπαψε να διευρύνεται. Και σε ορισμένα πεδία, όπως τα μαθηματικά, περιορίστηκε. Η Ελλάδα έχασε 6 μονάδες εναντί 11 στο συγκρίσιμο μεσόωρο των 23 χωρών τόσα, που συμμετέχουν σε όλους τους κύκλους. Όμως, έτσι και αλλιώς, τα αποτελέσματα της έρευνας είναι απογοητευτικά και ανησυχητικά. Όταν δεν μπορούν οι μαθητές να κατανοήσουν ένα κείμενο ή να κάνουν απλές μαθηματικές πράξεις, τελειώνοντας το λύκειο, αυτό είναι, τότε κάτι πρέπει να αλλάξει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εντάξει, κάτι πρέπει να αλλάξει.
0: Ναι, αλλά όταν βλέπεις ότι είναι διεθνώς αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι, γιατί είναι και τα social media, λένε.
0: Κάτι σημαίνει πλέον για την αλλαγή στον τρόπο εκπαίδευσης. Και πόσο ρόλο έχουν παίξει, όπως πολύ σωστά λες, και τα social media και η εμφάνιση της τεχνολογίας και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά όταν βλέπεις ότι 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν ή ότι 1 στους 2 Έλληνες μαθητές τελειώνουν χωρίς να μπορούν να κάνουν απλές μαθηματικές πράξεις, αυτό προκαλεί θλίψη και μεγάλη ανησυχία.
1: Εντάξει, και εδώ πρέπει να μας ενισχύσει και εμάς, όχι μόνο την πολιτεία, πρέπει να μας ενισχύσει και εμάς τους γονείς. Γιατί τι λέει η PISA? Ότι δεν φαίνεται οι γονείς να δείχνουν την απαιτούμενη προσοχή όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών τους. Άρα, είναι ένα επιπλέον ανησυχητικό στοιχείο της έρευνας αυτό. Ναι, μπορεί, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, εμείς μιλάμε για τη χώρα μας. Εγώ βάζω και τον τρόπο που γίνεται η μάθηση στα σχολεία. Μήπως πρέπει κάτι να αλλάξει? Γιατί το ακούω και με αυτό το νέο σχολείο, το αύριο, το σχολείο του αύριο που παρουσίασε η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, και που πολύ σωστό είναι και πολύ θετικό. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε και τον τρόπο που τα παιδιά μαθαίνουν στο σχολείο. Από την άλλη πλευρά, ξέρεις τι άκουγα ειδικούς να λένε? Ότι όταν έχεις αυτά τα social media και τα παιδιά μιλάνε όπως μιλάνε, με ελάχιστες. Δεν χρησιμοποιούν ελληνικές λέξεις τις πρώτες φορές, και αυτά τα Greek leaks, πώς λέγονται κιόλας, δεν τα ξέρω. Όλα αυτά έχουν. Δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο να παιδί να μπορεί να εκφράζεται και να καταλαβαίνει. Τι είπα?
0: Θα σου πω μόνο.
1: Είπα μια λέξη, θα σου πω στην κόρη μου τώρα. Έτσι. Το παρήσακτος. Δεν το έχει ξανακούσει. Παρήσακτος. Το λέω για την κόρη μου που είναι 24 χρονών.
0: Γενικά στη νέα γενιά θα δεις ότι είναι πολύ φτωχό το λεξιλόγιο.
1: Αυτό λέω.
0: Αλλά ήθελα να σου πω το εξής. Επειδή πάντα παίρνουμε σαν παράδειγμα τις σκανδιναβικές χώρες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια στροφή εκεί στις σκανδιναβικές
1: χώρες. Σε χαρτί και μολύβι.
0: Γυρνάνε στο χαρτί λοιπόν και στο μολύβι.
1: Ξεκάθαρα. Υπάρχει και απόφαση των ομώνυμων υπουργείων, των Υπουργείων Παιδείας των χωρών, συγκεκριμένων χωρών, όπως νομίζω στη Σουηδία, γιατί διάβαζα μια έρευνα, ότι μόνο κατάλαβαν, γιατί αυτές συγχώρησαν μπροστά στην ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης. Γίνονται, αν ξέρεις, όλα με τους πίνακες αυτούς τους ψηφιακούς κτλ. Και η απόφαση είναι ότι αυτό δεν βοήθησε, έτσι, στην εκπαίδευση των παιδιών και πάμε να γυρίσουμε στον παραδοσιακό τρόπο, στο χαρτί και στο μολύβι. Ας το ακούσουμε όλοι αυτό. Και είναι, καλά το λέει ο Ιωσήφ, είναι ένα παράδειγμα σημαντικό για αυτές τις χώρες που η παιδεία τους τώρα, εντάξει, τώρα είναι σε άλλο επίπεδο. Χωρίς να σημαίνει ότι η δικιά μας παιδεία δεν είναι, γιατί το λέω, γιατί διάβαζε για την κατάταξη των ελληνικών πανεπιστημίων. Πόσο έχουν ανέβει στην κατάταξη. Αλλά μην τα λέμε όλα μαύρα, θέλω να πούμε, και τα θετικά. Όμως αυτή η στροφή σε χαρτί και μολύβι κάτι δείχνει.
0: Και λέει ο Θεόδωρος, η ρίζα του προβλήματος για τα παιδιά είναι η χρήση των κινητών. Είναι λέλαπα για το μυαλό τους. Mm. Καλημέρα και στον Τάσο, ο οποίος λέει και να φανταστεί κανείς ότι κάποτε σε Ολυμπιακούς Αγώνες Μαθηματικών οι Έλληνες μαθητές πρότευαν και συνεχίζουν, αγαπητέ φίλε, εγώ το παρακολουθώ, συνεχίζουν να διακρίνονται οι Έλληνες μαθητές. Αλλά τα στοιχεία που διαβάσαμε από την έκθεση PISA είναι πραγματικά δραματικά. Ο Χρήστος αναρωτιέται γιατί ο Ολμέ διαφωνεί με αυτήν την έρευνα της PISA. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ενώ ο Θάνος λέει ότι αν δείτε έρευνες για αυτές τις γενιές παγκοσμίως, θα κλάψετε. Στην Ελλάδα είμαστε ακόμα καλά σε σύγκριση με άλλες χώρες.
1: Έχει δίκιο. Λοιπόν, ο αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφήσεις Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνει τα περιόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
2: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει!
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu. Real FM. Η ώρα είναι 9.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Φαδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσι Ψυχικό, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και από Εγάλεο μέχρι Ελώνα και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Καθυστερήσει μείνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό, από Ζεφύριος Μαρούσι, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν υποστηρίζουν ότι επιτέθηκαν σε 2 αμερικανικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο και ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλοια. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Ολοσχερός καταστράφηκε κτίριο στον Πειραιά έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς στα ξημερώματα σε παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα. Προληπτικά εκκαινώθηκε διπλανή πολυκατοικία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία της Γερμανίας εξήρε ο Ντόναλντ Τραμπ. Απέδωσε την εκλογική επιτυχία σε πολιτικές και κανονισμούς για τη μετανάστευση, τους οποίους χαρακτήρισε φρικτούς.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στιγμές ανησυχίας στην Μπορούσια Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος αποχώρησε με φορεία από το παιχνίδι με την Βιγιαρεάλ για το Champions League μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, όπου εντοπίστηκε πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύστημα του νεαρού άσου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Πέντε ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 9 και 6 πρώτα λεπτά στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου. Αμαλία, βλέπεις πόσα μηνύματα έχουν έρθει για την έκθεση PISA και τα αποτελέσματά της.
1: Απασχολεί τον κόσμο, την απασχολεί και.
0: Και για το εκπαιδευτικό σύστημα.
1: Βέβαια.
0: Δεσμεύομαι ότι θα διαβάσουμε τα περισσότερα από τα μηνύματα, όσα προλάβουμε δηλαδή, από αυτά που έχετε στείλει για αυτό το καυτό θέμα με τα αποτελέσματα από την έρευνα PISA. Είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας που προσπαθούμε να χωρέσουμε με την Αμαλία, αλλά θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το συγκεκριμένο. Γιατί στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για την τουρκική προκλητικότητα και την απάντηση που ήρθε χθες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την Αίγυπτο, ότι δεν θα φοβηθούμε να υπερασπιστούμε το δίκαιό μας, δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε, αλλά ταυτόχρονα δεν φοβόμαστε και να συνομιλήσουμε. Και η Βέρα ρωτάει, δεν μας λέτε όμως σε τι επίπεδο βρίσκεται η Τουρκία. Αυτό το οποίο ακούσαμε, αγαπητή Βέρα, και χθες είναι ότι η Τουρκία ανακοίνωσε αύξηση αμυντικών δαπανών κατά 229%.
1: Εντάξει, πάντως δεν έχει θωρακιστεί αμυντικά όπως η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει Ραφάλ, η Ελλάδα μπήκε στο πρόγραμμα F-35, έχει πάρει Μπελαρά, τώρα θα πάρει Μπεργκαμίνη. Όλα αυτά είναι, έχει βεβαίως ένα σπίτα το χιλέα, που ενοχλούν έντονα την Τουρκία.
0: Βέβαια, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι μιλάμε για τον δεύτερο ισχυρότερο στρατό του ΝΑΤΟ, τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ, η Τουρκία, έτσι και λόγω πληθυσμού. Φυσικά, στην πρώτη ώρα της εκπομπής αναφερθήκαμε και στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στην εξειδίκευση και από τον κύριο Παπασταύρου για τη μείωση κατά 30% στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Μεγάλο θέμα η ακρίβεια που θα ασχοληθούμε αμέσως τώρα. Γιατί, Αμαλία μου, εδώ έχει προκύψει ένα θέμα με την πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών.
1: Ναι, με
0: τα ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Τι λένε λοιπόν οι πολίτες? Λένε οι πολίτες ότι πρώτα απ' όλα ή δεν βλέπουν ταμπελάκια, ή δεν βλέπουν ταμπελάκια που να γράφουν, για παράδειγμα, μειωμένη τιμή και δίπλα ποια είναι η προηγούμενη τιμή,
1: ακριβώς,
0: ώστε να κάνουν σύγκριση. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που έχει προκύψει και το είδα και εγώ με τα ίδια μου τα μάτια επισκεπτόμενος το Σάββατο σούπερ μάρκετ. Πάω λοιπόν και εγώ στους διαδρόμους εκεί και βλέπω σχεδόν στα περισσότερα ράφια ταμπελάκια. Όπα, λέω, τι έγινε?
1: Ναι.
0: Πέσανε τόσο πολύ τιμές σε τόσα πολλά προϊόντα.
1: Σε πολλά προϊόντα.
0: Τι κάνουν λοιπόν κάποιοι? Έχουν βάλει τα ταμπελάκια μειωμένη τιμή, αλλά ταυτόχρονα έχουν κάνει και μια δική τους πρωτοβουλία, την οποία ονομάζουν έξυπνη τιμή.
1: Μειωμένη, όχι, χρυσή τιμή.
0: Χρυσή τιμή.
1: Ναι.
0: Βασική τιμή. Και έχουν και εκεί ταμπελάκια. Με αποτέλεσμα, ο καταναλωτής να μπερδεύεται.
1: Έτσι.
0: Γιατί βλέπει 100 ταμπελάκια σε ένα διάδρομο.
1: Και που είναι το σε ποια προϊόν είναι η πιο μειωμένη τιμή.
0: Ακριβώς. Τι γίνεται, παιδιά? Οι εποπτικοί οργανισμοί, οι έλεγχοι, τι γίνεται? Όλα καλά? Η ανεξάρτητη αρχή, τι γίνεται, παιδιά? Κάνετε κανέναν έλεγχο?
1: Γιατί εδώ τώρα αυτό είναι παραπληροφόρηση με έναν τρόπο. Με έναν τρόπο είναι παραπληροφόρηση. Γιατί αν δεν έχει ξεκάθαρα, δεν υπάρχει το ταμπελάκι για τη μειωμένη τιμή και πόσο ήταν η αρχική, και υπάρχουν και άλλα ταμπελάκια, ο κόσμος χάνεται. Πώς θα συγκρίνει? Πραγματικά. Άρα η ανεξάρτητη αρχή θα πρέπει να κάνει ελέγχους. Θα πρέπει να κάνει ελέγχους. Τέλειος.
0: Και γι' αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και γι' αυτό. Γιατί εδώ γίνεται μια προσπάθεια παραπλάνησης. Να το πούμε ανοιχτά. Όταν έχεις λοιπόν τόσα πολλά ταμπελάκια και μπερδεύεσαι, αυτό πώς μπορεί να ονομαστεί? Και ταυτόχρονα, όπως είπαμε, δεν αναγράφεται η προηγούμενη τιμή, ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να κάνει τη σύγκριση. Αυτό συμβαίνει λοιπόν με την πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Από εκεί και πέρα έχουμε τα καύσιμα, τα οποία έχουν πάρει την ανηφόρα. Οι τιμές οι οποίες βλέπουμε στα πρατήρια είναι καθημερινά όλο και υψηλότερες.
1: Πάνω από 2 ευρώ και 2,1 πια.
0: 2,155 είδα εγώ αμόλυβδη. 2,0 κάτι το ντίζελ.
1: Και θα γίνει ακόμα χειρότερα, γιατί το πετρέλαιο ανεβαίνει. Ανεβαίνει αρκετά στις διεθνείς αγορές. Χτυπάει κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την αγορά των καυσίμων. Είναι η ενέργεια που επηρεάζει πολύ και τον πληθωρισμό. Περιμένουμε, νομίζω, σήμερα τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Νομίζω ότι σήμερα είναι 12 η ώρα η ανακοίνωση. Θα τα δούμε. Πάντως υπάρχει μια ανησυχητική εικόνα στην αγορά των καυσίμων, που ξαναλέω είναι αυτή που ανεβάζει τον πληθωρισμό. Εγώ θα ήθελα να βγάλουμε την κυρία Τσαγκά. Έτσι, είναι η πρόεδρος της αρχής, έτσι δεν είναι?
0: Ωραία, ανοιχτή πρόσκληση.
1: Ανοιχτή
0: και αύριο
1: πρόσκληση να μας απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Γιατί είναι δικά της δουλειά όλο αυτό, ενώ του ελέγχου της αγοράς.
0: Πάντως και στα καύσιμα η κατάσταση είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά αυτό με τα ταμπελάκια είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και όπως είπε και η Αμαλία, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον αύριο να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Όσον αφορά τα καύσιμα, έχουμε κλιμάκωση και πάλι στον Περσικό κόλπο. Άλλη μια φορά το ίδιο έργο. Νέα χτυπήματα με αποτέλεσμα η τιμή του βαρελιού να παίρνει την ανηφόρα και να φτάνει ή και να ξεπερνάει.
1: Είναι κοντά τώρα στα $100 το βαρέλι και οι ειδησίωνες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για $120 το βαρέλι αν συνεχιστεί ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο, με ό,τι σημαίνει αυτό έτσι, για την εγχώρια αγορά καυσίμων και ενέργειας γενικότερα.
0: Αυτά είναι λοιπόν τα θέματα που μας απασχολούν κυρίως, ταυτόχρονα και με την πολιτική επικαιρότητα, γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έχει πλέον αρχίσει και επίσημα η προεκλογική περίοδος. Αυτό συνέβη μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την ομιλία του Πρωθυπουργού. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει στην ΕΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης για την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου.
1: Και έχει ξεκινήσει καλά η πολιτική αντιπαράθεση όσον αφορά τα οικονομικά προγράμματα. Το είπα και το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός βεβαίως. Θα ακούσουμε σήμερα το Σαββατοκύριακο τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά και σήμερα τον κύριο Αλέξη Τσίπρα.
0: Και επειδή λοιπόν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, είπαμε σε αυτή τη φετινή ραδιοφωνική χρονιά με την Αμαλία να πάρουμε και άλλες απόψεις, για να μην ακούτε μόνο εμένα και την Αμαλία, να ακούσουμε και κάποιες άλλες προσεγγίσεις, κάποιες άλλες οπτικές συναδέλφων, πολιτικών συνταχτών, σχολιαστών, αναλυτών, για να ακούμε και μια διαφορετική άποψη. Αυτό λοιπόν θα το καθιερώσουμε στην εκπομπή και θα υπάρχει και εναλλαγή στις απόψεις, δεν θα είναι καθημερινά οι ίδιες, θα εναλλάσσονται διαφορετικές απόψεις. Σήμερα έχουμε τη χαρά λοιπόν να κάνουμε την πρεμιέρα σε αυτή τη νέα στήλη
1: ποδαρικό
0: της εκπομπής με τον αγαπητό συνάδελφο τον Νίκο Ελευθερόπουλο.
1: Ακριβώς και καλημέρα Νίκο, καλημέρα. Ευχαριστούμε
0: καλημέρα,
1: πολύ.
0: Νίκο.
2: Πάω να μην ανησυχείτε, με γουρλής.
1: Αυτά είναι, γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τώρα ησυχάσαμε. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλή σήμερα.
2: Εντάξει, όπως άλλοι διαφημίζουν την ετοιμότητα, εγώ δεν αφήνω την
1: ετοιμότητα. Όχι, άρχισε τις μπηχτές. Για ξαναπες το αυτό, Νίκο μου.
2: Όπως άλλοι λέω ότι διαφημίζουν την ετοιμότητά του, εγώ διαφημίζω ότι είμαι τυχερός.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης για τα μέτρα και της γκρίνιας. Γιατί ακούμε και γκρίνιες και από κοινωνικές ομάδες. Ακούσαμε και τον κύριο Μπρατάκο. Τι γίνεται, δεν ικανοποίησαν τα μέτρα όλους? Γιατί η κυβέρνηση πήγε σε αυτό το μότο να μοιράσει λίγα σε πολλούς?
2: Τα δική της κυβέρνηση πρώτα απ' όλα ήταν να πλησιάσει περισσότερο τις κοινωνικές ομάδες εκείνες που αποτελούσαν την στήριξη, την εκλογική στήριξη, δηλαδή τους συνταξιούχους. Γι' αυτό είδαμε ένα μεγάλο πακέτο προς τους συνταξιούχους. Ένα κομμάτι προσπαθεί να πλησιάσει ξανά είναι τους αγρότες. Να θυμίσουμε ότι ήδη βρίσκεται σε αναβάσμα ο αγροτικός κόσμος για άλλη μια φορά. Φοβάται ένα δύσκολο χειμώνα η κυβέρνηση και με τις τιμές της ενέργειας να ανεβαίνουν και τα λοιπάσματα είναι πολύ ψηλά και οι προκαταβολές δεν έχουν δεθεί εγκαίρως. Έχει θέματα και το σκάνδαλο του ΠΚΠ που την τραυμάτισε. Αλλά λοιπόν οι δύο βασικοί πυλώνες ήταν αυτοί. Η γκρίνια που υπάρχει είναι ότι ένα μεγάλο πακέτο των μέτρων στην ουσία αναμένεται να υλοποιηθεί μετά τις εκλογές. Και εκεί δέχεται και κριτική η κυβέρνηση από τους μικρομεσαίους και από τους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί εκεί το 500 θα πάει τα Χριστούγεννα του 27, οι ρυθμίσεις για τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες επί της ουσίας γίνονται τμηματικά 5-5-5% και είναι πολύ μακροπρόθεσμο το πρόγραμμα, αλλά δικαίως υπάρχει μουρμούρα και γκρίνια από αυτά τα δύο εκλογικά τμήματα που αποτελούν σε ένα μεγάλο κομμάτι, να πούμε, και την δύναμη της αγοράς.
0: Υπάρχει δυσαρέσκεια πάντως, Νίκο, είναι γεγονός. Σχεδόν από όλες τις κοινωνικές ομάδες και από όλους τους επαγγελματίες, δηλαδή ακούσαμε και τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους συνταξιούχους να διαμαρτύρονται, αλλά και τους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί, όπως είπες και εσύ, αυτό το επίδομα των Χριστουγέννων πάει για το Δεκέμβριο του 2027 και μιλάμε για μια ενίσχυση 500 ευρώ μεικτά. Άρα, καθαρά μπορεί να κυμαίνεται, ξέρω εγώ, από 289 μέχρι και 350.
2: Είναι ανάλογα με το μισθό που παίρνει ο κάθε δημόσιο υπάλληλο και τι κρατήσει που γίνεται με βάση αυτό.
1: Νίκο,
2: είναι προς θετική κατεύθυνση.
1: Ναι, καλά, αυτό δεν αποδομούμε τα μέτρα. Αλλά όταν ο ίδιος ο κύριος Μπρατάκος, ο πρώτος του ΕΒΕΑ, και δεν είναι τυχαίος ο κύριος Μπρατάκος, λέει ότι ήταν, δεν έκανε και δεν μείωσε αυτή η μείωση στην υποκαταβολή φόρου, ουσιαστικά ήταν κοροϊδία. Τι απαντάει η κυβέρνηση σε αυτό?
2: Εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι η μείωση υποκαταβολή φόρου είναι κοροϊδία. Υπάρχει γκρίνια, σίγουρα, αλλά υπήρχε τηλεφώνημα του κύριου Μητσοτάκη στον κύριο Μπρατάκο. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Μπρατάκος ήταν από τα πρόσωπα που ήταν πολύ κοντά στον κύριο Μητσοτάκη ως υπουργός. Ήταν τα πρόσωπα που στήριξε η Νέα Δημοκρατία για να εκλεγούν στην ΕΒΕΑ. Οπότε λογικά υπήρχε και η αντίδραση του γραφείου του Πρωθυπουργού και από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Ήταν ένα πρόσωπο που όταν διαμαρτύρεται έχει και άλλη βαρύτητα διαμαρτυρία. Σίγουρα λοιπόν υπάρχει αυτό που λέμε περικρίνιας, αλλά οι πολίτες θα πάνε στην κάλπη. Θα έρθει στο μυαλό τους και εκεί ποντάρει η κυβέρνηση. Ποιος από αυτούς που υπόσχεται πράγματα μπορεί να τα υλοποιήσει. Και το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη είναι ότι εγώ ότι υπόσχομαι το κάνω πραγματικότητα και αφήνει μια αυτή την άκλη του ότι εμείς πάμε με υποσχετική. Εκεί δέχεται την κριτική. Ότι το μεγάλο πακέτο των μέτρων που ανακοινώνει είναι μετά τις κάλπες. Άρα λοιπόν με έναν τρόπο βάζει ένα δικό του δίλημα στους πολίτες, ψηφίστε για να τα εφαρμόσουν.
0: Μάλιστα. Και επειδή λες τώρα για το δίλημα, Νίκο, το ένα δίλημα θα είναι αυτό. Το δεύτερο δίλημα το οποίο ακούσαμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού είναι αυτό το περί ακυβερνησίας, δηλαδή ότι ψηφίστε για αυτοδυναμία ώστε να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση, διαφορετικά η χώρα θα μπει σε περιπέτειες. Αυτό ακούγεται και λίγο εκβιαστικά θα μπορούσε να πει κανείς. Δηλαδή ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ναι, την επόμενη μέρα δεν θα υπάρχει λοιπόν κυβέρνηση στη χώρα, άρα θα μπούμε σε μεγάλες περιπέτειες.
2: Και σε πρώτα απ' όλα βρισκόμαστε σε ένα κλίμα με την Τουρκία αρκετά έντονο. Όπως βλέπουμε, η προκλητικότητα της γειτονικής χώρας έχει ανεβάσει αρκετά την κλίμακα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο κ. Μητσοτάκης σκέφτεται να κάνει ένα ταξίδι αστραπή στο Καστελόριζο. Και αυτό δεν το βγάζω έξω ούτε από το παιχνίδι που γίνεται με την Τουρκία αυτή την περίοδο, ούτε από τις επιθέσεις που δέχεται από τα δεξιά της Νέα Δημοκρατία περί ενδοτικότητας, περί συμφωνιών με την Τουρκία κάτω το τραπέζι και όλα αυτά. Αλλά θα δώσει την απάντηση στο πεδίο. Άκουσα το πρωί τον κύριο Γεραπετρίτη που είχε βγει στο Sky, αν θυμάμαι καλά, να τοποθετεί το θέμα ότι είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία ο τόπος την επόμενη μέρα να έχει κυβέρνηση. Να έχει μια κυβέρνηση η οποία θα μπορεί να χειριστεί δύσκολα πράγματα. Ένα κομμάτι είναι πολύ μεγάλο η οικονομία. Βλέπουμε τώρα σωστά επισημάνεται που είναι στο πετρέλαιο, αυτό που είναι στο φυσικό αέριο, που θα επηρεάσει και τις λογαριασμούς.
1: Δηλαδή είναι Μητσοτάκης ή χάος, Νίκο. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά λίγο. Ναι, ναι. Θεωρείς ότι είναι αυτό το δίλημα?
2: Για δημοκρατίες εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αδιέξοδο.
1: Ναι.
2: Αν πάει οποιοδήποτε, έχει πάει με διληματικού τύπου εκβιαστικά διλήμματος, τέλος της ημέρας χάνει. Η δημοκρατία θα δώσει την απάντηση. Το βράδυ οι πολίτες των εκλογών θα δώσουν την απάντηση. Αν θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας, αν θέλουν κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτοδύναμη, αν θέλουν κάποια άλλη κυβέρνηση αυτοδύναμη. Αλλά για την ώρα αυτό που έχουμε ως εικόνα και θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε μετά τις δημοσκοπήσεις, που είναι ο κύκλος δημοσκοπήσεων μετά την ολοκλήρωση της ΔΕΤ, τι θα αποτυπωθεί. Δηλαδή, αν αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης με αυτό που παρουσιάζει, με αυτά τα διλήμματα που βάζει, έχοντας το άγχος του Αντώνη Σαμαρά από δίπλα της, έχει κατοχυρώσει αυτό το 30% ώστε να το χρησιμοποιήσει ως εφαλτήριο για να πιάσει την αυτοδυναμία ή όχι. Εκεί θα κριθεί, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, το δίλημα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχουν διλήμματα Μητσοτάκης ή χάος, υπάρχουν διλήμματα Μητσοτάκης και γι' αυτό κατάλαβε η κυβέρνηση και το αλλάζει. Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης κάτι άλλο.
1: Εγώ...
2: Αλλά δεν μπορείς να πας με το τάξη χάος.
0: Απλά να σημειώσω χθες ότι ακούσαμε από τον κύριο Φλωρίδη τη δήλωση ότι αν υπάρξει ακυβερνησία στη χώρα, την επόμενη θα γίνει ντου από την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Να το βάλουμε και αυτό στο τραπέζι.
1: Σωστά το λες. Λοιπόν, πάμε λίγο στην
2: Να θυμίσουμε πάντως ότι η Τουρκία πάντα σε περιόδους αστάθειας της Ελλάδος έστειλε επεισόδια.
0: Όπως τα ίμια.
1: Σωστά.
2: Μετάβασης.
1: Λοιπόν, λίγο τώρα στην κόντρα που μένετε και δεν ξέρω αν ενταθεί το επόμενο διάστημα της κυβέρνησης με τον Νόνη Σαμαρά. Ήταν πολύ σκληρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην απάντηση που έδωσε στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΣ όσον αφορά τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, είπε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε και ότι να σκεφτεί την ιστεροφημία του. Και ήρθε αμέσως η σκληρή απάντηση που νομίζω την είχε και έτοιμη από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά. Θεωρείς ότι αυτή η στρατηγική πια το να με ευθείες βολές προς Αντώνη Σαμαρά το βλέπουμε και το επόμενο διάστημα? Δηλαδή η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να πάει έτσι πολύ επιθετικά απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό? Και γιατί?
2: Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να εξορκίσει δύο πράγματα. Θέλει να εξορκίσει τη χαλαρή ψήφο και την ψήφο μήνυμα. Δηλαδή κάποιοι θεωρούν και εκτιμούν ότι πηγαίνοντας να ψηφίσουν τον Αντώνη Σαμαρά, στέλνουν ένα μήνυμα εν ώψη μιας δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης στον Κυριάκο Μητσοτάκη να αλλάξει πορεία. Αυτό δημιουργεί το κλίμα ένταση με τον κύριο Σαμαρά. Τα στοιχεία των μετρήσεων δείχνουν ότι ο κύριος Σαμαράς τελικά δεν είναι αυτό που αρχικά το Μαξιμού υπολόγιζε, ότι θα είναι ένα ποσοστό κάτω από 3%, άρα δεν ασχολούμαστε μαζί του. Βλέπει ότι υπάρχουν διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας για υπαρκτούς λόγους, όπως είναι η υπόθεση των εκπληκτικών, όπως είναι η γοκατζέτα, όπως είναι διάφορα που κατηγορεί ο κύριος Σαμαράς. Με μια επιθετικότατη απάντηση που βγάλε για το Μέγαρο Μαξίμου. Θεωρώ λοιπόν ότι από εδώ και πέρα το σκληρό ρόκο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Αντώνη Σαμαρά θα συνεχιστεί. Γιατί ποιος είναι ο τρίτος φόβος? Ο τρίτος φόβος είναι αυτό που περιγράφουν διάφοροι, ότι μπορεί να είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη, ο κ. Σαμαράς να έχει μπει στη Βουλή και να σχηματίσουν μαζί κυβέρνηση. Εκεί όλοι ξέρουν ότι ο όρος που θα θέσει ο κ. Σαμαράς ή να μείνει ο κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Γι' αυτό και απαντά το ερώτημα ότι όποιος είναι πρώτος θα ορίσει και τον πρωθυπουργό. Αλλά αυτό θα το δούμε το βράδυ των εκλογών.
1: Νίκο μου, να σε ευχαριστήσουμε. Νίκο Ελευθερόγλου, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, θα τα ξαναπούμε πολύ, την Νίκο. Επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σε καλά και θα περιμένουμε να δούμε το γούρι που υποσχέθηκες.
1: Ναι, ναι, το γούρι, το γούρι.
2: Δεν σας φοβάμαι και πέρυσι πήγατε πάρα πολύ καλά. Είμαι εδώ και φέτος θα είστε στην κορυφή.
0: Να σε καλά, πολύ, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Με συναδέλφους που βεβαίως έχουν τεράστια εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ και να κάνεις μια συζήτηση που έχει και ένα νόημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον
0: Νίκο. Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Ελευθερόγλου.
1: Και εγκαινιάζουμε λοιπόν αυτή την ενότητα της εκπομπής.
0: Αύριο.
1: Αύριο έχουμε την κυρία Βούλα και Χαγιά.
0: Α, μάλιστα. Και μετά. Για να ακούσουμε και μια διαφορετική γνώμη.
1: Την κυρία Μαριάννα Πυριώτη.
0: Τρίτη διαφορετική έτσι. Άποψη λοιπόν. Καθημερινά σε αυτή τη νέα στήλη που εντάσσεται στην εκπομπή.
1: Λοιπόν, είχαμε άμεση αντίδραση από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία θα είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε
0: την
1: πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση.
1: Ακριβώς. Θα είναι μαζί μας μετά τους τίτλους των ειδήσεων και θα απαντήσει στα ερωτήματά σας που έχετε θέσει και που έθεσε και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Θα είναι μαζί μας λοιπόν η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη.
0: Από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Οπότε για όποιο ερώτημα θέλετε να θέσουμε, στούντιο atrialfm.gr μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα είναι μαζί μας η κυρία Τσαγκάρη. Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος, κίνηση στους δρόμους. Πες μας, Παναγιώτη, γρήγορα, τι συμβαίνει αυτή την ώρα.
3: Καλημέρα και πάλι. Επιβαρημένη κατάσταση. Απροσπέλαστη άνοδος του Κηφισού, από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Κατάμεστοι είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία έχουμε στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ηλιούπολη. Με υπομονή ασοπλιστούν όσοι βρίσκονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία.
0: Πω ρε που δεν μας έκοψες τα πόδια.
1: Πραγματικά, αρχίσαμε.
0: Μέλιστα η γλώσσα σου.
3: Αφού πήρα εντολή να τα πω γρήγορα.
1: Ναι.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την νέα εφαρμογή του realgr.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
0: Και να σας πω και το εξής. Αν ψάχνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας, η Lidl Ελλάς έχει δύο πολύ δυνατά ραντεβού αυτή την εβδομάδα. Πρώτος σταθμός, 5η, 10 Σεπτεμβρίου, στο Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για το Lidl Days, όπου μπορείς να γνωρίσεις την ομάδα από κοντά και να συζητήσετε για θέσεις στα καταστήματά της. Και αν δεν προλάβεις, κανένα πρόβλημα. Θα τους βρεις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στις ημέρες καριέρας του carriera.gr στο Metropolitan Expo, όπου μπορείς να μάθεις τα πάντα για όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας της εταιρείας, ενώ θα έχει και ένα μεγάλο διαγωνισμό έκπληξη. Ετοίμασε βιογραφικό και πήγαινε να γνωριστείτε από κοντά. 5η 10 Σεπτεμβρίου το πρώτο ραντεβού, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, Athens Gate Hotel και αν δεν προλάβετε εκεί, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο ημέρες καριέρας στο Metropolitan Expo.
1: Λοιπόν, μετά τους τίτλους των ειδήσεων, το ξαναλέμε, θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς και προστασίας καταναλωτή, για να μιλήσουμε μαζί της για όλα αυτά που είπαμε όσον αφορά αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία για μείωση τιμών και τα περίεργα που βλέπουμε. Στείλτε τα ερωτήματά σας στο στούντιο papakirialfm.gr.
4: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού. Fogg. Τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
9: Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ ακόμα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών επιτρέπει η νέα υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε ακόμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου net billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο απλά ελληνικά, αυτό είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ή των μικρών επιχειρήσεων να παράγουν μέσω φωτοβολταϊκών μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Σε περίπτωση μάλιστα που τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν εγκατασταθεί παράγουν περισσότερη ενέργεια, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ώστε αυτή η ενέργεια να μεταπολείται στο εθνικό δίκτυο.
8: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
10: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
4: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
5: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Στο Παρίσι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, περισσότερα στο real.gr. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ολοσχερός καταστράφηκε κτίριο στον Πειραιά έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιά στα ξημερώματα σε παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα.
10: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Λάρισα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στο Ρέθυμνο.
11: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
12: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεως στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσι Ψυχικό, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και από Εγάλεως Ελαιώνα, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Ποσειδώνος Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι ως Μαρούσι, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: Τσαγκάρι, θα τα μεταφέρουμε όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα στον Ηλία, ο οποίος διαμαρτύρεται γιατί νιώθει αδικημένος για το επίδομα στους συνταξιούχους, επειδή είναι 64 ετών και το χάνει γι' αυτό ακριβώς τον λόγο. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα, κυρία Ανδροσούλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Όπως σας είπε η Αμαλία πριν από τους τίτλους των ειδήσεων, θα συνομιλήσουμε σε λίγο με την κυρία Τσαγκάρη από την ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή και για τον έλεγχο της αγοράς. Για να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει με την πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών και κυρίως με τις καταγγελίες που κάνουν οι πολίτες σχετικά με τα ταμπελάκια στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Ναι. Λοιπόν, την έχουμε τηλεφωνικά την κυρία Τσαγκάρη, να την καλημερίσουμε. Κυρία Τσαγκάρη, καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ για την άμεση αντίδραση.
0: Καλημέρα σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Και προχωράμε κατευθείαν.
1: Προχωράμε. Λοιπόν, Ιωσήφ, επειδή το ξέρεις το θέμα με τα ταμπελάκια, γιατί η κυρία Τσαγκάρη το άκουσε και γι' αυτό μας πήρε μόνη της τηλέφωνο και την ευχαριστούμε, να απαντήσει.
0: Λοιπόν, κυρία Τσαγκάρη, υπάρχουν καταγγελίες από πολίτες που λένε ότι είτε δεν βρίσκουν καθόλου ταμπελάκια για την πρωτοβουλία για τη μείωση τιμής στα ράφια των σούπερ μάρκετ, είτε όταν τα βρίσκουν σε αυτά δεν αναγράφεται η προηγούμενη τιμή ώστε να μπορούν να κάνουν τη σύγκριση, ενώ λένε ότι παράλληλα τρέχουν και ενέργειες στον σούπερ μάρκετ όπου δίπλα στα προϊόντα με την επισήμανση για μειωμένη τιμή υπάρχουν άλλα ταμπελάκια με χαρακτηρισμούς όπως για παράδειγμα έξυπνη τιμή, χρυσή τιμή, βασική τιμή, με αποτέλεσμα να μπερδεύεται ο καταναλωτής. Έχει πέσει στην αντίληψή σας?
2: Εξυπακούεται. Λοιπόν, το κι αν δεν έχει πέσει και να μην το γνωρίζω. Ξεκινάμε από το πρώτο. Θυμήστε μου το πρώτο να τα πάρουμε ένα-ένα.
0: Το πρώτο είναι ότι δεν βλέπουν καθόλου ταμπελάκια σε κάποια σούπερ μάρκετ για τη μειωμένη τιμή.
2: Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν περίπου 2.500 σούπερ μάρκετ σε όλη τη χώρα. Οποιοδήποτε έχει κάποια καταγγελία ότι δεν υπάρχουν ταμπελάκια, σε αυτά που έχω δει εγώ φυσικά δειγματοληπτικά υπάρχουν παντού ταμπελάκια. Αλλά επειδή δεν μπορώ να ελέγξω 2.500 καταστήματα, με χαρά μεγάλη κάποιος να μου πει το τάδε, στην τάδε περιοχή, στην τάδε πόλη δεν έχει ταμπελάκια και θα επέμβω αμέσως.
0: Η δεύτερη κατηγορία δηλαδή ότι αναγράφεται η μειωμένη τιμή αλλά χωρίς να υπάρχει η προηγούμενη ώστε να γίνεται σύγκριση.
2: Βεβαίως, αυτό ισχύει. Έχει να κάνει και με τα συστήματα των σούπερ μάρκετ. Αλλά το βασικό είναι το εξής. Η μείωση τιμής δεν είναι η πρωτοβουλία μείωση τιμής. Δεν είναι μία απλή προσφορά. Τι εννοώ? Οι προσφορές που έχουν τα σούπερ μάρκετ και είναι πάρα πολλές. Φανταστείτε ότι περίπου ένα 30% και παραπάνω εξαρτάται από την κατηγορία είναι σε μία κυλιόμενη προσφορά. Εμείς με την πρωτοβουλία μείωση τιμών δεν έχουμε μία προσφορά λίγων ημερών. Έχουμε μία μόνιμη μείωση τιμής για 2 μήνες, 3 μήνες, μπορεί και 4 μήνες. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει με την προηγούμενη τιμή και με τη νέα τιμή, γιατί φανταστείτε ότι σε 4 μήνες αυτό το πράγμα αλλάζει συνέχεια.
0: Σε 4 μήνες, κυρία Τσαγκάρη, προφανώς θα έχει αλλάξει. Στην έναρξη όμως της πρωτοβουλίας, που ξεκίνησε 31 Αυγούστου, δεν θα έπρεπε να αναγράφεται ποια ήταν η προηγούμενη τιμή, το προηγούμενο μήνα,
1: για να ξέρει ο καταναλωτής,
0: ώστε να προστατευτεί ο καταναλωτής και να είναι σίγουρος ότι δεν είχε προηγηθεί κάποια αύξηση?
2: Βεβαίως, θα σας πω για τις αυξήσεις ή τις μη αυξήσεις που εγώ λέω, αλλά παρόλα αυτά να σας πω, βεβαίως θα συμφωνήσω, σε έναν ιδανικό κόσμο θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να γράφεται η προηγούμενη τιμή και η επόμενη τιμή. Δεν έχει γίνει, είναι και συστημικό θέμα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, δεν ήταν εφικτό αυτό.
1: Κυρία Τσαγκάρη,
2: σημαντικό όμως, να σας πω και αυτό, το σημαντικό είναι ακριβώς να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουν γίνει αυξήσεις.
1: Εκεί θέλω να σταθώ. Yeah. Γιατί έχουμε αρκετούς ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα όλο το προηγούμενο διάστημα και τώρα, ότι σε προϊόντα που οι ίδιοι αγοράζουν κάθε εβδομάδα είχαν δει αυξήσεις πριν ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία σε προϊόντα και μετά ξεκίνησε η πρωτοβουλία. Άρα η όποια μείωση που είναι θετική, θα πω εγώ, πάει στράφη. Κάνατε ελέγχους ή θα κάνετε ελέγχους ή έχετε κάνει?
2: Καταρχήν, τους ελέγχους τους κάνουμε ψηφιακά. Τι εννοώ? Επειδή με το πόσο κάνει και με μια μεγαλύτερη πλατφόρμα που διαθέτουμε, μπορούμε να τσεκάρουμε όλες τις τιμές Έχω να σας πω ότι με αυτό που λέμε βασική τιμή δεν υπάρχει. Βασική τιμή χωρίς προσφορά δεν υπάρχει ούτε ένα προϊόν που να έχει πάρει αύξηση. Αυτό που συμβαίνει, και θέλω να το πω πολλές φορές γιατί είναι δυσνόητο, είναι δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά κάποιες φορές μέσα σε αυτή την πληθώρα εκατοντάδων χιλιάδων προσφορών μπορεί να έχει βγει αρχές Ιουλίου, μέσα Ιουλίου, με αρχές Αυγούστου, δύο μέρες, μία προσφορά και αυτή να επανήλθει στη βασική της τιμή. Δεν μπορούμε να κρίνουμε από μία τιμή από δύο ή τρεις μέρες.
0: Αυτό που λέτε με τις προσφορές το καταλαβαίνουμε, ναι, γιατί ισχύει. Είναι ισχύει. Έτσι. Όντως έχετε δίκιο σε αυτό. Από την άλλη, εγώ θα κρατήσω αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι δεν είμαστε σε έναν ιδανικό κόσμο και ότι κάποια πράγματα είναι αδύνατο να συμβούν.
2: Ο ιδανικός κόσμος που θα θέλαμε θα ήταν να είχε η πριν και η μετά. Αυτό μαζί σας, συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι. Και ένα δεν τρίτο, γιατί δυνατό. Το λένε οι καταναλωτές, κυρία Τσαγκάρη, ότι ακόμα και στα καταστήματα των σούπερ μάρκετ, όπου υπάρχει το ταμπελάκι για τη μειωμένη τιμή, τα σούπερ μάρκετ, κάποια σούπερ μάρκετ, επιλέγουν να κάνουν και μια δική τους ενέργεια, βαφτίζοντας τη μείωση τιμή στη δική τους ως έξυπνη τιμή, ως χρυσή τιμή κτλ. Με αποτέλεσμα να μπερδεύεται ο καταναλωτής με τα τόσα πολλά ταμπελάκια που βλέπει σε έναν διάδρομο.
2: Σωστά. Λοιπόν, εάν υπάρχει, καταρχήν, εάν τα ταμπελάκια αυτά αφορούν κωδικούς που δεν συμμετέχουν στην πρωτοβουλία τιμής, εμείς το χαιρετίζουμε. Οποιαδήποτε προσφορά μειώνει το καλάθι του νοικοκυριού, δεν έχουμε, κύριε Καλαβαράκη, να είμαστε όλοι χαρούμενοι γι' αυτό. Έτσι. Πάμε τώρα.
0: Αν όμως είναι κωδικοί ίδιων προϊόντων.
2: Μπράβο σας. Πάμε στους κωδικούς ίδιων προϊόντων. Εκεί όντως υπάρχει ένα μπέρδεμα. Το σημαντικό για μένα, η πολύ θετική του πλευρά, είναι ότι αντί για μείωση 5, 10, 15% που είχαμε με την πρωτοβουλία, τώρα φτάνει στο 30%. Δηλαδή οι δύο κωδικούς σας αναφέρω που μου στείλανε πριν λίγο, που ανήκουν στην πρωτοβουλία, οι προσφορές έχουν φτάσει στο 33% και στο 30%. Εγώ είμαι χαρούμενη. Όμως λέω ότι ναι, η αρνητική πλευρά, υπάρχει ένα μπέρδεμα.
1: Μάλιστα.
0: Να σας μεταφέρουμε και μηνύματα ακροατών.
1: Ο Μιχάλης ρωτά, λέει ότι γίνονται έλεγχοι από την αρχή, έχουν βγει κάποια αποτελέσματα, υπάρχουν αρκετά άτομα, είναι στελεχωμένοι έτσι ανεξαρτήτως και που να κάνει τους σωστούς και τους απαραίτητους ελέγχους.
2: Κοιτάξτε, ο συγκεκριμένος έλεγχος γίνεται από το γραφείο, διότι έχουμε μία πλατφόρμα που δείχνει όλες τις τιμές, έχουμε βάλει τα προϊόντα τα οποία συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωσης τιμής και σχεδόν κάθε μέρα, αν θέλω και κάθε μέρα, βλέπω τις τιμές ανά πελάτη. Άρα την εικόνα την έχω πλήρη. Βέβαια για την υποστελέχωση, βεβαίως και υπάρχει υποστελέχωση, αλλά είναι ένα θέμα που ελπίζω ότι θα το λύσουμε στο επόμενο διάστημα.
0: Ρωτάει ο Τάσος για παράδειγμα, ο έλεγχος για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια είναι αποτελεσματικότερος όταν ξεκινάει από την πηγή της παραγωγής. Εκεί γίνεται αυτός ο έλεγχος.
2: Πηγή παραγωγής εννοείται τους προμηθευτές.
0: Προφανώς.
2: Ωραία. Καταρχήν, υπήρχε η ΠΝΠ, υπήρχε ο νόμος περί αθέμητης, ο οποίος όμως σταμάτησε στις 36. Άρα, όσον αφορά την αθέμητη κερδοφορία, είτε βιομηχανία λέγεται, είτε εταιρεία λέγεται, είτε λέγεται αλυσίδα σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχει πια από τις 36. Άρα, περί αθέμητης εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο.
0: Μάλιστα. Άλλη μια προτροπή θα την έλεγα και όχι ερώτηση από ακροατή, είναι ο Κώστας, ο οποίος αναγνωρίζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για να γίνουν περισσότεροι έλεγχοι. Και προτείνει λοιπόν χειρουργικούς ελέγχους, έτσι ώστε να κατευθυνθεί το κοινό σε συγκεκριμένα προϊόντα. Δηλαδή, για παράδειγμα, να ανακοινώνεται ότι αυτή την εβδομάδα θα ελέγχεται, για παράδειγμα, το ελαιόλαδο ενός λίτρου, ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να αγοράζει, λέει, το λάδι του μήνα πριν ανεβάσουν τις τιμές. Δεν ξέρω, αυτή είναι μια πρόταση που μεταφέρω από ακροατή, με την έννοια ότι δεν μπορούν να γίνουν περισσότεροι έλεγχοι, όπως μας είπατε.
2: Εγώ με χαρά να την ακούσω και την έχω σημειώσει, έτσι.
0: Στοχευμένα δηλαδή σε προϊόντα ανατακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να το γνωρίζουν και οι καταναλωτές και να κατευθύνονται ανάλογα.
2: Η στόχευση είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε, διότι μας βοηθάει και η τεχνολογία και προσπαθούμε να είμαστε στοχευμένοι, δηλαδή να μην ελέγχουμε τα πάντα όταν δεν έχουν σημασία. Πολύ ευαίσθητες κατηγορίες, κατηγορίες που βλέπουμε κάποιες ανατιμήσεις κτλ. Με πολύ χαρά να σημειώσω και την πρόταση του ακροατή μας.
0: Όπως και ο Πέτρος, για παράδειγμα, αν θα μπορούσε να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα όπου ο διευθυντής κάθε σούπερ μάρκετ κάθε 30 μέρες θα δηλώνει την τιμή του προϊόντος και αν υπάρχει διαφοροποίηση με τα συμφωνηθέντα, τότε να χτυπάει ένα καμπανάκι.
2: Τα συμφωνηθέντα, ποια συμφωνηθέντα,
0: στην πρωτοβουλία μείωσης τιμής, ναι.
2: Δεν έχω πρόβλημα, το βλέπω εγώ κάθε μέρα να πείτε στον κύριο.
0: Το παρακολουθείτε λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Κυρία Τσαγκάρη,
2: κάθε μέρα ναι. Η τεχνολογία μας βοηθάει πάρα πολύ.
1: Και μια τελευταία ερώτηση. Εκτός από αυτή την πρωτοβουλία, περιμένουμε κάτι άλλο σαν αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή με αυτό το μέτρο και αυτή την συμφωνία κυρίων, όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, αυτό θα είναι το βασικό σας όπλο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας?
2: Κοιτάξτε, έχουμε διάφορους τρόπους και επίσης αυτό είναι ένα θέμα κυβερνητικό, δηλαδή είναι θέμα της κυβέρνησης. Εγώ ως ανεξάρτητη αρχή σε αυτό έχω κάποιες ιδέες, αλλά γενικά όπως ξέρετε νομοθετεί η κυβέρνηση. Εμείς σαν ανεξάρτητη αρχή δεν νομοθετούμε. Κάνουμε προτάσεις βέβαια.
0: Μάλιστα. Ήταν η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή. Ακριβώς. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσουμε, Αμαλία, την κυρία Τσαγκάρη.
1: Και εγώ να την ευχαριστήσω, ακριβώς.
0: Κυρία Τσαγκάρη, θέλω να σας ευχαριστήσουμε, γιατί παρά το γεγονός ότι ακούσατε νωρίτερα την κριτική και τις καταγγελίες.
1: Αμέσως
0: σπεύσατε αμέσως
1: και από το Υπουργείο,
0: να δώσετε απαντήσεις.
1: Και
0: το αναγνωρίζουμε αυτό.
2: Και οποτεδήποτε, δηλαδή εγώ είμαι πολύ ανοιχτή και σε οποιαδήποτε πρόταση. Δεν τα γνωρίζουμε όλα.
1: Μάλιστα.
2: Είμαστε εδώ για να ελέγχουμε, είμαστε εδώ για να γινόμαστε καλύτεροι.
1: Σας ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Και όλους σας.
0: Γεια σας. Πήραμε λοιπόν τις απαντήσεις από την κυρία Τσαγκάρη. Βέβαια, ακούσαμε και αυτό ότι δεν είμαστε σε έναν ιδανικό κόσμο, δεν υπάρχει και το απαραίτητο προσωπικό για να γίνονται όσοι έλεγχοι θα έπρεπε να γίνονται. Από την άλλη, βέβαια, με τη βοήθεια της τεχνολογίας υπάρχει αυτός ο έλεγχος, περιμένοντας βέβαια να δούμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα
1: και επιστρέφουμε.
0: Και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
8: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
9: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
12: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
11: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
15: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
14: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
15: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,6.

0: Όπως μπορείτε να καταλάβετε, γίνεται ένας χαμός από τα μηνύματα σχετικά και με τα όσα μας απάντησε νωρίτερα η κυρία Τσαγκάρη για τους ελέγχους που γίνονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ σχετικά με την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Πήραμε λοιπόν κάποιες απαντήσεις, κάποια πράγματα έμειναν στον αέρα. Όπως για παράδειγμα αυτό ότι δεν είμαστε σε έναν ιδεατό κόσμο και φυσικά η υποστελέχωση η οποία υπάρχει στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
1: Και είπε όμως ότι αυτό το πρόβλημα θα λυθεί σύντομα. Αυτό ακούσαμε την κυρία Τσαγκάρη.
0: Δεν έπρεπε να έχει λυθεί. Τέλος πάντων. Καλημέρα και στον Παντέλη στην Πρέβεζα. Γι' αυτό λέει μιλάμε για συμφωνία κυρίων. Όποιος είναι κύριος, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι. Καλημέρα και στον Φίλιππο, ο οποίος μας ακούει στην Βιέννη. Να σε καλά,
1: καλημέρα, αγαπητέ φίλε.
0: Και στον Χριστόφορο τον Καραπαναγιώτη. Καλή σου ημέρα. Τώρα η μέρα σήμερα ξεκίνησε επειδή έχει δροσίσει κιόλας με φλερτ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε έτσι μια πιο αεράτη διάθεση. Φλερτάρουμε γιατί ακούσαμε μια νεαρή κυρία η οποία πήγε σε ATM να κάνει ανάληψη μετρητών. Εκεί συνάντησε έναν ηλικιωμένο κύριο, ο οποίος ζήτησε τη βοήθεια της για να κάνει την ανάληψη. Και στη συνέχεια δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Το πήγε ένα βήμα παρακάτω.
2: Λοιπόν, είμαι στην τράπεζα και έρχεται ένας παππούς.
3: Και ο παππούς!
2: Περίπου στα 80 και μου λέει: μπορείς να με βοηθήσεις να βγάλω λεφτά. Του λέω: εννοείται, θα σας βοηθήσω. Θέλετε και την απόδειξη? Ναι, μου λέει. Τέλος πάντων, κάνουμε τη διαδικασία, του δίνω τα χρήματά του. Του λέω: τι θέλετε την απόδειξη? Μην φεύγετε. Του λέω: τι θέλετε την απόδειξη? Μου λέει: αν δεν έχει το τηλέφωνά σου επάνω, δεν τη θέλω. Πέταξε τη. Μάθετε μπαλίτσα από το βετεράνο. Θεός ο παππούς.
3: Και ο παππούς!
1: Παίκτης ο παππούς.
0: Μπράβο στον παππού.
1: Μπράβο, το λέει η ψυχούλα του.
0: Ίνδαλμα.
1: Ο Καλαμαράκης καταχάρηκε. Άκουσε αυτό με τον παππού.
0: Ο άνθρωπός μου.
1: Ο άνθρωπός σου καταχάρηκε.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Έτσι.
0: Γιατί.
1: Μπράβο.
0: Και ωραίο. Όχι, και ευγενικό και κομψό.
1: Μπράβο. Και έξυπνο, συγγνώμη.
0: Κατάλαβες.
1: Έξυπνο.
0: Από αυτό που φτιάχνουν τη διάθεση του άλλου.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν τον προσβάλλουν, δεν τον ενοχλούν.
1: Καθόλου προσδυτικό και έξυπνο, όπως το είπες.
0: Έτσι, να είσαι καλά, παππού, όπου και να είσαι. Λοιπόν, την Παρασκευή επιστρέφουμε στις τάξεις. Και επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
1: Βέβαια, ο Σεπτέμβρης είναι μήνας αλλαγών και ανανέωσης. Και ποιοι κάνουν λοιπόν τις πρόσφατες αλλαγές? Μα ποιοι άλλοι? Οι φοιτητές, νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όμως όλα αυτά που είπα θέλουν ενέργεια. Ακριβώς, ενέργεια θέλουν. Γι' αυτό η φοιτητική ανανέωση ακούει στο όνομα ΔΕΗ, My Home for Students. Πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη. Καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο day.gr.
0: Μεγάλη συζήτηση λοιπόν έχει γίνει μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία.
1: Ναι.
0: Εκεί όπου το ακροδεξιό AfD κατέγραψε μια σαρωτική νίκη με 44%. Πολλά έχουν υποθεί. Άκουσα όμως τα στοιχεία του ρεπορτάζ που έδωσε χθες η Μαρία Σαράφογλου,
1: ναι,
0: στο,
1: ναι,
0: δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Και πραγματικά μου σηκώθηκε η τρίχα. Γιατί
1: μπουμπούκι,
0: είχα ακούσει πάρα πολλά.
1: Μπουμπούκια όλα εκεί στο κόμμα αυτό.
0: Τι να σου πω, δηλαδή πραγματικά
1: μπουμπούκια.
0: Είναι ένας και ένας. Δηλαδή είναι μέσα στελέχη τα οποία έχουν καταδικαστεί για συμμετοχή σε νεοναζιστική οργάνωση. Είναι μέσα στελέχη τα οποία είχαν
1: εθισμένα σε ναρκωτικές ουσίες.
0: Και καταδίκες για ναρκωτικά.
1: Φυτά.
0: Για σωματεμπορίες. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, μέχρι και για σχέσεις με τη Ρωσία και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ένας και ένας, παιδιά. Δυστυχώς τώρα δεν προλαβαίνω να παίξω το ρεπορτάζ, γιατί είχαμε και αυτή την έκτακτη επικοινωνία με την κυρία Τσαγκάρη που μας πέταξε έξω και αφήσαμε πάρα πολλά θέματα της επικαιρότητας που είχαμε προγραμματίσει με την Αμαλία, αλλά ήταν για καλό, ήταν για να πάρουμε απαντήσεις. Σαν σήμερα, Αμαλία, 9 Σεπτεμβρίου του 2019, έφυγε από κοντά μας ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Με τα τερατάκια τσέπης θα σας αφήσουμε, θα σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Σε πολύ λίγο κοντά σας,
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλή σας ημέρα.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
5: BigWin, BigWin, BigWin, BigWin. Απόψε θα το ζήσουμε, φάση Big Win.
4: Καταλάβατε? Big Win, μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Real FM.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο ως Περιστέρι στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσι Ψυχικό, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστέρηση μειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Κατεχάκη Αθηνών και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούσι, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα στο Παρίσι θα συμμετάσχει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν υποστηρίζουν ότι επιτέθηκαν σε 2 αμερικανικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο και ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Την ίδια ώρα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλοια. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 99,5 δολάρια το βαρέλι. Δεν ήταν εφικτό να αναγράφεται η αρχική τιμή στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, στα οποία μειώθηκαν οι τιμές, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για συστημικό θέμα των αλυσίδων και μίλησε για υποστελέχωση στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, που όπως είπε θα διορθωθεί. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Ολοσχερός καταστράφηκε κτίριο στον Πειραιά έπειτα από εκδήλωση φωτιά στα ξημερώματα σε παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα. Περισσότερα στο ενικός.gr.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Νικηφόρα πρεμιέρα στη League Face του Champions League για την ΑΕΚ. Επικράτησε στη Νέα Φιλαδέλφια με 1-0 της ΛΑΣΚ με τέρμα του Μαρίν στο 21ο λεπτό. Για το κύπελλο Ελλάδος, ο Ολυμπιακός διπλασίασε τις επιτυχίες του κερδίζοντας με 3-2 το Βόλο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Η πόλη επιστρέφει στους κανονικούς μη βιώσιμους ρυθμούς. Με την κίνηση να είναι όπως και πέρυσι τον χειμώνα εξοντωτική για τους ανθρώπους που πηγαίνουν στη δουλειά τους το πρωί. Και βλέπω τώρα και υπερσύγχρονα συστήματα. Έβλεπα πριν από λίγο στην κρατική τηλεόραση ότι έχουν βγει οι τροχονόμοι έξω και ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Ψηφιακή εποχή. Αυτό είναι ένα μεγάλο, ένα τεράστιο ζήτημα, ειδικά στο λεκανοπέδιο της Αττικής, που νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να περιληφθεί στον προβληματισμό και στα προγράμματα των κομμάτων, να μας πούν τι μπορούν να κάνουν, με ποιο τρόπο μπορούν να παρέμβουν, με έργα, με ρυθμίσεις, ώστε να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων που χάνουν μία, μία μισή και δύο ώρες πολύ την ημέρα μέσα στο αυτοκίνητο. Προσέξτε, δεν έχει να κάνει μόνο με την υγεία και ιδιαίτερα με την ψυχική υγεία όλων μας το ζήτημα και με τα νεύρα που προκαλεί, έχει να κάνει και με την οικονομία. Μιλάμε για χαμένο χρόνο, ο οποίος οικονομικά έχει πολύ μεγάλο κόστος. Εκεί στα σούπερ μάρκετ τι γίνεται, παιδιά? Όλα καλά? Μας δουλεύετε ψηλό γαζί? Μόνο ταμπελάκι στην πλάτη δεν μας έχετε βάλει. Το επόμενο είναι αυτό: να μπαίνουμε μέσα και να μας χτυπάτε και ένα ταμπελάκι στην πλάτη, κορόιδο να γράφει, να αναβοσβήνει. Άκουγα την κυρία Τσαγκάρη πριν, εδώ στα παιδιά, στον Ιωσήφ και στην Αμαλία. Ελέγχους. Ξαμοληθείτε, κυρία Τσαγκάρη, κάντε ελέγχους. Δεν είναι μόνο το ότι δεν αναγράφεται η προηγούμενη τιμή, που εγώ δεν κατάλαβα ακούγοντας τη συνέντευξη για ποιο λόγο δεν μπορούν οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ να αναγράφουν την προηγούμενη τιμή. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ειλικρινά, δεν το κατάλαβα. Τι εννοείται δυσκολεύονται, έχουν πρόβλημα? Δεν ξέρουν πόσο πουλούσαν πριν από ένα μήνα? Μιλάμε για ακούγονται και λέγονται τρελά πράγματα. Δεν αναγράφουν λοιπόν την προηγούμενη τιμή. Τουλάχιστον να μην βάζουν άλλα 500 ταμπελάκια παραπλανητικά, δημιουργώντας την ψευδέστηση στον κόσμο ότι πρόκειται για προϊόντα που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Κυρίων για μείωση της τιμής. Τουλάχιστον αυτό μπορούμε να το εξασφαλίσουμε.

Νομίζω ότι κάποιοι στην κυβέρνηση έχουν πάρει ελαφρά το θέμα των τιμών στο ράφι, όπως και το θέμα των τιμών στο βενζινάδικο, στην Αντλία, και κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Η πολιτική χρέωση είναι πολλαπλάσια της χρέωσης στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Πολλαπλάσια.

Και επειδή ακούω τις τελευταίες μέρες και διάφορα για το πώς θα έχουμε φθηνό ρεύμα το 2030. Φαντάζομαι ακόμη φθηνότερο το 2040. Κοιτάξτε τι θα κάνετε τώρα. Τώρα, όχι το 2030.

Καλημέρα Real Blogger, μου γράφει ο Real Blogger, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Η Αττική Οδός τίνει να γίνει πανεπιστημίου εδώ και κάποιο καιρό. Νομίζω ότι αδικεί στην πανεπιστημίο. Μιλάς πολύ άσχημα για την πανεπιστημίου, Real Blogger. Επειδή κινούμε καθημερινά από την Αττική Οδό, πηγαίνοντας στον Αντένα και επιστρέφοντας μετά το Δελτίο, αδικεί στην πανεπιστημίου. Τώρα για το αν εγώ πίστεψα τη Συμφωνία Κυρίων που μου γράφεται, εγώ είχα πει από την πρώτη μέρα ότι αυτά δεν γίνονται με συμφωνίες, γίνονται με υποχρεωτικό πλαίσιο. Σε όποιο βαθμό αυτό είναι δυνατόν με βάση την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία να επιβληθεί. Και κυρίως η μαγική λέξη είναι έλεγχος, συνεχής έλεγχος, κυρίως σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα εσχροκέρδειας που δυστυχώς δεν είναι λίγα, είναι πολλά.

τώρα ρε εσύ Βασίλη, αυτή η σύνδεση που κάνεις με την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ και τις εκλογές στη Γερμανία, ειλικρινά δηλαδή, με ταράζει πολύ.

Οι εκλογές στη Γερμανία και αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα που χτύπησε όχι καμπανάκι, καμπάνα δυνατή σε ολόκληρη την Ευρώπη, έχει να κάνει και με πολλούς άλλους παράγοντες. Ένας βασικός παράγοντας είναι το μεταναστευτικό. Θα συμφωνήσω με το φίλο το Λεωνίδα που μου γράφει δεν χρειάζονται νέοι δρόμοι στην Αττική, διότι είναι σαν να προσκαλούν τον κόσμο να γεμίσουν και αυτούς. Μόνο με εκτεταμένο δίκτυο συγκοινωνιών λύνεται το πρόβλημα, ώστε να αποθαρρυνθεί ο κόσμος να παίρνει το αυτοκίνητο και να προτιμά τη συγκοινωνία. Συμφωνώ, Λεωνίδα, αυτή είναι η λύση και είναι η λύση που έχει λειτουργήσει, έχει δουλέψει σε πολλές μεγάλες πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Καλημέρα και στην Κατερίνα την Κάβουρα που μου στέλνει το πρωινό της σχόλιο και την καλημέρα της. Τρεις σακούλες μου γράφει τρόφιμα, χωρίς κρέας, χωρίς λαχανικά και φρούτα, 100 ευρώ.

Εγώ δέχομαι το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι η απάντηση στην ακρίβεια πρέπει να είναι η αύξηση των αποδοχών. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι κάποια στιγμή κάπου να μπει ένα ταβάνι στις ανατιμήσεις. Διότι αν οι ανατιμήσεις είναι συνολικά μεγαλύτερες ή ίσες με την αύξηση των αποδοχών, τότε δεν πάμε πουθενά, δεν κάνουμε τίποτε. Και νομίζω είναι κοινή παραδοχή ότι δεν είμαστε στους καλύτερους της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Να, εδώ ο Παναγιώτης μου γράφει για συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, το οποίο τον χυμό Motion, την μικρή συσκευασία, την πουλούσε 0,92 αρχές Αυγούστου. Και λίγο πριν ανακοινώσουν τις μειώσεις, 10 μέρες πριν για την ακρίβεια, μου λέει ο Παναγιώτης, τον ανέβασαν στο 1,17 από 0,92, ώστε και να τον μειώσει τώρα, πάλι ακριβότερος θα είναι από την τιμή των αρχών Αυγούστου. Κόλπα των αλυσίδων, μου γράφει ο φίλος, για να δείχνουν υποτιθέμενες μειώσεις, ενώ στην πραγματικότητα κερδίζουν περισσότερα.

Ο Νικόλαος μου λέει καλημέρα Νίκο, εκτός από το μεταναστευτικό και την εγκληματικότητα, στο αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών έπαιξε ρόλο και η οικονομική κρίση στη Γερμανία. Έχει φτωχοποιηθεί ένα μεγάλο κομμάτι της γερμανικής κοινωνίας. Έχει βάση αυτό που λες Νικόλα, έχει βάση κυρίως στις περιοχές που ήταν τα προηγούμενα χρόνια στην Ανατολική Γερμανία. Εκεί τα πράγματα οικονομικά είναι χειρότερα και φαίνεται ότι αυτό καταγράφεται και στα εκλογικά αποτελέσματα που τόσο έχουν ανησυχήσει την Ευρώπη.

Ενώ ο Κώστας μου γράφει, Νίκο, η απάντηση στην ακρίβεια είναι το καλά οργανωμένο κίνημα πολιτών. Να μην αγοράζουμε τα προϊόντα στα οποία εσχροκερδούν τα σούπερ μάρκετ. Θα έχουμε πολύ δυνατές συνεντεύξεις σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στην εκπομπή μας. Έρχεται Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Στη συνέχεια Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και Κυριάκος Πιερακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup.

0: Πάμε τώρα πολύ γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Το El Niño βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων, είναι ο τίτλος της Καθημερινής. Οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη, η κλιματική κρίση, λέει η Καθημερινή, αναμένεται να επανασχεδιάσει τον αγροτικό χάρτη της Ελλάδας, με τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία να είναι οι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο, αντιμετωπίζοντας μεγάλη μείωση παραγωγής. Έως και 1 δις ευρώ λιγότερο ετησίως τα επόμενα χρόνια αναμένεται να μειωθεί η αξία της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής, σύμφωνα με την έρευνα που παρουσιάζει η εφημερίδα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής διαβάζω 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025 για τους Έλληνες μαθητές και είχε ενημερωθεί για τις επιθέσεις της Χαμάς. Αποκάλυψη της εφημερίδας Χαρέτζ για τον Νετανιάχου. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο σήμερα «Ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια. Εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για την ενέργεια. Κουκουέ, όσο εξειδικεύονται οι κυβερνητικές εξαγγελίες και ξεδιπλώνονται οι προτάσεις της βολικής αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα, τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα». Ακόμη από το ριζοσπάστη διαβάζω «Μπροστά στην πολεμική κλιμάκωση, Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνουν στην Ουκρανία Patriot και άλλο εξοπλισμό. Στη χρηματοδότηση συμμετέχει, λέει ο ριζοσπάστης, και η ελληνική κυβέρνηση με λεφτά του ελληνικού λαού. Άλλον έναν προϋπολογισμό πολέμου ετοιμάζει η Γερμανία». Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έχει τίτλο σήμερα «Ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος, κινδυνολογία σύστολα ο Φλωρίδης με την κρίση στα ελληνοτουρκικά. Σε περίπτωση ακυβερνησίας θα κάνουν ντου ή απέναντι», δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ακόμη έκθεση σοκ του ΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση «Δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει το 50% των Ελλήνων μαθητών» και «Μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού κυρώσεις για όσους πληρώνουν τα ενίκια με μετρητά». Τα νέα, ελληνική παιδεία, τι δείχνει η PISA, σε ελεύθερη πτώση, ηχηρό καμπανάκι για την Ελλάδα, η έρευνα, και πάλι κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ, πτώση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου, 7 μονάδων στις φυσικές επιστήμες και 6 μονάδων στα μαθηματικά. Καλύτερες οι επιδόσεις των κοριτσιών, μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ σχολείων, διεθνώς σημειώθηκαν οι χαμηλότερες επιδόσεις από το 2000. Και τιμολόγια ρεύματος, μείωση 30% έως το 2029, οι τρεις λόγοι που θα οδηγήσουν στην αποκλιμάκωση του κόστους των οικοκυριών. Μητσοτάκης σε Ερντογάν, τα νέα διαβάζω. Σκληρή γλώσσα με τον Σίση στο πλευρό του. Η Ελλάδα δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο. Επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς στο ακριτικό νησί και το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία και στις εμπριστικές δηλώσεις του Ερντογάν. Αυστηρή απάντηση Μαρινάκη. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα. Τριμερή στο Ελ Αλαμέιν, υπόδειγμα σταθερότητας, λέει η Απογευματινή, και ευημερίας η συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Και έπεσαν οι υπογραφές στη Ρώμη για την απόκτηση 2 φρεγατών Μπεργκαμίνη. Πότε θα τις παραλάβουμε? Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα «Πώς και πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί ρεύματος σε όλο το κυβερνητικό σχέδιο έως το 2029». Όφελος από τη μείωση κατά 50% των χρεώσεων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για 6 εκατομμύρια νοικοκυριά από την 1η Ιανουαρίου. Η περαιτέρω ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας θα ρίξει τις τιμές. Ο ρόλος των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με τα νησιά, οι έξυπνοι μετρητές θα περιορίσουν τις ρευματοκλοπές. Ακόμη από τον Ελεύθερο Τύπο διαβάζω μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα από το Έλα Λαμέιν. Η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά και δεν υποχωρεί. Έπεσαν υπογραφές, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, για την απόκτηση 2 φρεγατών Μπεργκαμίνη από την Ιταλία. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Η Ντόρα καρφώνει τον αδελφό της». «Σχέσεις λεπτών ισορροπιών», λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, επιβεβαίωσε τη μυστική συνάντηση με τον Καλίν, την οποία ο ίδιος αποκρύπτει. Μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το περιεχόμενο της συζήτησης με τον εξαπορήτων του Ερντογάν. Λεονταρισμοί από την Αιγυπτό, αφωνία από τη Μονή Σινά. Αφωνία για τη Μονή Σινά. Ποιος κυβερνά και ποιος ενημερώνει, διερωτάται η εφημερίδα. Ακόμη τα ρίχνει σε άλλους και επιμένει στη συμπεριληπτικότητα. Θολούρα από τη Ζαχαράκη, γράφει Δημοκρατία για τα βιβλία με τα ομόφυλα ζευγάρια. Και έτοιμα Πολάκη στον οικονομικό εισαγγελέα, ανοίξτε πάλι το φάκελο με τα αδιευκρίνιστα του Γεωργιάδη στη σημερινή Δημοκρατία. Το μανιφέστο έχει τίτλο σήμερα «Η νοσταλγή του ναζισμού και το Κρεμλίνο». Ο Πούτιν απλώνει δίχτυα στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας την ακροδεξιά. Ενίσχυση με λεφτά, διείσδυση, αναταραχή και στο βάθος πολιτική αστάθεια. Το μοντέλο της AFD, βασικό εργαλείο για υβριδικές απειλές σε πολλά κράτη. Ακόμη, Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα ούτε απειλεί, ούτε δέχεται τετελεσμένα. Κρίσιμο τέτα-τέτ με Σίση και τριμερής με Χριστοδουλίδη στο τραπέζι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου και η συμφωνία της Μέκας. Μαύρο σκοτάδι και αφωνία από την Ελλάς, γράφει το μανιφέστο. Ποιος πληρώνει τις large εκδηλώσεις? Η μη απαντήσεις του ΙΧ κόμματος Τσίπρα για τις πηγές χρηματοδότησης στα δημοσιογραφικά ερωτήματα του μανιφέστου και των κομμάτων. Η εφημερίδα Εστία, μία ημέρα μετά τους βρυχυθμούς Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει μήνυμα. Λέξη για τη Μονή του Σινά, ναι στο διάλογο με αμοιβαίες συγκλήσεις. Η Ελλάδα δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της, ούτε να συνομιλήσει. Η εφημερίδα των συντακτών, η ενεργειακή κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της. Φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες. Και Ισραήλ, ιστορική στροφή για το Παλαιστινιακό. Η Βρετανία αναγνωρίζει εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη και επιβάλλει εμπάργκο στα προϊόντα των επίκων μαζί με Γαλλία, Ισπανία, Καναδά και άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες. Νέες αποκαλύψεις για το σκοτεινό ρόλο Νετανιάχου πριν από τις 7 Οκτωβρίου του 2023. Η Political, ο Δήμαρχος βάζει τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα, σημεία και τέρατα στο Δήμο Σιθωνίας. Επαναφέρει ως προϊσταμένους δύο υπαλλήλους που διώκονται για κακουργήματα, για τα αόρατα υδρόμετρα και για δωροληψία. Η Δημοτική Αρχή του Ιωάννη Μαλίνη πρέπει να λογοδοτήσει, γράφει η Political. Η Ελεύθερη Ώρα, βγαίνει η προφητεία του γέροντα Βασιλείου Καυσοκαλυβίτη. Ακυβερνησία για την κουτάλα. Κανείς δεν συγκυβερνά με κανένα και πάμε φουλ για πολιτιακή ανομαλία. Και η ναυτεμπορική, εφιάλτης στην αγορά ενέργειας, άγγιξε τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent στο 1,9 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης από 1,1 πέρυσι. Πάμε για τίτλους ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.

0: διαδικασία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
3: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο, Θοδωρής Αξελός. Στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα στο Παρίσι θα συμμετάσχει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Γαλλίας. Περισσότερα στο real.gr. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 99,5 δολάρια το βαρέλι. Ολοσχερός καταστράφηκε κτίριο στον Πειραιά έπειτα από εκδήλωση φωτιά στα ξημερώματα σε παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 31 στο Ηράκλειο.
9: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στο Κυφισό, όπως σε πόλια έως Νέα Φιλαδέλφια.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Δροσερές καλημέρες και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Σε πάνω από 25 πόλεις. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα η Telecom. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν ένα τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, μετά με το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το

0: για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, όλα αυτά τα χρόνια, όλον αυτό τον καιρό, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App, μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτης στο proterya.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
0: Θα ξεκινήσω την σημερινή μας συζήτηση, όπως είναι αυτονόητο, από την οικονομία και από τα όσα ακούσαμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αν μου επιτρέπετε, πριν μου κάνετε την πρώτη ερώτηση, να σας δώσω μια είδηση, γιατί έχω και αυτή την, έτσι, πώς να το πω, την αδυναμία στην διάδοση της είδησης. Σας δίνω αυτή τη συνέντευξη από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, όπου εκπροσωπώ την οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη στην υπόθεση της δολοφονίας του, και αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται, μετά από 2 ημέρες αγόρευσης και μετά από 1 χρόνο ακροαματικής διαδικασίας αποκαλυπτικής, ολοκληρώνεται η εισαγγελική πρόταση που είναι καταδικαστική και καταπέλτης εναντίον των κατηγορουμένων. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, και μιας και έχουμε αυτή τη δυνατότητα, θέλω να σας το μεταδώσω και να το γνωρίζουν και οι ακροατές μας, γιατί είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση που αφορά και το δημόσιο βίο και έναν άνθρωπο.
0: Πρέπει να πω ότι υποδέχομαι και εγώ με ικανοποίηση και ανακούφιση την είδηση αυτή, γιατί δικαιώνεται η προσπάθεια που έκανε η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη, με πρώτη τη γυναίκα του, την καταπληκτική ζωγράφο και σημαντική γυναίκα, τη Μίνα Βαλιράκη, για να δικαιωθεί δικαστικά, όσο μπορεί να νιώσει κανείς δικαιωμένος μετά από κάτι τέτοιο, η μνήμη ενός σημαντικού Έλληνα και σημαντικού πολιτικού που είχα τη χαρά να με τιμά και με τη φιλία του.
1: Και έδωσε μεγάλη μάχη, όπως και εσείς έχετε δώσει μάχη, για την αποκάλυψη του σκανδάλου της Δήμας, και μεγάλη μάχη βέβαια κατά της δικτατορίας.
0: Σωστά.
1: Εμείς τις επόμενες μέρες, και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και εγώ και οι εξαιρετικοί μας συνάδελφοι, ο Κώστας ο Παπαδάκης, ο Μανώλης ο Φωτάκης και ο Βασίλης ο Λεμπέσης, θα κάνουμε τις αγορεύσεις μας, και μέσα στο μήνα πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία.
0: Μάλιστα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μέχρι τώρα την ανακοίνωση του οικονομικού προγράμματος του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα. Είχαμε όμως και τις ανακοινώσεις για το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να ρωτήσω πώς είδατε αυτές τις δύο συνεντεύξεις, αυτές τις δύο ανακοινώσεις, και πώς τοποθετήστε απέναντι στα προγράμματά τους και ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες στο δικό σας οικονομικό πρόγραμμα για την επόμενη μέρα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς θα δώσουμε τη συνέντευξη τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας αύριο στη ΔΕΘ στις 12 η ώρα στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης. Ξέρετε ότι εγώ είμαι πολύ συνεπής σε αυτό το ραντεβού με τους πολίτες και με την πολιτική δέσμευση. Πέρσι τέτοια εποχή ανακοίνωσα ότι θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας στις αρχές Νοέμβρη του 2025. Πράγματι αυτό το κάναμε στις 10 Νοεμβρίου. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει ένα πάρα πολύ συγκροτημένο πρόγραμμα με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για τα οικονομικά ζητήματα, για τα ζητήματα προϋπολογισμού, για τα ζητήματα μισθών, συντάξεων. Είμαστε το μόνο κόμμα κοινοβουλευτικό που έχουμε καταθέσει προτάσεις οι οποίες έχουν κοστολογηθεί, όπως ας πούμε η πρόταση νόμου που καταθέσαμε το 2023 για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και κοστολογήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Είναι βέβαια ένα ποσό το οποίο σαφώς το αντέχει η οικονομία, είναι 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για όλον το δημόσιο τομέα, για τους υγειονομικούς, για τους εκπαιδευτικούς μας, για τους πυροσβέστες, για τους ανθρώπους που εργάζονται στην πολιτική προστασία, στην κοινωνική πρόνοια, για τους δικαστικούς υπαλλήλους, για ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων που στηρίζουν το κοινωνικό κράτος δικαίου και τη λειτουργία του δημοσίου. Η επαναφορά αυτού του θεμελιώδους δικαιώματος είναι μόλις 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, όταν η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι φέτος μόνο προπληρώνει τους δανειστές για το χρέος, το φερόμενο χρέος που θα έπρεπε να το αμφισβητήσει, έχουμε και για αυτό συγκροτημένες προτάσεις, 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, δηλαδή, βέβαια, αυτά δεν είναι χρήματα που μπορεί να τα αξιοποιήσει διαφορετικά.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Θέλω να πω,
1: αυτό λέει η κυβέρνηση.
0: Αυτό λέει η κυβέρνηση.
1: Ναι,
0: λέει
1: δεν
0: ότι δεν τις επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα χρησιμοποιήσει με άλλο
1: Όχι,
0: τρόπο.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτά είναι που λέει η κυβέρνηση για να κοροϊδεύει και είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό το παιχνίδι που παίζει στις πλάτες του ελληνικού λαού, επειδή συμβαίνει να είμαι, νομίζω, η μόνη πολιτική. Όχι, νομίζω, είμαι. Η μόνη πολιτική αρχηγός που είμαι ειδικευμένη και στο διεθνές δίκαιο, το δημόσιο διεθνές δίκαιο. Έχω σπουδάσει και εργαστεί σε τρεις χώρες, δύο της Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχω μία μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Αυτή η κοροϊδία πρέπει να σταματήσει. Υπάρχουν εργαλεία, ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να μην τα ενεργοποιεί, όπως επίσης ο κ. Μητσοτάκης είναι εκτεθειμένος, διότι εμφανίζεται δήθεν αδύναμος και ανίκανος και ανήμπορος να κάνει κάτι για τα φαντς και τις τράπεζες, δεν φορολογεί τα υπερκέρδη των τραπεζών, δεν ζητά επιστροφή των χρημάτων της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών που είναι χρήματα του ελληνικού λαού, δεν καταργεί τα φαντς ενώ οφείλει να το κάνει, αλλά αντίθετα τι κάνει, συμπράττει με τις τράπεζες, συνεργάζεται με τις τράπεζες, χρωστάει στις τράπεζες 602 εκατομμύρια ευρώ και δεν τα πληρώνει τα χρήματα αυτά και έχει και τη διαβεβαίωση ότι δεν θα έχει καμία συνέπεια. Δηλαδή οι απλοί πολίτες, κύριε Χατζηνικολάου, για μικρά χρέη 1.000 ευρώ, 5.000 ευρώ ή λίγο μεγαλύτερα αντιμετωπίζουν κατασχέσεις και πληστηριασμούς και χάνουν τα σπιτάκια τους που τα έχουν φτιάξει με τον κόπο μιας ζωής. Και ο κύριος Μητσοτάκης και το κόμμα του, η Νέα Δημοκρατία που κυβερνά, χρωστά 602 εκατομμύρια ευρώ και βγαίνει ο Γεωργιάδης και λέει: δεν θα πληρώσουμε ποτέ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το Πασόκ, και θέλουν να συγκυβερνήσουν μόνο με το Πασόκ που χρωστάνε οι δυο τους
0: πρόγραμμα,
1: μαζί το σχεδόν 1,5 δις.
0: Το πρόγραμμα, λοιπόν, το πρόγραμμα Τσίπρα πώς το είδατε? Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο θα μπορούσατε να επικοινωνήσετε πολιτικά εντός εισαγωγικών? Ξέρετε
1: όχι,
0: γιατί
1: κύριε.
0: Σας ρωτώ, γιατί ένα μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα μετά τις κάλπες. Αν υπάρχει δηλαδή η πιθανότητα ή η δυνατότητα να συνεργαστούν κάποιες δυνάμεις στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς.
1: Εμείς δεν υπάρχει...
0: Κυβερνητικά εννοώ.
1: Το κατάλαβα, κύριε Χατζηνικολάου. Η Πλεύση Ελευθερίας αύριο θα ανακοινώσει μια σειρά και από προτάσεις και από λύσεις, γιατί ο κόσμος χρειάζεται λύσεις στα προβλήματα και ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρόβλημα και ο κύριος Τσίπρας είναι επίσης πρόβλημα. Είναι επίσης, με συγχωρείτε, αλλά ήμουνα πολύ καλή στα μαθηματικά, είχα 20. Δεν μπορώ να έχω έναν τύπο, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν γνωρίζει αγγλικά, μιλάει κορακίστικα και πάει στα διεθνή φόρα και κάνει τη χώρα ρεζίλη, όπως έκανε με τον Κλίντον. Αλλά και βάζει ανθρώπους που δεν γνωρίζουν όχι μαθηματικά, απλή αριθμητική, και μπερδεύουν τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση. Ακούσατε ασφαλώς τον οικονομικό υπεύθυνο της, του εγχειρήματος Τσίπρα να μπερδεύει τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση και να λέει για ένα χρόνο 400.000 ευρώ, για τέσσερα χρόνια 400.000, είπε, διά 4, άρα 100.000 ευρώ. Για ένα χρόνο 400.000 οικοστολόγηση, για 4, 100.000. Φανταστείτε να πέσουμε στα νύχια τέτοιων ανθρώπων. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εμείς χρειαζόμαστε σοβαρές προσεγγίσεις και σοβαρές τοποθετήσεις.
0: Επομένως, συνεργασία με κανέναν η πλεύση ελευθερίας μετά τις εκλογές.
1: Ακούστε, θα δούμε μετά τις εκλογές ποια θα είναι η συνθήκη, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς. Αν πράγματι γίνουν εκλογές σε 8 μήνες όπως προαναγγέλει ο κ. Μητσοτάκης, ή σε 6 μήνες από Μάρτιο δηλαδή μέχρι Μάιο, ή σε 9 μήνες όπως υπενήσονται οι συνεργάτες του, είναι ένας τεράστιος πολιτικός χρόνος που θα δούμε και ποια θα είναι η εκλογική αποτύπωση, τι θα πει ο λαός, έχει τεράστια σημασία η λαϊκή εντολή και η ετοιμιγορία, και τι θα αποτυπωθεί στη Βουλή. Είναι σαφές και απολύτως βέβαιο, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η πλεύση ελευθερίας δεν πρόκειται να συνεργαστεί ούτε με Νέα Δημοκρατία, ούτε με Τσίπρα, ούτε με άλλου είδους τέτοιου, ούτε με άλλα τέτοιου είδους μορφώματα, όπως επίσης είναι σαφές.
0: Με το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να υπάρξει κάποια συνεννόηση.
1: Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί δυστυχώς ο κύριος Ανδρουλάκης έχει επιλέξει κακώς, ενώ θα μπορούσε, εγώ με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια του το πρότεινα, προσπάθησα να το εμφυστήσω με κάθε τρόπο, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει ψηφίσει μνημόνια και έχει και αρκετούς νέους βουλευτές και κάποιους καλούς βουλευτές που ούτε έχουν ψηφίσει μνημόνια, ούτε έχουν βρώμικα χέρια όπως έχει ο Βενιζέλος και άλλοι τέτοιοι. Θα μπορούσε να γυρίσει σελίδα το ΠΑΣΟΚ, επέλεξε ανταυτού να μιλάει μυστικά με τη Νέα Δημοκρατία και να συνδιαλέγονται για το ποιους θα τοποθετήσουν στις ανεξάρτητες αρχές, κρυφά από την αντιπολίτευση, να μην παίρνει θέση σε κομβικά ζητήματα όπως είναι η τοποθέτηση Στουρνάρα, που αν δεν έβαζα τις φωνές θα τον ψηφίζανε κιόλας για τρίτη θητεία, 18 χρόνια ούτε αυτοκράτορας στα ελληνικά χρονικά. Είναι τρομακτικό διάστημα. 18 χρόνια διοικητής τράπεζας της Ελλάδας, ένα πρόσωπο την ώρα που το τραπεζικό σύστημα έχει αποτύχει ξανά και ξανά, και κυρίως την ώρα που το τραπεζικό σύστημα είναι τόσο επιθετικό προς τους πολίτες. Απλοί πολίτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εργαζόμενοι συνταξιούχοι δεν μπορούν να δανειστούν από τις τράπεζες. Μπορεί να δανειστεί μόνο ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτό είναι ένα σύστημα που εμείς θέλουμε να το αποτινάξουμε.
0: Πάμε λίγο στα εθνικά θέματα, κυρία Πρόεδρε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε αυτή την κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων το τελευταίο διάστημα, και χθες είχαμε δηλώσεις Ερντογάν. Αν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου, ίσως με αφορμή την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, και αν θεωρείτε ότι η κυβέρνηση κινείται ορθά στο συγκεκριμένο πεδίο ή πρέπει να κάνει κάτι διαφορετικά.
1: Η θέση της πλεύσης ελευθερίας, κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ότι είναι κρυστάλλινη. Έχουμε πολύ, πάρα πολύ αυστηρές θέσεις για τα ζητήματα των εθνικών μας θεμάτων, που δυστυχώς η κυβέρνηση δεν τα διεκδικεί. Είναι εξωφρενικό να κάνει business ο κ. Μητσοτάκης με την Τουρκία του Ερντογάν, την ίδια ώρα που ο Ερντογάν αμφισβητεί και τα ελληνικά δίκαια και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά και τα δίκαια της Τουρκίας. Αλλά και τα δίκαια της Κύπρου. Και είναι εξωφρενικό, πραγματικά υπάρχει τεράστια ευθύνη και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Χριστοδουλίδη για το γεγονός ότι αντί να προβάλλουν τα δίκαια της Ελλάδας και της Κύπρου έναντι μιας Τουρκίας η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, συμπράττουν με το Ισραήλ του Νετανιάχου, το οποίο επίσης παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο και είναι δύναμη κατοχής. Αναγγέλουν, με συγχωρείτε, αναγγέλουν την ίδια ώρα ασπίδες του Αχιλλέα, που είναι αμφισβητούμενο αν θα έχει η Ελλάδα τον πηγαίο κώδικα, την ίδια ώρα που υπάρχει μείζον ζήτημα παρακολουθήσεων ολόκληρης της κυβέρνησης με χαρακτηριστικά κατασκοπίας, και καταλαβαίνετε και ξέρετε πολύ καλά ότι εθνική ανεξαρτησία, εθνική κυριαρχία και εθνική πολιτική δεν υπάρχει με κυβέρνηση παρακολουθούμενη και εκβιαζόμενη. Αυτό λοιπόν είναι επίσης ένα μείζον θέμα. μείζον θέμα είναι η σύμπραξη με τον Νετανιάχου, ο οποίος είναι καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ήδη δημοσιεύει ο Ισραηλινός τύπος ότι γνώριζε για την επικείμενη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και δεν έκανε τα δέοντα για να προστατεύσει το πληθυσμό και τα θύματα. Είναι τεράστιο επίσης θέμα και ξέρω και θέλω να σας παρακαλέσω, κύριε Χατζηνικολάου, να με βοηθήσετε να το αποκαλύψουμε σε όλη του τη διάσταση. Είναι τεράστιο ζήτημα η πτώση του Phantom πριν από λίγες μέρες στην Τανάγρα σε air show, σε επίδειξη. Χάσαμε δύο πολύτιμους πιλότους μας. Χάνουμε πιλότους μας με φοβερή συχνότητα και αδικία, γιατί διαφυλάσσουν τον εναέριο χώρο μας την ώρα που η κυβέρνηση δεν επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα στο Αιγαίο στα 10 μίλια τουλάχιστον για να εναρμονιστεί με τον εναέριο χώρο και στα 12 μίλια προκειμένου να εναρμονιστεί με την επέκταση που κάναμε πριν από σχεδόν 6 χρόνια πια. Γενάρης του 21 ήταν η επέκταση στα 12 μίλια στο Ιόνιο. Αυτή τη στιγμή έχει παγιωθεί ένα διτό καθεστώς. Και ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να εμφανίζεται και να λέει όταν κρίνει η Ελλάδα θα επεκτείνει στο Αιγαίο, διότι έχει μόνος του οδηγήσει στην παγίωση ενός διπλού καθεστώτος. Οι πιλότοι επομίζονται τις αναχαιτήσεις και τη διαφύλαξη του αναρίου χώρου την ώρα που οι καρεκλοκένταυροι κυφήνες της εξουσίας στρογγυλοκάθονται και απολαμβάνουν τα προνόμια τους, και φτάσαμε να χάσουμε δύο πιλότους σε αχρίαστη διαδικασία επίδειξης air show, για την οποία, κύριε Χατζηνικολάου, βλέπω ότι δεν έχουν πει τα μέσα ενημέρωσης και θέλω να το ψάξετε και να το δημοσιοποιήσετε. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Τανάγρας το 2025 είχε εκδώσει ομόφωνο ψήφισμα κατά του air show, λέγοντας ότι είναι επικίνδυνο, λέγοντας ότι τίθεται σε κίνδυνο και ο πληθυσμός. Και από ό,τι ενημερώνομαι σιγά σιγά καθώς το ψάχνω το θέμα, από το 2014 υπάρχουν διαμαρτυρίες. Γιατί να χαθούν αυτοί οι δύο πολύτιμοι άνθρωποι?
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ και εγώ θερμά και αύριο σας περιμένουμε. Πιστεύω θα στείλετε ανταποκριτή.
0: Βεβαίως.
1: Στις 12 η ώρα για τη συνέντευξη τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας για να μιλήσουμε για τις λύσεις.
0: Βεβαίως. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Στη χώρα μας περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι μπάζων από δημόσια και ιδιωτικά έργα εντοπίζονται ως ιστορικές αποθέσεις σε μη εγκεκριμένους χώρους. Γνωρίζετε πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου μπορούμε να καλύψουμε με αυτή την ποσότητα, αν υπολογίσουμε ένα μέσο ύψος 2 μέτρων. 1150 γήπεδα ποδοσφαίρου καλύπτουμε με τα μπάζα που έχουν αποτεθεί παράνομα σε όλη τη χώρα. Αυτή την εικόνα έρχεται να αλλάξει η ΑΝΑΚΕΜ. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα anakem.gr. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.
2: Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
11: Σχολείο Μουστάκας.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Άκου ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
13: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
14: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
13: Και για μέσα στο σπίτι?
14: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
16: 5 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
17: Τίποτα δεν πάει χαμένο. Συγχαμένη σου ζωή.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM. Η ώρα είναι 11.
18: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
22: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
25: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
28: Άμεση ενημέρωση παντού.
29: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
30: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα στο Παρίσι θα συμμετάσχει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν υποστηρίζουν ότι επιτέθηκαν σε 2 αμερικανικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο και ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλοια. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 99,90 δολάρια το βαρέλι. Καταδικαστική είναι η εισαγγελική πρόταση για τους κατηγορουμένους στη δίκη του Σύφη Βαλιράκη, δήλωσε πριν από λίγο στο Real FM η συνήγορος υπεράσπισης της οικογένειας του πρώην Υπουργού του Πασόκ, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε ότι στην αυριανή της συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματος με πολύ συγκεκριμένες και πλήρως κοστολογημένες προτάσεις για τα οικονομικά ζητήματα, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα συνεργαστεί ούτε με τη Νέα Δημοκρατία ούτε με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Για την επόμενη Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, προγραμματίστηκε η δεύτερη και τελική για την παρούσα Βουλή ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη που διεξήχθη τον Ιούλιο, οι προτάσεις εγκρίθηκαν μόνο με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Συνεχίζεται για 10η ημέρα η επιχείρηση κατάσβησης της μεγάλης φωτιάς στην Κόνιτσα.
31: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
32: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
33: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
34: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
30: Ράγισμα στον καρπό του χεριού του έχει υποστεί ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ Θωμάς Τρακώσια, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο χθεσινό νικηφόρο παιχνίδι της ομάδας του με την ΛΑΣΚ για το Champions League. Υπολογίζεται να επιστρέψει σε δράση σε 25 μέρες. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
35: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. ρυθμιστεί σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές καλημέρες από τους δεκάδες, πάνω από 25 ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα. Πάντως στη Θεσσαλονίκη που είχα πάει.
0: Ναι, ναι.
1: Ταξί, 5-6 ταξί που πήρα, τα 2-3 ακούγαν Real.
0: Ράδιο οπότε Θεσσαλονίκη μεταφέρω... δηλαδή. Ράδιο Θεσσαλονίκη.
1: Και με ακούνε, Ράδιο ναι. Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι. Ναι. Μας ακούνε εκεί. Είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκη το πιο δυνατό ραδιόφωνο στην πόλη.
1: Το πιο καλό, ναι.
0: Το πιο
1: καλό, πιο δυνατό.
0: Πιο δυνατό.
1: Όλα καλά είναι.
0: Τι βλέπεις, τι γίνεται?
1: Σήμερα είναι η μέρα του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, έχει τη συνέντευξη.
1: Συνέντευξη τύπου, με διότι πρέπει να αποσαφηνίσει ορισμένα πράγματα. Καταρχήν, ποιος είναι ο εκλογικός του στόχος? Θα πει ότι θα είμαι ικανοποιημένος να είμαι δεύτερος? Αυτά έλεγε και ο Ανδρουλάκης για πρώτος και δεν, μέχρι στιγμής δημοσκοπικά είναι τρίτος. Το δεύτερο είναι να μας πει για το πρόγραμμά του, γιατί έχει δεχθεί, όπως τα λέγαμε και χθες, κριτική για διάφορα, για τον πατριωτικό φόρο, για το 1% των πλουσίων με 1% φόρο, για την πρότασή του για 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό, για πολλά λεφτά όπως ακούγονται για νοσηλευτές, γιατρούς κλπ. Μακάρι, αλλά δεν ξέρω τι. Και νομίζω το πιο πολιτικό πρόβλημα που πρέπει να λύσει και να απαντήσει είναι πώς θα συμπεριφερθεί και τι σχέσεις θα έχει στο πεδίο της συνεργασίας μαζί του στα ψηφοδέλτα με πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν φύγει, βουλευτές, όπου το μείγμα εκεί θα καθορίσει και την εικόνα του κόμματος.
0: Το αν θα είναι Ελλάς ή ΣΥΡΙΖΑ 2.
1: Ναι, ΣΥΡΙΖΑ 2, ωραία το είπες. Ναι. Α, κάτσε να το υιοθετήσω αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Δεν θα αρέσει ούτε στο Τσίπρα ούτε στον παπάκι τη Δούρου.
0: Λοιπόν, θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Θα έχουμε την βουλευτή και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Και αμέσως μετά τις 11.30 τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Σκέφτεστε το επόμενο βήμα για την καριέρα σας. Η Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν, θα βρίσκεται το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στις μέρες καριέρας 2026 στο Metropolitan Expo. Επισκεφτείτε το περίπτερο της Προτέρια για να γνωρίσετε ανθρώπους της εταιρείας και μέσα από διαδραστικές δράσεις και activations να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες, να συζητήσετε για το επόμενο βήμα σας και να δείτε πώς μπορείτε να εξελίξετε την καριέρα σας. Και την Κυριακή μη χάσετε τις ομιλίες στελεχών της Μέτλεν με πολύτιμες συμβουλές και insights για την επαγγελματική σας πορεία. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την βουλευτή, πρώην υπουργό και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Κύριε Αποστολάκη, μιας που είστε και καθήλυνα αρμόδια, μας απασχολεί το εξής. Νομίζω και από εκείνο με τον Νίκο του κουβεντιάζαμε, ότι λέτε ότι πολλά από τα σημεία του προγράμματός σας και εδώ και καιρό τα υιοθετούν στα προγράμματά τους και η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία δηλαδή και ο Τσίπρας. Αν ισχύει αυτό, αναρωτιέται κανείς τι είναι εκείνο που μπορεί να ξεχωρίσει από, από το πρόγραμμά σας που δεν έχει υιοθετηθεί, έχει κλαπεί, τώρα δεν μου αρέσει και η λέξη, τέλος πάντων δεν είναι και μοναδικό προνόμιο να σκέφτεστε εσείς μονοθετικά πράγματα, που θα σας κάνει να ξεχωρίσετε και στη ΔΕΘ, που ο πρόεδρος σας νομίζω που από χθες ξεκίνησε κάποιες επαφές και θα κορυφωθεί με την ομιλία του
0: το Σαββατοκύριακο.
1: Το Σαββατοκύριακο.
2: Κοιτάξτε, είναι πραγματικότητα ότι υπάρχουν προτάσεις του ΠΑΣΟΚ οι οποίες με καθυστέρηση και πολλές φορές ανολοκλήρωτα υιοθετούνται από τον Πρωθυπουργό ή αντιγράφονται, αν θέλετε, από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ζήτημα με την τιμαρισμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων ή, αν θέλετε, ο Κουμπαράς για τα παιδιά, ένα μέτρο για το δημογραφικό, το οποίο υιοθετήθηκε, αλλά θα έλεγα με μια βασική έλλειψη. Γιατί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ που είχε κατατεθεί επί Προεδρίας της Φόφης Γεννηματά περιείχε μια πρόβλεψη για τους μη έχοντες. Γιατί ξέρετε, εάν περιοριστεί το μέτρο σε εκείνες τις οικογένειες που έχουν περίσσευμα 100 ευρώ το μήνα και αυτό το περίσσευμα έρχεται το κράτος ορθώς να το ενισχύσει, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αυξάνει ακόμα μεγαλύτερα, ακόμα περισσότερο την ανισότητα με ίσως την πλειοψηφία των οικογενειών που σήμερα δεν έχουν περίσσευμα 100 ευρώ το μήνα. Και γι' αυτό, για παράδειγμα, υπήρχε μια πρόβλεψη στο πρόγραμμα, στην πρόταση τότε του ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό που θα δείτε από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, το συνολικό μάλλον εναλλακτικό πρόγραμμα εξουσίας που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σάββατο και που δεν θα έχει... κοροϊδίες ή εν πάση περιπτώσει ασυνέπειες, το λέω αυτό ενδεικτικά γιατί είδαμε ο κύριος Τσίπρας να μιλάει, να υιοθετεί την άποψη του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση της Golden Visa, που κατά την άποψή μας είναι ένα μέτρο που θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της στρέβλωσης που οδηγεί στην μεγάλη στεργαστική κρίση, αλλά στο πρόγραμμά του να περιλαμβάνει ένα δις έσοδα από Golden Visa. Λοιπόν, τέτοιες ασυνέπειες δεν θα δείτε στο πρόγραμμά μας. Αντιθέτως, θα δείτε μια ολοκληρωμένη πρόταση που από ένα κόμμα το οποίο φιλοδοξεί να σφραγίσει την αρχή μιας νέας περίοδου και όχι το τέλος, όπως
1: πώς η πρόταση θα τις σφραγίσει,
2: με ένα συνολικό πρόγραμμα, κύριε Δελατόλα, που θα αφορά, για παράδειγμα, την αντιμετώπιση του ωκεανού του ιδιωτικού χρέους, που θα αφορά, για παράδειγμα, την λειτουργία των τραπεζών και των funds με τη σημερινή ασίδωτη μορφή, που θα έχει μια συνολική πρόταση για το στεγαστικό που δεν θα τονώνει την ζήτηση όπως γίνεται με τα σημερινά προγράμματα, αλλά θα αντιμετωπίζει το πρόγραμμα της μειωμένης εισφοράς, με ένα πρόγραμμα που θα αφορά την παρέμβασή μας στα ενεργειακά συνολικά.
1: Υποθέτω όλα αυτά στο πλαίσιο μιας κυβερνητικής συνεργασίας για να γίνουν πράξη κάποια από αυτά,
2: Κοιτάξτε, στο πλαίσιο καταρχήν.
1: Αλλιώς έχει νόημα να τα οι προτάσεις, κυρία, τα ξέρετε πολύ καλά, αλλά είναι και ακροατές που πρέπει να αποσυμφωνήσουμε κάποια πράγματα. Οι προτάσεις μπορεί να έχουν πολύ ενδιαφέρον, αλλά το πιο ενδιαφέρον για αυτό που μας ακούει είναι ποιες από αυτές έχουν μια δυνατότητα να γίνουν πράξη και στην καθημερινότητα τη διευκολύνουν τον πολίτη. Και αυτές είναι μόνο όταν είναι κυβερνητικές αποφάσεις.
2: Ασφαλώς. Όπως πολύ σωστά επισημαίνετε, στο πλαίσιο καταρχήν να ξεκινήσουμε από το σημαντικό, μιας κυβερνητικής αλλαγής, μιας πολιτικής αλλαγής. Το λέω αυτό γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των μέτρων που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό είναι μέτρα που έχουν ορίζοντα πέρα της θητείας του και βεβαίως ήρθε να συμπληρωθεί αυτό είτε από εκβιαστικά διλήμματα είτε από αδιανόητες τοποθετήσεις από υπουργούς του που θέτουν αυτά τα εκβιαστικά διλήμματα με έναν επικίνδυνο τρόπο και αναρωτιέμαι
0: αν... Ναι, δεν φροντίζει και η αντιπολίτευση να τα ακυρώσει αυτά τα εκβιαστικά διλήμματα. Όταν όλοι λέτε κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν, κανείς δεν θέλει να μυρίσει κανέναν, δημιουργείται η αίσθηση ότι δεν υπάρχει επόμενη μέρα αν βρεθεί πρώτος ένας σχηματισμός από το χώρο της κεντροαριστεράς.
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει επόμενη μέρα ούτε και αν βρεθεί πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί από ό,τι
0: ο κύριος Μητσοτάκης έχει αλλάξει τροπάρι σε αυτό. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Τον τελευταίο καιρό απαντά ότι αν δοθεί εντολή για συνεργασία θα αναζητήσει συνεργασία.
2: Λοιπόν, ο κύριος
0: έχει αλλάξει τροπάρι.
1: Το κάνει και ο δεύτερος και ο τρίτος αυτό.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης όμως αγνοεί ότι μετά από μία πλήρη ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του και φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να τον προβληματίζει αυτό, δεν υπάρχει σήμερα κανένας επικεφαλής πολιτικού κόμματος, είτε εντός της Βουλής είτε εκτός, που να δηλώνει διατεθειμένος να συνεργαστεί μαζί του.
0: Ναι, αυτό
2: θα έπρεπε
0: αυτά
2: να το προβληματίζει πολύ
0: σοβαρά. Εσείς είστε πολύ έμπειροι πολιτικός. Αυτά αποκαλύπτονται μετά την κάλπη. Το ποιοι είναι διατεθειμένοι ή όχι να συνεργαστούν.
2: Πάντως θα έπρεπε ποτέ να το προβληματίζει. Πριν. Σε σχέση με εμάς λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Για να μην τον προβληματίζει, μήπως προβληματιστείτε εσείς και εμείς, μήπως υπάρχει στο παρασκήνιο ήδη καμιά διεργασία.
2: Λοιπόν,
0: και ξέρετε ότι εγώ δεν μιλώ ποτέ τυχαία.
2: Είμαι βέβαιη γι' αυτό, αλλά σας διαβεβαιώνω και εγώ από τη σειρά μου ότι δεν υπάρχει καμία τέτοιου είδους διεργασία που να αφορά το ΠΑΣΟΚ. Και ότι το
0: όλον ΠΑΣΟΚ εννοείται, το όλον ΠΑΣΟΚ.
2: Το όλον ΠΑΣΟΚ. Ναι. Εγώ αυτό εκφράζω διαχρονικά, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Έχω αυτό το πρόνομο.
0: Ναι, ναι, εκεί είναι
2: εντάξει,
0: το θέμα.
2: Μιλώ όμως αυτή τη στιγμή
1: εσείς μιλάτε,
2: εγώ
1: κύριε,
2: και εκφράζω την παράταξή μου, την επίσημη θέση της και θα σας έλεγα, μια που με βρίσκεται καθοδόν από την Κοζάνη στις Σέρες και αύριο στη Χαλκιδική, εκφράζοντας τη συντριπτική πλειοψηφία, την απόλυτη πλειοψηφία των ανθρώπων που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν, τη βούλησή τους και την εντολή τους. Άρα, το ΠΑΣΟΚ θα κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί, ο στόχος είναι υψηπετής και δύσκολος, αλλά κατά την άποψή μας εφικτός. Να πετύχουμε μια μεγάλη πολιτική ανατροπή και να ξαναγίνουμε ο καταλύτης της πολιτικής εντολής. Εάν είμαστε αυτοί, είναι βέβαιο ότι με βάση αυτό το πλήρες πρόγραμμα που θα το ακούσετε το Σάββατο, θα σχηματιστεί κυβέρνηση με βάση και άξονα την υλοποίηση αυτού του προγράμματος.
1: Η κοστολόγηση του προγράμματος, κυρία Αποστολάκη, έχει γίνει, γιατί το Δημοσιονομικό Συμβούλιο λέει ότι εμείς μετά τον Νοέμβριο θα είμαστε σε θέση να τα εξετάσουμε. Άρα τώρα τα λέτε εσείς, αλλά θα κοστολογηθούν αν τα στείλετε μετά τον Νοέμβριο.
2: Ακούστε, η κοστολόγηση είναι πλήρης από εμάς, θα την ακούσετε και θα δείτε ότι είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ φιδωλοί ταυτόχρονα. Σε αντίθεση με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τον Ιούλιο ανακοίνωνε δημοσιονομικό χώρο ένδειξ και προχτές ανακοίνωσε μέτρα ίσως 2,2 δις. Λοιπόν, σε εμάς θα δείτε συνέπεια και σοβαρή τεκμηρίωση.
0: Τώρα, να πούμε και κάτι για τα εθνικά θέματα. Μπορεί να είστε υπεύθυνοι για τα οικονομικά στο ΠΑΣΟΚ, αλλά τις τελευταίες μέρες οι ελληνοτουρκικές σχέσεις φαίνεται ότι διανύουν μια περίοδο δύσκολη, μια περίοδο ζόρικη, με τις προκλήσεις από την πλευρά της Άγκυρας, φραστικές αλλά και στο πεδίο, να είναι συνεχής. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αν εκτιμάτε ότι η κυβερνητική στάση είναι σωστή ή αν θα κάνατε κάτι διαφορετικά.
2: Θα έλεγα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτό τα οποία περιγράφετε δεν είναι δυστυχώς κάτι που περιγράφει τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή το αφήγημα των ήρεμων νερών, ένα αφήγημα το οποίο κίνησε λίγο πριν ή σε κάθε περίπτωση ακολουθεί την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών, ένα κείμενο χωρίς καμία νομική δεσμευτικότητα, το οποίο από την επομένη της υπογραφής υπονομεύτηκε από την τουρκική πλευρά, είναι ένα αφήγημα δυστυχώς πλαστό που δεν αντανακλάται σε ό,τι αφορά εξελίξεις που υπάρχουν.
1: Επικαλείται και η κυβέρνηση πολυτακτικά πλέον.
2: Ναι, αλλά την επικαλείται ο μέχρι πρότινος, ενώ δεν υπήρχε, ναι, και ενώ από την πλευρά μας γινόντουσαν συνεχώς με ευθύνη, γιατί είμαστε ένα κόμμα ευθύνης γενικότερα, πόσο μάλλον στα εθνικά θέματα, με ευθύνη την καλούσαμε να δει την πραγματικότητα, να μην χρησιμοποιεί τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής για εσωτερική κατανάλωση και να πάρει όλες εκείνες τις διπλωματικές και πολιτικές πρωτοβουλίες. Μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα έχει ένα προνόμιο, είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Άρα έχει ένα ακόμα φόρουμ μέσα από το οποίο, πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσε να πάρει πρωτοβουλίες, ενώ υπάρχουν συνεχείς προκλήσεις. Το καλώδιο δεν έχει ποντιστεί. Το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας πρόκειται να γίνει εσωτερική ενόμη τάξη της Τουρκίας ενδεχομένως το επόμενο διάστημα.
1: Εσείς διακρίνετε σημεία υποχώρησης σε βασικά θέματα που έχει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με την Τουρκία, γιατί εγώ ακούω και τον Υπουργό Εξωτερικών σήμερα το πρωί, νομίζω, στο Sky, και γενικά τον Πρωθυπουργό της τοποθετήσης του ότι ο διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Έχετε σημεία που φαίνεται ότι η κυβέρνηση δείχνει ότι να υποχωρεί?
2: Εγώ δεν βλέπω μία πολιτική αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων. Είναι δεδομένο και φαντάζομαι ότι συμφωνούμε όλοι ότι ο κατευνασμός δεν είναι λύση και δεν είναι επιλογή. Σε ό,τι αφορά λοιπόν μία σειρά από ζητήματα, από το χωροτοξικό σχεδιασμό μέχρι τα υπόλοιπα που σας ανέφερα, τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας που δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ, υπάρχει κλιμάκωση. Υπάρχει κλιμάκωση του αναθεωρητικού αφηγήματος και αν εξαιρέσεις κάποιες ρητορικές δηλώσεις εκ των υστέρων, δεν έχουμε δει εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα αποδείξουν.
0: Σαν τι δηλαδή, θέλετε να μας πείτε λίγο πιο συγκεκριμένα? Τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση?
2: Σας είπα σαν τι.
0: Δηλαδή?
2: Θα έπρεπε να υπάρχουν και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας της των Ηνωμένων Εθνών, θα έπρεπε να υπήρχαν πρωτοβουλίες από την ελληνική πλευρά, οι οποίες δεν έχουν υπάρξει. Με τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών ή ακόμα και του Πρωθυπουργού, αυτή η κλιμακούμενη επιθετικότητα ενθαρρύνεται και πάντως δεν αντιμετωπίζεται. Και μια που θέσατε τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, παρότι δεν είναι στο ερώτημά σας, θέλω να θέσω ένα θέμα το οποίο από χθες εκκρεμεί. Το ζήτημα με τον πηγαίο κώδικα σε ό,τι αφορά τα οπλικά συστήματα της ασπίδας του Αχιλλέα και την ερώτηση που έχουμε κάνει, μια που προκύπτει ότι η Ελλάδα δεν θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, παρότι...
1: Νομίζω ότι ανακοινώθηκε από την πλευρά του Ισραήλ, αν δεν κάνω λάθος σήμερα ή χθες, ότι η Ελλάδα θα έχει τον κωδικό, θα τον έχει η χώρα. Και προφανώς η χώρα που κατασκεύασε την ασπίδα.
2: Μέχρι χθες υπήρχε η δήλωση αρμόδιου Ισραηλινού αξιωματούχου και ο κύριος Ανδρουλάκης απίθυνε μία ερώτηση προς την ελληνική κυβέρνηση. Και από ό,τι γνωρίζω, σας είπα, ταξιδεύω μένα, αλλά είμαι διαρκώς, προσπαθώ να μην χάνω ενημέρωση, δεν έχω δει κάποια υπεύθυνη απάντηση σε αυτό.
1: Αν δεν
2: το
1: κάνω
2: ζήτημα,
1: λάθος, υπάρχει μία δήλωση, αλλά θα το δούμε μέσα στην ημέρα.
2: Είναι κορυφαίο.
1: Μα είναι αυτονόητο ότι αν το έχει η Ελλάδα τον κώδικα, θα τον έχει και η χώρα που κατασκεύασε την ασπίδα. Αυτά είναι λογικά. Αλλά θα το δούμε στην ημέρα να το αυτόσουμε. Εγώ θέλω να τελειώσω με το εξής.
0: Πάντως, εγώ σήμερα διάβασα σε πολλά δημοσιεύματα, νομίζω το ένα ήταν στα Νέα, ότι τον κώδικα του θόλου θα τον έχει μόνο η Ελλάδα.
1: Μόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτός που κατασκεύασε το θόλο.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει τον κώδικα.
2: Σας είπα,
0: και να μην τον έχει αυτός που τον κατασκευάζει.
2: Είναι σημαντικό να υπάρξει μια υπεύθυνη ενημέρωση από την ελληνική κυβέρνηση για το ζήτημα αυτό.
1: Τώρα, να τελειώσουμε κάτι πιο ευχάριστο. Εξακολουθεί ο εκλογικός στόχος να είναι πρώτο κόμμα με ένα ψήφο ή λόγω τα πράγματα αλλάζουν στην πορεία προς τις εκλογές?
2: Κύριε Δελατόλα, όπως έχουμε πει, τη μοίρα ενός τόπου και τις ζωές των ανθρώπων από τη δεύτερη θέση δεν την άλλαξε κανένας. Και εμείς φιλοδοξούμε να την αλλάξουμε τη μοίρα αυτού του τόπου και όσα έχουν συμβεί 8 χρόνια τώρα, που μόνο ελπίδα δεν δημιουργούν, το λέω αυτό σε απάντηση ενός αδιανόητα ναρκισιστικού διλήμματος που έθεσε ο Πρωθυπουργός, ελπίδα ή περιπέτεια. Αυτή η περιπέτεια δεν αντέχεται να συνεχιστεί. Αντιθέτως, ο κόσμος διψάει για ελπίδα και είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός της ακραίας αύξησης των ανισοτήτων, ο Πρωθυπουργός της ασίδωτης ακρίβειας, για την οποία δεν βρήκε να πει μία κουβέντα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και των αδιανόητων σκανδάλων που αφορούν τον πυρήνα λειτουργίας του κράτους δικαίου, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, δεν μπορεί να είναι ο φορέας της ελπίδας.
0: Ευχαριστούμε θερμά την βουλευτή και πρώην υπουργό, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Προτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι!
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει!
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει!
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει!
8: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
9: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει!
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες,

0: real.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με πολλαπλά πλήγματα σε τάνκερ στα στενά του Ορμούζ πυροδοτεί άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το Brent αγγίζει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα στο Παρίσι θα συμμετάσχει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας. Περισσότερα στο real.gr. Τέταρτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στην Κρήτη. 34χρονος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο Ηρακλείου.
3: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 30 βαθμοί Κελσίου, 27 στη Θεσσαλονίκη, 25 στο Βόλο.
4: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
1: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
2: Αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε Συγκρού και Αμαλίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές.
2: Καλημέρα, μήπως να σας λέμε Πρόεδρο, γιατί...
1: Μπορείτε να με λέτε Κυριάκο εσείς, κύριε Δελατόλα, όπως ξέρετε.
0: Και εσείς μπορείτε να τον λέτε προβοκάτορα επίσης.
2: Είναι, όχι, μπορεί να είναι και μια άσκηση για τα πολύ μελόμενα.
0: Που είναι, του αρέσει αυτό.
2: Αλλά τέλος, μεγάλη χαρά που σας έχουμε. Να ρωτήσω, τα μέτρα όπως τα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και τα αποσαφηνίσατε στα σημεία τους εσείς με το επιτελείο σας, ήταν πάρα πολύ ωραία απλωμένα προεκλογικά και... με σκοπιμότητες και πολιτικές και εκλογικές και αφορούσαν πολύ κόσμο. Λίγα για πολλούς. Έλειπε αυτό το μπαμ που θα έκανε και επικοινωνιακά, έτσι λένε τουλάχιστον, και πολιτικά να γίνει μια μεγάλη διαφορά και να βοηθήσει περισσότερο και μια μερίδα κόσμου, αλλά κυρίως την κυβέρνηση και δημοσκοπικά τις επόμενες μέρες. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση για αυτή την παρατήρηση που ακούγεται?
1: Αν με επιτρέψετε να πω ότι διαφωνώ με την παρατήρηση υπό την εξής έννοια. Το προεκλογικά στην Ελλάδα, το πρώτο είναι αυτό, το χρησιμοποιούμε όχι με όρους χρονικούς, αλλά με όρους ποιοτικούς. Δηλαδή, θέλουμε να πούμε ότι λες ένα πυροτέχνημα ή κάνεις μια κίνηση μόνο και μόνο για να απευθυνθείς σε συγκεκριμένα εκλογικά κοινά. Δεν το σκεφτήκαμε έτσι. Δεν είναι αυτή η προσέγγιση μας. Και επιτρέψτε μου να πω, επειδή και οι δύο είστε εμπειρότατοι, ποτέ δεν δούλεψε αυτό στην πολιτική ιστορία της χώρας. Πάντοτε. Η λογική είναι να υπευραβεύει ο κόσμος τις κυβερνήσεις εκείνες οι οποίες αισθάνονται ότι έχουν σταθερό χέρι στο τιμόνι και ξέρουν να κάνουν καλά και σωστά τη δουλειά τους. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Η δεύτερη είναι ότι το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Όταν έχεις την Ελλάδα να βρίσκεται σε ανάπτυξη, η ανάπτυξη

0: πρέπει να φτάνει με δεδομένα τα χρήματα που έχεις σε όσο το δυνατόν περισσότερο ή δυνατόν σε όλους. Δεν μπορούσες να έχεις κοινωνικές ομάδες οι οποίες να μην δουν την αντανάκλασή τους σε αυτό το πακέτο, να μην δουν τους εαυτούς τους σε αυτό το πακέτο. Και από εκεί και πέρα, τρίτη και τελευταία παρατήρηση, σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, επειδή αναφερθήκατε και στον ευρωπαϊκό μου ρόλο, η συζήτηση είναι από πού θα κόψουν οι συναδελφοί μου, δηλαδή τι φόρους θα αυξήσουν και από πού θα μειώσουν δαπάνες. Εμείς εδώ έχουμε κάνει δύο πακέτα τα τελευταία δύο χρόνια που αθροίζουν 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Με δεδομένο το μέγεθος της χώρας, σε καμία περίπτωση αυτό δεν θα το χαρακτήριζα κάτι μικρό. Λύνει όλα τα προβλήματα, σε καμία την περίπτωση.
1: Ναι, αλλά εδώ το ερώτημα τώρα, κύριε Υπουργέ.
0: Αλλά είναι ανάσα αυτό.
1: Είναι πώς γίνεται να δίνετε 4 δισεκατομμύρια ευρώ, να είναι το πακέτο της ΔΕΘ κατά 50% μεγαλύτερο του αναμενωμένου. Όλοι περιμέναμε περί το 1,5 δις και ήρθαν 2,2 δις. Και παρόλα αυτά να υπάρχει τόση γκρίνια την επόμενη μέρα. Πώς το εξηγείτε αυτό?
0: Εγώ θα σας πω ότι καταλαβαίνω πλήρως όλες τις ανάγκες και όλα τα ζητήματα. Και ο ίδιος σας λέω ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν θα ισχυριστώ, κανείς μας δεν θα ισχυριστεί, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε κανένας μας, ότι έρχεται αυτό το πακέτο ή το οποιοδήποτε πακέτο να λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό έρχεται να δώσει ανάσα, έρχεται να αναγνωρίσει προβλήματα. Μιλάγαμε για τη στήριξη των συνταξιούχων, για τη στήριξη των δημοσίων λειτουργών, των δασκάλων. Για εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάγαμε για τις αδικίες στα τεκμήρια, το τεκμαρτό εισόδημα, στην τεκμαρτή φορολόγηση των ελευθερών επαγγελματιών, που όντως υπήρχαν. Υπήρχαν στα ταξί, για παράδειγμα, και ξεκινήσαμε να τις διορθώνουμε τώρα. Θυμίζω ότι στα ταξί οι οδηγοί και οι οδηγοί που μας ακούν πληρώναν το πλήρες τεκμήριο, όχι με βάση το ποσοστό που είχαν στην άδεια. Αυτό, ας πούμε, το διορθώνουμε αυτή τη στιγμή. Σας λέω ένα παράδειγμα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να είσαι πάνω από το πρόβλημα, να κινείσαι διαρκώς και να κάνεις το καλύτερο που μπορείς με δεδομένες τις δυνατότητες. Αλλά υπογραμμίζω το με δεδομένες τις δυνατότητες. Δεν πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, σε ένα πολιτικό σύστημα ή σε μια πολιτική που τάζει ή που υπόσχεται κάτι που δεν έχει. Αυτό περνάει το λογαριασμό στην επόμενη γενιά. Και τελευταίο γρήγορο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Νομίζω ότι υπήρχε και κάτι σε αυτό το όλο πακέτο, το οποίο θα διαπιστώσουμε ότι θα έχει χαρακτήρα μεγάλης διάρκειας μέσα στον χρόνο. Και αυτό είναι ο κουμπαράς για τη νέα γενιά.
2: Απαντώντας στις προτάσεις της αντιπολίτευσης που υπερθεματίζει καμιά φορά, είναι και ο ρόλος της αυτός, έτσι έχουμε συνηθίσει δυστυχώς, έχετε πει ότι υπάρχουν περιθώρια στην οικονομία, υπάρχει το σύμφωνο σταθερότητας. Να το συνδέσω λίγο με τα αποτελέσματα στη Γερμανία και ενδεχομένως μετά από λίγο καιρό στη Γαλλία. Ένα σύμφωνο σταθερότητας, κύριε Πρόεδρε του Eurogroup, που μπορεί σε 2 χρόνια να αμφισβητηθεί από 2-3 χώρες και να μην υπάρχει.
0: Εγώ εκ των πραγμάτων οφείλω να τοποθετηθώ με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες που έχουμε αυτή τη στιγμή, που οι οποίοι έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τι λένε. Π.χ. είναι η κριτική στη συζήτηση για το χρέος, η οποία είναι λανθασμένη, που λέει δώστε το κομμάτι του πλεονάσματος όλο. Ξέρετε, πρώτον, οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν το επιτρέπουν. Μπορούμε να ξοδέψουμε ένα κομμάτι, αυτά που είναι τα χρήματα της ΔΕΘ. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό το πολιτικό επιχείρημα και το λέω και ως κάποιος που είναι 43 ετών. Να μην δίνεις το λογαριασμό στην επόμενη γενιά, όπως το πήρε η δική μου από την προηγούμενη πολιτικά, γενικότερα. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια φάση όπου όλες οι αγορές χρέους, οι αγορές ομολόγων αποσταθεροποιούνται. Το είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, κύριε Δελατό. Τι είπε? Από τους G7 δανειζόμαστε φτηνότερα από τους 4. Και η Ελλάδα, για να μην ακουγόμαστε τεχνοκρατική και πολύ περίπλοκη, βίωσε τι σημαίνει spreads και τι σημαίνει να μην μπορείς να πληρώσεις το χρέος σου. Χρεοκοπήσαμε και χάσαμε μια δεκαετία. Άρα δεν θέλουμε να το ξαναπάθουμε. Όλα αυτά μαζί λοιπόν μας δίνουν και μια υπευθυνότητα. Λέει, η Ελλάδα είναι σε καλή θέση. Δεν θα σας πω φυσικά ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά θα σας πω, και το μάθαμε πολύ βία όλοι μας και όλες μας, ότι ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι με το να είσαι νοικοκύρης. Βήμα-βήμα, ό,τι χρήματα έχεις, με έναν έξυπνο τρόπο να απευθύνεσαι σε όσο το δυνατόν περισσότερους. Και κάθε σπιθαμή δημοσιονομικού χώρου που δημιουργείται, νομίζω το έχουμε αποδείξει ότι γυρνάει πίσω στην κοινωνία όπως οφείλει.
1: Πάμε να δούμε μερικές επιμέρους επισημάνσεις που έχει κάνει και η αντιπολίτευση αλλά και οι πολίτες. Μία πρώτη είναι αυτή που αφορά τους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών. Γιατί αυτοί αποκλείονται από το συγκεκριμένο επίδομα, από τη συγκεκριμένη ενίσχυση?
0: Θα ήταν
1: προτιμότερο, παράδειγμα λέω τώρα, αν δεν υπήρχαν χρήματα για όλους, το κριτήριο να είναι εισοδηματικό και όχι ηλικιακό?
0: Εγώ θα σας πω αντιστρόφως ότι διαρκώς επεκτείναμε την περίμετρο των συνταξιούχων που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη ενίσχυση. Αν έχετε διαπιστώσει από τις ανακοινώσεις που έχουμε κάνει από την πρώτη μέρα κιόλας, τις πρώτες εβδομάδες που ήρθα στο Υπουργείο Οικονομικών, ξεκινήσαμε με 250 ευρώ στο 60% των συνταξιούχων άνω των 65 και διαρκώς το διευρύναμε και φτάσαμε στα 400 ευρώ καθαρά για τους άνω των 65. των πραγμάτων, παρά το γεγονός ότι έχουμε δώσει ευελιξίες για να μπορούν να εργάζονται παραλλήλως, είναι πιο δύσκολο να εργάζεται κανείς σε μεγαλύτερες ηλικίες σε σχέση με νεότερες. Άρα αυτό σίγουρα ήταν ένα κριτήριο. Και βέβαια, κρατήστε κύριε Χατζηνικολάου το εξής. Αυτό που λέμε εθνική σύνταξη είναι 446 ευρώ μεικτά. Εδώ μιλάμε για 400 ευρώ καθαρά. Για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που μας ακούν, στην πραγματικότητα αυτά τα 400 ευρώ είναι μια 13η σύνταξη. Από εκεί και πέρα, στο τέλος, ξέρετε τη απάντηση, ισχύει αυτό το οποίο έλεγα πριν. Όλα γίνονται με βάση το διαθέσιμο χώρο. Όλα γίνονται με βάση το πόσα χρήματα έχουμε. Ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Και να πω για την αντιπολίτευση, ότι όποιος ισχυρίζεται ότι υπάρχει έστω και ένα ευρώ παραπάνω, του απαντώ ότι αν υπήρχε θα το είχαμε δώσει. Και απαντώ επίσης ότι αν θέλει να δώσει ένα ευρώ παραπάνω, πρέπει να μας πει ποιος θα φορολογήσει. Πρέπει να πάρει αντίμετρα με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες που πριν ο κ. Δελατόλας. Δεν λέει κανείς τα αντίμετρα ποτέ. Ποτέ. Λένε γενικά, γενικούς όρους να φορολογήσουμε τον πλούτο. Και στην ιστορία της χώρας, όπως ξέρετε πολύ καλά και οι δύο, όποιος ισχυρίστηκε ότι θα φορολογήσει τον πλούτο, κατέληξε να υπερφορολογήσει τη μεσαία τάξη. Καλό είναι αυτό να μην επαναληφθεί.
2: Ο κύριος Τσίπρας είναι λογικό για την πλευρά του, ψάχνοντας να βρει δημιουργικούς τρόπους για να φέρει έσοδα στο πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε, μίλησε για τον πατριωτικό φόρο και δέχτηκε μια παξιωτική απάντηση από πολλά στελέχη και δεν σας έχω ακούσει την αλήθεια εσάς επί του συγκεκριμένου. Γιατί είστε αρνητικοί σε μια τέτοια προσπάθεια?
0: Κοιτάξτε, προσωπικά προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές παρά τους πατριωτικούς φόρους. Αλλά να προσθέσω σε αυτό ότι και εμείς δεν έχουμε διστάσει σε κάποιες περιπτώσεις που είναι στοχευμένες να κάνουμε κινήσεις που αυξάνουν τη φορολογία. Είδατε τώρα, με εκείνος ο Πρωθυπουργός τη ΔΕΦ, το 5% να γίνει 15% στα μπόνους των στελεχών πάνω από 60.000 ευρώ που λαμβάνουν. Λογικό είναι, γιατί υπήρχε μια ασυμμετρία φορολογική σε σχέση με τα δικαιώματα προαίρεσης. Εν πάση περιπτώσει, αν κάτι κρίνουμε ότι είναι καλό να γίνει, το κάνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, αν μιλήσουμε για την Ελλάδα, αν πάμε 10 χρόνια πίσω και μιλήσουμε για τη χώρα μας, η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει υπερβολικά υψηλούς φόρους. Και ο κ. Τσίπρας, πρωθυπουργός, υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη. Δεν θέλουμε αυτό να επαναληφθεί, θέλουμε να αφαιρέσουμε βάρη. Έχουμε μειώσει 93 φόρους. Αυτή είναι η πολιτική αυτής της κυβέρνησης. Αφαίρεση βαρών. Αυτό είναι που θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Και ξέρετε, με την ανάπτυξη που έχουμε και τα πλεονάσματα που έχουμε, καταφέρνουμε να δημιουργούμε δημοσιονομικό χώρο που γυρνάει στους πολίτες. Είναι περισσότερες οι ανάγκες τους. Φυσικά, πάντα ήταν, πάντα θα είναι. Αλλά ταυτοχρόνως είμαστε σε έναν θετικό κύκλο. Και γυρνάει πίσω το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης στους πολίτες. Αυτό νομίζω ότι το βλέπουν.
1: Εγώ θα επιμείνω στα επιμέρους ζητήματα που έχουν θέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τις ανακοινώσεις τους. Ένα από τα θέματα αυτά αφορά τον κουμπαρά, στον οποίο αναφερθήκατε, λέγοντας ότι είναι ένα εμβληματικό μέτρο και πράγματι είναι ένα εμβληματικό μέτρο και ένα μέτρο που είναι θετικό, καθώς έχουμε και μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Το ερώτημα είναι γιατί αυτός ο κουμπαράς να αφορά μόνο αυτόν που έχει τη δυνατότητα μιας έστω και μικρής αποταμίευσης και όχι και αυτόν που δεν έχει καμία τέτοια δυνατότητα. Όχι αυτόν που από τις 20 του μήνα αναζητεί το κατοστάρικο για να βγάλει το μήνα. Δεν το έχει για να το καταθέσει για το παιδί του.
0: Κύριε Χατζηνικολάου, ξεκινά πρώτα με την ευρύτερη πολιτική τοποθέτηση σε αυτό. Θυμάμαι από όταν ήμουν μαθητής, ούτε καν φοιτητής, τη φράση από πολλούς πολιτικούς πολλών κομμάτων να λένε ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα εφάπαξ στα 18 και όχι όταν κάποιος βγαίνει σε σύνταξη. Το θυμάμαι να το συζητάει το πολιτικό σύστημα χρόνια. Να αλλάξει δηλαδή αυτή η κουλτούρα, γιατί έτσι κι αλλιώς οι μεγαλύτεροι που μας ακούν ξέρουν ότι το εφάπαξ ή οι συντάξεις τα παιδιά και τα εγγόνια γυρνάνε σε μεγάλο βαθμό. Παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικό η πολιτεία να στηρίξει το νέο παιδί όταν ξεκινάει τη ζωή του. Το κάναμε και πέρσι, μηδενίζοντας το φόρο για τα νέα παιδιά που μπαίνουν στην αγορά εργασίας κάτω από 25 ετών. Τώρα ερχόμαστε να κάνουμε και αυτό. Αυτή είναι η ευρύτερη παρατήρηση. Πάμε τώρα σε αυτό που με ρωτάτε. Δεν είναι το μόνο εργαλείο αυτό το οποίο έχει η πολιτεία. Και πολλά άλλα εργαλεία τα οποία δίνει παραλλήλως στην ευρύτερη περίμετρο του δημογραφικού προβλήματος έχουν τα χαρακτηριστικά που λέτε. Έχουμε το επίδομα Α21. Και έχουμε το επίδομα γέννησης παιδιού. Όταν γεννιέται ένα παιδί, αυτό το δίνουμε με βάση εισοδηματικά κριτήρια και το δίνουμε, όπως θυμάστε, και αυτοματοποιημένα στη γενιά. Επιπιστώνεται αυτόματα στο λογαριασμό. Αυτό δηλαδή το οποίο σε άλλες χώρες που έχουν τέτοιο εργαλείο είναι συνδεδεμένο με το εργαλείο, στην Ελλάδα το είχαμε ήδη θεσμοθετήσει, το είχαμε ήδη νομοθετήσει και το κάναμε. Και έχουμε και ένα φορολογικό σύστημα από πέρσι, η περσινή ΔΕΘ, που άλλαξε το πώς φορολογούμε στην Ελλάδα με βάση το πόσα παιδιά έχει πέρα από το εισόδημά σου. Άρα ισχύουν ήδη αυτά τα τρία. Και αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο αφορά το παιδί. Έχει κόφτη τα 1.200 ευρώ το χρόνο δεν αφορά τους πιο πλούσιους εκ των πραγμάτων. Αυτοί ήδη το κάνουν. Αφορά όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν για κάθε ένα ευρώ που θα βάλουν στο κουμπαρά, όχι μόνο οι γονείς. Σε αυτό το κουμπαρά, όπως είναι και σε ένα φυσικό κουμπαρά παλιότερα, θα βάλει και ο παππούς και η γιαγιά και ο νονός και κάποιος θέλει να κάνει ένα δώρο. Θα το κάνουμε πάρα πολύ απλό. Και χρειάζεται τα εργαλεία αυτά να έχουν αυτή την απλότητα για να μπορούν να λειτουργήσουν και να γίνουν κτήμα όλης της κοινωνίας. Το ένα προς ένα είναι αυτό το οποίο θα λειτουργήσει καλύτερα.
1: Αντώνη, αν θέλεις να πατήσεις το κουμπί.
2: Το πάτησα.
1: Μπράβο. Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι ήταν λάθος που δεν διαδέχθηκε στον Πιερακάκη στο ψηφιακής πολιτικής. Λοιπόν, πάμε.
2: Δεν με πρότεινε. Λοιπόν, βοηθήστε με, κύριε Πρόεδρε και Υπουργέ, γιατί δεν είμαι και μεγαλύτερός σας και δεν θυμάμαι καλά. Αλλά νομίζω ότι ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη δεν μίλησε πολύ για την ακρίβεια και για τα καρτέλ που συντελούν σε αυτήν. Ή κάνω λάθος?
0: Θα διαφωνήσω με την εξής έννοια. Η πολιτική για την ακρίβεια από τη μία πλευρά δεν έχει αποτελεσματικότερη θεραπεία από το να ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Και σας είπα, έχουμε 2,2 δις φέτος, κάναμε μια φορολογική μεταρρύθμιση 1,76 πέρσι, είναι σύνολο 4 δις σε 2 χρόνια. Και εδώ απλώς να προσθέσω αυτό που είπατε, κύριε Χατζηνικολάου, ως προς το ότι αυξήθηκε το ποσό. Πριν λίγους μήνες δεν είχαμε ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Τώρα έχουμε και διαρκώς διαπραγματευόμαστε με τις Βρυξέλλες στα Υπουργείο Οικονομικών για να μας αναγνωρίζει δημοσιονομικό χώρο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό
0: κλείνω
1: είναι αλήθεια.
0: Την παρένθεση. Και δεύτερον, κύριε Δελατόλα, η ανακοίνωση για τη μείωση του κόστους ενέργειας, του κόστους ηλεκτρισμού κατά 30% στην πραγματικότητα σε αυτό αποσκοπεί.
1: Ναι, αλλά με ορίζοντα μακρινό.
0: Ναι, αλλά πολύ πιο πραγματικό και ρεαλιστικό, ξέρετε γιατί. Διότι αν
2: το 30% είναι ρεαλιστικό.
0: Είναι ρεαλιστικό βεβαίως. Και ξέρουμε ότι είναι συνάρτηση των επενδύσεων. Δεν θα μειώσεις το κόστος ενέργειας με μια βραχυπρόθεσμη κίνηση, με ένα επίδομα. Μπορεί αυτό να ανακουφίσει. Είναι ορολογία τύπου να δώσεις ανάσα αυτό, όπου έχει χρειαστεί μετά την κρίση που προέκυψε στα στενά του Ορμούζ. Το κάναμε και το κάνουμε στο βαθμό που μας επιτρέπουν.
2: Είναι προσδοκία αυτό. Αυτό είναι προσδοκία.
0: Αλλά το κόστος ενέργειας από τη μία, αν μειωθεί, θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ανακούφιση στο συνολικό προϋπολογισμό του νοικοκυριού. Ταυτόχρονα, προσπαθούμε να κάνουμε κινήσεις και στο δύσκολο μέτωπο της κατοικίας. Ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και αυτό. Το έφερα στο Eurogroup για να το συζητήσουμε Υπουργοί Οικονομικών και είδαμε όλες τις συνταγές που κάνει κάθε χώρα. Δεν υπάρχει εύκολη λύση. Η Ελλάδα έχει κάνει κινήσεις. Η επιστροφή ενός ή και δύο ενοικίων με βάση το τι θα δηλώνουν οι πολίτες, είναι μια τέτοια ενέργεια, πάλι χωρίς να ισχυριστώ ότι έχουμε κάποια απόλυτη θεραπεία στα χέρια μας, ένα δύσκολο πρόβλημα. Αλλά όλα αυτά έρχονται να βελτιώσουν την εικόνα και να κουνήσουν τη βελόνα στον βαθμό κατά τον οποίο είναι εφικτό. Και θυμίζω, κλείνω με αυτό, ότι αυτή η συζήτηση που κάνουμε εμείς, των πραγμάτων λόγω του ρόλου μου, μιλάω με συναδέλφους μου καθημερινά από όλη την Ευρώπη. Σε όσους αναφέρω ότι έχουμε πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, μου περιγράφουν την εντελώς αντιστροφή εικόνα που έχουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις χώρες τους που αυξάνουν τη φορολογία και κόβουν δαπάνες. Ό,τι βιώσαμε εμείς 10 χρόνια πίσω και 15 χρόνια πίσω. Καλό είναι να μην επαναλάβουμε αυτά τα λάθη και να προσπαθήσουμε να πάμε μπροστά αξιοποιώντας ό,τι ευκαιρία και ό,τι δυνατότητα έχουμε στα χέρια μας.
1: Πάντως, επειδή είπαμε τώρα για την ενέργεια και για τον ορίζοντα τον χρονικό που φτάνει στο 29. Θέλω να σας ρωτήσω, και αυτό είναι άλλη μία επισήμανση από πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης, για το γεγονός ότι αρκετά από τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουν χρονικό ορίζοντα μετά την εκλογική αναμέτρηση.
0: Ναι, αλλά αυτό πάντα το κάνουμε. Μου έχει κάνει εντύπωση η επισήμανση με την εξής έννοια. Την άκουσα και εγώ προφανώς.
1: Το ακούσατε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Αλλά μου κάνει επισήμανση με ποια έννοια? Δεν θεσμοθετήσαμε αυτόματες αυξήσεις στους μισθούς του δημοσίου όταν αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό. Αυτό δεσμεύει τις επόμενες κυβερνήσεις. Δεν θεσμοθετήσαμε αυξήσεις στις συντάξεις με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο που σχετίζεται με τον πληθωρισμό και τον ρυθμό ανάπτυξης. Αυτό δεσμεύει και όλες τις επόμενες κυβερνήσεις. Πολύ συχνά οι κυβερνήσεις κάνουν κινήσεις οι οποίες κοιτάζουν το μακρύ χρόνο και πάλι καλά. Δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να έχουμε διαρκώς τη λογική και την πολιτική του εδώ και τώρα. Ο κουμπαράς θα δεσμεύσει όλες τις επόμενες κυβερνήσεις, όχι μέχρι το 29, για τα επόμενα 18 χρόνια. Η απάντησή μου σε αυτό είναι, αν θέλει κάποια επόμενη κυβέρνηση και θεωρεί ότι έχει τη λαϊκή νομιμοποίηση και θεωρεί ότι έχει δίκιο, ας σταματήσει ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες οικογένειες και το μέλλον των παιδιών τους. Όταν κάτι είναι καλό, ευεργετικό και σωστό, το θεσμοθετείς για το μέλλον. Και καιρός είναι η χώρα να μπορεί να συνομιλεί με αυτό. Για να μπορεί να βλέπει το μέλλον κατάματα και όχι διαρκώς την εγκλωβίζει στο παρελθόν της.
2: Να πούμε και δύο πολιτικές ερωτήσεις πριν κλείσουμε.
1: Έχουμε δύο λεπτά, Αντώνη.
2: Ναι, μία ερώτηση. Εσείς ποιον θεωρείτε το βασικό σας αντίπαλο πολιτικό? Μην πείτε αυτό το βαρετό που δεν σας ταιριάζει κιόλας τα προβλήματα της χώρας που ακούμε.
0: Το βαρετό είναι αληθινό όμως, ξέρετε. Γιατί αυτό
2: είναι αληθινό, αλλά σε πολιτικό επίπεδο. Είναι ο Σαμαράς. Μήπως είναι ο Σαμαράς και δεν είναι ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης?
0: Όμως, επειδή γνωριζόμαστε και προσωπικά, ξέρετε ότι δεν σκέφτομαι και με τους όρους της ατομικής αντιπαλότητας ποτέ σε κανένα πεδίο. Με τους όρους της σύνθεσης προσωπικά σκέφτομαι. Άρα, το βαρετό που επικαλεστήκατε πριν είναι το βαθιά ειλικρινές. Και πέρα από αυτό, οποιοσδήποτε άνθρωπος συνομιλεί μαζί μου, συνομιλεί μαζί μας, άνθρωποι που μας ψηφίζουν, άνθρωποι που δεν μας ψηφίζουν, ζούμε στην κοινωνία. Κανένας δεν ενδιαφέρεται για το κλασικό πολιτικό λεξιλόγιο και τον κλασικό πολιτικό ανταγωνισμό του τι συνέβη τη δεκαετία του 90, τη δεκαετία του 2000 και τα προσωπικά δε είναι κάτι που δεν ενδιαφέρει κανέναν.
2: Παλιακό πάνω με βγάλετε, αλλά τα προβλήματα...
0: Ο κόσμο τον ενδιαφέρουν όλα αυτά που με ρωτήσατε πριν. Τι θα γίνει με το κουμπαρά, τι θα γίνει με την ακρίβεια. Αυτά. Εμείς λοιπόν θα κρυθούμε ως κυβέρνηση, αν εμείς έχουμε καλή ανταποκρισιμότητα σε αυτά. Είμαστε μέσα στην κοινωνία, είμαστε πάνω από το πρόβλημα. Έρχονται οι εκπρόσωποι των ταξί στο γραφείο μου και μου λένε έχω πρόβλημα με το πώς υπολογίζεται ότι το εκμαρτώ. Το λύνω ή δεν το λύνω? Έρχονται οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών και μου λένε δουλεύουμε 180 μέρες και 200 το χρόνο, όχι 365, να αναπροσαρμοστεί ο φόρος του εκμαρτού. Το ακούει ο Υπουργός Οικονομικών ή δεν το ακούει? Το ακούει η κυβέρνηση ή δεν το ακούει? Αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο.
2: Μάλιστα.
0: Όλα τα άλλα νομίζω δεν ενδιαφέρουν κανένα.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα.
1: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Με ένα πυκνό δίκτυο 250 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων ανακύκλωσης σε 13 περιφέρειες και 70 περιφερειακές ενότητες, η ΑΝΑΚΕΜ κάνει πράξη την ανακύκλωση των μπάζων παντού σε όλη τη χώρα. Έτσι βοηθά ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες να αντιμετωπίσουν ένα σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης του περιβάλλοντος, δίνοντας ανάσα στον τόπο μας. Καλέστε τώρα στο 2314 405300 2314 405300 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr για να μάθετε ποια από τις μονάδες ανακύκλωσης που συνεργάζεται η ΑΝΑΚΕΜ στην περιοχή σας σας εξυπηρετεί καλύτερα. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πού κινήθηκε ο πληθωρισμός Αυγούστου σύμφωνα με την Ελστάτ, την ώρα που έχουν πάρει φωτιά τα καύσιμα. Στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη, ενώ εντείνεται η ανησυχία για το επόμενο διάστημα. Τι δηλώνουν στον Real FM φορείς και καταναλωτές για την πρωτοβουλία μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Απογοητευτικές οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στις εξετάσεις PISA, κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ η χώρα μας σε μαθηματικά, ανάγνωση και φυσικές επιστήμες. Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα στο εκπαιδευτικό σύστημα, σύμφωνα με τους καθηγητές. Σταθερά ψηλά τα φέσχια του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Κινήθηκαν πάνω από 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούλιο, αν και μειωμένα για δεύτερο μήνα. Πώς θα λειτουργεί η ψηφιακή πλατφόρμα Συνέπεια με στόχο την ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι. In the
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
12: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
13: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Real FM. Η ώρα είναι 12.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
24: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
27: Αθλητικά.
28: Πολιτισμός.
29: Ηθοποιός σημαίνει φως.
30: Άμεση ενημέρωση παντού.
31: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
32: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Δεν έρχεται να λύσει όλα τα προβλήματα αλλά να δώσει ανάσα, τόνισε στο σταθμό μας ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Όπως είπε, έχουμε αποδείξει ότι κάθε σπιθαμή δημοσιονομικού χώρου γυρνά πίσω στους πολίτες. Ενώ αναφερόμενος στις προτάσεις Τσίπρα, υπογράμμισε ότι προτιμά τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές παρά τους πατριωτικούς φόρους. Υπάρχουν προτάσεις του Πασόκ, οι οποίες με καθυστέρηση υιοθετούνται από τον Πρωθυπουργό ή αντιγράφονται από άλλα κόμματα, όπως ο Κουμπαράς για τα παιδιά, δήλωσε στον Real FM η Μιλένα Αποστολάκη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου επισήμανε στο σταθμό μας ότι στην αυριανή συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματος με πολύ συγκεκριμένες και πλήρως κοστολογημένες προτάσεις για τα οικονομικά ζητήματα, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα συνεργαστεί ούτε με τη Νέα Δημοκρατία ούτε με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Διεθνής διάσκεψη κορυφής για το διάστημα πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Παρίσι υπό την Προεδρία Γαλλίας και Γερμανίας. Θα συμμετάσχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κλιμακώνεται η πολεμική σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, πυροδοτώντας άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με τον Brent να αγγίζει τα $100 το βαρέλι. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι χτύπησαν 8 δεξαμενόπλια στον Περσικό κόλπο και στρατιωτική βάση στην Ιορδανία, ενώ ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 Ιρανικά δεξαμενόπλια. Τέταρτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στην Κρήτη. 34χρονος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο Ηρακλείου.
33: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Ντεμπούτο με την Χαλ έκανε ο Χρήστος Μουζακίτης στην αναμέτρηση με την Σάντερλαντ για το αγγλικό League Cup, όπου η ομάδα του ιτήθηκε με 1-0. Πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι στο 60 λεπτό. Δεν αγωνίστηκε ο Κωνσταντής Ζολάκης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, πάμε τώρα. Σήμερα γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, για να μην με καπελώσεις, έχει πραγματικά σχεδόν έχω τρομοκρατηθεί από τις εξελίξεις στην Ιταλία. Δεν ξέρω αν τις είδες.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Με πιάνεις αδιάβαστο.
0: Ναι, ναι. Δεν έχει καμία εξέλιξη. Απλώς το έκανα για να σου πάρω το λόγο στην αρχή και να πατήσω πάνω. Δεν έχει καμία εξέλιξη στην Ιταλία.
1: Καλή ιδέα.
0: Πάμε λοιπόν. Αφού πήρα το πάνω κεφάλι, το πάνω χέρι που λέμε, πάμε να ξεκινήσω. Καλό κόλπο αυτό. Γιατί αν του πει για τα διεθνή, μπλοκάρει σου λίγο τα διεθνή, διαβάζουμε τις 5 ώρα το πρωί, έχω πλήρη εικόνα του κόσμου τη σημερινή. Γιατί αυτό τον πήγε εξελίξει. Αυτομαστιγώθηκε σε δευτερόλεπτα μέσα. Πώς μου διέφυγε εμένα η ιστορία της Ιταλίας. Έχω έναν αριθμό μαγικό. 880 εκατομμύρια. Τον έβαλε τον αριθμό αυτό στο τραπέζι ο Αλέξης Μητρόπουλος και κάθισα μετά και το έψαξα και μίλησα. 880 εκατομμύρια ευρώ κοστίζει η εξαγγελία των 400 ευρώ ανασυνταξιούχο άνω των 65. Τόσο είναι. Έτσι είναι ακριβές. Το είδα εγγεγραμμένο, πιστοποιημένο, έχω φέρει χαρτιά, βούλες και τα λοιπά για να μην τολμήσεις να με αμφισβητήσεις. Δηλαδή μόνο το Μητσοτάκι δεν πήρα να πω πάρ' το που Παδημητρίου να το πεις. Έχω ακόμη έναν αριθμό. 880 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ο ίδιος αριθμός με το προηγούμενο. Είναι το κόστος της εισφοράς αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους. Τα αφήνω και τα δύο εδώ.
1: Το κόστος
0: της εισφοράς αλληλεγγύης, αυτό που δίνουν οι συνταξιούχοι, την εισφορά αλληλεγγύης.
1: Α, το έσοδο για το κράτος. Mm.
0: Δεν είναι κανονικό όλο αυτό. Έτσι. Και επειδή το έψαξα, λέω κάτσε, γιατί ο Μητρόπουλος μπορεί να λέει κάτι στην υπερβολή του οτιδήποτε άλλο. 880 εκατομμύρια ευρώ δίνει μέσω των 400 ευρώ σε κάποιους συνταξιούχους άνω των 65. Δεν είναι το θέμα μας τώρα το κριτήριο και ο ηλικιακός, το ηλικιακό κριτήριο που το συζητούσαμε χθες. Αλλά βλέπω ότι 880 εκατομμύρια ευρώ είναι και το έσοδο από την εισφορά αλληλεγγύης.
1: Η ειδική εισφορά που κάνουν οι συνταξιούχοι.
0: Να θυμίσω, ερχόμενο στα δικά σου λεγόμενα, γιατί έχεις απόλυτο δίκιο, μνημονιακή εισφορά. Οκ. Mm-hmm. Okay. Θέλω να πω με λίγα λόγια, κανείς δεν λέει, για να μην με πιάσουν από τα μούτρα ή οτιδήποτε άλλο, κανείς δεν λέει να μην δοθεί ή να μην δοθούν. Αλλά είναι αυτό που λέμε ένα μέτρο σε όλο αυτό που λέμε και σε όλο αυτό που κάνουμε. Και μάλιστα το έψαξα περισσότερο για να μου πούν ότι πρόσεξε, εάν η εισφορά αλληλεγγύης, μάλλον η εισφορά αλληλεγγύης δεν βγαίνει από τον προϋπολογισμό, okay, πηγαίνει στο ΑΚΑΓΕ. Okay.
1: Και υποτίθεται δεν τη χρησιμοποιώ.
0: Για να σου αποδείξω ότι το έχω ψαχμένο 1000%. Είχα μπροστά μου, λέω, θα το πω στον Παπαδημητρίου, θα μου πει αυτό. Το και εσύ και ο γρίλος σου έκανα. Και το ψάξα μέχρι αηδίας. Μέχρι αηδίας. Είναι στο ΑΚΑΓΕ πηγαίνουν τα
1: κόμματα. Καλά, μην νομίζεις, πάντα κάτι είναι πιθανό να μας ξεφύγει.
0: Καλά, εντάξει, δεν μου έχει ξεφύγει τίποτα, άστα αυτά που ξέρεις. Απλώς λέω ότι γενικότερα, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, είναι 880 εκατομμύρια ευρώ δίνει το δημόσιο, θα δώσει το κράτος σε κάποιους συνταξιούχους άνω των 65, γούστο του και καπέλο του,
1: στους
0: το όριο.
1: Συνταξιούχους άνω των 65.
0: Σε κάποιους συνταξιούχους άνω των 65. Λοιπόν,
1: όχι,
0: λέω,
1: είναι οι συνταξιούχοι άνω των 65 θα πάρουν.
0: Ναι,
1: αυτό το ποσό.
0: Ναι, ναι. Το ίδιο λέμε. Απλώς θέλεις να κάνεις τώρα την κόμπλα στα ελληνικά για να κάνεις την τρικλοποδία. Άκου. Σε κάποιοι λοιπόν συνταξιούχοι θα πάρουν τα 300 ευρώ. Είναι αυτοί των άνω των 65. Οκ. Okay. Έχουν δώσει όλοι οι συνταξιούχοι 880 εκατομμύρια ευρώ. Δεν το βρίσκω κανονικό.
1: Νομίζω ότι δεν είμαι πρόχειρος. Αλλά
0: δεν με νοιάζει να είσαι πρόχειρος.
1: Νομίζω ότι αυτή την παρακράτηση δεν την έχουν όλοι. Την έχουν όσοι είναι από ένα ύψος.
0: Μπάμπη, να σου πω, σταμάτα.
1: Το έχεις ψάξει αυτό.
0: Σταμάτα, σε παρακαλώ. Το όχι.
1: Όχι, δεν το ψάξες, πες μου εσύ.
0: Την έχουν δύο. Ο Μπάμπης, ο Σουγιάς και ο Γιάννης ο Τσίγκος. Τι σημασία έχει? Το κράτος εισπράττει από τον Μπάμπη, το Σουγιά και το Γιάννη τον Τσίγκο που είναι συνταξιούχοι 880 εκατομμύρια ευρώ. Και σου λέει, δίνω 880 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, ρε παιδί, τι θέλει να μου πει.
0: Κοίταγα. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας.
1: Ήμουν λίγο αφηρημένος γιατί κοίταγα, επειδή προχτές. Προχτές έγραψα ένα άρθρο και τα έβαλα για να τα έχω κι εγώ πρόχειρα αναλυτικά τι ήταν αυτά που έδωσε ο Μητσοτάκης. Πράγματι, εγώ το έβαλα 900 εκατομμύρια ότι δίνει στους συνταξιούχους. Του χρόνου αυτό το ποσό θα γίνει πολύ μεγαλύτερο.
0: Mm-hmm.
1: Όχι,
0: μακάρι.
1: Πολύ μεγαλύτερο.
0: Μακάρι. Να, δεν ξέρω αν θα γίνει μεγαλύτερο, να δοθεί σε περισσότερους. Δεν είναι το θέμα μου.
1: Λες να δοθεί σε περισσότερους.
0: Ναι.
1: Οκ. Καλή ιδέα. Συμφωνώ. Εγώ όταν είναι για να δοθούν χρήματα, μέσα.
0: Από την Δημοκρατία.
1: Όχι, παιδί μου, γιατί από το κράτος.
0: Άμα τα δώσει ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας, την πάτησαν. Άμα τα δώσει ο Μητσοτάκης, μια χαρά είναι.
1: Από το κράτος, μέσα. Δεν, να δώσουμε. Γιατί να μην δώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν θυμάμαι, ειλικρινά σου το λέω και θέλω. Ελπίζω ότι εσύ που τα κοίταξε θα το θυμώσουν καλύτερα. Η εισφορά αλληλεγγύης, ποιοι την πληρώνουν. Δεν θυμάμαι. Νομίζω
0: δεν
1: ότι...
0: το ψάξα και δεν έχει κανένα ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη.
1: Έχει ενδιαφέρον. Νομίζω ότι την πληρώνουν από κάποια σύνταξη και μετά.
0: Και.
1: Από κάποιο ύψος σύνταξη και μετά. Πάντως αυτά που δίνει στους συνταξιούχους είναι ok. Οι συνταξιούχοι άργησαν να μπουν στο μηχανισμό προσαρμογής της σύνταξης έναντι του τιμάριθμου. Αργήσανε. Δηλαδή καθυστέρησαν πολύ. Καθυστέρησαν ίσως αδικαιολόγητα ένα χρόνο και καθυστέρησαν και δύο σε σύγκριση με το τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Γενικώς εμένα η άποψή μου είναι σε αυτά τα ζητήματα ότι πρέπει να εφαρμοστεί τη μαριθμική προσαρμογή και να είναι ενιαίοι κανόνες για όλους. Δεν χρειάζεται τόσο ένας, τόσο άλλος, κόβουμε εκείνους, κόβουμε τους άλλους. Γενικώς πρέπει να είναι ενιαίοι κανόνες. Όταν αρχίσεις και φτιάνεις κανόνες ανάλογα με τον καθένα, υπάρχει μπέρδεμα. Πώς είναι η συνταξιούχη ανά των 65, λοιπόν, αυτό δεν έχω ψάξει.
0: Πάμε, είναι εισφορά αλληλεγγύης, παρακρατείται απευθείας από τη σύνταξη, από τις κύριες συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1460 μεικτά το μήνα. Εντάξει.
1: Άρα δεν τα παίρνει από τους συνταξιούχους, τα παίρνει από όσους συνταξιούχους έχουν υψηλή σύνταξη.
0: Βρε μπάμπη μου, να σου πω κάτι. Υπάρχει μία ουσία στις συζητήσεις μας τώρα. Με σεβασμό στις απόψεις και στην ανάλυση
1: δεν
0: που κάνεις.
1: Δεν είναι άποψη, συμφωνείς
0: μην
1: αυτό.
0: Μην πετάς την μπάλα στην εξέδρα. Μην πετάς την μπάλα στην εξέδρα.
1: Κάτσε ρε,
0: τα
1: 880 παιδί.
0: Εκατομμύρια τα δίνει σε κάποιους συνταξιούχους. Εδώ η συζήτησή μας είναι πολιτική, μπάμπη, άστα οικονομικά. Η συζήτησή μας είναι ξεκαθαρά πολιτική πέραν τον αριθμό. Δίνεις 880 εκατομμύρια σε κάποιους συνταξιούχους. Και παίρνεις 880 εκατομμύρια από κάποιους συνταξιούχους. Σε καλύπτει.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν σε καλύπτει. Εσύ θες να μου πεις, για παράδειγμα, θες να δεις από ποιους τα παίρνει. Δεν τα παίρνει από τους εφοπλιστές.
1: Ο Σατανάς είναι πάντα στις λεπτομέρειες.
0: Μα δεν τα παίρνει από τους εφοπλιστές. Μόλις το είπα. Μόλις το είπα. Μη με κάνεις εξαρτώ.
1: Για ξαναπες το.
0: Πάμε λοιπόν.
1: 1400 πόσα.
0: Από 1468 ευρώ μεικτά. Okay. Από αυτές τις συντάξεις τα παίρνει. Ναι. Την εισφορά αλληλεγγύης.
1: Πόσες συνταξιούχοι παίρνουν πάνω 18. Από 1468.
0: 18.
1: Το 1 πέμπτο.
0: Το 1 28. Το 1 28.
1: Όχι, ρε, παραπάνω.
0: Έλα, ρε, μπάμπη τώρα. Έλα. Καταλαβαίνω που το πας.
1: Πάντως λίγοι.
0: Ναι. Όχι, δεν είναι λίγοι. Πάμε λοιπόν.
1: Αυτοί που παίρνουν πάνω από 1468 σύνταξη.
0: Θα το ψάξω.
1: Λίγοι πρέπει να είναι, γιατί λέμε συνήθως ότι ο συνταξιούχος, ότι οι συντάξεις είναι συντάξεις πείνας και οι συνταξιούχοι παίρνουν 800 ευρώ, αν τα πάρουν και αυτά. Άρα λίγοι πρέπει να παίρνουν 1500 και πάνω σύνταξη. Μικτή, βεβαίως. Πάντα στα μικτά να μιλάμε, για να μην μπερδευόμαστε ή εν πάση περιπτώσει να λέμε όταν μιλάμε στα καθαρά. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει, και αυτό τόνισα χθες που μιλάγαμε πάλι νομίζω για αυτά, ότι αυτή τη φορά αυτό που δίνει το δίνει σε όλους.
0: Γιατί δίνεις, όλους.
1: Σε όλους τους συνταξιούχους.
0: Τι λες, Ζεμπάμπη.
1: Σε όλους δεν το δίνει.
0: Όχι, άνω των 65.
1: Ναι, σε όσους είναι άνω των 65, αλλά σε όλους αυτούς. Ενώ συνήθως.
0: Θες να αλλάξουμε θέμα. Θες να αλλάξουμε θέμα.
1: Δεν είναι,
0: το έχεις πάει τόσο στραβά που λες κάτι πράγματα πραγματικά απίστευτα τώρα.
1: Κάτσε, ρε παιδί.
0: Δίνει σε όλους τους συνταξιούχους.
1: Σε όλους όσοι είναι πάνω από 65.
0: Δεν το λέω αντιπολιτευτικά, αλλά αυτό τώρα που κάνεις είναι άνευ προηγουμένου.
1: Όχι, μάνο.
0: Είναι άνευ προηγουμένου.
1: Λέμε, αυτό το άνω των 65
0: το είπαμε. Σε όλους τους συνταξιούχους.
1: Άνω των 65, όσοι είναι 65
0: άρα
1: και πάνω.
0: Όχι σε όλους τους συνταξιούχους. Όχι, επειδή είμαι διόρθωση που είναι στα ελληνικά μου. Στους συνταξιούχους άνω των 65 δεν είναι.
1: Σύμφωνοι.
0: Να συμφωνήσουμε ότι υπάρχουν και συνταξιούχοι κάτω των 65.
1: Προφανώς. Προφανώς. Αλλά okay. Επειδή αυτό το είχαμε πει και δεν είχαμε και την. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω βρει κάποια εξήγηση που να με πείσει.
0: Έχω απάντηση και στο προηγούμενο. 440.000 είναι οι συνταξιούχοι που πληρώνουν εισφορά αλληλεγγύης.
1: Ναι. Πώς είναι όλοι οι συνταξιούχοι. 2,5 εκατομμύρια.
0: Άσε μας, ρε μπάμπη.
1: 2,800.
0: Ναι, όχι, δεν είναι 2,800.
1: Κάπου
0: είναι,
1: εκεί πρέπει να είναι.
0: Όχι, είναι 2,100. Πάμε. Ωραία. Παρακάτω.
1: Λοιπόν, στα 2 εκατομμύρια. Ναι.
0: Άρα
1: λοιπόν,
0: το 1
1: 400 ή 1 στου 5.
0: Ένα στου 5.
1: Ένα στου 5 πληρώνει την εισφορά ηλικία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό ήθελα. Δεν το θυμόμουν, αλλά ναι, θυμόμουν ότι είναι λιγότερο.
0: Το ρώτησε για συγκεκριμένο λόγο, αλλά δεν σου βγαίνει. Οι 440.000 πληρώνουν εισφορά αλληλεγγύης. Πληρώνουν 880 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει. Αυτή λοιπόν, μπορεί και να είναι μέσα, δύναται να είναι μέσα και σε αυτούς οι οποίοι θα πάρουν 880 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Το πιθανότερο είναι ότι είναι μέσα. Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτά.
1: Και πάνε σε ένα λογαριασμό ο οποίος δεν μπαίνει στον προϋπολογισμό. Είναι ο ΑΚΑΓΕ, δεν το ρωτήσαμε χθες.
0: Αστείο. Όχι, το είπα εγώ τώρα.
1: Όχι, χθες. Με ποιον μιλάγαμε?
0: Με
1: το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου.
0: Έλα, αστείο. Το κάνεις αστείο. Το κάνεις αστείο.
1: Και, όχι, δεν είναι αστείο. Γιατί
0: όχι, το κάνεις για
1: υπάρχει
0: αστείο.
1: Ένα θέμα, υπάρχει ένα θέμα ότι με τον ΑΚΑΓΕ. Ότι υπάρχει ένα ζήτημα, θα φτάνει λεφτά. Πόσα μας είπε ότι έχουν μαζευτεί, 30 κάτι δισεκατομμύρια, 35, 36, 32, δεν θυμάμαι κάτι, κάτι πάνω από 30. Γιατί εγώ συνήθως κρατάω τα χονδρικά νούμερα, δεν μπορώ να κρατάω τις λεπτομέρειες, δεν χωράνε στο μυαλό μου. Λοιπόν, άρα αυτή είναι η κατάσταση. Ποιο είναι το θέμα τώρα, ότι πρέπει να το πάρουν και όσοι είναι κάτω από 65. Όλοι οι συνταξιούχοι.
0: Όχι, όχι, δεν έδεσαι αυτό. Δεν έδεσαι αυτό.
1: Όχι, εσύ, λέω ποιο είναι το θέμα. Όχι.
0: Το θέμα είναι αυτό που βάζω εγώ.
1: Όχι,
0: το
1: θέμα
0: έλεγες, είναι αυτό που βάζεις εσύ.
1: Ανάφερες τον Αλέξη Μητρόπουλο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Αλέξη Μητρόπουλο λέει, όπως λένε και πολλοί άλλοι, υποθέτω, αλλά εσύ μίλησες μαζί του. Ότι το σωστό θα ήταν να το πάρουν άπαντες. Αυτό δεν λέμε.
0: Όχι. Το σωστό είναι διαφορετικά κριτήρια.
1: Δηλαδή.
0: Ισοδηματικά.
1: Δηλαδή να πεις τι. Να πεις ότι.
0: Ισοδηματικό κριτήριο. Ότι
1: ισοδηματικό δηλαδή ύψος σύνταξης.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ποιοι από ποια σύνταξη και πάνω να μην το πάρουν. Τα 400, που είναι καθαρά τα 400, έτσι, είναι 500 κάτι.
0: Δεν
1: από, ποιο, από ποια σύνταξη και πάνω να μην το πάρουν.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Καλά, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να ξέρεις. Θα συζήτηση κάνουμε, ρε παιδί μου, να πούμε εμείς να αποφασίσουμε. Από κάποια σύνταξη και πάνω θα πούμε, αφού θα βάλουμε κριτήριο το εισόδημα. Θα πούμε ότι πάνω από αυτό, από αυτή τη σύνταξη δεν θα το πάρουν. Τι κοιτάς τώρα?
0: Μηνύματα.
1: Α, εντάξει. Εκτός από τα μηνύματα, πες τώρα να κάνουμε κουβέντα.
0: Δεν θέλω να κάνω κουβέντα τώρα, συμπάμπη. Τώρα
1: είναι. Ναι, αλλά οι αποφάσεις έτσι παίρνονται. Πρέπει να κάνεις κουβέντα για να πάρει μια
0: πρώτα,
1: απόφαση.
0: Για να μην σε τρομάζω, δεν τις παίρνουμε τις αποφάσεις εμείς. Δεύτερον. Επειδή
1: έλα να πάρουμε μια απόφαση.
0: Είναι
1: τώρα.
0: Λίγο τώρα βαρετούλα, ξέρεις, τη διαδικασία. Προσπαθώ να κάψω ένα θέμα και λέω μπάρες, μάρες,
1: όχι, όχι, το συζητώ.
0: Αλλά,
1: δηλαδή, ούτε να το κάψω, ούτε να το αναδείξω.
0: Αυτό το λύσαμε χθες. Με το κριτήριο το συζητήσαμε χθες. Άστο τώρα, είναι χθεσινά, περσινά στα φίλια αυτά. Τα πάμε αυτά. Πάμε σ' άλλα. Λοιπόν, λέει για παράδειγμα ότι το έχει κλιμακωτά. Έχει δίκιο ο Θόδωρος. Η εισφορά αλληλεγγύης πληρώνεται από τα 1467. Και άνω 3%, στα 1700 γίνεται 6%, φτάνει στο 14% επί όλου του μεικτού ποσού. Στις επικουρικές από 300 ευρώ μεικτά με μεγαλύτερο συντελεστή.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, και στις επικουρικές.
1: Άρα, αν πάρουμε τη μεσαία.
0: Στις επικουρικές από 300 ευρώ μεικτά.
1: Τι λέει, ποιος είναι ο συντελεστής από τα 1600 και πάνω,
0: 7.
1: 7.
0: Αν 6%, πάρουμε. 6.
1: 6. Αν πάρουμε λοιπόν αυτούς ότι παίρνουν μεγάλη σύνταξη, είναι μια περίπτωση να τους βγάλουμε.
0: Έχει δίκιο η Μαρία τώρα. Είστε άνωστοι, πιο άνωστοι πεθαίνεις. Βλέπεις. Άμα σου λέω, άμα το κάνεις αυτό.
1: Γιατί αυτό είμαστε λέω, άνωστοι,
0: πάμε
1: Μαρία.
0: Να ρε παιδάκι μου, αφού δεν κάνει τώρα. Δεν μπαίνει στην κουβέντα. Είναι με τράπεζα της Ελλάδος. Είμαστε εσείς και εμείς τράπεζα της Ελλάδος. Δεν είναι κανονική ζήτηση αυτή. Πάμε να κάνουμε μια άλλη κουβέντα. Πες τώρα τι γίνεται με τα υπόλοιπα, τα διεθνή που έχει σηκωθεί από το πρωί και βλέπεις στα μπιμπισιά και όλα τα υπόλοιπα.
1: Τι να σηκωθείς, δεν πρέπει να ξυπνάς νωρίς. Διότι επειδή δουλεύει η Αμερική σε άλλη ώρα,
0: ναι.
1: Με το που ξυπνάς νωρίς, κάτι κακό έχει συμβεί.
0: Βέβαια, κάτι έχει
1: τώρα,
0: γίνει. Τώρα
1: πρωί-πρωί τι συνέβη, βομβάρδισαν ο ένας τον άλλον. Πήγανε εκεί οι φρουροί της Επανάστασης και χτύπησαν κάτι πλοία. Απάντησαν οι Αμερικάνοι άμεσα. Δεν ξέρουμε τι έχουν χτυπήσει, δεν έχουν ανακοινώσει, τουλάχιστον δεν το έχω δει εγώ. Και επομένως είχαμε μία φούντο σε μία φλόγα. Επομένως τώρα κοίταγα πάλι να δω πού έχει πάει το brand. Έχει περάσει τα 100.
0: Ναι.
1: Τσακ.
0: Αυτό είναι τρομακτικό.
1: Εντάξει, ναι, έτσι θα πηγαίνει τώρα. Για πόσο καιρό δεν γνωρίζω, αλλά πάντως σίγουρα για πολύ περισσότερο από όσο υποθέταμε ότι θα τραβήξει. Τώρα, το ότι η Ιαπωνία ανακοίνωσε προχθές ότι αλλάζει όσα μπορεί, άρα το μεγαλύτερο αριθμό των καραβιών που τις πηγαίνουν πετρέλαιο και φυσικά αέρια κτλ. αντί να τα παίρνει από τη Μέση Ανατολή, θα τα παίρνει από την Αμερική, πρέπει να είναι εντελώς τυχαίο. Όπως τυχαίο και δεν πρέπει να συνδέεται, φαντάζομαι πώς μπορεί, πώς είναι δυνατόν να συνδέεται, ότι πριν από 3 εβδομάδες οι Αμερικάνοι παρενέβησαν στην αγορά συναλλάγματος προκειμένου να ρυθμιστεί η ισοτιμία δολαρίου γεν, ισόφελος του δολαρίου. Και ότι αυτό η Ιαπωνική Κεντρική Τράπεζα και η κυβέρνηση είπε ότι θα το κανονίσουν ώστε αυτή η πολιτική που συμφωνήθηκε με τους Αμερικάνους να συνεχιστεί. Αυτό για να βγάζουμε εύκολα και γρήγορα το συμπέρασμα ότι ένας πόλεμος δεν είναι ποτέ ουδέτερος, κάποιον εξυπηρετεί περισσότερο από κάποιους άλλους. Αυτά πρόσεξα εγώ το πρωί και λέω, όπα, άντε πάλι.
0: Το πρωί πρόσεξες τι γίνει στην Ιαπωνία?
1: Το πρωί κοιτάζω πάντοτε πώς ανοίγουν οι αγορές και πώς έκλεισε η Αμερική, γιατί χθες κοιμήθηκα λίγο πιο νωρίς, δεν την πρόλαβα στο κλείσιμο. Και τι γίνεται στα νομίσματα. Αυτή την εποχή το τι γίνεται στα νομίσματα έχει ιδιαίτερη σημασία.
0: Ξεδάφηκες.
1: Ναι. Ναι, ναι, έχει ιδιαίτερη σημασία. Τι άλλο θες να σου πω? Αυτά πρόσεξα εγώ, τα οποία δείχνουν ότι οι Αμερικάνοι έχουν κάθε λόγο να συνεχίσουν να κρατάνε ανοιχτή την πληγή του Ιράν.
0: Θες να πάμε μουσικούλα σε ρυθμιστικό διάλειμμα?
1: Μία όμορφη μουσικούλα.
0: Ναι, πάμε.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet

0: Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο 3,8% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Το πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης δεν έρχεται να λύσει όλα τα προβλήματα αλλά να δώσει ανάσα, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως κάθε σπιθαμή δημοσιονομικού χώρου γυρνά πίσω στους πολίτες. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Περισσότερα στο real.gr.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 27 στη Θεσσαλονίκη, 23 στο Καρπενήσι.
3: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Λοιπόν, επειδή εμείς τόση ώρα το συζητάμε, αλλά την κατακλείδα την έχει και τα βάζει σε τάξη η παρέα, οι ακροτές μας δηλαδή, λέει η Αγγελική με λίγα λόγια. Μήπως ήταν καλύτερα να σταματούσαν να κρατούν την εισφορά αλληλεγγύης, εγώ θα πω έστω και με κριτήρια, ή να μειώσουν το ποσό και να μην έδιναν 400. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Να μειώσουν το ποσό.
0: Ή να μειώσουν το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης, ή να καταργήσουν την εισφορά αλληλεγγύης. Αυτό είναι κόψε ράψε. Δεν ξέρω τι πόσο βγαίνει το ποσό, αντί να έδιναν 400.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Αυτό είναι το ρουζουμέ της
1: εμείς ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε την τέτοια ότι κάποτε η εισφορά αλληλεγγύης πρέπει να σταματήσει. Μέχρι πότε θα υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη? Αλλά απάντησε νομίζω σε αυτό. Ρωτήθηκε ο Πιερακάκης, δεν θυμάμαι, κάποιος ρωτήθηκε στη συνέντευξη και είπαν ότι παιδιά, ακόμη. Και μας το είπε χθες και ο Γενικός. Μπράβο. Mm-hmm. Είπε ότι μην ξεχνάτε ότι ακόμη το προϋπολογισμός πρέπει να δίνει 15-16 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για να πληρώνονται οι συντάξεις. Έχουν αυτή τη λογική.
0: Ναι, όχι, όχι, λέει εδώ ένας φίλος. Μάνο, κάντε. Όχι, λέει, γιατί κάντε ολοκληρωμένη κουβέντα για την ΕΑΣ. Συνεπώς ο Μητσοτάκης έβαλε χέρι στο ΑΚΑΓΕ για τους 65 και άνω. Όχι. Προφανώς και δεν έβαλε. Αυτή είναι η διαφορά. Εμείς τη βάλαμε την διαφορά για να είμαστε έτοιμοι στη ζήτησή μας. Ότι η εισφορά αλληλεγγύης πηγαίνει στο ΑΚΑΓΕ. Δεν πηγαίνει στα ταμεία του κράτους.
1: Πηγαίνει στα 400... ειδικό λογαριασμό που είναι κλειδωμένος.
0: Τα 400 ευρώ τα δίνει από τα ταμεία του κράτους. Okay. Αυτή είναι η πλευρά του κράτους. Ως έσοδο δεν το έχει από την εισφορά αλληλεγγύης, έτσι. Ως έξοδο το έχει από τα ταμεία του, τα 400 ευρώ. Εδώ μιλάμε για το συνταξιούχο. Από την πλευρά του συνταξιούχου μιλάμε, τι δίνει και τι παίρνει. Εντάξει, για να μην μπερδευόμαστε, μην γίνει παρεξήγηση.

0: Το ποσό, το ποσό πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 400. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχουν, επίλεξαν να πούνε το καθαρό και έτσι μπερδευόμαστε. Αλλού λένε το μεικτό, αλλού λένε το καθαρό.
1: Ναι.
0: Γιατί το μεικτό προφανώς είναι κάτι παραπάνω. Γιατί έχει κρατήσεις και είναι, υπολογίζεται στη συνταξιοδότηση. Όταν δηλαδή φτάνεις στο σημείο να πεις ότι γιατί γίνεται επανυπολογισμός, έχει κρατήσεις, λίγες βέβαια, αλλά έχει κρατήσεις.
1: Ναι. Λοιπόν, πάντως, από αυτά που έχουν έρθει, το ζήτημα που τίθεται είναι αν έπρεπε να δοθεί με εισοδηματικά κριτήρια, αυτό που έλεγες πριν, ή με τα ηλικιακά που δίνεται τώρα. Έτσι, υπάρχει μια γκρίνια σε σχέση με αυτό. Έτσι.
0: Δηλαδή, υπάρχει μια διαμαρτυρία εκ μέρους αυτών που είναι συνταξιούχοι, άρα είναι και αυτοί συνταξιούχοι όπως και οι άλλοι.
1: Στέλνει εδώ ο φίλος, ο Χρόνης: κύριε Νυφλή, είμαι συνταξιούχος των 800 ευρώ. Είχα την ατυχία να κλείσω τα 65 το Μάρτιο του 2026. Οπότε καταλάβατε. Τρεις τελείες.
0: Από του χρόνου.
1: Δεν. Ναι, από του χρόνου.
0: Από του χρόνου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο άλλο θέμα. Χθες δόθησαν εξηγήσεις επί Μακρόν από τους δύο, τον Υπουργό και τον Υφυπουργό, αν θυμάμαι καλά.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Νίκο Τσάφο μαζί μας, για τα ζητήματα του κόστους της ενέργειας και το περίφημο αυτό. Χαίρετε, κύριε Τσάφο.
1: Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Το περίφημο αυτό, από το οποίο προφανώς θα ξεκινήσουμε, πρέπει να μας εξηγήσετε αυτή η μείωση 30% πώς πρέπει να την καταλάβουμε.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να εξηγήσω, γιατί όντως είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που, όπως ξέρετε και εσείς και τα λέτε και εσείς, απασχολεί όλη την κοινωνία. Να ξεκινήσω από τη μεγάλη εικόνα. Όπως έχουμε πει πολλές φορές και το γνωρίζουμε, η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή τη μίλια νικής για τα νοικοκυριά χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Περίπου 18% χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αν προσαρμόσουμε τα νούμερα με την αγοραστική δύναμη, είμαστε πάνω στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα εδώ πέρα αυτό που λέμε εμείς είναι, δεν έχει σημασία μόνο η σύγκριση με την Ευρώπη. Εμείς θέλουμε να πάμε να μειώσουμε την τιμή καθ' αυτή, κατά 30% που πληρώνει ο καταναλωτής. Γιατί 30%? Για δύο λόγους. Πρώτον, αυτό που έχει γίνει από το 2021-2022 με την ενεργειακή κρίση και μετά, έχουμε δει μια συσσωρευτική ακρίβεια περίπου 50%. Αυτή είναι η εκτίμηση που βγαίνει από τον δείκτη του καταναλωτή που βγάζει η Ελστάτ. Αυτή η αύξηση, παρεμπιπτόντως, είναι ακριβώς η ίδια αύξηση που έχουμε στο μέσο όρο της Ευρώπης. Άρα η ακρίβεια στην Ελλάδα στο ρεύμα είναι ακριβώς η ίδια συσσωρευτικά με την ακρίβεια που έχει ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Η μείωση 30% από αυτό το αυξημένο νούμερο μας γυρνάει πίσω στα χρόνια προενεργικής κρίσης. Άρα προσπαθούμε με μια σειρά πολιτικών τις οποίες θα συζητήσουμε να μειώσουμε την τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής εκεί που ήταν πριν έλθει η ενεργειακή κρίση, η πρώτη με τη Ρωσία και τώρα η νέα με τα στενά του Ορμούζ. Πώς θα το κάνουμε αυτό, θα μπούμε σε λεπτομέρεια, αλλά θέλω να εξηγήσω λίγο τη φιλοσοφία της προσέγγισης.
0: Πάντως, για να.
1: Ναι, επειδή στο μεταξύ έχουν προκληθεί ερωτήματα. Πες.
0: Όχι. Πάντως, ξεκινάμε από το υψηλό σημείο και λέτε από αυτό θα πάμε 30 κάτω.
2: Το οποίο μας γυρνάει σε απόλυτους αριθμούς εκεί που ήμασταν πριν την ενεργειακή κρίση.
0: Okay, okay,
2: δηλαδή,
0: okay.
2: Προσπαθούμε να σβήσουμε την ενεργειακή κρίση. Εντάξει. Πώς θα συμβεί αυτό?
1: Είπατε πάντως ότι πληρώνουμε. Δεν είμαστε από τους ακριβότερους της Ευρώπης. Έτσι είναι όπως το λέτε. Ονομαστικά, γιατί είμαστε πολύ ψηλά σχέση με την καταναλωτική δύναμη.
2: Όταν προσαρμόσουμε τους αριθμούς για την αγοραστική δύναμη, πάμε στο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για προϊόντα τα οποία είναι διεθνώς εμπορεύσιμα.
1: Καλά, προφανώς, ναι. Αλλά η συσχέτιση, πάντως η σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη έχει να κάνει με την αγοραστική δύναμη. Αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, για να το θέσουμε σε ένα πλαίσιο κανονικό. Ονομαστικά προφανώς δεν είμαστε ακριβότεροι, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, καταρχήν λέτε προφανώς, στο δημόσιο διάλογο εγώ συνέχεια ακούω ότι έχουμε την πιο ακριβή τιμή στην Ευρώπη και λέω ότι ακόμα και αν κάνουμε την προσαρμογή με την αγοραστική δύναμη, είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό όμως για μας, λέω, δεν ήταν η άσκηση που κάναμε τώρα. Η άσκηση που κάναμε τώρα ήταν πώς θα πέσουμε από αυτό το νούμερο. Άσχετα με το που είμαστε σήμερα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αγοραστική δύναμη ή όχι αγοραστική δύναμη. Άρα η άσκηση που κάναμε ήταν η εξής. Πήγαμε και είδαμε, και νομίζω ότι γενικά υπάρχει μια κριτική ευνόητη από τον κόσμο, ότι στο ρεύμα πληρώνουμε ένα σκασμό πράγματα, για να το πω πολύ λαϊκά. Έχουμε τη χρέωση της ενέργειας, έχουμε τα δίκτυα, έχουμε τα οίκο, έχουμε τα ΕΤΜΕΑΡ, έχουμε πράγματα τα οποία ο μέσος καταναλωτής νομίζω δεν καταλαβαίνει και δικαίως τι είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πληρώνει. Άρα εμείς πήγαμε γραμμή-γραμμή σε όλα τα συστατικά του κόστους. Να τα εξηγήσω λίγο, είναι 7-8 πράγματα, είναι η χονδρική που γνωρίζουμε πάντα. Μετά πληρώνουμε κάποια χρήματα για να έχουμε ευστάθεια. Τι σημαίνει αυτό? Άμα έχουμε, ας πούμε, άμα έχει πάρα πολύ άνεμο και σταματήσουμε να έχουμε άνεμο, πρέπει με κάποιο τρόπο να φουλάρουμε για να καλύψουμε το κενό του ανέμου. Για να το κάνουμε αυτό, πληρώνουμε φυσικά αέρια να λειτουργούν σε περίπτωση που τα χρειαστούμε. Έχουμε τις χρεώσεις του δικτύου, γιατί πρέπει να επενδύσουμε στα δίκτυα. Έχουμε τις απώλειες του δικτύου, κάποιες τεχνικές, κάποιες νερματοκλοπές. Έχουμε τις επιδοτήσεις των ΑΠΕ, που ακόμα πληρώνουμε δυστυχώς τα πολύ ακριβά φωτοβολταϊκά που βάλαμε στην αρχή της δεκαετίας του 2010. Έχουμε τα ΙΚΟ, υπηρεσίες κοινής ωφελίας. Αυτά κάνουν δύο πράγματα. Πρώτον, στηρίζουν τους ευάλωτους καταναλωτές, αλλά κυρίως στηρίζουν τις νησιωτικές περιοχές. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας το κόστος ενέργειας για την παραγωγή στα νησιά είναι τριπλάσιο από το κόστος στην υπηρετική Ελλάδα ή μάλλον στο διασυνδεδεμένο σύστημα, σε αυτή, στα νησιά που είναι διασυνδεδεμένα. Άρα αυτό το επιπλέον κόστος, δεν έχουμε τριπλάσια τιμή στα νησιά, έχουμε την ίδια τιμή στα νησιά. Αυτή τη διαφορά την καλύπτουμε μέσα από τα ΙΚΟ. Και μετά έχουμε επίσης φυσικά την προμήθεια. Οι προμηθευτές αγοράζουν ρεύμα και το πουλάνε και εκεί βάζουν μια σειρά από πρόβλεψη για λήξη πρόθεσμα, για ρευματοκλοπές, για φυσικά διαχείριση του λογαριασμού και ρίσκου. Άρα εμείς τι κάναμε? Πήγαμε γραμμή-γραμμή, είπαμε σε ποια από αυτά τα κόστη μπορούμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα έχει πραγματικά ένα αντίκτυπο στον καταναλωτή. Και άρα αυτό που παρουσιάσαμε ήταν ένας οδικός χάρτης. Τι κάνουμε σε κάθε μία από αυτές τις γραμμές όπου θεωρούμε ότι υπάρχει όντως περιθώριο βελτίωσης και άρα πώς αυτά συσσωρευτικά θα οδηγήσουν στη χαμηλότερη τιμή. Αυτή ήταν η φιλοσοφία της προσέγγισης. Mm-hmm. Οπότε με αυτή τη λογική θα ήθελα να σας εξηγήσω κάποια από τα...
0: Άρα λέτε ότι το 30% θα προκύψει επειδή θα ξαναδούμε λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα, θα κόψετε κάποια, όπως το ΙΚΟ που είπατε ότι τα υπηρεσίες κοινής ωφέλειας θα μειωθούν στο μισό.
2: Να ξεκινήσω από τα ΙΚΟ, που είναι ένα καλό παράδειγμα και θα γυρίσω...
0: Που είναι βέβαια πολύ μικρό ποσό για τον καθένα μας.
2: Είναι πολύ μικρό ποσό για τον καθένα μας, αλλά όλα αυτά τα μικρά ποσά αρθρίζουν σε ένα μεγάλο ποσό. Η αλήθεια είναι ότι με εξαίρεση την τιμή της χονδρικής, δεν υπάρχει κάποια άλλη γραμμή που μόνη της μπορείς να έχεις ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Άρα πρέπει να πάμε σε κάθε μία από αυτές τις γραμμές και να έχουμε μια μικρή ή πιο μεγάλη μείωση, έτσι ώστε συσσωρευτικά να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά για να μιλήσω λίγο για τα ΙΚΟ. Ξέρετε, όπως σας είπα, το κόστος παραγωγής στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από το κόστος στο διασυνδεδεμένο σύστημα. Μας κοστίζουν τα νησιά περίπου 1,2 δις το χρόνο. Αυτό είναι το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά. Αυτό λοιπόν το κόστος για να μειωθεί, ο βασικός μοχλός για να μειωθεί είναι οι διασυνδέσεις. Όπως ξέρετε, διασυνδέσαμε την Κρήτη. Mm-hmm. Τώρα που μας επιτρέπει να κάνουμε και τη μείωση στα 20 όλους τους οικιακούς καταναλωτές για την πρώτη βαθμίδα κατανάλωσης που αφορά τον περισσότερο κόσμο, 50% όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός. Οι διασυνδέσεις όμως είναι ένα εγχείρημα 7 δις. 7 δις χρειαζόμαστε.
0: Η Κρήτη δεν έχει τελειώσει. Δεν πήρε τώρα ρεύμα με καλώδιο.
2: Ναι, και αυτό είναι που μας επιτρέπει αυτό το 1 δις να μειωθεί και άρα να υπάρχει μείωση στον ΙΚΟ. Αλλά μένουν τα Δωδεκάνησα. Μένει το Βόρειο Αιγαίο. Μόλις τώρα διασυνδέσαμε τη Σαντορίνη που είναι ένα μεγάλο κομμάτι από τις Κυκλάδες που βαλύνει. Άρα οι διασυνδέσεις όπως καταλαβαίνετε δεν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις από τη μια μέρα στην άλλη, γι' αυτό και δίνουμε και τον ορίζοντα. Άρα αυτό που περιγράφουμε είναι κάτι που σήμερα βαραίνει τον λογαριασμό, θα βαραίνει λίγο λιγότερο γιατί κάνουμε τις διασυνδέσεις και όσο προχωράνε οι διασυνδέσεις και όσο προχωράνε επίσης κάποια μικρά έργα άπε στα νησιά, όπως ξέρετε ανακοινώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι πήραμε την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα ταμείο απαθρακοποίησης για τα νησιά. Αυτό είναι ένα ταμείο που υπάρχει μόνο για την Ελλάδα. Είναι περίπου 2,3 δις μόνο για την Ελλάδα, μόνο για τα νησιά μας. Σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό επιδοτεί τις διασυνδέσεις, έτσι ώστε ένα κομμάτι από αυτά τα 7 δις να μην πάνε πάνω στο λογαριασμό του καταναλωτή, και ένα κομμάτι θα επιδοτήσει μικρότερα έργα για σπίτια, για εμπορικές χρήσεις, για φαλατώσεις, για ξαναδοχεία στα νησιά μας. Όλα αυτά λοιπόν μαζί θα μειώσουν τα ΙΚΟ. Αυτή είναι η φιλοσοφία που έχουμε κάνει και σε άλλες δράσεις. Να δώσω 2-3 παραδείγματα και μετά θα πάω στη μεγάλη που είναι η χονδρική.
0: Όχι, όχι, να πάτε κατευθείαν.
1: Ναι, γιατί δεν θα προλάβουμε, κύριε Τσάφο.
2: Να τα πω τότε λίγο πιο πειραματικά. Χονδρική. Σήμερα αυτό που βλέπουμε είναι όταν έχουμε πολλές ΑΠΕ, έχουμε πολύ χαμηλή χονδρική. Άρα ξέρουμε ότι όσο πιο πολλές ΑΠΕ βάζουμε, τόσο πιο πολύ θα συγκλίνουμε σε αυτό το χαμηλότερο νούμερο. Okay. Θα πρέπει να δώσω και μια τάξη μεγέθους. Αυτή τη στιγμή η χονδρική στην Ελλάδα είναι περίπου 100 φέτος. Όταν έχουμε πολλές ΣΑΠΕ είναι 73. Mm-hmm. Άρα ξέρουμε ότι αν πάμε και βάλουμε πολύ περισσότερο ΣΑΠΕ, θα συγκλίνουμε πιο πολύ στο 73, το οποίο μάλλον και χαμηλότερο σε βάθος χρόνου. Μπαταρίες. Ξέρουμε ότι η υψηλή τιμή έρχεται κυρίως το βράδυ, όταν πέφτει ο ήλιος και πρέπει να ανάψουμε φυσικά αέρια. Αν βάλουμε πολλές μπαταρίες, θα μειωθεί αυτό το απαγηματινό κόστος. Θα μειωθεί επίσης και το κόστος για την εξισορρόπηση του συστήματος. Γιατί δεν θα χρειαζόμαστε να χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο για αυτά τα σκαμπανεβάσματα που χρειαζόμαστε. Θα χρησιμοποιούμε μπαταρίες.
0: Και γιατί δεν βάλαμε τόσα χρόνια μπαταρίες? Οι Βούλγαροι, ας πούμε, βάλανε σωριδών μπαταρίες και έχουν ένα όφελος τώρα από αυτό.
2: Η Βούλγαρη όντως ήταν η χώρα που έχει τρέξει πολύ πιο γρήγορα στις μπαταρίες από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Απλά για να έχουμε μια αίσθηση. Δηλαδή, έβλεπα χθες ένα άρθρο του Bloomberg που έδειχνε ότι έχουμε, ας πούμε, περισσότερες μπαταρίες από την Ισπανία. Δεν το λέω αυτό γιατί πρέπει να συγκρινόμαστε με τη χώρα που δεν έχει πάει πολύ γρήγορα. Απλά λέω ότι η Βουλγαρία όντως έχει πάει πολύ πιο γρήγορα από όλους. Να θυμίσω βέβαια ότι φέτος η Βουλγαρία έχει 12 ευρώ πιο ακριβή τιμή χονδρικής από εμάς. Ναι. Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά στο δημόσιο διάλογο έχουμε μετατρέψει το πόση αποθήκευση έχουμε ως το κριτήριο που πραγματικά μετράει.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
2: Δεν είναι αυτό. Οι μπαταρίες ήταν ακριβές. Ναι, θα μπορούσαμε να είχαμε τρέξει πιο γρήγορα. Αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο ότι εκεί εστιάζουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της προσοχής μας, γιατί εκεί θεωρούμε ότι μπορεί να έχουμε τη μεγαλύτερη ωφέλη και μάλιστα από τη ρήτρα διαφυγής, δηλαδή από αυτή την ευελιξία που μας δίνει η Ευρώπη να ξοδέψουμε χρήματα, δίνουμε 200
0: ευρώ. Ξάφω να τελειώσουμε. Να κάνω μια ερώτηση για λογαριασμό σου, Μάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Μάνος έχει μετρητή έξυπνο, έτσι δεν τους λέμε?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Άρα θα μπορούσε να βάλει μπαταρίες την ώρα που έχει χαμηλότερο ρεύμα να φορτίζει τις μπαταρίες του και να το καταναλώνει αυτό που μπαίνει στις μπαταρίες την ώρα που έχει ακριβότερο ρεύμα. Σωστό ως
2: ναι,
0: εδώ?
2: Βεβαίως.
0: Πώς θα επιδοτηθεί ο Μάνος που έχει έξυπνο μετρητή? Εγώ δεν έχω, άρα το ερώτημα δεν τίθεται.
2: Καταρχήν βάζουμε έξυπνους μετρητές. Είμαστε ήδη στα 2/3 της κατανάλωσης του ΔΔΕ στο τέλος του έτους που τηλεμετράτε και προχωράμε στους έξυπνους μετρητές. Αυτό που ανακοινώσαμε χθες είναι 200 εκατομμύρια για αποθήκευση. 50 εκατομμύρια από αυτά τα 200 είναι για εμπορικούς και βιομηχανικούς, βασικά για μη οικιακούς καταναλωτές που θέλουν να βάλουν αποθήκευση ακριβώς αυτό που περιγράψατε. Να αποθηκεύουν το μεσημέρι και να το καταναλώνουν όποτε θέλουν. Επίσης, για να γίνει αυτό, χρειάζεται ένα πλαίσιο, λέγεται αυτοκατανάλωση, είναι λίγο τεχνικός όρος. Το λέμε για παραγωγή για ίδια χρήση ή αποθήκευση για ίδια χρήση, δηλαδή όχι εμπορικά. Αυτό το πλαίσιο το υπογράφουμε τώρα. Υπήρχαν κάποιες διορθώσεις που πρέπει να γίνουν, το απλοποιούμε, δίνουμε επιπλέον ευκαιρίες. Άρα θεωρούμε ότι δίνουμε μια επιπλέον όθηση σε αυτούς που θέλαν να το κάνουν, αλλά είχαν αντιμετωπίσει τους ένα δύσκολο ρυθμιστικό πλαίσιο και βάζουμε και 50 εκατομμύρια για μη οικιακούς καταναλωτές για να ενισχύσουμε αυτήν ακριβώς την αποθήκευση.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Πρέπει δυστυχώς να κλείσουμε εδώ.
1: Ναι.
0: Ό,τι καταλάβαμε, καταλάβαμε δηλαδή.
1: Θέλει μεγάλη συζήτηση.
0: Καλά, είναι και τεχνικά ζητήματα. Κύριε Τζάβο, να σας ευχαριστήσουμε.
1: Να είστε καλά, γεια σας κύριε Τζάβο.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Real FM.
3: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πού κινήθηκε ο πληθωρισμός Αυγούστου σύμφωνα με την Ελστάτ την ώρα που έχουν πάρει φωτιά τα καύσιμα? Στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη, ενώ εντείνεται η ανησυχία για το επόμενο διάστημα. Τι δηλώνουν στον Real FM φορείς και καταναλωτές για την πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ? Απογοητευτικές οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στις εξετάσεις PISA, κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ η χώρα μας σε μαθηματικά, ανάγνωση και φυσικές επιστήμες. Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα στο εκπαιδευτικό σύστημα σύμφωνα με τους καθηγητές? Σταθερά ψηλά τα φέσια του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Κινήθηκαν πάνω από 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούλιο, αν και μειωμένα για δεύτερο μήνα. Πώς θα λειτουργεί η ψηφιακή πλατφόρμα Συνέπεια με στόχο την ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών?
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
10: Ει, hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με K.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχει έρθει η ώρα να πατήσεις το κουμπί για να έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα Παναγιώτη μου, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται φίλε?
1: Από το κέντρο της Αθήνας θα ξεκινήσουμε. Σημειώνονται καθυστερήσεις της Βασιλείας Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Κατάμεστες είναι και οι δύο κατευθύνσεις της Αρδιτού στο Παγκράτη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Σταδίου, Πανεπιστημίου και Μάρνη στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο ανατμήματα σε Πανόρμου και Ψυχικό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Πυκνίνει η ροή στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Βουλιαγμένης στην Αργυρούπολη. Στο κόκκινο είναι η Κόλωνος προς το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Μάλιστα. Είναι το κλασικό πρόβλημα εκεί, στην Αττική Οδό.
1: Ναι, δεν σβήνει και ποτέ.
0: Ναι, ναι. Να είσαι καλά, φίλε.

0: Έχεις δει το τελευταίο ντοκιμαντέρ για τη δίκη του Michael Jackson? Το θυμήθηκα τώρα από το Jackson 5.
1: Όχι.
0: Έχει η ετοιμιγορία, νομίζω λέγεται. Γιώργο, το έχεις δει εσύ? Είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή έχει αρκετές πτυχές. Καλά, έχουν βγει πολλά ντοκιμαντέρ
1: για τη ζωή υπόθεση
0: του. Και όχι μόνο για αυτή, δηλαδή εννοώ για τη ζωή του. Τώρα αυτή εξετάζει το ποινικό κομμάτι, αλλά δείχνει και διάφορα. Είναι γενικότερα ένα αφιέρωμα στη ζωή του. Εντάξει, βλέπεις και μια προσπάθεια ξεπλήματος σε κάποια κομμάτια, αλλά έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον και πολύ ενδιαφέρουσες ερμηνείες. Τον υποδίεται, τον Michael Jackson, ο ανιψιός του.
1: Αυτό είναι ντοκιμαντέρ, δεν είναι φιλμ. Γιατί είναι να φτιάξουν και ένα φιλμ.
0: Όχι, δεν είναι ντοκιμαντέρ, βλακία είπα. Ταινία είναι.
1: Α, ταινία.
0: Ταινία.
1: Αυτή η ταινία λοιπόν.
0: Ταινία.
1: Δεν την έχω δει, όχι.
0: Το Michael. Michael, έτσι λέγεται. Michael. Ναι. Έτσι. Έχει ενδιαφέρον πάντως. Δηλαδή, αν έχεις δει και προηγούμενα ντοκιμαντέρ σε σχέση με όλα τα ποινικά, τις καταγγελίες και όλο το υπόλοιπο κομμάτι, έχει ενδιαφέρον να δεις και αυτό. Είναι μια άλλη προσέγγιση, ρε παιδί μου. Εντάξει,
1: ναι, να σου πω την αλήθεια, επειδή αποφεύγω αυτά, αλλά τελικά όταν τα βλέπω, δηλαδή που αφορούν, ρε παιδί μου, είναι ας πούμε βιογραφικά.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν τα βλέπω έχουν πάντα ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Γιατί αν είναι καλά φτιαγμένα, και κρατώ αυτό που λες, αν είναι καλά φτιαγμένα, δείχνουν το περιβάλλον της εποχής, τι πιστεύαμε τότε. Και επομένως έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τη βιογραφία του ανθρώπου.
0: Ναι, το ρόλο του πατέρα του, πώς λειτουργήσε κτλ. Πώς καταγγέλθηκε για πράγματα. Ωραία. Και όλο το υπόλοιπο κομμάτι.
1: Okay, να μου λες τι βλέπεις καλό, γιατί ψάχνω και δεν βρίσκω.
0: Σου λέω. Βλέπω κυρίως open κάθε μέρα, πρωί 6:30. Αυτό λέω για να το βλέπεις. Κατάλαβα.
1: Αυτό το βλέπω κι εγώ.
0: Έτσι. Πάμε αλλαγή ώρας.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι!
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει!
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει!
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει!
6: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
7: Μπαμπά, κριντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει!
9: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
15: Καλώς ήρθατε!
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός,
12: σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης δεν έρχεται να λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά να δώσει ανάσα, τόνισε στο σταθμό μας ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει, όπως είπε, ότι κάθε σπιθαμή δημοσιονομικού χώρου γυρνά πίσω στους πολίτες, ενώ αναφερόμενος στις προτάσεις Τσίπρα υπογράμμισε ότι προτιμά τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές παρά τους πατριωτικούς φόρους. Στο 3,8% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, με τις πιο ισχυρές ανατιμήσεις να κατακράφονται στο κλάδο της ενέργειας. Η αύξηση του κόστους ενέργειας είναι στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο σχεδιασμός μας σκοπεύει στην επιστροφή των τιμών στην περίοδο πριν από την ενεργειακή κρίση, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Υπάρχουν προτάσεις του ΠΑΣΟΚ οι οποίες με καθυστέρηση υιοθετούνται από τον Πρωθυπουργό ή αντιγράφονται από άλλα κόμματα, είπε στον Real FM η Μιλένα Αποστολάκη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, επισήμανε στο σταθμό μας ότι στην αυριανή συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματος με πλήρως κοστολογημένες προτάσεις για τα οικονομικά ζητήματα. Πάνω από τα $100 το βαρέλι εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι χτύπησαν 8 δεξαμενόπλια στον Περσικό κόλπο και στρατιωτική βάση στην Ιορδανία, ενώ ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 Ιρανικά δεξαμενόπλια. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ Ξύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας. Περισσότερα στο ενικός.gr.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Την απόκτηση του 29χρονου Κροάτη αμυντικού μέσου Κριστιαν Γιάκιτς με τη μορφή δανεισμού από την γερμανική Augsburg ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα εκπομπής έχει ένα πολύ ενδιαφέρον μπραντεφέρ.
1: Μπραντεφέρ.
0: Σε σχέση με τις τιμές, με την συμφωνία κυρίων, με τα σούπερ μάρκετ. Εμφανίζονται πολλές τιμές μετά την πτώση και το ταμπελάκι να είναι υψηλότερες από την τιμή που είχαν πρώτη συμφωνία κυρίων. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή λέει το εξής, διευκρινίζει μέσω της κυρίας Τσαγκάρη, διευκρινίζει το εξής και λέει, έχουμε για παράδειγμα ένα σαμπουάν, το οποίο πολύ το λέω τυχαίες πάντα τιμές, 5 ευρώ, εντάξει. Και μέσα στον Ιούλιο, για παράδειγμα, πρώτη συμφωνία, είχε κάνει η εταιρεία που πουλάει το σαμπουάν μια προσφορά και το πουλούσε 3 ευρώ. Και μετά τη συμφωνία κυρίων, το σαμπουάν έχει 4 ευρώ. Ναι. Και σου λένε οι καταναλωτές, άρα μάστορα, εγώ με την προσφορά το παίρνω 3 ευρώ. Με τη συμφωνία κυρίων το παίρνω 4 ευρώ.
1: Αυτό λοιπόν μου το είχαν επισημάνει
0: ναι.
1: ένας βιομήχανος φίλος μου. Mm-hmm. Που λέει να δεις ότι αυτό τώρα που μας. Γιατί έχουν απαγορευτεί τώρα οι προσφορές.
0: Ναι.
1: Είχαν ήδη απαγορευτεί πιο πριν τη συμφωνία.
0: Ναι.
1: Λέει να δεις που θα οδηγηθούμε σε αυξήσεις τιμών. Διότι με τη συμφωνία με τις προσφορές. Επειδή εμείς κάθε τόσο κάνουμε προσφορές. Ο καταναλωτής δεν είναι βλάκας. Σου λέει αυτό μου αρέσει. Ναι. Και είναι σε προσφορά, θα το πάρω.
0: Βέβαια, πρόσεξε. Εγώ το λέω πολύ διστακτικά. Γιατί η απάντηση που δίνει η κυρία Τσαγκάρη και λέει ναι. Προκύπτει το 4 ευρώ γιατί η έκδοση είναι επί της αρχικής τιμής. Δηλαδή επί του 5 ευρώ πρώτης προσφοράς. Και σου λέει επίσης, ναι, αλλά η προσφορά είναι, μπορεί να είναι 3 ημέρες. Μπορεί να είναι μια εβδομάδα.
1: Σωστό.
0: Okay.
1: Δίκιο είσαι αυτό.
0: Δεν επιφωνείς. Βέβαια, σε σχέση και με αυτό που λες τώρα, ότι που λέει και ο βιομηχανός, ότι όταν κάνουμε προσφορές, είναι προσφορά, ρε παιδί μου, είναι μεγάλη προσφορά. Και τώρα που σου απαγορεύει τις προσφορές για να μπει στη διαδικασία αυτή, θα δεις αυξημένες. Θέλω να πω πάλι ότι πάλι το με χαρτί εισαγγελίας πρέπει να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ να ψωνίζεις, να ψάχνεσαι και να έχεις κάνει τεράστια έρευνα για να δεις αν βγαίνεις κερδισμένος ή όχι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τώρα, η αλήθεια είναι ότι με τις προσφορές υπήρχαν διάφορα ζητήματα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί όταν κάνει προσφορά μια εταιρεία, ας πούμε, που θέλει, σου λέει, εγώ θα βγω να διαφημίσω το προϊόν μου. Τα προϊόντα μου, ό,τι θέλει να διαφημίσει. Σου λέει, πώς θα υποστηρίξω τη διαφήμιση, γιατί θα το δει ο άλλος τη διαφήμιση στην τηλεόραση. Θα πει, όπα, όταν θα πάει στο σούπερ μάρκετ, αυτό είναι ο ρόλος διαφήμισης αυτός είναι, θα το δει μπροστά του, το διαφημιζόμενο. Αν του βάλω και μία προσφορά, θα αυξήσω τις πωλήσεις μου με διπλό τρόπο. Λόγω διαφήμισης και λόγω προσφοράς. Η προσφορά είναι ένα είδος διαφήμισης.
0: Προφανώς.
1: Έτσι. Όταν λοιπόν.
0: Και η προβολή.
1: Ναι, και προβολή, ναι.
0: Το λέω αυτό γιατί ουσία στα σούπερ μάρκετ δεν είναι κάτι άλλο, το έχουμε ξαναζητήσει.
1: Ναι, το σούπερ μάρκετ κάνει μια.
0: Χώρος προβολής είναι.
1: Τι λες?
0: Χώρος προβολής είναι.
1: Ναι, βέβαια, παιδί μου, εντάξει. Εδώ κάνουν συμφωνίες για το σε ποιο ράφι θα το βάλουν.
0: Όχι, πολλά λεφτά. Ναι, εκεί παίζονται πάρα πολλά λεφτά.
1: Δεν σου έχω πει ότι εγώ στα σούπερ μάρκετ κανονικά θα έπρεπε να πηγαίνω όλο το σούπερ μάρκετ στα 4.
0: Γιατί πα κάτω-κάτω
1: ψάχνει. Με βλέπουν οι κυρίες εκεί, όσες με ξέρουν. Και. Πάντα κοιτάζω, ξεκινάω να κοιτάζω από το τελευταίο ράφι.
0: Ναι.
1: Βλέπω τι υπάρχει στο τελευταίο, στο κάτω-κάτω ράφι. Κοιτάζω και τις τιμές. Έχω βρει και μια μέθοδο, γιατί τώρα όταν σκύβω δεν ξανασηκώνομαι εύκολα. Έχω βρει μια μέθοδο με το πόδι.
0: Ναι.
1: Γυρνάω λίγο την ταμπλέτα, αυτό που έχουν κάτω-κάτω με την τιμή.
0: Καθρεφτάκι πάρα, δεν είναι κάτι.
1: Για να το βλέπω.
0: Βάλω στο παπούτσι καθρεφτάκι.
1: Άκου τώρα τεχνικές.
0: Ναι. Ναι, αλλά
1: γιατί,
0: θέλω να σου πω
1: γιατί χαμηλά βάζουν τα φθηνότερα.
0: Πρόσεξε. Το λέω αυτό γιατί. Πολύ παλιά, τώρα πιτσιρικάς, εγώ δούλεψα σε μια εταιρεία με είδη χαρτοπολίου, εισαγωγική. Από τη Γαλλία τα φέρνει ο άνθρωπος. Είχε καταφέρει είδη σχολικά, ξέρεις, χαρτοπολίου. Εγώ έκανα τις διανομές ως πιτσιρικάς παράλληλα με τη σχολή. Πήγαινα και παρέδιδα όμως και σε πολύ μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Είχα ένα αυτοκίνητο και πήγαινα και έβαζα στα ράφια τα εμπορεύματα. Θυμάμαι να μου λέει να κλαίει για το κόστος. Ύπαρξής του στα ράφια αυτής της αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Που προφανώς θα ισχύει για όλες τις αλυσίδες, δεν είναι μόνο αυτό το σούπερ μάρκετ. Έκλαιγε από το κόστος. Μιλάμε τώρα τότε δραχμές, πολλά εκατομμύρια για να μπορείς να υπάρχεις στο ράφι. Οκ. Θέλω να πω ότι επί της ουσίας, νομίζω έχουμε ξανακάνει την κουβέντα μαζί. δεν είναι κάτι άλλο το σούπερ μάρκετ από ένας χώρος που είναι μια μεγάλη αίθουσα που νοικιάζει χώρους
1: προβολής. Είναι προβολής. Και αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοίτατε, η ιδέα του σούπερ μάρκετ που είναι βασικά είναι στη μένα Ευρώπη γαλλική, στη δε Αμερική αμερικάνικη, ήταν και αυτό. Ήταν όμως και μια ιδέα πολύ πρακτική. Ότι πήγαινε σε ένα μέρος και έβησε πολλά μεταξύ τους διαφορετικά πράγματα. Α, έχουμε τον καλεσμένο μας. Κάτσε.
0: Παγάνη, Παγάνη. Γιώργος Παγάνης, είναι εδώ στην παρέα. Γεια σου, Γιώργη. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Μπαράκος, ο δήμαρχος Κίμνης Αλιβερίου, έχεις κολλήσει και ευτυχώς που έχεις κολλήσει με το θέμα αυτό και είναι πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Έχω κολλήσει για ποιο λόγο, διότι πρώτον πριν από πάρα πολλά χρόνια πήγα στην Κίμη και ήξερα και λέω παιδιά εκεί, λέω στην πλατεία, του ρωτάω πού είναι ρε παιδιά το σπίτι του γιατρού. Ναι, του γιατρού, πιανού γιατρού. Παπα-Νικολάου που ανακάλυψε το τεστ ΠΑΠ, λένε να, εκεί το βρήκα τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Πέρασε ο καιρός, πήγα πολλές φορές, μετά απέκτησα και το εξοχικό μου εκεί κοντά στην περιοχή. Πάντοτε έλεγα πρέπει με κάποιο τρόπο να σωθεί το σπίτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σώθηκε. Τώρα έχουμε τον Νίκο Μπαράκο που είναι σήμερα δήμαρχος Κίμης Αλιβερίου. Χαίρετε, δήμαρχε, γεια σου.
0: Γεια σας, δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, τώρα το κάνατε μουσείο.
2: Ναι, ακριβώς, θα σας πω. Όπως είπατε και εσείς, κύριε Παπαδημητρή, υπάρχει μια μακρά πορεία πριν από αυτό. Το σπίτι στο οποίο μεγάλωσε ο μεγάλος ευεργέτης και εφευρέτης του Test Pub στην Κίμη αγοράστηκε παλιότερα από το Δήμο, αλλά για πολλά χρόνια, παρόλο που είχαν γίνει κάποιες εργασίες επισκευών και διαμόρφωσης, δεν είχε μετατραπεί σε ένα χώρο που μπορούσε να ήταν επισκέψιμο για τους πολίτες. Τα τελευταία χρόνια κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και με μια ανάθεση ειδικής μουσιολογικής μελέτης σε ένα εξειδικευμένο γραφείο εκπονήσαμε λοιπόν τη μελέτη. Μετά βρήκαμε και τους πόρους για να μετατρέψουμε και το χώρο σε αυτό που θα παραδοθεί σε λίγες μέρες. Και είχαμε και τη βοήθεια αρκετών συγγενών και ανθρώπων που είχαν πράγματα από τα οποία συνδέονταν με τον μεγάλο αυτό Δευρέτη. Μας δόθηκαν κάποια από αυτά. Και είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση την Παρασκευή να κάνουμε τα εγγένεια και να ανοίξουμε αυτό το χώρο για το κοινό, για τους πολίτες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, είμαστε και πολύ συγκινημένοι και νιώθουμε ότι μπορούμε πλέον να είμαστε και περήφανοι για αυτό που έχουμε καταφέρει. Και βέβαια έχουμε και την μεγάλη προσδοκία από εδώ και πέρα να λειτουργήσει αυτός ο χώρος και να είναι ένας χώρος ο οποίος θα προσελκύει και μικρά παιδιά αλλά και επιστήμονες και γενικά τον απλό κόσμο που μπορεί να δει το χώρο στον οποίο μεγάλωσε αυτός ο μεγάλος εφευρέτης.
0: Εγώ να κάνω μια γκρινιάρικη ερώτηση. Αν αυτό το σπίτι δεν το έχει αγοράσει ο Δήμος. Θα μου πεις εντάξει, τοπική αυτοδιοίκηση είναι κτλ. Κεντρικά κάτι, πολιτισμός, χώρος υγείας κτλ. Δεν είχε ενδιαφερθεί ποτέ κανένας.
2: Θα σας πω. Αυτό που αρχικά έγινε είναι ότι δημιουργήθηκε ένα ειδικό νομικό πρόσωπο για τον Παπα-Νικολάου πριν από περίπου 20 χρόνια. Αυτό ήταν το εφαλτήριο για να μπορέσουν να γίνουν διαδικασίες μέσα από την αυτοδιοίκηση. Τώρα για άλλους φορείς δεν μπορώ να σας πω, αλλά αυτό ήταν σημαντικό και επίσης ήταν πολύ σημαντικό ότι πρόσφατα, παρόλο που όλα τα νομικά πρόσωπα στους Δήμους συγχωνεύτηκαν και έκλεισαν, ένα από τα 8 νομικά πρόσωπα στη χώρα που δεν έκλεισε είναι το νομικό πρόσωπο που είναι το Σύντομο Παπα-Νικολάου. Το οποίο πρέπει να σας πω ότι εκτός από το διοικητικό του συμβούλιο, έχει και ένα επιστημονικό συμβούλιο που απαρτίζεται από καθηγητές, γιατρούς και από το εξωτερικό. Έχουμε βάλει εμείς ανθρώπους και από την Ελλάδα και όλο αυτό μαζί λειτουργεί. Τώρα για το ότι δεν έχει γίνει παλιότερα ισχύει αυτό που λέτε, αλλά τέλος πάντων με κάποιο τρόπο τώρα φτάσαμε σε αυτό το σημείο και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε.
1: Κύριε Μπαράκο, τώρα πας σε οποιαδήποτε πόλη και σε μια μικρούλα πόλη. Η Κίμη δεν είναι οποιαδήποτε πόλη, είναι ιστορική πόλη, είναι σπουδαία πόλη, ήτανε πάντοτε είχε και ζωή και καλή ζωή. Πας οπουδήποτε στην Ευρώπη και έχει πινακίδα, εδώ θα πας να δεις το σπίτι που έζησε τα τόσα του χρόνια ο Τάδε. Πού είναι κάποιος Τάδε σημαντικός. Το τεστ Παπα-Νικολάου είναι το γνωστό σε όλο τον κόσμο, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το γνωρίζει. Και είχαμε αυτό το πράγμα και το κοιτάγαμε τόσα χρόνια. Τώρα μην κοιτάτε, τώρα πλέον το φτιάξατε, αλλά τόσα χρόνια το κοιτάγαμε.
2: Έτσι είναι όπως το λέτε και αυτό που λέτε για την Κίμη επίσης είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω πόσοι συμπολίτες μας το γνωρίζουν. Η Κίμη είναι μία από τις πρώτες πόλεις της αρχαιότητας που έκανε απικισμό στην κάτω Ιταλία. Δηλαδή έχει μια πολύ μακρά ιστορία και ναυτική ιστορία. Από τη σύγχρονη πλευρά της το πιο ιστορικό πρόσωπο είναι ο Παπα-Νικολάου που όπως είπατε ακόμα και σήμερα με τα θάνατον σώζει καθημερινά χιλιάδες ζωές και μπορεί να προστατεύει τις γυναίκες από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Και μάλιστα με μια ανακάλυψη η οποία είναι και πάρα πολύ προσιτή σε όλους τους ανθρώπους. Mm-hmm. Είναι λοιπόν μια τεράστια προσωπικότητα και εμείς τώρα χαιρόμαστε που καταφέραμε να συνδέσουμε πάλι την Κίμη με τον Παπα-Νικολάου, για τον οποίο πρέπει να σας πω ότι είμαστε όλοι πολύ περήφανοι.
0: Στο μέλλον πώς λειτουργεί όλο αυτό?
1: Πότε θα είναι, δηλαδή το μουσείο, τι ώρες θα μπορεί κανείς να το επισκέπτεται?
2: Θα σας πω. Μετά τα εγγένεια, τα οποία για τα οποία ξέχασα να αναφέρω ότι θα γίνουν παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργού Υγείας και πολλών άλλων εκπροσώπων της πολιτείας. Μετά τα εγγένεια που θα γίνουν στις 11 του Σεπτεμβρίου την Παρασκευή, για τον επόμενο μήνα θα προχωρήσουν κάποιες επιπλέον εργασίες που αφορούν κυρίως την πρόσβαση των ΑΜΕΑ, που δεν έχουν ολοκληρωθεί δηλαδή. Και αμέσως μετά θα υπάρχει ένα πρόγραμμα λειτουργίας το οποίο θα αναφέρεται και στους πολίτες, αλλά θα κοιτάξουμε να μπορούμε να φιλοξενούμε και σχολεία. Γιατί πρέπει να σας πω ότι μέσα από τις αίθουσες του μουσείου, μία από αυτές, θα έχει και μικροσκόπια τα οποία θα δίνουν δυνατότητα στους πολίτες, αλλά και κυρίως τα νέα παιδιά, να δουν σε πρώτη φορά στη ζωή τους πώς είναι το κύτταρο. Mm-hmm. Θα έχουμε δηλαδή και μια τέτοια δυνατότητα. Οπότε ο σκοπός είναι να λειτουργεί πρωινές ώρες κυρίως για να επισκέπτονται τα σχολεία το χώρο και βέβαια κάποιες απογευματινές με προσωπικό που θα προσλάβουμε εμείς από το Δήμο και θα μπορέσουμε να έχουμε ένα συγκεκριμένο ωράριο για να απευθύνεται στους πολίτες.
1: Τώρα, μια που έχουμε το Δήμαρχο της περιοχής, εμένα αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι εντάξει, περνάει το καλοκαίρι, μπαίνει σιγά σιγά ο χειμώνας και βλέπεις ξαφνικά αυτοκίνητα με γερμανικές πινακίδες. Μου έτυχε λοιπόν μια μέρα να πιάσω κουβέντα με κάτι Γερμανούς, οι οποίοι ξέραν την περιοχή καλύτερα από μένα, που μένω πλέον εκεί 25 χρόνια, έτσι. Και ξέρανε τι στο τάδε σημείο του βουνού βγάζει αυτά τα μανιτάρια, που είναι σπάνια, στην άλλη μεριά του βουνού έχει εκείνο τον καταράκτη. Και καθόμουν και τους άκουε και λέω, για δες ρε παιδί μου, ξέρουν τον τόπο μας καλύτερα από εμάς μερικές φορές. Άρα τώρα εδώ τους δίνεται κάτι που και οι ίδιοι θα είναι περήφανοι. Θα πούνε, πήγαμε και είδαμε το σπίτι που μεγάλωσε ο περίφημος γιατρός Παπ.
2: Αυτό που λέτε είναι έτσι, αλλά να σας πω ότι δεν έχει γίνει τυχαία. Τα τελευταία 4-5 χρόνια μετά από μια συντονισμένη προσπάθεια που κάναμε, η περιοχή μας έχει αναδειχθεί σε έναν παγκόσμιο προορισμό αναρρίχησης. Και όλοι αυτοί οι ξένοι τουρίστες που λέτε έρχονται κυρίως φθινόπωρο και άνοιξη και επισκέπτονται τα αναρχητικά πεδία στα Μανίκια. Οπότε τώρα μπορούμε να τα συνδυάσουμε όλα μαζί και αυτό είναι πολύ καλό για εμάς και για την περιοχή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δημάρχε. Να πάνε όλα καλά, να λειτουργήσει, να έχει κόσμο και να αποκτήσει την.
2: Να είστε καλά και σας περιμένουμε να το επισκεφτείτε.
0: Ο Μπάμπη θα έρθει σίγουρα. Θα τον φέρω, θα τον στείλω. Λοιπόν, να είστε καλά, γεια σας, Δημάρχε.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.
1: Αυτό που είπα πριν, Μάνο, είναι πραγματικά οπουδήποτε και να πας στην Ευρώπη, και όχι μόνο στην Ευρώπη, τώρα λέω για την Ευρώπη γιατί πιο εύκολο είναι. Τι ψάχνεις τώρα?
0: Λέει ο Παπαδημητρίου, σε όποιο μουσείο πηγαίνει και επισκέπτεται κάνει και εξοχικό.
1: Όχι ρε παιδιά, εκεί είναι, ένα έχω και είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι, ας πούμε αυτό το αναρχητικό πεδίο στα Μανίκια. Αυτό αν πριν από πολλά χρόνια που είχα πάει με κάτι φίλους που είχαμε την ίδια τρέλα και λέγανε ότι είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιο πράγμα αυτά τα βράχια, γιατί όταν λέμε αναρχητικό πεδίο τι είναι? Είναι κάτι βράχια. Να τα έχουμε και να μην τα έχουμε οργανώσει, να έρχονται όσοι έχουν τη μούρλα, την τρέλα, να αυτό έγινε και αυτό. Αν αυτό γίνει συστηματικά, είναι μια επένδυση καταπληκτική στην Ελλάδα.
0: Βέβαια. Καλά, σιγά τώρα. Δεν βλέπεις ότι. Γι' αυτό ρώτησα ότι αν δεν. Θα μου πεις ότι. Ο Δήμος έπρεπε να παρέμβει, αλλά αν δεν παρενέβαινε ο Δήμος να αγοράσει το σπίτι κτλ. Δεν.
1: Ακριβώς. Και ύστερα οι Δήμοι. Δεν λέω ότι δεν το σκέφτονται. Υπάρχουν πολύ καλοί Δήμαρχοι και θα τα σκεφτούν όλα αυτά τα πράγματα. Τα εμπόδια που έχουν από την κεντρική διοίκηση, αντί να έχουν διευκόλυνση.
0: Ναι.
1: Να σου πω τώρα γιατί έγινε, που την ξέρεις πολύ καλά. Ξέρεις πόσοι υπάρχουν οι οποίοι θα θέλανε ένα μονοπάτι που να τους οδηγήσει στο ναό της Αφέας.
0: Α, ναι.
1: Να το περπατήσουν.
0: Έχει όμως, μπορείς να κάνεις μεγάλο περίπατο, ότι από την αρχαία, στην αρχαία έγινε πάνω με τα κλεισάκια, έχει μονοπάτια, έχει πεζοπορία.
1: Ναι, αλλά δεν πρέπει να είναι οργανωμένα αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να υπάρχουν πινακίδες, δεν πρέπει κάποιο να φροντίζει τα μονοπάτια. Να είναι ανοιχτά.
0: Δεν ξέρω και δεν το έχω κάνει ποτέ. Ρώτησα Σαλαμάρα.
1: Τόση ώρα σε πάω εκεί.
0: Τη Σαλαμάρα δεν το έχω κάνει ποτέ. Αλλά ξέρω ότι βλέπω, τα μπελάκια τα έχω δει. Δεν έχω τολμήσει να πάω στο μονοπάτι. Δεν είναι για μας αυτά. Μόνο που ακούω και βλέπω τι γίνεται. Τα έχω κάνει πιτσιρικάς με τους προσκόπους. Φτάνει πια. Έχει, πριν κλείσουμε το ημίωρο, πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη στη δίκη για το θάνατο του συγχωρεμένου του Βαλιράκη.
1: Πολύ. Την ανάφερε η κυρία,
0: ναι, κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Πριν εδώ. Ναι, Νικολάου, ναι, ναι, πριν, ναι, από καμιά ώρα.
0: Ναι, έτσι. Και είχε την πρόταση του εδώ, διαβάζω την πρόταση του εισαγγελέα. Έτσι, που προτείνει την ενοχή των κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Δολοφονία.
1: Αυτό είναι για να γραφτεί,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: για να γραφτεί μυθιστόρημα αστυνομικό.
0: Έτσι, έτσι.
1: Διότι
0: έτσι.
1: Να ξεκινήσουμε από τι.
0: Mm-hmm.
1: Από το ότι αυτή που τώρα ο εισαγγελέας έχει καταλήξει και μένει να καταλήξει στο δικαστήριο, βέβαια, για να ξέρουμε. Ότι, παιδιά, εσείς το κάνατε. Αυτοί είχαν βγει λάδι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και μεταξύ άλλων λόγων, από ό,τι καταλαβαίνω, είχαν βγει λάδι γιατί κάποια στόματα είχαν απειληθεί να μείνουν κλειστά.
0: Έτσι.
1: Διότι ήταν πραγματικά απορίας άξιων τι μπορεί να συνέβη. Διότι ο Σύφης Βαλιράκης αυτό το είχε, ήταν η καθημερινότητά του. Έπαιρνε μια βαρκούλα, ένα τίποτα. Έβγαινε λίγο πιο στα νυχτά και ψάρευε.
0: Ναι.
1: Τι μπορεί να συνέβη.
0: Ναι, εδώ είναι όμως. Είναι μυθιστορηματική και η επιμονή της συζύγου Βαλιράκη.
1: Ευτυχώς.
0: Τεράστια επιμονή. Τεράστια επιμονή στο θέμα. Δεν το άφησε λεπτό. Δηλαδή έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος που κυνήγησε το θέμα η γυναίκα, η Χίρα Βαλιράκη.
1: Ναι, και έτσι. Πρέπει να σου πω ότι είχε συμπαραστάτες εκτός από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Νίκο Κωνσταντόπουλο,
0: ναι.
1: Ο οποίος μπορεί να του καταμαρτυρήσεις πολλά και διάφορα, αλλά έχει ένα χαρακτηριστικό ως δικηγόρος. Άπαξ υιοθετήσει μια υπόθεση, δεν θα την αφήσει ποτέ του.
0: Καλά, δεν είναι αμφισβητή και η νομική του επάρκεια, ούτε για αστείο.
1: Όχι,
0: άλλο πολιτικά.
1: Εντάξει, είναι και ζήτημα χαρακτήρα μερικές φορές.
0: Okay,
1: δεν είναι μόνο ότι θα κάνει ο δικηγόρος καλά τη δουλειά
0: όπως,
1: του.
0: Όπως και η νομική επάρκεια της Ζωής Κωνσταντοπούλου δεν αμφισβητείται με τίποτα.
1: Δεν είναι, παιδί μου, αλλά θέλω να πω όμως εδώ έχουμε μία ανατροπή. Και αν το δικαστήριο καταλήξει και τους καταδικάσει σύμφωνα με την πρόταση του εισαγγελέα, μιλάμε για κάτι το οποίο κυριολεκτικά είναι μυθιστορηματικό. Δηλαδή το διαβάζουμε σε αστυνομικά.
0: Βέβαια. Λοιπόν, Γιώργη, πάμε αλλαγή μία ώρα, επιστρέφουμε.

0: FM. Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
4: Μια ομάδα 20 εθελοντών φοιτητών και κατοίκων στο Ηράκλειο της Κρήτης δημιούργησε μια αυτόνομη κινητή κουζίνα, προσφέροντας καθημερινά πάνω από 80 μερίδες ζεστού σπιτικού φαγητού σε μοναχικούς ηλικιωμένους ορεινών χωριών. Πέρα από το γεύμα, οι εθελοντές αφιερώνουν χρόνο για συζήτηση και συντροφιά, σπάζοντας την απομόνωση της τρίτης ηλικίας και αποδεικνύοντας τη δύναμη της ανθρώπινης ζεστασιάς.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taek Wondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο 3,8% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, με τις πιο ισχυρές ανατιμήσεις να καταγράφονται στον κλάδο της ενέργειας. Το πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης δεν έρχεται να λύσει όλα τα προβλήματα αλλά να δώσει ανάσα, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως κάθε σπιθαμή δημοσιονομικού χώρου γυρνά πίσω στους πολίτες. Πάνω από τα $100 το βαρέλι εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent λόγω

0: 28 σε Θεσσαλονίκη και Τρίπολη, 26 στο Ρέθυμνο.
1: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
2: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
3: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου και από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου. Καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: por la causa, por mi gente.
1: Ξέρεις, γιατί με αφορμή την κουβέντα που ανοίξαμε για το μουσείο αυτής της παγκόσμιας προσωπικότητας του Παπα-Νικολάου, του γιατρού που έγινε μουσείο στην Κίνη, θυμήθηκα τώρα την ιστορία ενός κατά την επίσκεψή μου σε ένα νησί, δεν θα πω και τα λοιπά, και μιλούσα με έναν, πριν πάρα πολλά χρόνια, μιλούσαμε με τον ιδιοκτήτη ενός κλαμπ που είχε εκεί, ωραίο κλαμπ και τα λοιπά, και μου λέει με τεράστια περηφάνεια, μου λέει, είδες τι ωραίο μαγαζί έχουμε κάνει, ξέρεις ποιο σπίτι ήταν αυτό, του τάδε ποιητή, και λέω από μέσα μου, και το κάνατε κλαμπ. Το έλεγε μία περηφάνεια, ας πούμε, το κάνα κλαμπ. Τέλος πάντων, τουλάχιστον στην γυναίκη του Καζαντζάκη, για παράδειγμα, είναι σπιτικανού, καλά έχει μία πλάκα επάνω, ρε παιδί μου, ότι εδώ έζησε ο Καζαντζάκης. Οκ, τέλος πάντων.
2: Τώρα που τα λες αυτά, ένα από τα πράγματα που με είχαν εντυπωσιάσει, γιατί ήμουν και νεαρός τότε, όταν σπούδαζα στο Παρίσι, είναι ότι οπουδήποτε στο Παρίσι έβλεπες τέτοιες γυναικίδες, που έλεγε εδώ έζησε αυτός, όπως έβλεπες και κάτι άλλο. Εδώ εκτελέστηκε ο τάδε από τους Γερμανούς.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Έχει έρθει η ώρα να συζητήσουμε αυτό το τεράστιο, το συγκλονιστικό θέμα, που αφορά στα αποτελέσματα

0: της Πίζα, που δείχνουν τις χαμηλές επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών, που λέει εν κατακλείδη και πολλά άλλα, σχεδόν ένα στους δύο δεν διαθέτει το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού. Δεν είναι σοκαριστικό αυτό? Ναι. Ο κύριος Κωνσταντίνος Δημόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο καθηγητής εκπαιδευτικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και εθνικός συντονιστής του προγράμματος ΠΙΖΑ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε, κύριε Δημόπουλε.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Δώστε μας λίγο έτσι εσείς μέσα στις άκρες τα αποτελέσματα και πώς τα διαβάζετε εσείς.
2: Ναι. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το διεθνές πλαίσιο, γιατί τα αποτελέσματα της χώρας δεν είναι ανσύνδετα με το διεθνές πλαίσιο.
0: Ναι.
2: Στο διεθνές πλαίσιο είχαμε μια πρωτοφανή πτώση των επιδόσεων των μαθητών στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών.
0: Mm-hmm.
2: Πρέπει να σας σημειώσω ότι πρόκειται για τα χειρότερα αποτελέσματα από την έναρξη της έρευνας το 2000.
0: Mm-hmm.
2: Μάλιστα, εσείς σίγουρα βλέπετε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό έχει προκαλέσει ένα διεθνή σεισμό. Ο Economist σήμερα το έχει ψηλά πολύ το θέμα αυτό. Μεγάλες ευρωπαϊκές εφημερίδες σε πολλές χώρες κτλ. Το μεγάλο πρόβλημα έγκυται στην κατανόηση κειμένου, όπου εκεί έχουμε μια δραματική βουτιά 16 μονάδων, που σε επίπεδο χρονικό σημαίνει περίπου ένα χρόνο λιγότερο εκπαίδευσης.
0: Mm-hmm.
2: Για το ισοδύναμο.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα, στην Ελλάδα, όπως και σε κάθε χώρα, τα αποτελέσματα πρώτα διαβάζει κανείς με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι, με δύο μέτρα σύγκρισης μάλλον. Ο ένα μέτρο σύγκρισης είναι τι έγινε την προηγούμενη φορά, και το άλλο μέτρο σύγκρισης είναι αν η χώρα συγκλίνει ή αποκλίνει από το μέσο όρο του ΟΣΑΤ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Οπότε είχε γίνει η προηγούμενη έρευνα, γιατί αυτή δεν γίνεται κατά
2: χρόνο. Έγινε το 2022. Το 2022. Μάλιστα. Κάθε τρία χρόνια γίνεται. Η επόμενη θα γίνει μετά από 4.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, σε σχέση λοιπόν με αυτά τα δύο κριτήρια που και ο ΟΣΑΣ συστήνει να διαβάζεται τα αποτελέσματα, όσο παράδοξο και αν φαίνεται αυτό από πρώτη άποψη, η χώρα εμφανίζει κάποια πρώτα σημάδια σταθεροποίησης και βελτίωσης.
0: Mm-hmm.
2: Συγκεκριμένα, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε και ήμασταν κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ, αλλά όλο και αύξανε και η απόστασή μας από το μέσο όρο του ΟΣΑ.
1: Πέφταμε συνεχώς, θέλετε να πείτε, κύριε Δημόπουλε.
2: Πέφταμε, αλλά και αποκλίναμε ταυτοχρόνως από το μέσο όρο του ΟΣΑ. Πέφταμε πιο γρήγορα από τον ΟΣΑ.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό που τώρα επετεύχθη, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, εγώ νομίζω εκτός εισαγωγικών, είναι ότι στα μαθηματικά είχαμε τη μισή πτώση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε 12 μονάδες, στην Ελλάδα 6 μονάδες. Στην κατανόηση κειμένου είχαμε την ίδια πτώση, μεγάλη αλλά την ίδια. Και στις φυσικές επιστήμες είχαμε επίσης παραπλήσια πτώση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Ευρώπη και τον ΟΣΑ. Άρα, ουσιαστικά αυτό που έχουμε σαν πρώτα σημάδια σταθεροποίησης είναι ότι σταματήσαμε τουλάχιστον να αποκλίνουμε και στα μαθηματικά αρχίσαμε
1: δηλαδή,
2: να συγκλίνουμε.
1: Κύριε Δημόπουλε, με συγχωρείτε, λέτε ότι σταματήσαμε να πηγαίνουμε χειρότερα από τους άλλους, πάμε το ίδιο χάλια με τους άλλους.
2: Όχι το ίδιο.
0: Όχι.
2: Στα μαθηματικά πάμε
0: χειρότερα.
2: Λιγότερο χάλια από τους άλλους.
0: Α, λιγότερο.
1: Α, λιγότερο στα μαθηματικά.
0: Ναι.
2: Στα μαθηματικά.
1: Που ήταν τώρα η μεγάλη μας αδυναμία τα μαθηματικά.
2: Ήταν μεγάλη μας αδυναμία.
1: Και παράξενο αυτό, πράγμα, βρε παιδί μου.
2: Και αυτό μάλιστα να σας πω, δεν είναι προϊόν τυχαίο. Είναι προϊόν συστηματικής προσπάθειας που έγινε τα τελευταία 2 ή 3 χρόνια. Στο δελτίο τύπου που βγήκε από το Υπουργείο Παιδείας αναλύονται όλες αυτές οι δράσεις που πάρθηκαν στο μεταξύ. Φυσικά δεν μπορεί να θεραπευτούν τα δομικά προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτό θέλει χρόνο, μακροχρόνια προσπάθεια, πολιτική συνένεση και επιμονή στη μεταρρυθμιστική κατεύθυνση του συστήματός μας. Αυτό μας διδάσκει και η εμπειρία άλλων χωρών. Στην Πορτογαλία πήρε 15 χρόνια. Θα σας εκπλήξω ίσως, γιατί δεν έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα στο δημόσιο πεδίο. Η Τουρκία πάει εξαιρετικά τα τελευταία χρόνια
0: mm-hmm.
2: Στην έρευνα PISA. Τα τελευταία 10 χρόνια διαρκώς βελτιώνει τη θέση της.
0: Mm-hmm.
2: Αντιθέτως, μια σειρά από χώρες που παλιότερα τις θεωρούσαμε υποδείγματα, Φιλανδία και το Χονγκ Κονγκ κτλ., αυτή τη φορά έχουν μεγαλύτερες, πολύ μεγαλύτερες πτώσεις από την Ελλάδα, άρα η Ελλάδα συνέκλεινε και σε σχέση με το μέσο όρο του ΟΣΑ, συνέκλεινε και σε σχέση με τις εκπαιδευτικά προηγμένες χώρες.
0: Mm-hmm.
2: Φυσικά το αποτέλεσμα αυτό δεν μπορεί να μας δημιουργήσει συνθήκες εφησυχασμού, αλλά οπωσδήποτε αποτελεί μια βάση σταθεροποίησης για την οποία αν δουλέψουμε παραπάνω μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερα αποτελέσματα στη συνέχεια. Θα μου δώσετε όμως τη δυνατότητα να εστιάσω στην κατανόηση κειμένου και την δραματική πτώση που είχαμε στο πεδίο αυτό, εμείς και διεθνώς.
1: Τι εννοούμε κατανόηση κειμένου?
2: Κατανόηση κειμένου δίνουμε στα παιδιά κείμενα και τους ζητάμε να μας πούν τι κατάλαβαν από αυτό που διάβασαν. Θα το λέω έτσι όσο πιο απλά
0: ναι,
2: γίνεται.
0: Ναι, ναι.
2: Φυσικά τα κείμενα αυτά έχουν ποικιλία, έχουν διαφορετικά επίπεδα συνθετότητας, είναι κείμενα συμβατικά, είναι κείμενα που θα μπορούσε κανείς να βρει σε ψηφιακό περιβάλλον και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που προκύπτει είναι ότι δημιουργείται σταδιακά μια γενιά μαθητών η οποία αδυνατεί να κατανοήσει επαρκώς ένα κείμενο που διαβάζει. Και επειδή ο πολιτισμός μας είναι γραπτός, είναι γραπτός πολιτισμός, δηλαδή η λογοτεχνία μας, τα σχολικά βιβλία, τα άρθρα που γράφονται στις εφημερίδες, όλα μέσω του γραπτού κειμένου επικοινωνούνται, καταλαβαίνετε ότι αυτό αποτελεί θριαλίδα όχι μόνο για το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά για τις κοινωνίες μας συνολικά στο μέλλον. Ναι. Γιατί αν ένας μαθητής δεν μπορεί να διαβάσει ένα κείμενο, δεν είναι κατανόηση κειμένου στη γλώσσα μόνο, δεν μπορεί να καταλάβει ούτε το μάθημα της γεωγραφίας, ούτε το μάθημα της φυσικής, ούτε το μάθημα των μαθηματικών, ούτε τίποτα. Άρα λοιπόν έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε αυτό και πρέπει τα επόμενα χρόνια να δούμε τα αίτια και να εστιάσουμε στο πώς μπορούμε να αναστρέψουμε αυτή την πορεία. Είναι κάτι που επισημάνθηκε και διεθνώς και ο Ανδρέας Λάιχερ χθες στον ΟΣΑ σε αυτό ιδιαίτερα το σημείο εστίασε.
1: Υπάρχει διαφορά, κύριε Δημόπουλε, ανάλογα το σχολείο, διότι συμμετέχουν πολλά σχολεία διαφορετικά μεταξύ τους, ιδιωτικά, δημόσια, διάφορες κατηγορίες σχολείων.
0: Ωραίο ερώτημα αυτό.
2: Μου δίνετε την ευκαιρία και ο Δημητρίου να αναφερθώ σε κάτι που αναδείξαμε για πρώτη φορά στην έρευνα. Ξέρετε, 38 σχολεία ελληνικά, δηλαδή ένα στα έξι του δείγματος, έτυχαν επιδόσεις στο μέσο όρο του ΟΣΑ ή και ψηλότερα. Ορισμένα σχολεία φτάσαν να έχουν επίδοση Σιγκαπούρης. Που σημαίνει ότι το σύστημά μας έχει καλά κομμάτια εσωτερικά. Και αντί να κοιτάμε τα παραδείγματα μόνο προς το εξωτερικό, ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε να τα κοιτάμε και προς το εσωτερικό. Δηλαδή, τι καλό κάνουν αυτά τα σχολεία και επιτυγχάνουν. Γιατί κάτι καλό φαίνεται ότι κάνουν για να επιτυγχάνουν αυτές τις καλές επιδόσεις.
0: Ναι.
2: Αυτό το λέω για να πω ότι έχουμε κομμάτια στο σύστημά μας. Και μην φαντάζεστε τα πρότυπα σχολεία ή τα ιδιωτικά. Μιλάω για δημόσια σχολεία, για σχολεία της γειτονιάς. Και μάλιστα μιλάω σε ορισμένες περιπτώσεις και για σχολεία σε κοινωνικά και οικονομικά υποβαθμισμένες περιοχές.
0: Ναι.
2: Κάτι καλό γίνεται λοιπόν σε αυτά τα σχολεία και νομίζω λοιπόν να φανταστούμε τι είναι αυτό το καλό που γίνεται σε αυτά τα σχολεία.
0: Εμένα πάντως, κύριε καθηγητά, με τρομάζει η ιδέα ότι η επόμενη έρευνα που είναι σε δύο χρόνια από τώρα, γιατί αυτή
2: σε
0: που μιλάμε.
2: Σε τρία.
0: Είναι του 25 αυτή που μιλάμε, γι' αυτό λέω.
1: 29 η επόμενη.
0: Του 29 είναι το επόμενο, ναι. Γιατί αυτή που έχει βγει είναι του 25 και παίρνει κάθε τρία χρόνια. Αυτό το
2: είπα σύνδεσαι. Κάθε τρία χρόνια, γιατί έτσι μέχρι τώρα γινόταν.
0: Σύμφωνοι.
2: Άρα πάμε. Από εδώ και πέρα θα γίνεται κάθε τετραετία.
0: Κάθε τετραετία λοιπόν το 29. Η επόμενη έρευνα θα έχει πιάσει μια ολόκληρη γενιά σχολείων με τεχνητή νοημοσύνη, με τη λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης, που θεωρώ από αυτά που λέτε και τα στοιχεία, δηλαδή κατανόηση κειμένου ή οτιδήποτε άλλο, θα είμαστε ακόμα χαμηλότερα σε σχέση με τη χρήση
1: της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί υπάρχει το ερώτημα, με συγχωρείτε, δίνω συνέχεια, τι θα πρέπει να κατανοήσουν, το κείμενο ή το τι τους λέει το AI για το κείμενο?
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, εγώ
1: σωστά το λες,
0: βυσίωνα ναι. το βλέπω.
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν θέλω να γίνω μάντης κακών. Αυτό που σίγουρα είναι ότι αν αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν χωρίς να παρεύουμε αποφασιστικά στα εκπαιδευτικά μας συστήματα, οι προοπτικές ίσως να είναι αυτές που περιγράφεται. Ωστόσο, πιστεύω ότι τα δεδομένα αυτής της έρευνας έχουν ένα παγκόσμιο καμπανάκι σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα. Αυτή είναι άλλωστε και η χρησιμότητα της έρευνας. Να έχει τέτοια καμπανάκια, ώστε νομίζω ότι όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα ήδη από σήμερα, επειδή συζητάω και με ομολόγους μου σε άλλες χώρες κτλ., έχουν αρχίσει να προβληματίζονται από σήμερα πώς μπορούν να αναστρέψουν αυτή την κατάσταση. Και πιστέψτε με, έχουμε τρόπους να την αναστρέψουμε, αρκεί να είμαστε αποφασιστικοί και γρήγοροι στις κινήσεις μας.
1: Ένα πειρασμό να ικανοποιήσω.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Κύριε Δημόπουλε, είπατε ότι ένα στα πόσα σχολεία.
2: Ένα στα έξι.
1: Ένα στα έξι. Το ποια είναι αυτά δεν το λέτε?
2: Όχι, δεν το λέω. Τα είναι ανωνυμοποιημένα. Τα Μάλιστα. αποτελέσματα από τα πρωτόκολλα της ίδιας έρευνας πίζα.
1: Τι πρέπει να κάνουμε για να το μάθουμε τώρα?
0: Αφού είναι ανωνυμοποιημένο.
1: Είναι,
2: ναι.
1: Κατάλαβα.
2: Ξέρεις
1: πόσοι γονείς.
2: Δεν μπορώ να παραβιάσω τα πρωτόκολλα.
0: Σωστά, έλα Χριστέ και Παναγία.
1: Ξέρεις πόσοι γονείς θέλουν να ξέρουν πού είναι το καλό σχολείο, να πάνε εκεί το παιδί.
2: Να σας πω όμως τι άλλο μπορεί να γίνει.
0: Αν λειτουργούσε έτσι, Μπάμπη, θα ήταν. Ναι.
2: Έχουμε σε πάρα πολλές χώρες την πολιτική, τα αποτελέσματα εθνικών εξετάσεων, όπως για παράδειγμα τις Πανελλήνιες ή άλλου τύπου αντίστοιχων εξετάσεων, να δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα ένα σχολείο σε διάφορες χώρες. Αυτό θα μπορούσε να είναι παραδείγματος χάρη κάτι το οποίο θα επέτρεπε ίσως και στους γονείς να έχουν μια πληρέστερη πληροφόρηση για την ποιότητα του σχολείου του παιδιού τους. Και γενικότερα νομίζω είναι και κάτι το οποίο θα διευκόλυνε την ανάπτυξη του συστήματός μας.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε
1: γεια
0: καλά.
1: Σας.
0: Να πω πριν φύγουμε για το διαφημιστικό διάλειμμα ότι έχουμε ένα τροχαίο με ηλεκτρικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη που έπεσε σε στάση και οι πληροφορίες σύμφωνα με το ενικός.gr όπως το διαβάζω τώρα κάνουν λόγο για τρεις τραυματίες. Βλέπω βίντεο και φωτογραφίες στο ενικός.gr, δείτε το. Δεν έχουμε τίποτα περισσότερο, δηλαδή την κατάσταση των τραυματιών, αλλά φαίνεται ότι μέχρι στιγμής ο αριθμός τραυματιών είναι τώρα βλέπω και εγώ το βίντεο πώς έπεσε πάνω στη στάση. Είναι τα σάρωσε όλα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Λέμε ηλεκτρικό λεωφορείο, συνδέεται με το γεγονός ότι ήταν ηλεκτρικό ή το λεωφορείο?
0: Δίνουμε τον τύπο.
1: Ως πληροφορία δηλαδή.
0: Ως πληροφορία. Θα αποδειχθεί αν έφταιγε το
1: έφταιγε,
0: ότι
1: δηλαδή,
0: ηλεκτρικό
1: είναι,
0: ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Δεν ξέρω τώρα, δεν είμαι πραγματογνώμονας. Αλλά είναι ντουγρού. Είναι αυτό που λένε, φαίνεται να έχει πέσει πάνω στη στάση αφρενάριστο. Την έχει πάρει μαζί της στη στάση. Είναι από αυτές που είναι, ξέρεις, δεν είναι ένα κολονάκι.
1: Στο ενικό, το βλέπεις τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Μάλιστα. Και βίντεο και φωτογραφίες. Πάμε.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πού κινήθηκε ο πληθωρισμός Αυγούστου σύμφωνα με την Ελστάτ, την ώρα που έχουν πάρει φωτιά τα καύσιμα? Στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη, ενώ εντείνεται η ανησυχία για το επόμενο διάστημα. Τι δηλώνουν στον Real FM φορείς και καταναλωτές για την πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ? Απογοητευτικές οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στις εξετάσεις PISA, κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ η χώρα μας σε μαθηματικά, ανάγνωση και φυσικές επιστήμες. Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα στο εκπαιδευτικό σύστημα σύμφωνα με τους καθηγητές? Σταθερά ψηλά τα φέσχια του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Κινήθηκαν πάνω από 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούλιο, αν και μειωμένα για δεύτερο μήνα. Πώς θα λειτουργεί η ψηφιακή πλατφόρμα Συνέπεια με στόχο την ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών?
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
13: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά, αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
14: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, τώρα βλέπω υπάρχουν και πληροφορίες για 4 τραυματίες στην Θεσσαλονίκη. Θα δούμε τι γίνεται. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Μακάρι να μην είναι κανένας σοβαρά. Έτσι, θα δούμε τι γίνεται.
1: Έτσι όπως το βλέπω εγώ στο ενικός που μου είπες και το κοίταξα, έχει χτυπήσει πλάγια, δηλαδή πρέπει να έκανε κάποια μανούβρα ο οδηγός.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς. Δεν ξέρω τις συνθήκες. Δηλαδή ναι, δεν φαίνεται νωρίς. Γιατί έχει την ευθεία. Βέβαια. Τώρα νομίζω ότι θα έχουμε και από πλήρες, όχι νομίζω, θα έχουμε πλήρες ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, οπότε θα μάθουμε τι συμβαίνει. Πάμε. Λοιπόν, αύριο θα είμαστε εδώ, έτσι.
1: Βεβαίως, πρώτα Θεός, εδώ θα είμαστε. Εσείς να προσέχετε εκεί έξω, παρακαλούμε.
0: Γεια σας, παιδιά. Γεια.

0: Real FM. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Ντοσιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
2: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολεία, Μουστάκας.
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου σήμερα, με την έκρηξη του πληθωρισμού τον Αύγουστο και τις άκρως απογοητευτικές επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών, όπως καταδεικνύει η έκθεση του ΟΟΣΑ. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Νέο άλμα του πληθωρισμού στη χώρα μας τον Αύγουστο ανήλθε στο 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο σύμφωνα με την Ελστάτ, με τις πιο ισχυρές ανατιμήσεις να καταγράφονται στην ενέργεια, πάνω από 30% στο ντίζελ, 15% στη βενζίνη και 40% στο φυσικό αέριο. Στα τρόφιμα οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στο μοσχάρι, τα ψάρια και τα αμνοερήφια. Το πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης δεν έρχεται να λύσει όλα τα προβλήματα αλλά να δώσει ανάσα, τόνισε στον Real FM ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης.
0: Σταθερά πολύ υψηλά τα φέσια του δημοσίου προς τους ιδιώτες κινήθηκαν πάνω από τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούλιο, αν και μειωμένα για δεύτερο μήνα. Μέχρι το τέλος του έτους θα τεθεί σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα Συνέπεια με στόχο την ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών.
1: Μόλις το 37% των ελληνικών επιχειρήσεων επιβιώνει μετά την πρώτη πενταετία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στην πλειοψηφία τους είναι πολύ μικρές με χαμηλή ανταγωνιστικότητα. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση με τα ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν μέσα σε σακούλα στην Κυψέλη. Εκτιμάται ότι μεταφέρθηκαν και εγκαταλείφθηκαν στο σημείο το τελευταίο διάστημα, στο μικροσκόπιο των αρχών υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.
1: Όλος καιρός καταστράφηκε κτίριο στον Πειραιά έπειτα από εκδήλωση φωτιά στα ξημερώματα σε κατάστημα με υφάσματα. Οι πυροσβέστες εντόπισαν στο υπόγειο εργαζόμενο από τον Μπαγκλαντές, τον οποίο απομάκρυναν εγκαίρως.
0: Οξύτατη διπλωματική κρίση ανάμεσα σε Βρετανία και Ισραήλ μετά την απόφαση του Λονδίνου να επιβάλει κυρώσεις στο Τελαβίβ, κατηγορώντας το για εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη. Η Γαλλία και η Καναδάς ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν επίσης σε επιβολή κυρώσεων.
1: Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι χτύπησαν 8 δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο και στρατιωτική βάση στην Ιορδανία. Νωρίτερα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλοια.
0: Άκρως απογοητευτικές οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στις εξετάσεις PISA. Κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ, η χώρα μας σε μαθηματικά ανάγνωση και φυσικές επιστήμες. Για τα χειρότερα αποτελέσματα από το 2000 έκανε λόγο στο σταθμό μας ο Κωνσταντίνος Δημόπουλος, εθνικός συντονιστής του προγράμματος.
1: Στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα θα συναντηθεί με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος 120 χώρες και 2.000 αρχηγοί κρατών.
0: Ιστορικό ρεκόρ άφιξης επιβατών στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος τον Αύγουστο. Για πρώτη φορά έσπασε το φράγμα των 4 εκατομμυρίων μέσα σε ένα μήνα. Την ίδια ώρα έρχονται αυστηρότεροι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση στην Ευρώπη.
1: Αναστάτωση για δεύτερη μέρα στα βρετανικά αεροδρόμια. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή καθυστερήσει λόγω τεχνικού προβλήματος στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.
0: Στα αθλητικά, νικηφόρα πρεμιέρα για την ΑΕΚ στη League Face του Champions League. Με 1-0 επικράτησε τη αυστριακή ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαρίν. Κάναμε μια όρημη εμφάνιση, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς.
1: Διπλασίασε τις επιτυχίες του στο κύπελο Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 3-2 τον Βόλο.
0: Και ο καιρός γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Νέμι βόρειο σε 7 Μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 30 στην Θεσσαλονίκη. Μικρή άνοδος του Ιδραργύρου αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού στο Παγκράτη. Στο κόκκινο είναι η Σταδίου και Ακαδημία στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Πυκνίνει ροή ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης ανατμήματα σε Αργυρούπολη και Ελληνικό.
1: Στο στούντιο βρίσκεται η Κασιανή Βραχά, γιατί πριν από λίγα λεπτά σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη. Ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε σε στάση με αποτέλεσμα να έχουμε και τραυματισμούς ατόμων. Τι ακριβώς συνέβη, Κασιανή?
4: Ελισάβετ, ένα ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε πριν από λίγη ώρα πάνω σε στάση μετά την στάση Κόκορα στην περιοχή της Νεάπολης, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Στο περιστατικό φαίνεται ότι ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία, Ελισάβετ. Ένα λεωφορείο που προπορεύονταν και όπως φαίνεται χτυπήθηκε από δεύτερο αστικό από την πίσω πλευρά,
1: πίσω
4: με
1: μέρος.
4: Αποτέλεσμα να πέσει πάνω στη στάση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, 2 έχουν υποστεί κατάγματα, ενώ 2 ακόμη φέρουν ελαφρύτερα τραύματα. Όλοι διακομίζονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπως είναι λογικό αυτή τη στιγμή στην συγκεκριμένη οδό, στην Ανδρέα Παπανδρέου. Επικρατεί το αδιαχώρητο. Ας ελπίσουμε το καλύτερο για τους τραυματίες.
1: Να ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Για οτιδήποτε νεότερο, αν σας ενημερώνεις, να πούμε εμείς ότι οι ακροατές μπορούν να βρουν βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο στο ενικός.gr.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Πονοκέφαλο προκαλούν στους πολίτες τα κύματα ακρίβειας που οξύνουν οι πολεμικές σειράξεις. Οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί βρίσκονται στον αέρα και το διαθέσιμο εισόδημα εξανεμίζεται από το πρώτο 15ήμερο κάθε μήνα, σύμφωνα με τη συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών. Πριν από λίγο, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε το ύψος του πληθωρισμού και το ποσοστό ζαλίζει, καθώς τον Αύγουστο ανήλθε στο 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο. Πρώτα, στο χώρο των ανατιμήσεων λόγω της διεθνούς συγκυρίας, έρχονται τα καύσιμα και ακολουθεί η ενέργεια, Δημήτρη Χριστούλια.
5: Βασίλη, ακριβώς όπως το είπες, πριν από λίγο η Ελληνική Στατιστική Αρχή έδωσε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος έφτασε το 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο, 4,4% ήταν τον Ιούνιο, 5,2% τον Μάιο, 5,4 τον Απρίλιο. Σε μεγάλο βαθμό η αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στις αυξήσεις στην άνοδο που σημειώνουν οι τιμές των καυσίμων εξαιτίας της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Θα σου πω τρία στοιχεία που αφορά. Πρώτα θα σου πω για το πετρέλαιο κίνησης. Μέσα σε ένα χρόνο 53,2% η άνοδος για το ντίζελ, 40,2% για το φυσικό αέριο και 15,3% Βασίλη για την βενζίνη. Τώρα πάμε και στα τρόφιμα να δούμε τι γίνεται εκεί. Επιμένει ο πληθωρισμός σε διψήφια ποσοστά για το μοσχάρι στο 13,5% και για το αρνί και για το κατσίκι στο 11,3%. Το χοιρινό 1,4% ανατίμηση σε ετήσια βάση, 2,1% τα πουλερικά και 11,5% τα λίπαστα ψάρια. Τώρα, σε ετήσια βάση αυξήθηκαν ακόμη οι τιμές κατά 4,3% στα αυγά, 2% στο ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοπιείας, 1,5% στα τυριά, κατά 9,6% στη μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, ενώ μειώθηκαν οι τιμές κατά 7,1% στα φρούτα, 15% στο ελαιόλαδο και 1,1% στα λαχανικά. Τώρα, την ίδια στιγμή 6,2% έχει αυξηθεί σε ετήσια βάση το κόστος για τα ενοίκια και 4,5% το κόστος για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας. Ακόμη έχουμε ανατιμήσει 5,5% στα εστιατόρια, στα ζαχαροπλαστεία, στα ταχυφαγεία και στα κηλικεία, 17,4% στα αεροπορικά εισιτήρια, ακριβότερα 7% είναι τα ασφάλιστρα υγείας και 4,2% τα κομμωτήρια και τα κομμωτήρια, Βασίλη. Με όλα αυτά που σου είπα, ο πληθωρισμός έφτασε στο 3,8%.
0: 0,4% επάνω από τον Ιούλιο, Δημήτρη.
5: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα, Βασίλη, της τιμής του πετρελαίου Brent, του φυσικού αερίου.
0: Που βλέπουμε ότι φλερτάρει, Δημήτρη, από το πρωί με τα 100 δολάρια το βαρέλι.
5: Αν δεν φλερτάρει τώρα,
0: τα έχει ξεπεράσει
5: πριν από λίγο, 100,5 δολάρια το βαρέλι, καταγράφει άνοδο 2,5% η τιμή του πετρελαίου Brent. Να σου θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή είναι στα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 71 δολάρια το βαρέλι ήταν στις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, κοντά στο 40% η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent. Το φυσικό αέριο 31 ευρώ ήταν το Μάρτιο, 78,5 είναι αυτή τη στιγμή, καταγράφοντας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Βασίλη, άνοδο 3,5%. Όλα αυτά ειδικά το πετρέλαιο Brent έχει σημαντική επίπτωση στα καύσιμα, το φυσικό αέριο έχει στο ρεύμα. Σε ό,τι αφορά την τιμή του πετρελαίου Brent, ποια είναι η επίπτωση τώρα στα καύσιμα? Η μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη αυτή τη στιγμή σήμερα είναι 2 ευρώ και 10 λεπτά, που σημαίνει ότι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας έχει ξεπεράσει
0: κατά πολύ. Μιλούσαμε, Δημήτρη, για 2 ευρώ και 0,1 λεπτά και από 0,1 ανέβηκε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Λοιπόν, το βλέπαμε σε πολλά παρατήρια το πρωί.
5: Ακριβώς, Βασίλη, που σημαίνει ότι χοντρικά ένα ρεζερβουάρ σε σχέση με το Μάρτιο που ξεκίνησαν οι χθροπραξίες στη Μέση Ανατολή γεμίζει με 17-18 ευρώ ακριβότερα με αμόλυβδη βενζίνη σε αυτό το διάστημα. Στο πετρέλαιο κίνηση 50 λεπτά ακριβότερο το πετρέλαιο κίνηση σε σχέση με τον Μάρτιο στα 2,06, 2 ευρώ και 6 λεπτά το λίτρο, 24-25 ευρώ για ένα ρεζερβουάρ περισσότερα σε σχέση με τον περασμένο Μάρτιο. Άρα, εάν δεν είχαμε τις κρατικές επιδοτήσεις και τις επιδοτήσεις από τα δηληστήρια, τόσο η αμόλυβδη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης θα ήταν στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Και προφανώς, Βασίλη, πρέπει να σου πω ότι με την τιμή του Brent να καταγράφει κάθε μέρα και νέα άνοδο, δυσίωνες είναι οι προβλέψεις.
0: Κάθε ώρα καταγράφει ακριβώς νέα άνοδο. Δημήτρη, πριν από λίγο το βλέπαμε στα 99,8 και τώρα μου είπες ότι υπερεύει τα 100 ακριβώς δολάρια το βαρέλι.
5: Λοιπόν,
0: και μέσα σε όλα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι σε περίπου ένα μήνα θα έχουμε και τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
5: Μου έλεγα
0: αυτές τις συνθήκες, λοιπόν.
5: Μου έλεγαν, Βασίλη, άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά την αγορά καυσίμων, βενζινοπόλες με χρόνια εμπειρία, ότι αν ξεκίναγε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα πωλείτο προς 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι δηλαδή αν κάποιος ήθελε να βάλει 1000 λίτρα στο καυσίμα του, θα πλήρωνε κοντά σχεδόν 2000 ευρώ. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη τιμή. Ας ελπίσουμε, απομένει ένας μήνας μέχρι να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε να έχουν φτιάξει τα πράγματα διαφορετικά. Τα νοικοκυριά θα έρθουν αντιμέτωποι με πολύ μεγάλες ανατιμήσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βασίλη.
0: Το πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Δεν έρχεται να λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά να δώσει ανάσα. Τόνισε εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης.
6: Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Όταν έχεις την Ελλάδα να βρίσκεται σε ανάπτυξη, η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει με δεδομένα τα χρήματα που έχεις σε όσο το δυνατόν περισσότερο ή δυνατόν σε όλους. Δεν μπορούσες να έχεις κοινωνικές ομάδες οι οποίες να μην δουν την αντανάκλασή τους σε αυτό το πακέτο, να μην δουν τους εαυτούς τους σε αυτό το πακέτο. Και από εκεί και πέρα, σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, επειδή αναφερθήκατε και στον ευρωπαϊκό μου ρόλο, η συζήτηση είναι από πού θα κόψουν οι συναδελφοί μου, δηλαδή τι φόρους θα αυξήσουν και από πού θα μειώσουν δαπάνες. Εμείς εδώ έχουμε κάνει δύο πακέτα τα τελευταία δύο χρόνια που αθροίζουν 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Με δεδομένο το μέγεθος της χώρας, σε καμία περίπτωση αυτό δεν θα το χαρακτήριζα κάτι μικρό. Κανείς μας δεν θα ισχυριστεί, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε κανένας μας, ότι έρχεται αυτό το πακέτο ή το οποιοδήποτε πακέτο να λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό έρχεται να δώσει ανάσα, έρχεται να αναγνωρίσει προβλήματα, αφαίρεση βαρών. Αυτό είναι που θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Ξέρετε, με την ανάπτυξη που έχουμε και τα πλεονάσματα που έχουμε, καταφέρνουμε να δημιουργούμε δημοσιονομικό χώρο που γυρνάει στους πολίτες. Είναι περισσότερες οι ανάγκες τους. Φυσικά, πάντα ήταν, πάντα θα είναι. Αλλά ταυτοχρόνως είμαστε σε έναν θετικό κύκλο και γυρνάει πίσω το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης στους πολίτες.
0: Στην Εθνική Συμφωνία και στη μη αναγραφή της αρχικής τιμής αναφέρθηκε η Διοικήτρια Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία μίλησε στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και στην Αμαλία Κάτζου.
7: Υπάρχουν παντού τα μπελάκια. Αλλά επειδή δεν μπορώ να ελέγξω 2.500 καταστήματα, με χαρά μεγάλη κάποιος να μου πει το τάδε, στην τάδε περιοχή, στην τάδε πόλη, δεν έχει τα μπελάκια. Και θα επέμβω αμέσως. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να γράφεται η προηγούμενη τιμή και η επόμενη τιμή. Δεν έχει γίνει. Είναι και συστημικό θέμα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δεν ήταν εφικτό αυτό. Έχω να σας πω ότι με αυτό που λέμε βασική τιμή χωρίς προσφορά δεν υπάρχει ούτε ένα προϊόν που να έχει πάρει αύξηση. Ο συγκεκριμένος έλεγχος γίνεται από το γραφείο, διότι έχουμε μία πλατφόρμα που δείχνει όλες τις τιμές, έχουμε βάλει τα προϊόντα τα οποία συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μίσης και σχεδόν κάθε μέρα, αν θέλω και κάθε μέρα, βλέπω τις τιμές αναπελάτη. Άρα την εικόνα την έχω πλήρη. Βεβαίως και υπάρχει υποστελέχωση, αλλά είναι ένα θέμα που ελπίζω ότι θα το λύσουμε στο επόμενο διάστημα.
1: Σταθερά σε υψηλά επίπεδα συνεχίζουν να κινούνται τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Τον Ιούλιο ξεπέρασαν τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αν και εμφανίζονται μειωμένα για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Γι' αυτό το λόγο, μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Συνέπεια, με βασικό στόχο την επιτάχυνση των πληρωμών, καθώς οι μεγάλες καθυστερήσεις στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κράτους επηρεάζουν τη ρευστότητα της αγοράς, η Σταύρο Πιεράκου.
8: Πράγματι, Ελισάβεν, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ανεβάζει ταχύτητα με στόχο τον περιορισμό των καθυστερήσεων που καταγράφονται, ενεργοποιώντας ως το τέλος Δεκεμβρίου τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Συνέπεια, που έχει στόχο να πιέσει τους κρατικούς φορείς να πληρώνουν ταχύτερα τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους προς τους ιδιώτες. Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει τα στοιχεία, θα επιτρέπει έτσι στο οικονομικό επιτελείο να εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο πού δημιουργούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα και ποιοι είναι οι φορείς εκείνοι που εμφανίζουν τις χειρότερες επιδόσεις, ώστε να παρεμβαίνει και να δίνει σήμα για επιτάχυνση των πληρωμών. Σύμφωνα με τη διαδικασία θα καταγράφονται τα τιμολόγια που έχουν εξοφληθεί, εκείνα που παραμένουν απλήρωτα, τα ποσά που εκκρεμούν, το διάστημα πληρωμής, αλλά και οι δημόσιοι φορείς που καθυστερούν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
1: Δηλαδή θα φτιαχτεί κάτι σαν μια μαύρη λίστα των οργανισμών του δημοσίου που καθυστερούν πολύ.
8: Σε πρώτο στάδιο στόχος είναι η επιτάχυση. Όσοι φορείς δεν αποπληρώνουν τις οφειλές τους, τότε θα μπαίνουν στη μαύρη λίστα αυτή, ώστε το Υπουργείο να κινείται ανάλογα απέναντί τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα φέσια του δημοσίου μειώθηκαν τον περασμένο Ιούλιο κατά 118 εκατομμύρια, υποχώρησαν στα 2,6 δις από 2,7 δις τον Ιούνιο. Είναι ο δεύτερος συνεχόμενος μήνας που το δημόσιο δείχνει να περιορίζει τις οφειλές του προς τους ιδιώτες. Ωστόσο, μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 629 εκατομμυρίων ευρώ, το συνολικό ποσό που εξακολουθεί να οφείλει το δημόσιο διαμορφώνεται στα 3,2 δις ευρώ. Το ζητούμενο λοιπόν, Ελισάβετ, είναι να διατηρηθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε πτωτική τροχιά μέχρι να συρρυκνωθούν. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, γιατί παρά το γεγονός ότι το διάστημα που ήταν η Τρόικα και κατά τα μνημονιακή εποπτεία τα συγκεκριμένα χρέη υποχώρησαν, ποτέ δεν μηδενίστηκαν, αρκεί να σου πω ότι στο χαμηλότερο σύνο έφτασαν το Δεκέμβριο του 2021 όταν υποχώρησαν στο 1,8 δις. Αυτό είναι το σημείο που έχουν υποχωρήσει περισσότερο τα κρατικά χρέη, οπότε η πλατφόρμα έχει πολλή δουλειά να κάνει.
1: Σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
0: Ορισμένο χρόνο επιβίωσης έχει η συντριπτική πλειονότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία από το Εμπορικό Μητρώο. Οι περισσότερες λειτουργούν από 3 έως 5 χρόνια, ενώ πιο ανθεκτικές αναδεικνύονται οι ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Τα στοιχεία δείχνουν, Μέρη Παπακοσταντίνου, ιδιαίτερα χαμηλή ανταγωνιστικότητα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, γεγονός που αναπόφευκτα οδηγεί και στο λουκέτο.
9: Ακριβώς, Βασίλη, το να ανοίξεις μια επιχείρηση στην Ελλάδα μοιάζει πλέον με τολμηρό κοινωνικό πείραμα. Η ίδρυση μιας νέας εταιρείας συνοδεύεται από ενθουσιασμό, όμως η σκληρή πραγματικότητα των αριθμών δείχνει ότι το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον παραμένει ακόμα αφιλόξενο για τις νέες ιδέες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μόλις το 37% των μικρών επιχειρήσεων καταφέρει να επιβιώσει μετά την πρώτη πενταετία λειτουργίας τους στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο 63% ανακατεβάσει ρολά πνιγμένο στα χρέη, τη γραφειοκρατία και την έλλειψη ρευστότητας. Αν κοιτάξει κανείς πίσω τις ετήσιες εκθέσεις του ΓΕΜΗ, το ισοζύγιο ανάμεσα σε ιδρύσεις και λουκέτα παραμένει θετικό. Χιλιάδες νέες επιχειρήσεις ανοίγουν κάθε χρόνο, όμως αυτό κρύβεται πίσω από τη βιτρίνα της ανάγκης, της ανάγκης για επιχειρηματικότητα. Πολλοί επαγγελματίες δηλαδή ανοίγουν μια ατομική επιχείρηση ή μια οίκε, όχι επειδή εντόπισαν μια πραγματική ευκαιρία στην αγορά, αλλά και σχατιλήση απέναντι στην ανεργία. Χωρίς business plan, χωρίς επαρκές κεφάλαιο κίνησης και με υπερβολική ευεξία και τελικά πέφτουν θύματα του πρώτου οικονομικού κλειδονισμού. Αυτό που έχουν διαπιστώσει είναι ότι οι αιτίες πίσω από το 63% των αποτυχιών είναι συγκεκριμένες και επαναλαμβανόμενες δυστυχώς. Έχουμε τη φορολογική ασφυξία, υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, ασφαλιστικές εισφορές, προκατεβολή φόρο, όλα αυτά εξαντλούν τα ταμεία μιας επιχείρησης. Υπάρχει έλλειψη ρευστότητας. Η πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι εύκολη. Χωρίς κεφάλαιο, λοιπόν, η καθημερινή λειτουργία γίνεται ένας αγώνας δρόμου και έχουμε και την απουσία στρατηγικής. Όπως πολλές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ήδη κορισμένους κλάδους, όπως είναι η εστίαση ή το λιανικό εμπόριο, προσφέρουν ακριβώς τα ίδια προϊόντα με τον ανταγωνισμό. Τώρα, αυτό παραμένει φυσικά ανοιχτή πληγή για την οικονομία και απλά απαιτείται εκπαίδευση των ιδιωτών. Να πούμε και τα στοιχεία, μια και τα ανέφερες και εσύ, ότι οι ατομικές επιχειρήσεις έχουν 63,8%. Αποτελούν την τραχοκοκαλιά της αγοράς, αλλά κλείνουν με τον ταχύτερο ρυθμό λόγω έλλειψης κεφαλαίων, όπως σου είπα. Έχουμε τα μονοπρόσωπα σχήματα, εκεί υψηλό ρίσκο, στηρίζονται σε ένα μόνο πρόσωπο. Αν ο διοκτήτης και μείνει απορρευστότητα, η επιχείρηση καταραίει άμεσα. Έχουμε το 73,7% λοιπόν του συνόλου. Στις ΟΕ και τις προσωπικές εταιρείες, εκεί είναι μέτριος ο κίνδυνος. Η συνύπαρξη εταίρων μοιράζει το ρίσκο, αλλά ευθύνες με την προσωπική περιουσία πνίγουν πολλούς. Οπότε έχουμε ένα 17% σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Και ενώνυμες εταιρείες, εκεί είναι πολύ πιο χαμηλό το ρίσκο, είναι στο 5,1%, έχουν αυστηρότερη δομή, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και μεγαλύτερο μέγεθος. Βλέπεις λοιπόν πάλι η μικρομεσαία είναι αυτή που είναι πάντα πιο δύσκολη κατάσταση.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα και στην υπόθεση με τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν στην Αλεπότρυπα Κυψέλης. Οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να μεταφέρθηκαν και να εγκαταλείφθηκαν στο σημείο το τελευταίο διάστημα, ενώ αναζητούνται απαντήσεις μέσα από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Όσον αφορά την ταυτότητα του ανθρώπου στον οποίο ανήκουν τα οστά, επανεξετάζονται υποθέσεις εξαφανισμένων ατόμων, Θεοδόση Πάνου.
10: Βεβαίως και επανεξετάζονται εξαφανίσεις και μάλιστα των 3-4 τελευταίων ετών, καθώς φαίνεται πως εκεί οριοθετεί τουλάχιστον ο ανθρωπολόγος τον θάνατο του ανθρώπου στον οποίο ανήκουν τα οστά. Τα οστά τα οποία βρέθηκαν στην περιοχή Αλεπότρυπα στην Κυψέλη, ακριβώς πάνω από το στάδιο της Κυψέλης. Επειδή ακούστηκαν και για την εξαφανισμένη Κινέζα μεταφράση.
1: Ναι, ναι.
10: Όχι, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να προκύπτει, δεν είναι.
1: Φαίνεται ότι είναι πολύ παλαιότερα τα οστά.
10: Βέβαια. Ναι. Είναι λίγο φαϊνότερον άλλωστε. Τώρα, εκεί φαίνεται να μεταφέρθηκαν το τελευταίο διάστημα.
1: Πώς κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα?
10: Ο ανθρωπολόγος, διότι δεν είναι δυνατόν βεβαίως ο ιατροδικαστής, καθώς δεν υπάρχει κανένας που θα μπορούσε ως επιστήμονας ο ιατροδικαστής να μπορέσει να βγάλει κάποια πορίσματα παρά μόνο ο ανθρωπολόγος. Αυτό βλέπουν από την επιστημονική τους κατάρτιση το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα μπορούν να το οριοθετήσουν μέσα στο τελευταίο εξάμηνο με απόκληση 1,5 με 2 μήνες. Κάπου υπήρχαν αυτά τα οστά. Όλα δείχνουν ότι ο άνθρωπος στον οποίο ανήκει ο σκελετός φαίνεται να είχε θαυτεί. Εν συνεχεία να ξεθάφθηκε, να κρατήθηκαν τα οστά σε κάποιον χώρο και εν συνεχεία να κατέληξαν εκεί στο σημείο και βρέθηκαν όταν παιδιά τα οποία έκαναν προπόνηση στο ποδόσφαιρο από ένα δυνατό σου, την μπάλα βγήκε εκτός γηπέδου και πήγε ο προπονητής να την πάρει. Η μπάλα είχε πέσει όμως κοντά στην σακούλα που είχε τοποθετήσει ο άγνωστος που μετέφερε εκεί τα οστά, με αποτέλεσμα βεβαίως να ενημερωθεί και η αστυνομία.
1: Πολύ μακάβρια υπόθεση. Μένεις μαζί μας, Θεοδόση, να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε για το θέμα η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, η οποία μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
11: Δεν μιλάμε για σωρό. Ουσιαστικά θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη εξέταση στα οστά τα οποία βρέθηκαν και ενημερώθηκε η αστυνομία, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αν ανήκουν αρχικά σε άνδρα ή γυναίκα, ποιο είναι το χρονικό διάστημα το οποίο θα μπορούσαν να βρίσκονται εκεί. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο μέσω βιντεολογικού υλικού μόνο και καταθέσεων μαρτύρων να διαπιστώσουμε πώς βρέθηκαν εκεί τα οστά. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί αρχικά από ιατροδικαστή και ανθρωπολόγο και στη συνέχεια να διερευνήσουμε αν ανήκουν σε κάποιο πρόσωπο για το οποίο ίσως είχε δηλωθεί και εξαφάνιση στο παρελθόν.
1: Τώρα πάμε, Θεοδόση, και στη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα υφασμάτων στον Πειραιά. Οι πυροσβέστες έδωσαν για ώρες μάχη με τις φλόγες, ωστόσο το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός.
10: Το τριώροφο κτίριο πράγματι καταστράφηκε ολοσχερός και να σας αναφέρω και μία λεπτομέρεια. Την ώρα που ξέσπασε η φωτιά στο υπόγειο κοιμόταν και ένας αλλοδαπός, κατά πάσα πιθανότητα εργαζόμενος, ο οποίος ευτυχώς την αντιλήφθηκε πολύ γρήγορα και κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο κτίριο. Μέχρι στιγμής τα αίτια έναρξης της συγκεκριμένης πυρκαγιάς που κατέστρεψε ολοσχερώς το εν λόγω κτίριο παραμένουν άγνωστα. Πραγματοποιούνται βέβαια έρευνες από τους πολύ έμπειρους πυροσβέστες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Είναι η υπηρεσία που αναλαμβάνει άλλωστε όλες τις έρευνες για τις φωτιές. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν έχουμε αιτία. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα φαίνεται να ξέσπασε η φωτιά. Ενημερώθηκε άμεσα το πυροσβεστικό σώμα και επίσης ανταποκρίθηκε άμεσα όσον αφορά συνέλευση των πρώτων οχημάτων και των πληρωμάτων του πυροσβεστικού σώματος, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν άμεσα την εγκατάσταση για την κατάσβεση της φωτιάς. Ωστόσο και λόγω της πολύ μεγάλης συγκέντρωσης έφλεκτων υλικών, κατάστημα στο ισόγειο ήταν παλαιοπολείο, στους άλλους δύο ρόφους κατάστημα με υφάσματα, όπως μπορούν να καταλάβουν και οι ακροατές μας, το υλικό ήταν πάρα πολύ και τροφοδοτούσε συνέχεια την φωτιά. Τις πρώτες πρωινές ώρες οι πυροσβέστες κατάφεραν να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο, δυστυχώς όμως με αποτέλεσμα το κτίριο να καταστραφεί ολοσχερώς.
1: Έχουν απομείνει μόνο σκελετός, τα σίδερα και οι λαμαρίνες. Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
0: Οξύνεται η διπλωματική κρίση ανάμεσα σε Βρετανία και Ισραήλ μετά την απόφαση του Λονδίνου να επιβάλει κυρώσεις στο Τελαβίβ, κατηγορώντας το για εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης στις τελευταίες ώρες έχει μπει το κλείσιμο του προξενείου στην Ιερουσαλήμ, με το Τελαβίβ να δίνει διορία 30 ημερών στους Βρετανούς διπλωμάτες να αποχωρήσουν. Σε διαφορετική περίπτωση, Τζένιγκ, η Κρυθαρά προειδοποιεί ότι θα χάσουν τις διαπιστεύσεις τους.
12: Συνολικά 12 χώρες, Βασίλη, ανακοίνωσαν πως θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με τους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την βία των επίκων εναντίον Παλαιστινίων, αλλά και για την ίδια την επέκταση των οικισμών. Οι 12 χώρες είναι η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Δανία, η Ισπανία, η Φιλανδία, η Ιρλανδία και η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Σουηδία. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Ed Miliband, δήλωσε πως η Βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι μία εθνοκάθαρση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Όχθη, η οποία διαπράττεται από τρομοκράτες επίκους, όπως είπε, και πολύ συχνά η Ισραηλινή κυβέρνηση κλείνει τα μάτια σε αυτή την κατάσταση. Η απόφαση αποτελεί την πιο ξεκάθαρη αλλαγή στη Βρετανική εξωτερική πολιτική από τότε που Άντι Μπέρναμ έγινε πρωθυπουργός. Ως απάντηση, η Ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε πως κλείνει το προξενείο της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ και παράλληλα οι Βρετανοί εκπρόσωποι που έχουν τοποθετηθεί σε υποαμερικανική ηγεσία αποστολή συντονισμού για τη Γάζα στο Ισραήλ, καθώς και Βρετανοί διπλωμάτες που εδρεύουν στη Ραμάλα, θα πρέπει να αποχωρήσουν εντός 7 ημερών.
0: Αντιμέτωπος τώρα με νέες αναταράξεις είναι, Τζένι, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, καθώς δημοσίευμα της Χαρέτζ αναφέρει ότι είχε ενημερωθεί εγκαίρως από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για το αιματοκύλισμα της 7ης Οκτωβρίου του 2023.
12: Η έρευνα της εφημερίδας Χαρέτζ αναφέρει πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε λάβει επίσημες προειδοποιήσεις πως η Χαμάς σχεδίαζε μεγάλη επίθεση κατά της χώρας του 10 μέρες πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και μάλιστα τις αγνόησε και δεν τις μετέφερε στο Υπουργείο Ασφαλείας. Σύμφωνα με τρεις ανώτερες ξένες πηγές, τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα, υπήρξε μια συνομιλία διάρκειας 45 λεπτών με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέτ, ο οποίος φέρεται να προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι ο τότε ηγέτης της Χαμάς, ο Γιαχία Σινουάρ, σχεδίαζε αυτή τη μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ.
1: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα και μεταφερόμαστε στη Μέση Ανατολή, όπου κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις κατέστρεψαν 5 ιρανικά δεξαμενόπλια, ενώ αργότερα σε αντίπεινα οι φρουροί της επανάστασης εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία και εναντίον πλοίων στον Περσικό κόλπο. Τις τελευταίες εξελίξεις μας μεταφέρει ο Θανάσης Τσίτσας.
13: Καλό μεσημέρι. Από την περασμένη Παρασκευή, το Ιράν έχει εκτοξεύσει βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικού αεροπλανοφόρου, αντιτορπιλικών του πολεμικού ναυτικού και τουλάχιστον ενός πλοίου των πεζοναυτών, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Οι επιθέσεις απέτυχαν, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις χαρακτηρίστηκαν οριακές περιπτώσεις. Οι προσπάθειες του Ιράν προκαλούν ανησυχία στην Ουάσιγκτον ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί πιο εξελιγμένα όπλα και ενδέχεται να λαμβάνει βοήθεια από την Κίνα ή τη Ρωσία για τον εντοπισμό αμερικανικών πλοίων. Ως απάντηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες χθες το βράδυ κατέστρεψαν 4 ιρανικά δεξαμενόπλια στον κόλπο του Ομάν και 1 κοντά στην Ίσο Χαγ, βασικό κόμβο των Ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Τα πληρώματα διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν τα πλοία πριν από τα πλήγματα. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ υποστήριξε ότι τα δεξαμενόπλια αποτελούσαν μέρος δικτύου δισεκατομμυρίων δολαρίων που χρηματοδοτεί τους φρουρούς της Επανάστασης και περιφερειακές οργανώσεις που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη. Σε απάντηση, το Ιράν εκτόξευσε χθες το βράδυ πυράβλους κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Οι Ιορδανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 18 βαλιστικούς πυράβλους, ενώ 2 ακόμα έπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές. Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν υπήρξαν απώλειες σε αμερικανικές δυνάμεις, αλλά αραβικά μέσα μεταδίδουν ότι υπήρξαν τραυματίες μεταξύ Αμερικανών στρατιωτών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γερμανία. Ελισάβετ.
1: Και δεν είναι μόνο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που κλιμακώνεται, Θανάση, αλλά και ο εμπορικός πόλεμος που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων από την Οτάβα. Η απόφαση αυτή έρχεται αμέσως μετά την εφαρμογή δασμών του Καναδά σε εισαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
13: Ναι, σε νέα και σαφώς πιο επικίνδυνη φάση περνά αυτός ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος μετακινείται από τους δασμούς στις απευθείας απαγορεύσεις αγωγών, ανεβάζοντας την πίεση σε έναν από τους στενότερους οικονομικούς εταίρους της Ουάσιγκτον. Από τις 29 του Σεπτέμβρη, οι ΗΠΑ απαγορεύουν την εισαγωγή σειράς καναδικών προϊόντων, μεταξύ

0: Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και σε κρίσιμες πολιτείες εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του προσεχούς Νοεμβρίου.
1: Και να σκεφτεί κανείς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς, με τις όποιες διαφωνίες είχαν τα προηγούμενα χρόνια, διατηρούσαν από τις στενότερες εμπορικές σχέσεις στον κόσμο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Απογοητευτικές οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στις εξετάσεις PISA, κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ η χώρα μας σε μαθηματικά, ανάγνωση και φυσικές επιστήμες.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση. In the night
2: time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
8: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheaters.com. Κανονίστε την πορεία σας.
9: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων. Η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 37 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Προβληματισμό και ανησυχία προκαλεί έρευνα της PISA για τις επιδόσεις των μαθητών στις χώρες μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Τα στοιχεία είναι άκρως απογοητευτικά για την Ελλάδα, καθώς καταδεικνύουν ότι ένας στους δύο μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις. Αντίστοιχα, 4 στους 10 δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά φυσικά φαινόμενα ή το νόημα απλών κειμένων. Πτώση των επιδόσεων παρατηρείται σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ και αποδίδεται εν μέρη στην πανδημία Γρηγόρη Διβάνη. Τα ευρήματα, ωστόσο, χτυπούν καμπάνες.
2: Τα αποτελέσματα της Διεθνούς Έρευνας PISA 2025 του ΟΣΑ έδειξαν μια γενικευμένη διεθνή υποχώρηση των επιδόσεων των 15χρονων μαθητών, με την Ελλάδα να καταγράφει μικρότερη πτώση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά να διατηρεί χαμηλή αφετηρία, με σχεδόν ένα στους δύο μαθητές να βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο επάρκειας. Η έρευνα αποτυπώνει μια παγκόσμια εκπαιδευτική κρίση, καθώς οι μέσες επιδόσεις του ΟΣΑ στα μαθηματικά και την κατανόηση κειμένου έπεσαν στα χαμηλότερα επίπεδα από την έναρξη του θεσμού. Τα βασικά συμπεράσματα για την Ελλάδα είναι σταθεροποίηση, όχι ανάκαμψη. Η χώρα μας δεν παρουσίασε απόλυτη βελτίωση, αλλά εμφάνισε σημάδια σταθεροποίησης, χάνοντας λιγότερο έδαφος, και λειτουργικός αναλφαβητισμός. Σχεδόν οι μισοί μαθητές δυσκολεύονται σε βασικές δεξιότητες. Από τη μία πλευρά, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έκανε λόγο για ανακοπή της πολυετούς απόκλησης, καθώς η χώρα μας έχασε λιγότερο έδαφος από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Από την άλλη πλευρά, αντικειμενικά, αυτό δεν αποτελεί πραγματική επιτυχία, καθώς οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών παραμένουν καθυλωμένες πολύ κάτω από τον μέσο όρο του ΟΑΣΑ. Η σύγκριση ανά πεδίο είναι: στα μαθηματικά η Ελλάδα έπεσε 6 μονάδες αντί 11 του ΟΑΣΑ, στις φυσικές επιστήμες έπεσε 7 μονάδες αντί για 5 του μέσου όρου και στην κατανόηση κειμένου έπεσε 16 μονάδες, ίδιες μονάδες πτώσης με τον μέσο όρο των χωρών, αλλά σε πιο χαμηλό απόλυτο αριθμό. Ειδικότερα στα μαθηματικά, το 49,5% των μαθητών βρίσκεται κάτω από τη βάση, στην κατανόηση κειμένου το 43,8% αδυνατεί να κατανοήσει πλήρως ένα δοκίμιο ή κείμενο, και στις φυσικές επιστήμες το 40,9% βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο επάρκειας. Υπάρχουν θετικά σημάδια. Υπάρχουν. Στα κινητά τηλέφωνα, μετά την εφαρμογή των αυστηρών περιορισμών στα σχολεία, οι μαθητές δήλωσαν σε αισθητά μεγαλύτερο ποσοστό ότι δεν χρησιμοποιούν ή κάνουν ελάχιστη χρήση κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, γεγονός που περιορίζει τη διάσπαση προσοχής. Και στο σχολικό περιβάλλον καταγράφηκε ενθαρρυντική άνοδος στο αίσθημα ασφάλειας των παιδιών μέσα στο σχολείο. Γενικά, η χώρα μας κατέλαβε χαμηλές θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, ωστόσο, λόγω της συμμετοχής περισσότερων χωρών το 2025, 91 χώρες από 81 το 2022, αλλά και της μεγάλης πτώσης που σημείωσαν άλλα κράτη, η θέση μας παρουσίασε οριακές δοκιμάνσεις. Το γεγονός ότι η χώρα μας δεν γκρεμίστηκε στην κατάταξη οφείλεται αποκλειστικά στο ότι χώρες που παραδοσιακά βρίσκονταν πολύ πιο υψηλά, όπως Φιλανδία, η Γερμανία και η Γαλλία, κατέγραψαν ιστορικό χαμηλό και πολύ μεγαλύτερη καθίζηση στις δικές τους βαθμολογίες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Γρηγόρη, και να ακούσουμε τι δήλωσε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Κωνσταντίνος Δημόπουλος, που είναι καθηγητής εκπαιδευτικής πολιτικής και εθνικός συντονιστής του προγράμματος PISA.
3: Πρόκειται για τα χειρότερα αποτελέσματα από την έναρξη της έρευνας το 2000. Το μεγάλο πρόβλημα έγκυται στην κατανόηση κειμένου, όπου εκεί έχουμε μια δραματική βουτιά 16 μονάδων, που σε επίπεδο χρονικό σημαίνει περίπου ένα χρόνο λιγότερο εκπαίδευσης. Όσο παράδοξο και αν φαίνεται αυτό από πρώτη άποψη, η χώρα εμφανίζει κάποια πρώτα σημάδια σταθεροποίησης και βελτίωσης. Τα προηγούμενα χρόνια και ήμασταν κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ, αλλά όλο και αύξανε και η απόστασή μας από το μέσο όρο του ΟΣΑ. Αυτό που τώρα επετεύχθη, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, είναι ότι στα μαθηματικά είχαμε τη μισή πτώση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε 12 μονάδες, στην Ελλάδα 6 μονάδες.
1: Την έρευνα σχολίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM και ο αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ, Νικηφόρος Κωνσταντίνου.
4: Τα αποτελέσματα του προγράμματος PISA του 2025 του ΟΣΑ αποτυπώνουν μια ανησυχητική διαχρονική πτώση στις επιδόσεις των 15χρονων μαθητών παγκοσμίως, αλλά και η Ελλάδα παραμένει καθυλωμένη σημαντικά κάτω από το μέσο όρο των αναπτυγμένων χωρών. Αυτό που απαιτείται είναι μια ριζική αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, όπως και των αναλυτικών προγραμμάτων που γράφονται τα σχολικά μας βιβλία, στροφή στην κριτική σκέψη και ανάλυση και μια ουσιαστική στήριξη του μάχημου εκπαιδευτικού στην τάξη.
5: Στην πολιτική επικαιρότητα, μετά την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου και τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Τουρκία ότι η χώρα μας επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, σήμερα βρίσκεται στο Παρίσι. Θα έχει συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν και θα συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
6: Καλό μας ημέρα και από εμένα. Τα του διαστήματος τα ανέφερες πολύ ορθά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας σε αυτά που θα συζητήσουν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν, λίγους μήνες μετά την παρουσία του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Αθήνα, η οποία, να υπενθυμίσουμε, ότι συνοδεύτηκε μέσα από τις υπογραφές των επόμενων κεφαλαίων στην αμυντική συνεργασία των δύο χωρών. Επιτάχυντος, λοιπόν, μεταξύ άλλων, αναμένεται να βρεθεί και ένα κομβικό ενεργειακό έργο. Πρόκειται για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν το συγκεκριμένο κεφάλαιο στη σκιά του αναθεωρητικού βερβαλισμού της Άγκυρας, η οποία επιχειρεί να απλώσει περαιτέρω τα δίκτυα της παρουσίας της στην Ανατολική Μεσόγειο, ρίχνοντας παράλληλα γέφυρες και με τον αραβικό κόσμο. Είναι δεδομένη η πρόθεση της ελληνικής πρωτεύουσας να προχωρήσει το έργο. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να το τονίζει αυτό στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης. Το ανέφερε χθες και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Παπασταύρου, όσον αφορά στις προθέσεις της Αθήνας, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική και η είσοδος του γαλλικού κολοσσού της Meridiam στο όλο εγχείρημα, που μπουστάρει περαιτέρω το συγκεκριμένο έργο, το οποίο, να προσθέσουμε επίσης, ότι έχει και ευρωπαϊκή ομπρέλα. Ένα από τα ζητήματα, λοιπόν, κορυφαίο ζήτημα, θα είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κυπριακής Δημοκρατίας στο τετατέ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρατζέφτα και με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Συγγνώμη, από εκεί και πέρα οι δύο ηγέτες αναμενόμενα θα συζητήσουν τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναμένεται ο Πρωθυπουργός να ενημερώσει τον Εμμανουέλ Μακρόν για το νέο κύκλο των τουρκικών προκλήσεων. Σε συνέχεια, το αναφέρατε επίσης στην αρχή της χθεσινής παρουσίας του στην άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Αιγύπτου-Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Νίκος Χρυστοβλίδης έδειξαν και πάλι την ηγεσία του εξ Ανατολών γείτονα, την οδό του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο. Καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε, το έχει τονίσει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ότι ο δρόμος της Τουρκίας για την Ευρώπη είναι μέσα από τις καρδιές της Αθήνας, όσο και με τη Λευκοσία.
1: Ανεβάζει τους αντιπολιτευτικούς τόνους ο Νίκος Ανδρουλάκης, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Παράλληλα, συνεχίζει τις μετεγγραφές, καθώς το κόμμα προσχώρησαν οι δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπία Τελιγιορίδου και Λευτέρης Αβραμάκης. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο σχέδιο για την οικονομία, την ενέργεια, το κοινωνικό κράτος και τη στέγαση, δηλώνει ο πρόεδρος του κόμματος, Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Επισήμως, λοιπόν, προσχώρησαν πλέον οι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, η κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο Λευτέρης Αβραμάκης στο ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια πολύ αναμενόμενη, έτσι, άφιξη που είχε πολύ συζητηθεί. Να θυμίσω ότι η κυρία Τελιγιορίδου θα είναι υποψήφια στο νόμο Καστοριάς. Εκεί ήταν και βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Αβραμάκης στον νομό Σερών. Τώρα, δεν είναι οι μόνοι για τους οποίους υπήρχε πάρα πολύ έντονο ενδιαφέρον και πολύ παρασκήνιο το προηγούμενο διάστημα. Η επόμενη θεωρείται ότι θα είναι η κυρία Νίνα Κασιμάτη, βουλευτής Β' Πειραιά με τον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία λέγεται ότι θα επιστρέψει και εκείνη στο ΠΑΣΟΚ, καθώς από εκεί είχε αποχωρήσει για τον ΣΥΡΙΖΑ άλλοτε. Και ο κύριος Αυλονίτης λέγεται ότι θα προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα. Αυτό που παραμένει μεγάλο ερωτηματικό είναι αν θα μπει στις λίστες, στις πράσινες λίστες και μάλλον στην Αλφα Πειραιά ο Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης. Τώρα, όσον αφορά στην κλιμάκωση της αντιπολιτευτικής ρητορικής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ εν όψη και της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΤ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, να σας πω ότι η μεγάλη διαφορά που βρίσκουν μεταξύ όσων εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και όσων θα εξαγγείλει ο κύριος Ανδρουλάκης το ερχόμενο είναι ότι, τουλάχιστον να το λένε στο ΠΑΣΟΚ, είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις και κοιτάει να δει πώς θα περιορίσει τη δική του φθορά, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης έχει όραμα για το μέλλον και πολύ συγκεκριμένο σχέδιο με το οποίο θα το υπηρετήσει εφόσον ο λαός του δώσει την ευκαιρία να γίνει πρωθυπουργός. Τώρα, αυτό που περιμένουμε τις επόμενες μέρες, μετά και από τις χθεσινές δύο πολύ ωραίες συσκέψεις με φορείς τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας, είναι πάρα πολλά σφιξίματα χεριών, πάρα πολλές περατζάδες τόσο στη ΔΕΘ όσο και στην Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές. Δεν θα μείνουν μόνο στην κεντρική Μακεδονία, αλλά θα πάνε και στην Ανατολική και την Δυτική Μακεδονία. Όλα τα κλιμάκια που έχουν βρεθεί να περιστοιχίζουν τον Νίκο Ανδρουλάκη στην περιοδία του. Αυτή την Παρασκευή το βράδυ θα παραθέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ένα ποτό στους δημοσιογράφους που θα βρεθούν εκεί, προκειμένου να έχουν κάποια τετατέτα από τα οποία συνήθως, ή κάποια πηγαδάκια από τα οποία συνήθως προκύπτουν και ειδήσεις. Λίγο μετά, μία μέρα μετά, στην πραγματικότητα θα έχουμε την κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και βεβαίως την Κυριακή το μεσημέρι, την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Αυτό που αναμένουμε είναι το Σάββατο να δώσει ένα γενικό πλαίσιο του οικονομικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και την Κυριακή στις ερωτήσεις πια, στις απαντήσεις του μάλλον, να διευκρινίσει τόσο τα περί κοστολόγησης για τα οποία αναμένει και ο ίδιος να ερωτηθεί, όσο και τον χρόνο υλοποίησης κάθε μέτρου που θα έχει εξαγγείλει το Σάββατο το βράδυ.
1: Ανεβαίνει λοιπόν ο προεκλογικός πυρετός. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τη δήλωσε η βουλευτής του κόμματος Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη.
8: Είναι πραγματικότητα ότι υπάρχουν προτάσεις του ΠΑΣΟΚ οι οποίες με καθυστέρηση και πολλές φορές ανολοκλήρωτα υιοθετούνται από τον Πρωθυπουργό ή αντιγράφονται, αν θέλετε, από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ζήτημα με την τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων ή, αν θέλετε, ο κουμπαράς για τα παιδιά, ένα μέτρο για το δημογραφικό, ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ που είχε κατατεθεί επί Προεδρίας της Φόφης Γεννηματά περιείχε μια πρόβλεψη για τους μη έχοντες. Γιατί ξέρετε, εάν περιοριστεί το μέτρο σε εκείνες τις οικογένειες που έχουν περίσσευμα 100 ευρώ το μήνα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αυξάνει ακόμα περισσότερο την ανισότητα. Αυτό που θα δείτε από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, το συνολικό μάλλον εναλλακτικό πρόγραμμα εξουσίας που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σάββατο και που δεν θα έχει κοροϊδίες ή εν πάση περιπτώσει ασυνέπειες, το λέω αυτό ενδεικτικά.
5: Μία εβδομάδα μετά την παρουσίαση του προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει και πάλι στη Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Με ενδιαφέρον αναμένουμε, Γιάννη Τσακίρη, τις απαντήσεις του πρώην Πρωθυπουργού για τη μετοπική σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και τη σύγκριση των προγραμμάτων των κομμάτων.
9: Είναι για δεύτερη φορά, όπως είπε, στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάσε το οικονομικό του πρόγραμμα, τώρα θα δώσει τη συνέντευξη τύπου. Εδώ πρέπει να σου πω ότι θα παρατείνει την παραμονή του στην Θεσσαλονίκη, καθώς αύριο, από ό,τι μαθαίνουμε, θα κάνει την καθιερωμένη βόλτα στα περίπτερα της ΔΕΘ. Είναι προφανές ότι κορυφώνεται η σύγκρουση με την κυβέρνηση, αλλά και η μάχη που δίνεται για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά. Άλλωστε, ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει τη συνέντευξη τύπου μετά από που έδωσε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αλλά και πριν από τον Νίκο Ανδρουλάκη που ανεβαίνει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Είναι φανερό πως ο πρώην Πρωθυπουργός θέλει να ενισχύσει τη δυναμική που έχει καταγράψει η Ελλάδα τουλάχιστον μέχρι τώρα και να κλειδώσει σε πρώτη φάση τουλάχιστον τη δεύτερη θέση της δημοσκοπήσης. Να σου πω ότι 50 δημοσιογράφοι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να πάρουν μέρος στη συνέντευξη τύπου, η οποία αναμένεται με βάση αυτή τη συμμετοχή να διαρκέσει περίπου 3 ώρες. Ο Αλέξης Τσίπρας θα εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αλλά και για τα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου. Φυσικά, πρέπει να σου πω, θα ερωτηθεί για όσα ακολούθησαν την παρουσίαση του δικού του προγράμματος και τις παραφωνίες που υπήρξαν με τις θηρίδες στην παγκόσμια βάση δεδομένων, αλλά και τελευταία με τις δηλώσεις για Κατάρι. Να σου πω ότι αμέσως μετά την τύπου ο πρώην Πρωθυπουργός θα παραθέσει και αυτός ένα χαλαρό ποτό με τους δημοσιογράφους, όπου δεν αποκλείεται εκεί να έχουμε τις σπουδαιότερες ειδήσεις, καθώς γνωρίζεις πολύ καλά ότι
5: όπως συνήθως
9: είναι πολύ προσεκτική συνήθως η πολιτική αρχή.
5: Σφοδρή η κριτική που άσκησε στον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
10: Δεν μπορώ να έχω έναν τύπο, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν γνωρίζει αγγλικά, μιλάει κορακίστικα και πάει στα διεθνή φόρα και κάνει τη χώρα ρεζίλ, όπως έκανε με τον Κλίντον, αλλά και βάζει ανθρώπους που δεν γνωρίζουν όχι μαθηματικά, απλή αριθμητική και μπερδεύουν τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση. Ακούσατε ασφαλώς τον οικονομικός υπεύθυνο του εγχειρήματος Τσίπρα να μπερδεύει τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση και να λέει για ένα χρόνο 400.000 ευρώ, για τέσσερα χρόνια 400.000 διά 4, άρα 100.000 ευρώ. Φανταστείτε να πέσουμε στα νύχια τέτοιων ανθρώπων. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
1: Συνεχίζονται τα προβλήματα στις αερομεταφορές του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την τεχνική βλάβη στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Το πρόβλημα, Τζένι Κρυθαρά, οδήγησε στην ακύρωση χιλιάδων πτήσεων και επηρέασε περισσότερους από 10.000 επιβάτες.
11: Το πρόβλημα επηρέασε περίπου 12 αεροδρόμια σε ολόκληρη τη χώρα, με τα Heathrow, Gatwick, Manchester, Birmingham και London City να είναι μεταξύ των σοβαρότερα πληγέντων. Και σήμερα έχουμε καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, γι' αυτό και οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική εταιρεία πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο. Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν χθες. Είναι πάρα πολύ σοβαρή τεχνική βλάβη στη Βρετανική Υπηρεσία Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας. Και όπως ανέφεραν οι αρχές, είναι κάτι που επιλύεται και μέσα στη μέρα ενδέχεται να έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πτήσεων.
12: Αθλητικά.
5: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική μας ενημέρωση. Μούδιασαν παίκτες και φίλαθλοι, Δημήτρη, όταν είδαν τον Κωνσταντίνο Καρίτσα να καταραίει μέσα στο γήπεδο. Έχουμε νεότερα για την υγεία του?
13: Στιγμές αγωνίας και ανησυχίας στο βράδυ στο Ντόρτμουντ και στην οικογένεια του Κωνσταντίνου Καρίτσα, καθώς ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός αποχώρησε με φορείο από το μάτς με τη Villarreal για το Champions League. Πριν συμπληρωθεί μισή ώρα αγώνα, ένιωσε αδεθεσία, έκανε ένα sprint, πάσαρε σε συμπαίκτη του και μετά έκανε σήμα ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει πέφτοντας στο τερέν. Μεταφέρθηκε με φορείο στα αποδυτήρια, στη συνέχεια στο νοσοκομείο. Μαζί στο ασθενοφόρο ήταν και η μητέρα του, η οποία έβλεπε το παιχνίδι από τα VIP του γηπέδου. Η Ντόρτμουντ ενημέρωσε πως υπάρχει πρόβλημα στην κυκλοφορία του αίματος και αύριο θα του γίνουν νέες εξετάσεις για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει.
5: Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά για τον Καρέτσα. Τώρα, με το δεξί μπήκε η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Νίκησε 1-0, θα μπορούσε όμως και καλύτερα.
13: Με πολύ καλή εμφάνιση και νίκη 1-0 η πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League χθες στη Νέα Φιλαδέλφια απέναντι στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Ο Ρασβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ το νικητήριο τέρμα της Ένωσης, που είχε καλές ευκαιρίες για να σημειώσει και παραπάνω γκολ. Η ΑΕΚ πήρε την πρώτη της νίκη στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μετά από 20 χρόνια. Για ιστορική βραδιά μίλησε ο Μάρκο Νικολίτς. Είμαι πολύ χαρούμενος για την καλή αρχή που κάναμε, γιατί η σημερινή βραδιά θα μείνει στην ιστορία του γηπέδου. Είναι η πρώτη νίκη στο νέο γήπεδο για το Champions League. Η νίκη αυτή θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου. Τακτικά ήμασταν σχεδόν τέλεια. Αξίζαμε την νίκη. Είχαμε τον έλεγχο σε ό,τι γινόταν στο γήπεδο. Μια μικρή λεπτομέρεια ήταν ότι δεν σβήσαμε το μάτς με δεύτερο γκολ. Υπέροχη ατμόσφαιρα. Κάθε φορά αισθανόμαστε περήφανοι γιατί απολαμβάνουμε κάθε βραδιά στην έδρα μας. Ευχαριστώ τους φιλάθλους, συγχαρητήρια στους παίκτες και συνεχίζουμε.
14: Επόμενο παιχνίδι για την ΑΕΚ 14 Οκτωβρίου με την Ουκρανική Σαχτάρ Ντόνετς σε ουδέτερη έδρα στο Λονδίνο. Ο σκόρερ του χρυσού τραύματος της ΑΕΚ, ο Μαρίν, τόνισε.
15: Yeah, first of all, thank you, but I'm really happy for the team for the three points.
16: Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα θέλαμε και καταφέραμε να κερδίσουμε τους τρεις βαθμούς. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε πολύ προπόνηση και στα στατικές φάσεις και στα φάουλ, οπότε χαίρομαι που μπόρεσα, ας πούμε, το πεπρωμένο να γίνει μετά από 20 χρόνια η ομάδα να ξανακερδίσει στο Champions League με δικό μου φάουλ. Μπορώ να πω ότι τόσο και στην Σαμψούντα όσο και σήμερα είδα τον τερματοφύλακα να βρίσκεται κάπου στη μέση του τέρματος, οπότε σκέφτηκα ότι μπορώ να τη στείλω από αυτή την γωνία και στη μία περίπτωση και στην άλλη.
14: Διπλασίασε τις επιτυχίες του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος ο Ολυμπιακός, που νίκησε 3-2 τον μαχητικό Βόλο στο Γιώργος Καραϊσκάκης, με δύο γκολ ο Αρμάντο Γκονζάλες και ένα ο Γκουστάβο Πουέρτα για τους Ερυθρόλευκους, που προηγήθηκαν στο 68 λεπτό με 3-0. Όμως συνέχεια μετά το 79 λεπτό χαλάρωσε και δέχτηκε δύο τέρματα από τον Βόλο με τον Ματίας Γκονζάλες και τον Χαραλάμπογλου. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στάθηκε στην πρώτη παρουσία του Πουέρτα και στον Γκονζάλες, που έδωσαν λύσεις στο σκοράρισμα.
17: Estaba siempre situado en buenas posiciones.
18: Η αλήθεια είναι πως ο Πουέρτα ήταν πολύ καλό σήμερα. Ήταν πάντα τοποθετημένο σωστά. Μας βοήθησε πάρα πολύ στο παιχνίδι μας, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες. Και αν πρέπει κάτι να βρούμε αρνητικό στο σημερινό παιχνίδι, είναι τα δύο γκολ που δεχτήκαμε προς το τέλος του αγώνα. Ο Ορμίγα έχει έρθει για να παίξει σε αυτή τη θέση. Έχει έρθει ο Γκοντσάλες για να παίξει στη θέση του επιθετικού, για να συναγωνιστεί τον Αγίου Μπελκάμπη, ο οποίος τώρα, όπως όλοι γνωρίζουμε, θα λείπει για αρκετό καιρό, και γενικότερα για τη θέση του επιθετικού. Τα σημερινά γκολ σίγουρα τον βοηθάνε να σταθεροποιηθεί σε αυτή τη θέση, να είναι πιο ανταγωνιστικός, να έχει αυτοπεποίθηση και θα πρέπει φυσικά να συνεχίσει να συναγωνίζεται με τους συμπαίχτες του που είναι σε αυτή τη θέση, όπως είναι ο Γιάρεμτσουκ, όπως είναι ο Ζώτα, όπως είναι ο Κλέιτον, για τη συγκεκριμένη θέση.
1: Ο καιρός. Επιχειρεί να εναρμονιστεί σε φθινοπορεινούς ρυθμούς τα Σορνιακέ.
12: Είναι νωρίς ακόμα. Την άλλη εβδομάδα κρατάμε την όρεξή μας για το φθινόπωρο από την Κυριακή και μετά, θα έλεγα. Αφού σήμερα έθριος καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές της Πίνδου και της κεντρικής Πελοποννήσου, στην Αρκαδία, στα βουνά. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με βοριαδάκι που δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 5 και 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει αύριο τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά, ενώ στην Αττική τους 34 και στη Θεσσαλονίκη τους 31, με ηλιοφάνεια και στις δύο πόλεις. Δεν φαίνεται να αλλάζει ο καιρός και μεθαύριο, ενώ όπως είπα η αλλαγή φθινοπορεινή την περιμένουμε
1: από την
12: Κυριακή, από την Κυριακή ουσιαστικά και μετά, οπότε θα έχουμε και βροχούλες και υποχώρηση θερμοκρασίας και εξασθενημένους νοτιάδες. Αλλά δεν φαίνεται τα φαινόμενα να είναι έντονα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
19: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω ακινητοποιημένων οχημάτων στη δεξιά λωρίδα στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Στο κόκκινο είναι και η κάθοδος του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην κάθοδο του Τσαρδιτού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος Πανόρμου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από απόψε στις 11 μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Θεσσαλονίκη, σοβαρό ατύχημα με δύο αστικά λεωφορεία στη Νέα Πόλη. Το ένα έπεσε σε στάση, 4 τραυματίες.
5: Το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, πρώτο θέμα και στο ενικός.gr. Τρομάξαμε, έπεσε όλη η στάση πάνω στη γυναίκα, αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασκανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο. Τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιώργο Τζιβελεκίδη.
5: Ακολουθούν ο Νίκο Τραβελάκη και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
20: Real FM.
21: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
22: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Real FM. Η ώρα είναι 3.
23: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
24: Πολιτικές εξελίξεις.
25: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
26: Κοινωνία.
24: Οικονομία.
27: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
28: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
28: Πολιτισμός.
29: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
0: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
0: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
0: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
0: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει!
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.

0: Λουκία, είμαι συγκινημένος. Γιατί το Λαβρέντι τον ήξερα προσωπικά. Τον είχαμε φιλοξενήσει, το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, και πολλές φορές εδώ σε εκπομπές μου στον Real FM. Mm-hmm. Είναι από τους πολύ αγαπημένους μου καλλιτέχνες. Η Κατερίνα Βουτσά, που έχουμε κάνει μαζί χιλιάδες εκπομπές, ξέρει ότι δεν υπήρχε εκπομπή μου χωρίς Λαβρέντι. Σήμερα είναι 7 χρόνια από την ημέρα που πέθανε. Και ξέρεις, έφυγε με τραγικό τρόπο. Είχε δώσει μια συναυλία 6 Σεπτεμβρίου του 19. Εκεί στη Μαγνησία έχει και ένα εξοχικό σπίτι εκεί. Με την οικογένειά του ήταν. Και θα δίνει μια ακόμα συναυλία στις 9, σαν σήμερα.
1: Ξημερώματα. Πάντως ακούμε το ένα από τα πιο μαγικά του τραγούδια.
0: Και ξημερώματα έφυγε από τη ζωή από ανακοπή στον ύπνο του.
1: Αλλά εμείς σήμερα τον τιμάμε, ακούμε ένα από τα πιο μαγικά του τραγούδια πραγματικά.
0: Και βάλε λίγο, Κατερίνα, και θα σου πω γιατί και εγώ το αγαπώ.
2: Ρίξε λάδι στη φωτιά.
0: Καταρχήν λέει ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. Και αυτό θα μπορούσε να είναι τίτλος. Ποιοι δεν ρίχνουν λάδι στη φωτιά την περίοδο, στην πολιτική σκηνή?
1: Ελάχιστη νομίζω.
0: Όλοι
1: ρίχνουν λάδι στη φωτιά.
0: Μητσοτάκης, όλοι.
1: Στη σειρά, ποιον να πρωτοπάρουμε?
0: Επίσης λέει, επειδή ήσουν αγέννητη εσύ τότε, το δελτίο των 9. Τότε το κεντρικό δελτίο δεν ήταν ούτε 7 παρατέταρτο, ούτε 8, ούτε 8, ήταν 9. Ήταν η κρατική τηλεόραση στις 9. Άρα το δελτίο των 9 πουλάει. Γιατί
1: το δελτίο των 9 πουλάει, φυσικά. Ναι. Αλλά γενικώς πουλάνε τα πάντα αυτή την περίοδο. Έχουμε πολύ πράγμα να πουλήσουμε κι εμείς.
0: Μας λείπει ο Αλέξης. Ο Λαβρέντης. Ο Λαβρέντης μας λείπει πάρα πολύ, Λουκία.
1: Σήμερα ένας έχουμε τον Αλέξη όμως.
0: Άλλο.
1: Ναι, σήμερα έχουμε Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, σωστά. Εκεί ήταν το μυαλό μου.
1: Εκεί ήταν το μυαλό σου.
0: Που μιλάει 5 ώρα σε λίγο. Τώρα σου έχω κι άλλο τραγούδι. Θυμάσαι που.
1: Γιατί έχουμε αρχίσει τα τραγούδια, δηλαδή με φεγγάρια, εννοείται.
0: Λοιπόν, ξεκινάει ο Μητσοτάκης και αφιερώνει στον Τσίπρα αυτό ότι.
1: Τα δίδυμα φεγγάρια.
0: Ναι, όχι, τα δίδυμα φεγγάρια, αλλά το κομμάτι του στίχου που είναι σε ξέρω.
1: Σε ξέρω. Απαντάει έλα ο Τσίπρας. Έλα που σε ξέρω.
0: Μπράβο, το θυμό το θυμάσαι.
1: Εννοείται. Και... ωραία που τα λες, αλλά έλα που σε ξέρω.
0: Τέλειο. Και έρχεται το Πασό και λέει παρακάτω, κύριε. Λέει δίδυμα φεγγάρια. Και είστε σαν δίδυμοι Τσίπρας και Μητσοτάκης. Yeah. Και ο Τσουκαλάς, που είναι σε φόρμα ο Κώστας, που το φιλοξενούσα και σήμερα, λέει: εγώ έχω κι άλλο να αφιερώσω στον Μητσοτάκη. Και αφιερώνει στον Μητσοτάκη Κατερίνα Βουτσά.

0: Και το ερμηνεύει καταπληκτικά ο Γιώργος Νταλάρας. Ναι. Αλλά πρέπει να σου πω, επειδή είχα τσουκαλά σήμερα, ναι, με το που το βάζω και λέω: κοίτα, είναι ο Σπανάκης δίπλα, μόνο που δεν ήρθαν στα χέρια. Εσύ λέει, λες τα ψεύτικα, τα λόγια τα μεγάλα, ναι, για τον πρωθυπουργό μας.
1: Να σου πω όμως ένα άλλο. Από την άλλη, στη Νέα Δημοκρατία, τι θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε σε αυτή την περίοδο με βάση τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε.
0: Ωραίο είναι και αυτό. Και έχουμε και συνέχεια.
1: Διότι λένε ότι εμείς τόσο έχουμε, τόσο μπορούμε να δώσουμε.
0: Και παρεμβαίνει και Μαριζέτα, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, και λέγω κι εγώ. Δεν θα μείνω πίσω. Μαργαρίτης δεν με νοιάζει. Θα το ακούσουμε αύριο αυτό. Μην
1: αύριο. Ακούσουμε δεν με νοιάζει, μη σε νοιάζει, οι δρόμοι που τραβάμε.
0: Αυτό. Ε, ωραίο.
1: Και λοιπόν, ο δικό σου και ο δικό μου στο πουθενά μας πάνε όμως.
0: Όπα, αυτό είναι η συνέχεια.
1: Αυτό είναι η συνέχεια. Τώρα αυτό γιατί το πει Μαριζέτα.
0: Το πουθενά μας πάνε θα το πει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ή ο Βελόπουλος. Περίμενε. Λοιπόν, ωραίο, πλάκα έχει αυτό.
1: Πλάκα έχει.
0: Να παίξουμε μουσικές καρέκλες. Δηλαδή, κατά μια μέρα να φτιάξουμε 15-20 τραγούδια.
1: Να σου πω, μήπως είναι μουσική σκηνή τώρα η περίοδος που περνάμε. Μια μουσική σκηνή με πολλές παραφωνίες, μπορώ να πω.
0: Ε, τι τραγούδια λένε. Γιατί εγώ δεν ξέρω τι τραγούδια λένε.
1: Λυπητερά, πάντως.
0: Εγώ ξέρω σε τι ρυθμό χορεύουν οι πολίτες.
1: Για τον κόσμο. Ναι, λυπητερά για τον κόσμο.
0: Ναι, γιατί άκουσα και τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Του έρχεται και λυπητερή μετά.
0: Ναι, άκουσα τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι ζούμε την μεγαλύτερη, την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής μας.
1: Μέρα θαύμα. Το φοβερό παράδειγμα στην Ευρώπη, μόνο εμείς δίνουμε. Ναι. Μόνο ο Μητσοτάκης δίνει, κανένας άλλος. Γιατί η χώρα ανήκει και είναι του Μητσοτάκη, δεν είναι των πολιτών.
0: Ναι. Μου έλεγαν σήμερα επίσης στελέχοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας για καταθέσεις που δείχνουν, λέει, αν πεινάει ο κόσμος, πόσες καταθέσεις φτάνονται κατά δισεκατομμύρια. Και εγώ ρωτάω τα λεφτά αυτά που είναι. Δηλαδή, ακόμα και η έρευνα.
1: Γιατί υπάρχουν και άλλες έρευνες που λένε ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να αποταμιεύσουν στο λογαριασμό τους, δεν έχουν πάνω από 1000 ευρώ. Υπάρχουν και αυτές οι έρευνες.
0: Ή καθόλου. Ή είναι μείον λογαριασμός. Αλλά πέραν αυτού, εγώ θα σου πω ότι υπάρχει η έρευνα του ΙΟΒΕ ότι τα λεφτά τελειώνουν. Το ΙΟΒΕ δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ,
1: όχι,
0: ούτε ΕΛΑΣ, ούτε ΠΑΣΟΚ.
1: Τελειώνουν στις 16. Το 16, ναι.
0: Η ΜΕ για ΣΕΒΕ, πώς λέγεται, 18.
1: 18. Και η Τράπεζα της Ελλάδος, ναι.
0: Ε?
1: Που λέει ότι από τις 15 αρχίζουν και τελειώνουν και στις 23 τελειώνουν.
0: Ναι. Άρα.
1: Άρα.
0: Άρα τα λεφτά πώς μας
1: το κατατάλα, όχι, άρα κατά τα άλλα ζούμε το πραγματικό όνειρο. Ζούμε σε μια ονειροχώρα, μάλλον δεν το έχουμε καταλάβει, δεν ξέρω, είναι θέμα αντίληψης. Εγώ τα έλεγα και χθες στο Κόντρα. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνουμε που ζούμε. Ζούμε στην Ελβετία και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι, δεν ξέρω.
0: Δυστυχώς η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Είναι αυτό που λένε στις γιορτές. Όταν είναι γεμάτο ένα ακριβό εμπορικό κέντρο ή ορεινοί προορισμοί, τι λέτε κύριε ότι δεν υπάρχουν λεφτά, δεν βρίσκεις κρεβάτι τα Χριστούγεννα για την Πρωτοχρονιά? Και εγώ απαντώ, στο έχω ξαναπεί αυτό, αλλά θα στο ξαναπώ γιατί είναι διδακτική ιστορία και εμένα μου το έχουν πει. Πώς είναι όλοι οι Έλληνες? 10 εκατομμύρια στρογγυλά, σωστά. Ωραία. Το 10% πόσο είναι? 1 εκατομμύριο. Το 1% πόσο είναι? 100.000. Αν αυτοί οι 100.000 Έλληνες γεμίζουν τα Χριστούγεννα το τάδε εμπορικό κέντρο που είναι ακριβό και κλείσουν όλοι αυτοί οι μισοί δωμάτια σε ακριβά σαλές σε όλη την Ελλάδα και δεν βρίσκει κρεβάτι, σημαίνει ότι τα λεφτά μας τρέχουν τα μπατζάκια επειδή το 1% των Ελλήνων, δηλαδή 100.000, έχουν λεφτά?
1: Όχι. Συγνώμη. Βέβαια.
0: Και,
1: δηλαδή να βλέπουμε, να μην βλέπουμε το 1%, να βλέπουμε και το 99%.
0: Ναι. Μην πάει το μυαλό στο 1% Τσίπρας πατριωτική εισφορά στο 1%. Δεν
1: εννοούσα
0: αυτό.
1: Όχι, δεν αναφερόμαστε σε αυτό. Μιλάμε για το 1% των Ελλήνων που βρίσκονται πολύ ψηλά εισοδηματικά.
0: Εκεί υπάρχει άλλο θέμα τώρα. Πριν μιλήσει ο κύριος Τσίπρας, δύο θέματα στην Ελλάδα. Το ένα σχετικό με την πατριωτική εισφορά. Έχουν πιάσει και έχω πάρει μηνύματα από τα κόμματα, την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, ότι ο κύριος Κουτεντάκης το πρωί, ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάδας που τον φιλοξένησα, όταν τον ρωτούσε για την πατριωτική εισφορά, λέει ότι εμείς είπαμε να την επιβάλλουμε, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα πάρουμε. Γιατί δεν πρέπει να βρούμε πρώτα τον πλούτο των Ελλήνων.
1: Εννοείται.
0: Άλλο το εισόδημα, άλλο πλούτος. Μετά να τον.
1: Πού βρίσκεται.
0: Ναι, μετά αυτό, μετά εκείνο. Άρα εδώ το ερώτημα μου είναι. Εγώ θα ρώτησα σήμερα τον κύριο Τσίπρα, αν ήμουν εκεί. Αυτό. Διαφημίζεται ως βασικό μέτρο ότι θα επιβάλλετε το 1% ως φόρο στο 1% των Ελλήνων. Αφού δεν ξέρετε πόσοι είναι αυτοί που είναι οι πλούσιοι και πόσα λεφτά έχουν και πώς θα εισπράξετε, τι νόημα έχει να το πείτε από τώρα? Πρόσεξε, δεν το έχουν υπολογίσει, δεν το έχουμε υπολογίσει στα 7,5 δις που θα εισπράξουμε,
1: να,
0: αλλά εμείς το θέλουμε.
1: Και
0: έχει,
1: είναι και κάτι
0: νόημα
1: που το λέει
0: το πεις,
1: από την αρχή ο κύριος Τσίπρας,
0: ναι,
1: αυτό για την πατριωτική εισφορά. Ναι. Είναι από, άρα, το από όταν ξεκίνησε τις παρουσιάσεις
0: του. Τι νόημα έχει να το πεις αν δεν ξέρεις πόσα θα πάρεις και ποιος είναι ο πλούτος των Ελλήνων? Έχει κανένα νόημα? Αφού τι πρακτικό
1: αποτέλεσμα. Φαντάζομαι θα ερωτηθεί και θα απαντήσει σήμερα, γιατί έχει να απαντήσει σε πολλά. Υπάρχουν πολλά θολά σημεία που πρέπει να διευκρινίσει. Και ας έχουν δώσει διευκρινήσεις στα στελέχη του, πρέπει να δώσει διευκρινήσεις και ο ίδιος. Όπως όλο αυτό με το περιουσιολόγιο, όλο αυτό με τις θηρίδες που έγινε, όλο αυτό με το θέμα με τον κύριο Νιφούδη. Φαντάζομαι θα ερωτηθεί για όλα αυτά και θα απαντήσει.
0: Υπάρχει το σος θέμα που προέκυψε χθες τη νύχτα με
1: ναι,
0: τον
1: κύριο Σχιακαντάρη. Βέβαια. Άλλο θέμα από εκεί. Ναι.
0: Κάνει χθες μια ανάρτηση, είναι ο συντάκτης του μανιφέστου του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, ναι. Και ωραία. Εκ των στενότου συνεργατών από ό,τι είχε τότε.
0: Ο ίδιος λέει ότι δεν είναι στενός συνεργάτης και λέει τη γνώμη του. Και επίσης υποστηρίζει, αλλά κάτσε να πω πρώτα τι λέει και μετά
1: ναι,
0: τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Κάνει λοιπόν μια ανάρτηση στο βράδυ, η οποία όταν τη διαβάσεις και κάνεις τη δεύτερη ανάγνωση, είναι σαν να λέει: κι αν έρθουμε εδώ σε δύσκολη θέση, δεν πρέπει να σκεφτούμε να συνεργαστούν Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης πρώτου κινδύνου που θα προκύψει. Τι λέει λοιπόν. Φανταστείτε να έμπαιναν στο δίλημα το S5, είναι Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γερμανίας, το Die Linke, το αριστερό, να συνεργαστούν με το Merz, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το δεξιό ας πούμε, ή να αφήσουν τη Γερμανία, αν δεν το έκαναν, να πέσει στα χέρια του αφεντέ, του ακροδεξιού. Και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους, πασόκ μου πάει εμένα το μυαλό, πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη δεξιά. Κάτι τέτοιο έγινε πριν από 93 χρόνια, αλλά τότε κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλον. Ενώ η δεξιά και το κέντρο θεωρούσαν πως θα μπορούσαν να χειραγωγήσουν το Χίτλερ.
1: Λοιπόν, τι παράδειγμα βγήκε. Μετά την πρόσεξε. Ανάρτηση του
0: περίμενε, κυρίου. Περίμενε. Ναι. Τι συμπέρασμα βγάζω εγώ διαβάζοντάς το. Ναι. Είναι σαν να στέλνει μήνυμα ο Σιακαντάρης εδώ, στο όλα τα κόμματα. Παιδιά, τα ίδια λέγανε και με εμάς στη Γερμανία και ήρθε ο Χίτλερ. Άρα σκεφτείτε, αν είναι να πάμε στο κακό, να συνεργαστούμε Τσίπρας, Ανδρουλάκης και Μητσοτάκης.
1: Από τότε που το είπε ο κύριος Σχιακαντάρης, πραγματικά πήραν φωτιά τα τόπια. Εγώ αυτό είδα.
0: Ναι.
1: Βγαίνει ο κύριος Δουδονής, λέει ο ιδεολογικός ινστρούκτορας του κόμματος Τσίπρα, προχωρεί ανοιχτά τη συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, Νέας Δημοκρατίας Ελλάς.
0: Ναι, δεν είπε αυτό. Νέα Δημοκρατίας Πασόκ Ελλάς, είπε ο κύριος
1: ναι.
0: Σχιακαντάρης, στην πραγματικότητα.
1: Ναι. Δηλαδή, ναι. Εγώ θεωρώ ότι βγήκε από δεξιά στο Πασόκ κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Σχιακαντάρης κάνει μια ανάλυση που τα παίρνει όλα πίσω. Λέει αυτή η ανάλυση δεν έχει καμία σχέση με προτροπές προς Ελλάς και Πασόκ να συμμαχήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Λέει, όταν όμως τον βγάλαμε και του μιλήσαμε αναλυτικά και του είχα μιλήσει και εγώ και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, τι είπε ο κύριος Σχιακαντάρης. Καταρχήν δεν με έβαλε κανένας να το πάρω πίσω. Το πήρα μόνος μου. Εγώ θεωρώ ότι δεν το βάλανε χέρι και το τράβηξαν ταυτί. Τώρα παραμονή της Νέας και Τσίπρα. Να πας να πεις.
1: Να πας γιατί να πεις όλο
0: ναι,
1: αυτό.
0: Και όχι τυχαία και...
1: Βέβαια.
0: Δεύτερον, λέει ότι δεν έχει καμία οργανική σχέση με το κόμμα, αλλά είναι στο ανώτατο καθοδηγητικό όργανο της Ελλάς. Άρα. Να το δεύτερο. Το τρίτο. Όταν τον πιέσαμε, η απάντηση ήταν εντάξει, παιδί μου, και αν γίνει η στραβή, να μην συζητήσουν. Δεν λέω να, αλλά αν η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα. Άρα το ξανάπε. Τέταρτο. Διαφωνώ με τα συνέδρια. Δεν κατάλαβα, λέγεται το Πασόκ, λέει, όχι η Νέα Δημοκρατία. Κακώς, δεν είναι απόφαση αυτή. Θα πει δεν θα. Όταν θα το δούμε.
1: Καλά, ότι μπαίνει ο κύριος Σχιακαντάρης και στο Πασόκ τα εσωκομματικά.
0: Ναι, άρα ποιο που καταλήγω. Ότι ο κύριος Σχιακαντάρης, επειδή. Του έχω μιλήσει κιόλας γενικώς που κάνει και συνεντεύξεις.
1: Ναι, ναι,
0: και αυτό εγώ. Πιστεύει. Mm. Θεωρεί δηλαδή ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχει κάτι που είναι δεν. Όταν προκύψει ανάγκη θα το δούμε και δεν μπορείς να λες όχι, γιατί η ιστορία διδάσκει ότι αν πούνε όλοι όχι. Θα έρθει ο επόμενος Χίτλερ. Αυτό έλεγε ο κ. Σχιακαντάρης.
1: Αυτό λέει και ουσιαστικά αναφέρεται και σε όλο αυτό. Δηλαδή, πήρε το παράδειγμα με αυτό που έγινε στη Γερμανία και κάπως νομίζω προσπάθησε να το συνδέσει με την ελληνική πραγματικότητα και κυρίως με το γεγονός ότι υπάρχει, από ό,τι λένε, όταν λένε όλοι, μα όλοι, εγώ δεν θα συνεργαστώ με κανέναν. Εγώ δεν έχω ακούσει ότι κάποιος μπορεί να συνεργαστεί με κάποιον. Όλοι προς το παρόν τα αποκλείουν. Τι θα γίνει.
0: Έτσι. Τώρα, επίσης. Ένα άλλο θέμα, άρα περιμένουμε σε αυτά απαντήσεις, λες από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Από τον Αλέξη Τσίπρα, στις 5.
0: Πες ποιοι είμαστε γιατί παίρνουμε φόρα και μετά συνεχίζουμε. Να σου
1: λοιπόν,
0: πω τα 7 επόμενα.
1: Εννοείται. Όπως κάθε μέρα, Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσο εδώ στα μικρόφωνα του Real FM 3 με 5. Στο τιμόνι της εκπομπής η Δήμητρα Ιπανανού. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα η Κατερίνα Μασιβουτσά. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια Ικούτρα. 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
0: Λοιπόν, να σου... Όπα, βάλε Κατερίνα, περίμενε.

0: Ξέρεις, εμείς τηλεοπτικοί ξεχνιόμαστε και μιλάμε συνεχώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Χατζη Νικολάου,
1: ξεχνάμε ότι κάνουμε ραδιόφωνο.
0: Όταν το 2015 από το Μέγκα βρέθηκα στον Real FM, μου λέει, βάζε και καμιά μουσική ανάσα, μην παίρνεις. Το ξεχνάω, έχω περάσει 11 χρόνια.
1: Και εγώ το ίδιο, γιατί στην τηλεόραση δεν μπορούμε να μένουμε μουγκοί.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: δεν έχει
1: πάψει
0: η μουσική. Το ραδιόφωνο έχει όμως, θέλει ανάσες. Και ο Νίκος τις αφήνει υποδειγματικά στην εκπομπή του. Επίσης μαθαίνουμε ακόμα. Έλα λίγο Κατερίνα, βάλε λίγο μουσική.

0: Και όταν έχεις Michael Jackson, βέβαια παίρνεις δύο ανάσες.
1: Και έχει και ωραίο beat αυτό το τραγούδι. Έχει πολύ ωραίο beat.
0: Λοιπόν,
1: λέει beat, αλλά έχει και ωραίο beat.
0: Δύο σχόλια ακόμα πριν πάμε στο μεγάλο θέμα της οικονομίας και του πολέμου. Φλωρίδης. Σωστά είδα την κόντρα σήμερα, το έχει κάνει πρώτο θέμα.
1: Το σέλιδο,
0: ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος.
1: Μια κινδυνολογία
0: εδώ,
1: στο φουλ. Γιατί
0: είπε ο κ.
1: Φλωρίδης.
0: Τι είπε ο κ. Φλωρίδης, ότι αν μείνουμε ακυβέρνητοι, να προσέξουμε, αν δεν υπάρξει συμφωνία για μια κυβέρνηση μετεκλογικά, μην κάνουν ντου οι Τούρκοι.
1: Ναι.
0: Σέβομαι τον κύριο Φλωρίδη.
1: Εμένα
0: απολύτως,
1: μου έκανε εντύπωση η δήλωση πάντως Φλωρίδη που είπε Μητσοτάκης ντου των Τούρκων. Μου θύμισε λίγο σαν το καραμαλίσι τάγκς, αλλά όχι.
0: Λίγο.
1: Ναι, αλλά όχι καλό είχα. Θέλω να πω, κατάλαβε. Αυτό μου θύμισε.
0: Πάλι λίγο παραπάνω.
1: Πολύ. Αυτό μου θύμισε. Σαν το καραμαλίσι τάγκς.
0: Δεύτερον, βγαίνει χθες ο κύριο Σαλμάς, πρώην υπουργό τη Νέα Δημοκρατία. Υπουργό Υγεία, δεν θυμάμαι.
1: Και λέγεται ότι ξέρει που θα πάει.
0: Είναι πολύ
1: σημαντικό.
0: Και λέει στο Open, κάνει για συνέντευξη και βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης αμέσως μετά και λέει μια στιγμή ο Σαλμάς παραδέχθηκε ότι εκείνος ξεκίνησε την υπόθεση Νοβάρτης. Δεν φαντάζομαι ο Σαμαράς να κάνει την ατιμία να τον πάρει μαζί του. Εδώ που τα λέμε, έχει δίκιο ο κύριος Γεωργιάδης. Δηλαδή, αν όντως ο κύριος Σαλμάς είναι που ξεκίνησε την υπόθεση Νοβάρτης, στην οποία βρέθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ τότε κατηγορούμενοι και ο κύριος Σαμαράς και ο Βενιζέλος, ο κύριος Λοβέρτος, ο κύριος Τουρνάρας. Θυμάσαι,
1: ναι, είναι φυσικό.
0: Ο κύριος Πικραμένος. Ταιριάζει. Να πάρεις αυτό που ξεκίνησε, αυτό που σε πήγε να σε οδηγήσει στη φυλακή από κουκουλοφόρους, ανώνυμους μάρτυρες.
1: Καλά, ο κύριος Γεωργιάδης με τον κύριο Σαλμά γνωρίζεις πάρα πολύ καλά,
0: ναι,
1: ότι έχουν τεράστια κόντρα.
0: Αλλά εγώ περιμένω και μιλάω πάντα με πολύ προσοχή και σεβασμό.
1: Μια πολύ μεγάλη κόντρα.
0: Κοίτα, μιλάω προσοχή και σεβασμό πάντα για τον κύριο Σαμαρά. Στο συγκεκριμένο όμως εμένα μου κλωτσάει. Εγώ συμφωνώ με τον Άδωνη. Δηλαδή, Σαλμάς που ξεκίνησε Νοβάρτης και θα τον βάλει δίπλα του, δεν ξέρω. Και σήμερα είπε καλύτερο ο κύριος Γεωργιάδης. Αν
1: έλα,
0: βάλει το Σαλμά υποψήφιο,
1: α, ναι,
0: μένει να βάλει επικεφαλής του επικρατείας στην Τουλουπάκη. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι καταπληκτικό. Αλλά με αυτό που είπε ο Άδωνης ότι είμαστε στην απόλυτη ευημερία, συγγνώμη,
1: αυτό,
0: αλλά.
1: Αυτό συγγνώμη δεν υπάρχει.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Δηλαδή, ναι, ναι.
0: Δεν
1: και επίσης είπε και στο ΕΞ, έγραψε χθες, ότι εμείς θα αναμετρηθούμε με τη συμφωνία, με την συμμορία της μιζέριας. Εγώ θα προτιμούσα να έγραφε ότι θα αναμετρηθούν με την ακρίβεια,
0: φυσικά.
1: Με τα καρτέλ, με τα νοσοκομεία και τις ελλείψεις, και όχι με τη συμμορία της μιζέριας.
0: Λοιπόν, κάποτε το μαγκαζίνο, νομίζω το κεντρικό δελτίο, Κατερίνα Βουτσά του Real FM, είχε η καλή είδηση της ημέρας ή κάτι τέτοιο, σαν φιλεράκι. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν ένα φιλεράκι, η καλή είδηση της ημέρας. Βάλε λίγο μουσική, ένα χαλί να το πω εγώ. Βάλε Κατερίνα, έτσι να το κάνω εγώ το χαλί. Λουκία,
1: θα κάνεις το χαλί.
0: Θα κάνω το χαλί, ναι.
1: Κάνε και το χαλί.
0: Και θα με πατήσεις μετά.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Για βάλε μια μουσική. Θα βάλει, θα το βρει Κατερίνα. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Με ωραίο χαλί. Μαντόνα.
0: Μην το χαλάς, κάνε, περίμενε, άσε
1: περιμένω,
0: με να το
1: περιμένω,
0: πω.
1: Περιμένω,
0: λοιπόν, πάμε Κατερίνα, έλα. Η καλή είδηση της ημέρας. Λοιπόν, έχω δύο καλές ειδήσεις, Λουκία.
1: Α, τέλεια, από ποια θα ξεκινήσουμε.
0: Πετρέλαιο.
1: Ωραία.
0: Επιτέλους πέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι.
1: Τι καλά, χειροκρότημα,
0: τι ωραία,
1: δεν έχουμε
0: μπράβο,
1: να βάλουμε μπράβο, χειροκρότημα, έτσι.
0: Μπράβο. Πολύ ωραία, λεφτά έχεις.
1: Εγώ τότε, τα ματζάκια μου. Χωμώ.
0: Οι συνταξιούχοι να δεις που μας ακούνε.
1: Ναι, ναι. Είναι και πρέπει να είναι και τρεις ευτυχισμένοι.
0: Βέβαια, πανηγυρίζετε, λέει στους δρόμους πανηγυρισμούς.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το πετρέλαιο πέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ταυτόχρονα ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός από την Ελστάτ που έφτασε το 3,8% με 30% αύξηση στο ντίζελ και 15% στη βενζίνη.
1: Είμαστε ακόμα πάμε στη μία καλή είδηση ή έχουμε περάσει και στη δεύτερη.
0: Ναι, ναι. Η δεύτερη είναι ο πληθωρισμός.
1: Ναι.
0: Πάμε και στην τρίτη την καλύτερη.
1: Ωραία.
0: Το πετρέλαιο έχει 100, κάτι. Να σου πω πόσο έχει στις διεθνείς αγορές το ντίζελ, το οποίο εδώ οδεύει προς το 2,5-2,10 με επιδότηση όμως 15 λεπτών από τα δηληστήρια 5 και από το κράτος 10, και η βενζίνη αμόλυβδη έχει φτάσει ήδη τα 2,10 με επιδότηση 10 λεπτά από τα δηληστήρια. Πόσο έχει το ντίζελ, Λουκία μου, στις
1: για
0: διεθνείς αγορές?
1: Για πες, γιατί είμαστε στις καλές ειδήσεις τώρα, φαντάσου να φτάσουμε και στις κακές.
0: Εδώ να δεις καλή είδηση. Είπαμε ότι το πετρέλαιο έχει 100 δολάρια.
1: Ωραία.
0: Ναι, το ντίζελ.
1: Μήπως
0: ανάσα,
1: έχει
0: ανάσα,
1: για να πάρω βαθιά ανάσα και να μου το πεις. Εγώ παίρνω
0: βάλε,
1: τώρα, πάρε
0: βάλε
1: και Κατερίνα,
0: Κατερίνα
1: να μάθουμε.
0: Λοιπόν, 370 δολάρια το βαρέλι.
1: Αυτά είναι.
0: Ε?
1: Αυτά είναι.
0: Άλλη
1: καλές,
0: oil,
1: τέτοιες καλές,
0: ναι,
1: ειδήσεις έχεις άλλες.
0: Jet oil.
1: Να μας κάνεις την καρδιά περιβόλη.
0: Το jet fuel είναι κυροζίνη 180. Άρα το ντίζελ έχει διπλή τιμή από το. Θυμάσαι που μας έλεγαν, ξεχάστε, δεν θα πέσει, διότι. Το είπαμε στον Γιώργο, τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Διότι στις διεθνείς αγορές και να πέσει έξω το ντίζελ είναι στα ύψη. Δίκιο έχει ο άνθρωπος. Είναι ο πρώτος που το είπε και μπράβο του. Το φυσικό αέριο πόσο έχει πάει, λέγαμε ότι θα πάει 100 τα Χριστούγεννα. 78 ευρώ η μεγαβατόρα. Δηλαδή έχουμε ρεύμα, αέριο, ντίζελ, βοήθειά μας. Είναι ένα πακέτο των καλών ειδήσεων της ημέρας. Πώς φαίνεται?
1: Είναι όλο το πακέτο καλό.
0: Πολύ θετικά.
1: Δηλαδή, ναι, να το έχουμε, να το κάνουμε, ξέρεις, μόνιμη ενότητα. Αλλά δεν θέλω να στεναχωρώ τους ακροατές μας κάθε μέρα. Δεν θέλω. Θα ήθελα πραγματικά να έχουμε καλή είδηση της ημέρας.
0: Λοιπόν, ο πληθωρισμός είναι 3,8, πιο πάνω από τον προηγούμενο μήνα.
1: Αυξήσεις, είπαμε, φυσικό αέριο 40,2.
0: Φυσικό αέριο 40, ναι.
1: 40, ναι. Πετρέλαιο κίνησης 30,
0: ναι, βενζίνη
1: 15, στέγαση 9,7,
0: ναι, πολύ ωραία.
1: Μεταφορές 7,7, ναι. Εστίαση 6%, ένδυση υπόδηση 5,3, ναι. Ασφαλιστικά 3,4. Νομίζω πάμε καταπληκτικά.
0: Έχω το ακόμα καλύτερο.
1: Λέγε.
0: Αν άνοιγε σήμερα, θα μας το πει ο κύριος Παγιωρίου, κράτω ως ερώτηση. Η πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανση, πώς θα πουλούσαν τα βενζινάδικα?
1: Για ξαναπέστο μία.
0: Ξεκινούσε από σήμερα, θα ξεκινήσει μέσα Οκτωβρίου.
1: Ωραία.
0: Η πώληση του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Ναι, πόσο θα ξεκινούσε. Πόσο, δεν ξέρω.
0: 1900 ευρώ ο τόνος.
1: Ο τόνος, άρα κάποιος που θέλει
0: πέρσι
1: να βάλει.
0: Πόσο 1100.
1: Καλά. Διπλάσιο.
0: Σχεδόν διπλάσιο. Θα βρεθεί πολυκατοικία να βάλει με 1900 πετρελαίου.
1: Εδώ πέρσι με 1100 δεν μπορούσαν και τουρτουρίζανε.
0: Βλέπεις
1: όλο το χειμώνα.
0: Πόσες 1900. Καλές ειδήσεις, δεν έχεις παράπονο, σου έχω μαζέψει.
1: Όχι, Παναγία μου. Δηλαδή, εντάξει, τέλος πάντων, ξέρουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε.
0: Έχω
1: της
0: καθημερινή. Ο Ελνίνιο βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων. Σ' αρέσει αυτό, όχι,
1: Όχι. Έλα να βρούμε μια καλή είδηση. Έλα, λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μισάωρο.
0: Πάμε
1: μια
0: στην καλή είδηση. Ξανάρχισε ο πόλεμος. Λοιπόν, γιατί γελάς? Σε δύο τίτλους θα τα δώσω. Ήταν φανερό ότι προς τα εκεί πάμε. Απαρεπτόντως, ο Τραμπ πανηγύρισε μαζί με το Μάσκ για την νίκη του ακροδεξιού ΑΕΦΤΕ. Έπεσαν οι μάσκες, έτσι. Μάσκες. Λοιπόν, ξανάρχισε ο πόλεμος. Πώς ξανάρχισε? Οι Αμερικανοί θεώρησαν ότι τους έχουν χτυπήσει οι Ιρανοί δύο πολεμικά πλοία. Βούλιαξαν 5 Ιρανικά τάνκερς, το ένα κοντά στο νησί Χάρκ, που το έχεις μάθει πια. Είναι το νησί κλειδί για την Ιρανική οικονομία. Από εκεί φεύγει όλο το Ιρανικό πετρέλαιο. Απάντησαν οι Ιρανοί, κοίταξε με, χτυπώντας 20 πλοία. 2 Αμερικανικά πολεμικά, 8 Αμερικανικά τάνκερς και 10 πλοία άλλων εθνικοτήτων και 3 χώρες. Η Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Στην Ιορδανία, Αμερικανικές βάσεις. Κατά τη γνώμη σου, άρχισε ο πόλεμος πάλι?
1: Όχι, δεν έχει σταματήσει ποτέ πρώτα απ' όλα.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε κάποτε.
0: Ταυτόχρονα απάντησαν.
1: Δηλαδή για μία μέρα που είχε και χειρία και ούτε.
0: Ταυτόχρονα απάντησαν οι Σαουδάραβες χτυπώντας την Ιεμένη μετά την επίθεση, το άλλο μέτωπο, των Χούθη στη Σάουντι Αράμκο. Και την ίδια ώρα φαίνεται ότι δεν πήγε καθόλου καλά το ταξίδι των απεσταλμένων του Τραμπ, Βίτκοφ και Κούστνερ σε Κίεβο και Μόσχα. Ο Πούτιν πήρε χθες τον Τραμπ για να του διαβεβαιώσει ότι δεν θα χτυπήσουμε την Ευρώπη, αλλά ο Λαυρόφ είπε δεν θα χτυπήσουμε, αλλά αν μας χτυπήσουνε, ο πόλεμος θα ξεκινήσει, θα είναι σύντομος και αποτελεσματικός. Τι καταλαβαίνεις από αυτό? Ότι θα μην τολμήσουν να χτυπήσουν. Όχι, όχι, για τον ψυχρό πόλεμο λέω.
1: Ναι.
0: Το άλλο τώρα, οι παρατηρητές από όλο τον κόσμο, τα βλέπα όλη νύχτα, λένε ότι πάμε σίγουρα σε συνέχιση του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και το 27. Τι σημαίνει αυτό για την ενέργεια?
1: Ότι θα εκτιναχθεί ακόμα περισσότερο.
0: Καληνύχτα
1: σας. Μετά, βέβαια.
0: Καληνύχτα
1: σας. Θα μιλήσουμε για την ενέργεια αναλυτικά.
0: Με τον κύριο Στοδουλίδη και με τον κύριο Παγιωρίου.
1: Να δούμε τι γίνεται.
0: Και έχουμε και το ρεύμα. Τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο κύριος Παστάβρου.
1: Και να δούμε αν όντως θα υπάρξει ανακούφιση στα νοικοκυριά.
0: Σταδιακά.
1: Ναι, και ο κύριος Στοδουλίδης θα μας πει. Δηλαδή, πώς θα τα κάνουμε λίγο τα λιράκια, να το πω έτσι.
0: Κατερίνα, δώσε μου ένα λεπτό. Θα τα σταδιακά πια όλα τα κόμματα. Επειδή δεν έχει λεφτά. Μπήκαν στο σταδιακά. Λέει, κάνω ένα μέτρο, περίμενε, το εξαγγέλω και θα είναι 29 η πρώτη χρονιά και 34 η τελευταία.
1: Ναι, να κάνω ένα σχόλιο
0: 26.
1: Πάνω σε αυτό.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι είναι λίγο εκβιαστικό και είναι και λίγο κοινικό.
0: Σήμερα
1: δηλαδή,
0: είχα
1: δηλαδή, όταν σου λένε ότι ψήφισέ με για να το εφαρμόσω,
0: δεν θα γίνει κανείς
1: τότε. Κάτσε, ψηφίστε με για να το
0: δεν
1: κάνω.
0: Δεν θα γίνει κανείς πιστικός. Πρόσεξε, ο κύριος Πτεντάκης. Σε λογική. Περίμενε. Σε λογική Πιαρακάκη, ο κ. Στουτεντάκης ήταν επικεφαλής του Γραφείου Προβλησμού του Κράτους στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Μου λέει λοιπόν, τα μέτρα τα δικά μας είναι από 29 και μετά ή 30.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Και η Ελλάς. Επίσης μου λέει, μισό λεπτό.
1: Μιλάει για όλους.
0: Ναι, του λέω, η αντιπολίτευση λέει να δώσουμε τα 13 ευρώ του υπερπλεονάσματος αυτό που λες και εσύ. Όχι, λέει. υπάρχουν αυστηροί ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Όπα λέω, πιαρακάκι έχω εδώ ή Κουτεντάκι. Μπερδεύτηκα. Μου λέει Κουτεντάκι. Λέω, το ξέρω, ρωτάω, καταλαβαίνετε γιατί. Διότι πρώτη φορά βλέπω στέλεχος δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα να λέει υπάρχουν αυστηροί ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες.
1: Αυτό είναι φρασιολογία πιαρακάκι. Και γενικά όλοι έχουν βάλει στο παιχνίδι.
0: Όχι, το Πασόκ, όχι τόσο.
1: Όχι τόσο. Μιλάω για την Ελλάδα. Ελλάς και Νέα Δημοκρατία. Έχουν βάλει στο παιχνίδι τις έννοιες ακόμα και σε θέματα, ας πούμε, παιδείας. Χθες είχα την κυρία Λελιώτου, που είναι η αρμόδια επιπαιδείας. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Η κυρία Λελιώτου λέει σε βάθος τετραετίας.
0: Αυτό είπα τώρα.
1: Δεν λέει κανείς.
0: Μα και το Πασόκ.
1: Αύριο με το καλημέρα σας, με το που θα βγούμε κυβέρνηση, σε βάθος τετραετίας. Προσέχουν πάρα πολύ το πώς τοποθετούνται.
0: Τελευταία κουβέντα. Το Πασόκ που ξανά λέγει σήμερα ο κ. Τσουκαλάς και εμείς όταν λέμε σύνταξη 13, δεν εννοούμε εφάπαξ. Εννοούμε μισή τον πρώτο χρόνο, καθόλου το δεύτερο, μισή τον τρίτο και το καθεξής. Δηλαδή δεν λένε καλημέρα, πάρει την όλη τη σύνταξη. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Γιώργο Φίλη για τον πόλεμο που ξανά άρχισε και τον πόλεμο που δεν τελειώνει. Και τι σημαίνουν όλα αυτά. Μετά,
1: έχουμε
0: ενέργεια.
1: Ενέργεια, Μιχάλη Χριστοδουλίδη και Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρο πρατηρίου καυσίμων Αττικής.
0: Το καλύτερο.
1: Μετά, βέβαια, στο τέλος, έχουμε αφήσει την κυρία Παναγιώτα
0: Γιατί?
1: Καλαποθαράκου, την πρόεδρο της Εκπιζό, για όλο αυτό το χαμό που γίνεται με το σούπερ μάρκετ.
0: Σούχο νεότερα.
1: Και τους καταναλωτές, θα τα πούμε
0: νεότερα,
1: αναλυτικά.
0: Με τα κόλπα στα ράφια.
1: Ναι.
0: Και απάντηση από την κυρία Τσαγκάρη, την επικεφαλής της αρχής για τον έλεγχο της αγοράς.
1: Ωραία, πάμε.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό.
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτή την ώρα στην άνοδο Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας προς Κηφισίας και στο Κηφισό από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια. Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν, οι δύο σοβαρά, όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Στο 3,8% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% τον Ιούλιο σύμφωνα με την Ελστάτ, με τις πιο ισχυρές ανατιμήσεις στον κλάδο της ενέργειας. Το πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης δεν έρχεται να λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά να δώσει ανάσα, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης. Απάτη 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου με παράνομες επιστροφές φόρων αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελέγχονται 46 πρόσωπα με δίκτυο 152 εταιριών.
8: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 33 βαθμοί Κελσίου, 29 σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα, 26 στην Αστυπάλεια.

0: της Λειψιδρίας σε 25 δήμους, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα έργα έχουν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 41 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και επεξεργασίας σπόσιμου νερού, καθώς και τη δημιουργία νέων δικτύων ύδρευσης. Όπως είναι φυσικό, η πλειοψηφία των παρεμβάσεων έχει προγραμματιστεί για τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου τα αποθέματα υδάτων δέχονται ασφυκτική πίεση τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι 7 από τα έργα θα γίνουν σε ισάριθμους δήμους, στην Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο, καθώς η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει την επάρκεια του νερού ακόμα και σε περιοχές που περιστοιχίζονται από υδροφόρους ορίζοντες.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

0: Όλο και καλύτερα, 78,9 βλέπω τώρα το φυσικό αέριο, υψηλό τριετίας, εξαιρετικά. Ξέρεις το αέριο, είναι link με το ρεύμα. Όσο ανέβαινε το αέριο. Άνοδος
1: άνω του 150% σε ένα χρόνο.
0: Μόνο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: 150%.
0: Το πετρέλαιο θέρμανση
1: είναι 70%. Καθίστε στις καρέκλες, μην, και άμα οδηγείτε, προσοχή.
0: Να ρωτήσω, δεν είναι τόσο δεν αυξάνονται οι μισθοί και οι
1: στάξεις. Βέβαια. Όσο και ο τέτοιος, όσο και το φυσικό αέριο. Επειδή ξέρεις τι, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο επιχείρημα, αχ, δεν έχουμε και κάποιον της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, να το πούμε αυτό.
0: Και αύριο
1: κρατήσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο «Τι συμβαίνει στον κόσμο». Διότι νομίζω ότι από εκεί, όχι νομίζω, είναι βέβαιο ότι από εκεί ξεκινούν όλα, διότι με το

0: μέτωπο των στενών του Ορμούζ, όχι ο ανοιχτό, να ξαναπέρνει πολεμική φωτιά. Με τις προβλέψεις για το άλλο πολεμικό μέτωπο, Ρωσίας-Ουκρανίας, ότι θα μείνει ανοιχτό και το 27. Με το ψυχρό πόλεμο Ευρώπης-Ρωσίας να είναι στο χειρότερο σημείο του μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με το άλλο μέτωπο, Χούθη, Σαουδική Αραβία, Ιεμένη, Ερυθρά Θάλασσα, το άλλο πέρασμα, καταλαβαίνεις ότι δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα χειρότερο. Άρα, ο καλύτερος για να μας τα απαντήσει όλα αυτά είναι ο κύριος Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής και καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας και καλή σεζόν.
1: Καλησπέρα, κύριε Γκάτσο. Κύριε Σταβελάκη, καλή σεζόν. Εύχομαι επιτυχίες σε εσάς και στο σταθμό σας.
0: Να είστε καλά. Δυστυχώς, ήσασταν, ανήκετε στην μικρή κατηγορία των ειδικών αναλυτών που τα έλεγαν ακριβώς, και προσέξτε πώς το λέω, με τα λογγνώσεως, ακριβώς όπως γίνονται. Είσαστε από εκείνους που λέγατε ότι μην πιστεύετε, δεν είμαστε κοντά στο τέλος, ούτε στον ένα πόλεμο, ούτε στον άλλον. Και θέλω να ξεκινήσω από τα στενά του Ορμούς και από την νυχτερινή δραματική αναζωπήρωση, κατά τη γνώμη μου. Θυμίζω ξανά τα γεγονότα. Οι Αμερικανοί χτύπησαν 5 ιρανικά πλοία, εκ των οποίων το ένα πάρα πολύ σημαντικό, πολύ κοντά στο νησί Χάρ. Κάποια στιγμή, μία-δύο, σας λέω που έπαιρνα εικόνες για να στήσω την τηλεοπτική εκπομπή, βλέπω εικόνα που νόμιζαν ότι έχουν χτυπήσει οι Αμερικανοί στο Χάργ. Και είχε σώσει από πάνω, ευτυχώς είναι πλοίο δίπλα στο Χάργ. Απάντησαν οι Ιρανοί χτυπώντας 20 πλοία, εκ των οποίων 2 πολεμικά αμερικανικά και 8 τάνκερς, και χτύπησαν και 3 χώρες, των οποίων την Ιορδανία, νομίζω είναι τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Η ερώτησή μου είναι, πού πάμε, πώς θα σταματήσει αυτό? Ο Τραμπ θέλει να πεμπλακεί, αλλά δεν μπορεί.
1: Αρχικώς με τιμάτε με το σχόλιο σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα έχετε πει δημόσια, δεν τα λέω εγώ. Είναι καταγεγραμμένα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, δυστυχώς θα πάμε σε κλιμάκωση, διότι όπως έχουμε πει, δεν υπάρχουν οι πραγματικές συνθήκες για να έχουμε μια ειρηνική διαθέτηση. Δηλαδή, ούτε οι Ιρανοί είναι πεπισμένοι ότι έχουν χάσει τον πόλεμο των αντίον, ούτε οι Αμερικανοί έχουν πιστικές απαντήσεις σε ό,τι έχει συμβεί από την 28η Φεβρουαρίου.
0: Ο Τάμψον, ο κύριο Κουκάλη, κέρδισε και δεν είναι πόλεμος, είναι μια τοπική σύγκρουση.
1: Γι' αυτό και εμείς λέμε.
0: Γελάνε λοιπόν, και λένε
1: ότι δεν υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε. Άλλο το τι λένε στην πολιτική και η πολιτική, και άλλο το τι είναι και η πραγματικότητα. Μπορεί να έχει μεγάλη απόσταση. Τώρα, το πού πάμε. Θα σας πω αυτό που μπορώ να σας πω γενικά, είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ αυτή η κατάσταση, διότι τα στενά του Ορμούς είναι κλειστά, η παγκόσμια αγορά κινείται κυρίως με τα αποθέματα, με τα στρατηγικά αποθέματα, και αυτό κάποια στιγμή μες στο φθινόπωρο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεχίσει.
0: Άρα, πώς θα λήξει? Δεν θα είναι τρόπος να λύγει, διότι ο Τραμπ λέει κέρδισα και με την πρώτη ευκαιρία ξαναχτυπάει. Οι Ιρανοί απαντούν, οι δύο πλευρές εκτοξεύουν πολεμικές απειλές, πάνε να συμφωνήσουν, αλλά μετά πετάγεται ο Νετανιάχου και λέει τέλειωσε ο πόλεμος και χαλάνε όλα. Θέλω να πω, είναι τόσο σύνθετο που δεν φαίνεται ένα πεδίο. Όχι συμφωνίας, ούτε καν πρώιμης προσέγγισης.
2: Θα ζήσουμε το ίδιο μοντέλο τύπου Ρωσίας-Ουκρανίας.
1: Δεν μπορεί η παγκόσμια οικονομία, κυρία Γκάτσου. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι μπορεί να θέλουν να το συνεχίσουν έτσι, αλλά δεν μπορεί να αντέξει η παγκόσμια οικονομία μια τέτοια κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Άρα πιστεύω ότι θα πάμε σε μια κλιμάκωση στην οποία θα εμπλακεί και το Ισραήλ, είτε λίγο πριν τις εκλογές του, είτε πριν τις εκλογές του, είτε
0: Νοέμβριο.
1: Μετά. Ναι. Θεωρώ ότι θα γίνει πριν τις εκλογές του.
0: Ναι, και μετά.
1: Αλήθεια, θα εμπλακούν και οι Αμερικανοί περαιτέρω και παραπάνω.
0: Δηλαδή, και πώς θα σταματήσει αυτό?
1: Τώρα, καταλαβαίνετε, όλοι καταλαβαίνουμε. Δεν θέλω να είμαι μάτς κακών, πάντως δεν θα είναι καλό. Καλό το φθινόπωρο και ο χειμώνας.
0: Λέτε ότι γενικά μια δραματική ανάφλεξη θα οδηγήσει σε υποχρεωτικό τέλος για να μην έρθουν τα ακόμα χειρότερα παγκοσμίως.
1: Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουμε, τεράστιο ζήτημα. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε.
0: Άρα λέτε ότι έχουμε μπροστά μας κλιμάκωση και ενδεχομένως οδυνηρό τέλος πριν από τις εκλογές της ενδιάμεσης του Νοεμβρίου. Δύσκολο τέλος.
1: Σίγουρα. Δύσκολο τέλος. Ναι, δύσκολο τέλος. Θεωρώ ότι θα πάμε εκεί, γιατί δεν υπάρχουν οι συνθήκες για να βρεθεί κάποια λύση, όπως καταλαβαίνετε. Και μάλιστα, ίσα-ίσα, βλέπετε ότι αρχίζουν και μπλέκονται ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, είναι όντως, όπως το είπατε, είναι πρώτη φορά που έχουμε τόσα πολλά χτυπήματα σε τάνκερς.
0: Μέτρησαν σε μία νύχτα 25 πλοία.
1: Ακριβώς.
0: Στην οποία τα δύο πολεμικά. Και κατέλαβαν και υποβρύχιο μη επανδρωμένο οι Ιρανοί Αμερικανικό στενά του Ορμούς. Το αμφισβητούν οι Αμερικανοί, αλλά δείχνουν την εικόνα οι Ιρανοί.
1: Δεν έχει υπάρξει, τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι, ούτε στο πόλεμο Ιράκ,
0: όχι βέβαια,
1: ούτε να έχει συμβεί αυτό ποτέ. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σταδιακά στα χαρτογράφητα νερά αυτής της κρίσης. Διότι όταν θα χτίσουν να χτυπάνε και τα πλοία, χτυπάνε και εγκαταστάσεις ενεργειακές, καταλαβαίνετε ότι πλέον δεν θα είναι εύκολο να αναχαιτήσεις και να αλλάξεις, μάλλον να κλείσεις τις τρύπες και τις ζημιές οι οποίες πρόκειται μπορεί να δημιουργηθούν. Άρα η κρίση μπορεί να είναι παρατεταμένη. Με άλλα λόγια, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν έχουμε δει το χειρότερο ακόμα. Και γενικά...
2: Το οποίο ποιο μπορεί να είναι, κύριε Φίλη, δηλαδή πόσο πια, δηλαδή, και γιατί και οι επιπτώσεις όλου αυτού, ακόμα και αύριο να τελειώσει, θα μας πάνε πολύ μετά, θα πάρει πάρα πολύ χρόνο.
1: Απλά δεν έχουμε φτάσει στον πάτο ακόμα, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Τώρα πάμε στο άλλο μέτωπο, κύριε Φίλη.
1: Θεωρώ
0: πάμε
1: ότι θα πάνε να αλλάξουν την ηγεσία του Ιράν, αυτό θα γίνει.
0: Δεν είναι αυτό. Ποια ηγεσία, τώρα ποιος κάνει κουμάντο. Ο Μοτσδάμπα Χαμενέι δεν φαίνεται. Όχι, και αν ζει είναι βαριά τραυματισμένο. Η φρουρή τη Επανάσταση κάνει κομμάτι.
1: Κάνουν οι φρουροί.
0: Ναι, οι φρουροί κάνουν κομμάτι. Θα αλλάξουν του φρουρού Επανάσταση.
1: Θα προσπαθήσουν να αλλάξουν την πραγματικότητα εκεί. Αυτό θα γίνει και με τη βοήθεια δυνάμεων εδάφου. Επαναλαμβάνω, τα έχουμε πει και με
0: τον Κάρμπερ. Α, βλέπετε τι χερσαίε επιχειρήσει.
1: Βέβαια. Με υπενθυμίσω, κύριε Σταβελάκη, τι είχαμε πει για τη Χεσμολάχ, του Σιήτε και τη Συρία. Βλέπετε σταδιακά τι γίνεται.
2: Δηλαδή, άμα πάμε σε χερσαίες επιχειρήσεις που είναι το χειρότερο σενάριο, μιλάμε και για χρόνο ακόμα περισσότερο, δηλαδή, να κρατήσει όλη αυτή η ιστορία.
1: Ναι. Δυστυχώς σας λέω, δεν είμαι σε μια φάση που είναι καλή. Δεν πάμε προς το καλύτερο, πάμε προς το χειρότερο. Αυτό μπορώ να σας πω.
0: Λοιπόν, πάμε στο άλλο, γιατί θέλω και μια Ρωσία τελετουρκά στο τέλος. Πάμε στο άλλο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Εδώ πήγαν και ήρθαν Βίτκοφ και Κούσνερ. Χθες πήρε ο Τραμπ, τηλεφωνήθηκαν ο Τραμπ με τον Πούτιν. Το Κρεμλίνο λέει ότι μέσω Σάκοφ ότι αυτό που του είπε είναι ότι εγώ δεν θα χτυπήσω, δεν σκοπεύω να χτυπήσω την Ευρώπη, αλλά ο Λαυρόφ πήρε τη σκητάλη λέγοντας ότι εμείς δεν θα χτυπήσουμε. Αλλά χτυπήστε εσείς, ο πόλεμος θα είναι σύντομος, θέλει να πει ότι θα σας κατατροπώσουμε. Μην τολμήσετε. Την ίδια ώρα είδα αναλύσεις από όλο τον κόσμο και από το Πεντάγωνο, το Αμερικανικό και από τους Ρώσους και από το Bloomberg και από το Axios ότι πάμε για πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και το 27 με απρόβλεπτη και την κατάληξη του ψυχρού πολέμου Ευρώπης-Ρωσίας. Εδώ τι θα γίνει.
1: Κοιτάξτε, έχουμε πει γενικά ότι θα αλλάζουν τα σύνορα. Αυτό που γίνεται τώρα είναι προσπαθεί ο Πούτιν να καταλάβει πλέον ολόκληρη την περιοχή του Ντονιέτσκ, δηλαδή της επαρχίας του Ντονιέτσκ, έχει μείνει ένα 10%.
0: Αυτό λέει ο Ζελένσκι. Αυτό λέει ο Ζελένσκι.
1: Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα. Σε αυτό λέει αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Δηλαδή προσπαθεί να καταλάβει τα δύο κεντρικά φρούρια, το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ, τα οποία είναι, εάν καταληφθούν, επί της ουσίας θα πέσει όλη η περιοχή.
0: Όλη η Ανατολική Ουκρανία, τέλος.
1: Την περιοχή. Απλά το ζήτημα είναι πλέον ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε, μάλλον ξανακαταλαβαίνετε, γεωγραφικώς αν το δούμε και με βάση την πραγματικότητα του εδάφους, η Ρωσία αρχικώς θα είναι πολύ μεγάλη ήττα για το ουκρανικό καθεστώς.
0: Θα έχει χάσει η Ουκρανία το 30% του εδάφους, τόσο είναι.
1: Περίπου είναι
0: μια λωρίδα που είναι το Ντονμπάς, είναι Ντονιέτσκ, Λουγκάνσκ και κατεβαίνει μέχρι κάτω. Ναι.
1: Χερσόνα και Ζαπορίζια.
0: Έτσι,
1: αλλά εκεί η Χερσόνα και η Ζαπορίζια δεν είναι ολόκληρες, πλήρως κατηλημμένες από τους Ρώσους.
0: Το επίμαχο είναι το Ντονιέτσκ, αν πάρει το υπόλοιπο 10-15% του Ντονιέτσκ.
1: Εκεί λοιπόν μπορεί όμως να κινηθεί η Ρωσία είτε προς Οδυσσό είτε προς Ζαπορίζια. Να σας πω την αλήθεια, προς την κεντρική Ουκρανία πλέον.
0: Αυτό τι συνεπάγεται με τη Ρωσία να έχει, με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας να έχει ακόμα πιο μεγάλες αυτή τη στιγμή επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου και ανοιχτό το μέτωπο των στενών του Ορμούς. Εδώ πάμε σε χαρτογράφητα νερά στην παγκόσμια οικονομία.
1: Είμαστε σε μια κατάσταση, θα σας πω πολύ, όπως το λέω και στους φοιτητές και στις ομιλίες μου, είμαστε σαν το 1938
0: με 39.
1: Έχουμε δύο μέτωπα τεράστια τα οποία δεν κλείνουν και σταδιακά αρχίζει το ένα να επικοινωνεί με το άλλο, διότι οι βασικοί γεωπολιτικοί δρότες είναι οι ίδιοι και γενικά το ζητούμενο για την παγκόσμια κοινότητα είναι το ενεργειακό. Άρα λοιπόν και τα δύο μαζί, ενοποιημένα είτε επισήμως είτε ανεπισήμως, δημιουργούν μια κατάσταση, ένα μισοφέγγαρο αν μπορούμε να το πούμε, από την Βαλτική έως πιάνει όλη την Ανατολική Ευρώπη, Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή, έως δηλαδή και τον Ινδό Ποταμό, τον οποίο είναι όλη αυτή η τεράστια περιοχή είναι σε πόλεμη κατάσταση.
0: Θεωρούμε ότι θα γίνει, διότι έρχεται και ο χειμώνας. Ο τρόπο θέρμανση, αν άνοιγε σήμερα, θα άνοιγε στου 1.900 ευρώ τόνο έναντι 1.100 που ξεκίνησε πέρσι. Ναι. Και αυτή τη στιγμή έλεγα στη Λουκία πριν, σοκαριστικό, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 100 δολάρια. Το ντίζελ στι διεθνεί αγορέ έχει 370 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή μιλάμε για τιμέ αυτοκτονία.
1: Δεν είναι διαχειρίσιμο. Αν δεν βρεθεί λύση μέχρι τα Χριστούγεννα, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα ενεργειακό και καταλαβαίνετε οικονομικό. Αυτό τουλάχιστον στην Ευρώπη.
2: Εσείς βλέπετε ότι μπορεί να υπάρξει λύση μέχρι τα Χριστούγεννα. Εντάξει, μάντης δεν είστε. Έτσι όπως ερμηνεύετε την κατάσταση,
1: ναι,
2: και έτσι όπως τη βλέπετε.
1: Μπορεί, γιατί μπορεί να πάει τόσο άσχημα που να έρθουν στα συγκαλά τους, αν μπορώ να το πω έτσι. Οι ηγεμόνες αυτή τη στιγμή, οι οποίοι ηγούνται όλων αυτών και να μπορέσουν να βρουν μια.
0: Βλέπετε εσείς κανένα? Εγώ βλέπω Τραμπ, Πουτίν και η Ευρώπη. Καληνύχτα.
1: Μα καλά, άμα εννοείται για την Ουκρανία, όχι. Εγώ εννοούσα για το Ορμός. Ναι. Η Ουκρανία θα πάει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Κοιτάξτε,
0: Ευρώπη.
1: Οι Ρώσοι.
0: Ο Σκέρτσος βίνει με το AFD να σαρώνει στην Γερμανία. Ακολουθεί η σειρά τη Λεπέν στην Γαλλία.
1: Κύριε Στραβελάκη, η Ρωσία και η κυρία Γκάζου, η Ρωσία έχει υπέρ τη ένα πολύ σημαντικό που το έχει ιστορικό. Έχει το χρόνο. Γιατί έχει το μέγεθος. Λοιπόν, αυτά μας τα έχει λύσει από τον πόλεμο. Από τον πόλεμο και στο πόλεμο και ειρήνη, αυτό το βρατό του
2: Ντοστογεύσκη.
0: Να προλάβουμε για τα ελληνικά. Εδώ λοιπόν η μεγάλη εικόνα, και θα σας δώσω και ρεπορτάζ, γιατί είναι πραγματικά, εμένα με τρόμαξε. Μετά τις τελευταίες προκλητικές πολεμικές απειλές του Ερντογάν και την για τρίτη, ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε από το Κάιρο χθες με το Σίσι δίπλα του για τρίτη φορά σε υψηλούς τόνους και με αποφασιστικότητα στον Ερντογάν. Δημιουργούν ένα πρωτοφανές κλίμα πολέμου τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, τα φιλοκυβερνητικά. Θα σας φέρω τα δύο τελευταία παραδείγματα, άκου και εσύ, Λουκία.
2: Ναι.
0: Το πρώτο είναι, εμφανίζουν ένα drone Bayraktar να πετάει στο Αιγαίο με κωδικό 1458. Και να θυμίζει το κανάλι που παίζει το ρεπορτάζ, το 1458 ο Μάμεθ ο Πορθητής κατέλαβε την Αθήνα. Mm-hmm. Άρα γυρίσαμε στην εποχή, θα έρθουμε νύχτα ξαφνικά στην Αθήνα αυτή τη φορά.
2: Ναι.
0: Ως Ελλάδα. Περιμένετε, υπάρχει
2: μια
0: και δεύτερο.
2: Νύχτα,
0: καλύτερο.
2: Όπως έλεγε ο Ερντογάν.
0: Ναι. Υπάρχει και δεύτερο. Υπάρχει ρεπορτάζ ανατριχιαστικό με τον ειδικό να εξηγεί πώς θα ξεκινήσει ο ελληνοτουρκικός πόλεμος στο Αιγαίο. Με τον Ισραηλινό δολοφόνο, λέει, που χειρίζεται την ασπίδα του Αχιλέα, σας το λέω σε εισαγωγικά, που μπορεί να λέει και με ελληνική στολή ντυμένο στη Ρόδο, να πατάει το κουμπί του εκτοξευτήρα, να ξεκινάει ο πόλεμος και η Τουρκία να απαντάει, καταλαμβάνοντας το μισό Αιγαίο από τη Μυτιλίνη ως το Καστελόριζο. Αυτό είναι ρεπορτάζ τουρκικής τηλεόρασης. Που δεν το θυμάμαι ποτέ. Θυμάσαι, Λουκία, το πράγμα ποτέ.
2: Όχι.
0: Ποτέ.
1: Ακούστε. Αρχικώς να μας εξηγήσουν οι Τούρκοι αν θα καταλάβουν πρώτα τα Ιεροσόλυμα ή την Αθήνα. Γιατί ταυτοχρόνως νομίζω ότι θα είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, δεύτερον, όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε είναι επικοινωνιακά. Δεν σημαίνει, εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι οι Τούρκοι δεν έχουν σκοπό να κάνουν αυτό το οποίο θέλουν.
0: Κλίμα
1: αυτό το οποίο λένε.
0: Και μέσα και έξω.
1: Δημιουργούν ένα κλίμα, κλίμα το οποίο σκοπεύουν, ο σκοπός είναι κατά βάση να εκφοβήσουν την Αθήνα. Θέλουν να εκφοβήσουν γιατί όντως αυτό το οποίο συμβαίνει με τους Ισραηλινούς είναι game changer. Είναι κάτι το οποίο αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού. Του παιχνίου, μάλλον να το πω έτσι, του γεωπολιτικού και δημιουργεί μια ισορροπία, ένα ισοζύγιο δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή υπέρ της Ελλάδας και του Ισραήλ. Εγώ είμαι από αυτούς οι οποίοι έχουν πει εδώ και 1,5 χρόνο ότι μέσω της ασπίδας Αχιλέα πρέπει να κάνουμε και ξεκάθαρη στρατιωτική συμμαχία με το Ισραήλ εναντίον της Τουρκίας. Όχι να της επιτεθούμε, εάν όμως αποφασίσει να επιτεθεί σε έναν από τους δύο, είτε στην Ελλάδα είτε στο Ισραήλ, να αντιλαμβάνονται οι Τούρκοι ότι δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν έναν-έναν τους αντιπάλους. Αυτό θέλουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι θέλουν να αντιμετωπίζουν έναν-έναν τους αντιπάλους τους για να τους ξεδοτερώνουν, εάν μπορούν φυσικά, έναν-έναν. Δεν μπορούμε να παίξουμε το παιχνίδι τους.
0: Γιατί αν γίνει κάτι θα πολεμήσει το πλευρό στο Ισραήλ, το γεγονός ότι μας δίνει αμυντικά συστήματα σημαίνει ότι θα πολεμήσει. Εγώ δεν νομίζω.
1: Γι' αυτό είπα, κύριε Στραβελάκη.
0: Αυτό το λένε οι Τούρκοι. Δεν υπάρχει.
1: Ναι, ακούστε. Γι' αυτό εγώ σας λέω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, η άποψή μου είναι. Όποιος θέλει την κρατάει, όπως θέλει την αφήνει, να κάνουμε στρατιωτική συμμαχία. Αυτό είναι μια οικονομική αμυντική συμφωνία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Οι Ισραηλοί προφανώς δεν θα είναι εδώ πέρα να πατήσουν κάποιο κουμπί. Πρώτον και κύριον, αυτό που λένε να πατήσουν το κουμπί θα γίνει μετά από 3 χρόνια περίπου. Έτσι, δηλαδή,
0: δεν υπάρχει ακόμα στην Αγγλία.
1: Ακριβώς.
0: Δεν κατασκευαστεί.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι προπαγανδιστικά για το εσωτερικό τους. Το βλέπουμε ότι υπάρχει κρίση με την Ελλάδα, ότι υπάρχει κρίση με το Ισραήλ. Έτσι ακριβώς λειτουργούν οι Τούρκοι και προσπαθούν να αφιονίσουν το εσωτερικό τους. Το πρόβλημα με αυτό δεν είναι ότι θα μας επιτεθούν, είναι ότι δημιουργούν μια κατάσταση η οποία στο μέλλον, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλη τριβή και μπορεί να στρώσει το χαλί για μια μελλοντική κρίση. Μια κρίση, να είστε σίγουροι, μια κρίση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, όταν οι Τούρκοι θα αντιληφθούν ότι μπορεί να βρεθούν μπροστά τους όχι μόνο τα ελληνικά F-35 ή τα ελληνικά Ραφάλ, αλλά και Ισραηλινά F-35, δεν υπάρχει ουδεμία περίπτωση να την προχωρήσουν. Και υπενθυμίζω το πολύ απλό παράδειγμα για να τελειώσουν αυτές οι τρίχες που λένε οι Τούρκοι. Όταν έγινε η επακούμβηση, είπε ο Ερντογάν, χτυπήστε. Είναι γνωστό. Είπε ο Ερντογάν στους στρατηγούς του, χτυπήστε ή ελληνικό πλοίο ή ρίξτε ελληνικό αεροσκάφος. Τι του είπαν οι στρατηγοί, είσαι τρελός. Θα πάμε σε ελληνοτουρκικό πόλεμο και αυτό το 2020. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι επειδή μας έχουν συνηθίσει, τους έχουμε συνηθίσει να είμαστε δεκτικοί σε αυτά που λένε.
0: Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει με σημείο καμπή τη συνέντευξη Γραπετρίτη 24 Αυγούστου. Αυτό τελείωσε. Πάμε τώρα σε πολύ. Πάμε σε τόνους δένδια, εγώ θα έλεγα.
1: Μα πάμε, συνολικά. Πάμε στη λογική. Πάμε στη λογική. Η λογική λέει ότι όταν κάποιο θέλει το μισό Αιγαίο να το πάρει τη Θράκη και θέλει να κάνει το νησί τη Κύπρου να το κάνει βιλαέτη του, δεν μπορεί να συζητάς.
2: Ναι, αλλά αυτό το ξέραμε καιρό, κύριε φίλη. Αυτό ο Ερντογάν δεν τα άρχισε τώρα αυτά. Είναι καιρό τώρα. Εμείς απλά τώρα σηκώσαμε τους τόνους κι εμείς.
1: Όχι, τώρα κάνουμε το λογικό. Μην το πούμε σηκώσαμε τόνους. Απαντάμε όπως πρέπει τώρα.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω. Άρα, μήπως έπρεπε να έχουμε απαντήσει όπως πρέπει και νωρίτερα. Εμένα αυτή είναι η ερώτησή μου.
1: Μαζί σας.
2: Μήπως τον αφήσαμε πολύ, του δώσαμε πολύ αέρα.
1: Ακριβώς. Δεν θα φτάσαμε εδώ αν δεν είχε υπογραφή η διακήρυξη των Αθηνών.
2: Ναι, την οποία έκανε κουρελόχαρτο στη
1: ακριβώς,
2: συνέχεια.
1: Ακριβώς. Δεν θα είχαμε φτάσει εδώ. Θα είχαμε, βέβαια. Ό,τι είχαμε.
0: Κύριε καθηγητά, σε 15 λεπτά διατρέξαμε και τα τρία καυτά μέτωπα, ναι, και τους δύο πολέμους και το δικό μας το ελληνοτουρκικό. Οι επισημάνες σας, όπως πάντα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, τροφοδοτούν και τη σκέψη μας για το πού βρισκόμαστε, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που έχουμε μπροστά μας και ποιες οι ελπίδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Με τιμάτε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσείς το ίδιο με την παρουσία σας. Γιώργος Φίλης, καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Λουκία, πάμε διαφημίσεις.
2: Βεβαίως. Και μετά, επανερχόμαστε, για το έχουμε ρεύμα, το ρεύμα αέριο, όλα ό,τι σας αφορά.
0: Το πετρέλαιο,
2: τι θα πληρώνετε, πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό, βέβαια.
3: Real FM. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Θεία, πού ήσουν?
10: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
9: Μάλιστα.
10: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
9: Α, ωραία.
10: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
9: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
10: Θα σου πω σε 6 μήνες.
11: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει
4: την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Καλά, έγινε χαμό στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
12: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
13: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
14: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
21: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου στο ύψος της οδού Πεντέλης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση σε Βασιλής της Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, καθώς και στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώς έως Αχαρνών. 4 γυναίκες τραυματίστηκαν, οι 2 σοβαρά, όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Το πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης δεν έρχεται να λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά να δώσει ανάσα, τόνισε στο σταθμό μας ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει, όπως είπε, ότι κάθε σπιθαμή δημοσιονομικού χώρου γυρνά πίσω στους πολίτες. Υπάρχουν προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες με καθυστέρηση υιοθετούνται από τον Πρωθυπουργό ή αντιγράφονται από άλλα κόμματα, είπε στον Real FM η Μιλένα Αποστολάκη. Η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου επισήμανε στο σταθμό μας ότι στην αυριανή συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματος με πλήρως κοστολογημένες προτάσεις για τα οικονομικά ζητήματα. Στο 3,8% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, με τις πιο ισχυρές ανατιμήσεις να καταγράφονται στον κλάδο της ενέργειας. Το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι έσπασε η τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Απάτη 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου με παράνομες επιστροφές φόρων, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελέγχονται 46 πρόσωπα με δίκτυο 152 εταιριών. Περισσότερα στο enikos.gr. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν τα αεροδρόμια της Βρετανίας μετά από πολύ ορειβλάβη στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Χιλιάδες είναι οι ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Το Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων θα δώσει τους επόμενους εντός έδρας αγώνες στο Ολυμπιακό, στις εγχώριες διοργανώσεις και στην Ευρωλίγκα, όπως ανακοίνωσε η Πειραϊκή ΚΑΕ. Θα αγωνίζεται εκεί όσο καιρό θα βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα ανακαίνησης στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather.
27: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις από το απόγευμα στα υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και ξέρεις, επειδή εγώ είμαι του πιεστηρίου, δηλαδή ανά ένα λεπτό βλέπω ποιες είναι οι εξελίξεις. Δεν έχουμε καλές εξελίξεις στα τουρκικά. Θες να σου πω?
1: Βέσαι φυσικά, τι έγινε πάλι? Έχουμε και νέα τέτοιο. Τελευταία επί του πιεστηρίου.
0: Σου έλεγα πριν ότι είναι η επέτειος του 22 της μικρασιατικής καταστροφής και της νίκης των Τούρκων στη Σμύρνη. Ερντογάν λοιπόν, χρόνια πολλά για την 104η επέτειο, 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή. Είμαστε ο εχθρός. Ναι. Μνημονεύουμε ευγνωμοσύνη όλους τους ήρωές μας, με πρώτο το Μουσταφά Κεμάλ, άρα και εχθρός εμείς και Κεμάλ, που οδήγησαν τον εθνικό αγώνα σε μεγάλη νίκη. Στέλνω χαιρετισμούς στους πολίτες Σμύρνης. Αυτό είναι το ήπιο. Πάμε τώρα τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για τη σημερινή επέτειο. Σήμερα 9 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης. Δεν ξεχνάμε την ημέρα που σηματοδοτεί καθοριστικό ορόσημο μπλα μπλα μπλα στις προσχεδιασμένες και συστηματικές σφαγές που διέπραξε ο ελληνικός στρατός το 22 εναντίον του άμαχου πληθυσμού, τις πρακτικές καμένης γης και τις καταστροφές που προκάλεσε ο ελληνικός στρατός κατά την προσπάθειά του να καταλάβει τη Δυτική Ανατολία από το 19 ως το 22.
1: Αχ, επειδή δεν μπορώ άλλο με τα παραλυρήματα των Τούρκων, μπαχτσελή, πραγματικά.
0: Μπαχτσελή, ιστορική απάντηση, χαστούκι. Ναι. Θες να πω κι άλλα? Όχι.
1: Όχι, γιατί ναι. Το έχουμε ζήσει το έργο, το ζούμε.
0: Δεν πάει καλά.
1: Δεν πάει καλά. Εντάξει, πολύ παραλήρημα όμως έχει πέσει.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν είναι.
1: Κάπου...
0: Δεν είναι αχαμπέρ και είναι Τούρκ, είναι ο Ερντογάν, το Υπουργείο Εξωτερικών και ο Μπαχτσελή.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε ότι όπως είπαμε και με τον κύριο Φίλη.
0: Εδώ είναι μια πολεμοχαρή ανακοίνωση.
1: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Φίλη ότι έπρεπε εδώ και καιρό να είχαμε ανεβάσει τους τόνους και να έχουμε απαντήσει. Να μην έχει φτάσει εδώ το έργο, γιατί όσο τους δίνει αέρα, τόσο παίρνουν περισσότερο.
0: Βέβαια, αυτό είναι γενικά στη ζωή. Είναι. Χάσαμε τίποτα τόσο καιρό.
1: Και
0: εγώ,
1: επιμένω. Θα μπορούσαμε να χάσουμε, να είχαμε χάσει,
0: Όχι. Εγώ επιμένω ότι δώσαμε έδαφος στον Ερντογάν να γίνει το καλό παιδί της περιοχής.
1: Χάσαμε και όσο δίνεις αέρα σε κάποιον, τόσο παίρνει. Ειδικά αν αυτός ο κάποιος θέλει να τον πάρει τον αέρα. Έτσι. Αυτό δεν αφορά και τη ζωή γενικότερα.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 4. ZLFM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε μια μέρα με πολλές σημαντικές εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα. Με την Κατερίνα Βουτσά απέναντί μας. Δήμητρα Πανανού στο συντονισμό και τη Βάσια Κούτρα να υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα στο Λουκία 211.
1: Στο 211-200-8200 και φυσικά τα email σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Περιμένουμε εδώ να μας πείτε. Πώς είστε πρώτα απ' όλα με όλα αυτά που ακούσατε, γιατί σας κάναμε λίγο την καρδιά περιβόλη με τις τιμές και τις αυξήσεις και θα σας την κάνουμε και λίγο παραπάνω, γιατί θα ασχοληθούμε και με την ενέργεια και με τα καύσιμα που μας καίνε όλους και καίνε την τσέπη όλων.
0: Άρα, καλωσορίζουμε τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ενεργειακό επιθεωρητή. Καλησπέρα σας κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Καλησπέρα.
0: Και σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Νίκο Παπαγίου, τον πρόεδρο των Πρατηριούχων, Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Πρατηριούχων της Αττικής. Σε μια μέρα που δεν είναι καλά τα νέα και έξω το Δουλίδι, είδαμε το πετρέλαιο να περνά για πρώτη φορά μετά πάρα πολύ καιρό τα 100 δολάρια το βαρέλι.
2: Και κοντά στα 80 το φυσικό αέριο.
0: Ακριβώς, το λέγαμε πριν, σε υψηλό τριετίας. Το ρεύμα επίσης πολύ ψηλά, γιατί όλα αυτά πάνε μαζί. Και έβλεπα και τα αστεία να έχει ο κ. Παπαγεωργίου. Καλησπέρα κύριε Παπαγεωργίου.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και στους δύο.
0: Τα στοιχεία δεν είναι μόνο το πετρέλαιο που πέρασε τα 100, είναι το ντίζελ που βλέπω, κύριε Παγιαγιού, στις διεθνείς αγορές 300. Εσείς το λέγατε πρώτος. Μην περιμένετε να πέσει το ντίζελ όταν πέφτει διεθνώς το πετρέλαιο, γιατί λείπει και έχει απογειωθεί η τιμή του. Έβλεπα λοιπόν σήμερα ντίζελ 370 δολάρια και jet fuel, δηλαδή κυροζίνη, 180 και αέριο 78. Από τον κύριο Παγιοργίου θέλω να ξεκινήσω, επειδή βλέπω ότι η αμόλυβδη σχεδόν έχει ξεπεράσει, έχει φτάσει στα 2,10. Το πετρέλαιο προς τα εκεί πάει. Με επιδότηση το καθένα και στα δηληστήρια και στην αντλία του πετρέλαιο 10 λεπτά και από τα δηληστήρια 10 συν 5. Άρα το ένα 15, το άλλο 10. Πού πάμε, κύριε Παγιοργίου, ποιες είναι οι τάσεις αγοράς, πάμε παραπάνω κι άλλο?
2: Καταρχήν, κύριε Στραβελάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω που επιβεβαιώνετε ότι το είχαμε πει στην εκπομπή σας.
0: Πρώτο
2: ένα πολύ δύσκολο χειμώνα.
0: Κανείς δεν το είχε πει
2: το τότε. Φωνάζω με αγωνία.
0: Λέει, μην περιμένετε να πέσει. Τέλος, το ραδιόφωνο, στο Real FM το είχε πει. Μην περιμένετε να πέσει όταν πέφτει έξω. Η αντλία θα μείνει εκεί και θα ανέβει, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τον ντίζελ.
1: Και βλέπουμε ότι.
0: Γραμματικά επιβεβαιώθηκε ο κ. Παγιοργίου.
1: Δυστυχώς επιβεβαιωνόσαστε.
2: Δυστυχώς. Και εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ και όλοι οι επαγγελματίες του κλάδου στεναχωριούνται, βλέποντας την τιμή να ανεβαίνει, να σκαρφαλώνει συνέχεια όλο και πιο πάνω. Δυστυχώς αυτό θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν δύο σημαντικά γεγονότα. Το ένα είναι ότι υπάρχει μεγάλο χτύπημα στις δηληστηριακές εγκαταστάσεις και σε ενεργειακές αποθήκες. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μειώνονται οι ποσότητες σύνεχως οι οποίες διατίθενται στη διεθνή αγορά. Και το δεύτερο είναι ότι ανεβαίνει το πετρέλαιο τύπου Brent. Το είδαμε πια να πιάνει τα $100. Mm-hmm. Και ανεβαίνει και το φυσικό αέριο. Mm-hmm. Που δυστυχώς όλα είναι συνδεδεμένα άμεσα.
1: Ναι, και περνώντας... θα συμπαρασύρουν και τις τιμές των καυσίμων. Φυσικά οι τιμές έχουν αρχίσει.
0: Ρεύματος, ναι.
2: Περνώντας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θέλοντας καθαρότερα καύσιμα για το περιβάλλον, δυστυχώς έχουμε απομονώσει όλες εκείνες τις εναλλακτικές που είχαμε για να παράγεται πιο φτηνό προϊόν, το οποίο θα διατίθεται στην αγορά. Αυτό λοιπόν συμπαρασύρει το ηλεκτρικό ρεύμα, την ξυλία,
1: όλα τα πάντα,
2: τα υγρά καύσιμα.
0: Άρα, πού πάμε, πείτε μας τιμές. Βλέπω ότι είμαστε και πάνω από τα 2,10 στην αμόλυβδη και το πετρέλαιο προς τα εκεί πάει. Η τάση ποια είναι από τα δηληστήρια, ανέβουν κι άλλο?
2: Δυστυχώς κάθε μέρα ανεβαίνουν κι άλλο. Ναι. Και τα διεθνή γεγονότα δεν συνάδουν στο να κρατηθούν οι τιμές.
0: Πού θα φτάσουν, πού βλέπετε, προετοιμάστε μας, πού βλέπετε να φτάνουν αμόλυβδη και ντίζελ κίνηση?
2: Ανεβαίνουν οι τιμές. Κοιτάξτε, το αμέσως επόμενο διάστημα και εφόσον επαληθευτούν τα χειρότερα σενάρια, θα δούμε τις τιμές να ξεπερνάνε τα 2 ευρώ και 10 λεπτά τόσο για τις βενζίνες όσο και για το πετρέλαιο.
1: Να φτάνουν πού όμως, 2-10, δηλαδή
0: 2-20.
2: Η επόμενη 2-20. Εβδομάδα θα είναι 4 με 5 λεπτά πιο ακριβά και τα 2 καύσιμα.
0: 2-15 δηλαδή.
2: 2-15 μάλιστα. Παρόλο το ότι έχουμε την επιδότηση στο πετρέλαιο κατά 10 λεπτά, στη βενζίνη κατά 10 λεπτά και στο πετρέλαιο κατά 15.
0: Αυτό το 3,70 που είδα, $370 το ντίζελ, είναι αξιοπραγματικό. Πώς το εξηγείτε και τι μπορεί να σημαίνει για την εγχώρια τιμή του ντίζελ κίνησης? Που είναι και το βαρόμετρο για το κόστος παραγωγής, το κόστος της αγοράς.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς το πετρέλαιο κίνησης θα το βλέπουμε να πλησιάζει τα 2 ευρώ προς τα κάτω και θα λέμε δόξα τω Θεώ είναι φθηνό, πάμε να φουλάρουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και συμπαρασύρει και το πετρέλαιο θέρμανσης, διότι τα πετρέλαια έχουν κοινή αναφορά στα διεθνή χρηματιστήρια. Και θα δούμε και το πετρέλαιο θέρμανσης με την έναρξη περίοδου σε 15 μέρες, παρόλο που επιδοτείται το ειδικό φόρος κατανάλωσης, να είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σχεδόν σε επίπεδα τα οποία δεν θα μπορεί να αγγίξει κανένα.
0: Βλέπω 1.900 ευρώ ο τόνος. Ισχύει, κύριε Παπαγεωργίου?
2: Ισχύει. Δυστυχώς ισχύει.
0: Πέρσι ξεκίνησε με 1.100, δεν ξεκίνησε?
2: Πολύ σωστά. Τα τελευταία χρόνια, με μία χρονιά μόνο θυμάμαι, που είχε επιδοτηθεί κατά 35 λεπτά.
0: Αυτό είναι 70% αύξηση για τα νοικοκυριά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αδιανόητο.
2: Και για τις επιχειρήσεις εστίασης και για τις επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και για τα καταλήματα, για όλο τον κόσμο.
0: Πάμε και στον κύριο Χριστοδουλίδη.
1: Γιατί κύριε Χριστοδουλίδη, σήμερα είχαμε και είδαμε, δηλαδή διαβάζαμε πριν αέριο, με τον Νίκο, τις αυξήσεις και τρελαθήκαμε. Φυσικό αέριο 40%. Ας μείνουμε στο φυσικό αέριο πρώτα απ' όλα και το ρεύμα, ναι. Και να μας πείτε και αν με αυτά τα όσα ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο, αν θα δουν οι καταναλωτές κάποια μείωση στα τιμολόγια.
0: Με τίτλο 6 βήματα για να φτάσουμε 30% φθηνότερα την επόμενη τριετία στο ρεύμα.
3: Λοιπόν, καταρχήν, κύριε Σταυρολάκη, αν μου επιτρέπετε να πούμε ποια είναι η παρούσα κατάσταση, η σημερινή κατάσταση, αναφορικά και με το ρεύμα και με το φυσικό αέριο. Mm-hmm. Το φυσικό αέριο, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι μία ανάσα πριν τα 80 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Οι τάσεις είναι να ξεπεράσουν τα 100 και μάλιστα σύντομα. Παρόλο που έχουν πει και διάφοροι διεθνείς οίκοι ότι θα ξεπεράσει τα 100 το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο, εγώ νομίζω ότι θα ξεπεράσει νωρίτερα. Οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι.
0: Για το αέριο λέτε?
3: Ναι. Βεβαίως. Είναι μισογεμάτες οι δεξαμενές αποθήκευσης του φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους, πάντα συζητάμε. Έχουμε δύο ανοιχτά μέτωπα και της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, που δυστυχώς δεν βλέπω φως στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε μια κλιμάκωση στην ένταση. Όλα αυτά δημιουργούν δυστυχώς αρνητικές επιπτώσεις και επιδράσεις στις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου. Το ρεύμα, επειδή συναρτάται, όπως ξέρετε, ειδικά στη χώρα μας και στη νότια-νοτιοανατολική Ευρώπη, από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, αν δείτε τις πρώτες 9 μέρες του Σεπτεμβρίου, έχει εκτοξευτεί πάνω από 25% η χοντρική αγορά του ρεύματος. Από τα 133 που έκλεισε τον Αύγουστο, τώρα αυτή τη στιγμή κινείται κοντά στα 160. Αυτό σημαίνει ότι αν συνεχιστεί αυτό το ράλι, που θα συνεχιστεί, δυστυχώς το λέμε πάρα πολύ λύπη, τις επόμενες μέρες, ξέρετε, η μέρα μικραίνει, η συμμετοχή των φωτοβολταϊκών γίνεται μικρότερη στο ενεργειακό, ενώ ηλεκτροπαραγωγικό μείγμα, άρα θα μπαίνουν σε λειτουργία περισσότερο οι θερμικές μονάδες, που καίνε το ακριβό φυσικό αέριο. Δεν έχουμε δυστυχώς αποθηκευτικά συστήματα, παρόλο που ήταν στη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο κ. Παπασταύρου χθες σχετικά με την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους. Αυτό όμως δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Θα περάσουμε τουλάχιστον 2-3 χρόνια για να φτάσουμε σε ένα, προσέξτε, θα έλεγα σημαντικό επίπεδο αποθήκευσης της περίσσιας της πράσινης ενέργειας, ώστε το βράδυ να μην βάζουμε σε λειτουργία το φυσικό αέριο, αλλά να παίρνουμε ρεύμα από το αποθηκευμένο πράσινο το οποίο θα έχουμε κάνει με τις αποθήκες. Η τάση είναι πάντως και στο ρεύμα να έχουμε μία αύξηση. Δεν ξέρω αν θα είναι 25%, αν θα είναι 20%, αν θα είναι 15%. Σίγουρα δεν θα έχουμε αποκλιμάκωση. Βέβαια, εγώ να πω ένα χρηστικό, μια χρηστική είδηση εδώ για τους φίλους
1: ακροατές. Αυτό θέλουμε.
3: Ναι, καλές οι αναλύσεις, αλλά πάμε εδώ στο επί του πιεστηρίου. Ναι. Το επί του πιεστηρίου είναι όσοι είναι σε οποιοδήποτε τύπο τιμολογίου, σε οποιοδήποτε χρώμα, σε οποιοδήποτε πάροχο, θα μου επιτρέψετε, δεν κάνω διαφήμιση. Το έχει πει ήδη ο Πρωθυπουργός, άρα εγώ δεν κάνω διαφήμιση. Στη ΔΕΗ,
0: μπλε
3: 11,5.
0: Για ένα χρόνο. 11, το κλειδώνει
3: για ένα
0: τώρα,
3: χρόνο,
0: μας πέφτει.
3: Το κλειδώνει τώρα, γιατί 1 Οκτωβρίου.
0: Και
3: κύριε
0: γενικά,
3: Τροπελάκη,
0: για να μην πούμε όπου βρουν
1: δηλαδή,
0: φτηνό μπλε, το κλειδώνουν.
1: Ήταν, καλό θα ήταν δηλαδή να μεταφερθούν και από πάροχο.
3: Σας είπα.
0: Ναι.
3: Μεταφέρονται από πάροχο και μεταφέρονται και από. Εκτός αν έχουν ήδη μπλε τιμολόγιο αυτή τη στιγμή και είναι στην αρχή της σύμβασης, που σημαίνει θα πληρώσουν πέναλτι. Εκεί πρέπει να το ξανασκεφτούν. Διότι
0: αν σπάσει συμβόλαιο, αν εγώ έχω μπλε με 14, ας πούμε, και θέλω να πάω στο να. Πει μου ονόματα τώρα.
3: Θα πληρώσετε πέναλτι.
0: Πόσο είναι το πέναλτι αυτό?
3: Είναι όλα τα πάγια μέχρι να λήξει η σύμβασή σας.
0: Το οποίο αν είναι 6 μήνες, πόσο είναι?
3: 6 επί 15.
0: Oh, 90,
1: άρα 90, μπορεί 90, να μην σε συμφέρει, ναι, να είναι μία ή άλλη κατά κάποιο τρόπο.
3: Ναι, αυτή που είναι σε μπλε ήδη, αυτό. Αν είσαι όμως στο τέλος του μπλε, προσέξτε, δηλαδή έχεις φάει τους 11 μήνες, δεν πειράζει, θα δώσεις 15 ευρώ.
1: Ναι,
3: γιατί από,
1: ναι. Αλλά
3: γιατί
1: αν είσαι στην αρχή όμως.
3: Όχι, όχι, δεν μπορείς να το κάνεις. Από 1 Οκτωβρίου όμως, εγώ πιστεύω ότι δεν θα έχει η ΔΕΗ αυτή την τιμή. Την έκανε δώρο ο κύριος Στάσης στη ΔΕΗ, στον κύριο Πρωθυπουργό, εν όψη ΔΕΘ. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν μπορεί να συγκρατήσει όλη αυτή την ανωδική πορεία σε ένα σταθερό κληρωμένο.
0: Ωραία, για να μην είστε, συνολικά η συμβουλή είναι από ό,τι καταλαβαίνω. Βρείτε ένα φτηνό μπλε και κλειδώστε το για όσο παραπάνω μπορείτε.
3: Αυτό είναι το πιο φτηνό. Δεν υπάρχει πιο φτηνό. Αυτό είναι το πιο φτηνό. Δηλαδή, αν υπήρχε κάτι άλλο, θα σας έλεγα ψάξτε το.
1: Δηλαδή, αν είσαι σε μπλε κάποια άλλη εταιρεία, γιατί μπορεί να μας ακούνε τώρα τηλεθεατές, μπορεί να είναι σε μπλε κάποια άλλη εταιρεία.
3: Ναι, απλά αυτοί θα πρέπει να δουν αν τελειώνει το μπλε του σύντομα. Αν δεν τελειώνει και είναι στην αρχή, παραμένουν εκεί διότι δεν θα κάνουν απόσταση.
0: Κλείνουμε και σηκώνουμε το τηλέφωνο, κύριε Στοδουλή, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Ναι, εγώ να σας πω κάτι. Εγώ μου μένουν άλλοι 3 μήνες για να κλείσει το μπλε μου. Εγώ θα φύγω και θα κάνω άλλο.
0: Περιμένετε,
3: συμβόλαιο...
0: πριν για να μην κάνουμε, κάνουμε διαφήμιση. Το είπατε, ας μην πούμε ξανά την εταιρεία. Ένα είναι αυτό. Πριν πάμε στους αυτό που σας ρώτησε η Λουκία που δεν απαντήσετε, δηλαδή ποια είναι τα βήματα που περιέγραψε ο κύριος Παπαστάβου χθες. Περιμένετε. Πριν τα πάμε, περιμένετε. Πριν τα πάμε εκεί σε αυτό που ρώτησε η Λουκία, δηλαδή τι άλλο θα γίνει για να φτηνίνει το κόστος της ενέργειας για το νοικοκυριό και τις επιχειρήσεις, θέλω να ξαναπάμε στον κύριο Παπαγεωργίου και να σας ρωτήσω, κύριε Παπαγεωργίου, με το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι στα 1900 όταν ανοίξουν οι αγορές, μέσα Οκτωβρίου, με το ντίζελ να πηγαίνει και τη βενζίνη στα 2,15, ποιες είναι οι προοπτικές της αγοράς, έχει η αγορά οροφή αντοχής? Έχει όρια, διότι ξέρετε, δεν μπορεί κανείς όσο και να πάει το πετρέλαιο, η βενζίνη, το θέρμανσης να βάζει. Υπάρχει ένα οικογένειο που λέει δεν μπορώ παραπάνω. Περιορίζω τις μετακινήσεις. Σταματάω, πέφτει η κατανάλωση. Πάμε σε άλλο σημείο από εδώ και πέρα.
4: Ήδη ο κόσμος έχει συνετιστεί όσον αφορά τις μετακινήσεις του και χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο για τις απαραίτητες.
0: Βλέπετε ήδη περιορισμό κυκλοφορίας.
4: Υπάρχει μια
0: δηλαδή
4: καταναλωτική συνείδηση η οποία έχει επιβληθεί από τα μέσα του πολέμου της Ουκρανίας. Μην ξεχνάμε ότι από το 2022 ξεκινήσε ένας πόλεμος, ο οποίος έχει άμεση επίπτωση στα ενεργειακά προϊόντα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν έχει κάνει τους Έλληνες καταναλωτές αρκετά πιο συνετούς στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την οδηγική τους συμπεριφορά, αλλά και τα δρομολόγια τα οποία εκτελούν καθημερινά. Σας το λέω διότι υπάρχουν εκείνες οι μελέτες οι οποίες δείχνουν συνεδιαρκώς μειωμένες ποσότητες να διατίθενται από τα πρατήρια καυσίμων, σε μικρά ποσοστά, αν θέλετε, αλλά είναι σημαδιακές. Από εκεί και πέρα, το επόμενο διάστημα.
0: Άρα έχουμε ήδη περιορισμό της κατανάλωσης.
4: Ακριβώς.
0: Δύο.
4: Το επόμενο διάστημα. Αναμένουμε περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης. Δυστυχώς πολλά πρατήρια υγρών καυσίμων και εμπόροι καυσίμων, οι οποίοι περιμένουν τη χειμερινή περίοδο για να εργαστούν, Δυστυχώς έχουν ξεκινήσει και πολλούν τα βιριάγια τους. Κλείνουν δηλαδή τις επιχειρήσεις γιατί βλέπουν ότι δεν υπάρχει βιωσιμότητα.
0: Ναι. Πουλάνε τα βιτία.
4: Αρκετά πρατήρια της επαρχίας ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασία για να βάλουν λουκέτο. Διότι δεν
1: τι θα κάνετε κύριε Παπαγεωργίου, τι θα κάνετε, θέλω να πω, γιατί θα προγραμματίζετε κάποια συνάντηση με αρμόδιους υπουργούς, μας περιγράφετε μια πάρα πολύ ζωφερή πραγματικότητα
0: και εμείς, Λουκέ,
1: για όλους και για εμάς και για εσάς όμως.
4: Και για τους καταναλωτές, έχετε
1: ναι,
4: δίκιο.
1: Αυτό θέλω να πω.
4: Ναι, βεβαίως. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τα συναρμόδια Υπουργεία και με το Υπουργείο Οικονομικών, όπου είμαστε σε συναντήσεις με τον Υφυπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο, θέλοντας να δοθεί λύση. Πιέζουμε και εμείς από μεριάς μας, διότι είμαστε οι πρώτοι που πληττόμαστε από όλη αυτή τη διαδικασία. Αντίστοιχα και με το Υπουργείο Μεταφορών, αλλά και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και αυτόν τα χέρια θεωρώ ότι είναι δεμένα, δηλαδή. Αυτά που μπορούσαν να δώσουν, το είδαμε και στη Θεσσαλονίκη, τα έχουν δώσει. Ναι. Δεν υπήρξε κακή εξαγγελία από
0: το. Ως ένα σημείο αυτό, τι να κάνουν, να καλύπτουν 30, 40, 50, 60 λεπτά το λίτρο δεν. Μακάρι να μπορούσαν και 70, αλλά αυτό όσο κυνηγάμε πάλι είναι το ίδιο. Αυξάνουμε το αυτό, αυξάνεται το κόστος. Δεν είναι ένα. Το θέμα είναι, για να ξαπάσω στο Δουλίδη, σκέφτομαι, Λουκί, αρχίζει ο χειμώνας. Ναι. Ποια είναι η εναλλακτική λύση? Δεν αρχίζει, αλλά εκεί φτάνουμε. Αν είναι τόσο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι απλησίαστο. Τι θα μας συμφέρει με ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης, ακριβό αέριο και ακριβό ρεύμα? Πώς θα ζεσταθούμε φέτος το χειμώνα, κύριε Χριστοδουλίδη?
3: Πώς θα θερμανθούμε το χειμώνα,
0: ναι, ναι.
3: Μαγκάλι.
0: Γιατί δεν λέτε αυτό. Μαγκάλι, ε.
1: Μαγκάλι, ε.
0: Oh.
1: Ναι. Γιατί αν το 1.900 ευρώ τόνος το πετρέλαιο θέρμανσης, μαγκάλι.
3: Νομίζω ότι από τη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο κύριος Παπασταύρου προχθές, πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη ότι πρέπει να επιδοτηθεί και το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο κίνησης. Σκεφτείτε ότι αν φτάσουμε 1.90, μπορεί να ξεπεράσει και το 1.90 το ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης από 1.10 που ήταν πέρσι. Μιλάμε ότι τα 800 ευρώ τα 1.000 λίτρα είναι ένα ποσό το οποίο καταλαβαίνετε θα γονατίσει πάρα πολλά νοικοκυριά. Άρα, επιδότηση στο φυσικό αέριο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις όπως φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, καθαριστήρια, εστιατόρια κλπ. Οι οποίοι δεν αντέχουν το υψηλό ενεργειακό κόστος που αφορά το φυσικό αέριο. Γιατί αυτές οι επιχειρήσεις δεν είναι μόνο ρεύμα, και είναι και φυσικό αέριο. Σε αυτούς δεν έχει υπάρξει καμία πρόβλεψη, καμία πρόνοια. Νομίζω ότι και αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν στενάξει όλο αυτό το διάστημα και όχι μόνο φέτος αλλά και πέρσι, δεν έχει ασχοληθεί κανένας. Αν πιάσουμε τη βιομηχανία, ας το αφήσουμε καλύτερα για μια άλλη εκπομπή.
0: Άρα λέτε επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κύριε Παγιοργίου, αυτά τα 10 λεπτά στο ντίζελ κίνησης δεν σημαίνει ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, σωστά? Είναι αποκλειστικά για το ντίζελ κίνησης.
4: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Η συζήτηση θα ανοίξει μετά τις 18.
0: Άρα μιλάμε για άλλη συζήτηση τώρα.
4: Ακριβώς, θα ανοίξει μετά τις 10 Οκτωβρίου, που σημαίνει ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να διαθέσει και άλλα χρήματα, και σε αυτή την περίπτωση είναι αρκετά περισσότερα. Δηλαδή θα πρέπει να επιδοτηθεί ο ασθενής οικονομικά μέσω του καταναλωτή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αντίστοιχα θα πρέπει να επιδοτηθεί και η ίδια η τιμή για να μπορεί να είναι συμβατή με την ελληνική πραγματικότητα. Αυτό είναι η αλήθεια. Άρα πάμε σε μια μεγάλη επιδότηση, η οποία θα υπερβαίνει συνολικά ίσως και τα 50 λεπτά το λίτρο.
0: 50 λεπτά το λίτρο. Τι θέρμαση... λέτε τώρα, δείχνετε βόμβες τώρα.
3: Λοιπόν, βέβαια, ξέρετε ποια, αν μου επιτρέπετε, κυρία Στραβαλάκη, η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι εγώ θα επιδοτήσω πλάς 100 ευρώ το επίδομα θέρμανσης. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αστείο. Το να μου δώσει εμένα για 5 μήνες πλάς ένα 100 ευρώ, δεν φαντάζομαι να μείνει σε αυτό, ότι σας αύξησα κατά 100 ευρώ το επίδομα θέρμανσης και οπότε μην μου ζητάτε άλλα. Φαντάζομαι.
0: Μάλιστα.
4: Ναι, γι' αυτό επισημαίνω.
0: Βγαίνουν ειδήσεις βροχή, Λουκία, από
1: ναι,
0: τους δύο.
1: Ναι, μία μετά την άλλη.
0: Ναι. Ελάτε, συνεχίστε.
4: Να πάμε σε διπλή επιδότηση. Τόσο για τον ασθενή οικονομικά μέσο καταναλωτή, όσο και στην οριζόντια στην τιμή του δηληστηρίου.
0: Άρα και στα δηληστήρια επιδότηση του θέρμανσης και στην αντλία.
4: Έτσι.
0: Και λέτε σύνολο 50 λεπτά το λίτρο. Πάρα πολλά χρήματα.
4: Εκεί πρέπει να είναι για να είναι προσιτό ως προϊόν θέρμανση για τον καταναλωτή. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Αν υπήρχε εναλλακτική, θα λέγαμε ότι υπάρχει εναλλακτική. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική.
3: Ξέρετε, κύριε Παπαγεωργίου, γιατί θα σας έλεγα υπήρχε εναλλακτική να πάμε σε air condition ή σε αντλίες θερμότητα. Δυστυχώς θα είναι πολύ υψηλή και η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Οπότε μπρος γκρεμός και πίσω ρεύμα, διότι το ρεύμα στα ύψη, το φυσικό αέριο στα ύψη, το πετρέλαιο θέρμα στα ύψη, δεν ξέρω τι να επιλέξω.
5: Έτσι, έτσι, πολύ σωστά.
0: Επομένως, εσείς που πάντα είχατε βεντάλια επιλογών, κύριε Χριστοδουλίδη, για τη θέρμανση.
3: Ναι, σήμερα
0: τώρα λέτε μαγκάλι
1: τελείω. Δεν έχετε δηλαδή.
0: Μαγκάλι ή
3: προετοίμαστο.
0: Ή ανοίγουμε το θησαυροφυλάκι.
1: Μάλλον σα τελείωσαν οι επιλογές.
3: Ναι, δεν είναι. Πραγματικά με πιάνετε αδιάβαστο.
0: Ωραία. Αυτά που είπε.
4: Δεν είναι θέμα, κύριε Χριστοδουλίδη. Είναι θέμα όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Είναι θέμα επιβίωση. Τι λέτε τώρα.
4: Μου λέγαν προχτέ Έλληνες οι οποίοι ταξίδευσαν στο εξωτερικό, στη Ολλανδία, η τιμή τη βενζίνη στα μόλυβδη είναι κοντά στο 2,60.
1: Ναι, αλλά τι μισθούς έχει η Ολλανδία, κύριε Παπαγεωργίου.
4: Εντάξει, σαφώς και δεν έχουν καμία σχέση με τους δικούς μας.
1: Οι Ολλανδοί δεν παίρνουν τα ίδια λεφτά με εμάς.
4: Όχι,
3: έχω κάνει μία μελέτη, αν μου επιτρέπετε, κύριε Παπαγεωργίου, αν έχω μισό λεπτό.
1: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, επειδή άκουσα και τον κύριο Πρωθυπουργό που είπε ότι η τιμή στο ρεύμα είναι 18 λεπτά κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, αυτό είναι η απόλυτη τιμή. Αν σταθμίσεις αυτή την απόλυτη τιμή της κιλοβατόρας που είναι 18 λεπτά κάτω από τον μέσο όρο με τον μισθό, τον μέσο μισθό του Έλληνα καταναλωτή, είμαστε η τρίτη χειρότερη χώρα, είναι λίγο χειρότερη η Ρουμάνη και η Τσέχη. Λοιπόν, άρα λοιπόν τα απόλυτα νούμερα εμένα δεν μου λένε τίποτα αν δεν τα σταθεί στην αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Οι Ολλανδοί που είπατε προηγουμένως, γι' αυτό σας λέω, είναι από πλευράς κόστους ρεύματος σταθμισμένο στο μισθό, προσέξτε, στην 11η θέση. Εμείς είμαστε στην τρίτη χειρότερη, αυτή είναι στην 11η. Άρα θέλω να πω ότι δεν λέει τίποτα η τιμή του λίτρου της βενζίνης, η τιμή της κιλοβατόρας, αν δεν σταθμίσουμε στους μισθούς που είναι διπλάσιοι και τριπλάσιοι σε πολλές χώρες βόρειας και κεντρικής Ευρώπης.
0: Κλείνοντας, κύριε Χριστοδουλίδη, 2-3 tips έχουμε 2 λεπτά από αυτά που είπε χθες ο κύριος Παπασταύρου και ο κύριος Γιάφος στη συνέντευξη στο Υπουργείο Ενέργειας. Τα άλλα βήματα για να ελαφρυνθούμε από το κόστος ενέργειας, από τα φωτοβολταϊκά, τα μπαταρίες, όλα.
3: Καταρχήν, ο κύριος Παπασταύρου είπε ότι θα μειωθεί 30%
0: σε μια τριετία.
3: Λοιπόν, αυτό βέβαια είναι μια ευχή, θα έλεγα, διότι, να ξέρετε, δεν είναι τόσο εύκολο να μειώσεις μέσα σε μια τριετία 30% τη χοντρική αγορά του ρεύματος, γιατί στην Ελλάδα το ενεργειακό μείγμα εξαρτάται από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, που το φυσικό αέριο είναι εκτεθειμένο σε γεωπολιτικές αναφλέξεις και εκρήξεις. Άρα, αν δεν μειώσεις την ποσόστοση που συμμετέχει το φυσικό αέριο στο ενεργειακό σου μείγμα δραστικά, θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, δεν έχουμε αποθήκες. Δυστυχώς το έχω πει τόσες φορές. Όσες ΑΠΕ να βάλεις, πάρκα ανεμογεννήτρες φωτολόγια, εάν δεν εγκαταστήσεις τουλάχιστον το 25% της εγκατεστημένης σου ισχύος με αποθήκες, για να μπορείς να αξιοποιείς τον τζάμπα ήλιο και τον τζάμπα άνεμο, ώστε το βράδυ να μην βάζεις σε λειτουργία τις μονάδες που καίνε αέριο, αλλά να παίρνω από το πράσινο ρεύμα που έχω αποθηκεύσει, δεν κάνω πολλά πράγματα. Βέβαια, είπε ότι μέσα στη δέσμη μέτρων θα αντιμετωπιστεί και η ρευματοκλοπή και η ληξιπρόθεση στους οφειλές. Καλά είναι αυτά, αλλά αυτό δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε να πιάσουμε τη ρευματοκλοπή. Για να πιάσουμε τη ρευματοκλοπή πρέπει να αντικατασταθούν 7 εκατομμύρια μετρητές συμβατικοί από 6. Μους έχουμε αντικαταστήσει τους 2,5 εκατομμύρια, μένουν πόσοι μένουν. Λοιπόν, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που λέει ότι θα τις αντιμετωπίσουμε με τον μπλόκο του ενεργειακού τουρισμού και με την αλλαγή του κώδικα προμήθειας, τον κώδικα ηλεκτρικής προμήθειας. Δεν ξέρω αυτά τα 3 δις, τα οποία είναι πάρα πολλά και θα αυξάνονται, τα 3 δις θα γίνουν 3,5-4, πώς θα το καταφέρουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, κύριε Στραβελάκη, ο πολίτης δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
0: Το σταυρό του.
1: Τουλάχιστον.
4: Και σε αυτό που λέει ο κ. Χριστοδουλίδης, αν μου επιτρέπετε, δεν κάνω πολιτικές τοποθετήσεις. Αλλά κρίνεται η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την ενεργειακή επίθεση.
0: Αντικειμενική η τοποθέτηση. Καθόλου πολιτική. Καλά κάνετε και το λέτε.
4: Πρέπει να παρεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Η οποία όμως δεν παρεβαίνει. Αυτό είναι, κύριε Παπαγεωργίου. Το πρόβλημα ότι εδώ από την κρίση του 23, από τα παθήματα έπρεπε να γίνουν μαθήματα, δυστυχώς μία από τα ίδια.
0: Δυστυχώς δεν παρεμβαίνει αποτελεσματικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δυο σας. Ρίξατε πολλές βόμβες. Μας δώσετε ειδήσεις, χρηστικές πληροφορίες. Θα είναι το θέμα των επόμενων μηνών και εβδομάδων αυτό, Λουκία, που συζητήσαμε.
1: Φυσικά.
0: Και είμαστε τυχεροί που είχαμε και τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Πρατηριούχων της Αττικής, και τον κύριο Χριστοδουλίδη, που με πολύ σοβαρό και ήπιο τρόπο τοποθέτησαν, ανέλησαν το θέμα για να ξέρουμε, γιατί ο ενημερωμένος καταναλωτής, το τι έρχεται, το πόσο δυσκολία θα έχει φετινός χειμώνας, είναι ο πιο δυνατός καταναλωτής, και μας έδωσαν και την πραγματικότητα, χωρίς κραυγές. ιδέες, αλλά με υπεύθυνη ενημέρωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ
3: και τους δυο σας.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Λουκία. Και
1: έχουμε το άλλο μεγάλο θέμα με τα ράφια και το αγαπημένο.
0: Εδώ να δεις, τη ειδήση σούχο. Εδώ να δεις.
6: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου στο ύψος της οδού Πεντέλης. Πολύ αυξημένη κίνηση σε Βασιλίση Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν ιδίω σοβαρά όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Έλληνες, πλοίαρχος και πρώτος μηχανικός δεξαμενόπλοιου που δέχτηκε επίθεση στα χωρικά ύδατα του Ιράκ. Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent. Απάτη 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου με παράνομες επιστροφές φόρων αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελέγχονται 46 πρόσωπα με δίκτυο 152 εταιριών.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 33 βαθμοί Κελσίου, 29 σε Θεσσαλονίκη και Ορεστιάδα, 32 στην Πάτρα.
12: Μιντέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real FM.
15: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς

0: 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
1: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Μόβ Ομπρέλα. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.

0: στους 97,8.
1: Μόλις σου αποκάλυψα την έκπληξη που σου ετοιμάζω, δεν κρατιέμαι.
2: Ναι, μην πεις, μην πεις, μην πεις. Σιγά μην χαλάσω εγώ την έκπληξη, αύριο.
1: Δεν υπάρχει αυτό, ναι. Μην πεις, αλλά επειδή δεν κρατήθηκα, η Κατερίνα είναι καλό, συγκλονιστικό. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην τέταρτη και τελευταία, στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Αλλά νομίζω ότι μετά τις βόμβες που μας έριξαν, τι ευχάριστες ειδήσεις που έχουμε σήμερα, 1900 ευρώ ο τόνος στο πετρέλαιο, χρειάζεται λέει επιδότηση 50 λεπτά. Λέει ο κ. Παγιοργίου, καλά, δεν γίνεται. 50 λεπτά, αποκλείεται να έχουμε πετρέλαιο στην Αντλία, στο θέρμανση και στα δηληστήρια. Ότι δεν υπάρχει πια. Και όσο το δουλεύει που λέει αυτό ή εκείνο ή το άλλο, λέει τίποτα. Μαγκάλι και κάνει το σταυρό σας. Πώς να ζητάτε με το αέριο, το ρεύμα και το πετρέλαιο σε αυτές τις τιμές. Δεν θα θέλουμε δηλαδή το μισθό για τη θέρμανση. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει αυτό. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει συνέχεια. Διότι θυμάσαι που αποκαλύψαμε χθες και είπαμε ότι ενώ είναι σε εξέλιξη η εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περίπου 1.750 κωδικούς με μειώσεις 35%, αυτό που είδα εγώ στα σούπερ μάρκετ είναι ότι έχει εξαφανιστεί το ταμπελάκι της εθνικής πρωτοβουλίας.
2: Και δεν, έχουν μπει κάτι πορτοκαλί.
1: Δεν το σπρώχνουν χθες, γενικά τα σούπερ μάρκετ. Αντίθετα, σπρώχνουν το δικό τους το πορτοκαλί, που είναι με αυτάκια. Δηλαδή, ο διάδρομος είναι ένα δάσος από αυτάκια. Που λέει χαμηλή τιμή, αλλά αυτή η χαμηλή τιμή είναι ακριβότερη τιμή. Εδώ λοιπόν υπάρχει θέμα. Διότι το ταμπελάκι για να είναι σύνομο λέει επάνω αριστερά η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών, ας πούμε 1,80. Η χαμηλή τιμή που διαφημίζουν είναι 2,10. Άρα έχει αυξηθεί το προϊόν από το 1,80 πήγε 2,10. Και η βασική τιμή είναι 2,5 ας πούμε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το σούπερ μάρκετ διαφημίζει χιλιάδες προϊόντα, τα πουλάει φθηνότερα, να τα πουλάει ακριβότερα. Και η δικαιολογία είναι ότι επειδή η μέση τιμή των τελευταίων 30 ημερών είχε μέσα προσφορές που δεν έχει τώρα, είχε συμπιεστεί, ενώ τώρα χωρίς προσφορές είναι μεν χαμηλή, αλλά δεν είναι χαμηλότερη. Γι' αυτό και δεν λέει μείωση, δεν λέει χαμηλότερη τιμή, λέει χαμηλή τιμή. Πρόσεξε το αυτό.
2: Ναι.
1: Ενώ είναι αυξημένη η τιμή, στη διαφημίση, άντε να δει τώρα ο καταναλωτής να βάλει τα κιάλια, το μεγεθυντικό φακό, να δει τις ψήρες που είδαμε εμείς στο μέση χαμηλότερη τιμή για να καταλάβει ότι τον κοροϊδεύουν. Ρωτάω λοιπόν την κυρία Τσαγκάρη που την έχω ενημερώσει και μου λέει: εγώ έστειλα ελεγκτές σε αυτά που μου λέτε. Τα είδα, πράγματι είναι έτσι τα πράγματα. Πράγματι στο μεγάλο σούπερ μάρκετ που είναι από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα έχει μόνο 600 κωδικούς της εθνικής πρωτοβουλίας και έχει χιλιάδες ταμπελάκια πορτοκαλί από τα υπόλοιπα. Είναι νόμιμο. Είναι νόμιμο διότι έχει και τη μέση τιμή των τελευταίων 30 ημερών και την κανονική τιμή και την άλλη. Και το χαμηλή τιμή, εντάξει, λέει χαμηλή τιμή. Το ερώτημα, κυρία Καποθαράκου, καλησπέρα σας. Η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, το ξέρετε το θέμα, το κουβεντιάζαμε και χθες μαζί. Είναι, λέει η κυρία Τσαγκάρη, η έλεγξα είναι νόμιμο. Εγώ ρωτώ, ηθικό είναι? Και θέτω τρία ερωτήματα. Το ένα, έχουν συμφωνήσει, συμφωνία κυρίων, να προωθήσουν εθνική πρωτοβουλία. Εξαφανίζεται στα ράφια αυτή η πρωτοβουλία και κυριαρχεί η πρωτοβουλία του κάθε σούπερ μάρκετ. Δεύτερον, είναι νόμιμο, είναι ηθικό να πουλάς ως χαμηλή τιμή ένα προϊόν το οποίο είναι ακριβότερο από ό,τι ήταν τον τελευταίο μήνα και να λες χαμηλή τιμή, μα είναι υψηλότερη τιμή? Και το τρίτο, είναι νόμιμο, όχι πια ηθικό, είναι νόμιμο τα γράμματα, οι αριθμοί να είναι τόσο ψηλά που δεν διαβάζονται, άρα λες εγώ τα γράφω, αλλά δεν διαβάζει κανένας? Είναι τρία πολύ κέρια ερωτήματα που τα έκανε και οι καταναλωτές στους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ.
3: Ναι. Κοιτάξτε, αποδεικνύεται ένα φιάσκο αυτό που έγινε πολλής λόγος, η εθνική δηλαδή συμφωνία και η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών.

0: λόγους και σκέφτηκε πολύ μελάνι και πολύ σάλιο τους δύο προηγούμενους μήνες. Τώρα το ζούμε
1: φιάσκο ή όχι έντιμη στάση των σούπερ μάρκετ, γιατί η πολιτεία έχει καλή πρόθεση. Δεν υπάρχει νομικός τρόπος να δεσμεύσεις τα σούπερ μάρκετ. Αν τα σούπερ μάρκετ, αντί να εφαρμόσουν αυτό που έχει συμφωνήσει με την πολιτεία, το κουκουλώνουν και κάνουν το δικό τους, το οποίο είναι, μην πω τη λέξη, γιατί νομικά είναι όχι σωστό, όχι παραπλανητικό, είναι ξεγελάει τον καταναλωτή. Είναι σωστό.
0: Ναι, κοιτάξτε, σε μια ελεύθερη αγορά υποτίθεται ότι οι τιμές, που η ελεύθερη αγορά λειτουργεί με κανόνες, έτσι. Ναι. Υποτίθεται ότι οι τιμές διαμορφώνονται ελεύθερα, με διαφάνεια όμως και προσανατολισμένες στο πραγματικό κόστος. Τώρα, το αν υπάρχει διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών, εμείς το αμφισβητούμε πάρα πολύ, διότι με τα τρίκ που εφαρμόζουν ενδομηλικές συναλλαγές, οι εταιρείες που έχουν δημιουργήσει οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ και όχι μόνο, διαμορφώνουν τις τιμές με τέτοιο τρόπο.
1: Αφήστε, να το συζητήσουμε μετά πώς φτάνουμε στις ακριβές τιμές. Εγώ λέω αυτή καθεαυτή η συμπεριφορά. Συμφωνείς, μια εθνική πρωτοβουλία. Την κουκουλώνεις και τη σκεπάζεις με δική σου πρωτοβουλία, που επίσης ξεγελά τον καταναλωτή, γιατί πουλάς ως κάτι φθηνότερο, ενώ είναι ακριβότερο. Άρα έχει συγκαλυμμένη αύξηση.
0: Ναι. Νομοθετικά. Είναι στο όριο της νομιμότητας.
1: Χειρουργικά καταπληκτικό. Ναι, ναι. Στην πλάτη μας.
0: Θεωρούμε ότι αυτό συνιστά μια αθέμητη, θα έλεγα, εμπορική πρακτική. Δηλαδή ενημερώνει στον καταναλωτή ότι η τιμή είναι αυτή, ότι είναι μειωμένη η δίθεν τιμή, που όμως δεν είναι μειωμένη, διότι το προηγούμενο διάστημα, το προηγούμενο μήνα, το προηγούμενο δίμηνο την έχει αυξήσει και την κατεβάζει για να εμφανιστεί ως μειωμένη τιμή ενδεχόμενα.
1: Άρα λέτε είναι οριακά νόμιμο, αλλά δεν είναι ηθικό,
0: ναι.
1: Συμφωνείτε.
0: Ναι, ναι. Συμφωνούμε με αυτό, δεν είναι ηθικό, δεν είναι λογικό, δεν είναι... αλλά είναι στο όριο της νομιμότητας. Από εκεί πέρα αυτό... μας το κατήγγειλαν και εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ.
1: Α, ωραία.
0: Μην βλέπετε. Και έχω προσωπικές μαρτυρίες από εργαζομένους.
1: Σας λένε.
0: Σκέφτηκα και εγώ μεγάλη.
1: Να είδη ηλικία καινούργια.
2: Βεβαίως.
0: Ακριβώς. Ναι. Όπου μου λένε, βλέποντας το ράφι, συγκεκριμένα κοτόπουλο στήθος, η τιμή, βλέπω ότι είχε μια διαφορά 2 ευρώ το κιλό.
1: Τι λέτε, προς το ακριβότερο?
0: Όχι, όχι, προς το φθηνότερο. Και μου λέει πάλι που στεκόταν, λέω έχει 2 ευρώ διαφορά. Μου λέει πριν 2 μήνες η τιμή ήταν αυξημένη, την κατέβασαν και μετά την ξανανέβασαν.
1: Κόλπος
0: δηλαδή,
1: το κοτόπουλο.
0: Είναι
1: δηλαδή
0: μια κοροϊδία, μου είπε συγκεκριμένα. Το κοτόπουλο ελευθέρας προσκύσης που είναι τυποποιημένο και τα λοιπά. Στήθος και δεν συμμαζεύεται. Και μου λέει, η υπάλληλος είναι μια κοροϊδία και μου το είπε και άλλος υπάλληλος για άλλο προϊόν. Άρα δηλαδή έχουν γνώση φυλακές, γνωρίζουν πολύ καλά και οι υπάλληλοι.
1: Αυτό να τα ακούει, να στείλετε μια αναφορά στην κυρία Τσαγκάρη, η οποία σας εκτιμά πολύ.
0: Με την οποία θα έχουμε συνάντηση και θα έχουμε τις επόμενες μέρες συνάντηση για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα.
1: Και θα τη συμβουλεύσετε, γιατί σας εκτιμά πάρα πολύ και είστε η πιο σοβαρή καταναλωτική οργάνωση. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Θέλω να πω, κυρία Τσαγκάρη, έστειλε ελεγκτές. Ο νόμος είναι αυτός. Για το νόμιμο αλλά μη ηθικό δεν υπάρχει κύρωση.
0: Δεν υπάρχει, όχι, όπως το λέτε.
1: Απλώς ο τίτλος τον βάζουν λουκί από χθες οι ακροατές. Μας κοροϊδεύετε στα μούτρα. Αυτό είναι ο τίτλος.
2: Αυτό ουσιαστικά δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι δέχεστε κι εσείς παράπονα και καταγγελίες. Έτσι δεν είναι, κυρία Καλαποθαράκου?
0: Και πολύ σωστά το θέτετε, διότι αυτή η περίφημη πρωτοβουλία στην πράξη, εθνική συμφωνία κτλ. Δεν υφίσταται. Αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν κάποια πολύ λίγα ταμπελάκια και κατακλείζονται τα ράφια των σούπερ μάρκετ με τα πορτοκαλί ταμπελάκια που κάποιοι επίσης πάλι παραπέμπουν σε αυτό, και όταν τους ρωτήσει κανείς λέει όπου βλέπετε πορτοκαλί ή ταμπελάκι είναι μειωμένες οι τιμές. Δηλαδή υπάρχει και μια σύγχυση στους καταναλωτές για το τι είναι αυτή η εθνική πρωτοβουλία, ποιες είναι οι μειωμένες τιμές. Πολύ μεγάλη σύγχυση και είναι το γεγονός που πολύ σωστά θέσατε. Βλέπει ο καταναλωτής τρεις τιμές με πολύ ψηλά γράμματα. Δεν θα έπρεπε να είναι ψηλά γράμματα. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια παραβατική συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Θα έπρεπε να είναι.
1: Αυτό που λέτε δεν το έχουμε ξανακούσει, Λουκία. Είναι ενδιαφέρον. Γιατί αυτό δεν το είπε η κυρία Τσαγκάρη. Άρα τα ψηλά γράμματα μπορεί να συνιστούν παραβίαση του νόμου.
0: Αυτό θεωρούμε ότι συνιστούν παραβίαση.
1: Ως απόπειρα παραπλάνησης. ή συγκάλυψη τη διαμόρφωση τη τιμή.
0: Με ίδιου χαρακτήρε και οι τρει τιμέ. Και όχι με πολύ ψηλά γράμματα. Και... που πρέπει να έχει κινήσει με κερδυτικό φακό για να μπορέσει να τα δει.
1: Νομικό τρόπο υπάρχει να κυνηγήσει η κυρία Τσαγκάρη τα σούπερ μάρκετ και να πει: συγγνώμη, φτάνει η κοροϊδία. Τέλος, ελάτε εδώ, σας πιάσαμε. Πάμε. Πάμε, ναι, πάμε. Δηλαδή, να σου πω, καταναλωτή, εμένα που με σταματούσαν στα σούπερ μάρκετ είναι έξαλλοι. Θεωρώ ότι τους κοροϊδεύουν. Και προσέξτε, για πρώτη φορά, εγώ δεν είδα την οργή στην πολιτεία, την είδα στα σούπερ μάρκετ. Και μου έλεγε κορυφαίο υπουργό Λουκία, άκουσα το και εσύ αυτό, ότι έχουμε πρόβλημα με δύο πράγματα. Σούπερ μάρκετ και τράπεζες. Για τις τράπεζες μου έλεγε, να σας το αποκαλύψω αυτό, ότι περιμέναμε, δεν ξέρω αν είχε γίνει και παρασκηνιακή επαφή, να ακολουθήσουν και να χρηματοδοτήσουν και εκείνοι αυτό τον κουμπαρά για τα παιδιά. Δηλαδή βάζει η πολιτεία πόσα είναι 100 ευρώ το μήνα για μέχρι τα 18, βάζει ο γονιός 100 ευρώ, να βάλει και η τράπεζα 100 ευρώ. Τόσα δισεκατομμύρια κερδίζουν, Λουκία. Υπάρχει δυσαρέσκεια, Λουκία.
0: Πολύ μεγάλη και εμείς το βιώνουμε και με τις τράπεζες, ασφαλώς πάρα πολύ με τις τράπεζες και κάνουμε ένα τεράστιο αγώνα και δικαστικά. Και να επανέλθω στο θέμα των σούπερ μάρκετ, ενώ υπήρχε ένα προσωρινό μέτρο όπου και επιβλήθηκαν κυρώσεις σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αναφορικά με τον έλεγχο στο μεικτό περιθώριο κέρδους, που καταργήθηκε, θυμάστε, τέλος Ιουνίου. Και τότε ξεκίνησε η εθελοντική πρωτοβουλία των σούπερ μάρκετ και των βιομηχανιών για μείωση των τιμών κτλ. Και είχαν υποσχεθεί ότι θα συγκρατήσουν τις τιμές. Να μην συνεχιστεί δηλαδή αυτό το προσωρινό μέτρο, διότι
2: το οποίο όμως στην πράξη δεν έγινε, κυρία Καλαποθαράκου.
0: Στην πράξη δεν εφαρμόστηκε.
2: Ναι, οπότε δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή...
1: Έχεις δίκιο, Λουκία. Φυσικά, έχει δίκιο.
2: Δεν έγινε. Και επίσης για αυτή τη συμφωνία κυρίων για αυτά τα προϊόντα, πραγματικά θα ήθελα να μου δώσετε το δικό σας τίτλο εκ του αποτελέσματος.
1: Την προκαλείς, Λουκία.
0: Ναι, εγώ θα το ξαναπώ πολύ, λόγους για το τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν φαίνεται στην τσέπη μας. Δεν το έχει αντιληφθεί και ούτε θα το αντιληφθεί ο καταναλωτής. Θα αντιληφθεί δηλαδή ότι υπάρχει κάποια μείωση, διότι δεν υπάρχει μείωση. Και τα ταμπελάκια είναι ελάχιστα. Είπατε για 300 σε. Για 600,
1: αυτό που είναι 600 ταμπελάκια σε 40.000 κωδικούς σε ένα από τα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ της χώρας.
0: Στα μικρά σούπερ μάρκετ είναι στα μικρότερα, είναι 200, 300, 400 εκεί.
1: Τώρα,
0: δηλαδή ψάχνει κανείς.
1: Λουκία, πάμε στην ουσία. Ξεκίνησε να το λέει η κυρία Καλαποθαράκου, επίτηδες διακόψα για να τελειώσουμε το πρώτο κομμάτι. Η ουσία, κατά τη γνώμη μου, ξέρετε, ό,τι πότε ρωτούμε με τη Λουκία κορυφαίους υπουργούς, η απάντηση είναι βεβαίως είχαμε μέτρα για την ακρίβεια.
2: Διότι
1: αυξάνουμε μισθούς, μειώνουμε τους φόρους, αυξάνουμε συντάξεις και εγώ επιμένω και η Λουκία το ίδιο. Και λέμε, κυνηγάμε την ουρά μας. Η ακρίβεια είναι εκεί που είναι και απλώς χρηματοδοτούμε τον κόσμο να αγοράζει ακριβότερα και να πλουτίζουν αυτοί οι οποίοι φουσκώνουν τις τιμές.
2: Δηλαδή, εγώ... τι νόημα έχει να αυξήσει το μισθό, αν με αυτό το μισθό δεν μπορείς να αγοράσεις παραπάνω πράγματα.
1: Όχι.
2: Γιατί
1: αυξάνεται
2: το μισθό, αυξάνεται και η ακρίβεια.
1: 10, 11, 12. Το θέμα είναι να μείνει, να πάει από το 10 το προϊόν στο 9 και ο μισθό στο 11. Yeah. Εκεί υπάρχει κέρδος. Εκεί λοιπόν, ποιες είναι οι παράμετροι που μπορεί να χτυπήσει μια οργανωμένη πολιτεία που λέει ότι έχει τη βούληση και εγώ να έχω καλή διάθεση και να το πιστέψω. Για να χτυπήσει αυτό το φούσκωμα των τιμών. Δηλαδή τα καρτέλ, τις ενδομηλικές συναλλαγές, το δεκαπλασιασμό της τιμής από το χωράφι στο ράφι. Τι πρέπει επιτέλους να κάνει η πολιτεία, να βγούμε, να κάνουμε μια καμπάνια όλοι μαζί. Μου έλεγε προηγουμένως ο κ. Θοδωρικάκος, δεν έχουμε καταναλωτικό κίνημα. Να, εσείς να ηγηθείτε. Είστε η πιο σοβαρή καταναλωτική οργάνωση. Να φτιάξουμε στην Ελλάδα ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα και να δείξουμε το δρόμο στην πολιτεία και να σταματήσουν να στροκερδούν στην πλάτη.
2: Και
1: μας,
2: να
1: μας
2: πείτε βέβαια και αν αυτό θεωρείται ότι είναι η λύση. Δηλαδή, αν αρχίσει ο καταναλωτής τα μποϊκοτάζ. Γιατί εγώ και με αυτό νιώθω ότι σαν να πετάνε και τον μπαλάκι στον καταναλωτή.
1: Έχεις δίκιο, Λουκία. Λύση, η λύση δεν είναι. Είναι μία λύση όμως. Στην Ευρώπη, μου λέει και ο Σπαταλάς, λειτουργεί αυτό.
0: Κοιτάξτε, λειτουργεί σε κάποιο βαθμό, όχι και εκεί πάρα πολύ, διότι υπάρχει η ανεπτυγμένη καταναλωτική συνείδηση. Εδώ
1: δεν έχουμε
0: καταναλωτική συνείδηση αφενός. Αφετέρου, οι ενός καταναλωτών είμαστε εθελοντικές. Έχουμε αφαιθεί στην τύχη μας, καθαρά εθελοντικές. Έτσι, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε.
1: Τώρα, εσείς καταφέρατε, κυρία Καλαποθαράκου, να κερδίσετε τη δίκη για τον νόμο Κατσέλη και να ευνοηθούν εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες και να πληρώνουν το 1/10 και σας ακολούθησε ο κύριος Πιερακάκης και σας επιβράβευσε. Άρα έχετε δείξει το δρόμο με τα κόκκινα δάνεια.
0: Και με τα κόκκινα δάνεια και με τις τράπεζες γενικότερα, όπου καταργήθηκε, επανήλθε βέβαια.
1: Σας δικαίωσε απολύτως ο Υπουργός Οικονομικών, απολύτως.
0: Ναι, ναι, φυσικά. Το δεχόμαστε, αλλά από εκεί πέρα δεν έχουμε καμία οικονομική και θεσμική υποστήριξη. Καμία απολύτως. Άρα, τι μιλούμε, αν δεν ληφθούν δομικά μέτρα από την πολιτεία.
1: Δηλαδή, πείτε μας.
0: Πολύ μερικά. Σωστά είπατε. Εμείς λέμε και για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά.
1: Αυτό θα βρεθείτε με τη Λουκία το βράδυ να τα πείτε ιδιώς.
2: Πραγματικά, κυρία Καλαποθαράκου, γιατί κανένας άλλος δεν. Τουλάχιστον από τους κυβερνώντες δεν το ακούν αυτό.
0: Ναι, δεν το ακούνε. Σωστά το λέτε. Από εκεί πέρα.
1: Όχι, εγώ θεωρώ, εγώ διαφωνώ δομικά. Πρώτον, γιατί θεωρώ ότι θα είναι σταγόνα στον ωκεανό. Και δεύτερον. Ναι, δεύτερον, άντε και μειώνεται το ΦΠΑ. Εμείς θα την πληρώσουμε, κάποιος άλλος φόρος θα αυξηθεί και αυτός που εσωκερδεί θα συνεχίσει να εσωκερδεί. Το θέμα δεν είναι στα μακαρόνια που κακώς έχουν ένα ευρώ ΦΠΑ να κατέβει 10 λεπτά. Ας κατέβει. Το θέμα είναι τα μακαρόνια αντί για ένα ευρώ να πάνε 80 λεπτά.
2: Ναι, θα σταματήσει ο κύριος να κερδίσει την πλάτη. Αν το κάνεις αυτό όμως σε όλες τις τσάντες του σούπερ μάρκετ, αυτό θέλω να πω.
1: Θα το κάνεις σε όλες, Λουκία.
2: Ναι, και από εκεί που έχεις 13% πόσο έχεις το πάστο.
1: Όχι, με το ΦΠΑ. Θα κοστίσει 5 δισεκατομμύρια, από κάπου αλλού θα τα πληρώσουμε. Εσύ πιστεύεις ότι θα εξαφανιστούν τα 5 δισεκατομμύρια του ΦΠΑ ή το 1 ή τα 2. Κάποιον άλλο φόρο θα πληρώσουμε.
2: Κυρία Καλαποθαράκου.
1: Τώρα εμείς αντιδικούμε μόνιμος. Είναι...
2: Εμείς είναι το μόνιμο
1: είναι
2: θέμα μας,
1: της,
2: αλλά
1: της
2: το θέμα είναι εσείς τι λέτε.
0: Έλεγχη στην αγορά. Η αγορά των τροφίμων είναι καρτελοποιημένη. Ποιος το αμφισβητεί.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα για μένα. Αυτό είναι το θέμα.
2: Έλεγχοι δεν γίνονται. Όσο πρέπει τουλάχιστον.
0: Η ανταγωνισμού.
1: Με τον Αραμπά. Με τον Αραμπά. Και η κυρία, κυρία Τσαγκάρη μου έλεγε χθες ξανά, πες το. Λέω το πάμε, λέει πες το. Έχω 70 ανθρώπους. Για όλη την Ελλάδα, Λουκία μου. Ναι, 70 ναι, άνθρωποι στην ανεξάρτητη
2: ναι,
1: επιτροπή ελέγχου της αγοράς.
2: Εγώ έχω βαρεθεί να το
1: μαζί,
2: λέω.
1: Πόσο καιρό κάνουμε εκπομπή. Δεύτερο χρόνο, το λέμε.
2: Γιατί δεν προσλαμβάνουν, δηλαδή, εφόσον δεν επαρκούν. 70 δεν επαρκούν, ναι, δηλαδή.
1: 70
2: δεν
1: επαρκούν,
2: το μάρου.
1: Το μάρου στα
2: 70.
0: Κάτι ανάλογο και με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, που είναι υπεύθυνη για να πατάξει τα καρτέλ. Μας λένε και συζητιέται. Άρα και εκεί. Δεν γίνεται, δηλαδή, δεν γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι στην αγορά με αποτέλεσμα να μην έχουμε κάποια αποτελέσματα. Τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση και έχει λάβει μέτρα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, δείχνει δραστηριότητα. Το θέμα είναι αποτελεσματικά. Ναι.
0: Και δεν είναι αποτελεσματικά. Αυτό είναι. Και προσωρινά φυσικά. Και αυτό το μέτρο προσωρινό είναι για 2 έως 4 μήνες μέχρι τέλος του έτους θα είναι.
1: Κύριε Καλαποθαράκου, ελάτε, ολοκληρώστε πάλι.
0: Όπως και το καλάθι του νοικοκυριού αποδείχθηκε αναποτελεσματικό, είχαμε κάνει και έρευνα τότε και είχαν κρίνει οι καταναλωτές ότι ήταν απολύτως αποτελεσματικό για την τσέπη τους. Κάτι ανάλογο θα συμβεί και τώρα, δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλαποθαράκου.
2: Να είστε καλά.
1: Θα τα λέμε συχνά, γιατί είστε η υπεύθυνη φωνή των καταναλωτών και τη χρειαζόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Real FM.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Λοιπόν, και σήμερα ήταν και είναι μαζί μας η ελληνική εταιρεία Durostik. Με εμπειρία από το 1988 στις Κόλλες Πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στο χρόνο για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια. Η Durostik έχει τη λύση και τις κόλλες πλακιδίων. Επίσης, για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, τι επίκαιρο, Λουκία, τώρα με αυτά που μας έλεγε ο κ. Στοδουλίδης, υπάρχουν καλά νέα. Thermoseal και Cool Roof της Durostik. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Durostik, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Durostik. Θέλω Πήλιο.
7: Λοιπόν, φύγαμε για Πήλιο. Τρεις μέρες. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν στο Πήλιο. Διεκδικήστε, όπως είπα, ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι. Διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Επίσης, στο δώρο μας, διπλό στρώμα προφάιλ της GrecoStrom και Air Fryer από τη Morris. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και όχι τη Δευτέρα. Το ξαναλέω, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
6: Real News.
7: Real News. Λοιπόν, αυτή την Κυριακή έχουμε πολύ πλούσια Real News, πέρα από το ρεπορτάζ και όλη την ύλη.
6: Καλά, μαζί, δημοσιογραφικά είναι εξαιρετική εφημερίδα.
7: Εννοείται και τα αποκλειστικά. Ναι. Μαζί το βιβλίο «Μοιραία πτώση» από τη νέα σειρά ιστορίες φόνων και από τη συγγραφέα Betty Hetman. Μαζί «Food and Travel», για όσους έτσι θέλουν να μαγειρεύουν ωραίες συνταγές. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη λίμνη Κόμο, παρακαλώ. Oh. Υπέροχες μαρινάδες, σαρδέλες στο πιάτο. Και σχεδιάζουμε και απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού Απ, όπως κάθε φορά στη Real News.
6: Πάρα πολύ ωραία. Φτάσαμε στο τέλος.
7: Να ευχαριστήσουμε.
6: Σε μια εκπομπή πολύ πλούσια σε ειδήσεις σήμερα.
7: Πολύ χαμός. Και όλες θετικές.
6: Πολύ, πολύ. Στον παλμό της επικαιρότητας και της καθημερινότητας.
7: Συγγνώμη που γελάω, δεν είναι. Είναι έτσι και το. Για να μην κλάψω.
6: Ναι, συμφωνώ.
7: Για να μην κλάψω, γελάω.
6: Και πολύ καλά κάνω.
7: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού που μας τα συντονίζει εδώ όλα. Την Κατερίνα τη Βουτσιά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας σήμερα και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Βάσια την Κούτρα. Φυσικά όλους και όλες εσάς. Ακολουθεί η Στεφανία Κασίμη μαζί με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Εμείς φυσικά
6: έχω διαπιστώσει ότι ο Νίκος, έχουμε το ίδιο γραφείο,
7: ναι,
6: έχει το ίδιο βαρύ πρόβλημα μαζί μου.
7: Δηλαδή?
6: Μπαίνει στο στούντιο με ένα τόμο. Δηλαδή πρέπει να τυπώνουμε γύρω στα 5.000 χαρτιά την ημέρα.
7: Κατάλαβα.
6: Είμαστε το ίδιο ψυχαναγκαστικοί,
7: ναι,
6: με την ημέρα.
7: Εντάξει.
6: Μοιάζουμε σε αυτό. Σε άλλα δεν μοιάζουμε.
7: Σε άλλα δεν μοιάζετε. Ναι, να λέγει. Αυτό... Μόνο και έχετε και το ίδιο μικρό όνομα.
6: Και τον Νίκος, ναι.
7: Τον Νίκος μέχρι εκεί. Λοιπόν, Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, αύριο στις 3 εδώ σας περιμένουμε όλους. Καλό απόγευμα.
6: Γεια σας.
5: Real FM

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
4: Real FM. Η ώρα είναι 5.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από Ρέντι έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο. Σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. 4 γυναίκες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων μία σοβαρά, όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης δεν έρχονται να λύσουν όλα τα προβλήματα, αλλά να δώσουν ανάσα, τόνισε στον Real FM ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως κάθε σπιθαμή δημοσιονομικού χώρου γυρνά πίσω στους πολίτες. Υπάρχουν προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που υιοθετούνται με καθυστέρηση από τον Πρωθυπουργό ή αντιγράφονται από άλλα κόμματα, είπε στον σταθμό μας η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, επισήμανε στον Real FM ότι στην αυριανή συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματος με πλήρως κοστολογημένες προτάσεις για τα οικονομικά ζητήματα. Στο 3,8% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στον κλάδο της ενέργειας. Το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι έσπασε η τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών-Ιράν. Καλά στην υγεία τους είναι στο μεταξύ οι δύο Έλληνες, πλοίαρχος και πρώτος μηχανικός δεξαμενόπλοιου, που δέχθηκε επίθεση από ντρόν στα χωρικά ύδατα του Ιράκ. Απάτη ύψου 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου με παράνομες επιστροφές φόρων αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελέγχονται 46 πρόσωπα και δίκτυο 152 εταιριών.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Στην έδρα της ΑΕΚ, στο Ολυμπιακό Κέντρο των Ανολιοσίων, θα δώσει τους επόμενους εντός έδρας αγώνες της η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα ανακαίνησης στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
11: Έθριος αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Je suis heureuse.
1: Je suis très heureux, moi-même aussi.
0: Très bien. Χαιρόμαστε, έτσι ξεκινάμε λίγο ευχάριστα την εκπομπή.
1: Κοσμοπολίτικα.
0: Κοσμοπολίτικα. Με παριζιάνικο αέρα.
1: Αέρας Ευρώπης. Όταν το Παρίσι ήταν Παρίσι, parce que maintenant Παρίσι είναι... Όχι Παρίσι. Καλά, έχω ένα φίλο Λιβανέζο, άσχετο τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίος λέει το εξής. Λέει μεγάλο αλή στο Λίβανο. Και στο Λίβανο, επειδή ξέρεις, η γαλλική επιρροή είναι πάρα πολύ ωραία, στα σχολεία λέει είχαμε δύο επιλογές. Να μάθουμε γαλλικά ή να μάθουμε αραβικά ως ξένη γλώσσα. Ήταν σε αμερικάνικο. Ναι, ναι. Λέει, όλοι λέει μαθαίνουν γαλλικά για να πάνε στο Παρίσι. Εγώ λέει έμαθα αραβικά και τώρα είμαι μόνο που μπορεί να πάει.
0: Μπράβο. Λοιπόν, κάναμε αυτό τον πρόλογο, γιατί σήμερα είχαν ένα πρόσμενο διάλογο μέσω Instagram ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυρία Ιωάννα Τούνη.
1: Ιωάννα.
0: Ναι.
1: Jean de Tounis.
0: Ναι. Απάντησε ο πρωθυπουργός. Καταρχάς, να πούμε ότι ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται σήμερα στο Παρίσι, πριν να βρίσκεται ήδη, στο πλαίσιο της διεθνούς διάσκεψης για το διάστημα και θα έχει συνάντηση και με τον Μακρόν.
1: Με τον Εμμανουέλ Μικρόν.
0: Ακριβώς. Σήμερα όμως είναι και τα γένεια της Κουασαντερή της Ιωάννας Τούνη. Τα έχει προαναγγείλει με βίντεο τις προηγούμενες ημέρες. Θα είναι και η μικρή ξαδέλφη της αυτό το project. Οπότε με αφορμή. Με αφορμή αυτή την είδηση. Γαλλικό. Με αφορμή λοιπόν αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης. Έκανε μάλλον η κυρία, ότι θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης στο Παρίσι. Έκανε η κυρία Τούνη μια χιουμοριστική ανάρτηση και έγραψε λοιπόν, επειδή αύριο ανοίγει επίσημα το Φάτρατ και κυρνάμε φρέντο εσπρέσο σε όλους τους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν.
1: Περίμενε, η κρουασάντερη λέγεται Φάτρατ.
0: Ναι, αυτό βλέπω, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή πήγε στην Γαλλία και είπε.
0: Κρουασάντερη. Φάτρατ διαβάζω εγώ, όπως το λέω.
1: Χοντρός αρουραίος.
0: Τι να σου πω. Λοιπόν, θα σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη μην έρθετε. Απάντησε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη και με χιούμορ είπε, δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε, καταλαβες. Και μετά, επειδή την ενημέρωσαν οι ακόλουθοι, δεν το είχε δει η Τούνη ότι απάντησε ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δημοσίευσε ένα κολλάζ με τα δεκάδες μηνύματα.
1: Κολλάζ με όμικρον ή με ωμέγα.
0: Κολλάζ με όμικρον.
1: Όχι, γιατί...
0: όχι, με τα μηνύματα
1: δεν ξέρω,
0: που
1: τώρα
0: δέχτηκε.
1: Η κυρία Τούνη, το κολλάζ μπορεί να το γράφει με ωμέγα.
0: Όχι, Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν, οπότε αναδημοσίευσε κολλάζ με τα μηνύματα που έγραψε.
1: Με όμικρον πάντα.
0: Που δέχτηκε πάντα με όμικρον. Σχολίασε την απάντηση λοιπόν και έγραψε αντίο από μένα. Και μετά έκανε κάποια stories για το
1: τον
0: θέμα.
1: Γύρωσε.
0: Τον γύρωσε. Πόσταρε ένα σκόρδο. Και στα άλλα δύο να δημοσίευσε δύο εικόνες που δημιούργησαν κάποιες σελίδες με AI και εμφανίζεται η ίδια να σερβίρει τον Μητσοτάκη καφέ και κουασάν. I'm thinking of you. Where are you? Where are you? What are you doing? What are you doing? Do I still exist for you? I'm like a wave drawn by the moon. Slipping back on the sand. Remembering the happiness and the sun shining over the sea a thousand years ago. Or was it just last year? Think of me. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί θα πάμε και σε πολύ λίγο στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω ποιος προμοτάρει ποιον. Η αλήθεια είναι. Ο κύριος Μητσοτάκης ή η κυρία Τούνη.
1: Όλη αυτή την ώρα περιμένω να πεις αυτό το οποίο μου είπες έξω από το στούντιο, το οποίο για μένα είναι το στίγμα της ημέρας. Είναι ό,τι πιο σωστό έχω ακούσει σήμερα και δεν θέλω να στο κλέψω.
0: Ποιο?
1: Λες. Και αυτό που μου είπες έξω από το στούντιο δεν το είσαι πια.
0: Ναι, αλλά κοίτα, δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω. Ήθελα να συνδέσω αυτό τον διάλογο της κυρίας Τούνη με τον κύριο Μητσοτάκη. Να πω ότι επικοινωνιακά είναι πάρα πολύ καλό. Ξέρεις, ακουμπάει τη νέα γενιά ο πρωθυπουργός, προσπαθεί να την αγγίξει. Έτσι.
1: Με
0: να
1: βλέπεις,
0: την προσεγγίσει. Αλλά ταυτόχρονα έλεγα στον Κωνσταντίνο ότι ταυτόχρονα πρέπει να ριποστάρεις και τα αποτελέσματα τα PISA, το πρόγραμμα PISA του ΟΣΑ. Έτσι, με τις επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών. Ταυτόχρονα.
1: Δώσ' μου σε παρακαλώ μισό λεπτό.

0: Θα προσπαθήσω λοιπόν να το πω και σας λέω, δεν είναι δική μου η σκέψη, αλλά είναι ότι πιο σωστό έχω ακούσει σήμερα. Αυτό το οποίο είπε χθες η Στεφανία είναι ότι αυτό για το οποίο πολλοί λένε ότι είναι ένας ευθυλισμός του πρωθυπουργικού αξιώματος, να μπαίνεις δηλαδή σε συζήτηση με την influencer της αισθητικής της κυρίας Τούνη για να ακουμπήσεις, υποτίθεται, την νέα γενιά.
1: Να προσεγγίσεις.
0: Αν έχει την αίσθηση ένας πρωθυπουργός μιας χώρας ότι η νέα γενιά την ακουμπάει, την προσεγγίζει, συνομιλώντας με μια influencer της αισθητικής της κυρίας Τούνη.
1: Δεν έχει σχέση αυτό. Είναι όμως, δεν μπορεί. Κυρία Τούνη, αυτή τη στιγμή είναι επιχειρηματίας, ανοίγει ένα κατάστημα στο Παρίσι.
0: Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι επιχειρηματίες και πολλοί άνθρωποι Έλληνες στο εξωτερικό διαπρέπουν. Θα πρέπει να πούμε για την κυρία Τούνη, συγχαρητήρια για τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και για τον τρόπο με τον οποίο έχει κάνει μια ολόκληρη χώρα να παρακολουθεί το κολλάζ με ωμέγα.
1: Από εκεί και ύστερα,
0: το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός σε μια χώρα που βγαίνει η Πίζα, πες μας τι είναι η Πίζα, είναι ο διεθνής αυτός οργανισμός.
1: Θα το πούμε και στη συνέχεια.
0: Ο οποίος εξετάζει πόσο επιτυχημένα είναι τα συστήματα παιδείας σε όλες τις χώρες. Βγαίνει η Πίζα και λέει ότι είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη σχεδόν. Με ένα στα δύο Ελληνόπουλα αγράμματα δεν έχουν βασικές γνώσεις που τα καθιστά
1: εγγράμματα. Όχι μόνο τα Ελληνόπουλα, συνολικά είναι πολύ χαμηλές οι επιδόσεις.
0: Είμαστε
1: βεβαίως.
0: Νομίζω οι τελευταίοι προτελευταίοι στην Ευρώπη.
1: Ναι, είμαστε συμφωνικοί.
0: Λοιπόν, το οποίο και εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι οι υπόλοιποι χαμηλά, ούτε στο σπίτι μου, ούτε στη χώρα μου, ούτε στη γειτονιά μου, ούτε στην παρέα μου. Με ενδιαφέρει εμείς να είμαστε καλά. Σε αυτήν λοιπόν τη χώρα που τα Ελληνόπουλα δεν μπορούν να διαβάσουν, ο Πρωθυπουργός κάνει πρότυπο την κυρία Τούνη. Γιάλα Χαμπίμπη και πάει στην Αίγυπτο τώρα. Δηλαδή,
1: έχει πάει Αίγυπτο.
0: Ναι. Κάτσε, έκανε την Τούνη.
1: Τώρα πάει Παρίσι.
0: Πρότυπο.
1: Είναι πρότυπο. Για τα παιδιά, συγγνώμη.
0: Κοίτα, είναι πρότυπο στη χώρα που ένα στα δύο παιδιά δεν ξέρουν να διαβάζουν. Φάτε τα πρότυπα σας.
1: Τα είπε καλύτερα ο Κωνσταντίνος στα σχόλια. Θα το συζητήσουμε το θέμα λίγο μετά τις 6.
0: Καλή σας όρεξη, έτσι που την κάνετε την κοινωνία.
1: Ας ακούσουμε.
0: Και είναι και light.
1: Ναι, ας ακούσουμε 10 δευτερόλεπτα γιατί μετά θα πάμε στα βαριά.

0: Έχει ξεκινήσει ο Αλέξης Τσίπρας στο βελίο.
1: Να συνδεθούμε. Να πούμε μισό λεπτό, 15 λεπτά μετά τις 5, Real FM 97 και 8. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Στεφανία Κασίμη, σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε.
0: Αν δεν το καταλάβατε, συνηθίστε το.
1: Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο Ευασιά Κούτρα, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Θα συνδεθούμε.
0: Ναι. Γεια σου, Αλεξάκη μου, μωρό μου. Λοιπόν, είναι μικρότερη μας ακροάτρια.
1: Α, η κόρη σου, έτσι είπες Αλεξάκη μου από πάνω. Συγγνώμη, και λέω αποκλείεται να εννοεί τον Τσίπρα, λοιπόν.
0: Αχ, δεν μου πέρασε καν από το νου.
1: Ναι, λοιπόν, θα συνδεθούμε.
0: Να σου πω, περίμενε. Μια χαρά τον βλέπω, ωραία
1: θα
0: τα λέει.
1: Θα συνδεθούμε, είναι ο κύριος Τσίπρας για την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για δεύτερη φορά, λίγες μέρες μετά την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης.
0: Την μουσική από το Καϊρό. Και πηγαίνουμε στην Θεσσαλονίκη να ακούσουμε δύο λόγια από τον.
2: Θυμίσω και κλείνω για να μην μακρηγορήσω.
0: Κύριο Τσίπρα.
2: Ότι το δικό μου οικονομικό επιτελείο έχει πρόσωπα που δεν είναι χθεσινά. Έχει πρόσωπα που αποκτήσανε πολύ μεγάλη εμπειρία και τα φέρανε βόλτα και τα καταφέρανε σε πολύ δύσκολες στιγμές για τη χώρα. Δεν είναι καπετάνιοι του γλυκού νερού. Έχουν θαλασσοδαρθεί σε τρικυμίες και είναι αυτοί με τους οποίους μαζί καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από το κλίμα της αναξιοπιστίας το οποίο μας είχαν βυθίσει οι πολιτικές του κυβερνώντος σήμερα κόμματος που οδήγησε τη χώρα στην κρίση με 15% έλλειμμα και μας οδήγησε στα μνημόνια. Και θέλω να πω ότι ο τελευταίος που μπορεί να δίνει συμβουλές δημοσιονομικής σταθερότητας σε εμένα είναι ο κ. Μητσοτάκης. Όχι μόνο γιατί κυβέρνησε σε ασύγκριτα καλύτερες δημοσιονομικά συνθήκες από ό,τι εγώ, κυρίως διότι η ίδια η παρουσία του έχει αποδείξει ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ανέλαβε ένα κόμμα με χρέη 200 εκατομμύρια ευρώ και το έχει τριπλασιάσει, το έχει πάει πάνω από 600. Δεν θα μιλάνε λοιπόν σε εμάς, δεν θα μας κουνάνε το δάχτυλο σε σχέση με το τι είναι και τι δεν είναι νοικοκυρεμένη δημοσιονομική πολιτική.
3: Ο κύριος Νίκος Παπαδημητρίου, χαίρετε και να ετοιμάζεται η κυρία Γεωργία Σαδανά από το πρώτο θέμα, παρακαλώ.
4: Από εφημερίδα συντακτών και ευσύν.gr. Ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πω λίγο το βράδυ των εκλογών. Κάθε κόμμα και η κυβέρνηση και εσείς έχετε προσδιορίσει γκρόσο μόντο τον εκλογικό σας στόχο. Θέλω όμως να θέσω υπόψη σας ένα υποθετικό σενάριο το οποίο όμως με βάση τα σημερινά δεδομένα φαντάζει και το πιο πιθανό. Κανένα κόμμα δεν κατακτά την αυτοδυναμία. Εσείς παίρνετε μία εντολή, θα δούμε πια. Τι την κάνετε αυτή την εντολή, την επιστρέφετε, την κρατάτε, συζητάτε με κάποιους και αν ναι με ποιους. Και από την αρχή, ποιοι είναι εκτός συζήτησης για σας. Ευχαριστώ.
2: Κύριε Παπαδημητρίου, έχει πολύ μεγάλη σημασία αν αυτή η εντολή θα είναι η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη. Έτσι τρεις έχουμε, δεν έχουμε παραπάνω εντολές με βάση το Σύνταγμα. Νομίζω ότι έχω τοποθετηθεί και στο παρελθόν πάνω σε, στο πρόσφατο παρελθόν πάνω σε ένα παρόμοιο ερώτημα με αυτό που μου κάνετε. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δημιουργήθηκε πριν από τρεις ή μισή, ακριβώς για να καλύψει ένα πολύ μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Το πολιτικό σύστημα της χώρας τα τελευταία 3 χρόνια έτεινε να είναι μονοπολικό σχεδόν. Δεν υπήρχε δηλαδή διακριτός εναλλακτικός πόλος στο κυβερνών κόμμα. Ο λόγος της ύπαρξής μας είναι να επανιδρύσουμε την προοδευτική παράταξη και να την καταστήσουμε ικανή να διεκδικήσει επί ίσης ώρες την νίκη στις επόμενες εκλογές. Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Διότι για μας δεν αρκεί η πολιτική αλλαγή ή η εναλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου. Αυτό που έχει ανάγκη σήμερα η ελληνική κοινωνία, η χώρα, ο ελληνικός λαός, είναι και την αλλαγή πολιτικής. Να αλλάξουμε αυτό το μοντέλο που μας οδηγεί διαρκώς σε διευρυμένες ανισότητες και μας οδηγεί και σε συνθήκες φτωχοποίησης ενός μεγάλου μέρους του ελληνικού λαού και μεγάλου πλούτου σε ένα μικρότερο μέρος του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το έχω ξαναπεί, το λέω και τώρα και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, και καμία καταστροφή. Σας θυμίζω ότι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης ήταν αυτός που στις προηγούμενες εκλογές του 2023 προεκλογικά είχε προεξοφλήσει τις δύο κάλπες. Είχαμε τότε το σύστημα της απλής αναλογικής. Είχε προεξοφλήσει εκ των προτέρων τις δύο κάλπες. Ακόμα και όταν η πρώτη κάλπη του έδωσε μια μεγάλη νίκη και ένα σημαντικό ποσοστό και σχεδόν αυτοδυναμία, 146 έδρες αν θυμάμαι καλά, δεν συζήτησε καν τη δυνατότητα να σχηματίσει κυβέρνηση και πήγε σε δεύτερες εκλογές. Άρα οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καμία καταστροφή. Οι δεύτερες εκλογές, αν υπάρξουν, δεν είναι η δική μας η πρόθεση, αν θέλετε, και ο στόχος οι δεύτερες, είναι να καταφέρουμε στις πρώτες, αλλά αν υπάρξουν δεν θα είναι καμία καταστροφή. Αντιθέτως, θα εκφραστεί και εκεί πιο καθαρά, ίσως και πιο με μεγαλύτερη, αν θέλετε, περισυλλογή, διότι θα έχει αποσαφινιστεί το τοπίο στους πολίτες η βούληση για το πώς θέλουμε και ποιος θέλουμε να κυβερνήσει τη χώρα. Και αν ο κ. Μητσοτάκης και το κυβερνών κόμμα διαρκώς ξορκίζει την πιθανότητα δεύτερης κάλπης, ξέρετε γιατί είναι, κύριε Παπαδημητρίου? Γιατί πάρα πολύ απλά διαβάζει ένα κρίσιμο ποιοτικό στοιχείο των δημοσκοπήσεων, το οποίο λέει ότι πάνω από το 70% των Ελλήνων πολιτών θέλουν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση.
3: Η κυρία Γεωργία Σαδανά από το πρώτο θέμα και να ετοιμάζεται ο κύριος Αντώνης Γκιώκας από το Mega, Mega News, The News.
5: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Την προηγούμενη εβδομάδα εδώ και Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας το οικονομικό σας πρόγραμμα, αναφερθήκατε στην πατριωτική εισφορά, η οποία θέτει ως βασικό προαπαιτούμενό της την εφαρμογή του περιουσιολογίου. Στην Ελλάδα, ωστόσο, περιουσιολόγιο δεν υπάρχει, ενώ η μόνη χώρα που φαίνεται να εμφανίζει ένα αντίστοιχο μέτρο είναι η Ισπανία, με εμφανείς ωστόσο εσωτερικές μετακινήσεις πλούτου προς τη Μαδρίτη κυρίως, που έχει μειώσει στο ελάχιστο τους φόρους για την περιουσία. Στο ενδιάμεσο, ακούσαμε στελέχη της Ελλάδας, όπως ο κύριος Νιφούδης, που παρέπεμψε στην παγκόσμια βάση δεδομένων, προκειμένου να εξηγήσει από πού προκύπτει.
0: Η καλή συνάδελφος Γεωργία Σαδανά από το πρώτο θέμα επιμένει σε κάτι το οποίο είναι πρώτο θέμα των ημερών σε ό,τι έχει να κάνει μετά του. Πάλι ΣΥΡΙΖΑ, πήγα να πω. Μετά τη Ελλάς.
1: Ναι.
0: Και έχει να κάνει ακριβώς με την πατριωτική εισφορά και όλα τα σχετικά.
1: Πάντως, συγγνώμη, έχει ενδιαφέρον το τι θα απαντήσει ο κύριος Τσίπρας. Άκουσα με προσοχή τον κύριο Κουτεντάκη και σήμερα στο ΠΕΝ που είπε ότι δεν θα σου πω πως θα πάρουμε την πατριωτική εισφορά γιατί δεν ξέρω. Ο κύριος Κουτεντάκης είναι τομεάρχης οικονομικών της Ελλάδας.
0: Γελάει, μπορούμε να περάσουμε.
1: Μίλησε στον Νίκο Στραβελάκη και στην Κατερίνα Βαχτοπούλου. Ναι, βεβαίως.
2: Η συζήτηση αυτή που ανοίξαμε με θάρρος είναι μια συζήτηση που και καλά κάνατε και φέρατε ευρωπαϊκά παραδείγματα. Είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, είναι στο κέντρο της συζήτησης στη Γαλλία. Αναφέρατε το παράδειγμα της Ισπανίας, να σας πω ότι γίνεται, υπάρχει για χρόνια περιουσιολόγιο και φόρος πλούτου στην Ελβετία, στην Νορβηγία.
0: Πρέπει να μπουν λίγο τα πράγματα στα
2: αυτή συζήτηση που στις μέρες μας παίρνει άλλες διαστάσεις. Γιατί στις μέρες μας παίρνει άλλες διαστάσεις? Διότι κοιτάξτε να δείτε ποιο είναι το βασικό πρόβλημα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Το κεφάλαιο έχει διεθνοποιηθεί.
0: Πες τα.
2: Και έχει βρει καινούργιους και παγκόσμιους τρόπους να
0: αναπαράξει. Να σου πω κάτι. Ναι. Πρέπει να μπουν λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Τόσα χρόνια, δεκαετίες τώρα, φοβόμασταν ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές να μας πάρουν τα σπίτια. Τελικά ήρθαν οι φιλελέδες να μας πάρουν τα σπίτια. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Να έρθουν οι κομμουνιστές να μας πάρουν τα σπίτια.
1: Γι' αυτό πώς προκύπτει? Το είπε κανείς να σου πάρει το σπίτι κομμουνιστής?
0: Ρε παιδί μου, να φορολογήσει το μεγάλο πτούλτο. Ναι. Αφού τον φορολογεί που τον φορολογεί ο φιλελές, δηλαδή ο Μητσοτάκης, ας το κάνει αυτός που είναι στην ιδεολογία του. Μπορεί να το κάνει καλύτερα. Ναι. Δηλαδή, αν έχω έναν κράτη.
1: Ποιος είναι, φιλελέ?
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Α, Ναι, αλλά ο Τσίπρας τώρα, τι δεν καταλαβαίνω.
0: Αν έχω έναν φιλελέ, ναι, ο οποίος μου βάζει 40% φορολογία.
1: Α, ναι, ωραία.
0: Και έναν κομμουνιστή που μάλιστα μου βάζει 40% φορολογία, θα ναι προτιμήσω τον κομμουνιστή, διότι το ξέρει καλύτερα.
1: Δεν είναι ο Τσίπρας που κολλάει σε αυτά.
0: Είναι εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
1: Από ποιου από του δύο?
0: Από τον Μάρξ.
1: Όχι, από τον Τσίπρας είναι από γι' αυτό.
0: Ρε, παιδί μου, ο Τσίπρας είναι εξουσιοδοτημένο. Είναι το αντικείμενό του, ρε παιδί μου.
1: Εξήγησέ μου.
0: Είναι το αντικείμενό του. Ο κρατισμό είναι το αντικείμενό του. Γιατί άμα θέλω να ψωνίσω κρατισμό, γιατί να μην πάω στο original.
1: Κατάλαβα τώρα.
0: Είναι μαρκετίστικο το,
1: κατάλαβα
0: το θέμα.
1: Κατάλαβα. Πάντως και χθες που τον άκουγα το τομεάρχη οικονομικό της Ελλάδας εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Ανατόλη Δελατόλα, εξηγούσε ότι όντως τα πολλά υψηλά εισοδήματα και περιουσίες έχουν βρει τρόπου, εργαλεία και τρόπους μέχρι σήμερα για να αποφεύγουν τον εντοπισμό των χρημάτων.
0: Είναι σκανδαλώδες αυτό το οποίο έτσι γίνεται με την υψηλότατα κείμενη άρχουσα τάξη στην Ελλάδα, είναι απλά σκανδαλώδες. Ναι. Εντάξει, τώρα μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Οι super rich, super rich στην Ελλάδα δεν αποδίδουν στο κοινωνικό σύνολο παρά ψίχουλα από όσα θα έπρεπε. Και αυτό δεν το λέει ο κύριος Τσίπρας, αυτό το λένε.
1: Ναι, εντάξει. Πάντως και ο κύριος Χεντάκης είπε ότι υπάρχουν τρόποι να εντοπιστούν, να δούμε τι θα πει ο κύριος Τσίπρας.
0: Εγώ θέλω να δω όταν θα τα πίνουν μαζί στο Κστάντ, θα τους τα λένε αυτά οι πολιτικοί ηγέτες.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους και επιστρέφουμε. Real FM.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
10: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
9: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
12: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
13: Τσεκ.
12: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
14: Τσεκ.
12: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
13: Και αυτά τσεκ.
12: Ντοσιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
14: Τσεκ.
12: Α, και πλασαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
15: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
13: Σχολικά, τσεκ.
16: Σχολείο Μουστάκας.
15: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
17: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
18: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
19: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν?
14: Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens Εμπειρία Ευρώπη στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. 4 γυναίκες τραυματίστηκαν, η μία σοβαρά, όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Απάτη 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου με παράνομες επιστροφές φόρων αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελέγχονται 46 πρόσωπα και δίκτυο 152 εταιριών. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Έλληνες, πλοίαρχος και πρώτος μηχανικός δεξαμενόπλου που δέχθηκε επίθεση από ντρόουν στα χωρικά ύδατα του Ιράκ.
23: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
22: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 28 στη Θεσσαλονίκη και 25 στην Πάτμο.
24: Μιντέα.
25: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
25: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
25: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
26: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Ρέντι έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στην άνοδο στο Χαλάνδρι, σε Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Yunanistan Başbakanlığı.
1: Έλα και άλλη γλώσσα.
0: Çok şekerli diplomatik.
1: Ισχύει, ναι.
0: Όχι, είμαι λάθος, διότι αυτά είναι τουρκικά, ενώ ναι. Το θέμα μας είναι Αίγυπτος. Στην Αίγυπτο μιλάνε αραβικά, που δεν έχει καμία σχέση με τα τουρκικά.
1: Α, ναι, εννοείς μετά την επίσκεψη του Μητσοτάκη και της Νέας Μελσίσης και αυτά.
0: Πλάκα, πλάκα, ξέρεις ότι τα τουρκικά είναι πολύ πιο κοντά στα φιλανδικά και στα ούγγρικα.
1: Μη μου λες.
0: Ουραλοαλταϊκή συγκολητική γλώσσα.
1: Πάμε στα γαλλικά πίσω.
0: Δεν έχει άρθρα, δεν έχει γέννη. Είναι πολύ οικονομική γλώσσα.
1: Μπορώ να σε γιώσω λίγο.
0: Σχεδόν πρωτόγον.
1: Να σε γιώσω λίγο. Μαθαίνω. Μαθαίνω, αλλά δεν το έχω ακούσει γιατί εκείνη ώρα μιλούσαμε δυστυχώς. Σου είπα εγώ λίγο ακούμε να ακούσουμε, Αλέξ, δεν ήθελες.
0: Ναι.
1: Μαθαίνω ότι σε ερώτηση για την πατριωτική σφορά και το γεγονός ότι δεν υπάρχει περιουσιολόγηση της.
0: Ο κύριος Τσίπρας απέδειξε ότι η Ελλάς ακούει Κασίμη Μπογδάνου.
1: Ναι, μαθαίνω ότι απάντησε με το μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια.
0: Το οποίο πρέπει, κυρίες κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, όσοι τώρα συντονιστήκατε στην ακρόαση του Real FM 97,8.
1: Εμείς δεν τα είπαμε αυτά.
0: Του αληθινού ραδιοφώνου στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα, μέσα από συνεργαζόμενους σταθμούς και όλες τις συχνότητες. Μιλάμε για τον μεγαλύτερο και πλέον επιδραστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Όσοι λοιπόν είστε εδώ, πολύ πιθανό να θυμάστε ότι η Στεφανία έχει μια από τις πολύ ωραίες εμπνεύσεις της προχθές και μπήκαμε με το μούφαγες όλα τα δαχτυλίδια για τη μεγάλη περιουσία που λέει ο Τσίπρας ότι θα αυτό. Είναι προφανές, αν με ρωτάτε, ότι οι καλοί επικοινωνιολόγοι εκεί στην Ελλάς, όχι την ελληνική αστυνομία, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ακούνε εδώ τον ΕΔΕΣ, ήθελα να πω τον Ρίαλ. Και πήραν την ιδέα της Στεφανίας και την εφήρμοσαν.
1: Λοιπόν,
0: μπράβο τους, εγώ να πω.
1: Θα το ακούσουμε μετά να δω πώς ακριβώς. Περιμένει ο κύριος Δησποτόπουλος.
0: Προτιμώ τον επικοινωνιολόγο που ακούει και εφαρμόζει η Στεφανία Κασίμη παρά τον επικοινωνιολόγο που λέει στον Πρωθυπουργό ότι πρέπει να πέσει στο επίπεδο της Τούνη. Sorry.
1: Λοιπόν, πάμε στον κύριο.
0: Παρντονέ μου!
1: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, διεθνολόγο, για να συζητήσουμε όχι για τον κύριο Τσίπρα, ούτε μου φύγει όλα τα δαχτυλίδια, ούτε για την κυρία Τούνη, για όλα τα υπόλοιπα βεβαίω. Καλησπέρα σα. Τι θες, ρε Κωνσταντίνε. Πες καλησπέρα στον κύριο Δεσποτόπουλο.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Δεσποτόπουλο. Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα και στου δύο. Φέτο νομίζω είστε άταχτοι πολύ. Η δική σα ζώνη είναι πολύ άταχτη.
0: Κοιτάξτε.
2: Και αυτή είναι νομίζω η επιτυχία σα.
0: Τιμωρείτε του ατάκτου ή να μην υπεραίρονται, γράφει η Αγία Γραφή.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και αυτό, φίλε μου Αλέξανδρε, αν μου επιτρέψει τον ελληνικό, θα το πάμε στον πληθυντικό τυπικά.
2: Είναι και η Στεφανία, βέβαια, φίλοι.
0: Είναι η χριστιανική απάντηση σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι οι χριστιανοί είναι φλούφλιδες. Και λέει, μα είπε ο Κύριος να γυρίσει το άλλο μάγουλο. Ναι, αλλά δεν λέει ποτέ κανείς τι είπε ο Κύριος μετά. Τιμωρείτε τους ατάκτους να μην υπεραίρονται.
1: Λοιπόν,
0: να σου πω,
1: πάμε λίγο
0: ως, ως χριστιανική δύναμη, εκεί
1: ναι.
0: Ακριβώς πάω.
1: Πού
0: θα επιβληθούμε στην Ανατολική Μεσόγειο έναντι εχθρών τεκεφύλων.
2: Καταρχάς, επειδή πιάσαμε την Αίγυπτο,
0: ναι.
2: Να πούμε καταρχάς ότι μιλούν με ένα αραβικά, αλλά μιλούν τα μασρί.
0: Μαναλουάφα την Ελγινάνη Αλεξάνδρα.
2: Είναι, είναι αραβικά, αλλά είναι, είναι αιγυπτιακά αραβικά, όπως τα λέμε. Μασρί λέγονται.
0: Είναι, να σου πω, Αλμεσυρία. Τζουμαχαρία, Αλμεσυρία, κάπως έτσι, ναι.
2: Λοιπόν,
0: εξού και. Συγγνώμη.
1: Καλά στον άνθρωπο να μιλήσει.
0: Περίμενε, θα πω.
2: Είναι ήδη γλωσσοδέτης για μένα. Λοιπόν,
0: από εκεί βγαίνει και η Μισιρλού.
2: Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Επίσης, έχουμε και χριστιανούς κόπτες που ανήκουν στις ανατολικές ορθόδοξες εκκλησίες. Και επίσης έχουμε ακόμα ελληνική κοινότητα εκεί και έχουμε φυσικά το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας.
0: Συγγνώμη, αυτούς τους κόπτες δεν ήταν στη Μαύρη Θάλασσα που εκτελούσαν οι τζιχαντιστές πριν από μερικά χρόνια με τις πορτοκαλί μπλούζες?
2: Ακριβώς.
0: Ακριβώς. Να σε ρωτήσω.
1: Μια να κάνουμε μια αποτίμηση της τριμερού στην Αίγυπτο.
0: Για κόπτες και τζιχαντιστές. Δεν υπάρχει μια υποκρισία.
2: Μην πάμε εκεί, παρακαλώ. Τώρα να πούμε για την τριμερή. Κυρία Κασίνη, φίλη Στεφανία.
1: Παρακαλώ.
2: Κασίνη,
1: βάζω εγώ φρένο, μην
2: ανησυχείτε.
1: Σα το
2: αναγνωρίζω όλη την ευθύνη.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στην τριμερή.
0: Την
1: παρακαλώ.
0: Υποκρισία για τον Μλάντιτς.
2: Ότι...
0: Δεν θα την θίξουμε. Κάνουν τεμενάδες στον τζιχαντιστή της Συρίας και βρίζουν τον Μλάντιτς πάνω από το πτώμα του, πάνω από το φέρετρο. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Ναι, πάμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε μια αποτίμηση τη επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αίγυπτο.
2: Η Αίγυπτος είναι μια πολύ σημαντική χώρα για μας για πάρα πολλούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι γιατί ενεργειακά σχέδια που εμπλέκουν και την Αίγυπτο εμπλέκουν και εμάς και εμπλέκουν και το Ισραήλ και είναι και η Κύπρος στη μέση και είναι ανταγωνιστικά προς την Τουρκία. Μας ενδιαφέρει επίσης γιατί είναι μια χώρα κλειδί στην οριστική

0: υιοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής μας ζώνης. Κατά εμάς, η δική μας αποκλειστική οικονομική ζώνη συναντά την Κυπριακή και ακριβώς από κάτω είναι η Αίγυπτος.
1: Mm-hmm.
0: Θέλουμε λοιπόν να πείσουμε τους φίλους μας Αιγύπτιους να εφαρμόσουμε τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας και να ολοκληρώσουμε την οριοθέτηση. Και έχουμε φυσικά και το θέμα που αφορά το Πατριαρχείο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε την Μονή Σινά. Θα πρέπει να βιαστούμε εκεί. Να σας ξεκινήσω από αυτό. Ανησύχησα ότι δεν είχαμε κάποια δήλωση ή κάποια συμφωνία. Γιατί είναι θέμα ημερών, εκτιμώ εγώ, να βγει η απόφαση του εφετείου, που αν και αυτή επιδικάζει όπως αναμένεται την πρώτη απόφαση, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τη Μονή.
2: Χάνουμε τη Μονή Σινά. Να το πούμε σε μία πρόταση.
1: Περιμέναμε και δεν ακούσαμε τίποτα, έτσι.
0: Όχι. Υπάρχει βέβαια και μία θετική ανάγνωση ότι κοντεύουμε. Και γι' αυτό δεν το θίξαμε δημοσίως.
1: Έτσι λέγεται και έτσι ακούγεται. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Ότι κατέβουμε και μένουμε. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες τεχνικές. Έτσι λέγεται.
2: Το ίδιο λέγανε και πριν βγει η πρώτη απόφαση.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Αλλά κοντός σταλμός αλληλούια, νομίζω δεν υπάρχει πολύς χρόνος πια σε αυτό το θέμα. Ελπίζω να κλείσει θετικά ή τέλος πάντων να κλείσει με κάτι που θα προασπίζει τα δικαιώματα, τα αιώνων δικαιώματα του Πατριαρχείου και τη Μονή συγκεκριμένα σε αυτή την περίπτωση.
2: Κύριε Δεσποτόπουλε. Εν Αιγύπτο, υπάρχει περίπτωση να δούμε εξελίξεις σχετικές με τις ελληνικές θαλάσσιες ζώνες που να αφορούν και στη σχέση μας με την Αίγυπτο? Δεν δίνω το ρεπορτάζ και την είδηση όπως την έχω ακούσει, διότι μπορεί να είναι επισφαλής, αλλά σας πετάω τον μπαλάκι και καταλάβατε σε τι αναφέρομαι.
0: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι
2: θα τα επεκτείνουμε.
0: Θα σας πω. Όσο αφορά την Αίγυπτο, να κάνουμε οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης να ολοκληρωθεί, το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο, διότι εκεί θα πρέπει να πάρει πια πολύ ξεκάθαρη θέση εναντίον της Τουρκίας και υπέρ της Ελλάδος η Αίγυπτος.
2: Mm-hmm. Αλλά... Αναφέρεστε σε εκείνο το κομμάτι της οριοθέτησης που είχε γίνει
1: τμηματική.
2: Σε πολλά εισαγωγικά αντικανονικά. Δεν πρόκειται αυτό,
0: όχι, λέει. Δεν είναι θέμα αντικανονικότητα. Έγινε κανονικότατα στη βάση τη Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας του 1982. Απλά έγινε μερική οριοθέτηση. Mm. Είναι ανολοκλήρωτη.
2: Δηλαδή, φτάσαμε. Οπότε δεν θα το ολοκληρώσουμε αυτό.
0: Εδώ είναι δύσκολο να ολοκληρωθεί, διότι οι Αιγύπτιοι έχουν και αυτοί ενστάσεις σχετικά με την επίρρεια του συμπλέγματος μεγίστης. Δηλαδή, στρογγύλι
2: Καστελόριζο. Όπου θα πάει ο Πρωθυπουργός αύριο μεθαύριο.
0: Συζητάμε πάρα πολλά χρόνια και δεν νομίζω ειδικά συγκεκριμένη συγκυρία να δεχτούν. Διότι αν δεχτούν, θα πρέπει να συγκρουστούν με την Τουρκία.
1: Συγγνώμη, αυτό είναι πρόκειται για την περιοχή νότια της Ρόδου, Κάσου, Καρπάθου, Καστελορίζου.
2: Ακριβώς, στον Τριεθνή.
1: Σωστά.
0: Ακριβώς. Εκεί δηλαδή που δυνητικά η ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη συναντά ένα μικρό μέρος, ένα τριγωνάκι, ας πούμε, έτσι πάνω την τουρκική και συναντά οπωσδήποτε την κυπριακή.
2: Το 2019 ο διακηρυκτικός λόγος της Νέας Δημοκρατίας ήταν συντονισμένος προς την εξασφάλιση ουσιαστικά αυτής της ΑΟΣ με την Κύπρο. Τι άλλαξε όλα αυτά τα χρόνια?
0: Με ρωτάτε τώρα γιατί δεν έχουμε προχωρήσει σε οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης.
2: Το λέτε καλύτερα. Αναπλαισιώνετε καλύτερα την ερώτησή μου. Ευχαριστώ.
0: Θέλω να καταλάβω την ερώτηση για να ξέρω ότι θα σας απαντήσω και χρωστάω και για τα χωρικά ύδατα.
1: Για τα χωρικά ύδατα, μία απάντηση, ναι.
0: Ότι δεν απαντώ. Λοιπόν, για να οριοθετήσουμε με την Κύπρο και να έχουμε ισχυρά ερίσματα, δεν είναι λογής με την Τουρκία, γιατί η Τουρκία ξέρουμε τις θέσεις της, θα πρέπει να πείσουμε την Αίγυπτο.
1: Mm-hmm.
0: Επειδή εκεί που συναντιάται η δική μας αποκλειστική ζώνη με την Κυπριακή, από κάτω συναντάμε την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Αιγύπτου και όχι βεβαίως Τουρκίας ή Λιβύης, εκεί πρέπει να συμπράξουμε με την Αίγυπτο.
2: Δεν υπάρχει μπορούμε μόνο με τους Κυπρίους να διακηρύξουμε.
0: Θα μπορούσαμε. Αλλά προσέξτε τώρα, θέλουμε να αγνοήσουμε τους Αιγύπτιους, οι οποίοι βάλανε και πλάτη για το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, αντέδρασαν. Θέλουμε να λειτουργήσουμε χωρίς να έχουμε συνεννόηση με το κράτος αυτό της περιοχής. Για μένα τότε θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε, αλλά εκεί νομίζω ότι θα μπαίναμε σε μια ένταση με την Τουρκία και πιθανά να σπρώχναμε την Αίγυπτο στην αγκαλιά της.
1: Ναι.
0: Διότι ξέρετε, η Τουρκία κουνάει πολύ περισσότερη αποκλειστική οικονομική ζώνη, παρανόμως βέβαια, στην Αίγυπτο από ότι εμείς. Είναι δύσκολες ισορροπίες.
1: Πάμε για τα χωρικά ύδατα. Να το επιστρέψουμε. Γιατί έχει επιστρέψει με ένταση το ζήτημα των χωρικών υδάτων από την ελληνική πλευρά. Χρονοδιάγραμμα δεν έδωσε ο κύριος Γεραπετρίτης, αλλά σαν να μας είπε ότι θα γίνει σύντομα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, η επέκταση, αν επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα νοτίως της Κρήτης κατά 12 ναυτικά μιλιά, καταρχάς είναι μια πιθανότητα σοβαρή, διότι με το που ήρθε ο κύριος Καλίν, είδα αμέσως μετά, με το που έφυγε από τη χώρα και πέσει από την Τουρκία, είδα να υπάρχει μια φρενίτιδα που ξεκίνησε με δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου και έχει περάσει σε όλα τα μέσα ενημέρωση, ειδικά τα ελεγχόμενα, τι κακό θα πάθουν οι Έλληνες εάν επεκτείνουμε
1: τι απολέμα ακόμη και ένα μέτρο πέρα από τα έξι.
0: Ναι, αυτό. Γυρίσαμε και όλα σε μια παραλλαγή του θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά
1: σωστά.
0: Όταν ακούσε την ιστορία κτλ. Τώρα, εάν
2: να πληθούν πριν
0: λοιπόν,
2: έρθουν.
0: Εντάξει, εάν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, δεν επικαλύπτουμε το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, είναι πιο μακριά, αλλά στο ανατολικότερο κομμάτι της Κρήτης, ακόμα και αν δεν οριοθετήσουμε στο ανατολικό μέρος της, θα σταματήσουμε μόνο στο νότιο, δηλαδή μόνο στην κάτω Κρήτη, να το πω πολύ απλά, να το καταλάβει σχηματικά ο κορατής μας, εκεί στο ανατολικό μέρος, τα χωρικά μας ύδατα θα επικαλύψουν ένα μέρος αυτού που η Τουρκία θεωρεί υφαλοκρηπίδα της και είναι στο χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, όπως τον έχει καταθέσει πολλές φορές στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Το 2020 το ξανακατέθεσε επαφορμής του τουρκολιβικού μνημονίου. Ανασύρω κάτι εύκολα από τη μνήμη μου. Εάν γίνει, όταν γίνει αυτό, που από τις αντιδράσεις των Τούρκων πιθανολογώ ότι θα γίνει,
2: μάλιστα,
0: εκεί νομίζω ότι θα έχουμε πια ένα πραγματικό τεστ για να δούμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία.
1: Μάλιστα. Επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, μας περιμένει λίγο ο κύριος Δεσποτόπουλος να συζητήσουμε λίγο και για τις διπλωματικές επαφές γενικότερα του κύριου Μητσοτάκη, γιατί πάει και στο Παρίσι μετά την Αίγυπτο και όλα τα υπόλοιπα εδώ, γιατί τον βλέπω πολύ ωραία τον Κωνσταντίνο, θέλει κι άλλα.
2: Be right back.
3: Real FM. Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care
7: με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: 17:51 πρώτα λεπτά, δηλαδή 6 παρα 10, συντονισμένες και συντονισμένοι στον Real FM 97,8. Στεφανία Κασίνη, Κωνσταντίνος Μπογδανός, συνομιλούμε με τον κύριο Δεσποτόπουλο για τα διεθνή. Όμως έχουμε μία έκτακτη είδηση, η οποία δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, επιβεβαιώνεται και αφορά στον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Πρότεινα και στην Κατερίνα να αλλάξουμε ίσως το ηχητικό περιβάλλον. Είχα διαλέξει αυτό το κομμάτι κιόλας και για τις γερμανικές εξελίξεις, αλλά η μπάντα Genghis Khan, την οποία είχαμε επιλέξει, ίσως να μην είναι πλέον κατάλληλη για το περιβάλλον της είδησης που μόλις μας έσκασε.
1: Μιλούσα έξω. Είναι πραγματικά
0: όλοι μιλάνε,
1: στον τεχνικό κόσμο.
0: Οι δημοσιογράφοι αυτή τη στιγμή
1: προσπαθούν. Στο νοσοκομείο Ελπής φαίνεται να εξέπνευσε, ναι.
0: Προσπαθεί ο ένας να επιβεβαιώσει από τον άλλον, είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο κανείς να το πιστέψει. Ας τόσο αγαπητός.
1: Πραγματικά.
0: Καλλιτέχνης. Ο Θεός σας αναπαύσει την ψυχή του αυτές τις ώρες.
1: Κρίμα, πολύ.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δύναμη στους οικείους του. Συλληπιτήρια στην οικογένεια.
1: Συλληπιτήρια. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην συζήτηση που έχουμε τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, τον γνωστό διεθνολόγο. Λέγαμε για την επέκταση των χωρικών υδάτων. Καλησπέρα, κύριε Δεσποτόπουλε, ξανά.
0: Συνεπώς, κύριε Δεσποτόπουλε, θα επεκτείνουμε ή δεν θα επεκτείνουμε τα 12 μίλια?
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ πιθανό να επεκτείνουμε. Το πιο πιθανό, θα σας έλεγα εγώ, για δύο λόγους.
0: Mm-hmm.
2: Ο ένας λόγος είναι διότι έχουμε μερική οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζωνής και η λογική λέει ότι πρέπει να επεκτείνεις και μάλιστα κανονικά, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλο το κομμάτι στο οποίο έχει οριοθετήσει αποκλειστική οικονομική ζώνη, δηλαδή και νοτίο της Ρόδου, της Κάσου, Καρπάθου και Καστελορίζου. Ο δεύτερος λόγος που είναι επίσης πολύ πιθανό να γίνει είναι διότι οδεύουμε στις εκλογές. Και αυτό αντιλαμβάνομαι, τώρα μπαίνω βέβαια σε κομμάτια πολιτικών επιστημών και όχι διεθνών σχέσεων.
0: Μπαίνετε σε κομμάτια κοινή λογική, κύριε Δεσποτόπουλε. Είστε ένα άνθρωπο.
2: Αυτό προφανώ έχει πιθανολογώ ότι και αυτό παίζει το ρόλο του. Ότι δηλαδή καταλαβαίνει.
0: Μια πατριωτική κίνηση ανάγχωμα στι πιέσει που δέχεται το κυβερνών κόμμα από τα δεξιά.
2: Όμω, προσέξτε το εξή. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κίνδυνο. Και δεν θα πρέπει με στην καλή μα χαρά στο ότι επεκτείνουμε τα 12 ναυτικά μίλια κάπου να το παραγνωρίσουμε. Εάν κάνουμε μια επέκταση τελείω μερική. Πάμε στην Κύπρο, στην Κρήτη, συγγνώμη, και πούμε μόνο το νότιο μέρος.
0: Mm-hmm.
2: Είναι σαν να επιβεβαιώνουμε την άποψη της Τουρκίας ότι στο Αιγαίο υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς και εκεί λοιπόν δεν είναι τα επεκτείνουμε. Γι' αυτό για μένα το σωστό, αν κάνουμε επέκταση χωρικών υδάτων, θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον στο σύνολο της περιοχής που καλύπτει η Ελληνογυπτιακή Συμφωνία οριοθέτηση αποκλειστική οικονομική
0: ζώνη. Πάμε για την ερώτηση του εκατομμυρίου. Έχουμε τις πλάτες από τον διεθνή παράγοντα να κάνουμε κάτι τέτοιο και το συνδέουμε βεβαίως και με τις εξορίξεις στα πέριξ της Κρήτης που είναι όμως κυρίως στο νότο. Αν το κάνουμε και στο βορρά, θα μας καλύψει ο διεθνής παράγοντας?
2: Έχω την αίσθηση ότι έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες πια για να προχωρήσουμε σε μια τέτοια κίνηση.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία δεν είναι πάντα εμφανή. Παράδειγμα, μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου, γιατί έχουμε και το δυτικό μέρος της Κρήτης, υπάρχει ένα πολύ στενό, σχετικά στενό θαλάσσιο πέρασμα. Έτσι και εκεί δεν το λάβουμε αυτό υπόψη μας και πάμε στα 12 ναυτικά μίλια χωρίς κάποια ιδιαιτερική αναφορά. Θα πλήξουμε την ελεύθερη ναυσιπλοεία και εκεί θα έρθουν να γκρινιάξουν χώρες που βρέχονται από τη Μαύρη Θάλασσα.
0: Αυλαβείς διελεύσεις. Αυλαβείς διελεύσεις. Γιατί δεν θα πούμε σε κανέναν να μην περνάει.
2: Βεβαίως. Ανοιχτές θάλασσες το λέει. Και, αλλά θέλω να πω ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα εξηγούμε και να τα τονίζουμε για να μην. Για να μην γίνονται όπλα στον κακοπροαίρετο των γειτόνων μας.
1: Κύριε Δεσποτόπουλε, πόσο, επειδή έχουν κλιμακωθεί αρκετά οι τουρκικές προκλήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής, αλλά ανησυχείτε για περαιτέρω κλιμάκωση με αφοργία και το καλώδιο?
2: Ξέρετε, είναι πολύ πιθανό να έχουμε μια τουρκική αντίδραση αν προχωρήσουμε σε κάποια από τις δύο ενέργειες ή όταν προχωρήσουμε. Για παράδειγμα, αν ξεκινήσουν, αν γίνει η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Εγώ θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι η Τουρκία στο κομμάτι εκεί που θα επικαλύπτουμε εμείς που παρανόμως διεκδικεί από την Ελλάδα, που προσπαθεί να κάνει αυτή την πειρατεία, θα αντιδράσει σίγουρα. Είτε θα βγάλει κάποια ναύτεξ, θα στείλει κάποιο ερευνητικό πλοίο. Πιστεύω ότι θα δράσει και επί του πεδίου.
1: Παρεμπόδιση ή παρενόχληση.
0: Δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις, είναι η απάντηση.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Και συγγνώμη που μπλέκω στα χωράφια του κυρίου Δεσποτόπουλου.
1: Το λέω για το επίπεδο της κλιμάκωσης.
0: Είναι ικανή για τα πάντα. Και να πούμε ότι και στην Τουρκία πλησιάζουν σιγά σιγά και εκεί οι εκλογές. Τις υπογραφές για τις Μπεργκαμίνη τις βάλαμε.
1: Τις βάλαμε, ναι.
2: Τις έβαλε ο κ. Ζένδια πριν μερικές μέρες και είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση, διότι αυτό που μας ενδιαφέρει σε αυτά τα συγκεκριμένα πλοία είναι ότι είναι πολλαπλών ρολών. Mm. Να
0: και το ένα
2: πράγματα.
0: Είναι ανθυποβρυχιακό.
2: Βεβαίως και φτάνουν και μακριά. Δηλαδή αυτό το εκεί προσκύται μακριά δεν ισχύει πια. Και το ξέρουν και οι Τούρκοι.
0: Κύριε Δεσποτόπουλε, επειδή αγαπάτε πολύ την ελληνική γλώσσα, να αρχίσουμε να καθιερώνουμε μια άλλη φράση στο μακράν, να βάλουμε πλησίων. Η Κύπρος κοίται πλησίων.
2: Η Κύπρος και την πλησίων. Βέβαια.
0: Και αυτό ανεξαρτήτως κυβέρνησης, ανεξαρτήτως πολιτικών παρατάξεων, ανεξαρτήτως ιδεολογιών, όποιος είναι Έλληνας, πιστεύω ότι σε αυτό θα πρέπει να συνομολογήσει.
2: Αλίμονο,
0: το εθνικό μας δόγμα πρέπει να είναι η Κύπρος και την πλησίων. Με Μητσοτάκη, με Τσίπρα, με Βελόπουλο, με οποιονδήποτε. Πλησίων η Κύπρος.
2: Θα σας πω και κάτι πολύ, πολύ κοινικό. Ακόμα και αν οι Ιρλανδοί κατοικούσαν στην Κύπρο, και όχι οι Έλληνες, πόσοτε μάλλον τώρα. Και πάλι εμείς θα έπρεπε να είχαμε ιδιαίτερη σχέση με την Κύπρο.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Δασκοτόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Απειλής. Εγώ σας ευχαριστώ να
1: και
2: είστε καλά.
1: Και θα τα ξαναπούμε, θα καθιερώσουμε και τώρα.
2: Με μεγάλη χαρά.
1: Λοιπόν, γεια σας.
0: Και χρόνια πολλά για την ονομαστική σας γιορτή. Είμαστε εντός του 40 ημέρου, Χριστιανή Ορθόδοξη.
2: Κέρασμα, ξέρετε, εσείς δεν λέω πιο πολλά.
0: Εγώ πάντα είμαι μέσα γι' αυτά.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασσαλίδια τις χειροτεχνίες, ε!
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα, γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ!
7: Σχολεία, Μουστάκας!
3: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
3: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
9: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 6.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από Ρέντι έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο, σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων μία σοβαρά, όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Στο 3,8% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στον κλάδο της ενέργειας. Το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι έσπασε η τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Καλά στην υγεία τους είναι στο μεταξύ οι δύο Έλληνες, πλοίαρχος και πρώτος μηχανικός δεξαμενόπλοιου, που δέχθηκε επίθεση από ντρόουν στα χωρικά ύδατα του Ιράκ. Απάτη ύψου 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου με παράνομες επιστροφές φόρων, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελέγχονται 46 πρόσωπα και δίκτυο 152 εταιριών. Αποκαταστάθηκε η τεχνική βλάβη στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας των Βρετανικών αεροδρομίων, παραμένουν ωστόσο τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους. Συνολικά από χθες έχουν ακυρωθεί πάνω από 2.000 πτήσεις.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Η αφυδάτωση φέρεται να είναι η αιτία της αδιαθεσίας που ένιωσε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και αποχώρησε από το χθεσινό παιχνίδι της Borussia Dortmund με τη Villarreal για το Champions League. Αύριο θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις. Η Dortmund σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι ο διεθνής μεσοεπιθετικός είχε πρόβλημα με την κυκλοφορία του αίματος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Real Weather.
6: Έθριος αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θεός χωριστών τον άνθρωπο, ε.
1: Είναι πραγματικά. Εν τω μεταξύ μου έχουν στείλει όλες οι φίλες μου, έχουν πάθει σοκ όλοι. Πραγματικά. Είναι μια είδηση που λες είναι σαν ψέμα κανονικά.
0: Ξέρεις, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι.
1: Μια τεράστια φωνή, τεράστια φωνή, τεράστια φωνή, τεράστιος καλλιτέχνης.
0: Πέρα από φωνή, εγώ θα τολμούσα να πω ότι το πιο δυνατό του σημείο ήταν η ερμηνεία.
1: Ναι, ναι, αυτό, ερμηνευτής.
0: Το νιώθε.

0: αυτό το κομμάτι πρέπει να σου πω είχε μείνει από το θέμα με την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στο Παρίσι και το retweet της κυρίας Τούνη που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω τι είναι πιο απίστευτο σήμερα, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός retweetάρει την Τούνη ή ότι έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και τα δύο μου φαίνονται απίστευτα. Και ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός retweetάρει την Τούνη.
1: Εντάξει, ήταν απλά πολύ δυσάρεστη.
0: Σε μια χώρα που ένα στα δύο παιδιά μας λέει η Πίζα ότι είναι μη εγγράμματα. Και θέλω να σας θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μη εγγράμματος είναι κάτι πάρα πολύ κοντινό στο αναλφάβητος. Και ότι υποτίθεται ότι οι κοινωνίες μας τα είχαν ξεπεράσει αυτά τα πράγματα. Και όσοι θέλετε να σώσετε και να διατηρήσετε τον δυτικό κόσμο, σκεφτείτε λίγο πόσο λάθος ίσως έχουμε πάρει μερικά πράγματα τα τελευταία χρόνια για να φτάσουμε στο σημείο να έχει ακυρωθεί τόσο πολύ η αξία της γνώσης.
1: Αυτό θα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Θα με επιτρέψετε. Α, τον έχουμε ήδη στη γραμμή. Εντάξει, θα τα πω μετά, γιατί έχουμε και κάποια άλλα θεματάκια. Το οποίο έχει να κάνει με το, έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο, έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό, αλλά θα τα συζητήσουμε σε λιγάκι αυτά. Τώρα πάμε να συζητήσουμε για τα παιδιά, για τις επιδόσεις των παιδιών, για τη μαθησιακή εμπειρία των παιδιών μας, γιατί πραγματικά τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής αποτελούν μια πολύ καλή αφορμή για να κοιτάξουμε με πολύ μεγαλύτερη προσοχή το τι μπορεί να γίνει σε αυτή την χώρα.
0: Είδα χθες ένα story στο Instagram πολύ σχετικό. Λέει ότι, να σας πω, εμείς οι Generation Xers, να ξέρετε ότι γράφαμε 10 σελίδες εργασία χωρίς AI, χωρίς να έχουμε διαβάσει την ύλη, τη νύχτα πριν την παραδώσουμε, στο χέρι. Ναι. Τώρα, λέει, τα παιδιά δεν μπορούν να γράψουν το ονοματεπώνυμό τους. Και προσοχή, δεν έχουμε μπει ακόμα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ακόμα δεν
0: που πρόκειται να φυράνει πλήρως τον εγκέφαλο όσων δεν θα πάρουν
1: θα
0: την απόφαση
1: για σένα
0: να τον εξασκούν.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Οτιδήποτε,
1: αυτό
0: οτιδήποτε αφήνεις, σε αφήνει.
1: Αυτό που έχουμε πει, ότι η τεχνητή νοημοσύνη, και το λέμε συνέχεια, ότι είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, αρκεί να είναι βοηθητικό.
0: Κοίτα
1: όχι
0: όμως
1: να,
0: τώρα,
1: να είναι στη θέση και να σκέφτεται για σένα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Κοίτα και όμως τώρα, Στεφανία, τι γίνεται, και θα πάμε στη τηλεφωνική γραμμή ακριβώς για αυτό το θέμα. Ότι ναι, εμείς σχολιάσαμε το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, όμως αυτό το οποίο αποτυπώνει η Πίζα δεν είναι λόγω τεχνητής νοημοσύνης.
1: Όχι, δεν είναι. Το είπα απλώς για να συνεχίσω τη σκέψη
0: και
1: σου.
0: Και είναι, νομίζω, από τα πλέον τραγικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα σας.
1: Ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, μαθηματικός και εκπαιδευτικός ερευνητής αναλυτής. Γεια σας.
2: Το πρόβλημα είναι ότι από το 2000 έως το 2025, που είναι ο τελευταίος διαγωνισμός PISA, είμαστε μονίμως κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ, των χωρών του ΟΣΑ, και μάλιστα αποκλίνουμε από αυτόν, απομακρυνόμαστε όλο και περισσότερο. Υπάρχει διεθνώς ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την εκπαίδευση. Αν δείτε και στις χώρες του ΟΣΑ, πέφτει η απόδοση των μαθητών κατά μέσο όρο. Στην Ελλάδα πέφτει περισσότερο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει γενικώς στην Ελλάδα. Οτιδήποτε, ας πούμε, ανεβαίνει ο πληθωρισμός στην Ευρώπη, σε εμάς ανεβαίνει περισσότερο. Πέφτουν οι επιδόσεις των μαθητών, σε εμάς πέφτουν περισσότερο.
0: Κύριε Στρατηγάκη, όμως ο πληθωρισμός είναι ένα οικονομικό ζήτημα το οποίο μπορεί να θεραπευτεί με τις κατάλληλες πολιτικές σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Ενώ το εγγράμματο ή όχι ενός προσώπου που καθιστά ένα κύτταρο της κοινωνίας δεν θεραπεύεται. Πώς καταντήσαμε έτσι? Επιτρέψτε μου αυτή τη διατύπωση. Πώς καταντήσαμε έτσι, δηλαδή?
1: Αυτό καταλαβαίνω ότι δεν είναι τωρινό το φαινόμενο.
0: Ήμασταν έτσι τη δεκαετία του 80.
2: Τη δεκαετία του 80 δεν είχε PISA, ενώ από το 2000 και μετά.
0: Πάμε λοιπόν. Από το 2000 και μετά, ίσως θα συμφωνήσετε, μπορεί και όχι, το θέτω στην κρίση σας. Έχουμε ξεκινήσει έναν κατήφορο. Έναν αξιακό κατήφορο συνολικά ως κοινωνία. Αυτό αποτυπώνεται στην παιδεία. Στην παιδεία, στα σχολεία μας που δεν έχουν πειθαρχία, όπου τα παιδιά μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, μπορούν να προσβάλλουν, μπορούν να βιοπραγούν, όπου οι μαθητές πλέον πηγαίνουν και ζητούν τα ρέστα από τους καθηγητές. Πώς θα κάνεις μάθημα σε αυτό το σχολείο?
2: Έχετε δίκιο, είμαστε σε ένα συνεχή κατήφορο και ακριβώς γι' αυτό χειροτερεύουν συνεχώς οι επιδόσεις και ανοίγει η ψαλίδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα να σας πω αυτό που για μένα είναι το πιο επικίνδυνο από όλα. Το πιο επικίνδυνο από όλα είναι τα παιδιά που δεν μπορούν να καταφέρουν να περάσουν στο επίπεδο 2 του PISA. Το PISA έχει 6 επίπεδα.
1: Ναι, εξηγήστε μας ακριβώς. Ναι.
2: Έτσι, 6 είναι το top. Στο 1 είναι όλοι.
1: Ναι.
2: Αυτοί που έχουν κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις κατατάσσονται από το 2 και πάνω.
1: Ωραία.
2: Ωραία. Εμείς λοιπόν έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών που δεν έχει τις στοιχειώδεις γνώσεις.
1: Συγκεκριμένα, σε όλα τα επίπεδα. Σε λοιπόν, όλα τα πεδία μαθηματικά, ας
2: λοιπόν,
1: πούμε, όλα,
2: ναι, πείτε μας, ναι. Στην κατανόηση κειμένου είμαστε στο 44% που είναι κάτω από το επίπεδο 2. Στα μαθηματικά μας στο 49,6. Στις φυσικές επιστήμες στο 41%, δηλαδή μέχρι ώρας έχουμε 4 στους 10 που σε ένα τουλάχιστον από τα 3 επίπεδα χάνουν. Και στα 3 επίπεδα μαζί το 31,4% δεν καταφέρνει να μπει στο δεύτερο επίπεδο. Αυτό σημαίνει 3 στους 10 είναι λειτουργικά αναλφάβητοι. Δηλαδή δεν μπορούν να διαβάσουν ένα κείμενο, δεν μπορούν να κάνουν μια στοιχειώδη αριθμητική πράξη, δεν μπορούν να καταλάβουν ένα επιχείρημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι μία βόμβα στα θεμέλια της δημοκρατίας, διότι αυτά τα παιδιά σε 3 χρόνια θα ψηφίσουν. Όχι σε αυτές τις εκλογές που έρχονται το 27, στις επόμενες.
0: Ναι. Ξέρετε, λοιπόν, κύριε
1: συγγνώμη,
0: Στρατηγάκη,
1: διαρκής πτώση υπάρχει σε όλα τα παιδιά, όχι μόνο στα παιδιά, στους μαθητές, σε όλα τα παιδιά έτσι, σε αυτά τα παιδιά. Εννοώ σε όλα τα παιδιά, σε όλες τις χώρες.
2: Ναι, όμως είναι πολύ καλύτερα τα ποσοστά, να σας πω τα ποσοστά των μέσων όρων των χωρών του ΟΣΑ. Είναι από 25,7 στις φυσικές επιστήμες, 34,8 στα μαθηματικά και 31% στην κατανόηση κειμένου. Εμάς είναι από 41 έως 50.
0: Κύριε Στρατηγάκη, η δυνατότητα ενός ανθρώπου να διαβάσει και να γράψει είναι ένα πράγμα. Το κύρος και ο σεβασμός προς τα γράμματα είναι ένα άλλο. Θα πει κάποιος ότι, εντάξει ρε φίλε, και το 1900 δύο στους τρεις, τέσσερις στους δεν ξέρω και πόσους Έλληνες δεν μπορούσαν να διαβάσουν. Ναι, αλλά το σεβόντουσαν, ήθελαν να διαβάσουν, εκτιμούσαν τους εγγράμματους και βεβαίως υπήρχε και ο ρόλος της Εκκλησίας, ο οποίος σε έφερνε σε οργανική σχέση με μια γλώσσα 3.000 ετών. Πώς φτάσαμε τώρα το έθνος που ξεκαθάρισε για τη Δύση το αλφάβητο να μην μπορεί να διαβάσει?
2: Κοιτάξτε, η ΔΕΗ είναι πια αξία της κοινωνίας μας. Δείτε ποιες είναι οι αξίες της κοινωνίας μας. Οι αξίες της κοινωνίας μας είναι να βγάλω χρήματα με κάθε τρόπο, με κάθε μέσον και δεν έχει σημασία απολύτως τίποτε άλλο. Αυτή είναι η αξία της κοινωνίας. Βλέπετε πουθενά να χωράνε τα γράμματα σε αυτό?
1: Δυστυχώς όχι. Έχει παίξει καθόλου ρόλο η περίοδος, πότε ήταν η προηγούμενη έρευνα?
2: Η προηγούμενη έρευνα έγινε το 22.
1: Έπαιξε ρόλο ο COVID άρα?
2: Βέβαια. Έπαιξε και πολύ μεγάλο. Πιστεύαμε απλά ότι θα ανακάμψουμε, διότι η τηλεκπαίδευση ήταν μια πολύ πονεμένη ιστορία στην Ελλάδα. Απέτυχε παταγωδός. Παντού ήταν προβληματική, αλλά σε εμάς ήταν ακόμα χειρότερη όπως όλα. Για πάρα πολλούς λόγους. Κυρίως δεν υπήρχαν υποδομές, δηλαδή αν οι καθηγητές θέλαν να πάνε στο σχολείο να μπουν στην τάξη τους και από εκεί να κάνουν τηλεκπαίδευση, δεν γινότανε. Γιατί δεν είχαν σύνδεση στα σχολεία στο ίντερνετ γρήγορη, γιατί. Οπότε αφέθηκε στο φιλότιμο καθηγητών, μαθητών κλπ. Δηλαδή καμία οργάνωση μπάχαλο.
1: Υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ σχολικών μονάδων?
2: Κοιτάξτε, μεταξύ σχολικών μονάδων η μεγάλη διαφορά είναι στα ιδιωτικά και στα δημόσια.
1: Α, όχι στη χώρα γεωγραφική.
0: Ναι, αλλά βαθαίνουν τα κοινωνικά χάσματα.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Δηλαδή, ξαναπηγαίνουμε, με συγχωρείτε κύριε Στρατηγάκη, χρόνο έχουμε πολύ, ξαναπηγαίνουμε σε μια σχεδόν φεουδαλική οργάνωση της κοινωνίας, όπου ελάχιστοι θα έχουν τη γνώση και αυτοί πρόκειται να είναι οι κλειδούχοι των εξελίξεων και όλοι οι υπόλοιποι θα είναι δουλοπάρικοι.
2: Ναι, εκεί πηγαίνουμε, ξεκάθαρα.
0: Ελπίζω ότι θα λέγατε ότι είμαι υπερβολικός.
2: Δεν μου φαίνεται υπερβολικός.
1: Αναδεικνύονται ας πούμε και κάποιες αδυναμίες, ελλείψεις στο μαθησιακό περιβάλλον, υποστήριξη από τους καθηγητές, από τους εκπαιδευτικούς? Αναδεικνύονται αυτά στην έρευνα?
2: Συγγνώμη, γι' αυτά δεν χρειάζεται να μας πει η Πίζα.
1: Όχι, το λέω αν προκύπτει, τα ξέρουμε αυτά σίγουρα, δεν χρειάζεται να μας πει η Πίζα. Απλά το λέω σε σχέση με
2: την... το κουδούνι και θα έχουν πάλι κενά στα σχολεία. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο 2026 και δεν μπορούμε τόσες δεκαετίες να καταφέρουμε τη μέρα που χτυπάει το πρώτο σχολικό κουδούνι να είναι όλοι στις θέσεις τους. Αυτό απλό, αυτονόητο για κάθε χώρα εκτός από την Ελλάδα.
1: Εγώ το λέω ότι πέρα από αυτό, συγγνώμη, το λέω για την εκπαιδευτική διαδικασία. Δηλαδή, αν τίθεται και θέμα προσαρμογής των διδακτικών μεθόδων, δηλαδή να υπάρχει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς στο εξωτερικό, αλλά να χρησιμοποιούνται μέθοδοι. Αν είναι πολύ στήρια διδασκαλία, πρέπει να χρησιμοποιούνται μέθοδοι με περισσότερη γνωστική συμμετοχή.
0: Μου επιτρέπεις, κύριε Στρατηγάκη, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο εμβόλυμο. Ίσως αυτό να είναι ένα από τα πλέον παραπλανητικά στοιχεία του παζλ. πριν από τον διαδραστικό πίνακα, πριν από το να το κάνεις ελκυστικό, πριν από το να βρεις έναν νέο τρόπο έτσι πιο,
1: ναι, ναι,
0: πιο ζωντανό, θα πρέπει να επιβάλλεις τον σεβασμό στη μάθηση.
1: Ναι, ας πούμε για παράδειγμα, για να απαντήσω κύριο Στατικάκη,
0: δηλαδή, δεν ξέρω τι κάνουν τώρα. Άμα τους σκίζουν τα βιβλία, γιατί να έχεις διαδραστικό, ναι, ναι, πίνακα για τους κάφρους. Βάλ τους κάτω.
1: Εγώ το λέω, θα σου πω ένα παράδειγμα. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν σχολείο, όταν έβαλα σχολείο, μας έβαζαν στα Χριστούγεννα, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα να διαβάζουμε, να γράφουμε μία περίληψη για κάτι που διαβάσαμε. Ένα βιβλίο. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό ακόμα. Γίνεται.
0: Κοίτα,
2: όχι, δεν γίνεται.
0: Τώρα δεν ξέρουν την έννοια της λέξης περίληψη.
2: Είναι πολλά.
0: Το βιβλίο είναι εξωτικό αντικείμενο.
2: Εγώ που είμαι μεγαλύτερος, να σας πω ότι εμάς μας βάζαν στις 31 Οκτωβρίου να γράψουμε μία έκθεση για την αποταμίευση. Τώρα η αποταμίευση θεωρείται ντροπή. Χρήματα τα οποία είναι παρκαρισμένα και δεν είναι οικονομικά αποδοτικά. Αυτό θεωρείται η αποταμίευση. Κάποτε ήταν αξία. Λοιπόν, έχει αλλάξει ο κόσμος μας. Αυτή τη στιγμή η εκπαίδευση, αυτό που λέμε τα γράμματα, η παιδεία, είναι εκτός μόδας. Οπότε αφού είναι εκτός μόδας, τα αντιμετωπίζουν όλοι με περιφρόνηση. Διότι κοιτάξτε να δείτε, περιφρόνηση απέναντι στα παιδιά και στους γονείς είναι να πηγαίνουν σε σχολεία που είναι βρώμικα, που πέφτουν τα ταβάνια, που εκρήγνονται οι καυστήρες. Όλα αυτά είναι περιφρόνηση απέναντι στους γονείς και δεν νοιάζονται.
0: Πλην αυτών δημιουργείται και ένα διαγενειακό χάσμα. Μία γενιά, θα πω η Generation X ή η αρχή των Millennials, αναφέρομαι σε όσους γεννήθηκαν από τα τέλη της δεκαετίας, ναι, του 70 μέχρι σχεδόν τη δεκαετία του 1990,
1: ναι,
0: έζησαν σε ένα αξιακό σύστημα που ήταν μάθε παιδί μου γράμματα. Και βλέπουν, ναι, ότι και να μάθαν γράμματα, οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, διότι πλέον σημασία έχει να είσαι καλύπηγος κυρία που θα σε ρητουιτάρει ο πρωθυπουργός επειδή έχεις ωραίο κορμί και είσαι influencer.
1: Εντάξει, τώρα δεν έχει γίνει γι' αυτό.
0: Θα
1: αλλά
0: το λέω όλη τη μέρα, ο πρωθυπουργός έκανε retweet την Τούνη. Δεν είδα τον πρωθυπουργό να κάνει retweet ένα κορίτσι που,
1: στο είπα και εγώ,
0: που βραβεύτηκε
1: αυτό
0: στην
1: είπα,
0: μαθηματική
1: ότι
0: Ολυμπιάδα.
1: Δεν έκανε retweet, το ίδιο ακριβώς.
0: Δεν,
1: είπα,
0: και εγώ συμφωνώ. Δεν είδα την 13χρονη σκακίστριά μας που έβαλε κάτω τους υπολογιστές, τους Ινδούς και τους Κινέζους να τη ρητουιτάρει ο πρωθυπουργός, την Τούνη.
1: Με ενημερώνουν ότι στα ιδιωτικά το κάνουν ακόμα. Βάζουν εργασία και διαβάζουν. Αλλά στα ιδιωτικά, έτσι.
0: Και άκου τώρα να δεις. Διαγενειακό λοιπόν το ένα χάσμα, και το βλέπω, υπάρχει πάρα πολύ οργή. Και με συγχωρείτε κιόλας, θα το συνδέσω με τις πολιτικές εξελίξεις. Δεν θα σου πω αντισύστημα στα δεξιά, ακροδεξιά, ακροαριστερά. Θα σου πω ότι πολλοί είναι οργισμένοι τριαντάριδες και σαραντάριδες και θέλουν να καταρρύψουν το σύστημα, να το καταστρέψουν, διότι θεωρούν ότι τους αδίκησε.
1: Ναι.
0: Μας βάλατε και μάθαμε, φάγαμε τα μάτια μας, τα νιάτα μας στα θρανία και για 800 ευρώ αν τα πάρουμε, και βγαίνουν και οι υπουργοί και μας λένε πρέπει να λέμε ευχαριστώ και να μην,
1: τουλάχιστον ευχαριστώ.
0: Και να μην διαμαρτυρόμαστε.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να κάνει χειρότερα τις επιδόσεις, τέλος πάντων, των παιδιών. Δεν μιλάω και δεν μιλάω μόνο στην Ελλάδα, μιλάω γενικά.
2: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πρόβλημα που οι επιπτώσεις που θα φέρει είναι αυτή τη στιγμή άγνωστες από όλους. Όλοι ψάχνονται, όλοι φοβούνται, όλοι τρέμουμε το τι θα έρθει και κανείς μας δεν ξέρει τι θα έρθει. Οπότε ας την αφήσουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι προφανές ότι αν μπορούσαμε να την εκμεταλλευτούμε σωστά, κάτι το οποίο δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Ναι, δεν πιστεύω ότι θα γίνει, διότι αυτό φτιάχτηκε από εταιρείες οι οποίες έχουν σκοπό το κέρδος. Άρα δεν τους νοιάζει αν θα εφαρμοστεί σωστά ή όχι, τους νοιάζει μόνο να πουλήσουν. Απλά και ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, από τη στιγμή που τους νοιάζει μόνο να πουλήσουν, δεν θα εφαρμοστεί σωστά. Από εκεί και πέρα θα αρχίσουν οι παρενέργειες. Το τι παρενέργειες θα εμφανιστούν δεν μπορούμε να ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Πάντως θα μπορούσε να είναι ένας χρήσιμος βοηθός για τους ανθρώπους. Εμένα με βοηθάει στη δουλειά μου πραγματικά η τεχνική
1: όλους νοημοσύνη. Όλους μας. Αρκεί να σκέφτεσαι ταυτόχρονα.
2: Ναι.
1: Και να διαβάζεις ταυτόχρονα. Και να τη χρησιμοποιείς σωστά. Ακριβώς, συμπληρωματικό.
0: Να διαβάσω ένα μήνυμα που μας στέλνει ο κύριος Νεκτάριος Λεβέντης. Θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον. Καλησπέρα σας. Να σας πω, λέει, εγώ τι παρατήρησα μεγαλώνοντας δύο κόρες. Ότι αυτά τα οποία άλλαξαν από τον καιρό που πήγαινα εγώ δημοτικό, γεννήθηκα το 1974, ο κύριος Νεκτάριος Λεβέντης, μέχρι πριν από δύο χρόνια είναι. Ένα, έφυγε ο Χριστός πάνω από τον πίνακα. Δύο, έφυγαν οι ήρωες της Επανάστασης από τους πλαϊνούς τείχους. Τρία, έφυγε η ελληνική σημαία από το προάβλιο. Τέσσερα, η παρουσία στην προσευχή έγινε προαιρετική. Έξι, το βιβλίο των μαθηματικών χειροτέρεψε τόσο πολύ που εγώ λέει που είχα γράψει το απόλυτο άριστα στα μαθηματικά, στις πανελλαδικές, δυσκολευόμουν να το καταλάβω και να το εξηγήσω στις κόρες.
1: Τα μαθηματικά θα μας το πει ο κύριος Στρατηγάκης, που είναι μαθηματικός.
0: Ευχαριστώ, μας λέει ο κύριος Λεβέντης, για την παρέα που μας κρατάτε. Και για να συμπληρώσω και να ξαναδώσουμε το λόγο.
1: Τα πέντε όντως δεν ισχύουν πια, δεν ξέρω γιατί. Ναι, αλήθεια.
0: Να σου πω κάτι ακραίοι σαν εμένα τα επισημαίνουμε. Και δεχόμαστε την χλέβη και τις επιθέσεις, διότι είμαστε οπισθοδρομικοί και
1: μεσαιωνικοί.
0: Είμαι μεσαιωνικό κατάλοιπο. Εγώ
1: αυτά,
0: του λέω ότι
1: αυτά που γράφει ο κύριος Νεκτάριος
0: στον Ιησού Χριστό και ότι έχει ο Χριστός και η σημαία θέση στην κοινωνία μας κεντρική, είμαι μεσαιωνικό κατάλοιπο. Το ξέρω, το ακούω και στα
1: για
0: μηνύματα.
1: Για πείτε μας, όντως έχει
0: το
1: γίνει αυτό.
0: Το θέμα όμως εδώ πέρα είναι το εξής. Και κλείνω με αυτό. Ναι. Αν έχεις λεφτά. Να πας στο παιδί σου, στο Μωραϊτ, στο κολέγιο, στο Αρσάκιο.
1: Ναι, ναι, όπου.
0: Στην ελληνογερμανική, στην ελληνική αγωγή.
1: Στα γαλλικά, ελληνογαλλικά, παντού, ναι.
0: Δεν έχει καλό. Αν δεν έχει, την πάτησες.
1: Καλέ, εδώ κάνουν, σου λέω, φροντιστήρια από την πρώτη δημοτικού.
0: Αυτό,
1: από το δημοτικό, αν αυτό, όχι από την πρώτη. Μου λένε ότι κάνουν υποστηρικτική διδασκαλία. Δεν ξέρω, μα τα ξέρει καλύτερα ο κύριος Στρατηγάκης από το δημοτικό.
0: Βία. Αυτό είναι μορφή βία.
2: Έτσι είναι. Είναι τα κέντρα μελέτης τα οποία. Ενώ είχε πει η κυβέρνηση ότι με κάποιο τρόπο θα θέσει κανόνες, για μια ακόμα φορά είπε όχι, δεν θα ασχοληθώ καθόλου, είναι παράνομα, λειτουργούν παράνομα.
1: Πώς γίνεται ένα παιδάκι, δηλαδή, εκτός ότι φορτώνεται να κάνει και υποστηρικτική, εκτός από τις δραστηριότητες, τα αγγλικά, δεν ξέρω τα γαλλικά, την όποια γλώσσα κάνει.
2: Να σας πω, εδώ φταίνε κυρίως οι γονείς. Διότι εγώ όταν ήμουν μικρός, αλλά και όταν μεγάλωναν τα παιδιά μου. Εμένα με διάβαζε ο πατέρας μου και η μάνα μου και εγώ διάβαζα τα παιδιά μου.
1: Ναι, τώρα αλλά απλά δεν ξέρω οι γονείς πόσο δουλεύουν όμως πια για να τα βγάλουν πέρα. Τι κουράγια να έχουν όταν μπορούν να πρέπει να κάνουν δύο δουλειές για να τα βγάλουν πέρα.
2: Έτσι είναι. Και οι εργαζόμενες μητέρες είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν το συζητώ. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Οι γονείς πια δεν διαβάζουν τα παιδιά τους. Οπότε κάποιος πρέπει να τα διαβάσει. Το αναθέτουν σε κάποιους άλλους. Αυτό άλλες φορές γίνεται καλά, άλλες φορές δεν γίνεται καλά. Και τα αποτελέσματα, μέρος των αποτελεσμάτων, το είδαμε και στο ΠΙΖΑ.
0: Μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Σχετίζεστε, είναι προσωπικού χαρακτήρα. Σχετίζεστε με τα φροντιστήρια Στρατηγάκη?
2: Όχι, όχι.
0: Όχι.
2: Καθόλου.
0: Κάποτε δίδασκε ο πατέρας μου και αγγλικά γι' αυτό. Τη δεκαετία του 50 και του 60. Όταν, να σου πω, παιδιά παίρναν τότε τα lower και τα proficiency σε ένα και δύο χρόνια, δουλεύοντας βράδυ με σπαρματσέτα, που έλεγε ο Πάπα Μιχαήλ. Είναι αλήθεια αυτό?
2: Ναι, βέβαια. Γιατί να σας πω γιατί? Γιατί απλά υπήρχε κίνητρο. Τώρα δεν υπάρχει κίνητρο. Δηλαδή τις δεκαετίες 50, 60, 70.
0: Affluent society.
2: Τα πράγματα ήταν πάρα πολύ απλά. Θες να πας μπροστά στη ζωή σου, να φύγεις από το χωράφι, θα πρέπει να σπουδάσεις για να κάνεις ένα επιστημονικό επάγγελμα. Τελεία. Γι' αυτό λοιπόν είχαν κίνητρο. Αυτό το κίνητρο δεν υπάρχει πια. Και εδώ φταίμε εμείς οι γονείς, διότι έχουμε περάσει το μήνυμα στα παιδιά μας ότι ξέρεις, έχουμε ένα επίπεδο ζωής το οποίο είναι δεδομένο. Δεν είναι δεδομένο. Μάλιστα. Αν δεν καταφέρουν να επιβιώσουν, το επίπεδο ζωής τους θα πέσει δραματικά. Αυτό δεν τους το λέμε.
0: Και τελευταίο σχόλιο
1: έχουμε,
0: και πάμε, και πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Ευχαριστώντας τον κύριο Στρατηγάκη.
1: Για την πολύ ουσιαστική συζήτηση, ναι.
0: Εξαιρετικός. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Δεν χρειάζεται καν να το σχολιάσουμε, απλά θα διαβάσω το μήνυμα του Τιμολέοντος. Ακροατή. Πολύ ενδιαφέρον θα ήταν να μάθουμε την εθνικότητα των μαθητών. Μην ισοπεδώνουμε όλα για τους μαθητές όταν οι μαθητές αυτοί δεν μπορούν να μιλήσουν καν ελληνικά. Έχει ένα δίκιο.
1: Γιατί
0: όταν η ΠΙΖΑ λέει ότι τα μισά παιδιά δεν μπορούν να γράψουν ελληνικά. Αν τα μισά παιδιά είναι από χώρες.
1: Έλα
0: μωρέ,
1: Κωνσταντίνε, δεν είναι μωρέ, από τις χώρες
0: είναι
1: που δεν
0: παραπάνω
1: έχουν...
0: στο κέντρο της Αθήνας.
1: Εντάξει τώρα, καταλαβαίνεις η ΠΙΖΑ. Από πού παίρνει δείγμα, ποιοι μαθητές είναι, το δείγμα?
0: Όλοι
1: το ξέρουμε.
0: Όλοι οι μαθητές είναι.
1: Μισό λεπτό, το δείγμα το ξέρουμε, κύριε Στρατηγάκη. Έχει κλείσει ο κύριος Στρατηγάκης. Δεν είναι, συγγνώμη, γιατί μας έλεγε το δείγμα. Θα το ψάξει το δείγμα όμως.
0: Δεν είναι δείγμα, είναι όλοι οι Έλληνες μαθητές.
1: Λοιπόν, έλα, λοιπόν. Εντάξει.
0: Και σε αυτό θα έρθει στα λόγια μου.
1: Εντάξει, καλά, λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom. Μια ομάδα 20 εθελοντών φοιτητών και κατοίκων στο Ηράκλειο της Κρήτης δημιούργησε μια αυτόνομη κινητή κουζίνα, προσφέροντας καθημερινά πάνω από 80 μερίδες ζεστού σπιτικού φαγητού σε μοναχικούς ηλικιωμένους ορεινών χωριών. Πέρα από το γεύμα, οι εθελοντές αφιερώνουν χρόνο για συζήτηση και συντροφιά, σπάζοντας την απομόνωση της τρίτης ηλικίας και αποδεικνύοντας τη δύναμη της ανθρώπινης ζεστασιάς.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι!
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει!
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει!
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει!
8: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
9: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει!
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπέστη ανακοπή. Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν, η μία σοβαρά, όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάσεις στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Απάτη 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου με παράνομες επιστροφές φόρων, αποκάλυψη αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελέγχονται 46 πρόσωπα και δίκτυο 152 εταιριών.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
1: 31 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 29 σε Θεσσαλονίκη και Λαμία και 28 σε Ελαφώνησο και Καλαμάτα.
15: Μητέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στο Κηφισό από το Εγάλεο Ανατμήματα έως την Αχαρνών και πολυκόβρηση προς Κόκκινο Μήλο. Στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως σε Μαρούση, Χαλάνδρη και Αμπελόκηπους, στη Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Παραλιακή από τον Άλμο προς τη Γλυφάδα, και στην Μεταμόρφωση, και συγγνώμη, και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, καθώς και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM, κυρίες και κύριοι, Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος και Stranglers. Ακούμε ένα κομμάτι, το Golden Brown, το οποίο έχει αυτήν την γλύκα που όλοι έχουμε τόσες φορές ακούσει τα ραδιόφωνα. Ξέρεις γιατί είναι γραμμένο? Για οπιούχες ναρκωτικές ουσίες.
1: Α, τι ωραία ιστορία, μην μου λες.
0: Επειδή μου, εντάξει, θέλω να σου πω ότι οι καταχρήσεις και το rock and roll, ή γενικώς η μουσική,
1: ναι,
0: ή αυτό το κομμάτι
1: είναι λίγο συνδεδεμένο
0: των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, είναι δύο πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαμε να διατανθούμε.
1: Ναι, απλά δεν ήξερα ξένα την ιστορία. Λοιπόν, σίγουρα, ας ακούσουμε λίγο.
0: Και είδες όμως τι ωραίο που το κάνανε. Τρία τέταρτα βαλσάκι, τσούγκου, τσούγκου, τσούγκου, τσούγκου, με τσέμπαλο από πίσω. Ούτε καν πιανάκι. Και λες αυτό το υπέρο. Να σου πω ιστορία.
1: Πάλι θα σε προσγειώσω τώρα. Για πες ιστορία όμως.
0: Μια πολύ ωραία ιστορία.
1: Πες την ιστορία, γιατί μετά θα σε προσγειώσω. Πολύ από το αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο έχει σχέση, αλλά όχι με αυτή.
0: Ναι, και πηγαίνουμε παραλία, μικρά παιδιά. Αυτό είναι Richard Ashcroft. Bittersweet Symphony. Από το album Urban Hymns των Verve. Τσιρικάδες λοιπόν, αυτοκίνητο, παιδάκια μέσα, πηγαίνουμε παραλία, έχει βάλει μια κασέτα.
1: Πόσο έκανε βενζίνη
0: ο μπαμπάς, νομίζω δεν την παίρναμε τα δέντρα, δεν υπήρχε το βενζινόδεντρο. Δεν κόβαμε το τενεκεδάκι από το δέντρο.
1: Για προχώρα.
0: Και μέσα σε μια κασέτα, ξέρεις, παιδική ηλικία τώρα, και με διάφορα country κυρίως τραγούδια,
1: ναι, ναι,
0: υπάρχει και το κομμάτι του J.J. Cale, Cocaine. Πάρα πολύ γνωστό, το παίζουν όλα τα ραδιόφωνα. She don't lie, cocaine, πα πα πα πα πα πα. Και γυρνάω κι εγώ μικρούλης και λέω, μπαμπά, τι λέει? Μάσα που σου είχα πει ότι ο μπαμπάς κάποτε ήταν και δάσκαλος αγγλικών, δεν μπορούσα να πει, δεν ξέρω.
1: Και τι σου είπε?
0: Λέει, cooking, παιδί μου, μαγειρεύοντας. She don't like cooking. Περνάνε πολύ ωραία στην κουζίνα.
1: Πες πόσο έβαλες βενζίνη.
0: Εδώ κάτω στο Σπύρο.
1: Όχι, όχι, γενικά δεν χρειάζεται. Και στο Σπύρο και στο Ξεσπύρο πάλι ακριβά θα την έβαλες.
0: Άκου τι γίνεται.
1: Έχει ξεπεράσει το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent, εννοώ, για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου. Έτσι. Υπάρχει, για να καταλάβεις τώρα, η τιμή του Brent έχει αυξηθεί περίπου 25% από τις αρχές Αυγούστου. Και όσο απομακρύνεται έτσι, αυτή η αισιοδοξία, αυτές οι προσδοκίες για μια μόνιμη διευθέτηση της εξάμηνης πλέον σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τόσο θα αυξάνεται και η τιμή. Εγώ 239 παρακαλώ χθες.
0: Μας την εσοδόμησε την πορτοκαλί, την παγκόσμια οικονομία ο πορτοκαλί γίγαντας, πρέπει να το πω και εγώ δηλαδή. Ακόμα και η τραμπική συντηρητική, κοιτάμε, και ακόμα αυτό που σου είπα την προηγούμενη φορά, δεν έχουμε καταλάβει αν ο άνθρωπος είναι ηλίθιος ή αν είναι ιδιοφυής. Ένα από τα δύο είναι, δεν γίνεται.
1: Δεν, ναι. Και

0: Μάλιστα.
1: Ηλίθιος, βασικά δεν είναι ηλίθιος, είναι σαν κακός. Γιατί όλο αυτό το πράγμα λογικά γίνεται ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν συμφέροντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν γίνεται έτσι για.
0: Και ακούς και τους πρατηριούχους να λένε ότι θα φτάσουν κάποιες στιγμές μέσα στο χειμώνα που θα λέμε ότι η βενζίνη είναι στα 2 ευρώ. Πάμε να βάλουμε. Θα είμαστε δηλαδή και ευτυχισμένοι.
1: Έβλεπα τις προάλλες πάλι την ταινία με τον Κωνσταντάρα.
0: Και πήπα στον Κωνσταντάρα.
1: Πούπα, το θυμάσαι.
0: Ναι, και οι εκτιμήσεις λένε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι τουλάχιστον 70% πιο ακριβό από ό,τι είχε ξεκινήσει την προηγούμενη περίοδο. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις. Ναι. Αν υπάρξει άλλη κάποια παρέμβαση από την κυβέρνηση, είναι τα δυναμική, παρακαλούμε.
1: Δεν μας άρεσε το φυσικό αέριο από την Ευρασία. Έπρεπε να κάνουμε πόλεμο. Πρέπει να πολεμήσουμε τους κακούς Ρώσους. Έπρεπε να παταχθεί ο Τολστόι και ο Ντοστογεύσκι. Τολμήσεις να διαβάσεις το υπόγειο και τους Καραμαζόφα. Όπως επίσης έπρεπε να ρίχνουμε τσιμέντο μέσα στο μεγαλύτερο κοιτάσμα φυσικού αερίου που υπάρχει στην Ευρώπη, στην Ολλανδία. Γιατί? Διότι οι ανώμαλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήθελαν να επιβάλλουν την πράσινη επανάπτυξη. Ήρθε και ο Τραμπ. Ο οποίος παίζει φουλ για τα συμφέροντα του. Μόνο Αμερική. 1000 Αμερική. 1000 Αμερική.
0: Καπάρωσε. Χρηματιστήριο.
1: Να πούμε με
0: και
1: δύο,
0: με δύο
1: λέξεις,
0: ναι,
1: τι έκανε. Πες. Καπάρωσε τη Βενεζουέλα για την
0: το
1: πάρτι
0: πετρέλαιο,
1: του,
0: ναι.
1: Και έβγαλε εκτός αγοράς το Ιράν.
0: Δεν σε νοιάζουν, τι σε νοιάζουν οι άλλοι. Πήρε το
1: παλιά του τα παπούτσια όλια. Σούπερ Τραμπ. Σκουλ. Ένα κομμάτι για το σχολείο από μια από τις χαρισματικότερες progressive bands όλων των εποχών. Είχε έρθει και στην Αθήνα στον ο Χόντσον, είχε παίξει στην Τεχνόπολη. Το ξέρεις το κομμάτι, τώρα ακούς τις ψαρμόνικες, ναι, και με κοιτάς περίεργα.
0: Δεν σε κοιτάω περίεργα.
1: Μου λες
0: αυτό.
1: Κανεί.
0: Σου λέω κοιτάω περίεργο γιατί εγώ μετράγει το πετρέλαιο και λέει.
1: Να σου πω, έτσι όπως είναι το πετρέλαιο, στη φυσαρμόνικα θα το ρίξουμε.
0: Θα το ρίξουμε και δεν πειράζει.
1: Μονέ μου, μονέ μου. Είναι ένας πατέρας που μου λέει στο παιδί του, λέει να πας στο σχολείο, μην ξεχάσεις τα βιβλία σου και τους κανόνες.

0: Και συγγνώμη, εκτός από το πετρέλαιο, να πούμε ότι επειδή βγήκανε και τα στοιχεία του πληθωρισμού, επειδή χαρήκαμε καμιά φορά, έτσι, χαρήκαμε λίγο.
1: Ποιος χάρηκε?
0: Κανείς, δεν ξέρω, εγώ όχι, πάλι τον προηγούμενο μήνα. Επανήλθε σε ανωδική τροχιά τον Αύγουστο. Άστα, ξέρω, σε είδα, σε βλέπω. Από 3,8 από 3,4 τον Ιούλιο. 2,9 ήταν Αύγουστο του 2025. Οπότε η νέα επιτάχυση στον πληθωρισμό που αποδίδεται στις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων και στις ανατιμήσεις, ένα ευρύ φάσμα έτσι, υπηρεσιών. Ακριβότερο το κρέας σου λέει.
1: Η Δήμητρα μας ξανακαλεί, επειδή είπες για το κρέας το αρκαδικό, βλέπεις,
0: ναι,
1: στον,
0: ναι,
1: Άγιο Δημήτριο Αττική, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Κάθε φορά που το στέλνει θα το διαβάζω.
0: Αυτόν έχει δει.
1: Έκτο δημοτικό με μουσική για όλα τα γούστα και τη μοναδική γουρνοπούλα.
0: Ωραία, δεν έχω στοιχεία για γουρνοπούλα εγώ. Έχω στα τρόφιμα αυξήσει τις τιμές του μοσχαριού κατά 13,5%. Αρνίκα τσίκι κατά 11,3%. Τι άλλο, αυγά 4,3%. Ψάρια λίπαστα 11,5%. Εξαιρετικά. Και πολλά ακόμα. Πουλερικά 2,1, τυριά. Τα τυριά εντωμεταξύ 1,5. Πού θα φτάσουν πια τα τυριά? Πας στο σούπερ μάρκετ και νομίζω ότι παίρνεις χαβιάρι.
1: Σε ρωτάει ο Κωστής που βρήκες, λέει, εμένα αυτό το φιντάνι. Πολύ ξέρω ηρωινομαθές. Δεν ξέρω τι είναι το ηρωινομαθές. Και ξενόγλωσσο, ίσως επειδή.
0: Ξενόγλωσσο είναι, μιλάει όλες τις γλώσσες. Αλλά έχει ξέρει κάτι από την καθεμία.
1: Βέβαια, εντάξει, έχει προβλέψει την περίπτωση αυτή ο Απόστολος Παύλος. Λέει: αν όλες τις γλώσσες των ανθρώπων μιλώ, αγάπην δε μη έχω, τι είμαι κύμβαλο να λαλάσω. Ζορίζονται πολύ από ό,τι καταλαβαίνω από τον ντουέτο. Δεν πειράζει, εμείς σας αγαπάμε. Μάθετε λίγο ότι η δημοκρατία δεν είναι αυτό το οποίο εσείς θέλετε να ακούτε, αλλά είναι το να μπορεί να ακούγεται και να λέγεται αυτό το οποίο δεν μας αρέσει.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως, όσο χορεύεις εσύ, εγώ να θυμίσω τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν τρεις ημέρες στο Πήλιο. Real FM και Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικείς ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Ακόμη διπλό στρώμ, προφάλτς, γκρέκο στρώμ, νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Οπότε, καλώς ορίστε το φετινό φθινόπωρο, επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα σας ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προστιθέσεις τιμή. Και με το πρόγραμμα. Buy now. Άκου.
1: Σε ακούω με τεράστια προσοχή. Είμαι εξαστέλος στρώμα.
0: Και εγώ το ίδιο. Κάνετε αγορές έως 1000 και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και τέλος, air fryer από τη Μόρις. Φριτές αέρος για μαγείρεμα με ελάχιστο και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
9: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
8: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Θεία, πού ήσουν?
11: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
10: Μάλιστα.
11: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
10: Ωραία.
11: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
10: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
11: Θα σου πω σε 6 μήνες.
12: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Βγήκαμε με Super Trump και School και School's Out από Alice Cooper. Σου είπα προχθές, εσφαλμένα, ότι ο Bon Jovi είναι τραμπικός, ενώ είναι ο μπαμικός. Ο Alice Cooper, αυτό είμαι απόλυτα βέβαιος γι' αυτό, είναι όντως
1: τραμπικός.
0: Είναι συντηρητικό, δεξιός ρε παιδί μου, να το πω, δικός μας.
1: Δικό σου.
0: Μου.
1: Σας.
0: Μας. Όπως επίσης και ο Kid Rock. Ο δε Alice Cooper, τον οποίο.
1: Ναι, τον Kid Rock το λέγαμε και προχθές.
0: Τον οποίο τον βλέπαμε στην παιδική μας ηλικία. Μα πάμε στι μούρε, καρφιά, μάλιστα, ξέρω εγώ. Bed of nails, I wanna love you in a bed of nails. Και διάφορα τέτοια. Πρέπει να σου πω ότι ο άνθρωπος δεν έχει πιει αλκοόλ ποτέ στη ζωή του. Είναι παντρεμένος με την ίδια γυναίκα 50 χρόνια. Αγαπά το Χριστό. Και όταν του λένε ρε φίλε, όλο αυτό, λέει κάπως και εγώ πρέπει να βγάλω το ψωμάκι μου.

0: Νησί, μου έκανε εντύπωση. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο βεβαίως, αλλά νομίζω ότι.
1: Στη ζωή γενικώ.
0: Στη ζωή και στη ζωή
1: στη ζωή
0: λίγο
1: έχουμε
0: χρόνο.
1: Λίγο χρόνο γενικώ. Μια αστραπή η ζωή μας, αλλά προλαβαίνουμε. Καζαντζάκης.
0: Μου έκαναν εντύπωση οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Φλωρίδη.
1: Ποιας χώρας?
0: Εδώ. Κύριε Φλωρίδη.
1: Είπες δικαιοσύνης, δεν
0: ο οποίος συνέδεσε το αποτέλεσμα των εκλογών και το ενδεχόμενο να μην σχηματιστεί κυβέρνηση, ναι, με τον κίνδυνο τουρκικής επιθετικής ενέργειας.
1: Όλα θα τα βγάλουμε τώρα πάνω,
0: ναι,
1: στο
0: και τραπέζι. Γι' αυτό και αντέδρασε
1: μας
0: και,
1: απειλούν οι Τούρκοι,
0: και
1: άμα
0: δεις
1: να μας και οι εξωγήινοι.
0: Άκου τι είπες, στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μία χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, αν θα μείνει ακυβέρνητη ή αν θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε αμφιβολία ότι θα γίνει τον ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία. Πώς σου φαίνεται, ε?
1: Τρομολαγνία μου φαίνεται.
0: Ναι, σου φαίνεται τρομολαγνία, ε. Μετά βγήκε ο κύριος του κύριου Φλωρίδη, δηλώστανε στην ΕΡΤ, του κύριου Γεωργιάδη, ο οποίος ρωτήθηκε για αυτό.
1: Κοίτα, άκου, μισό λεπτό.
0: Είπε ότι είναι εθνικά επικίνδυνη μια παρατεταμένη κυβερνησία. Είναι,
1: ναι,
0: στο
1: είναι.
0: Ίδιο,
1: ναι, ναι, είναι.
0: Είναι στο ίδιο μοτίβο
1: είναι.
0: Η κυβέρνηση. Η Τουρκία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την πολιτική αστάθεια.
1: Κοίτα.
0: Και ιστορικά έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο, τέλος πάντων.
1: Είναι εθνικά επικίνδυνη μια οποιαδήποτε αστάθεια και παρατεταμένη κυβερνησία. Αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Από την άλλη, όμως, αν θέλουν να το θεραπεύσουν αυτό, τότε να βρούνε μια διαχρονική και διακομματική εθνική γραμμή, η οποία να είναι έτοιμη να εφαρμοστεί ανά πάσα ώρα και στιγμή, ανεξάρτητα με το ποιο είναι στο μεγάλο μαξιμό.
0: Το δίλημα
1: είναι
0: όμως,
1: ξεκάθαρο
0: δεν σου
1: αυτό.
0: Φαίνεται λίγο εκβιαστικό.
1: Μπορούν να
0: όμως
1: κάτσουν κάτω με συγχωρία. Όχι, δεν είναι λίγο εκβιαστικό. Παρά είναι εκβιαστικό.
0: Δεν είναι μια κινδυνολογία, να το πούμε, αν δεν θα πω εκβιαστικό δίλημα.
1: Παιδί μου, σε λίγο θα φέρουν τον Καλ Ελ με τον κρυπτονίτη
0: θες
1: από τον πλανήτη Ζόρντ.
0: Εγώ το έλεγα και χθες.
1: Ο οποίος απειλεί την ανθρωπότητα.
0: Εγώ το έλεγα και με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Πιστόλα. Αυτό εννοούσα σκληρά
1: τώρα,
0: διλήμματα, σταθερότητα, η ασφάλεια και με αφορμή
1: και τώρα που
0: την επικράτηση τη ΑΕΦΔΕ.
1: Από το Σούνιο, άμα δει να ξεπετιέται κανένα Godzilla. Όπως στα Ιαπωνέζικα τα έργα τα παλιά, μην εκπλαγείς, διότι αν τολμήσει ο Έλλην πολίτης να αμφισβητήσει την σταθερότητα του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι το δυνατό χαρτί του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Οι 10 πληγές του Φαραώ θα οχριούν.
0: Αυτό είναι κατά τον κύριο Μητσοτάκη το δυνατό του χαρτί. Η διαχείριση. Και εκεί επενδύει. Η διαχείριση. Γι' αυτό σου έλεγα ότι έχουμε μείνει πολύ στην κοστολόγηση. Λείπει όρομα. Οπότε προτάσει ότι το δυνατό του χαρτί είναι η διαχείριση.
1: Τα
0: έχω διαχειριστεί καλύτερα από τους άλλους και μπορώ
1: Τουρκία,
0: και καλύτερα.
1: Αυτό με την Τουρκία είναι.
0: Εγώ θα
1: ομολογία,
0: σηκώσω το τηλέφωνο στις 3 το πρωί.
1: Είναι ομολογία εθνικής ανευθυνότητας. Διότι κύριε Τσίπρα, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Βελόπουλε, κύριε Σαμαρά, κύριε Ανδρουλάκη, καθίστε κάτω και αποφασίστε. Αν μας την πέσουν οι Τούρκοι, μέρα ή νύχτα, δεν έχει σημασία ποιος είναι στο μαξί μου. Αυτό λέγεται εθνική στρατηγική. Ξέρεις ποια χώρα την έχει?
0: Πες, ναι.
1: Τουρκία.
0: Λοιπόν. Τώρα που πες κύριο.
1: Ξέρεις ποια χώρα την έχει? Η Ρωσία. Λέγεται δόγμα αυτό το πράγμα. Ξέρεις ποια χώρα την έχει? Η Αμερική. Και υποθέτω περισσότερες σοβαρές.
0: Λοιπόν, διαβάζω μερικές ατάκες. Θα ενημερωθείτε και από το Real FM στην συνέχεια για τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα στο nikos.gr και στο real.gr επίσης. Έχουμε χρόνο, Μαρία, καθόλου?
1: Όπα, περίμενε.
0: Μισό λεπτό. Περίμενε. Πριν φτάσει στον Κούπερ, περίμενε να πούμε δύο πράγματα για τον Τσίπρα. Διαβάζω ατάκες. Η φετινή μου ομιλία ήταν η πιο αριστερή και ουσιαστική που έχω εκφωνήσει ποτέ. Μην καταπιέζεσαι. Η απόπειρα κοστολόγηση τη κυβέρνηση έμοιαζε με πίνακα ζωγραφική. Στόχο μα οι πρώτε εκλογέ. Αν έχουμε την εντολή, θα εξαντλήσουμε τη δυνατότητα συγκρότηση κυβέρνηση. Πατριωτική ευθύνη των πιο δυνατών να βάλουν πλάτη. Αυτό είναι σε σχέση με την πατριωτική εισφορά που έχουμε στο ενικό αναλυτικά τι απάντησε. Η συγκάλυψη στι υποκλοπέ έχει πιάσει τα βάνη. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ το 27. Στόχο να ετηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το κάλεσμά μας είναι διαρκές και ανοιχτό σε όλους και σε όλες. Είναι κάποιες από τις φράσεις, τέλος πάντων, από τις απαντήσεις του κυρίου Τσίπρα στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε

0: Κυρίες και κύριοι, εύχομαι η Στεφανία Κασίμη να σας φτιάχνει τη διάσταση όσο πολύ το κάνει και σε εμένα. Ειλικρινέστατα το λέω αυτό.
1: Ωραία. Ελπίζω να μιλήσει όλες τα ίδια. Και... έτσι μαθαίνω.
0: Δεν υπάρχουν άλλες. Οπότε οι όλες περιορίζονται σε ένα σύνολο του οποίου ο κρίσιμος αριθμός είναι ένας, η μονάδα, εσύ.
1: Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί Νίκος Μπογιόπουλος. Εμείς θα είμαστε εδώ αύριο μαζί σας στις 5.
0: Στο πραγματικά πολυφωνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
1: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπίσου που άφησε την τελευταία του πνοή. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς αυτόματη αναπνοή και σφιγμό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται η μία από τις 4 γυναίκες που τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μία κοπέλα 21 ετών, ενώ 2 από τις τραυματίες πήραν εξιτήριο. Στο 3,8% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% τον Ιούλιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στον κλάδο της ενέργειας. Το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι έσπασε. Η τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν. Καλά στην υγεία τους είναι στο μεταξύ δύο Έλληνες πλοίαρχος και πρώτος μηχανικός δεξαμενόπλοιου που δέχτηκε επίθεση από ντρόουν στα χωρικά ύδατα του Ιράκ. Απάτη ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου με παράνομες επιστροφές φόρων αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελέγχονται 46 πρόσωπα και δίκτυο 152 εταιριών. Αποκαταστάθηκε η τεχνική βλάβη στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας των Βρετανικών αεροδρομίων. Παραμένουν ωστόσο τα προβλήματα στη λειτουργία του. Συνολικά από χθες έχουν ακυρωθεί περισσότερες από 2.000 πτήσεις. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, ανατμήματα στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως σε Χαλάνδρη και Μαρούσι, και στην Αττική Οδό από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Με 3-0 φινίξε τον Έστω Χρυσούπολης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Super League 2, ο ΠΑΟΚ Β' ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ολυμπιακό Β'. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
13: Έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, η είδηση είναι τραγική, η είδηση είναι σοκαριστική. Ένας νέος άνθρωπος, ένας άνθρωπος αγαπητός σε πολύ κόσμο, έφυγε από τη ζωή. Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εκεί οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, δεν τα κατάφεραν. Η κλίση στο ΕΚΑΒ έγινε από ιδιωτικό παθολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Εκεί είχε μεταβεί ο τραγουδιστής. Έσπευσε επιτόπου διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή, ξεκίνησε αμέσως κάρπα. Σε ελάχιστα λεπτά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρελήφθη από ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ελπής. Ήταν το πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο. Στα επίγοντα συνεχίστηκε η διαδικασία κάρπα, αλλά οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες και οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Ξαναλέω, η είδηση είναι τραγική, είναι σοκαριστική. Ειλικρινή συλληπιτήρια στους φίλους του, στους κοντινούς του ανθρώπους, στους ανθρώπους που τον αγαπούσαν.

Αναγκαστικά πρέπει να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Πριν από αυτό να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πάντα βρίσκει χρόνο για τα σοβαρά ζητήματα. Η τελευταία απόδειξη είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης μπήκε σε διαδικτυακή συνομιλία με την influencer και επιχειρηματία την κυρία Ιωάννα Τούνη. Ξαναλέω, μετά τη Μαντόνα βρήκε χρόνο και για την κυρία Τούνη. Ο άνθρωπος πάντα βρίσκει χρόνο για τα σοβαρά προβλήματα και για τα σοβαρά ζητήματα. Τώρα, ας έρθουμε στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί εδώ έχουμε, το λέμε συχνά, αλλά φροντίζουν να το επιβεβαιώνουν κάθε τρεις και λίγο, ότι στην περίπτωσή τους έχουμε μια πρωτοφανή κατάσταση, η οποία ξεφεύγει πέρα από κάθε λογικό πλαίσιο και αποδεκτό όριο προεκλογικού λόγου. Έχουμε λοιπόν κυβερνητικά στελέχη τα οποία δεν διστάζουν να χρησιμοποιούν ακραίους εκβιασμούς προς τον ελληνικό λαό προκειμένου να εξασφαλίσουν μία ακόμα κυβερνητική θητεία. Ένας από αυτούς είναι ο Υπουργός της Δικαιοσύνης, ο Φλωρίδης. Είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο μας έλεγε ότι όποιος μιλάει για τα μπάζα σε ό,τι αφορά το έγκλημα στα Τέμπη είναι για τα μπάζα. Αυτός λοιπόν ο γνωστός για τις επιτυχίες του στο χαρτοφυλάκιο του, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε το εξής. Σας τα μεταφέρω σε εισαγωγικά. Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μία χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι, καμία αμφιβολία. Αυτά που σας λέω τώρα, ότι εάν δεν ξαναβγεί ο Μητσοτάκης και αν η χώρα είναι ακυβέρνητη, γιατί δεν θα βγει ο Μητσοτάκης, θα μας την πέσουν οι Τούρκοι, το είπε ο κύριος Φλωρίδης, αυτός ο σοβαρότατος άνθρωπος, ο οποίος επανέφερε μετά από 52 χρόνια, εκείνο το καραμαλίσι τάγκς, αλλά το επανέφερε ο Φλωρίδης στην άλλη εκδοχή τώρα. Η άλλη εκδοχή είναι Μητσοτάκης ή ντου από τους Τούρκους. Τώρα βέβαια δεν έχουμε την αυταπάτη να πιστεύουμε ότι υπάρχει τσίπα σε αυτούς, διότι δεν ελπίζουμε σε τόσα πολλά. Η τσίπα είναι κάτι παραπάνω από τα πολλά. Είναι πάρα πολύ για αυτούς το να υπάρχει πολιτική τσίπα.

Επίσης πρέπει να σας πω ότι έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ανεβοκατεβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα ανέβηκε για να δώσει την συνέντευξη τύπου. Δεν ξέρω αν συνεχίζεται κιόλας. Αυτό το οποίο άκουσα από τον κύριο Τσίπρα είναι ότι έχει σπουδαίους οικονομολόγους και όχι οικονομολόγους του γλυκού νερού. Και ως εκ τούτου το οικονομικό του πρόγραμμα είναι καρατσεκαρισμένο και δεν ξέρω αν θα χορεύουν οι αγορές νταούλια, αν ξανακυβερνήσει τον τόπο. Σε κάθε περίπτωση όμως θα ζήσουμε ζωή χαρισάμενη. Δεν ξέρω αν τους βρήκε τώρα τους καταπληκτικούς οικονομολόγους που έχει ο κύριος Τσίπρας, αλλά επειδή τίποτα δεν γεννιέται εκ της παρθενογένεσης, πρέπει να σας πω ότι οι προηγούμενοι οικονομολόγοι του κυρίου Τσίπρα ήταν αυτοί οι οποίοι μαζί με τον κύριο Τσίπρα καταργήσαν το ΕΚΑΣ, ήταν εκείνοι οι οποίοι μαζί με τον κύριο Τσίπρα φέρανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ήταν αυτοί οι οποίοι μαζί με τον κύριο Τσίπρα φέρανε το ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου, ήταν αυτοί που μαζί με τον κύριο Τσίπρα έκαναν ακόμα πιο εθελοντική, επαναλαμβάνω, εθελοντική, την φορολόγηση των εφοπλιστών αυτής της αναξιοπαθούσας τάξης. Ως εκ τούτου λοιπόν, μάλλον τώρα οι οικονομολόγοι του έχουν πέσει ακόμα πιο βαθιά. Τώρα, πόσο πιο βαθιά? Από το 24% του ΦΠΑ, το οποίο έφερε ο κύριος Τσίπρας μαζί με τους οικονομολόγους του στην θητεία του, την προηγούμενη, πόσο πιο βαθιά μπορεί να έχουν πέσει οι οικονομολόγοι του από την αύξηση προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες στο 100%, πόσο πιο βαθιά μπορεί να έχουν πέσει από την θέσπιση κράτησης 6% στις επικουρικές συντάξεις για την υγειονομική περίθαλψη, πράγμα το οποίο έχει σφίξει ακόμα περισσότερο τη θηλιά στους συνταξιούχους, πόσο πιο βαθιά μπορεί να έχουν πέσει αυτοί οι θαλασσόλικοι της οικονομίας από την κατάργηση έκπτωσης φόρου για ιατρικές δαπάνες, ή πόσο πιο βαθιά μπορεί να έχουν πέσει αυτοί οι θαλασσόλικοι της οικονομίας από τους προηγούμενους θαλασσόλικους που είχαν υπογράψει με τον κύριο Τσίπρα και εφαρμόσανε τον δημοσιονομικό κόφτη, δηλαδή τις αυτόματες περικοπές δαπανών, αν δεν επιτυχάνονταν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το απαντήσει ο καπετάνιος του πλοίου που πάει κατά την Ιθάκη, όπως ξέρετε. Για τους άλλους καπεταναίους τώρα, και αυτοί ουχοί του γλυκού νερού, του αλμυρού νερού, αυτοί έχουν πάρει κάθε 3 εβδομάδες, παίρνουν και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως ξέρετε. Έχουμε πει ποια είναι αυτά τα μέτρα, έχουν πάνω τίτλο, έχουν κωδικό. Μέτρα ΚΑΠΑΜΑ. Περί αυτού πρόκειται. Στο πλαίσιο λοιπόν των μέτρων ΚΑΠΑΜΑ, καλά, η τελευταία κοροϊδία έχει ξεφύγει από κάθε όριο. Πηγαίνουν οι άνθρωποι στα σούπερ μάρκετ και βλέπουν εκείνους τους κωδικούς, τους υποτιθέμενους, που θα μειώνονταν τα προϊόντα να είναι πιο αυξημένα πια τα προϊόντα. Αλλά στο πλαίσιο ακριβώς αυτής της πολιτικής ΚΑΠΑΜΑ σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, έχουμε την ανακοίνωση την επίσημη σήμερα για τον πληθωρισμό. Η Ελστάτ λοιπόν ανακοινώνει αύξηση του πληθωρισμού για το μήνα Αύγουστο στο 3,8%. Στο πλαίσιο λοιπόν του πουλάμε φύκια για μεταξωτές κορδέλες και μέτρα τα οποία αποδεικνύονται μέτρα ΚΑΠΑΜΑ, έχουμε μία αύξηση του φυσικού αερίου πάνω από 40%, έχουμε αύξηση του πετρελαίου κίνησης πάνω από 30%, έχουμε αύξηση στην τιμή της βενζίνης πάνω από 15%. Όλο αυτό στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ακρίβειας, παύλα μέτρα ΚΑΠΑΜΑ. Πάντως μην ανησυχείτε, διότι πέραν του γεγονότος ότι φτάσαμε στο σημείο να έχουμε δηλώσει του Γεραπετρίτη ότι η Ελλάδα λέει θα απαντήσει στο πεδίο σε ό,τι αφορά την Τουρκία, μήπως αρχίζουμε να μπαίνουμε σε αυτό το δόγμα το οποίο έλεγε ο κύριος Δένδιας πριν από μερικούς μήνες, να αρχίσουμε να έχουμε μια κουλτούρα πολέμου και σημαιών που θα γυρίζουν τα φερέτρα? Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Πάντως μην ανησυχείτε, γιατί πέραν της λεβεντιάς έχουμε και λεφτά. Μπορεί να μην έχουμε για συνταξιούχους λεφτά, μπορεί να μην έχουμε για μισθωτούς
λεφτά, μπορεί να μην έχουμε για την πρόνοια, για την υγεία, για την παιδεία. Έχουμε όμως και για ιταλικές φρεγάτες. Ως εκ τούτου λοιπόν μπήκανε οι υπογραφές για την αγορά άλλων δύο φρεγατών, ιταλικές αυτές. Αυτές είναι οι ιταλικές. Ψωνίζουμε από παντού. Στο μεταξύ, η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούζ κλιμακώνεται. Έχουμε σήμερα μία νέα πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, έχουμε επιθέσεις και καταστροφές 5 ιρανικών δεξαμενόπλαιων μεταφοράς αργού πετρελαίου. Αυτά τα συνέβησαν χτες. Επίσης έχουμε το αμερικάνικο ναυτικό να επιχειρεί κατά τον, με βαλιστικούς πυράβλους κατά των Ιρανών. Ξέρετε, και μόνο το γεγονός ότι οι Αμερικάνοι ομολογούν πως το Ιράν μπορεί να απειλεί τα πολεμικά τους πλοία είναι ένα δείγμα του πως ο πόλεμος στην περιοχή έχει διαμορφώσει νέες συνθήκες σε ό,τι αφορά τον συσχετισμό δύναμης, γιγαντώνοντας τους ανταγωνισμούς, αναδιατάσσοντας τις συμμαχίες οι οποίες υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση, όπως εκτιμούν οι αναλυτές, πριν βελτιωθεί, θα κλιμακωθεί στο απροχώρητο. Σε κάθε περίπτωση, μετά και από αυτές τις εξελίξεις, είχαμε το Brent να εκτινάσετε πάνω από τα $100 το βαρέλι.

Α, να μην το ξεχάσω και αυτό. Ξέρετε, πλέον η προεκλογική πολιτική αντιπαράθεση, αν υποθέσουμε ότι όλο αυτό είναι αντιπαράθεση, διεξάγεται με τραγουδάκια. Το ξεκίνησε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, εκεί που αναφερόμενος στον Τσίπρα είπε εκείνο το «Ωραία που τα λες, αλλά έλα που σε ξέρω». Μόνο που παρακάτω, ξέρετε, αυτό το τραγούδι του Μητροπάνου και της Κανελίδου λέει κάτι και για δίδυμα φεγγάρια. Δίδυμα φεγγάρια. Το ξεκίνησε λοιπόν αυτός, τώρα να ξέρει ο Μητροπάνος ότι τον χρησιμοποιούν έτσι. Ωραία, τι θα είχαν ακούσει. Λοιπόν, τώρα ήρθε ο Τσίπρας σήμερα στη δική του τη συνέντευξη τύπου και είπε το άλλο, το μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το επόμενο, πάντως επειδή πιάσανε στο στόμα του τον Μητροπάνο. Ξέρετε, έχω να προτείνω ένα τραγουδάκι. Είναι εκείνο το τραγουδάκι, το οποίο δεν είναι τραγουδάκι, τραγουδάρα είναι, που οι στίχοι του λένε «Εδώ που μάθανε τα μάτια μας να κλαίνε, που συνηθίσαμε σε κάλπικους καιρούς, παίξε το τζόγο σου και βρίσε τους, καημένε, με λεξιλόγιο πολύ ελληνικό». Βάλ το, Μαρίκη.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης υπολόγισε ειδική ομάδα που συγκρότησε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η χρήση συστημάτων AI αναμένεται να φτάσει να καταναλώνει το 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030. Παράλληλα, το ίδιο έτος η ποσότητα νερού που θα απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να ισοδυναμεί με το νερό που καταναλώνουν σήμερα 1,3 δισεκατομμύρια κάτοικοι της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει ότι οι εταιρείες τεχνολογίας θα πρέπει πολύ σύντομα να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές του πλανήτη.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Το ιατρικό ανακοινοθέν αναφέρει ότι διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπής χωρίς αναπνοή και σφυγμό. Εξιτήριο έλαβαν οι δύο από τις τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Απάτη ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου με παράνομες επιστροφές φόρων, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελέγχονται 46 πρόσωπα και δίκτυο 152 εταιριών.
4: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου, 27 στη Θεσσαλονίκη και 30 στην Πάτρα.
11: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
12: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
7: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
10: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι, στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στον Κηφισό στη Μεταμόρφωση και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: στους 97,8.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανή.

0: ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του Ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
1: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, ένα από τα θέματα το οποίο βρίσκεται ψηλά και δικαίως νομίζω στην επικαιρότητα είναι τα λεγόμενα τα ευρήματα της έρευνας PISA 2025. Δεν θα πω εισαγωγικά τίποτα, γιατί θα πάμε στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, τον κύριο Ανδρέα Καργόπουλο. Κύριε Καργόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Να πούμε καταρχάς περί τίνος πρόκειται.
1: Ναι, είναι το πρόγραμμα, στην ουσία λέγεται Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Αποτίμησης της Επίδοσης των Μαθητών. Δεν το κάνει κάποιος ανεξάρτητος οργανισμός, ούτε κάποιο πανεπιστήμιο. Αν και στα πανεπιστήμια, να πω, πολλές φορές η επιστημονική εγκυρότητα υποβαθμίζεται λόγω της ανάγκης της χρηματοδότησης. Την οργανώνει ο ΟΣΑ, άρα έχει συγκεκριμένη στόχευση.

0: Το λέω γιατί όσοι ασχολούμαστε με την έρευνα, είναι καλό πάντα να λέμε ποιος κάνει μια έρευνα για ποιο σκοπό την κάνει. Είναι προφανές ότι γίνεται για τους σκοπούς συγκεκριμένους που έχει ο ΣΑΝΑ προχωρεί σε αυτή την εκπαιδευτική πολιτική σε όλα τα κράτη. Έχει όμως ενδιαφέροντα στοιχεία που μπορούμε να σχολιάσουμε. Γίνεται από το 2000, γίνεται κάθε τρία χρόνια περίπου και συμμετείχαν 165.000 μαθητές παγκόσμια σε 91 χώρες, 15 χρονών μαθητές. Και στην Ελλάδα ήταν περίπου 6.500 από τους 101.000, 102.000 για την ακρίβεια, μαθητές αυτής της ηλικίας σε 229 σχολεία.
1: Βλέπω λοιπόν στα ευρήματα αυτής της έρευνας σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ότι σε ό,τι αφορά αυτό, πώς να το πω τώρα, τον λειτουργικό εγγραμματισμό, ναι, έχουμε σοβαρά προβλήματα. Υπό την έννοια ότι έχουμε ένα ποσοστό μαθητών στην Ελλάδα, ξαναλέω με βάση αυτή την έρευνα, ναι, όπως προδιορίσατε τα χαρακτηριστικά της, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Που έχει μια δυσκολία κατανόησης στις φυσικές επιστήμες πάνω από 40%, πάνω από 43-44% πρόβλημα στην κατανόηση του κειμένου, γύρω στο 50% πρόβλημα κατανόησης μαθηματικών.
0: Ναι.
1: Πού οδηγούμαστε με βάση αυτά τα στοιχεία?
0: Λοιπόν, θα σας πω και κάποια στοιχεία ακόμα που δεν θα τα δείτε σε κανένα δημοσίευμα, γιατί αυτά έχουν κυριαρχήσει. Το 45, είναι στοιχεία της έκθεσης. Το 45% των μαθητών έχει πρόβλημα λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών στο σχολείο, πολύ μεγαλύτερο από το μέσο όρο του ΟΣΑ. Το 78% έχει πρόβλημα λόγω έλλειψης υποστηρικτικού προσωπικού. Στο σχολείο στο ΟΣΑ είναι το 39%, σε εμάς το 78%. Το 49% των μαθητών έχει χάσει τουλάχιστον μία ώρα μαθήματος λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών. Το 47% έχει πρόβλημα λόγω ανεπάρκειας των υποδομών. Και το 39% λόγω προβλημάτων στη διδασκαλία λόγω του εκπαιδευτικού υλικού.
1: Αυτά δεν τα είπε η κυρία Ζαχαράκη.
0: Ναι, προφανώς. Και είναι στην έκθεση. Κοιτάξτε να δείτε και να πω και ένα άλλο στοιχείο που έχει, πάντα βγαίνει σε όλες τις εκθέσεις. Αλλά σε αυτή είναι πιο αποκαλυπτική, γιατί λέω το πρόβλημα ποιο είναι. Όλα αυτά που διαπιστώσατε τα προβλήματα, γιατί δεν ακριβτούμε, υπάρχει πρόβλημα στην κατανόηση κειμένου και θα πω μετά που οφείλεται κιόλας. Όλα αυτά τα προβλήματα με την πολιτική που ακολουθεί ο ΣΑ που κάνει την έρευνα, όχι δεν τα λύνει, τα οξύνει. Γιατί η πολιτική τους είναι να πάμε σε κατηγοριοποιημένα σχολεία, άλλα υποβαθμισμένα που έρχονται τα παιδιά από τις πιο φτωχές λαϊκές οικογένειες και σε κάποια σχολεία ελίτ. Και αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην υποβάθμιση του μορφωτικού επίπεδου των παιδιών της πλειοψηφίας των σχολείων. Και να σας πω ένα στοιχείο πάλι που δεν θα το δείτε πάλι πουθενά, είναι ότι μετράνε ένα ποσοστό το πώς αντανακλάται στην επίδοση η κοινωνικοταξική προέλευση των μαθητών.
1: Πώς προκύπτει
0: Ελλάδα,
1: αυτό?
0: Λοιπόν, στην Ελλάδα λοιπόν, σας πληροφορώ, λένε ότι έχουμε ανθεκτικά σχολεία γιατί το χάσμα είναι μικρότερο από τις χώρες του ΟΣΑ, όπως έχουμε και ανθεκτικούς μαθητές. Δηλαδή, παιδιά που έρχονται από πιο φτωχά λαϊκά στρώματα, τα οποία δεν παρουσιάζουν χάσμα ποσοστιαίο σε σχέση με τα παιδιά που έρχονται από πιο πλούσια στρώματα.
1: Αυτό οφείλεται στο δημόσιο σχολείο.
0: Μπράβο, το οφείλεται στο δημόσιο σχολείο και στην πολιτική κατηγοριοποίηση, που εδώ στην Ελλάδα, παρότι περνάει επιθετικά τα τελευταία χρόνια, τα έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή σας, πρότυπα, ονάσια, πειραματικά, ιδιωτικά σχολεία. Παρόλα αυτά, επειδή ακριβώς αυτές οι αλλαγές δεν είναι πολλά χρόνια στη χώρα μας, κρατιόμαστε. Στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης πιο ανεπτυγμένες, που έχουν προχωρήσει αυτά τις αρχές του 90, αυτό το αποτύπωμα είναι πολύ έντονο. Γι' αυτό μας δίνει ανθεκτικούς. Δηλαδή το παιδί του εργάτη στην Ελλάδα είναι ανθεκτικό ακόμα για αυτούς στο θέμα της επίδοσης. Κοιτάξτε, το θέμα είναι όταν κάνεις μία έρευνα, μπορεί να χρησιμοποιήσεις σήμερα τώρα μερικά στοιχεία που δεν θα τα δείτε πουθενά που υπάρχουν στην έρευνα. Γι' αυτό λέμε ποιος την κάνει και γιατί την κάνει. Είναι τι εργαλείο χρησιμοποιείς, πώς το μετράς, πού θες να οδηγήσεις. Να σου πω ένα παράδειγμα. Αν βάλετε τα θέματα των μαθηματικών, των πανελλαδικών εξετάσεων που έχουν στην Ελλάδα και τα βάλετε στα υπόλοιπα παιδιά στις χώρες του ΟΣΑ, θα βγουν οι Έλληνες μαθητές φωστήρες και ότι είναι καλύτεροι του κόσμου. Το ξέρετε, φαντάζομαι. Αυτό όμως δεν αποτυπώνει μόνο τη δουλειά του σχολείου, για να μην κοροϊδευόμαστε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στη χώρα μας, για συγκεκριμένους λόγους, δεν υπάρχει μαθητής να δίνει μαθηματικά και να μην έχει κάνει φωτιστήρια. Άρα αποτυπώνει τη δουλειά του φωτιστήριου, όχι μόνο του δημόσιου σχολείου. Δηλαδή πώς εγώ μπορώ να χρησιμοποιήσω, σας λέω, ένα στοιχείο από τη μία και από την άλλη μεριά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και να σας πω και ένα στοιχείο, επειδή ακριβώς έχουν χαμηλή αξιοπιστία και το πώς γίνονται αυτές οι μετρήσεις, να ξέρετε ότι η Αλβανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Καναδάς και η Ολλανδία είχαν χαμηλής αξιοπιστίας μετρήσεις και το γράφει η έκθεση του ΟΣΑ αυτό και δεν μπορούν να τις αξιολογήσουν.
1: Ξέρετε τι άλλο βλέπω σε αυτή την έκθεση? Βλέπω ότι όλα αυτά τα οποία μας παρουσιάζουν αρκετά χρόνια τώρα ως σπουδαίες μεταρρυθμίσεις στο εξωτερικό, οι οποίες είναι μεταρρυθμίσεις, βαφτίζουν μεταρρυθμίσεις στην κατηγοριοποίηση των σχολείων, τα ταξικά χάσματα. Βλέπω ότι σε αυτές τις χώρες η ίδια αυτή η έκθεση μιλάει για πτώση στην κατανόηση κειμένου 16 μονάδες, στα μαθηματικά 11 μονάδες, στις φυσικές επιστήμες 5 μονάδες. Αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις οι έξω που έρχονται και εδώ.
0: Είναι αυτό που σας είπα ακριβώς, το βάζετε πολύ εύστοχα. Είναι ότι τα προβλήματα που διαπιστώνουν, υποτίθεται, μέσα από την πολιτική της κατηγοριοποίησης και της υποβάθμισης, ενισχύονται τα προβλήματα αυτά, αντί να λύνονται. Και έχει να κάνει, λένε για τις φυσικές επιστήμες, για παράδειγμα, ξέρετε πολύ καλά, επειδή είμαι και στο αντικείμενο, ότι στα λαϊκά σχολεία της Αγγλίας, να σας πω ένα παράδειγμα μόνο, διδάσκονται φυσικές επιστήμες ως ενοποιημένο μάθημα μόνο σε φαουντέρες σοντήρες, σε χαμηλό επίπεδο. Ενώ στο ΙΤΟ, που είναι το καλύτερο σχολείο και το πιο ακριβό της Αγγλίας, διδάσκονται διακριτά μαθήματα φυσικών επιστήμων μόνο σε higher tier. Στο ένα σχολείο των φτωχών λένε ότι πρέπει να διδάσκουμε τις φυσικές επιστήμες με ένα παιγνιώδη τρόπο, να κάνουν τα παιδιά κάποια απλά πειράματα και το κάθε παιδί βγάζει το συμπέρασμά του. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα κατανοήσει εκεί, να περάσει ευχάριστα με στην τάξη. Και στο καλό σχολείο, καλό εντός εισαγωγικών, το ακριβοπληρωμένο, διδάσκονται, ή στα καλά σχολεία τα ακριβοπληρωμένα, έχει φύγει η οθόνη, έχουν επανέλθει στο μαύρο πίνακα. Εντάξει, δεν θα δαιμονοποιήσουμε τα νέα εποπτικά μέσα, αλλά και αυτό το πράγμα που γίνεται στα σχολεία των πιο φτωχών λαϊκών στρωμάτων, να κυριαρχεί η οθόνη και να μην γράφουν τα παιδιά, οδηγεί σε συγκεκριμένες, να το πω έτσι, κατευθύνσεις.
1: Για να δούμε τώρα αυτό το στοιχείο το οποίο κάνει εντύπωση, και πραγματικά σωστά κάνει εντύπωση, που έχει να κάνει με την κατανόηση κειμένου. Αντιλαμβάνομαι ότι ως άνθρωπος ο οποίος πήγε στο δημοτικό, όπως το έλεγε ο Τσάκωνας, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο κτλ. Για να πεις ότι έχω μια λειτουργική σκέψη, αυτή πρέπει να πατάει σε στέρεες γνώσεις, να θυμάσαι και να αξιοποιείς αυτά τα οποία έχεις διδαχτεί, αυτά που έχεις μάθει, να έχεις τη δυνατότητα να συνδέσεις τις νέες πληροφορίες με ό,τι προηγούμενο έχεις αφομοιώσει. Εδώ λοιπόν έχουμε δυσκολία.
0: Έχουμε δυσκολία, και τώρα γι' αυτό θέλω να σταθούμε και στα σημεία τα ουσιαστικά. Υπάρχει πραγματικά πρόβλημα στις νεότερες ηλικίες και σε αυτό που λέμε κατανόηση κειμένου. Και αυτό έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει μόνο με το σχολείο και τις αλλαγές, ότι είχαν αντικαθιστήσει σε φάση το δημοτικό τα λογοτεχνικά κείμενα από κείμενα μαγειρικής ή επιστολές σε πάρτι, το λέγανε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και την υποβάθμιση δηλαδή του σχολείου. Έχει να κάνει και με την καθημερινότητα, το συγκείμενο που είναι, αυτό που είναι και έξω από το σχολείο. Για παράδειγμα, η χρήση της οθόνης, τα λιγόλεπτα βιντεάκια στις διάφορες πλατφόρμες, η εύκολη είδηση, και εσείς το βλέπετε ως δημοσιογράφος. Ποιο παιδί κάθεται να διαβάσει ένα άρθρο, ανάλυση μια σελίδα ή δύο σε μια εφημερίδα. Η γρήγορη, η εύκολη είδηση. Αυτά δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στα παιδιά στο πώς θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν. Είναι αυτό που λέτε, να διαβάσουν ένα κείμενο, να κατανοήσουν την ουσία τους, την ουσία του, να πιάσουν τους συνδέσμους. Υπάρχει δυσκολία ακόμα και να παρακολουθήσουν μια ταινία ολόκληρη πλέον με τα βιντεάκια, έναν αγώνα ποδοσφαίρου ολόκληρο ή έναν αγώνα μπάσκετ. Άρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε στο σχολείο, και αυτό είναι η ουσία, αν θέλουμε να απαντήσουμε, είναι πρώτον ότι το σχολείο δεν πρέπει να κατηγοριοποιείται και να έχει παιδιά και από παιδιά. Σχολεία δηλαδή για τα φτωχά παιδιά, σχολεία για τα πλούσια. Ενιαία είναι η ανάγκη ο άνθρωπος να βγαίνει σαν προσωπικότητα ολοκληρωμένος. Και θα πρέπει να ενισχύσουμε τη μεθοδολογία της σκέψης, την κριτική σκέψη, το παιδί να μαθαίνει στο βάθος τις έννοιες των φυσικών και των κοινωνικών επιστημών, τους νόμους των φυσικών και των κοινωνικών επιστημών, να μπορεί να αναλύει, να υπάρχουν πρωτοβουλίες στο σχολείο με τις βιβλιοθήκες που δεν υπάρχουν δυστυχώς. Φιλαναγνωσία. Υπάρχει μια πολύ ωραία πρωτοβουλία η Ανώτερη Ομοσπονδία Γονέων για το βιβλίο. Mm-hmm. Να το βάλει μέσα. Ακόμα και να επισκεφτούμε σχολείο μου στο 15ο Λύκειο Αθηνών, που έχουν πολλά παιδιά που είναι μετανάστες. Το είχαμε κάνει. Είχαμε πάει να δούμε μια πολύ ωραία εξαιρετική ταινία πρωί στον κινηματογράφο, που συζητήσαμε πριν, συζητήσαμε μετά. Αυτό είναι ο ρόλος του σχολείου, για να μπορέσει, όχι να αμυνθεί με την έννοια αυτή, να μπορέσει να ενισχύσει τα παιδιά. Γιατί όντως όλο το υπόλοιπο, όλη η πολυπολική κοινωνική
1: ζωή. Αυτό προφανώς προϋποθέτει παιδιά που αγαπούν το σχολείο και δεν το αντιμετωπίζουν ως ένα εξεταστικό κέντρο που τα κονιορτοποιεί. Αυτό σημαίνει δάσκαλοι και καθηγητές οι οποίοι δεν μένουν στο αντίσκηνο, όπως η κοπέλα στα Χανιά.
0: Έτσι.
1: Και αυτό σημαίνει μια αντίληψη παιδείας που δεν λέει κόβουμε την κοινωνιολογία γιατί είναι κομμουνιστική.
0: Διάβασα και το βιβλίο της κοινωνιολογίας από περιέργεια, παρότι είμαι χημικός. Βέμπερ κάνουν τώρα σιγά το πόνημα το ριζοσπαστικό. Προϋποθέτει βασικά αυτό που είπατε. Τι θέλουμε από τα παιδιά? Αν θέλουμε ένα σχολείο που θα βγάζει μαθητές που απλά θα είναι λειτουργικοί στην παραγωγή για να μπορούν να βγάζουν οι κέρδη κάποιοι, προφανώς θα έχουμε ένα σχολείο υποβαθμισμένο, με κάποιες δεξιότητες, απλά για ταξικά κατηγοριοποιημένο. γιατί άλλο θα είναι διευθυντή, άλλο θα παίζει απλά εκτελεστικό ρόλο στην παραγωγή, άλλο θα είναι ιδιοκτήτη. Καταλαβαίνετε τι λέω. Αν θέλουμε όμω ένα μαθητή, ο οποίο να βγαίνει από το σχολείο και να πατάει γερά στα πόδια του, να μπορεί να αντιλαμβάνεται τι γίνεται στο φυσικό κόσμο, στην κοινωνία, να μπορεί να παρεμβαίνει και να αλλάζει αυτό που πραγματικά ζει, να μην φοβάται, να μην νιώθει ανασφάλεια, τότε θέλουμε αυτό το σχολείο που περιγράψαμε πριν. Είναι καθαρά θέμα το ότι. Και πιστέψτε μου, ο ΩΣΑ, φαντάζομαι, το πρώτο σχολείο θέλει. Να βγάζει ανθρώπου που απλά θα είναι λειτουργικοί.
1: Μεθαύριο ανοίγουν τα σχολεία και είναι απολύτως βέβαιο ότι θα τα ξαναπούμε σίγουρα, κύριε Καρβόπουλο.
0: Θα τα πούμε, γιατί δεν τα είχαμε πει για τα κενά και την άλλη φορά. Είναι ήδη η κατάσταση τραγική.
1: Θέλω να ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα και για τα στοιχεία που μας φέρατε.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση και πραγματικά είναι για το πού πάει η εκπαίδευση και τι θέλουμε τελικά από την εκπαίδευση και από τους μαθητές μας.
1: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Καρβόπουλο.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΩΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Μόνο

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
4: BigWin, BigWin, BigWin, BigWin. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση BigWin.
3: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
10: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ο θάνατος του Εμποράκου στην Ελλάδα επιβεβαίνεται πλέον και με στοιχεία. Είναι μαζί μας η αγαπημένη μου η συνάδελφος, η Μέρη Παπακοσταντίνου. Μέρη μου, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα.
10: Τι λένε τα στοιχεία?
11: Είναι τα συμπεράσματα για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, Νίκο, είναι πραγματικά απογοητευτικά, γιατί οι μισές επιχειρήσεις κλείνουν στην πενταετία. Δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία του ΓΕΜΗ και δείχνουν ότι περίπου το 50% των νέων επιχειρήσεων αναγκάζεται να διακόψει τη λειτουργία του μέσα στα πρώτα 5 χρόνια από την ίδρυσή του. Για να το πω πιο γλαφυρά, να το περιγράψω, σκέψω ότι κάθε φορά που περπατάμε σε έναν εμπορικό δρόμο και βλέπουμε 3 νέα καταστήματα να ανοίγουν, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι στατιστικά τα 2 από αυτά θα έχουν κατεβάσει ρόλα πριν προλάβουν να γιορτάσουν το 5ο γενέθλια. Και βέβαια το πραγματικό δράμα πίσω από αυτούς τους αριθμούς κρύβεται στις σκληρές πραγματικότητες, ότι δεν χάνονται μόνο οι επιχειρήσεις, καταστρέφονται ζωές.
10: Μιλάμε για τα μικρομάγαζα, έτσι.
11: Ναι, ακριβώς. Ειδικά στις ατομικές επιχειρήσεις, Νίκο, εκεί είναι το μεγαλύτερο το πρόβλημα. Και εκεί δεν έχουμε μια αποτυχημένη επένδυση, αλλά έχουμε ανθρώπους που έχουν αποταμιεύσει μια ζωή, που φορτώθηκαν με χρέη και θα τα κουβαλάνε και για χρόνια. Αυτό που δείχνουν τώρα τα στοιχεία είναι το ποσοστό επιβίωσης μειώνεται σταδιακά ανά έτος με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται κατά το δεύτερο και το τρίτο έτος λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι το μεγάλο κράχ για μια νέα επιχείρηση δεν έρχεται αμέσως, αλλά μόλις τελειώσει ο πρώτος ενθουσιασμός και αρχίζουν να μαζεύονται εκεί οι πρώτοι απλήρωτοι λογαριασμοί. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά για την πορεία επιβίωσης, δείχνουν ότι το πρώτο έτος το 80 με 90% των επιχειρήσεων καταφέρνει να επιβιώσει. Δηλαδή, έχουμε μικρά ποσοστά που κλείνουν. Το τρίτο όμως έτος, το ποσοστό επιβίωσης πέφτει κοντά στο 60 με 70%.
10: Τόσο πολύ, ε.
11: Ακριβώς. Και το πέμπτο έτος, μόνο μία στις δύο επιχειρήσεις παραμένει ενεργή.
10: Και μας είπες ότι αυτή η κατάσταση βαίνει επιδεινούμενη τα τελευταία χρόνια.
11: Ακριβώς, είναι επιδεινούμενη και αφορά και τις ατομικές επιχειρήσεις, που όπως είπαμε το ποσοστό επιβίωσης τους κυμαίνεται την πενταετία στο 35 με 40%. Τι σημαίνει, δηλαδή ότι περίπου 6 στις 10 ατομικές επιχειρήσεις κλείνουν πριν συμπληρώσουν 5 χρόνια λειτουργίας. Πιο ανθεκτικές σε σχέση με τις ατομικές είναι οι κεφαλαιουργικές εταιρείες, οι γνωστές ΙΚΕ. Αυτές παρουσιάζουν υπερδιπλάσια ποσοστά επιβίωσης. Και βέβαια το 50% του λουκέτου στην πενταετία δεν είναι και τυχαίο, συνδέεται άμεσα και με το φορολογικό μας σύστημα. Στην πραγματικότητα, νέες επιχειρήσεις καλούνται να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον όπου το κράτος συμπεριφέρει το συνέτερο στα κέρδη. Όταν μια ατομική επιχείρηση βλέπει τους φόρους να σκαρφαλούν γρήγορα στο 26 στο 34, χωρίς κανένα φορολογείο, αυτό η ανάπτυξη σταματάει κατά.
10: Μα πίσω από όλη αυτή την εικόνα είναι ενέργεια, λειτουργικό κόστος, προκαταβολές φόρου, αυθαίρετα τεκμήρια, όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε κάθε μέρα.
11: Ακριβώς. Αυτό το να διατηρήσει κερδοφόρο μια επιχείρηση δεν είναι εύκολο, ούτε βέβαια. Υπάρχουν και άλλοι αρκετοί λόγοι που εντάξει δεν θα τους αναλύσουμε τώρα γιατί είναι ολόκληρο σε θεωρία υπάρχουν, αλλά το κυρίως πρόβλημα είναι αυτό, τα υψηλά, τα τεράστια, τα υπέρογκα έξοδα και οι φόροι τα οποία δεν αφήνουν να στεριώσουν. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα να πούμε γιατί αν θέλει να πούμε κλαδικά τα περισσότερα λουκέτα τα έχουμε στην εστίαση και στη διαμονή. Εκεί είναι περίπου το 60 με 65% των νέων επιχειρήσεων κλείνει με την εστίαση, κλείνει την πρώτη πενταετία. Και μετά ακολουθούμε και το λιανικό εμπόριο, μικρό μαγαζάκια, καταστήματα με ίδια ένδυση, ίδια αξεσουάρ. Εκεί το ποσοστό αγγίζει το 55%. Και μετά έχουμε τις κατασκευές που αυτό είναι συνήθως λειτουργεί κυκλικά με την οικονομία. Όταν υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχουν και αρκετές εταιρείες. Και όταν δεν υπάρχει, εκεί έχουμε, βλέπουμε πολλά λουκέτα.
10: Πραγματικά αποκαλυπτικά τα στοιχεία. Μέρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
12: Real FM.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Real FM, η ώρα είναι 8.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος σε ηλικία 54 ετών του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ελπής χωρίς αναπνοή και σφιγμό. Έγιναν προσπάθειες ανάταξης για περίπου μία ώρα, ωστόσο η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται η μία από τις 4 γυναίκες που τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. 2 τραυματίες έλαβαν εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Παρίσι, ανταποκρινόμενο σε πρόσκληση του Γάλλου Προέδρου κατά τη διάρκεια διεθνούς διάσκεψης. Στόχος είναι, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να ενισχύσουμε το διαστημικό οικοσύστημα της Ευρώπης. Σημείωσε ότι πριν από λίγα χρόνια η Ελλάδα δεν είχε πρόγραμμα, αλλά τώρα έχει πάνω από 15 δορυφόρους σε τροχιά. Απάτη ύψου 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου με παράνομες επιστροφές φόρων, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελέγχονται 46 πρόσωπα και δίκτυο 152 εταιριών. Νέα ζώνη απαγόρευση στα ανοιχτά του στενού του Ορμούζ, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης την ώρα που εντείνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υποστηρίζουν ότι θα καλύπτει μέρος του κόλπου του Ομάν και της Αραβικής θάλασσας. Αποκαταστάθηκε η τεχνική βλάβη στο σύστημα ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας των Βρετανικών αεροδρομίων, παραμένουν ωστόσο τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους. Συνολικά από χθες έχουν ακυρωθεί πάνω από 2.000 πτήσεις.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Τη λύση της συνεργασίας της με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη μετά από 6 χρόνια παρουσίας του στην ομάδα, ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ο 32χρονος διεθνής γκάρτ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Στον Παναθηναϊκό εκτός δράσης τέθηκε ο Μουσταφά Φαλ, που τραυματίστηκε στη σημερινή προπόνηση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Real Weather.
23: Έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
2: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheaters.com. Κανονίστε την πορεία σας.
3: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taek Wondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Έχετε δίκιο, ο κύριος Μητσοτάκης είναι στο Παρίσι, έχει συναντηθεί και με τον Μακρόν και με άλλους εκεί ηγέτες, κουβεντιάζουν λέει για το διάστημα. Δεν νομίζω ότι τους έχει πει την εμπειρία του με τον εξωγήινο στον Ημιτό, αυτά τα καλά τα φιλιά για μας. Αλλά μιας και είμαστε τώρα στους έξω πλανήτες, θέλω να σας πω ότι πριν την ώρα που κεγόταν η Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης βγήκε και είπε την εξής κουβέντα. Αν κάποιος πιστεύει ότι στην Ελλάδα δεν θα έχουμε δασική πυρκαγιά το καλοκαίρι, έρχεται από άλλο πλανήτη, να το έξω πλανητικό. Έχουμε κάνει άλματα, είπε, μετά στην πολιτική προστασία. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Παλαιολόγος Παλαιολόγου, επίκουρος καθηγητής στο τμήμα της δασολογίας και της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας. Καλησπέρα κύριε Παλαιολόγου.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θέλω να ξεκινήσω σημειώνοντας ότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε δει, το 42% των δασών της Αττικής έχει καεί μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Και εδώ τίθεται το ερώτημα, υπάρχει πλέον ορατός κίνδυνος να περάσουμε από ένα κύκλο που λέει καίγεται το δάσος και μετά αναγεννάται σε ένα φαύλο κύκλο, εκεί που πια οι επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές εμποδίζουν οριστικά την αναγέννηση του δάσους?
1: Είμαστε στο 11η ώρα, 11 και 45 πριν το 10η ώρα, δηλαδή δεν έχουμε άλλη ευκαιρία για τα δάση Αττικής. Αν γίνει οποιαδήποτε άλλη πυρκαγιά μέσα σε καμένες εκτάσεις το επόμενο καλοκαίρι, τα επόμενα 5 με 10 χρόνια, υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψουμε στην κατάσταση η κατάσταση που επικρατούσε μετά την απελευθέρωση του 1821. Δηλαδή μια Αθήνα η οποία ήταν υπερβοσκημένη, γυμνή, χωρίς δέντρα. Θα φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση και υπάρχει η δυνατότητα φυσικά η φύση να αναγεννηθεί. Αυτό που θα χαθεί σίγουρα είναι τα πεύκα. Μπορεί να βρούμε άλλα είδη όπως τα ύφυλλα, πουρνάρια, κουμαριές, υπάρχουν άλλα είδη τα οποία μπορούν να δοκιμήσουν την περιοχή, αλλά σίγουρα το πεύκο θα χαθεί αν έχουμε επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές. Έχουμε μια τελευταία ευκαιρία να τα σώσουμε και να τα αφήσουμε να αναγεννηθούν.
0: Αυτό σημαίνει πρόληψη πραγματική. Αυτό σημαίνει μέτρα πραγματικά. Αυτό σημαίνει επιτήρηση πραγματική. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκούν οι μεγαλοστομίες πια.
1: Δεν αρκούνε και είναι πάλι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε να χρηματοδοτήσουμε τα δασαρχεία ώστε να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Αν, να σας πω τώρα για τη Δυτική Αττική, την πυρκαγιά που έγινε στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτου Γερμανού, άμα είχαν γίνει αραιώσεις που επιβάλλει η επιστήμη της δασολογίας, δηλαδή ανά 10-15 χρόνια μετά την αναγέννηση να γίνουν οι πρώτες αραιώσεις ώστε να δώσουμε μια δομή στη συστάδα η οποία θα δώσει γρήγορο ύψος στα δέντρα τα οποία θα αφήσουμε εκεί πέρα, να κάνουμε μια καλλιέργεια του δάσους, ώστε να κάνουμε μια συστάδα η οποία ένα δάσος θα είναι πυραθεκτικό και να μην είναι τόσο πυκνό, ενδεχομένως να μην είχαμε τόσο σφοδρή πυρκαγιά όπως αυτή που βιώσαμε στη Δυτική Αττική. Εφόσον δεν έγινε αυτή η δουλειά, για οποιονδήποτε λόγο, που εντάξει, προφανής λόγος είναι ότι δεν έχουν, είναι υποστελεχωμένο τα δασαρχεία και δεν έχουν την κατάλληλη χρηματοδότηση. Αλλά άμα είχαν γίνει, θα είχαμε δώσει μια ευκαιρία στους πυροσβέστες να σώσουν αυτή τη δασική έκταση. Δυστυχώς δεν έγινε.
0: Μιας και το λέτε αυτό, και επειδή το κάλυψα πέρυσι. Πέρυσι έγινε ειδικά συγκεκριμένη ερώτηση στη Βουλή, ειδικά για το Πόρτο Γερμενό. Με την επισήμανση ότι εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά, εδώ υπάρχουν κίνδυνοι, πάρτε μέτρα. Ήταν μια ερώτηση την οποία έκανε στη Βουλή στον αρμόδιο Υπουργό το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Και η απάντηση που δόθηκε πέρυσι τον Αύγουστο ήταν όλα είναι υπό έλεγχο, όλα είναι εντάξει. Και ένα χρόνο μετά είδαμε ότι δεν είχε πέσει ούτε τσάπα να μαζέψει τα αγριόχορτα εκεί.
1: Εντάξει, αυτοί θα πούνε γενικότερα, λένε από την Υπουργία και γενικότερα ότι εμείς κάναμε έργα. Εγώ θα το πω διαφορετικά. Δεν θα πω ότι δεν κάνανε έργα. Αλλά όταν έχεις ένα οικόπεδο που είναι 4 στρέμματα και εσύ πας να πεις τώρα δεν έχω λεφτά, αλλά θα πάω να καθαρίσω γύρω-γύρω από την είσοδο εκεί πέρα τα 20 τετραγωνικά ή τα 100 τετραγωνικά και θα πω παιδιά την καθάρισα την αυλή μου. Έχεις αφήσει όμως άλλα 3.800 τετραγωνικά ακαθάριστα. Δηλαδή δεν είναι δικαιολογία ότι επειδή καθάρισες την αυλή σου, επειδή τόσα χρήματα είχες, είμαστε προστατευμένοι. Για να γίνει σωστή διαχείριση, και το λέγαμε και το λέμε ακόμα και τώρα, και εγώ και άλλοι συνάδελφοι, πρέπει να γίνει σε επίπεδο τοπίου. Όταν γίνεται σημειακά, αποσπασματικά ή με χρηματοδοτήσεις οι οποίες είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα και από αυτό που θα ήθελε να κάνει το δασαρχείο, δεν μπορούμε να περιμένουμε αποτελέσματα. Αλλά θα πω τώρα για το καλοκαίρι, θέλω να πω μια γενικότερη επισήμαση. Δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη φύση, δηλαδή στην αναγέννηση, στην οικολογία. Φέτος ήμασταν τυχεροί, είχαμε ένα αρκετά δροσερό καλοκαίρι και ήμασταν αρκετά τυχεροί γιατί δεν είχαμε πολύ μεγάλες πυρκαγιές όπως αυτές που βίωσε η Δυτική Ευρώπη. Σε μεγάλο βαθμό η φύση, αν δεν έχουμε επαναλαμβάνωσες πυρκαγιές, θα βρει τον τρόπο και θα αναγεννηθεί σε όλες τις υπέροχες που κάηκαν. Το τραγικό όμως είναι ότι χάθηκαν άνθρωποι. Αυτοί είναι άνθρωποι που δεν θα γυρίσουν.
0: Έχουμε 11 νεκρούς φέτος.
1: Έχουμε 11 νεκρούς. Και θέλω να σταθώ και να σας πω μια ιστορία, γιατί κατάγομαι από τη Λίμνο. Είχαμε μια πυρκαγιά στη Λίμνο. Είναι ανέκδοτη ιστορία, δεν έχει κυκλοφορήσει πολύ. Η Λίμνο δεν έχει δάση, έχει χορτολίβα, δεν είναι σαν τη Μύκονο. Μα πάτε, χορτολίβαδα και κάποιους θαμνώνες. Πιάνει μια πυρκαγιά από ένα χώρο απόθεση απορριμμάτων του Δήμου. Για την ιστορία, ο αντιδήμαρχος Κατερίωτης συνελήφθη και πήγε αυτόφορο γιατί είχαν αφήσει τα απορρίμματα εκεί. Πιάνει πυρκαγιά και κατευθύνεται προς μια παραλία, η πρόσβαση στην οποία ο δρόμος με το ζόρι χωράει ένα αυτοκίνητο υπό κανονικές συνθήκες. Βγαίνει το 112, παθαίνει πανικό ο κόσμος, προσπαθεί να φύγει. Στην προσπάθεια να διαφύγουν, γίνεται μια βλακεία εκεί πέρα που οποιοδήποτε μπορεί να γίνει. Ωραία, και κολλάνε και τα πυροσβεστικά δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τη φωτιά. Και ο κόσμος εκεί πέρα. Και ευτυχώς καταλάβανε ότι πρέπει να μείνουν στην παραλία. Και για καλή μας τύχη, δεν είχαμε άλλη μεγάλη πυρκαγιά εκείνη την ώρα. Και ήταν υπουργοί σε δεξίωση από κάποιον εφοπλιστή της Λίμνου, κάποιον ιδιαίτερα πλούσιο που είχε ξενοδοχεία. Και πήραν τηλέφωνα και σηκώσαν τα νεάρια μέσα και καθαρίσαν την πυρκαγιά τα νεάρια μέσα. Και ήμασταν τυχεροί φυσικά γιατί δεν μπήκε προς την παραλία. Εκεί θα μπορούσαμε να είχαμε ένα επόμενο μάτι. Όταν έχει 200-300 άτομα που πανικόβλητοι προσπαθούν να φύγουν από μια παραλία. Εκεί θέλω να ευχηθήσω την προσοχή. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια μέρη στην Ελλάδα που ακόμα και σε μια περιοχή που μπορεί να μην τη φαίνεται και να μην έχει δάσος, μπορεί να εγκλωβιστεί ο κόσμος, να πάτε στη σφιξή από τον καπνό και μετά να καούνε, άμα είμαστε άτυχοι. Και εκεί θέλω να σταθώ, στις ανθρώπινες απώλειες. Άμα προστατεύσουμε τα δάση, μπορεί να γεννηθούν στην Αττική, όπως έγινε μετά την απελευθέρωση που δεν είχε τίποτα, να ξαναδούμε δάση πολύ ωραία και
0: αυτό το στοιχείο που μας δίνεται για τη Λίμνο θέτει ένα κεντρικότερο ζήτημα που έχει να κάνει με τους μηχανισμούς εκένωσης, με τη λεγόμενη προστασία των πολιτών, σωστά?
1: Με τις, κυρίως έχουμε και ένα θέμα με το ποια είναι τα σχέδια. Δηλαδή όταν δεν υπάρχει σχέδιο για εκένωση συγκεκριμένης παραλίας και βγαίνει ένα 112 τυχαίο, που είναι πολύ σημαντικό εργαλείο, αλλά θα πρέπει να γίνουν και κάποια σχέδια εκένωση ακόμα και για αυτές τις περιοχές. Και πού θα τους πεις να κατευθυνθούν? Το καλύτερο θα ήταν να μείνουν στην παραλία και να δει το λιμενικό άμα στραβώνα τα πράγματα. Αλλά πόσα ακόμα τέτοια περιστατικά έχουμε και κρύβονται σαν αερολογικές βόβες και μπορεί αύριο μεθαύριο να έχουμε την επόμενη μεγάλη τραγωδία και το επόμενο μάτι. Που εκεί δεν είναι θέμα διαχείρισης. Είναι θέμα διαχείρισης των δασών εννοώ. Είναι θέμα το πώς διαχειριζόμαστε τον κόσμο. Πώς επιτρέπουμε σε ένα κόσμο να πηγαίνει σε πολύ ωραίες παραλίες όπως έχουμε εμείς στη Λίμνο, από δρόμους οι οποίοι και υπό φυσιολογικές συνθήκες ένα αυτοκίνητο δεν μπορεί να περάσει με το ζόρι. Γίνονται παγίδες θανάτου και έχουμε πάρα πολλές. Όπως το μάτι και αλλού. Εκεί πρέπει να προσέξουμε για την επόμενη αντιπυρική περίοδο.
0: Κύριε καθηγητά, και φέτος γίνεται πολλή συζήτηση για την κλιματική κρίση. Όμως είναι οι ίδιες οι αρχές που επισημαίνουν ότι, και καταγράφεται αυτό, ότι μεγάλο μέρος των πυρκαγιών συνδέεται με ανθρώπινη δραστηριότητα, με επιχειρηματική δραστηριότητα. Πού βρίσκεται τελικά η μεγαλύτερη ευθύνη? Είναι η κλιματική αλλαγή το άλοθη ή έχει να κάνει πια με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση του δάσους, του φυσικού περιβάλλοντος?
1: Θα το πω διαφορετικά. Μπορεί να έχεις ένα βαρέλι με βενζίνη αποθηκευμένο, ένα μπετόνι. Άμα δεν πας να βάλεις μια φωτιά, δεν θα πιάσει ποτέ φωτιά τον μπετόνι. Άμα αρχίσει και πετά σπίρτα από μακριά, κάποιο θα πέσει μέσα και θα πιάσει φωτιά στο μπετόνι. Είναι ακριβώς το ίδιο. Όταν έχεις ακραίες συνθήκες ξηρασίας. Φέτος είχαμε εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες. Δηλαδή, μόνο κλιματική αλλαγή δεν το λες. Αυτό έχουμε. Είχαμε ένα πολύ δροσερό καλοκαίρι. Αλλά όταν έχουμε τα καλοκαίρια που είχαν βιώσει πριν πολλά χρόνια ή βίωσε φέτος η Δυτική Ευρώπη. Και έχεις έναν μηχανισμό, ο οποίος, μηχανισμό δεν είναι μηχανισμός, έχεις μια οργάνωση ειδικά στα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, η οποία μέχρι πριν λίγα χρόνια δίναμε συνεντεύξεις και λέγαμε ότι πολλές αναφλέγγεις γίνονται από εκεί, και αυτοί το αρνούνται. Όταν αρνίζει και δεν βλέπει το πρόβλημα και το ρίχνει στην κλιματική αλλαγή, δεν μπορεί να βρει λύση. Αντί ειλικρινά να σηκωθούν και να πούνε ότι ναι, έχουμε πρόβλημα, που άρχισαν να το παραδέχονται τώρα τελευταία, επειδή υπάρχουν και κάμερες, υπάρχουν και μαρτυρίες, ότι πολλές πυρκαγιές ξεκινάνε από αυτό το δίκτυο. Αν δεν το παραδεχτείς ως κράτος, γιατί το κράτος είναι που έχει την ευθύνη αυτό το δικτύο, και να πεις ότι θα κάνω κάποια πράγματα, δεν μπορεί να γίνει υπογειοποίηση. Πάντως θέλουμε δύο προϋπολογισμούς. Αλλά αν δεν παραδεχτείς το πρόβλημα, θα έχεις αυτές τις πυρκαγιές. Και ο ΑΔΜΙΕ και ΔΔΕ, όλα αυτά τα δίκτυα, γιατί και ο ΔΔΕ κάνει και ο ΑΔΜΙΕ. Και ξέρουμε πολλές περιπτώσεις, τις αρνούνται. Λένε, α, οι πυρκαγιές μας είναι το 1 ή 2%. Ναι, αλλά όταν είναι στις χειρότερες μέρες του καλοκαιριού και στις χειρότερες θέσεις και έχεις αυτό το 1-2% και μπορεί να δημιουργήσουν ένα 40-50% των χαμένων εκτάσεων, δεν είναι άλλο ότι εμείς κάνουμε το 1-2%. Γιατί το 1-2% όλων των πυρκαγιών που γίνονται σε κάθε χώρα ευθύνεται για το 80-90% των καμένων εκτάσεων. Άρα παίζει ρόλο και η κλιματική αλλαγή, αλλά δεν είναι άλλωστη για το ότι εμείς δεν έχουμε πάρει μέτρα. Η κλιματική αλλαγή σε ίσα πρέπει να μας κινητοποιήσει και να πάρουμε περισσότερα μέτρα και να παραδεχτούμε το που έχουμε πρόβλημα και να δούμε που υπάρχουν προβλήματα σε κάποιες περιοχές. Για παράδειγμα, έχουμε hot spot αναφλέξεων, τα οποία δεν ευθύνονται φυσικά στα δίκτυα, ευθύνονται σε συγκεκριμένα άτομα, συγκεκριμένα συμφέροντα. Εκεί μπορούμε να πάμε να τα μελετήσουμε και να δούμε τι φταίει, ποιος μπορεί να είναι πίσω από αυτές τις πυρκαγιές. Είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει θέματα, είναι κάποια συμφέροντα. Έτσι μπορούμε να δούμε. Άμα δεν δούμε τις αιτίες των πυρκαγιών, είναι όπως
0: σας είπα. Υπάρχουν συμφέροντα πίσω από τις πυρκαγιές, κύριε Παλαιολόγου?
1: Κάποτε υπήρχε αυτή η κουβέντα και ακόμα προσπαθούμε να βρούμε αυτή την κουβέντα, άμα υπάρχουν συμφέροντα. Από την εμπειρία και από αυτά που έχω δει και από τα στοιχεία και από τους πυροσφαίρες που μιλάω, που κάνουν πολύ καλή δουλειά στο να βρούνε, δεν έχουμε βρει ένα smoking gun, δηλαδή κάποιο συμφέρον το οποίο να έχει βάλει πυρκαγιά μέχρι τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Όπως και κάποτε που λέγαμε για τους Τούρκους ότι βάζουν φωτιές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αυτό έγινε μία συγκεκριμένη περίοδο. Ο Γκυλμάς τότε είχε παραδεχτεί ότι το βάζα και μετά το μάζεψε. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή βάλανε το 96, ακόμα και τώρα μπαίνουν πυρκαγιές από αυτό. Έγινε μία φορά. Ή με τους σκουπεδοφάγους που λέγαμε τότε. Αυτά έχουν εκλείψει τότε. Άρα μπορεί σε μία δεδομένη χρονική στιγμή να υπάρχουν κάποια δεδομένα συμφέροντα που για τους συγκεκριμένους λόγους μπορεί να θέλουν να βάλουν πυρκαγιά. Αλλά αυτό που ξέρουμε ως βεβαιότητα από τις ανακρίσεις της πυροσβεστικής είναι ότι το smoking gun το κρατάει η κοινωνία. Υπάρχουν άτομα μέσα στην κοινωνία τα οποία βάζουν πυρκαγιές και όχι για συμφέροντα οικονομικά κατά ανάγκη, για τους δικούς τους λόγους. Όπως πέρσι, για παράδειγμα, μια κυρία βάζει φωτιές, έλεγε γιατί θέλει να βλέπει τους πυροσβέστες. Γιατί τους άρεσαν οι πυροσβέστες. Άλλος βάζει πυρκαγιές επειδή λέει είμαι κουράστηκε από τη δουλειά μου φέτος που τον πιάσει στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε και αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε ή να κινηθούμε πιο επιθετικά όσον αφορά το πώς θα τους διαχειριστούμε, αλλά έχουμε φυσικά και την ευθύνη του κράτους που είναι με τα δίκτυα. Αν καταφέρουμε να περιορίσουμε αυτές τις πυρκαγιές, γιατί περιορίζονται αυτές τις πυρκαγιές σε μεγάλο βαθμό, τότε ακόμα και τα συμφέροντα, όποια συμφέροντα μπορεί να προσπαθήσουν να βάλουν φωτιά, ο μηχανισμός ο κρατικός δεν θα είναι κουρασμένος ψάχνοντας να βρει όλες αυτές τις πυρκαγιές και να τις σβήσει και θα μπορεί πολύ πιο εύκολα να εμποδίσει αυτά τα συμφέροντα, αν υπάρχουν. Ωραία, σας λέω, δεν έχω στοιχεία γι' αυτό. Από το να βάλουν πυρκαγιά, γιατί θα είναι σε ετοιμότητα. Δεν θα έχει κορεστεί και κουραστεί κιόλας.
0: Από την εμπειρία σας, σε καμένες εκτάσεις, μετά το κάψιμο, εμφανίζονται συμφέροντα?
1: Άμα θέλουμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα για φωτοβολταϊκά ανεμογεννήτριες, η νομοθεσία τους δίνει το δικαίωμα να τα βάλουν και χωρίς να μπει πυρκαγιά. Εγώ θυμάμαι τότε στον Εύρο που είχα πάει στο δεκτορικό μου το 11 και το 12 που είχε γίνει μια φωτιά, έβλεπα πάρα πολλές ανεμογεννήτριες μέσα στα δάση. Mm-hmm. Και είχα παρεξενευτεί πώς βάλαν τόσες ανεμογεννήτριες κοντά σε περιοχή που είναι προστατευόμενη όπως το δάσος της Δαδιάς. Άρα δεν χρειάζεται να κάψουν το δάσος για να βάλουν τις ανεμογεννήτριες. Θα μπορούσα να το γυρίσω και
0: όχι,
1: την
0: άλλη. Άλλο λέω εγώ. Εγώ δεν λέω ότι βάζουν φωτιές. Λέω αφού μπουν οι φωτιές, αφού καούν οι εκτάσεις. Αυτές οι εκτάσεις μετά είναι πιο εύκολο να γίνουν, να αξιοποιηθούν από συμφέροντα.
1: Αυτό που είδαμε από την εμπειρία της μεγάλης πυρκαγιάς στον Εύρο και μπορείτε να τρέξετε να δείτε τα στοιχεία, είναι ότι επειδή έγινε πυρκαγιά, ακυρώσαν άδειες σε εγκατάσταση σε αιωλικών πάρκων, mm-hmm. γιατί θα εμπόδιζαν την βιωσιμότητα του Μαυρόγυπα και άλλων μεγάλων ορνέων που ζουν εκεί πέρα. Άρα δεν έχω κάποιο στοιχείο που να μπορώ να σας πω ότι ναι, έγινε αυτό. Ίσα ίσα έχουμε δει το Συμβούλιο της Επικρατείας να ακυρώνει τέτοια έργα.
0: Πείτε μου μετά.
1: Άμα κάποιος βέβαια έχει άλλα στοιχεία, μπορεί να τα φέρει και στη Βουλή να τα δείξει τα κόμματα. Αλλά εγώ δεν έχω δει τέτοια στοιχεία, δηλαδή για συμφέροντα μετά τις πυρκαγιές.
0: Πείτε μου μετά και τις φετινές πυρκαγιές, τι πρέπει να γίνει στις καμένες εκτάσεις.
1: Μπορούμε να τις αφήσουμε ήσυχες για 20 χρόνια.
0: Να τις αφήσουμε ήσυχες, λέτε.
1: Για 20 χρόνια. Ούτε καν αντιδιαβρωτικά σε πολλές περιοχές, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Έχουμε βρει το εύκολο, την εύκολη καραμέλα όταν γίνονται. Και πρέπει να δείξουμε. Πρέπει, γι' αυτό λέω πολλά πράγματα που γίνονται στις πυρκαγιές είναι θεάτρικς. Από τις ρήψεις σε εναέριες που δεν χρειάζονται σε πολλές πυρκαγιές μέχρι τα αντιδιαβρωτικά και την πλημμυρικά έργα. Έχουν γίνει μελέτες να δουν ότι αν όντως πρέπει να γίνουν αυτά τα έργα και να χαλάσουμε λεφτά. Γιατί πολλές φορές δεν χρειάζεται να γίνουν τέτοια έργα. Όπως κάποτε. Άλλες φορές απαιτούνται να γίνουν τέτοια έργα. Αλλά στην προσπάθειά μας να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε, κοινωνία, κοιτάξτε, εμείς κάνουμε κάτι για να αναγεννήσουμε το δάσος, να αναώσουμε το δάσος ή να το προστατεύσουμε, πρέπει να κάνουμε αυτά τα έργα. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Και η καλύτερη προστασία της φύσης είναι να την αφήσουμε ανεμπόδιστη να κάνει τη φυσική αναγέννηση όπως αυτή ξέρει καλύτερα. Ούτε να δασώσει με κάμερες και δημοσιογράφους, ούτε με σχολεία που είναι σημαντικές αυτές να γίνονται πέρι της Αττικής για κοινωνική ευαισθητοποίηση και περιβαλλοντική, αλλά μέχρι εκείνο το σημείο. Οτιδήποτε άλλη επέμβαση κάνουμε στη φύση μετά την πυρκαγιά, πολλές φορές δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει σκοπιμότητα να κάνουμε κάτι και μέχρι ποιο βαθμό και μέχρι ποιο σημείο. Και όχι να πηγαίνουμε να κάνουμε έργα μόνο και μόνο για να τα κάνουμε και να λέμε ότι κάτι κάνουμε. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Κύριε Παλαιλόγου, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Καλό χειμώνα, καλό φθινόπωρο να έχουμε. Γεια σας.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό.
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
5: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν?
9: Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος σε ηλικία 54 ετών του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ελπής χωρίς αναπνοή και σφυγμό. Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται η μία από τις 4 γυναίκες που τραυματίστηκαν όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. 2 τραυματίες έλαβαν εξιτήριο. Περισσότερα στο real.gr. Νέα ζώνη απαγόρευσης ναυσιπλοείας στα ανοιχτά του στενού του Ορμούς ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Θα καλύπτει μέρος του κόλπου του Ομάν και της Αραβικής θάλασσας.

Να σας πω ότι ο σύμμαχος του κυρίου Μητσοτάκη, ο στρατηγικός σύμμαχός τους, ο Νετανιάχου, συνεχίζει να δολοφονεί στην Μέση Ανατολή. Χτες είχαμε τουλάχιστον 11 ανθρώπους νεκρούς στο Λίβανο, ανάμεσά τους δύο μωρά, δύο βρέφη και δύο υγειονομικοί. Το έγκλημα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Πρέπει να σας πω ότι από τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο από τις 2 του Μάρτη

0: σχολείο στην πόλη της Γάζας από τον Οκτώβριο του 25, όταν υποτίθεται ότι τέθηκε σε εφαρμογή η λεγόμενη εκεχηρία του στη Γάζα, έχουν δολοφονήσει 4.481 Παλαιστινίους από την ώρα της υποτιθέμενης, επαναλαμβάνω, εκεχηρίας. Σε ό,τι αφορά τώρα τα εγκλήματα του Ισραήλ και στη Συρία, ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να έχουν διαπραχτεί εγκλήματα πολέμου από το Ισραήλ και στην Συρία. Όπως δήλωσαν οι ερευνητές του ΟΗΕ, η επιτροπή που έχει συγκροτηθεί εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές παραβιάσεις στην Συρία. Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Συρίας και ο ΟΗΕ κάνει πλέον λόγο για εγκλήματα πολέμου τα οποία ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί και στη Συρία από το κράτος δολοφόνος. Επίσης να σας πω ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας αποφάσισε μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου του να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά των ιδιωτικών νομικών σχολών. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος, διαπίστωσε πως τίθενται σοβαρά ζητήματα ως προς την νομιμότητα των αδειοδοτήσεων, ιδίως σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, τη συγκρότηση αρμοδίων επιτροπών αξιολόγησης και το εν γέννη κανονιστικό πλαίσιο. Στην ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας αναφέρει ότι η πολιτεία, μετά την έκδοση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, υποχρεούται να τις εφαρμόσει απαρέγκλιτα και να συμμορφωθεί άμεσα με το περιεχόμενό τους, προκειμένου να μην παρατείνεται το καθεστώς αβεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί σήμερα. Και κατόπιν αυτών καταλήγει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου αποφάσισε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του να προσφύγει δικαστικά για την ακύρωση των σχετικών πράξεων ή παραλήψεων σε ό,τι αφορά την λειτουργία ιδιωτικών νομικών σχολών. Λοιπόν, και πάμε στο πληθωρισμό. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης ο Χριστούλιας. Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Ναι, άνοδος,
1: Ναι, άνοδος το 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, από 3,4 τον Ιούλιο. Αυτό που ουσιαστικά, Νίκο, θα συζητήσουμε σήμερα και αυτό που βλέπουν όλες οι φίλοι και όλοι οι φίλοι που μας ακούν τώρα και βρίσκονται στον δρόμο και περνάνε από βενζινάδικα, είναι να βλέπουν τιμές οι οποίες όχι απλά είναι υψηλές, τιμές οι οποίες πραγματικά είναι απλησίαστες για όλους πλέον, για να μπορέσουν να βάλουν λίγα λίτρα βενζίνη στο αυτοκίνητό τους για να πάνε στις δουλειές.
0: Στην Αττική 2,10.
1: 2,10 πανελλαδική τιμή. Υπάρχουν βενζινάδικα που έχουν και παραπάνω, και 2,11 και 2,12 και 2,13, και όλα αυτά με την επιδότηση των 10 λεπτών. Φαντάζομαι που θα ήταν η τιμή χωρίς την επιδότηση. Το θέμα είναι ότι και το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 2,06 μέση πανελλαδική τιμή. Οι προβλέψεις που υπάρχουν για τις επόμενες μέρες, γιατί νομίζω ότι αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία, είναι ότι η αμόλυβδη βενζίνη με το πετρέλαιο Brent αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, Νίκο, να έχει ξεπεράσει τα $100 το βαρέλι, καταγράφοντας.
0: Παραμένει πάνω από 100, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι τα $100,9 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,95%. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνουμε ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε νέα άνοδο στην αμόλυβδη βενζίνη. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο και 2 ευρώ και 10 λεπτά το δίζελ. Όλα αυτά, καταλαβαίνεις, αποτελούν όχι απλά πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Θα σου πω ότι από τον Μάρτιο, οπότε και ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες, Νίκο, στη Μέση Ανατολή μέχρι τώρα, έχει αυξηθεί η αμόλυβδη βενζίνη κατά 35 λεπτά και το πετρέλαιο κίνησης κατά περίπου 50 λεπτά. Δηλαδή, σκέψου τώρα, αν θες να βάλεις 50 λίτρα

0: Λοιπόν, πρέπει να δώσεις πάνω από 100 ευρώ. Για να γεμίσει δηλαδή ένα ρεζερβουάρ, πρέπει να δώσεις ουσιαστικά το 1/8 ενός κατώτατου μισθού. Για να καταλάβουμε τι σημαντικό ποσοστό των μηνιαίων αποδοχών που παίρνει ένας άνθρωπος που έχει ένα κατώτατο μισθό, αλλά και ένας εργαζόμενος που παίρνει 1.000, 1.200, 1.300 ευρώ, αν θέλει 200-300 ευρώ με διόδια, με βενζίνες, με φθορές αυτοκινήτου, μόνο και μόνο για να πάει στη δουλειά, δηλαδή παίρνει 1.000, να σου το πω έτσι απλά, και θέλει 200 ευρώ μόνο οι μετακινήσεις του, καταλαβαίνεις τι πρέπει να δώσει για το ενίκιο, που βγήκαν τα στοιχεία του πληθωρισμού σήμερα. Έχουμε αυξήσεις και στα ενίκια πάνω από 6%, συγκεκριμένα 6,2% έχει αυξηθεί το κόστος για τα ενίκια και 4,5% το κόστος για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας. Άρα έχει μια πολύ μεγάλη αιστεία ακρίβειας, αυτή είναι που αφορά τα κάτσιμα. Θα σου πω επίσης ότι.
1: Θα σε ρωτήσω επ' αυτού, Δημήτρη. Μα με τις σημερινές συνθήκες και έτσι όπως διαμορφώνει την κατάσταση, η οποία βλέπουμε να κλιμακώνεται.
0: Ναι.
1: Τι να φανταστεί κανείς, τι να περιμένει με το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Λοιπόν, Νίκο, είναι ένα θέμα που αναδείξαμε εμείς πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Θα σου πω το εξής. Μίλησα με έναν άνθρωπο που ξέρει την αγορά καυσίμων πάρα πολύ καλά. Μίλησα μαζί του την Κυριακή το βράδυ. Και μου λέει, Δημήτρη, με τις τιμές τότε της Κυριακής το βράδυ, το πετρέλαιο θέρμανση, αν έβγαινε αύριο το πρωί, άκουσε αυτό που σου λέω, είναι 1 ευρώ και 93 λεπτά. Πέρυσι να σου πω ότι ήταν 1 ευρώ και 13 λεπτά στην έναρξη 15 Οκτώβρη του 2025. Δηλαδή μιλάμε για 80 λεπτά το λίτρο περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. Μιλάμε ότι αν ένα νοικοκυριό τολμήσει, και τη λέω την λέξη κυριολεκτικά, τολμήσει και βάλει 1.000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανση στον καυστήρα, θα πρέπει να δώσει 2.000. Πολύ σωστά. Άρα λοιπόν, από τώρα πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνει, ή να πάρουμε ηλεκτρικές κουβέρτες, ή να βρεθεί ένα πραγματικά σχέδιο όπου να μας πει κάποιος ότι θα επιδοτηθεί πολύ γενναία το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν μπορεί, Νίκο, εγώ σου λέω ότι και να μην είναι ένα 90 και να πέσει πολύ το Brent και να είναι ένα 60, να είναι ένα 50. Καταλαβαίνεις.
1: Πόσο ήταν πέρσι?
0: Ένα 13 έκανε κίνηση στις 15 Οκτωβρίου. Ήταν εκεί στο 1,10. Πανάκριβο και πέρσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και τα λέγαμε, θυμάσαι που λέγαμε για το πετρέλαιο θέρμανση. Αλλά τώρα, πραγματικά πες μου, τι να κάνει κάποιος? Τι να κάνει? Εκτός από το να φορέσει χοντρά ρούχα και τι άλλο μπορεί να κάνει όταν οι προβλέψεις είναι αυτές για το πετρέλαιο θέρμανση? Εγώ νομίζω ότι εκεί, και πολύ σωστά έθεσες το ερώτημα, εκεί θα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Όχι ότι δεν είναι η αμόλυβη βενζίνη, όχι ότι δεν είναι το πετρέλαιο κίνησης, όχι ότι δεν είναι το φυσικό αέριο, έχει αυξηθεί σε σχέση με τον Μάρτιο, είναι αυτή τη στιγμή στα 78 ευρώ τη μεγαβατόρα, έχει αυξηθεί 150% σε σχέση με τον Μάρτιο.
1: Εγώ, ξέρεις τι σκέφτομαι, Δημήτρη?
0: Ναι,
1: μας λένε ότι έχουμε βγει 8 χρόνια από τα μνημόνια και έρχεται ένας χειμώνας που θα θυμίζει μαγκάλια και εθαλομίχλη στην καρδιά των μνημονίων.
0: Κάτσε να δούμε πώς θα κάνουν και τα ξύλα, Νίκο. Θα κάνω ρεπορτάζ τις επόμενες μέρες, θα σου πω και για τα ξύλα πόσο κάνουν.
1: Έγινε, Δημήτρη.
0: Φαντάζομαι ότι γενικά θα είναι δύσκολα η κατάσταση. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Κωνσταντή. Ελένη μου, να είσαι καλά. Στο Στέφανο. Πολλούς χαιρετισμούς στο Βασίλη. Μας ακούει από το Μορφοβούνι. Παντελή, κονόμησες. Χαιρετισμούς και καλησπέρα στο φίλο το Δημήτρη. Μας ακούει από την Ουάσιγκτον. Καλησπέρα στη Νούλη. Νούλη μου, καλύτερα. Γιατί ξέρεις, αν μπορούσα να το απαγορέψω κιόλας, θα το έκανα. Δημήτρη, το τι θα συμβεί αν με πλησιάσει, φοβάμαι ότι θα το μάθεις.

0: Μα σας το είπα ότι είχε συνομιλία τώρα εντός εισαγωγικών ο κύριος Μητσοτάκης με την κυρία Τούνη. Κάτι έγραψε η κυρία Τούνη και ο κύριος Μητσοτάκης κάτι απάντησε, κάτι νόστιμα εκεί, κάτι έτσι τσιριμπιμ τσιριμπομ. Σας είπα, πάντα βρίσκει χρόνο για τα σοβαρά θέματα ο κύριος Πρωθυπουργός. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαράελα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα, καθώς ένας ερευνητής της Anthropic, μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται σε αυτόν τον κλάδο, εξέφρασε φόβους ότι η εταιρεία και οι ανταγωνιστές της κινούνται ολοταχώς, όπως είπε, προς τη δημιουργία συστημάτων που δεν θα μπορούν να ελέγξουν, δεν θα μπορούν να κουμαντάρουν κατά το κοινό λεγόμενο. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη των σοβαρών επιφυλάξεων που εκφράζονται ακόμα και από τις ίδιες εταιρείες πλέον των Αμερικανικών κολοσσών για αυτήν την εξέλιξη. Ο 27χρονος Βρετανός, ο Jacob Coxon, με σπουδές στα μαθηματικά, εξειδικεύεται στην εκπαίδευση νέων μοντέλων AI μέσω επεξεργασίας ενός τεράστιου όγκου δεδομένων και δήλωσε ότι αποχωρεί από την εταιρεία. Όπως εξήγησε, δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην κούρσα για την ανάπτυξη συστημάτων που θα μπορούν να εξελίξουν μόνο τους τον εαυτό τους, καθώς φοβάται ότι τέτοια μοντέλα ενδέχεται να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο και να οδηγήσουν στην καταστροφή της ανθρωπότητας. Μάλιστα, έκανε λόγο για σημείο 0 στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και είναι ένα θέμα που και οι επιστήμονες και οι ερευνητές παρακολουθούν πολύ στενά.
0: Επειδή το παρακολούθησα αυτό, το ενδιαφέρον με τον Coxon, τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος είπε ότι τζογάρουν τις ζωές μας. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο προϊστάμενός του, σχολιάζοντας την κίνηση του συναδέλφου του, η απάντηση που έδωσε είναι ότι έχει δίκιο.
1: Ναι, άλλωστε και ο ίδιος ο Coxon σημείωσε ότι πολλοί συναδελφοί του στο χώρο, είτε σε αυτήν την εταιρεία είτε εκτός αυτής, χρησιμοποιούν πλέον εκφράσεις όπως κρίσιμη όφηση και τελικό παιχνίδι για να περιγράψουν την πορεία που έχουν αυτά τα συστήματα στο να βελτιώνονται μόνα τους και να ξεφεύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο.
0: Μέχρι τώρα είχαμε να αντιμετωπίσουμε τη φυσική βλακεία. Τώρα πλέον έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την τεχνητή νοημοσύνη. Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στο Ισραήλ, καθώς ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, ο Ισραήλ Κατς, απείχνε σήμερα ένα μήνυμα προς τον πρόεδρο της Συρίας, τον Αχμέντ Αλ-Σάρα, κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους, μάλιστα, σε Ισραηλινούς στρατιώτες, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί στη Νότια Συρία, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι τα Ισραηλινά στρατεύματα δεν πρόκειται να αποχωρήσουν. Λίγο νωρίτερα, ο Νετανιάχου είχε δηλώσει από τη Σύνοδο Κορυφής του Όρους Χερμών, πάλι σε Συριακό έδαφος, ότι το Ιράν βρίσκεται κοντά στην ήττα. Ο Νετανιάχου μάλιστα πρόσθεσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε κανέναν τρομοκρατικό στρατό να εγκατασταθεί στα σύνορα, σε μια προφανή αναφορά στην ουδέτερη, στα χαρτιά τουλάχιστον, ζώνη που διατηρεί το Ισραήλ στη Συρία.
0: Με τους Βρετανούς και τους Ισραηλινούς, τι γίνεται?
1: Συνεχίζεται η ένταση και σήμερα. Υπήρξε η πρόσκληση του πρέσβη στο Υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις. Όπως φαίνεται, θα υπάρξουν και κατέρωθεν αντίπεινα σήμερα, καθώς και οι δύο πλευρές δεν φαίνονται διατεθειμένες να κάνουν πίσω σε αυτή την ένταση. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών εμένει στην διατύπωση της εθνοκάθαρσης και του τρομοκρατικού στρατού που έκανε χθες, και το Ισραήλ κατακεραυνώνει με δικές του ανακοινώσεις.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.

Αδριάννα Μπάμπαλη, εκπληκτικός μάτσας στη διασκευή του. Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο γιατρός κλινικής μέσα στην οποία υπέστη η καρδιακή ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο δημοφιλής τραγουδιστής που πέθανε σε ηλικία 54 ετών Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ελπής χωρίς αναπνοή και σφιγμό. Έγιναν προσπάθειες ανάταξης για περίπου μία ώρα, ωστόσο η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται μία από τις τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Δύο τραυματίες έλαβαν εξτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Παρίσι, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Γάλλου Προέδρου κατά τη διάρκεια διεθνούς διάσκεψης. Στόχος είναι, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να ενισχύσουμε το διαστημικό οικοσύστημα της Ευρώπης. Σημείωσε ότι πριν από λίγα χρόνια η Ελλάδα δεν είχε πρόγραμμα, αλλά τώρα έχει πάνω από 15 δορυφόρους σε τροχιά. Απάτη ύψου 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου με παράνομες επιστροφές φόρων αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελέγχονται 46 πρόσωπα και δίκτυο 152 εταιριών. Νέα ζώνη απαγόρευσης ναυσιπλοείας στα ανοιχτά του στενού του Ορμούζ ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης την ώρα που συνεχίζεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υποστηρίζουν ότι θα καλύπτει μέρος του κόλπου του Ομάν και της Αραβικής θάλασσας.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Ακόμη ένα πρόβλημα τραυματισμού στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Μετά τους Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέις, Ντέιβις και Νίκο Ρογκαβόπουλο, εκτός δράσης τέθηκε και ο Μουσταφά Φαλ. Ο Γάλλος σέντερ υπέστη θλάση στον οπίσθιο μοιραίο στη σημερινή προπόνηση. Δεν έχει ξεκαθαριστεί πότε θα επανέλθει στις προπονήσεις. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Real Weather.
13: Έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, στην Αττική στους 31, στη Θεσσαλονίκη.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Εγώ συγγνώμη που θα το πω, αλλά υπήρχε μια γενιά που έλεγε όσο ζω, μα ζω.
1: Όχι μόνο μια γενιά έχω να συμπληρώσω. Εντάξει. Εγώ. Αρκετές γενιές το έχουν πει αυτό.
0: Το λέω δηλαδή πραγματικά, γιατί ρε παιδί μου, εγώ νιώσα ένα σφίξιμο όταν άκουσα. Όταν βασικά με το πω ο γιος μου. Που δεν ήξερα καν. Μου λέξει ποιος πέθανε. Ποιος πέθανε. Μου λέω Μαζονάκης. Έλα ρε τι λέω.
1: Έλα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ εδώ στη δουλειά ήμουνα. Α, και όταν μάθαμε αρχικά την είδηση αυτή, δεν το πιστεύαμε, δηλαδή κοιταζόμασταν μεταξύ μας. Και επειδή αναφέρεις το γιο σου, ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν αγαπητός πάρα πολύ στα νέα παιδιά. Πάρα πολύ αγαπητός.
0: Ναι, ξέρεις γιατί ήταν πολύ αντισυμβατικός άνθρωπος. Είχε ένα ιδιαίτερο τρόπο, ένα ιδιαίτερο στυλ. Εν τω μεταξύ, δεν κόλωνε κιόλας. Δηλαδή, άμα γινόταν κάτι και στο, όπου παρουσιαζόταν, σηκώνονταν και φεύγε. Επειδή είχα δει κανένα δύο βίντεο, είχαν πλακωθεί κάτω, κάτι είχαν βρήσει. Κάνανε. Παιδιά λέει, ή τους βγάζει, ή φεύγω. Χαίρετε, γεια σας, αντίο.
1: Εγώ πιστεύω ότι από πολύ νωρίς ο Γιώργος Μαζονάκης, ως λαϊκός τραγουδιστής, επέβαλε ένα δικό του στυλ, μια δική του, ακόμα και σκηνική παρουσία. Δηλαδή, τα ρούχα του, η εμφάνισή του, ο τρόπος που κινείται στη σκηνή. Έβαλε ένα στοιχείο έτσι πιο pop, πιο. Ένα διαφορετικό στοιχείο σε ένα λαϊκό καλλιτέχνη, αυθεντικό λαϊκό
0: καλλιτέχνη. Παρ' όλα αυτά ήταν δικό μας παιδί, πήρε ο Τάκη. Και δεν, εντάξει, η καταγωγή του είναι από την Κρήτη βέβαια. Αλλά και είναι και κρίμα, εντάξει, τώρα, μεταξύ μας. Κάθε μέρα φεύγουν χιλιάδες άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι ο Μαζονάκης, είναι απλά επειδή το ξέρουμε οι περισσότεροι. Εντάξει, είναι, λογικό είναι να χτυπήσει τη δημοσιότητα.
1: Βέβαια.
0: Και λόγω του νεαρού της ηλικίας του, και λόγω του ότι είναι γνωστό, είναι δημοφιλής, και λόγω του ότι να δούμε και τι έχει συμβεί. Γιατί ναι, κάτι έχει
1: κάτι
0: πιθανότατα
1: συμβεί. Πριν πάμε σε αυτό, στο κλίμα αυτού που λέγαμε προηγουμένως, έχουν γίνει πολλές ανακοινώσεις, αναρτήσεις καλλιτεχνών. Πολλοί έχουν αναφερθεί σε αυτή την απώλεια. Εγώ κρατάω τα λόγια του Φίβου Δελιβοριά, ο οποίος έκανε μία ανάρτηση, λέγοντας ότι του έφυγε η γη κάτω από τα πόδια όταν το έμαθε.
0: Ο Φίβος Δελιβοριάς δεν είναι ένας τραγουδιστής του κλίματος Μαζονάκη, είναι ένας καλλιτέχνης. Ναι, πολύ διαφορετικός.
1: Πολύ διαφορετικός. Λέει όμως ότι όσες φορές δούλεψε μαζί του ή βρέθηκε σε μια παρέα, δεν υπήρχε, λέει, καθόλου γη από κάτω μας. Ο Γιώργος δεν έχει καμιά σχέση με το έδαφος και αυτό ήταν η πηγή του τεράστιου χαρίσματός. Το στοιχείο, λέει, που τον κράτησε στο τέλος μακριά από τη βαρεμάρα, την ηχητική ομοιομορφία, τη στιχουργική ρομποτική που έχει αντικαταστήσει το λαϊκό τραγούδι πολύ πριν το AI.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται. Φαινόταν πολλές φορές ότι βαριέται. Το δείχνε. Δηλαδή, άμα βαριότανε, δεν ήτανε. Ρε παιδί μου, το ήτανε, δηλαδή δυσφορούσε πολύ εύκολα. Πήγαινε μαγείρευε στην κοινωνική κουζίνα. Προφανώς αφιλοκερδός, δεν ξέρω τι. Ή το είχε, δεν ξέρω πώς και τι. Δεν είναι συνηθισμένο, δεν το σύνηθες να βλέπεις έναν άνθρωπο, ας πούμε, που ξενυχτάει και βγάζει πάρα πολύ χρήμα. Να πηγαίνει σε τέτοιες δραστηριότητες. Και τράβηξε και πολλά με την οικογένειά του, η αλήθεια είναι. Εντάξει, αυτά είναι δικά τους θέματα. Δεν αφορούν εμάς.
1: Ως προς τα στοιχεία αυτής της μεγάλης απώλειας, έχει βγει το ιατρικό ανακοινωθέν. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι έχετε ενημερωθεί ή έγινε μια προσπάθεια επί περίπου μία ώρα για αναζωογόνηση καρδιοπνευμονική. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής χωρίς αναπνοή και χωρίς σφιγμό. Τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει είναι, το διαβάζω και από το ενικός.gr, είναι ότι υπάρχει μια έρευνα της αστυνομίας για τον θάνατό του. Την έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών. Ένα κλιμάκιο της οποίας μετέβει στην ιδιωτική κλινική όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής για να υποβληθεί σε κάποια θεραπεία. Έτσι. Και επίσης να πούμε ότι έχει κληθεί και καταθέτει ή έχει πάει οικειοθελώς, αυτό δεν έχει διευκρινιστεί αυτή τη στιγμή. Πάντως βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ασφάλεια ο ιδιοκτήτης αυτής της κλινικής, ο οποίος εξετάζεται και μιλά στους αστυνομικούς για το ζήτημα αυτό, τις συνθήκες δηλαδή θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Και έχει στείλει και ο Νίκος δύο μηνύματα. Νίκο μου, άκου να δεις τώρα κάτι. Όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει, πεθαίνει. Τελειώνει. Με τα μηνύματα που στέλνεις, θες να σου δώσω διεύθυνση εισαγγελέα να πας. Μπορώ να σου δώσω. Και στον Πειραιά μπορώ να σου δώσω εισαγγελέα. Και αστυνομικό τμήμα, μα θες να πας να κάνεις καταγγελία. Μην τρελάθουμε, ρε φίλε. Εντάξει. Ξέρω εγώ.
1: Υπάρχει μία ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος αναφέρει ότι από τις πρώτες πληροφορίες υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη, λέει ο Υπουργός Υγείας, κλινική, και αναφέρει στην ανάρτησή του ότι η άδεια της κλινικής ήταν απλού παθολογικού ιατρίου και σε ένα απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται η ιατρική πράξη που έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης εκείνη την ώρα. Έχει καλέσει τον Ιατρικό Σύλλογο να κάνει έρευνα.
0: Από τη στιγμή που υπάρχει ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, αλλάζει και το πράγμα τελείως, έτσι. Γιατί τώρα άλλο να τα συζητάμε εμείς μεταξύ μας και στην παραφιλολογία και τι έγινε, παιδιά, και άλλο να κάνει ανάρτηση ο Υπουργός Υγείας που λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι υπήρξε μια ιατρική πράξη που δεν έπρεπε να γίνει.
1: Ναι, ναι. Και έχει ζητήσει έρευνα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για να δούμε ακριβώς τι συνέβη εκεί σε αυτή την κλινική.
0: Το οποίο αν ισχύει, θα πρέπει μετά ο Ιατρικός Σύλλογος και ο Υπουργός Υγείας να δούνε πόσα τέτοια ιατρία υπάρχουν στην Ελλάδα
1: και διενεργών...
0: που κάνουν διαφόρων ειδών πράξη χωρίς να επιτρέπεται.
1: Ναι. Μη μας εκπλήξει αν είναι.
0: Έτσι. Γιατί αν συμβεί σε κάποιον όχι γνωστό κάτι σε ένα ιατρείο, πιθανότατα δεν θα το μάθουμε κιόλας.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά.
0: Εντάξει. Γιάννη, μπορεί να είναι και έτσι όπως το λες, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και έτσι, δεν ξέρω. Mm-hmm. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Χριστοδούλη μαζί μας στη ρύθμιση των ηχών. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη είναι στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων.
1: Και εμείς ποιοι είμαστε? Ο Μανώλης Παρδάλης.
0: Η Ελένη Χατσάμπεκη. Στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Εν τω μεταξύ, σήμερα έφυγε και η Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Μου το γράψαν από χτες το βράδυ. Βέβαια, χτες το βράδυ δεν προλάβαμε, αλλά σήμερα κάτι και θα κάνουμε
1: ακούσουμε,
0: και γι' αυτό.
1: Και θα ακούσουμε σήμερα τραγούδια.
0: Ναι, μετά τώρα τις 9.30 θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιαννάκο. Επειδή όμως θα προλάβετε, θα τρέξετε να πείτε «Α, για το Μαζωνάκι τώρα τρέχετε όλοι». Έχει σήμερα, για όσους δεν το γνωρίζουν, άνοιξε το μετοχικό ταμείο των δημοσίων υπαλλήλων την πύλη για τα δάνεια των δημοσίων υπαλλήλων, για να πάρουν δάνεια. Mm-hmm. Ο κύριος Γιαννάκος λοιπόν έκανε μια ανάρτηση, η πύλη άνοιξε στις 11 και έκλεισε στις 11 και 18. Το ποσό το οποίο ήταν να μοιραστεί ήταν 6 εκατομμύρια. Δεν ξέρω πόσοι πήρανε, όσοι προλάβανε. Μόλις εξαντλήθηκαν τα χρήματα,
1: έκλεισε η
0: πύλη.
1: Πλατφόρμα.
0: Και έκανε μια ανάρτηση. Ότι εμείς λέει υγειονομικοί. Βέβαια, θα το πούμε και αυτό, θα το συζητήσουμε. Γιατί δεν είναι τεχνικό το θέμα. Γιατί και άλλοι δημόσιοι πάλι είναι στο δρόμο, είναι από εδώ, είναι από εκεί. Δεν είναι μόνο οι υγειονομικοί που είναι εκείνη την ώρα, ας πούμε, πάνω από τον ασθενή ή σε ένα χειρουργείο. Ξέρω εγώ, προφανώς δεν είναι. Α, άνοιξε η πύλη. Κάντε ένα διάλειμμα να μπω λίγο να κάνω μια τσιτανίου. Και λέω ότι παιδιά, κάντε το τουλάχιστον μια ώρα, ρε παιδί μου, που να μπορεί να περισσότερο κόσμο. Mm. Και ναι. Μετά βάζει και κάποια θέματα, τα 350 ευρώ που θα πάρουμε σε ένα χρόνο. Βγαίνει λίγο επιθετικά.
1: Θα τα συνεχίσουμε. Ναι, θα τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Γιαννάκο. Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι μέσα σε 18 λεπτά, δηλαδή, πρέπει να έγινε πραγματικά πολύ μαζική
0: αυτό. Κοίτα, ήταν και το ποσό.
1: Είναι και το ποσό.
0: Δεν
1: είναι
0: μικρό,
1: ποσό.
0: Μικρό.
1: Ναι, δεν είναι μικρό, αλλά. Ναι. Για το
0: μικρό.
1: Τον δικαιούχο.
0: Δεν θα μπορούσε. Ο κύριος Γιαννάκος το λέει και σε μια λογική ότι κοίτα να δεις, 6 εκατομμύρια εξαφανίστηκαν σε 18 λεπτά. Mm. Που δείχνει και την ένδια των δημοσίων υπαλλήλων. Γιατί άμα άλλος δεν έχει ανάγκη, ρε παιδί μου, δεν θα κάνει. Θα μείνει μισή ώρα η πλατφόρμα. Μία ώρα, 18 λεπτά, κατά κάμπτα.
1: Ναι, κάτι δείχνει αυτό, αυτή η ταχύτητα.
0: Φυσικά,
1: φυσικά και κάτι δείχνει.
0: Παιδιά, πολύ ωραία. Πήρα το δάνειο, πρόλαβα. Και πήρα το δανειάκι των δημοσίων υπαλλήλων. Τώρα πόσο πήρε ο καθένας, γιατί το ψάξουμε λίγο και αυτό το δούμε. Φαντάζομαι. Όχι Νίκο, δεν το λέω. Το λέω στη λογική. Το ξέρω δεν έχεις πρόβλημα. Το λέω όμως στη λογική, ρε παιδί μου. Τότε φεύγει ένας άνθρωπος. Τώρα να καθόμαστε να συζητάμε τι έκανε, τι δεν έκανε, πώς έζησε τη ζωή του. Με την έζησε όπως την έζησε. Όπως ήθελε ο καθένας. Ο καθένας μας δει τη ζωή του όπως μπορεί και όπως θέλει. Και πολλοί μπορώ να σου πω ότι δεν τη ζουν όπως θέλουν. Καν. Λοιπόν, όταν φεύγει ένας άνθρωπος, δεν έχει νόημα να συζητάμε. Α, είχε κάνει, είχε... υπάρχει λόγος. Δηλαδή, έχει κάποια ουσία. Δεν έχει. Για μένα τουλάχιστον. Γεια σου ρε Πουάρο. Ναι, τώρα ο κύριος Γιώργος έχει δίκιο. Τα τρόλια από σήμερα και για μέρες θα βγάλουν τετρικά του σενάρια χωρίς ντροπή. Θα γίνει, μα και αλλιώτερα θα γίνει.
1: Ναι, μη μας κάνει εντύπωση. Καθόλου εντύπωση μη μας κάνει.
0: Τώρα καθόλου θα λένε στην κλινική που πήγε και εκεί και τι αυτό και το κρυφό μυστικό του Μαζονάκη.
1: Ναι, κοίταξε τώρα να σου πω κάτι.
0: Ήδη έχει κυκλοφορήσει το πρώτο βίντεο με την αδερφή του που μπαίνει στο νοσοκομείο, κρατάει το κεφάλι της και έχουν όλοι. Η αδερφή του που τραβάει τα μαλλιά της. Εντάξει, παιδιά, είναι η αδερφή του. Πέθανε ο αδερφός, δηλαδή ήμαρτον. Σε άλλους πολιτισμούς αυτό το λέμε ανθρωποφαγία, κανιβαλισμό, μαου-μαου και τέτοια. Δηλαδή η αδερφή ενός ανθρώπου που πέθανε, αφήστε τα ονόματα, πάει στο νοσοκομείο γιατί έχει πέθανε ο αδερφός της. Και είναι 54 ετών. Τι θα κάνει, δεν τραβάει τα μαλλιά της. Ξέρω εγώ, λέω.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις το έχουμε ζήσει και άλλες φορές. Είναι ένα κομμάτι των social media, των ανθρώπων οι οποίοι γράφουν, κάνουν τις αναρτήσεις, τις εκτιμήσεις τους. Και συνήθως εκεί, ξέρεις, επειδή υπάρχει και το κομμάτι της ανωνυμίας, λέγονται πολλά, πάρα πολλά. Υπάρχει βέβαια και το κομμάτι της, το δικό μας Μανώλη, έτσι. Της δικής μας της ευθύνης. Των δημοσιογράφων πώς παρουσιάζουν ένα θέμα.
0: Της επώνυμης ανευθυνότητας.
1: Ναι.
0: Α, ωραία.
1: Πες το και έτσι.
0: Όχι έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν θα διαφωνήσω. Καθόλου. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση υπάρχουν κάποια ανοιχτά ζητήματα. Και καλό είναι να διερευνηθούν τα ζητήματα αυτά και ελπίζω να διερευνηθούν. Έτσι. Είναι ένας θάνατος ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να διερευνηθεί.
0: Ωραία. Τι άλλο. Κατά τα λοιπά, όλα καλά. Εκεί με τα διαστημόπλοια είμαστε εντάξει.
1: Δεν ξέρω, εσύ τι λες.
0: Είναι εξωγήινοι πολύ.
1: Υπάρχουν εξωγήινοι πολύ.
0: Εντάξει, δεν υπάρχουν εξωγήινοι, αλλά. Ναι. Μα, όχι, υπάρχουν εξωγήινοι. Αλλά... τι σου έλεγα, Πέμπτη, σου έλεγα.
1: Δεν έπεσες μέσα. Για μία ακόμη φορά, Μανώλη, δεν έπεσες μέσα. Να μην κάνεις τέτοιες προβλέψεις.
0: Ναι, περίμενε όμως. Βγήκε αργά.
1: Τι εννοείς αργά?
0: Από αύριο Πέμπτη θα αρχίσει να φουντώνει το πράγμα.
1: Εντάξει, αλλά είπες η πρώτη δημοσκόπηση Πέμπτη. Πέμπτη Παρασκευή κιόλας είπες. Ναι. Εκεί.
0: Πέμπτη,
1: και ότι το Σαββατοκύριακο θα γίνει χαμός.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Συνεχίζω να το λέω. Τι μας λέει λοιπόν η GPO?
1: Τι μας λέει?
0: Μας λέει 30,6 στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Μας λέει...
1: στην εκτίμηση ψήφου. Έτσι.
0: Ναι, 16 τον Τσίπρα, mm-hmm, την Ελλάς, που σήμερα είχε και συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη.
1: Απάντησε με τραγούδι κιόλας στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Απλά τώρα έτυχε η μέρα και δεν... 12,8 το Πασόκ. Πολύ μακριά από την πρωτιά και σχετικά μακριά και από τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Κοίτα να δεις, αν είναι 2,5-3 το όριο του στατιστικού λάθους, είναι κοντά στο όριο, αλλά δεν είναι στο όριο.
1: Δεν είναι στο όριο. Έτσι. Δεν υπάρχει όμως και απόσταση ασφαλείας εδώ που τα λέμε. Στη δημοσκόπηση λέμε πάντα. Έτσι.
0: Ναι. Ελληνική λύση 9. ΚΚΕ 8,8. Πλεύση ελευθερίας 4,9. Φωνή λογικής 3,7.
1: Δηλαδή εντός βουλής.
0: 3,6 Χριστιανού εντός βουλής. Mm-hmm. Ακόμα. Μπορεί να παραμείνει βέβαια.
1: Φυσικά.
0: Εκτός βουλής, Μέρα 25, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη. Εκτός από το Μέρα 25 που είναι στο 2,1, η Νέα Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη έχουν πρόσημο 1 μπροστά. Τώρα. Αυτή είναι η εκτίμηση ψήφου, είπαμε.
1: Ναι.
0: Στην πρόθεση ψήφου το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι στο 25,8. Mm-hmm. Και το ποσοστό του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 13,5.
1: Να πω κάτι μόνο εδώ πέρα, το καταγράφει η έρευνα και το αναφέρουν ότι είναι με άνοδο, έτσι, σε σχέση με τον Ιούνιο, την ίδια εταιρεία εννοούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, μικρή αλλά άνοδο η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι δεν είναι, πάντως δεν είναι η άνοδος που θα περίμεναν να προκύψει από τη ΔΕΘ.
1: Όχι. Αυτό να το πούμε.
0: Εντάξει, γιατί είναι μετά ΔΕΘ η δημοσκόπηση.
1: Η πρώτη.
0: Έτσι.
1: Της GPO μετά της.
0: Θετικά και της μάλλον εταιρείας. Θετικά κρίνονται τα μέτρα από το 36,2. Αρνητικά και μάλλον αρνητικά από το 61,4. Η διαφορά είναι συντριπτική.
1: Ναι.
0: Με δεδομένο ότι θετικά, γιατί το μάλλον είναι μια διατύπωση που σηκώνει πολύ νερό. Μάλλον θετικά 21,8, μάλλον αρνητικά 20. Πολύ μικρή διαφορά.
1: Ναι, είναι πολύ μικρή.
0: Θετικά 14, αρνητικά 41. Τεράστια διαφορά.
1: Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι με απόλυτο τρόπο λένε θετικό, αρνητικό, έχουν αυτή τη διαφορά, έτσι. Τα θετικά 14,1, τα αρνητικά 41,4.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτοί, όλοι αυτοί που είπαν θετικά, μάλλον θετικά, αρνητικά, μάλλον αρνητικά, στην πλειονότητά τους, σχεδόν η μισή, θεωρούν ότι το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό. Αλλά το κρίνουν έτσι όπως το κρίνουν. Δηλαδή δεν αμφισβητούν τη ρεαλιστικότητα του προγράμματος, αλλά το κρίνουν σε ποσοστό 41% αρνητικά.
1: Να πάμε και στις εξαγγελίες του Τσίπρα για το οικονομικό πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν, αν πούμε το απόλυτο, το θετικό, βγάλουμε το μάλλον, έτσι από τη μέσα θα πούμε μετά και το μάλλον. Θετικά το Τσίπρα 6,4, αρνητικά
0: 38.
1: Είναι 38,8.
0: Εδώ υπάρχει διαφορά και στα μάλλον.
1: Εδώ υπάρχει και στα μάλλον διαφορά, δηλαδή αν να το αθροίσουμε θα έλεγα καλύτερα, είναι 24,6 στο θετικό, 63,4 στο αρνητικό.
0: Ναι, βέβαια, η ακόμα χειρότερη εικόνα έρχεται για το ΠΑΣΟΚ, όπου θετικά έχει κρίνει καθαρά θετικά το πρόγραμμα το 5,4% και αρνητικά το 26,4%. Η διαφορά είναι χαώδης.
1: Και έχει μεγαλύτερη είναι η διαφορά στην περίπτωση του Τσίπρα.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ μικρό το ποσοστό του θετικά. Ακόμα ναι, μικρότερο και από το Τσίπρα.
1: Είναι μία μονάδα λιγότερο.
0: Δύο. Είναι 5,4 με
1: 6,4.
0: Δεν βλέπα το 7,5 το ρεαλιστικό. Λοιπόν, και βέβαια περιμένουμε να δούμε γιατί θα βγουν και ποιοτικά χαρακτηριστικά κτλ. Προφανώς αύριο θα έχει συνέχεια. Ωραία, ωραία. Φαντάζομαι ότι δεν θα πρέπει να είναι πολύ ικανοποιημένοι στο Μέγαρο Μαξίμου από αυτό το πρώτο δείγμα. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι η πρώτη αποτίμηση των μέτρων, όπως καταγράφεται από την πρώτη δημοσκόπηση που δημοσιεύεται, δεν είναι ιδιαίτερο θετική.
1: Ναι, και εγώ δεν νομίζω.
0: Μάλλον θα έλεγα, για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι καθόλου θετική.
1: Ναι. Και ειδικά εάν το βάλουμε στη συνολική εικόνα, δηλαδή το γενικό όπως κρίνεται τις εξαγγελίες και το ειδικό, το οικονομικό πρόγραμμα, ναι, νομίζω ότι, και ξέρεις, βλέπω ότι υπάρχει και μια σχετική ομοιομορφία σε αυτό, λες, αρνητικές τουλάχιστον. Το αρνητικό είναι πολύ κοντά τα δύο ποσοστά, το σύνολο των εξαγγελιών και το οικονομικό πρόγραμμα. Υπάρχει αυτό το στοιχείο που καταγράφεται. Αλλά έχουμε χρόνο μέχρι τις εκλογές. Έτσι. Έχουμε χρόνο μέχρι τις εκλογές.
0: Ναι, το είπαμε όμως και χθες. Και είδες τι είπε ο κύριος Ζήζος, ότι ο χρόνος υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει τρόπος για να νομοθετηθούν, να εξαγγελθούν ενδεχομένως. Αλλά σε επίπεδο εξαγγελίας δεν ψηφίζει κανείς, γιατί θα μου τάξεις ότι το 28 θα σου δώσω. Είναι λίγο ζήσε μάιμ.
1: Ναι. Εκτός αν πρόκειται για κάποιες επιμέρους παρεμβάσεις, οι οποίες δεν χρειάζονται νομοθέτηση.
0: Ναι, εν τη παλάμη.
1: Ναι, όχι, οι οποίες δεν χρειάζονται νομοθέτηση.
0: Ναι, θα το δούμε. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, χρόνος πλούσιος.
1: Υπάρχουν, ξέρεις, αυτή η μαγική λέξη, τροπολογία σε άλλο νομοσχέδιο.
0: Χρόνος πλούσιος υπάρχει.
1: Για πολλές τροπολογίες.
0: Είναι γνωστό εξάλλου ότι χρόνος πλούσιος όσο και απέραντος όσο το διάστημα. Το οποίο εξετάζεται στη Γαλλία. Έτσι. Τίτλοι ειδήσεων επιστρέφω.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων προσήχθηκε, εξετάζεται ο γιατρός της κλινικής μέσα στην οποία υπέστη την καρδιακή ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο δημοφιλής τραγουδιστής πέθανε σε ηλικία 54 ετών. Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται μία από τις 4 γυναίκες που τραυματίστηκαν όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Νέα ζώνη απαγόρευση στα ανοιχτά του στενού του Ορμούς ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Θα καλύπτει μέρος του κόλπου του Ομάν και της Αραβικής θάλασσας.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 9 και διακόπτουμε το τραγούδι γιατί έχουμε τον κύριο Γιαννάκο στην τηλεφωνική μας γραμμή και επειδή η γραμμή δεν είναι, είναι σε ένα σημείο που δεν είναι πολύ βέβαιο θα τον έχουμε.
1: Ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

0: Είναι ένα θλιβερό περιστατικό. Ήταν αγαπητός σε όλους μας. Εμείς τον νοσηλεύσαμε και για λίγες μέρες στο Δρομοκαΐτιο, γιατί εγώ εργάζομαι στο Δρομοκαΐτιο, ο οποίος πραγματικά ήταν ένας εξαιρετικός κυρίος, διαχαρητικότατος. Τι να σας πω δηλαδή.
1: Τα είχατε πει και τότε, το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, 4 και 21 από ένα ιδιωτικό ιατρείο, τι κλινική τώρα, δεν ξέρω τώρα αν είναι έτσι κλινική.
1: Έχαλα τώρα, μα το βαφτίζουμε κλινική, εντάξει, ιατρείο, ναι.
0: Από ένα ιδιωτικό ιατρείο, παίρνει ένα τηλέφωνο, χωρίς να δίνει στοιχεία του ασθενούς και λέει ότι έχει υποστεί ανακοπή, να πάει το ΕΚΑΒ να τον παραλάβει. Η μηχανή του ΕΚΑΒ σε 4 λεπτά ήταν εκεί, 4:25. Εκεί διαπιστώθηκε ότι είναι ο Μαζονάκης. Έχει ένα φλεβοκαθετήρα γιατί έκανε ή θα έκανε μια θεραπεία που σχετίζεται με το αίμα, αισθητική, πλασμαφαίρεση δηλαδή, η οποία κανονικά δεν θα έπρεπε να γίνεται σε αυτά τα ιατρία με τα χαρακτηρίσω τι, θα έπρεπε να γίνεται σε κλινικές, θα έπρεπε να υπάρχουν κι άλλες ειδικότητες, να τηρούνται κάποια πρωτόκολλα δηλαδή ασφαλείας. Προσπάθησε και ο διασώστης του ΕΚΑΒ, έφτασε και το ασθενοφόρο σε 5 λεπτά, παρέλαβαν άσφυγμο ουσιαστικά και χωρίς αναπνοή τον Μαζονάκη. Σε 10 λεπτά, σε λίγο δηλαδή, ήταν στο νοσοκομείο του Ελπής που εφημέρευε. Για μια ώρα προσπαθούσαν και εκεί οι γιατροί, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Αυτό που μου προξένησε εντύπωση και το λέω είναι ότι ο γιατρός αυτός δεν συνόδευσε έναν ασθενή του που ήταν σε ανακοπή. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Και ταυτόχρονα, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοια ιατρία τα οποία βαφτίζονται κλινικές και κάνουν τέτοιες εξειδικευμένες θεραπείες.
1: Καλά, τώρα κύριε Γιαννάκο, και εσείς μην πέφτε από τα σύννεφα. Δηλαδή, μεταξύ μας τώρα συζητάμε, έτσι. Δεν ξέρετε, όμως, δεν ξέρετε ότι γίνονται αυτά.
0: Έχουμε όμως ουσιαστικά μετάγγιση αίματος.
1: Ναι, δεν ξέρετε ότι γίνονται αυτά.
0: Δεν μπορεί να γίνεται μέσα σε ένα ιατρείο.
1: Ότι δεν μπορεί, δεν μπορεί. Αλλά δεν ξέρετε ότι αυτά γίνονται τώρα κατά κόρον. Για λόγους αισθητικούς, ποιος πηγαίνει σε κλινικές.
0: Λέω τώρα, εδώ έχουμε όμως.
1: Δεν λέω ότι είναι το σωστό, αλλά λέω να μην πέφτουμε από τα σύννεφα.
0: Εγώ δεν λέω ότι πέφτουμε από τα σύννεφα.
1: Εντάξει.
0: Εγώ λέω ότι πρέπει και εδώ να γίνει έλεγχος, αλλά και σε όλες τις άλλες να μην έχουμε τα ίδια.
2: Κύριε Γιαννάκο, από όσο εσείς είσαστε σε θέση να γνωρίζετε, αυτά τα ιατρία λαμβάνουν ειδικές άδειες, δηλαδή άδειες οι οποίες αναφέρουν με σαφήνεια τι ιατρικές πράξεις μπορούν να κάνουν.
0: Δεν το πιστεύω. Ότι μπορεί να κάνει, να δώσει κάποιος άδεια σε ένα ιατρείο για να κάνει πλασμαφαίρεση. Ουσιαστικά δηλαδή να ασχολείται με την με αίμα, με το αίμα δηλαδή, να παρασκευά, να μεταγγίζει και να το επεξεργάζεται.
2: Μάλιστα.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά, από έναν γιατρό, από έναν γιατρό ενός σε ένα ιατρείο.
2: Μας αναφέρατε.
0: Αυτά θέλουν κλινικές, θέλουν πολλές ειδικότητες υποστηρικτικές και τα λοιπά.
2: Μας αναφέρατε ότι δεν συνόδευσε ο γιατρός που ήταν υπεύθυνος.
0: Εμένα αυτό μου προξενεί μια εντύπωση. Το είπα και στο
1: είναι, γιατί τώρα άμα πάτησε κάτι μέσα στο ιατρείο, ας πούμε, πρέπει να είναι ο γιατρός συνοδός, ας πούμε, γιατί έχει και τα γνωρίζει και τι έχει συμβεί.
2: Κύριε Γιαννάκο.
0: Ναι.
2: Κάτι λέγατε.
0: Λέω ότι είχε την αγωνία του ασθενούς να ακολουθήσει.
2: Ναι.
1: Χάνει τη γραμμή.
0: Όχι, εγώ σας ακούω. Πολύ καλά.
1: Ναι, όχι,
2: αυτό είναι που σας έκανε εντύπωση ότι θα έπρεπε να είχε.
1: Δεν είναι μόνο η αγωνία.
0: Ένας γιατρός. Υποτίθεται ότι μπορεί να ξέρει δύο πράγματα παραπάνω στην κάρπα από έναν διασώστη.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι είναι ο θεράπων ιατρός.
2: Να δώσει κάποιες πληροφορίες.
1: Και είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει τι συνέβη.
2: Τι του χορηγήθηκε, τι έγινε, ποια πράξη ιατρική έγινε. Αυτό να δώσει πληροφορίες δηλαδή.
0: Χορήγησε αδρεναλίνη. Θα έπρεπε να το πει.
2: Ναι, αυτό.
1: Ναι,
2: να δώσει μια εικόνα δηλαδή του ανθρώπου.
1: Αυτά τώρα θα τα οι υπηρεσίες που έχουν αναλάβει θα τα βρούνε.
0: Αυτό δείχνει μια ενοχή, ξέρετε. Αυτό δείχνει μια ενοχή, γι' αυτό το λένε.
1: Ναι, ας τα δουν αυτοί που πρέπει να τα δούνε. Έχει κάνει μια ανάρτηση και ο υπουργός.
2: Έχει
1: καλέσει και τον Ιατρικό Σύλλογο. Ας δούνε τι γίνεται.
0: Τι είπε ο υπουργός, δεν ξέρω, συγγνώμη δηλαδή.
2: Αυτό που είπε ο.
1: Αυτό που λέει δική σου, δεν μπορεί να γίνονται θεραπείες.

0: Το συγκεκριμένο ιατρείο, τέλος πάντων, ή τέλος, κλινική, δεν ξέρω πώς να το πω, ιατρείο μάλλον, δεν είχε την άδεια για να κάνει τέτοιες πράξεις ιατρικές.
1: Είναι βέβαιο.
0: Και ζήτησε την παρέμβαση του ιατρικού συλλόγου
2: να ερευνήσει.
0: Να ερευνήσει.
2: Και ίσως αυτό να είναι και καλό να δούμε και τι γίνεται για αυτό που σας λέω.
1: Όμως δεν πρέπει όμως κάποιος να χάνεται για να γίνονται όλα αυτά, ξέρετε.
2: Ναι, αλλά σίγουρα. Βλέπετε ότι αφού έτσι λειτουργεί το σύστημα, δυστυχώς. Λοιπόν. Θα δούμε τώρα. Αυτό είναι ένα θέμα που είναι σε εξέλιξη και σίγουρα θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες, προφανώς στο επίπεδο της έρευνας για το τι συνέβη.
0: Να πάμε όμως στο άλλο.
2: Ναι, για πάμε τώρα. 18 λεπτά 6 εκατομμύρια.
1: Ακούστε τώρα.
2: Για πάμε.
1: Εδώ, ναι. δείχνει πραγματικά, δηλαδή είναι και για γέλια και για κλάματα.
2: Ναι.
1: Δείχνει την κατάσταση που έχουν περιέλθει την οικονομική δημόσια υπάλληλη. Λοιπόν, αποφασίζει το Μετοχικό Ταμείο να δώσει δάνεια 6 εκατομμύρια. Είναι 3 μισθοί στον κάθε δημόσιο υπάλληλο, μέχρι 3, γιατί μπορεί να πάρει και έναν, αλλά όλοι 3 ζητάνε. Δηλαδή περίπου 3 χιλιάρικα καθαρά. Με 7%, προσέξτε, λεφτά δικά μας, 7% επιτόκιο. Πιο πολύ και από την τράπεζα σε πολλές περιπτώσεις.
0: Α, τόσο υψηλό επιτόκιο.
1: Βεβαίως, και 3,6% είναι το χαρτόσημα, δηλαδή είναι τα έξοδα, το γραμμάτιο, ας πούμε, να πληρώσεις. Και εδώ λοιπόν ανοίγει 11 η ώρα. Και 11 και 18 καλύπτονται οι αιτήσεις. Και κατεβαίνει, η δυνατότητα αίτησης, δηλαδή υποβολής αίτησης. Σας ρωτώ εγώ, εμείς οι υγειονομικοί που είμαστε πάνω στον ασθενή, θα ήμασταν στημένοι στα κομπιούτερ για να κάνουμε αίτηση από 11 μέχρι και 11 και 18. Και δεύτερον, δεν είναι κοροϊδία δηλαδή για το δημόσιο υπάλληλο να ανεβαίνει για να γίνονται δάνεια μόνο για 18 λεπτά. Και όποιος προλάβει. Λαχείο δηλαδή είναι το δάνειο, το οποίο θα πληρώσεις με 7%. Ξέρετε, και δεν έχεις δυνατότητα εδώ να μην το πληρώσεις, μπορεί να κάνουν κάποιοι σε κάποιες τράπεζες. Εδώ στο κατάνε το μισθό σου.
0: Κύριε Γιαννάκο, αυτό το δάνειο γιατί είναι έτσι τόσο ελκυστικό για τους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί τόσο
1: γιατί
0: μαζικά.
1: Γιατί λαμβάνουμε μισθούς πείνας, οι οποίοι δεν φτάνουν. Και ένας δημόσιος υπαλλήλος που ξεκινάνε τα παιδιά του τώρα σχολείο το θέλει για να μπορεί να ξεκινήσει.
0: Να καλύψει ανάγκες, άμεσες ανάγκες.
1: Βέβαια. Γι' αυτό. Διαφορετικά δεν θα έπαιρνε δάνειο με 7%, το οποίο θα το παραχαρατούν από το μισθό του. Γι' αυτό. Και δείχνει αυτό και, και τους εξευτελιστικούς μισθούς ποια είναι η δημόσια υπάλληλη.
2: Ναι, τι ύψος είναι.
1: Όταν τελειώνεις, ακούστε, όταν σε 18 λεπτά τελειώνουν 6 εκατομμύρια, πέφτουν από πάνω οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και τελειώνει, δηλαδή καλύπτονται οι αιτήσεις, δείχνει σε τι δεινή οικονομική κατάσταση είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι.
2: Ναι. Τώρα βέβαια εσείς κάνατε μια ανάρτηση αναφέροντας ότι οι εργαζόμενοι στην υγεία δεν είχαν τη δυνατότητα και γιατί λόγω της ώρας οι περισσότεροι βρίσκονται σε πόστα τα οποία δεν είναι σε γραφείο.
1: Είναι ώρα αυτή, δηλαδή μπορεί ο δημόσιος υπάλληλος να αφήσει τη ΜΕΘ, να αφήσει τα υπήγοντα, τους ασθενείς, ή να αφήσει, ξέρω εγώ, χειρουργία και τα λοιπά και να στηθεί πάνω στο κομπιούτερ για να κάνει αίτηση.
2: Mm. Ναι.
0: Κάθε πότε δίνονται αυτά τα δάνεια, κύριε Γιαννάκο?
1: Όποτε αποφασίζει το Μετοχικό Ταμείο. Χρήματα δικά μας είναι, αλλά αυτοί αποφασίζουν.
2: Ναι, δηλαδή, ας πούμε, την προηγούμενη φορά ήταν πότε, πριν 6 μήνες, ένα χρόνο, πότε?
1: Περίπου, ναι, περίπου πριν από 6 μήνες.
0: Πριν από 6 μήνες.
1: Τώρα σε ένα χρόνο πάλι. Αν είμαστε τυχεροί.
2: Σε ένα χρόνο γιατί σε ένα εξάμηνο. Αλλά θα έχει εκλογές.
1: Θα πούμε εμείς τους ασθενείς να μην αρρωστήσουν εκείνη τη μέρα για να μπορούμε να κάνουμε αίτηση.
2: Μπορείτε να ζητήσετε να το κάνουν στην ώρα.
1: Και τα λέει αστεία πράγματα. Δηλαδή,
2: κάτι έχετε γράψει. 350 ευρώ λέει θα πάρετε σε ένα χρόνο.
1: Ο Πρωθυπουργός τι είπε.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε το καλάθι. Για εσάς δεν είχε.
1: Ναι, είπε 500 ευρώ θα πάρουμε δώρο σε 15 μήνες. Άρα καθαρά 350.
2: Τα 500 είναι μεικτά.
1: Βέβαια,
2: μεικτά. 350, ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό το εξαντλήσατε στις εκπομπές.
0: Ναι.
2: Είχα μία αίσθηση ότι... Ναι.
0: Όχι, μην έχεις τέτοια αίσθηση, Μανώλη. Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, και είναι περίπου 30 ευρώ από την αύξηση του μισθού θα πάρουμε τον Απρίλιο. Δηλαδή, ένα ευρώ την πέρα. Ένας υγειονομικός νεοδιόριστος, νοσηλευτής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, παίρνει 860 ευρώ. Ο βοηθός νοσηλευτή 768. Ο τραυματιογράφης 8 ευρώ το μήνα. Για πέστε μου εσείς. Και ο τραυματιάς φορέας δεν μπόρεσε ή ο νοσηλευτής να κάνει αίτηση. Γιατί και τους ασθενείς εκείνη την ώρα.
2: Ναι.
1: Τώρα δηλαδή μπορεί να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό στο σύστημα. Αυτή η μισθή. Ξέρετε, οι δημόσιοι υπαλλήλοι πια θυμίζουν τους δημοσίους υπαλλήλους των ελληνικών ταινιών του 50 και του 60. Mm-hmm. Θυμηθείτε μια ταινία που η Βασιλιάδο, η θεία από το Σικάγο, έψαχνε γαμπούρους για τις ανιψές και όταν βρήκε έναν δημόσιο υπάλληλο, του είπε πήγαινε να σώσεις κανέναν άλλον. Mm-hmm. Και άφησε εμάς. Αυτό δείχνει δηλαδή τότε τη θέση του δημοσίου υπαλλήλου στην κοινωνία.
2: Ναι. Mm-hmm.
1: Εκεί πάμε.
2: Κύριε Γιαννάκο, τώρα μια που σας έχουμε, να ρωτήσω κάτι. Ένας νοσηλευτής ή ένας τραυματιοφορέας, με τι περίπου σύνταξη, με τι πόσο βγαίνει σε σύνταξη?
1: Κοιτάξτε, η σύνταξη είναι άλλο. Δηλαδή βγαίνει με τις αποδοχές από το 2002 και μετά. Όταν, δηλαδή η σύνταξή του είναι με πόσα χρόνια υπηρεσίας, ας πούμε.
2: Με 40.
1: Με 40 χρόνια είναι... 1.100 στον τραυματιοφορέα και 1.300 περίπου στον νοσηλευτή.
2: Αυτά είναι μεικτά.
1: Ναι.
2: Όχι, το λέω γιατί επειδή χτες είχαμε ένα θέμα και με τους ακροατές και με ανθρώπους που παίρνουν μεγαλύτερες συντάξεις και προσπαθούσα να εξηγήσω ότι υπάρχουν και ειδικότητες που δουλεύουν σκληρά
1: όταν
2: 40 χρόνια.
1: Όταν παίρνεις χαμηλό μισθό, μόνο η εθνική είναι η ίδια σύνταξη.
2: Ναι.
1: Η ανταποδοτική σύνταξη. Είναι
2: διαμορφώνεται, ναι, με βάση προφανώς. Ναι.
0: Γνωρίζετε, κύριε Γιαννάκο, πόσες αιτήσεις γίνανε για το συγκεκριμένο δάνειο?
1: Δεν έχω τον αριθμό, αλλά κάλυψαν όμως τον αριθμό των δανείων που πήγαν τα 6 εκατομμύρια.
2: Περίπου
1: πότε. Κάποιοι μπορεί να ζήτησαν έναν μισθό, άλλοι να ζήτησαν
0: δύο ή άλλοι τρεις. Ναι,
1: οπότε... Αλλά καλύφθηκαν τα 6 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
2: Περίπου τι ύψους είναι τα δάνεια που δίνονται? Φαντάζομαι θα είναι χαμηλά.
1: Μέχρι τρεις.
2: Α, είναι μικρά. Α, οπότε είναι πολλά τα δάνεια. Ναι.
1: Είναι από 1.000 ευρώ δηλαδή, από ένα μισή, τρεις μισή.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Γιαννάκο.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά.

0: αν πήρανε όλοι, δηλαδή το πάω τώρα πολύ από 3 χιλιάρικα, το maximum, πήρανε δάνειο 2.000 δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Δημόσιοι υπάλληλοι. Αν πάμε στο υψηλότερο.
0: Στο υψηλότερο, ναι. Αν πάμε τώρα, να πάμε στο μέσο όρο, στο 3-4.000.
1: Ναι.
0: Στα 1.500.
1: Ναι, εντάξει, έχουμε μια τάξη μεγέθους.
0: 6.000, αν πήρανε από ένα χιλιάρικο. Εντάξει, τώρα χοντρικά είναι βέβαια όλα αυτά.
1: Έτσι. Περίπου όμως αυτά πρέπει να είναι τα νούμερα.
0: Ναι, φαντάζομαι δηλαδή δεν μπορεί να είναι πάνω από 6.000 άτομα που πήρανε δάνειο, αν υποθέσουμε ότι όλοι πήρανε ένα χιλιάρικο. Αν πήρανε τώρα και λιγότερα, μπορεί να είναι και περισσότεροι.
1: Ναι. Χοντρικά όμως εκεί είμαστε.
0: Χοντρικά, ναι, νομίζω ότι είμαστε εκεί.
1: Λοιπόν, μετά τις 10 θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που συζήτησαμε ακροθυγώς και χθες λιγάκι. Να, και μέσος... ήρθαν και μηνύματα δικά σας.
0: Περίμενε. Ο μέσος λέει μισθός των δημοσίων υπαλλήλων, λέει εδώ ο Κυριάκος, είναι 1.400 με 1.800, ενώ με επιδόματα και προσαυξήσεις μπορεί να είναι αρκετά υψηλότερα. Άρα λέει ψέμα ο κύριος Γιαννάκος. Έτσι δεν είναι. Δεν λέει αλήθεια.
1: Ναι, τώρα τι να.
0: Δεν γίνεται όμως. Μισό λεπτό. Ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Αν ο νοσηλευτής, ο μέσος μισθός του νοσηλευτή είναι 1.400 με 1.800.
1: Ο κύριος Γιαννάκος είπε για το ύψος των συντάξεων. Ναι. Έτσι. Ότι του τραυματιοφορέα είναι 1.100 μεικτά και του νοσηλευτή είναι 1.300 μεικτά. Αυτό είπε.
0: Το έτσι. Οποίο σημαίνει γύρω στα 900 και γύρω στα 1.000 κάτι.
1: Ναι. Εδώ ο Κυριάκος αναφέρεται στο μέσο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων. Έτσι. Άλλο. Λοιπόν.
0: Έλα, πες. Πες γιατί θα λοιπόν. Πάω στο Star Trek τώρα, άμα θες συνεπιβείς.
1: Εντάξει.
0: Έτοιμος είμαι.
1: Θα πούμε και για το Star Trek. Star Trek. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αναφερθήκαμε και χθες και με αφορμή και δικά σας μηνύματα, στείλατε και εσείς αρκετά μηνύματα, σε σχέση με αυτή την διεθνή έρευνα, την τακτική διεθνή έρευνα που γίνεται κάθε χρόνο, της PISA, του ΩΣΑ, που δείχνουν καταρχάς τα στοιχεία μια διεθνή υποχώρηση των επιδόσεων των 15χρονων εκεί χοντρικά ηλικία μαθητών. Και τη θέση της Ελλάδας αυτό, η οποία Ελλάδα έχει τα προβλήματά της και στα μαθηματικά, αλλά και στην κατανόηση κειμένου και στις φυσικές.
0: Δεν έμεινε τίποτα άλλο.
1: Επιστήμες. Εκεί γίνονται.
0: Περίμενε.
1: Οι έρευνες.
0: Γλώσσα, πράξεις, ναι. Φυσικές επιστήμες. Ναι. Τι άλλο έχει μείνει.
1: Κοίταξε.
0: Θρησκεία.
1: Θα σου πω. Η έρευνα η συγκεκριμένη κάνει μια καταγραφή γενικότερη. Με ρωτάς για τα θετικά. Λοιπόν, εντάξει, να σου πω για τα θετικά. Ας πούμε το κινητό τηλέφωνο.
0: Ότι
1: η χρήση κάνουν ελάχιστη, λέει, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.
0: Αφού είχε απαγορευτεί.
1: 7 κάνουμε όμως ελάχιστη. Σου λέω τι απαντήσαν.
0: Κάνουν ελάχιστη γιατί είχε απαγορευτεί.
1: Ναι.
0: Κανονικά πρέπει να είναι μηδενική.
1: Μηδενική, κανονικά. Για το σχολικό περιβάλλον, έτσι, ότι είναι θετική, αποτιμούν θετικά το σχολικό περιβάλλον κτλ. Αλλά στο μαθησιακό κομμάτι.
0: Τι σημαίνει αποτιμούν θετικά το σχολικό περιβάλλον.
1: Σημαίνει ότι.
0: Ότι του αρέσουν οι πικροδάφνες που έχει γύρω-γύρω το.
1: Έλα
0: το σχολείο.
1: Τώρα και εσύ, τι
0: πικροδάφνες. Τι σημαίνει.
1: Σημαίνει, και μπορεί να σου κάνει εντύπωση αυτό, αλλά το καταγράφει η έρευνα, ότι τα παιδιά δηλώνουν ότι έχουν ένα αίσθημα ασφάλειας μέσα στο σχολείο. Και αυτό είναι από τα θετικά, γιατί σε άλλες χώρες οι μαθητές δεν έχουν αυτό το ποσοστό, υψηλό ποσοστό αισθήματος ασφάλειας στο
0: κείμενο.
1: Σχολικό περιβάλλον.
0: Οι άλλοι μαθητές.
1: Είναι γενικά πεσμένες οι επιδόσεις και σε ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι. Επίσης συμμετείχαν αρκετά οι Έλληνες στην έρευνα, έχουμε να πούμε. Λοιπόν, άρα θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, θα μιλήσουμε με τον Αντιπρόεδρο της ΟΛΜΕ, να μας πει και εκείνος στην πράξη και στην τάξη τη σχολική τι αντιμετωπίζουν οι καθηγητές, τι βλέπουν. Και θα θέλαμε και τη δική σας συμμετοχή σε σχέση με το θέμα αυτό. Έτσι. Να μας πείτε δηλαδή ποια είναι η δική σας η γνώμη, ποια είναι η δική σας η... και βιωματική κιόλας γνώμη σε σχέση με το.
0: Για το ζήτημα, ό,τι γίνεται στα σχολεία.
1: Για το ζήτημα αυτό, γιατί είναι το μαθησιακό κομμάτι. Εννοώ, γιατί τα παιδιά δεν ξέρουν μαθηματικά, γιατί τα παιδιά δεν κατανοούν το κείμενο πλήρως. Έτσι. και γιατί βρισκόμαστε σε ένα χαμηλό επίπεδο επάρκειας σε σχέση με τις φυσικές επιστήμες.
0: Ναι. Διαβάζω το αεροπλάνο που μετέφερε. Άσχετο, αλλά το διαβάζω. Το αεροπλάνο που μετέφερε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Όσλο για την κηδεία του βασιλιά της Νορβηγίας, παραλίγο να χτυπηθεί από ντρόν κατά την απογείωσή του από τη Μολδαβία, το αποκάλυψε ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκάρ Στόρε. Προλίγου. Ο Ζελένσκι βέβαια ήταν κανονικά στην κηδεία, δεν τον χτύπησε τον ντρόν. Έτσι. Καταλαβαίνεις τι σπέκουλα παίζει, έτσι.
1: Καλά. Εννοείται. Φυσικά.
0: Παραλίγο να.
1: Φυσικά, φυσικά. Αλλά δεν. Φυσικά.
0: Μπορώ να σου πω και τι ήταν το ντρόουν.
1: Για πες. Πρόσεχο. Έλα τώρα. Μη μου το πεις.
0: Έχει άλλα. Μαρδάλη λέει δεν το έχεις με τα νούμερα καθόλου. Γιατί σου είπα εγώ χτες 1300 σύνταξη νοσηλευτές που σημαίνει 900 ανταποδοτικά και 400 εθνική. Που σημαίνει ότι έπαιρνε 1800 ευρώ μισθό. 800 είπα ότι μπαίνανε με 800. Εντάξει, πλούσιοι, πλούτος, τρελός. Ναι, έχεις δίκιο, Γιάννη. Έχεις δίκιο. Γι' αυτό η αποτίμηση των μέτρων, των κυβερνητικών μέτρων είναι, πες το, θριαμβευτική. Διάγει θρίαμβο. Δεν ξέρω, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που παρουσίασε το Star, μπορεί αύριο να βγει μια άλλη που να λέει άλλα πράγματα. Γενικώς πάντως η πρώτη εικόνα, φαντάζομαι οι του Σταρ πήγανε και πιάσαν όλους τους Σιριζαίους και τους Κουκουέδες.
1: Λογικά. Μάλλον.
0: Λοιπόν, άρα, ναι. Μάχης. Υπό αυτό το πρίσμα, σωστά. Είναι και που πας να κάνεις ερωτήσεις. Α, με πήρανε σήμερα και έκανα και...
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Ναι, ναι.
1: Τι, για κόμματα, για τα...
0: Όχι, για...
1: Τι? Γενικά.
0: Ναι, δεν ρωτούσαν όμως τι ακούτε. Τα περιοδικά τους ενδιαφέραν πιο πολύ. Δηλαδή, ακούτε ραδιόφωνο, ναι. Βλέπετε τηλεόραση, είναι πόση ώρα και τέτοια.
1: Εντάξει.
0: Ποιος είναι ο κύριος του σπιτιού, του νοικοκυριού κτλ. Έραμα τώρα, δεν έχει σημασία.
1: Τι είπες για τον κύριο του σπιτιού και του νοικοκυριού.
0: Είναι γνωστά αυτά σε ένα σπίτι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ηλικίες κτλ. Δεν ρώτησε επάγγελμα. Μάλλον ρώτησε ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα. Οπότε
1: εντάξει.
0: Γιατί αν ρώταγε για επάγγελμα δεν θα μπορούσε. Εντάξει, δεν είμαι και πολύ καλό στα ψέματα. Όχι, όταν θέλω είμαι. Λοιπόν, να τα λέμε και αυτά. Τι άλλο, ναι. Διαβάζετε. Εκεί που τον τρέλα να μου λέει, διαβάζετε μου λέει εφημερίδες. Τι λέω, ναι. Μπα. Τι μπα.
1: Είπε μπα.
0: Ναι, ναι, θα σου εξηγήσω γιατί. Λέει μπα. Ναι, λέω, ναι. Μου λέει πόσο φορές την εβδομάδα. Τι λέω, μία. Μου λέει δηλαδή, του λέω την Κυριακή. Μέρα, του λέω την Κυριακή. Και πόσες ώρες μου λέει διαβάζετε. Ένα τέταρτο, μισή ώρα, του λέω 6 ώρες.
1: 6 ώρες.
0: Το ξέχανα.
1: Έτσι. Και τι είπε εκεί.
0: Το ξέχανα. Μου λέει 6 ώρες, μου λέει του λέω κυριακάτικη εφημερίδα. Πώς αλλιώς δεν γίνεται, του λέω διαφορετικά.
1: Έτσι. Του έκανε εντύπωση.
0: Το τελείωσα.
1: Το τελείωσε. Δεν το περίμενα. Γονάτισε. Αυτό να το ακούσει.
0: Γονάτισε. Σου λέει αν το έχουμε ένα ευλαμμένο, δεν είναι.
1: Ναι, δηλαδή ναι,
0: πάει
1: είναι,
0: έρευνα,
1: δεν
0: πάει φυσέκι. Λοιπόν, και μετά, ναι, μου λέει διαβάζετε περιοδικά. Άρχισε να μου λέει περιοδικά εφημερίδων. Το απάντησα εγώ γιατί είχε Real και άλλα δύο. Είχε περιοδικά 4 εφημερίδων. Το είπα εγώ γιατί Real. Δεν διαβάζετε μου λέει άλλο. Τι να δεν με ρωτήσετε, δεν σας απάντησα.
1: Όχι, δεν διαβάζω άλλο.
0: Δεν σας απάντησα. Δεν θα το κάνουμε. Για ραδιόφωνο δεν με άκουνε, δεν ρώτησε τι ακούω, ούτε τι τηλεόραση βλέπω, απλά μόνο αυτό. Ίντερνετ και τα λοιπά και τα λοιπά, οπτικές ίνες, πόσο πληρώνετε, αν διάφορα τέτοια. Και μετά μου λέει, από το 1 μου λέει μέχρι το 5, πόσο αισιόδοξος ή πόσο απεσιόδοξος είστε. Πόσο απεσιόδοξος μάλλον ξεκίνησε ή πόσο αισιόδοξος είστε για την πορεία της χώρας. Το απάντησα, δεν θα πω ότι απάντησα. Από το 1 μέχρι το 5, πόσο πιστεύετε ότι η χώρα πάει καλά ή δεν πιστεύετε, ή πόσο δεν πιστεύετε ότι πάει καλά ή πιστεύετε ότι πάει καλά. Το απάντησα, δεν σου λέω τι. Απλά γυρνάει και μου κάνει στο έλεος του Θεού.
1: Σου είπε ο άνθρωπος, ναι. Έκανε και σχόλιο.
0: Ναι, και του λέω, ο Θεός του λέω δεν ασχολείται.
1: Έτσι. Τώρα όμως μόλις μας αποκάλυψες τι απάντησες.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Εντάξει.
0: Δεν αποκάλυψα, είπα τι μου είπε.
1: Ναι. Αυτονόητο.
0: Εντάξει,
1: πράγματα.
0: Δεν έχει να κάνει. Είπα τι μου είπε. Εγώ δεν είπα τι είπα. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Εξάλλου είπα ότι αν θέλω μπορώ να είμαι καλός ψεύτης. Δελτίο ειδήσεων.

0: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Στην ασφάλεια Αθηνών έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο παθολόγος στο ιατρείο του, ο οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή ο τραγουδιστής, ενώ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έχει ζητήσει από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργηθεί άμεσα έλεγχος, καθώς η υποτιθέμενη κλινική όπου κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, σε ένα απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα στο νοσοκομείο Ελπή σε ηλικία 54 ετών. Αναλυτικά στο enikos.gr. Την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Παρίσι, ανταποκρινόμενο σε πρόσκληση του Γάλλου Προέδρου κατά τη διάρκεια διεθνούς διάσκεψης. Στόχος είναι, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να ενισχύσουμε το διαστημικό οικοσύστημα της Ευρώπης και τόνισε ότι η Ελλάδα σήμερα διαθέτει πάνω από 15 δορυφόρους σε τροχιά. Απάτη ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου με παράνομες επιστροφές φόρων αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελέγχονται 46 πρόσωπα και δίκτυο 152 εταιριών. Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται μία από τις 4 γυναίκες που τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. 2 τραυματίες έλαβαν εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Ακόμη ένα πρόβλημα τραυματισμού στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ο Γάλλος σέντερ Μουσταφά Φάλι πέστη θλάση στον οπίσθιο μυριαίο στη σημερινή προπόνηση και δεν έχει ξεκαθαριστεί πότε θα επανέλθει στις προπονήσεις. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
5: Έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, θα σου πάρω την ατάκα τώρα. 10 και 10 πρώτα λεπτά.
1: Ευχαρίστως.
0: Δεν είναι 11. Έτσι. Στο 10 και 10. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νικηφόρο Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ, της Ομοσπονδίας των Καθηγητών. Καλησπέρα σας, κύριε Κωνσταντίνου.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Κατσαβέα και κύριε Παραδέλη.
1: Γεια σας, κύριε Κωνσταντίνου.
0: Και σας καλέσαμε για να μιλήσουμε για την Πίζα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον τα στοιχεία που βγαίνουν από αυτή την έρευνα και για την Ευρώπη γενικότερα, αλλά έχουν ενδιαφέρον και για την Ελλάδα. Δηλαδή, όταν κάποιος ακούει, για παράδειγμα, ότι σχεδόν οι μισοί μαθητές βρίσκονται κάτω από τη βάση στα μαθηματικά ή το 44% αδυνατεί να κατανοήσει πλήρως ένα κείμενο ή ένα δοκίμιο, αυτό είναι ένα ηχηρό καμπανάκι, νομίζω.
2: Κοιτάξτε, όντως τα αποτελέσματα είναι ενισχυτικά για τη χώρα μας, να το πάρουμε παγκοσμίως, είναι άλλες χώρες να ασχοληθούν με αυτό. Ας πάρουμε τη δικιά μας την χώρα. Υπάρχει όμως μια παθογένεια την οποία δεν την έχουμε δει τόσα χρόνια. Δηλαδή, το δικό μας το σύστημα είναι καθαρά, μπορώ να σας πω, πολύ ενισχυτικό, δίνει μεγάλη εξειδίκευση στην γνώση, προσφέρει πάρα πολύ γνώση. Και η PISA είναι ένας τρόπος εξέτασης που μένει περισσότερο, δεν αξιολογεί περισσότερο τις γνώσεις ή την ανάκτηση αυτών των πληροφοριών και των γνώσεων, αλλά περισσότερο στην εφαρμογή αυτών των γνώσεων στην καθημερινότητα. Ακόμα και την κατανόηση, αλλά και τα μαθηματικά. Δηλαδή, δεν σου λέει να λύσεις μια άσκηση μαθηματικών ή άλλων θετικών επιστημονών της φυσικής, αλλά ένα γεγονός, ένα φυσικό γεγονός ή μια μαθηματική εξίσωση που μας χρησιμεύει στην πρακτική μας, στην καθημερινότητα.
0: Δηλαδή, αν επιχειρούσαμε να δώσουμε ένα παράδειγμα, ας πούμε τα μαθηματικά, πόσο χρήσιμα είναι στην καθημερινότητα.
2: Ένα παράδειγμα, ας πούμε, στη γλώσσα που λέγαμε. Mm-hmm. Σου λέει, μένεις στην Καλυθέα και θέλεις να πας στην Ραντζιώτισσα. Πώς θα πας? Βάζει το μυαλό του παιδιού να σκεφτεί το μετρό, τις τάσεις που θα κατέβει, που θα ανέβει, υδρογόνο, δύο οξυγόνο, που μας χρησιμεύει γιατί δεν υπάρχει στο διάστημα. Mm-hmm. Δηλαδή, απλά καθημερινά, που εμείς σαν εκπαιδευτικό σύστημα δεν τους έχουμε δώσει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, αυτά τα παραδείγματα δεν θα τα βρούμε σε κανένα σχολικό μας βιβλίο. Mm-hmm. Και εκεί έρχεται ότι θα πρέπει να παρέμβουμε, το οποίο δεν κάνουμε. Γι' αυτό το έλεγα από την αρχή, ότι είναι κάτι που το βλέπουμε χρόνια και δεν έχουμε παρέμβει σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Θέλουμε μαθητές να αποστηθίζουν τη γνώση. Θέλουμε μαθητές να τους δίνουμε υπερβολική γνώση. Να σας πω ένα παράδειγμα στην ιστορία. Μένουμε πάρα πολύ στην αποστήθηση, μένουμε πάρα πολύ στις ημερομηνίες, στις χρονολογίες. Δεν μένουμε όμως στην ουσία. Η Ελληνική Επανάσταση. Θα δείτε 1002 ημερομηνίες. Πότε έγινε το Σύνταγμα, πότε υπογράφηκε, ποιος έκανε, πότε ήταν η μάχη των Δερβενακίων, πότε ξεκίνησε ο Κολοκοτρώνης. Μέσα σε μία σελίδα μπορεί να υπάρχουν και 50 και 60 ημερομηνίες, mm-hmm. τις οποίες καλό εμείς το μαθητή μας να τις θυμάται όλες. Δεν μπορεί να τις θυμάται. Εμείς θα πρέπει να του δώσουμε να καταλάβει ποια ήταν η Έλληνα της Ελληνικής Επανάστασης, γιατί έγινε, πώς έγινε, και να αναπτύξουμε ένα διάλογο με τα γεγονότα. Κάτι που τα βιβλία μας δεν το κάνουν.
0: Άρα θεωρείτε ότι εκεί είναι το πρόβλημα, είναι στα σχολικά βιβλία δηλαδή, στον τρόπο διδασκαλίας?
2: Θέλει έναν εξυγχρονισμό στα αναλυτικά μας προγράμματα. Τα αναλυτικά προγράμματα για να εξυγχρονιστούν και να αλλάχθουν και να αναπτύξουν την κριτική σκέψη των μαθητών μας. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που του κάνουμε είναι να του δίνουμε γνώση και πληροφορία μόνο. Θέλουμε να αναπτύξουμε την κριτική γνώση, την κριτική σκέψη του μαθητή μας. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να εστιάσουμε για να του δώσουμε και διεξόδους. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε και πολύ αυστηροί. Αν δεν θυμάται μια ημερομηνία, θα του βάλουμε λιγότερο βαθμό. Αν δεν θυμάται 3, 4, 5 ημερομηνίες, πιο λιγότερο βαθμό. Mm-hmm. Δηλαδή, πρέπει να τροποποιήσουμε και τον τρόπο. Ο πρώτος δρόμος είναι η αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων, η αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών. Πρέπει να εστιάσουμε στην κριτική σκέψη, να δώσουμε καθημερινά ζητήματα που μας χρησιμεύουν, να μειώσουμε την ύλη. Εμείς το λέμε ως ομοσπονδία, το λέμε συνέχεια. Θεωρούμε ότι βάζουμε τον καθηγητή και τον μαθητή πίσω από την ύλη. Πρέπει σαν και καλά να προλάβουμε αυτή την ύλη, πρέπει να την τελειώσουμε, πρέπει για να προχωρήσουμε, χωρίς να μένουμε στην ουσία αναφομίωσε ο μαθητής μας αυτή την ύλη της χρονιάς. Που εκεί πρέπει να εστιάσουμε, στην αφομίωση, όχι τόσο στο να τελειώσω την ύλη, να δώσω εξετάσεις, τεστ, ξανά τεστ, διαγωνίσματα, πόσες ημερομηνίες θυμάσαι, α, είσαι πολύ καλός γιατί θυμάσαι περισσότερες, ή δεν είσαι πολύ καλός γιατί δεν μπορείς να λύσεις μια εξίσωση. Να μείνουμε περισσότερο σε ικανότητες που τις χρειάζεται να τις αναπτύξουμε. Και να πω και κάτι, τα παιδιά μας βάλλονται από τον υπολογιστή, από τα social media, από τις ιστοσελίδες που διαβάζουν καθημερινά, ενημερώνουν τα πάντα, δέχονται μια πληθώρα πληροφοριών. Εμείς θα πρέπει να το μάθουμε να επιλέγει. Και αυτό είναι μάθηση, και αυτό είναι σχολείο, να επιλέγει πώς θα ενημερωθεί, να επιλέγει τι πρέπει να τον χαροποιεί, να μην είναι με ένα τάμπλετ όλη μέρα μπροστά και μια οθόνη βλέποντας βιντεάκια στο TikTok με τις ώρες.
1: Κάπου διάβασα ότι η κυρία Βοντερλάιν προωθεί τώρα ένα σχέδιο και για την πρόσβαση των παιδιών στα social media γενικώς.
2: Αυτό νομίζω ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν το έχουμε εμείς αυτό. Και καλά είναι να. Γιατί ακούσαμε, ας πούμε, και τους πολιτικούς να λένε ότι θέλουν να απαγορεύσουν, και καλό είναι. Είναι ένα βήμα αυτό. Στο ζήτημα τη απαγόρευση, σαν απαγόρευση. Απλά του ελέγχου.
1: Να σας ρωτήσω όμως τώρα κάτι, κύριε Κωνσταντίνου. Ωραία, το βιβλίο λοιπόν λέει ημερομηνίες κτλ. Ο εκπαιδευτικός γιατί δεν μπορεί να παρεκκλίνει από αυτό? Παιδιά, μην ασχολείστε με τις ημερομηνίες, η ουσία.
2: Γιατί πρέπει να τελειώσει την ύλη.
1: Την ύλη μπορεί να την τελειώσει με τον τρόπο.
2: Όταν έρχονται οι οδηγίες στην αρχή της χρονιάς.
0: Πρέπει να εξεταστεί στα συγκεκριμένα αυτό που λέει δηλαδή ο Μανώλης. Πρέπει να εξεταστεί στις ημερομηνίες, ας πούμε, σε αυτή τη γνώση.
1: Εντάξει, και άμα δεν θυμάσαι την ημερομηνία, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλά να ξέρει τι έγινε είναι σημαντικό.
2: Βέβαια, και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Μα αν αφήσουμε ελεύθερο και τον καθηγητή να αυτενεργήσει και να λειτουργήσει μέσα σε αυτό το πλαίσιο, να ξέρετε τι θα το κάνει. Και ένας δείχτης μέτρησης ήταν και το εξής, ότι νιώθετε ότι ο εκπαιδευτικός σας βοηθάει στην σχολική σας ζωή με νέες παιδαγωγικές μεθόδους, νέα διδακτικά. Και εκεί πάλι κάτω από τη βάση παίρνουμε. Και παίρνουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί, γιατί λένε οι μαθητές μας ότι όχι, μας βοηθάνε. Άρα λέμε και εμείς σε αυτό το κομμάτι, χρειάζεται αυτό που λέγαμε πάντα, χρειάζεται ο νέος εκπαιδευτικός και ο παλιός εκπαιδευτικός να ενημερωθεί για νέες μεθόδους παιδαγωγικές, για νέες διδακτικές μεθόδους, για να μπορέσει να του το διδάξει καλύτερα. Δηλαδή, ο κάθε δείκτης δείχνει κάτι. Απλά δεν πρέπει να μένουμε πάντα στους δείκτες και να το θυμόμαστε μόνο μια εβδομάδα ή ένα μήνα αφότου υπάρξουν τα αποτελέσματα. Αν αναπαρέμβουμε, αυτό που έλεγα από την αρχή, δεν έχουμε παρέμβει. Έχουμε δει τόσα χρόνια αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα και δεν έχουμε παρέμβει ουσιαστικά για να αλλάξουμε την καθημερινότητα ακόμη και του σχολείου, αλλά και την δυνατότητα μάθησης και διεξόδους άλλους μάθησης.
1: Να ρωτήσω, κύριε Κωνσταντίνο, εσύ η ΟΛΜΕ είχε εξαγγείλει κινητοποιήσεις όταν γίνονται εξετάσεις τύπου ΠΙΖΑ? Δηλαδή, γιατί βλέπω εδώ ότι είχε βγάλει η ΟΛΜΕ μια ανακοίνωση απορρίπτουμε την προσπάθεια κατηγοριοποίησης και υποβάθμισης των δημόσιων σχολείων.
2: Εμείς θεωρούσαμε πάντα ότι αυτοί οι δείχτες, αν δεν κάτσουμε κάτω να τους μελετήσουμε και δεν δώσουμε έμφαση ή στα αποτελέσματα ή ουσιαστικά να αλλάξουμε σαν αυτές τις αλλαγές που ανέφερα πριν, δεν έχει λόγο να γίνεται πλέον. Αυτό λέμε εμείς. Ότι ή θα παρέμβουμε ή θα το αφήσουμε και ουσιαστικά θα κάνουμε μια κριτική γιατί είχαμε πάλι αρνητικά αποτελέσματα. Μα αρνητικά αποτελέσματα θα συνεχίσουμε να έχουμε αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο της μάθησης. Την καθημερινότητα του σχολείου.
1: Ναι. Εντάχει τώρα, γιατί σε δύο μέρες ανοίγουν και τα σχολεία. Είμαστε εντάξει, εκπαιδευτικό προσωπικό, συνοδοί, βοηθοί, ειδικές, πώς το λένε, τμήματα ένταξης, ειδική εκπαιδευτική, όλα εντάξει στη θέση τους?
2: Εντάξει δεν είναι. Μιλάμε πάλι για μεγάλους αριθμούς αναπληρωτών. και η μεγάλη αριθμή των αυτοδιορισμών είναι γιατί για μια δεκαετία, για 11 χρόνια συγκεκριμένα, δεν είχαμε μόνιμους διορισμούς, ούτε έναν. Έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες κενά, γιατί όλα αυτά τα χρόνια αποχωρούσαν οι συναδελφοί μας από την εκπαίδευση με τη συνταξιοδότηση. Δεν έχουν αντικατασταθεί όλοι αυτοί που έχουν φύγει, με αποτέλεσμα να μιλάμε για 45 και για 50.000 κενά. Είχαμε όμως 5.000 μόνιμους διορισμούς αυτή τη χρονιά. Είχαμε
1: τώρα, πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες.
2: Μάλιστα.
1: Θα γίνουν και άλλες τώρα.
2: Λείπουν άλλοι 10 με 15.000 εκπαιδευτικοί.
1: Ναι, αφήστε τι λείπουν. Λέω, αν θα γίνουν και άλλοι διορισμοί τώρα.
2: Το Υπουργείο μας είπε ότι στο τέλος του μήνα, στο τέλος Σεπτεμβρίου, θα υπάρξουν άλλοι 6.000 αναπληρωτές.
0: Αναπληρωτές.
1: Τι θες τώρα, αναπληρωτές, κανονικούς διορισμούς.
2: Όχι, κανονικούς διορισμούς, όχι άλλοι φέτος. Περιμέναμε και
1: πραγματικά, φέτος, δηλαδή.
0: Με μάλωσε, κύριε Κωνσταντίνου. Μου λέει,
1: μα το είπε, κύριε Κωνσταντίνου, το είπε με ένα. Αναπληρωτές. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει τους διορισμούς. Γίνονται συλλήβδιν ετησίως. Χαμός γίνεται.
0: Αθρώα.
1: Εδώ έχει αναπληρωτές.
2: Το πρόβλημα, βέβαια, που αντιμετωπίζουν αυτοί οι 35.000 που πήγαν. Ένα μεγάλο, τεράστιο αριθμό αυτών. Μέσα σε 10 μέρες να μετακινούνται από τις μόνιμες κατοικίες τους.
1: Το γνωστό θέμα, ναι.
2: Εκπαιδευτικοί.
1: Ναι.
2: Να μην βρίσκουν κατοικίες, να τους βάζουν μέσα τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου και να τους βγάζουν τέλος Μαΐου. Τα ενίκια να είναι, να σας πω, έκανα μια μικρή έρευνα μόνος μου, ας πούμε. Στις Κυκλάδες δεν υπάρχει σπίτι κάτω από 400 και 450 ευρώ. Στην Κρήτη το ίδιο. Όταν παίρνει ένας νεοδιοριζόμενος 880, φανταστείτε ότι θα πρέπει να δώσει τουλάχιστον τα μισά στο ενίκιο. Αν δεν ενισχυθεί από την οικογένειά του, δεν μπορεί να διοριστεί και να πάει. Να υποστηρίξει δηλαδή το εκπαιδευτικό σύστημα και το ελληνικό σχολείο. Πρέπει να τον βοηθήσει. Πρέπει να βοηθήσουμε τον εκπαιδευτικό, γιατί στηρίζει το ελληνικό δημόσιο σχολείο.
1: Έχετε μετρήσει, κύριε Κωνσταντίνο, έχει υπολογίσει όλοι με πόσοι αναπληρωτές βγαίνουν ως αναπληρωτές στη σύνταξη?
2: Τους αναπληρωτές έχουμε. Από τα τελευταία χρόνια κάποιες δεκάδες, ναι.
1: Ναι.
2: Δεν έχουν καταφέρει να μονιμοποιηθούν ποτέ.
1: Απίστευτο. Και βγαίνουν σύνταξη αναπληρωτές, ε.
2: Μάλιστα.
1: Φοβερό. Μάλιστα. Φοβερό. Ναι. Αυτό γίνεται πουθενά αλλού? Είναι, δηλαδή.
2: Όχι, όχι.
1: Πώς θα το διαφημίσουμε?
2: Σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα υπάρχει η έννοια του αναπληρωτή.
1: Αλλά μέχρι ενός σημείου.
2: Αλλά εκεί, όχι, εκεί καλύπτουν μόνο ασθένειες, εγκυμοσύνες, έκτακτα γεγονότα. Εκεί μιλάμε για πολύ μικρό
0: αριθμό. Άρα όχι οι ανάγκες κανονικές, πάγιες, τακτικές.
1: Δεν τόσο λέγεται στη σύνταξη αναπληρωτή.
2: Αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο να καλύπτει ο αναπληρωτής πάγιες ανάγκες. Και δεν μιλάω για πάγιες ανάγκες μιας, δυο, τρεις χρονιάς. Μιλάμε για πάγιες ανάγκες 20 ετίας, 30 ετίας. Γι' αυτό και στο τέλος βγαίνει στη σύνταξη. Γιατί δεν έχει κατορθώσει να μονιμοποιηθεί.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Κωνσταντίνο.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ για
1: το καλό.
0: Καλό βράδυ.
2: Γεια σας. Καλή σχολική χρονιά.
1: Αμήν, αμήν, βεβαίως. Αν κάναμε ένα αίτημα στο Guinness.
0: Ναι.
1: Για να καταγράψει, ας πούμε, την Ελλάδα ως τη μοναδική χώρα στην οποία ένας αναπληρωτής μπαίνει αναπληρωτής και παίρνει σύνταξη ως αναπληρωτής. Πιστεύεις θα γινόμασταν αρκετά ρεζίλοι?
0: Διάσημοι θα γινόμασταν ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, αρκετά ρεζίλοι θα γινόμασταν.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί κοίτα να δεις, είναι ένα ρεκόρ. Αν δεν υπάρχει άλλη χώρα. Αυτό θέλει βέβαια μια έρευνα, μια μελέτη.
0: Αλλά
1: αν δεν υπάρχει άλλη χώρα.
0: Αν
1: δεν υπάρχει άλλη χώρα, είναι ρεκόρ Guinness.
0: Ναι.
1: Το οποίο ξέρεις δεν έρχεται από μόνο του, το καλείς. Αλλά το ερώτημα είναι ότι το καλείς για ένα τέτοιο θέμα. Δηλαδή θα γίνεις αρκετά ρεζίλη ή δεν άρχεται.
0: Ή ας μην το συζητήσουμε καλύτερα.
1: Δεν ξέρω, ρωτάω.
0: Ας μην το πούμε καλύτερα.
1: Ναι. Αυτό βέβαια δεν είναι αφορά όλες τις κυβερνήσεις προφανώς.
0: Μα καλά, η ιστορία των αναπληρωτών εννοείται. Ο Ρωμίστη του θυμάσαι. Ναι. Έτσι, είναι μια παθογένεια, αυτό κι αν είναι μια παθογένεια.
1: Τι είναι τώρα οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί, τι είναι, έκανε καμία σοβαρή δουλειά.
0: Σιγά.
1: Και μετά, άμα δεν πάει, δεν είχε καλούς δασκάλους, δεν είχε καλούς καθηγητές. Ναι. Καλέσατε, λέει, να μας μιλήσουν αυτοί που είναι μέρος του προβλήματος της ποιότητας στην εκπαίδευση στην Ελλάδα, λέει ο κύριος Κυριάκος. Κύριε Κυριάκο, ποιος να μας μιλήσει? Δηλαδή, αν δεν μιλήσει αυτός που κάθεται απέναντι στα παιδιά ή αυτή που κάθεται απέναντι στα παιδιά, ποιον να φωνάξουμε, την υπουργό? Ποιον?
0: Μέρος του προβλήματος, όταν λέμε, επίσης, τι εννοούμε?
1: Ότι φταίνε για την ποιότητα της εκπαίδευσης στην εκπαίδευση. Το άλλο μέρος ποιο είναι? Δηλαδή, η εκπαιδευτική, ας πούμε, είναι το ένα μέρος του προβλήματος της ποιότητας στην εκπαίδευση. Η άλλη, το άλλο μέρος ποιο είναι?
0: Πολύ ωραία ερώτηση, Μανώλη.
1: Γιατί αυτό είναι το ένα μέρος. Το δεύτερο μέρος ποιο είναι? Έχει και δεύτερο και τρίτο μέρος ή είναι μόνο η εκπαιδευτική μέρος του προβλήματος? Είναι το πρόβλημα, μάλλον, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν
0: μπορεί
1: μέρος.
0: Να είναι το πρόβλημα, ναι.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Μπορεί να είναι το πρόβλημα.
1: Ο καθένας στο μυαλό του μπορεί να το έχει με έναν τρόπο μοναδικό. Ναι, λοιπόν, καλέσαμε να μας μιλήσουν αυτοί που είναι μέρος του προβλήματος της ποιότητας στην εκπαίδευση στην Ελλάδα. Είναι η απάντηση. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για το θέμα που μόλις συζητήσαμε βεβαίως, για την εκπαίδευση, γιατί ανοίγουν και τα σχολεία σε δύο μέρες. Φαντάζομαι όλο και κάποια ιστορία θα έχετε να μας πείτε, ναι, ενδιαφέρουσα. Από πέρσι, από φέτος, από σχολεία, ούτως ή άλλως κάθε χρόνο έχουμε. Μου στείλανε και ένα για τα κηλικία. Θα ασχοληθούμε τις επόμενες μέρες.
0: Τις επόμενες μέρες, ναι, ναι. Είναι σοβαρό θέμα αυτό. Ναι, και μπορούμε να το επικεντρώσουμε και σε αυτά τα στοιχεία που έχουν προκύψει. Έτσι,
1: γιατί εγώ βεβαίως τελικώς δεν κατάλαβα. Διότι αλλιώς παρουσιάστηκε. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι δείκτες που δεν ανακοινώθηκαν.
0: Και άλλοι δείκτες, ναι. Υπάρχουν και άλλοι δείκτες. Αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Που δεν ανακοινώθηκαν. Mm. Α, το κράτος είναι. Άρα, Κυριακό μου, οι επιλογές ήταν δύο. Να καλέσουμε τους εκπαιδευτικούς, που είναι οι πολλοί που βρίσκονται απέναντι από τα παιδιά, και να καλέσουμε και το κράτος που δεν έχει σταθεί ποτέ απέναντι στα παιδιά για να ασχοληθεί με τα προβλήματά τους. Απλά αλλάζει συστήματα ανά έτος, διετία, τριετία, ας πούμε, για το πώς θα μπαίνουν στα πανεπιστήμια ή πώς θα λειτουργεί το σχολικό σύστημα. Άρα οι επιλογές μας ήταν συγκεκριμένες. Άρα γιατί γκρινιάζεις? Ή με τον ένα θα συζητούσαμε, με τον άλλο?
0: Ένα από τα δύο είναι. Ναι.
1: Το σύνηθες πάντως είναι να συζητάς με αυτόν που είναι πιο κοντά στα παιδιά. Μην συζητήσουμε για το που είναι το κράτος. Mm. Το κράτος, έτσι δεν μιλάω, γιατί το κράτος γενικώς. Αυτά. Καλησπέρα, κύριε Μανώλη. Ο κύριος Πάρης από τη Γερμανία, που δυστυχώς ξαναγύρισε το κόμμα των Ναζί και των ρατσιστών, που θα ξανακαταστρέφουν μόνοι τα γερμανάκια. Τώρα και εσείς περνάτε τα δικά σας στη Γερμανία. Τι να σας πω. Λοιπόν, έτσι που λες με τα σχολεία. Να, έχει έρθει και ένα μήνυμα, το οποίο είναι, πρόσεξε τώρα. Δεν έχει σχέση. Το βλέπεις στα σπαμ?
0: Ναι, το βλέπω.
1: Κίνδυνος για την υγεία, ζωή, μαθητή πρώτης δημοτικού με διαβήτη τύπου 1. Κατεπήγουσα ανάγκη για πρόσληψη σχολικού νοσηλευτή-νοσηλεύτριας. Έχει τηλέφωνο. Α, το πάρουμε, το κάνουμε αύριο θέμα. Τι γίνεται τώρα εκεί? Θα είναι, λέει, μόνο 7 ώρες εβδομαδιαίως νοσηλευτής. Κανονικά όταν υπάρχει διαβητικό παιδί, υπάρχει νοσηλευτής από τη στιγμή που ανοίγει το σχολείο μέχρι τη στιγμή που κλείνει το σχολείο.
0: Πρέπει να είναι εκεί ο νοσηλευτής.
1: Αποφασίσανε λοιπόν ότι εκεί στο συγκεκριμένο σχολείο, τα στοιχεία θα τα δώσουμε σε δεύτερο χρόνο, δεν χρειάζεται, 7 ώρες την εβδομάδα. Αν συμβεί κάτι τις υπόλοιπες ώρες, εντάξει
0: γίνει,
1: τώρα,
0: εντάξει. Τι θα γίνει δηλαδή? Τι θα γίνει? Πώς θα καλυφθεί αυτό το παιδί? Και πόσες άλλες τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν, έτσι?
1: Έχεις απαιτήσει πολλές. Καλά, από πριν, ναι. Από πριν ήθελες διορισμούς εσύ. Εντάξει. Λοιπόν, αποφάσισε λοιπόν η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Α' Αθήνας ότι θα υπάρχει σχολική νοσηλεύτρια για 7 ώρες την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Για ένα δηλαδή πλήρες ωράριο. Σχεδόν. 8 ώρο δεν το πλήρες. Ας πούμε ότι είναι ένα πλήρες. Θα μοιράζεται, λέει, το ωράριο σε δύο όμορα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία.
0: Και εδώ ρωτάνε ότι ποιος θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη του παιδιού και τη διαχείριση τυχών τέτοιων περιπτώσεων. Δηλαδή σοβαρή υποκλοκυμία όταν η νοσηλεύτρια θα ασκεί τα καθήκοντά της σε άλλα σχολεία.
1: Η δασκάλα.
0: Ποιος θα έχει την
1: ευθύνη?
0: Ο δάσκαλος.
1: Ποιος θα
0: έχει. Διαχειριστεί
1: το άλλο παιδάκι που κάθεται ο διπλανός του.
0: Περίπτωση υπεργλυκαιμίας ή υπογλυκαιμίας.
1: Δεν θα το κάνει το άλλο παιδάκι που είναι πάλι πρωτοδημοτικού δίπλα? Δεν γίνεται. Ο ενήλικας.
0: Ποιος είναι ο ενήλικας δηλαδή?
1: Ο δάσκαλος. Ή η δασκάλα.
0: Θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό.
1: Υπάρχει κάποιος άλλος? Ο γονιός. Να παρατήσει τη δουλειά του, να είναι εκεί.
0: Να είναι εκεί, να είναι δίπλα στο παιδί. Ναι.
1: Πολύ καλά.
0: Αυτό μια λύση.
1: Τίτλοι. Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που έφυγε το απόγευμα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Στην ασφάλεια εξετάζεται ο γιατρός κλινικής μέσα στην οποία φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Η υποτιθέμενη κλινική έχει άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας. Ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Συναγερμό σήμανε ξανά στην Κυψέλη. Πολίτης ενημέρωσε την αστυνομία ότι εντόπισε σακούλα με κόκαλα σε σημείο κοντά στα γήπεδα της περιοχής όπου είχαν βρεθεί τα ανθρώπινα οστά. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Σου έχω είδηση μεγατονών.
1: Εγώ σου έχω είδηση μεγατονών. Εγώ η άσχετη με τα αθλητικά.
0: Κάνε εκπομπή μόνη σου τώρα.
1: Να το πούμε αυτό. Όχι, είναι μια στιγμή θριάμβου μου αυτή, ότι μια είδηση αθλητική την αξιολόγησα σοβαρή. Εγώ η άσχετη. Πες μου, Μανώλη.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Γιατί?
0: Δεν μπορώ.
1: Όχι, θέλω να το πεις. Εσύ
0: δεν, όχι,
1: να
0: όχι,
1: δεν
0: θα το πω εγώ.
1: Δεν θέλεις.
0: Δεν θέλω.
1: Ξέρεις, εγώ εντάξει είδα τον τίτλο, αλλά στην ανάλυση του υπάρχει ένα πρόβλημα από μένα.
0: Πες στην είδηση.
1: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα πω την είδηση.
0: Να κάνω τώρα πλάκα, μου κάνετε.
1: Ότι ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και έχει βγει και σχετική ανακοίνωση για το.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί βεβαίως ποιος θα αναλάβει. Έχει βγει και μια φωτογραφία με τα τρόπαια. Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, thank you for everything. Οχ, οχ, οχ, οχ.
1: Ακούω βαθύ ένα στεναγμό.
0: Ε.
1: Ακούω βαθύ ένα
0: στεναγμό. Τι θες να κάνω τώρα.
1: Όχι, εντάξει, απλά. Τόσο πολύ.
0: Πριν 15-20 μέρες είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο και μένει και μένει. Και τώρα φεύγει. Τι θες να σου πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, κοίτα να δεις, κάθε πράγμα γίνεται πάντα για καλό στη ζωή. Mm-hmm. Αλλά καμιά φορά, ναι, δεν μπορώ, θέλω να πω ρε παιδί μου, γιατί και με τη Λίμπαρ, εντάξει, είναι ένα ιερό τοτέμ για τον Ολυμπιακό, γιατί κερδίσαμε το πρώτο και μοναδικό ευρωπαϊκό τρόπαιο που υπάρχει σε συλλογικό επίπεδο. Κάναμε την πορεία που κάναμε. Είναι ένας άνθρωπος που είναι αυτός, αυτή η προσωπικότητα που είναι εκτός ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Πολύ σεμνός, πολύ ιδιαίτερος, πολύ αγαπητός.
1: Γράφει εδώ στην ανακοίνωση ότι στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν.
0: Εντάξει, κοίτα, αυτές οι ανακοινώσεις τώρα μεταξύ μας, όλες αυτές οι ανακοινώσεις κάτι τέτοια γράφουν. Εντάξει. Και έναν φίλαθλο του Ολυμπιακού είναι, παρά το ότι ο Ολυμπιακός φέτος δεν εμφανίζεται όπως θα ήθελα εγώ που είμαι οπαδός του Ολυμπιακού, είναι στενάχωρο. Τι άφησα τώρα, ότι χαίρομαι που φεύγει με τη Λίμπαρ, δεν χαίρομαι.
1: Αυτό ήταν κάτι που εσείς οι άνθρωποι που αγαπάτε την ομάδα ξέρατε ότι...
0: Εγώ προσωπικά δεν ξέρω γιατί δεν κάθομαι να παρακολουθήσω, γιατί όταν παρακολουθώ στεναχωριέμαι και δεν θέλω, δεν υπάρχει λόγος. Έχω πάρα πολλά πράγματα με τα οποία μπορώ να στεναχωρηθώ στη ζωή μου, και ένα από αυτά δεν θέλω να είναι Ολυμπιακός.
1: Όχι, θέλω να πω αν υπήρχε κάποια πληροφόρηση ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό, ότι ήταν ένα ενδεχόμενο εν πάση περιπτώσει.
0: Είχε βγάλει μια ανακοίνωση η Θύρα 7, ανακοίνωση δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς. Τέλος πάντων, είχε στείλει ένα μήνυμα στο Μεντιλίμπαρ. Δεν παρακολούθησα καν τι έλεγε, δεν με αφορά κιόλας, γιατί δεν έχω σχέση και με τη Θύρα 7 και δεν με ενδιαφέρει. Και γενικώς οι οπαδοί μπορούν να λένε ό,τι θέλουν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν πληρώνει ο παδί τον προπονητή και τους παίχτες. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα, ο καθένας σας κρίνει. Είναι θαύμα λοιπόν, άντεξε τόσο καιρό άνθρωπος ανάμεσα σε τόσους γάβρους. Άσε μας έτσι άλλο μπλοκέρ τώρα κι εσύ. Ναι, αλλά... Λοιπόν, 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Τώρα καλήσαμε βέβαια το

0: μεγαλύτερο χρόνο με θέματα της που προέκυψαν, όπως η απομάκρυνση του Μέντι Λίμπαρ από τον Ολυμπιακό, αλλά είπαμε ότι το θέμα των σχολείων, και όποιος βεβαίως ακροατής επιθυμεί, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γιατί, λέει, δεν φωνάζετε έναν εκπαιδευτικό που βρίσκεται στη Σουηδία, κάποιον που εργάζεται στο εξωτερικό, παράδειγμα, να μας πούν ποιες είναι οι διαφορές και γιατί το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι τόσο υποδέστερο από το δικό μας.
1: Νομίζω ότι γνωρίζουμε από ποια είναι
0: δικό
1: τα...
0: τους.
1: Ναι, νομίζω ναι. Τα εκπαιδευτικά
0: τα
1: συστήματα
0: τα
1: είναι γνωστά και είναι γνωστά και σε αυτούς που πρέπει να τα συγκρίνουν και να,
0: ας πούμε,
1: κάνουν βελτιώσεις.
0: Στις περισσότερες, δηλαδή, δεν ξέρω σε όλες, δεν υπάρχει έννοια του φροντιστηρίου. Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες τα μαθήματα διαβάζονται μέσα στο σχολείο και το παιδί φεύγει από το σχολείο έχοντας τελειώσει την ύλη της επόμενης ημέρας και ο χρόνος που του απομένει είναι χρόνος για δραστηριότητες αθλητικές ή μαθησίες, ό,τι τέλος πάντων θα επιλέξει με την οικογένειά του,
1: ναι,
0: ή για ελεύθερο χρόνο.
1: Βέβαια, και στο πλαίσιο του σχολείου επίσης ενταγμένη είναι και η ενισχυτική διδασκαλία.
0: Ναι. Ας πούμε αυτό που λέμε η στήριξη, τα τμήματα στήριξη κτλ. Υπάρχουν και λειτουργούν παντού και λειτουργούν σωστά, χωρίς ελλείψεις και χωρίς να φτάνουμε Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο και να ζητούν οι γονείς παράλληλη στήριξη.
1: Ναι, και με έναν τρόπο αποδοτικό, δηλαδή ενταγμένο πλήρως στο σχολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Πλήρως ενταγμένο, δηλαδή δεν λειτουργούν ως μία παράμετρος.
0: Ναι, αλλά ξεκινάμε από το βασικό. Δηλαδή ότι το παιδί πάει στο σχολείο και γνωρίζει ότι φεύγοντας από το σχολείο η διαδικασία έχει τελειώσει. Δεν θα τρέχω. Α, τι έχω. Έχω φροντιστήριο. Και μετά τι έχω. Έχω αγγλικά, ναι, και έχω μετά και κολύμβηση. Όλο αυτό το πράγμα που γίνεται μια τροχοπέδη στο λαιμό των παιδιών και γυρνάνε το βράδυ κατάκοπα από προπόνηση, ναι, φροντιστήριο.
1: Δεν ξέρω αν είναι και στην κουλτούρα μας όμως, Μανώλη, εμάς. Δηλαδή μήπως και οι γονείς και οι οικογένειες λέγανε και τα παιδιά τα πιέζουν παραπάνω στις δραστηριότητες ενώ τις εξωσχολικές. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, να σου πω ότι τα Ελληνόπουλα είναι τα παιδιά που παίρνουν πιο νωρίς lower από όλα. Μας είχε πιάσει, δηλαδή, μία μανία να τελειώσει, ας πούμε, το πρώτο επίπεδο της γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
0: Πολύ κακό.
1: Στην πρώτη γυμνασίου. Γιατί?
0: Ναι, πράγμα πολύ κακό.
1: Για να πάρεις την πρώτη λυκείου το proficiency.
0: Κανονικά το lower πρέπει να το παίρνεις πρώτη λυκείου.
1: Ναι.
0: Κανονικά.
1: Έχει αλλάξει αυτό, ξέρεις. Όλα έχουν έρθει πιο νωρίς.
0: Στην Ελλάδα, όχι.
1: Στην Ελλάδα, ναι. Αυτό λέω, ναι, ναι. Δηλαδή, υπάρχει και μια δική μας λιγάκι ευθύνη της οικογένειας. Στο πώς πιέζουμε μερικές φορές να γίνουν πολλά πράγματα,
0: ναι,
1: γρήγορα.
0: Να σου πω όμως κάτι. Ωραία, υπάρχει και αυτό. Ο χρόνος, τα παιδιά, ας πούμε, τα οποία μένουν παραπάνω στο σχολείο.
1: Το λοήμερο σχολείο.
0: Το λοήμερο, λοιπόν, το λοήμερο, το οποίο λειτουργεί ορολογιακά.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν λειτουργεί, δεν έχει καμία άλλη λειτουργικότητα.
1: Όχι, δεν έχει. Δεν έχει.
0: Έτσι είναι πάρκιν. Δηλαδή το παιδί μπορεί να διαβάσει μόνο του, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Ή μπορεί να κάθεται και να κοιτάει το ταβάνι. Ή μπορεί να... Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Το ολοήμερο θα ήταν μια χαρά αν μπορούσε να το αξιοποιήσει το κράτος, η πολιτεία, το σύστημα, να έχει εκπαιδευτικούς που θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή αυτές οι ώρες του ολοήμερου να είναι ώρες που θα κάνουν το... την προετοιμασία της επόμενης ημέρας των εργασιών σου.
1: Ξέρεις τι θυμάμαι, Μανώλη?
0: Αλλά.
1: Ξέρεις τι θυμάμαι? Πόσο ενθουσιωδώς είχε ανακοινωθεί το ολοήμερο σχολείο. Ήτανε πραγματικά ότι θα είχε το ένα, θα είχε το άλλο. Την πρώτη ώρα θα κάνουν αυτό, τη δεύτερη ώρα θα κάνουν το άλλο. Οικαστικά, χορούς, αθλητικά πράγματα, γλώσσες. Και αυτός στην πράξη ατόνισε τελείως. Γιατί ξέρεις και το ολοήμερο σχολείο, για να στηριχθεί χρειάζεται χρήματα.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Στο δημοτικό είχαν πάρα πολλές δραστηριότητες. Στο σχολείο. Σκάκι, υπολογιστές, ρομποτική, χορό. Είχαν πολλά. Στο γυμνάσιο δεν είχαν τι.
1: Μα στο γυμνάσιο λειτουργεί ολοήμερο. Λειτουργεί στο δημοτικό.
0: Όχι, δεν μιλάω για το ολοήμερο. Μιλάω και σε επίπεδο δραστηριοτήτων.
1: Τα οποία, οι οποίε δραστηριότητε διοργανώνει ο Σύλλογο Γονέων. Ναι. Αυτό είναι όμω μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων.
0: Ναι, αλλά θα θέλει και την αρρωγή του σχολείου. Πολλά πράγματα.
1: Δεν είναι όμω παροχή του σχολείου.
0: Από πού να το πιάσει και πού να τα αφήσει.
1: Πάμε σε ένα break.
0: Άμα λέει δεν πάρουν lower, θα πεινάσουν. Αυτό μεγαλύτερο ποσοστό θα γίνουν σερβιτόροι. Γιατί για να γίνει σερβιτόρο δεν πρέπει να ξέρει πώ θα σερβίρει.
1: Έτσι.
0: Άμα δεν ξέρεις,
1: βέβαια.
0: Πώς θα του μιλήσεις του άλλου.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λέει εδώ τώρα ο κύριος Νίκος από την Καλυθέα, αποφασίστε λέει τι θέλετε, ένα παιδί να έχει δραστηριότητες, να δημιουργεί εμπειρίες και να περνά ουσιαστικό χρόνο με τους γονείς του ή να περνά τελείωτες ώρες μπροστά σε ένα τάμπλετ ή κινητό. Κύριε Νίκο, αυτά δεν λέμε τόση ώρα. Προφανώς και βέβαια το τι θέλει ο κάθε γονιός και το τι μπορεί να κάνει είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Ναι, γιατί όλα αυτά έχουν και μια οικονομική διάσταση.
0: Και όχι μόνο αυτό, πρέπει ο γονιός να μπορεί να είναι και παρόν.
1: Να έχει το χρόνο, να έτσι, βρίσκεται.
0: Λοιπόν, προφανώς η πλειονότητα των γονιών, φαντάζομαι, θέλει το παιδί τους να είναι δραστήριο.
1: Να κάνει πράγματα που αγαπά.
0: Ναι, έτσι, να δημιουργεί συνεχώς εμπειρίες και να εμπλουτίζει αυτές τις εμπειρίες και τις παραστάσεις. Και να περνά ουσιαστικό χρόνο τώρα με τους γονείς του, με τους φίλους του, να περνά γενικώς ουσιαστικό χρόνο. Και όχι πεταμένο χρόνο μπροστά σε ένα τάμπλετ ή ένα κινητό, προφανώς. Αλλά εδώ το θέμα είναι, συζητάμε για την εκπαίδευση.
1: Συζητάμε για την εκπαίδευση και συζητάμε και για το γεγονός ότι πολύ συχνά οι οικογένειες αγχώνονται να φορτώνουν τα παιδιά με πολλά πράγματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση. Έτσι, δηλαδή, όπως είναι οι ξένες γλώσσες, για παράδειγμα, σε ένα υπερεντατικό, όχι να μην προφανώς και πρέπει να ξέρουν και να εκπαιδεύονται στις ξένες γλώσσες. Αλλά το υπερεντατικό, το γρήγορο.
0: Δηλαδή, ένα παιδί, ας πούμε, που πηγαίνει λύκειο τώρα να ξέρει 3-4 γλώσσες. Ό,τι ξέρει κανείς, κακό
1: καλά,
0: δεν είναι.
1: Καλό είναι.
0: Έτσι, κακό δεν είναι.
1: Αλλά μη θυσιάζει όμως κάτι άλλο.
0: Κοίτα, έχει πιεστεί για να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν δεν είναι το σούπερ μυαλό που. Γιατί υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις αλληλεμετρημένες στα δάχτυλα, μάλλον του ενός χεριού. Αν δεν είναι μια τέτοια περίπτωση, έχει πιεστεί πολύ, έτσι, για να έχει φτάσει σε ένα σημείο
1: βέβαια,
0: να έχει.
1: Βέβαια.
0: Και εξής, τα παιδιά πολλές φορές δεν έχουν και την. Όχι πολλές. Πάντα δεν έχουν και την επιλογή. Εγώ δηλαδή το λέω και για μένα, που οι δικοί μου αποφάσισαν, γιατί έτσι νόμιζαν, ότι πρέπει να μάθω γερμανικά.
1: Διέπρεψες, φαντάζομαι.
0: Τι καλά. Τι ωραία.
1: Σου άρεσε, φαντάζομαι.
0: Εντελώς όχι. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα αν σου αρέσει ή όχι, γιατί όταν αρχίζεις να μαθαίνεις κάτι, το μαθαίνεις.
1: Ναι, το μαθαίνεις.
0: Έτσι. Μου χρειάστηκε, όχι. Μπορεί να μου χρειαστεί, δεν ξέρω. Μάλλον όχι. Θα το έκανα εγώ στο παιδί μου, σίγουρα όχι. Γιατί να το επιλέξω. Έτσι, με ρώτησαν, σαφέστατα όχι, ξεκάθαρα, και θα μάθεις και πιάνω.
1: Λοιπόν, άκου τώρα μία πολύ έτσι...
0: Βλέπεις το λάθος, ενώ κανονικά έπρεπε να είναι γαλλικά και πιάνω.
1: Σωστά, έχεις δίκιο, δεν ταιριάζει πολύ.
0: Ναι.
1: Τώρα μία πολύ ωραία εκδοχή αυτής της συζήτησης που έχουμε, γιατί στέλνει η κυρία Ιωάννα, η οποία λέει ότι η μικρότερη κόρη της, σήμερα 22 ετών, έκανε πρωταθλητισμό στη ρυθμική από 4 ετών. Δεν πήγε, λέει, ποτέ αγγλικά. 6 ώρες σχολείο, 6 ώρες προπόνηση. Το παιδί λέγεται παιδί γιατί πρέπει να έχει χρόνο να παίξει. Lower δεν έχει, αλλά είναι προπονήτρια και κριτής ρυθμικής και επειδή έχει περάσει τεφά κομωτινή, αλλά δεν τα είχαμε, λέει, τελείωσε το διέκα χαρνών, είναι ευτυχισμένη που έχει κάνει το χόμπι της.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και μιλάμε για ένα παιδί που ήθελε να κάνει αυτό το πράγμα και προφανώς είχε και την κλίση να το κάνει.
1: Είχε και το χάρι, ήταν χαρισματικό σε αυτό.
0: Και να πω και το εξής, ότι lower μπορεί να πάρει και τώρα. Αν ξεκίναγε τώρα γι' αυτό, δεν θα το πετύχαινε ποτέ. Γιατί για τέτοια αθλήματα και για τέτοιο επίπεδο, αν δεν ξεκινήσεις από τότε που ο ανθρώπινο σκελετός έχει την πλαστικότητα. Που έχει στα τετράχρονα, πεντάχρονα, εξάχρονα, δεν φτάνεις ποτέ πουθενά.
1: Ναι.
0: Lower μπορεί να πάρει και τώρα και αύριο και
1: βέβαια,
0: σε ένα χρόνο.
1: Εννοείται.
0: Και να τελειώσει και τη γλώσσα όλη.
1: Μα εννοείται. Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Εννοείται. Τώρα στέλνει εδώ Γιάννη στην κριτική που γίνεται από κάποιους, αναφορικά με την ανάρτηση του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Ναι. Όχι αυτό που στέλνει ο Γιάννης.
1: Όχι αυτό που στέλνει ο Γιάννης, ναι. Για την ανάρτηση, την ανακοίνωση του κυρίου Γεωργιάδη ότι θα αναζητηθούν ευθύνες για το θάνατο του.
0: Καλά κάνει. Προφανώς και πρέπει να αναζητηθούν.
1: Προφανώς και πρέπει.
0: Όπως πρέπει βέβαια να αναζητούνται ευθύνες σε κάθε περίπτωση που γίνονται τέτοιες πράξεις που δεν συνέβη σήμερα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δηλαδή να το ψάξουν,
1: ναι,
0: και,
1: ναι,
0: λίγο, να το ψάξουν και λίγο περισσότερο. Αυτό.
1: Βέβαια, και λίγο στο βάθος.
0: Απλά τώρα έτυχε να είναι άνθρωπος που τον ξέρει όλη η Ελλάδα. Αν πήγαινα εγώ να το κάνω, δεν θα μιλάγαμε τώρα, ούτε θα βγάζε κανείς ανακοίνωση. Αλλά ναι, καλώς την έβγαλε την ανακοίνωση, προφανώς.
1: Και βεβαίως πολύ καλώς αρχίζει η έρευνα για αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται.
1: Γιάννη, μαζί σου είμαστε, να το ξέρεις.
0: Σε αυτό, ναι, 1000%. Δεν το συζητάμε. 1000%. Λοιπόν, τι λέει ο Διογέννης Επίκουρος. Ο Διογέννη Επίκουρε δεν το διαβάζω τώρα γιατί δεν προλαβαίνουμε. Τι θα κάνεις, τι θα. Ναι, πάμε, άντε, καλή νύχτα.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια, εμείς συνεχίζουμε.
1: Βεβαίως.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φύγει.

0: μόνη, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αστυνομίας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα στο νοσοκομείο Ελπίδα σε ηλικία 54 ετών. Στην ασφάλεια προσήχθηκε, εξετάζεται ο γιατρός της κλινικής μέσα στην οποία φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Η υποτιθέμενη κλινική έχει άδεια απλού παθολογικού ιατρίου, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ζητώντας άμεσο έλεγχο από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αναλυτικά στο enikos.gr. Την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Παρίσι, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Γάλλου Προέδρου κατά τη διάρκεια διεθνούς διάσκεψης. Όπως είπε, στόχος είναι να ενισχυθεί το διαστημικό οικοσύστημα της Ευρώπης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η χώρα μας σήμερα διαθέτει πάνω από 15 δορυφόρους σε τροχιά. Εξαιρετική χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τη συνομιλία που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Όπως ανέφερε σε δημοσιογράφους, ο Ρώσος πρόεδρος επιθυμεί να καταλήξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Απάτη ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου με παράνομες επιστροφές φόρων αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελέγχονται 46 πρόσωπα και δίκτυο 152 εταιριών. Νέα ζώνη απαγόρευση ναυσιπλοεία στα ανοιχτά του στενού του Ορμούζ ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης την ώρα που συνεχίζεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Όπως υποστηρίζουν, η ζώνη θα καλύπτει μέρος του κόλπου του Ομάν και της Αραβικής θάλασσας.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού αποτελεί ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πριν από λίγο η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας της με το Βάσκο προπονητή μετά από 2,5 χρόνια. Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του Ολυμπιακού θα σε συνοδεύουν παντοτινά, στρατηγέ, μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν και είναι παντοτινά, τονίζεται στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Νέος προπονητής αναλαμβάνει ο επίσης Βάσκος Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather.
8: Έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 12 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8, βράδυ Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου. Μαζί θα πορευτούμε με τη βοήθεια του Θεού και απόψε μέχρι τις 2, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@realfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία, κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων, Μανώλης Παντάλης στο μικρόφωνο και ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έλατε, κύριε Δημήτρη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Τελείω και στο προσωπικό του ΛΕΦΕΜ και στο κράτο.
0: Να είστε καλά.
1: Τη βοήθεια του Θεού, αλλά δυστυχώς ο Θεός είναι τυφλός, δεν βλέπει. Δεν βλέπει καθόλου.
0: Όχι, τυφλός δεν είναι.
1: Είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, πήρε τηλέφωνο 10 η ώρα και μου πει η κυρία Ρινή που έχετε θέμα για την παιδεία. Θα πω ένα μικρό σχόλιο εγώ έφτω.
0: Ναι.
1: Κάποτε και στο Λεβέντης ο Κίσιγκερ, ξέρεις τι είχε πει.
0: Τι είχε πει.
1: Για κοιτάξτε διαφορετικά να λύσω πάρα τι είπε. Αν καταφέρουμε και διαλύσουμε λίγο την οικογένεια στην Ελλάδα.
0: Α, ναι, ναι, αυτό, ναι.
1: Ποιος το θυμάται αυτό.
0: Ποιος το θυμάται, εντάξει. Είναι γνωστό, έχει καταγραφεί, δεν είναι κάτι που είναι κρυφό.
1: Άμπρα, ξέρεις πολύ καλά, εγώ δεν διαβάζω ούτε Playboy, ούτε Καζανόβα, ούτε Παλιοφυλάδες.
0: Λοιπόν, δεν πρέπει να υπάρχουν κιόλας αυτά πια.
1: Υπάρχουν, υπάρχουν. Ό,τι όλα θέλεις. Λοιπόν, εχθές άκουσα στο ραδιόφωνο κάτι για την παιδεία.
0: Ναι.
1: Δασκάλους ήταν και τ' άλλο. Πώς θα πάνε η παιδεία στην επαρχία μου 850 ευρώ το μήνα ο δάσκαλος και που θα να πληρώνει και τον ίδιο. Όταν θα κομματώσει οι λαϊκοφυσικολητές υπάλληλοι της Βουλής των Ελλήνων παίρνουν 14 μισθούς επί 4. Λοιπόν, όλα τα νοσοκομεία, αγαπητέ Μανώ, είναι ξεβράκοντα από πλήρωμα. Να μην το έχει μοίρα του ανθρώπου να πάρει στο νοσοκομείο έναν άνθρωπο γέρο. Ξέρει πώς θα πληρώσει για φροντίδα. Με ακούς?
0: Ναι, βεβαίως σας ακούω.
1: 10 ευρώ την ώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ποιος αντέχει αυτό το πράγμα. Όταν ο Έλληνας πληρώνει 300 ευρώ το μήνα μέσω όρο ασφάλιση.
0: Ναι, βεβαίως και καταλαβαίνω.
1: Από τη μία μεριά, τώρα είναι ο Μητσοτάκης, πήγε κάπου πάνω στη Γαλλία να μιλήσουν για, για την κλιματική αλλαγή ή για κάτι άλλο. Λοιπόν, μήπως πάρει και δίπλωμα πτυχίο χειριστού αστροναύτη να γίνει αστροναύτη.
0: Όχι, εντάξει τώρα.
1: Περίμενε.
0: Δεν θα πάρει.
1: Από τη μία λέει όμως, τσαμπουνάει παρούχους και λέει δεν θα απολογηθούμε γιατί χαλάσαμε 400 τόσα δις για να πάρουμε παλιοσίδερα όταν πέφτουν τα ταβάνια στα σχολεία και όταν πιάνουν ορισμένα συγκροτήματα στο νοσοκομείο φωτιά. Και όταν, το έχω ξαναπεί αυτό, βεβαίως θα πάρουμε κάποτε εδώ στο νοσοκομείο της Κέρκυρας στα έξοδα περιμένεις από 4 μέχρι 8 ώρες. Καταλαβαίνεις λίγο τώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, όταν στείλανε Σούπερ Πούμα εδώ και 3 χρόνια να φέρει το δέντια από τα Γιώργος που χτύπησε λίγο τον αστρακαλό του, τη μετεπόμενη μέρα πέθανε μια γυναίκα μεταφερόμενη σε αγροτικό και πέθανε η μάνα και το παιδί. Το θυμάσαι αυτό το περιστατικό?
0: Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Άμπραβο.
0: Το είχαμε συζητήσει και τότε.
1: Πάμε παρακάτω. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ποιος είναι?
0: Υπουργός Δικαιοσύνης ο κ. Φλωρίδης.
1: Ο κύριος, πολύ μεγάλος κύριος είναι. Αυτός που είπε για τα μπάζα, εξεστόμησε χθες κάτι σκουπίδι από το στόμα του. Είπε, αν τυχόν και δεν έχουμε κυβέρνηση μετά των εκλογών, θα δεχτούμε εισβολή από την Τουρκία.
0: Καλά τώρα αυτό, εντάξει.
1: Περίμενε. Αυτό το είπε και ο υποτιθέμενος κομμουνιστής της πλάκας ο Θοδωράκης. Επί Καραμαλή, είπε, ή Καραμαλής ή Χάος, μήπως το θυμάσαι αυτό.
0: Ναι, έτσι το είχε πει.
1: Και γι' αυτό τον αποζημιώσανε η Νέα Δημοκρατία και τον έβαλε υφυπουργό αποζημού. Όλα είναι μια συναλλαγή. Δυστυχώς. Εμένα προσωπικά δεν με αφορά.
0: Τώρα, εσείς κύριε Δημητρή, είστε και άνθρωπος του εμπορίου. Θα έπρεπε να ξέρετε ότι όλα είναι μια συναλλαγή.
1: Πράγμα.
0: Εσείς, λέω, που είστε και άνθρωπος του εμπορίου, θα έπρεπε να ξέρετε ότι όλα είναι μια συναλλαγή.
1: Ναι,
0: είναι πολύ σκληρό, αλλά δεν είναι ψέμα. Δίνεις, παίρνεις σε αυτή τη ζωή τελικά. Γιατί αν όλο δίνεις, ξέρετε τι γίνεται.
1: Λοιπόν, ένα άλλο θέλω να πω, ένα άλλο πράγμα για τους παραγωγούς. Τον Αύγουστο μήνα εδώ τα σούπερ μάρκετ είχαν καρπούζια από τη Σαλιάδα για 35 λεπτά. Να φροντίσουν οι παραγωγοί να ενωθούν, να κάνουν αναδασμό. Δηλαδή να μην παράγουν όλοι την ίδια μέρα πολύ πράγμα.
0: Ναι.
1: Μειώνοντας την παραγωγή, ανεβάζει την τιμή.
0: Μειώνοντας την παραγωγή, ανεβάζει την τιμή. Ναι, αλλά μειώνοντας την παραγωγή, δεν υπάρχει φόβος να υπάρξουν ελλείψεις.
1: Προσέ.
0: Δεν υπάρχει φόβος να υπάρξουν ελλείψεις.
1: Και ποιο είναι το θέμα.
0: Δεν ξέρω. Γιατί να υπάρξουν ελλείψεις. Γιατί να μην έχεις επάρκεια και χαμηλότερες τιμές, αλλά να έχεις λιγότερο προϊόν και υψηλότερη τιμή. Το θέμα είναι να μπορεί να προσεγγίσει την αγορά και εκείνος που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα.
1: Να ξέρεις πολύ καλά, στην αγορά υπάρχουν γεράκια, ταβαντζίδες. Στην αγορά, εμένα δεν με ακουμπάει το θέμα. Εγώ κάνω την πορεία μου, ένας νέος αγρότης τώρα θα τον εξαφανίσουν σε 2 μέρες και μόλις.
0: Ναι, μου το είχατε πει, δεν μου φαίνεται παράλογο, όχι απαραίτητα, αλλά εντάξει, ναι.
1: Σου είπα, πήδα ένα ζευγάρι νεότατους και τους πλεύρισα σε μια ταβέρνα. Λοιπόν, ένα πράγμα να σου πω, εγώ τις προάλλες είχα καρπούζια από 14 μέχρι 16 κιλά. Ξέρεις πόσο θα πουλήσω αυτά τα καρπούζια? Πες ένα νούμερο. Καταρχήν δεν ζήγησα κανένα. Με το μάτι.
0: Ναι, όχι, πού να ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω.
1: Θα σου πω τώρα, με το μάτι. Και δεν έκαμα διαδρομή.
0: Καλά, τώρα ζήγη με το μάτι, τι να σας πω.
1: Εγώ τα είχα ζήγησει. Δεν είπαμε το κιλό. Τα καρπούζια, παιδιά, έχουν με το κομμάτι. Βαρέλες μεγάλες. Αλλά βαρέλα βιολογική, όμως, πάει μου. Από υδροπονία. Λοιπόν, αυτά, Μανώλη μου, τα πούλησα. Στη διαδρομή 20 χιλιόμετρων. Και κράτησα για να δώσω την κόρη μου 20 ευρώ δόνια. Δεν μπορώ να δώσω εγώ καρπούζι στη μαγαζιά μου που λέει ένα καφέ 5 ευρώ. Καταλαβαίνει πως το δέντρο. Έχω όμως και την καρδιά να δώσω και σε μία ελιά ένα καρπούζι. Δώρο. Λοιπόν, δεν μπορώ να δώσω μαγαζί καρπούζια που πουλάει το Πριάμι 38 ευρώ φθηνό. Ή τη σαλάτα 18. Οι αγρότες πρέπει να ενωθούν, να είναι μια γροθιά. Γιατί δεν συγκίνεται στην αγορά.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πόσο έχουν πάει τα φυτοφαρμακά. Έχουν τώρα μιλάνε για τα κουνούπια. Τα κουνούπια έχουν συνηθίσει το ραδίσμα. Δεν τα σκοτώνει. Μπορούν να βάλουν εκείνη την ταινία που είναι με λάσα. Είναι λίγο αντισυντική, αλλά είναι υγιεινή. Δεν ξέρω τι είναι, ξέρεις, μην είναι ένα σορβιλό χαρτόνια υπερτυλίγμα και κράμα και σμία ταινία και πήγαιναν οι μύλες απάνω και τα κουνούπια.
0: Ναι, το έχω δει, υπάρχει ακόμα.
1: Αμπράβο.
0: Το οποίο λέει ότι δεν είναι και τοξικό.
1: Αμπράβο.
0: Δεν το έχω δοκιμάσει για να είμαι ειλικρινής, αλλά όχι για την τοξικότητα, το πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό εννοώ.
1: Αποτελεσματικό, 100%.
0: Α, οκ. Okay.
1: Είναι δυνατόν να συμπλήσει μπάγερ. Που τα κατασκευάζει αυτά τα σκουπίδια.
0: Όχι, δεν ξέρω. Καλά, υπάρχουν πολλοί τρόποι βέβαια για να αντιμετωπίσεις. Δηλαδή, θυμάμαι, έχω δει εγώ να κρεμάνε σε δέντρα μπουκάλια τα οποία έχουν κόψει και έχουν βάλει το λαιμό, τον έχουν γυρίσει ανάποδα, έχουν ρίξει λίγο χυμό μέσα και πάνε εκεί και μέλισσες και έντομα και διάφορα.
1: Λίγο ζάχαρη. Λοιπόν, ο Θεοδωρικάκος είναι υπουργός εμπορίου.
0: Ναι, ανάπτυξη.
1: Δεν είπε που θα πρέπει να πλέον τα 20 μέρες. 96% έχει ανεβεί το ρύζι σε ένα χρόνο μέσα. ο πληθωρισμός δεν πήγε 3,8%. Έχουν πάρει χαμπάρι που δεν θα θελήσει κανένα στο πρώτο σε λίγα χρόνια. Θα έρθει. Εγώ πιστεύω στη διαδίκη. Δηλαδή, τι εννοώ τη διαδίκη. Η φύση θα μας συμμορήσει. Δηλαδή, ο Κοσμάτης βγαίνει τα μάτια του με τα χέρια του και δεν το έχει καταλάβει. Δεν κάνουν τίποτα. Μήπως θυμάστε το και 3 χρόνια στη Βενεθία που πήγαν 80 τζετ για 80 καλεσμένους σε ένα γαμό.
0: Να. Του Μπέζος δεν ήταν εκεί ο...
1: Το πήρε και να είναι. Τι που σε ρίξανε εκεί πέρα στη Βενεθία. Αντί να του πετάξουν με τις κλωτσίες στη θάλασσα.
0: Να. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο πλανήτης θα του μπορείς εγώ να επικρατήσει από εδώ, όχι από εδώ από τώρα. Λυμίς, λυμίς και καταποντισμοί, εγώ αυτό πιστεύω. Ένα παγκόσμιο ναυάγιο του Τιτανικού, να δούμε ποιος θα γλιτώσει. Δεν μπορεί να μου κάνουν το κόκορα, φίλοι μου κοντόρι, και να τα κονομάνε με τα βασιλίκια και τα μεσητικά και αυτό ήταν επί την αγορά του αιώνα, ο ένας καρνάφτης, ξέρω, παγίδια, πιλότος που ήταν επί Πασό, έκαμε ξενοδοχείο σε ένα καράβι. Του λέω και νόμα. Το ξενοδοχείο σε ένα καράβι. Το οποίο του πουλήσανε κληρονόμη. Ήταν τέραχος η λεωπορία. Ήταν όμως μέσα στην αγορά του αιώνα. Λοιπόν, καλημέρα μου.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη, να είστε καλά.
1: Και πάνω από όλα υγεία.
0: Υγεία αυτό. Καλό βράδυ.
1: Μπορεί να βάλει ένα τραγουδί.
0: Ναι, πείτε.
1: Τι τραγουδί.
0: Ναι.
1: Από τώρα. Το κλειδί της ευτυχία, όχι το πόσο λέει. Το καλύτερο μπεγκλέρι είναι τα κλειδιά στο χέρι.
0: Το καλύτερο.
1: Το καλύτερο μπεγκλέρι είναι τα κλειδιά στο χέρι.
0: Άμα το βρούμε, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό.
1: Λοιπόν, καλημέρα μου.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη. Ο κύριος Σωτήρης από τον Πειραιά. Ελάτε κύριε Σωτήρη. Κύριε Σωτήρη. Για καλέστε κύριε Ειρήνη τον κύριο Σωτήρη. Λοιπόν. Καραμαλίσει τάγκ ήταν η φράση. Και εγώ αυτό νομίζω. Ναι. Αποτελεί λέει μια AI overview μου έχει στείλει ο κύριος Κώστας από τα Πατήσια. Ρε φίλε με την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν το λέω για εσάς τώρα κύριε Κώστα, γενικώς. Έχω πέσει και εγώ στη λούμπα σε κάποια πράγματα για πολύ γρήγορα, η αλήθεια είναι. Αλλά μετά τα τριπλο τσεκάρω. Ξαναλέω, δεν το λέω για εσάς. Ο Μίκης Θεοδωράκης λέει: υποστήριζε ότι η λύση Καραμαλή ήταν η μόνη εφικτή για να αποτραπεί ο κίνδυνος νέας στρατιωτικής επέμβασης, εκτιμώντας πως εναλλακτική λύση με επιστροφή στα τάγκς. Μάλιστα. Στο έργο του το χρέος. Εξήγησε ότι η ουσία του διλήμματος τον εξέφραζε, πλην όμως η συγκεκριμένη διατύπωση συμπυκνώθηκε και τοποθέτηκε από το δημόσιο λόγο για τον τύπο ομοιωτικά ή σχηματικά. Mm-hmm. Ωραία. Ο κύριος Δημήτρης ταΐζε εμάς, κύριε Κυριάκο, και εμείς ταΐζουμε τον κύριο Δημήτρη. Δούνε και λαβήν, δεν γίνεται διαφορετικά. Τον έχουμε τον κύριο Σωτήρη. Ωραία, πάμε στον κύριο Ηλία από το Κοροπή. Ελάτε, κύριε Ηλία.
2: Κύριε Σιγητή, πρώτα απ' όλα να πήγε καλησπέρα και καλημέρα και τα δύο.
0: Νωρίς είναι για καλημέρα. Νωρίς είναι, λέω, για καλημέρα.
2: Νωρίς, τέλος πάντων. Πάρ' το όπως θέλεις. Απαντώ στον κύριο Δημήτρη ότι υπάρχουν και μεγαλύτεροι από αυτόν, ναι, και μπορούν να θυμούνται πολύ καλά τι είπε ο Κίσιγκερ. Ο Κίσιγκερ είχε πει πως αν θέλουμε να κουμαντάρουμε και να φέρουμε σε αυτό την Ελλάδα, πρέπει να την πατήσουμε σε 3 πράγματα. Να τις αγγίξουμε αυτό που λέγεται γλώσσα, οικογένεια, θρησκεία. Στην οικογένεια βεβαίως εννοούσε και την παιδεία μαζί. Έτσι, αυτό είναι η οικογένεια. Και εν μέρει το έχει καταφέρει. Τώρα, αν καταφέρει όμως ο Έλληνας να χάσει τόσο πολύ τα βήματά του, τότε χαλάει του. Και επειδή εγώ κατάγομαι από ένα μέρος που τα βήματά μας δεν τα χάναμε με τίποτα, ούτε στο χιόνι, ούτε πουθενά, λέω πως δεν θα τα χάσουμε.
0: Μακάρι.
2: Συμφωνείς, Μανώλη μου.
0: Θέλω να συμφωνήσω. Μακάρι να μην τα χάσουμε. Δεν ξέρω τι να σας πω.
2: Μακάρι. Αν και τώρα, κοίταξε να δεις κάτι. Κάτσε να το κλείσω το ραδιόφωνο.
0: Ναι, κλείστε το ραδιόφωνο τελείως.
2: Και τώρα τα έχουμε σχεδόν χαμένα.
0: Κοίτα, δεν ξέρω, κύριε Ηλία, αν τα έχουμε χαμένα. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής.
2: Ηλία, θα με λες, Μανώλη μου, γιατί έτσι κατεβαίνω κάποια χρόνια. Οπότε είμαστε συνομιλητές.
0: Εντάξει, κύριε Ηλία, που σα λέω, Ηλία.
2: Ναι,
0: δεν ξέρω, επειδή είναι. Ξέρετε, επειδή όταν λες κάτι, φαίνεται σαν να το λες εναντίον της κυβέρνησης. Που κατά βάση είναι, αυτό είναι, γιατί η κυβέρνηση κυβερνά. Στην παρούσα φάση και για τα τελευταία 7 χρόνια και με ό,τι ευθύνη έχουν βεβαίως και οι προηγούμενοι που τους αναλογεί. Δεν είναι καλή η κατάσταση. Η προσωπική μου άποψη είναι αυτή. Τώρα, αν τα έχουμε χαμένα λίγο πολύ, γενικώς εγώ βλέπω τριγύρω ότι ένα κλίμα που δεν είναι πολύ καλό.
2: Να σου πω κάτι. Στο σούπερ μάρκετ απόψε εγώ έκλαιγα. Έτσι, όπως έκλαιγα. Το τι γινόταν σε ένα από τα πολύ μεγάλα σούπερ μάρκετ που υπάρχουν στον ελληνικό χώρο. Ας μην πούμε όνομα, δεν χρειάζεται. Όλοι μέσα, όλοι βρίζανε. Άλλος έβριζε τη γυναίκα του που ήθελε παραπάνω πράγματα. Άλλος έβριζε την κατάσταση που έβλεπε τα ταμπελάκια.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι τώρα, επειδή λέτε για αυτό που λέτε. Θα σας διακόψω σε ένα λεπτό για να πάμε σε τίτλους και θα επιστρέψω σε εσάς.
2: Κάτι έγινε και δεν ακούω.
0: Μ' ακούτε τώρα?
2: Θα σε περιμένω.
0: Μ' ακούτε?
2: Ναι, τώρα σε ακούω. Ναι.
0: Λέω. Τέσσερις, θα μου πείτε γιατί τέσσερις. Γιατί και το παιδί και είναι τέλος πάντων θέμα διατροφικό. Τέσσερις συσκευασίες γιαουρτί, δύο είναι ένα δώρο.
2: Α, καλά.
0: Μισό λεπτό. Εφτά συσκευασίες κοτόπουλο, πώς το λένε, εταιρικό δηλαδή, όχι μάρκα, του σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
0: Που είναι.
2: Ετικέτα του σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, ναι, που είναι το καθένα 600 γραμμάρια.
2: Ναι.
0: Θα μου πεις γιατί το παίρνεις έτσι, γιατί έτσι βολεύει για κάποια πράγματα.
2: Ναι, συμφωνώ.
0: Δημητριακά. Ντομάτες συμπυκνωμένες. Του μαγειρέματος, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, ναι.
0: Μακαρόνια. Γάλα. 103 ευρώ.
2: Μάλιστα. Άκου, Μανώλη, εγώ το βλέπω, το ξέρουμε όλοι και ο κόσμος.
0: Αυτά, λέει, αυτά φτάνουνε.
2: Ο κόσμος λέει κάτι, να το πω εγώ, να ακουστεί σε σένα.
0: Αυτά φτάνουνε για τρία άτομα για μία εβδομάδα βία.
2: Δεν τον πειράζει μόνο τον κόσμο που ό,τι είναι, τον πειράζει που τον κοροϊδεύει.
0: Και προσέξτε, δεν έχω μέσα σε αυτά, ναι, μέσα σε αυτά που σας είπα δεν υπάρχει σαλατικό. Για το κοτόπουλο θα το φτιάξεις, θα έχει και μια σαλατούλα. Δηλαδή θα είναι τώρα μαρούλι, θα είναι λάχανο, θα είναι μπρόκολο, ναι, θα είναι ντομάτα.
2: Δεν ξέρω αυτό το τηλέφωνο, καλά θα το πετάξω.
0: Λοιπόν, ναι, περιμένετε, τίτλοι και έρχομαι, περιμένετε.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη που έφυγε το απόγευμα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Στην ασφάλεια καταθέτει ο γιατρός κλινικής μέσα στην οποία φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Η υποτιθέμενη κλινική έχει άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, αναφέρει σε αναρτησή του ο Υπουργός Υγείας. Ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr.
3: στους 97,8.

0: Μου γράφουν εδώ ακροατές για, για τη φράση του Kissinger ότι δεν έχει βρεθεί αξιόπιστο πρωτογενές τεκμήριο, το έχει πει αυτός ο Kissinger. Και ότι ενδεχομένως να είναι αστικός μύθος. Μπορεί. Το έχω ακούσει πάντως τόσες πολλές φορές και σίγουρα πριν την τεχνητή νοημοσύνη δεν το αμφισβητούσε κανείς. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι να το έχει αμφισβητήσει κανείς στο παρελθόν. Γενικώς δηλαδή, σαν φράση κυκλοφορούσε. Μπορεί να είναι αστικός μύθος, δεν ξέρω. Ελάτε, κύριε Ηλία.
1: Ακούγομαι εγώ, Μανώλη.
0: Αμέ.
1: Λοιπόν, άκου. Εγώ από εσάς άκουσα τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και τι γίνεται παραπέρα.
0: Mm.
1: Καταρχήν, κάποιος από εσάς το είπε που δεν θυμάμαι τώρα, γιατί εγώ ακούω όλη την ημέρα το ραδιόφωνο, κάπου χάνω στροφές. Έτσι. Δεν είπανε ότι η τεχνητή νοημοσύνη και τελικά τι κάνουνε, σκανάρουνε, καλά το λέω, όλα, μαζεύουνε καταρχήν όλα τα παλιά βιβλία και ή δυνατόν όποιο βιβλίο παλιό και ιστορικό υπάρχει.
0: Τα σκανάρουνε, δεν χρειάζεται να τα μαζέψουν, υπάρχουν πια αυτά στο διαδίκτυο τα περισσότερα.
1: Τα σκανάρουνε, εγώ άκουσα, και στη συνέχεια τα καταστρέφουνε. Ώστε μεθαύριο, εάν θελήσει κάποιος να πει, κάτσε ρε, τι λέει ο Παρδάλης.
0: Μας λέει δεν το ξέρω αυτό που λέτε, ότι τα καταστρέφουν. Δεν το ξέρω.
1: Εγώ το άκουσα από κάποιους καθηγητάς που το είπανε στον αέρα έτσι και έτσι και έτσι. Δεν τα βγάλα μόνος μου και σου λέω λοιπόν το εξής. Αυτό που λέει σίγουρα θα γίνει. Έχει κανένας μπροστά την επανάσταση που γράφει ο Παπαρηγόπουλος εδώ σε ένα πολύ παλιό βιβλίο?
0: Όχι.
1: Έχει κανένας τα φοβερά ντοκουμέντα που αναφέρεται σε δολοφονία Κένεντι, αναφέρεται Τσόρτσιλ, τα έχει κανένας αυτά τα βιβλία? Όχι. Θα σου πω λοιπόν ακόμη πιο παλιά. Έχει κανένας ποιητική ανθολογία που είναι, τι να σου πω, Κιμήλιο, που αυτό το βιβλίο το ψάχνω να το βρω, το θυμάμαι από το δημοτικό σχολείο και δεν μπόρεσα να το βρω ποτέ και πουθενά. Όταν δεν θα υπάρχουν αυτά τα βιβλία και αν υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, αν και πιστεύω, θα σου πω αυτό που άκουσα απόψε, πως σε λίγα χρόνια, εάν δεν κάνουν κάτι, δεν θα μπορούν να ψυχούν πάλι, διότι το νερό που θα χρειαστεί να καταναλώνουν θα περάσουν υπερβολικά μεγάλη κρίση. Το έλεγε κάποια στιγμή γύρω στις 6.30-7, οδηγούσα το αυτοκίνητο και τα ακούγα. Αλλά ας έρθουμε στο διατάφτα. Αυτό που σου λέω εγώ για τον Kissinger ήταν αναμφισβήτητο. Και άμα όπου το ψάξουμε θα το βρούμε. Και θα ψάξω κι αλλού που ξέρω. Θα σου στείλω. Όπως εχθές είπες μία ημερομηνία. Εγώ δεν πρόλαβα να την κρατήσω. Αλλά το νόμο αυτόν τον κράτησα τελικά. Και την ημερομηνία την κράτησα. Γιατί ήθελα να αποδείξω σε κάποιους ανεγκέφαλους που λένε όχι ρε, το έκοψε ο Τσίπρας. Δεν το έκοψε κανένας πριν. Να του πω όχι ρε, το έκοψε από το 10 εκείνος και εκείνος. Γιατί άμα θέλουμε να λέμε τα σίκα και σκάφη, είναι να τραβήξουμε μια γραμμή και να πούμε έλα εδώ Μπογιόπουλε, φέρε μας αυτά που λες στα χαρτιά. Ο Μπογιόπουλος τα λέει και τα έχει γραμμένα. Πάρτα κι εσύ, αφού μπορείς να δουλέψεις, πες και βρες τα. Και αν είναι κάποιο λάθος, πάρ' τον Παρδάλι και πες τον Παρδάλι, λες λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα όμως κάτι άλλο. Μισό λεπτό. Αυτό το κλείσαμε με το κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Εμείς ξέρουμε, εγώ τουλάχιστον, το έχω πει τόσες φορές και θα το πω ακόμη μία φορά και δεν με ενδιαφέρει τι θα πει το Ερσουρού για μένα. Υπήρχε η παροιμία πάντα που την έλεγαν γιατί κατάγομαι από Πελοπόννησο, Μανώλη, και από Καλάβρητα, Μανώλη, που δεν με ενδιαφέρει. Όπου τα Καλάβρητα λέγανε Τούρκο φύλευε και Κόλο φύλαγε. Πάει αυτό είναι. Δεν τον λέγανε Πισινό, Κόλο τον λέγανε. Έτσι ήτανε. Τώρα, αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται όμως από υπουργό της κυβέρνησης και μάλιστα υπουργό δικαιοσύνης να λέει πως έτσι και δεν έχουμε κυβέρνηση μεθαύριο σταθερή με Μητσοτάκη, θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Αυτό ρε Μανώλη αρχίζει και μου, σαν να μου βάλεις ένα αυτό και να μου το γυρίζεις. Δηλαδή,
0: τι ότι θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Ότι θα κάνουν ντου οι Τούρκοι.
1: Ναι, θα κρεμόμαστε στον οποιοδήποτε πρωθυπουργό. Δηλαδή η Ελλάδα είναι, αν είναι πρωθυπουργός, αλλιώς πέθανε.

0: Για, σε κάποιον μπορεί να τον επηρεάσει και να πει: Α, Μητσοτάκης. Κάποιο άλλο μπορεί να πει: Κάτσε, ρε φίλε, τι με εκβιάζει.
1: Κάποιο άλλο θα πει αυτό που λέω κι εγώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ο καθένα α κρίνει. Δεν θα, κανονικά, δεν θα πω εγώ στον
1: έπρεπε
0: σε εσά τι θα κρίνει.
1: Ο Υπουργό Δικαιοσύνη, από τη στιγμή που είπε ότι όποιο ασχολείται με τα μπάζα είναι για τα μπάζα, έπρεπε την άλλη μέρα
0: ναι, και αυτό,
1: να έχει
0: και αυτό
1: πάει
0: κατά
1: να
0: την προσωπική μου άποψη.
1: Αν μπορούσε.
0: Είναι λάθος τοποθέτηση. Είναι λάθος και η τοποθέτηση και η έκφραση είναι λάθος.
1: Βέβαια.
0: Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, η τοποθέτηση είναι χειρότερη της έκφρασης. Η έκφραση είναι κάτι, ρε παιδί μου, που εντάξει, το εκφραστικό κομμάτι είναι ένα. Η ουσία είναι ακόμα χειρότερη. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα.
1: Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο.
0: Ευχαριστώ,
1: για να
0: κύριε
1: πω
0: Ηλία.
1: Ότι μισό λεπτό να ακουστεί ότι ανώτερος δεν υπάρχει στην αστυνομία, που μου είπε ήταν υποχρεωμένη η αστυνομία και όλοι αυτοί το χώρο να τον αποκλείσουν μέχρι να μαζευτεί και το τελευταίο νύχι από αυτούς που βρέθηκαν.
0: Καλά.
1: Ένα αυτό και τελείωσε. Θα μου βάλεις ένα τραγούδι.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Δεν θέλω στα τρίκαλα. Μέσα στην κορφή που του χώρου. Θέλω, είχα ένα καφενέ.
0: Καφενέ, εντάξει.
1: Ένα παλιό ρήμα.
0: Καφενέ, ναι, ωραία.
1: Βέβαια. Εγώ
0: ευχαριστώ, κύριε Ηλία.
1: Ναι,
0: το ξέρω.
1: Το πόσο τον αναπολώ και δεν είναι ο καφενές μόνο, είναι το περιβάλλον που υπήρχε τότε. Είναι η Κηφισιά που υπήρχε τότε.
0: Καλά, πάει.
1: Πού μπορεί να την ονειρευτεί.
0: Τελείωσε αυτό, πάει, τελείωσε.
1: Αυτό.
0: Τα ψηλά τα βάνια, τα.
1: Μόνο. Η Ζαχλωρού δεν τελείωσε που ανέβαινες και έλεγες Παναγία μου τι είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Άστο λοιπόν.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και
0: γεια σας, κύριε Ηλία.
1: Δεν παίρνω. Δεν σημαίνει ότι δεν ακούω. Κάθε μέρα κολλημένο το ραδιό.
0: Δεν σας είπα εγώ τίποτα, λίμωνο. Όποτε θέλετε θα παίρνετε. Γεια σας, κύριε Ηλία. Γεια σας, γεια σας.
1: Καλό βράδυ.
0: Επίσης, κύριε Σταυρακάκη, ποιος είναι ο Ιμανόλ Αλγκουαλίθ?
2: Ο Ιμανόλ Αλγκουαλίθ, Βάσκος, 55 ετών.
0: Ναι.
2: Ο αναμορφωτής της Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού. Αναμένεται το πρωί να έρθει στην Αθήνα και όπως επίσημα ενημέρωσε η ΠΑΕ, ο Ολυμπιακός πριν από λίγο, θα κάνει αύριο και προπόνηση για να ετοιμάσει την ομάδα εν ώψη του αγώνα με τον Όφη το Σάββατο για το πρωτάθλημα και της Πέμπτης με την. Πέμπτη ή Τετάρτη, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, με την Αγγελόνια στην πρεμιέρα του Europa League. Ο συγκεκριμένος τεχνικός πήγε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, ανέλαβε την πρώτη ομάδα το 2018, έφυγε από εκεί το 2025, κατέκτησε με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ το κύπελο Ισπανίας το 2020 που είχε γίνει λόγω του κορονοϊού, θυμάμαι το 2021, απέναντι στη μισητή αντίπαλο την Αθλέτικ Μπιλμπάο, την έβγαλε Ευρώπη με συμμετοχές και στο Champions League, υπήρξε ποδοσφαιριστής στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και στην Βίγια Ρεάλ και εκτός από την Ρεάλ Σοσιεδάδ εργάστηκε στη συνέχεια όταν έφυγε το 2025 στην Al Shabab της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ναι, μετά γιατί δεν τον αναζήτησε κανείς όμως?
2: Καλά, έφυγε και ο θελός από την Al Shabab πριν από...
0: Το Φεβρουάριο, ναι, το διάβασα.
2: Το Φεβρουάριο.
0: Ναι, αλλά λέω μετά τη Real Sociedad γιατί δεν τον αναζήτησε κανείς.
2: Γιατί δεν είναι καλά που πήγε στη Σαουδική Αραβία, πιστεύει.
0: Για την τσέπη του, ναι, προπονητικά δεν ξέρω.
2: Στα 54 του που πήγε.
0: Για την τσέπη του λέω ναι, προπονητικά δεν ξέρω αν είναι.
2: Εντάξει, θα το δούμε αυτό στην πορεία.
0: Δεν το ξέρω, δεν λέω ότι δεν είναι καλός προπονητής, αλλά θέλω να πω ότι αφού έκανε τόσο καλή δουλειά στη Real Sociedad, ας πούμε, γιατί δεν τον πήρε κανείς στην Ευρώπη?
2: Γιατί μην ξεχνάς ότι έχουν εκφραστεί με καλά λόγια αρκετοί προπονητές.
0: Τα διάβασα.
2: Εντάξει, μην ξεχνάς ότι είναι πολύ καλοί προπονητές. Αυτοί που είναι στο μεσαίο και πάνω ράφι. Είναι και αυτό ένα θέμα. Πριν από λίγη ώρα. Μετά τις 10.30 η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμαρ.
0: Το περιμέναμε.
2: Θα σου πω. Μετά από 2,5 χρόνια, θυμίζω, ο Βάσκος ο τεχνικός αποχωρεί από τον Ολυμπιακό με 127 αγώνες, 79 νίκες, 28 ισοπαλίες, 20 ήττες, μία κατάκτηση του Conference League μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στη Φιωρεντίνα.
0: Ναι.
2: Ένα τρέμπλ, δηλαδή την επόμενη χρονιά πήρε πρωτάθλημα κύπελο και Super Cup και αποχωρεί με τη λύση της εργασίας και να τονίζεται την ανακοίνωση ότι στο ποδόσφαιρο όπως και στη ζωή υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν Όμως αυτό που αντικεί

0: την αιωνιότητα είναι τα όσα έχει καταφέρει τον ΙΔΙΠΑΕ.
1: Ναι, καλά, αυτές οι ανακοινώσεις θέλω να σου πω ότι δεν είναι, οι ανακοινώσεις αυτές είναι πολύ συνηθισμένες.
0: Λέει ακόμα, η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του Ολυμπιακού θα σε συνοδεύουν πάντοτε, στρατηγέ, μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ενώνουν και είναι παντοτινά. Σε ευχαριστούμε για όλα.
1: Mm.
0: Λοιπόν, φάνηκε η ιστορία όχι από το 3-2 το χθεσινό, το βράδυ που μιλάγαμε πάλι.
1: Ναι. Από πού φάνηκε?
0: Από το γεγονός ότι το απόγευμα ήταν ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, που ήταν ο τεχνικός διευθυντής, ο οποίος αποχώρησε, λύθηκε στην εργασία του. Ανέλαβε ο Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος επέστρεψε στην ομάδα και ήταν αυτός που έκανε την αλλαγή με τον Βάσκο, τον φεύγει ένας Βάσκος, να έρχεται ένας άλλος, τον Αλκουαλίφ, συγγνώμη, να είναι αυτός που θα...
1: Η Μανόλ θα τον λέτε, γιατί θυμίζει και το όνομα... Η Μανόλ, γιατί θυμίζει και το όνομά μου, ναι, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Λοιπόν, φάνηκε λοιπόν ότι αυτή η αλλαγή του τεχνικού διευθυντή δεν ήταν τόσο απλή. Ήταν η αρχή να μετράει αντίστροφα.
1: Άρα προφανώς και ο Ντάρκο δεν συμφωνούσε με αυτό που θα συνέβαινε.
0: Φυσικά, αυτό το καταλαβαίνει κανείς.
1: Ναι.
0: Φυσικά, πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγο καιρό είχε στηριχθεί από την ιδιοκτησία της ΠΑΕ Ολυμπιακός ο Μεντιλίμπαρ.
1: Ούτε μήνας δεν έχει περάσει.
0: Δεν έχει περάσει ούτε μήνας. Όμως, πάντα ξέρεις ότι στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό αυτά είναι πολύ ρευστά. Και όταν υπάρχει πίεση σε μια ομάδα όπως είναι...
1: Καλά, τώρα στο μήνα πάνω δεν άλλαξαν τραγικά πράγματα.
0: Ναι. Όπως σε μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, που έχει υψηλές απαιτήσεις. Διότι αν θυμάμαι, Μανώλη, κυρίες και κύριοι, είχε πει πριν από λίγο καιρό, μετά από μία νίκη, ήταν, δεν θυμάμαι με ποια, που είπε ότι προσπαθώ να καταλάβω τους Έλληνες, τον Ολυμπιακό, γιατί έχουν πάντα υψηλές απαιτήσεις. Το είχε διατυπώσει ο Μεντιλίμπαρ. Πάντως το δεδομένο είναι ότι αφήνει το στίγμα του στον Ολυμπιακό με την κατάκτηση του Κόφερ.
1: Δημήτρη μου, δεν αφήνει το στίγμα του.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Ναι, θα σου πω. Το στίγμα του το έχει αφήσει το Μυρμήγκι, το στίγμα του το έχει αφήσει. Ναι, όχι. Περίμενε.
0: Ναι.
1: Το στίγμα του το έχει αφήσει το Μυρμήγκι, το στίγμα του το έχει αφήσει ο Μίτσελ. Το στίγμα... ο Μεντιλίμπαρ αφήνει μία ολόκληρη σελίδα ολόδική του.
0: Ωραία.
1: Έβαλε τον πύχη σε ένα σημείο.
0: Πολύ, πολύ ψηλό.
1: Που όλοι πλέον θα κρίνονται με βάση τον πύχη του Μεντιλίμπαρ.
0: Σωστό αυτό που λες. Γιατί δεν είναι λίγο να φτάσει.
1: Έτσι.
0: Να πάρει
1: όταν θα έρθει κάποιο προπονητή στον Ολυμπιακό που θα ξαναπάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο, θα ξανασυζητήσουμε.
0: Θα έχει ξεπεράσει αυτό που λέμε τώρα.
1: Θα ξανασυζητήσουμε.
0: Ναι.
1: Μέχρι τότε όλοι θα περνάνε από κάτω, ακόμα και αν ο Ολυμπιακός βγάζει μάτια στην μπάλα που θα παίζει.
0: Σωστό. Θα έχει ξεπεράσει αυτό που λέμε τώρα.
1: Α.
0: Εντάξει, το έχει ξεπεράσει.
1: Η ιστορία που έγραψε είναι τιτάνια για τον Ολυμπιακό.
0: Ασχέτω. Και τα δεδομένα ελληνικής ομάδας,
1: ναι,
0: στην χρονική περίοδο που έγραψε.
1: Άρα, από εδώ και πέρα, ό,τι γίνει πάνω από αυτό θα ξεπεράσει το μέχρι τότε όλα θα περνάνε από κάτω.
0: Ναι. Και, μην
1: και τον πρώτο πέρα... καιρό, η εφορία του πρώτου καιρού, να ξέρεις, εάν κάτι δεν πάει καλά, θα διαδεχτεί πολύ μεγαλύτερη δυσφορία.
0: Ναι, αν κάτι στραβώσει πάνω, γιατί μπαίνουμε και σε ευρωπαϊκή διαδικασία.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Μην ξεχνόμαστε.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Και πρόσεξε, σε ευρωπαϊκή διαδικασία, όχι στο Champions League, στο Europa League. Οπότε οι απαιτήσεις είναι υψηλότατες.
1: Ναι, και επίσης θέλω να σου πω ότι η ομάδα αυτή,
0: ναι,
1: όποιος προπονητής και να έρθει, δεν το λέω τώρα γι' αυτό, δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Μακάρι να πάει καλά και να επιτύχει, γιατί για την ομάδα μου είναι.
0: Όποιος
1: είναι.
0: Έρθει, ναι.
1: Την ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει.
0: Ναι. Εντάξει, ναι, την ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει, η οποία όμως έχει ένα θέμα. Δεν έχει τον Ελκαμπή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Αυτό δεν θα τον έχει ούτε ο καινούριος. Είναι ένα ατύχημα, ναι, δυστυχώς.
0: Έχει παίχτες.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν θα αλλάξει ξαφνικά η ομάδα αύριο.
0: Κανένας δεν έχει το μαγικό ραβδάκι.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει. Έχει παίχτες αναγνωρισμένης αξίας, οι οποίοι πρέπει να δέσουν με στόχο να πρωταγωνιστήσει η ομάδα. Από εκεί ξεκινάμε. Και σου ξαναλέω, οι απαιτήσεις που έχει ο κόσμος του Ολυμπιακού και γενικώς πλέον ο κόσμος που είναι στις μεγάλες θεωρητικά ομάδες στην Ελλάδα είναι πολύ ψηλές. Και φυσικά ακόμα περισσότερο όταν μια ομάδα έχει πάρει το Conference League πριν από λίγα χρόνια.
1: Πριν από δύο χρόνια.
0: Ναι. Είναι λογικό μάλιστα αυτό. Πάντως κοιτάξτε, τον τελευταίο καιρό πρέπει να πούμε και πέρσι ο Ολυμπιακός δεν έβγαζε αυτό που ήθελε ο κόσμος του. Μπορεί να μετράει το αποτέλεσμα στη ζωή, να είναι δεύτερος, να πέρασε απευθείας, να μην ταλαιπωρήθηκε μέσα στον Ιούνιο.
1: Όλα παίζουν ρόλο προφανώς, Δημήτρη.
0: Παίζουν ρόλο όλα αυτά. Δεν παίζουν. Εγώ πιστεύω ότι παίζουν.
1: Όλα παίζουν ρόλο, αλλά όταν μέσα στο μήνα έχει στηρίξει τον προπονητή, δεν έγινε η ανατροπή του κόσμου. Συγγνώμη, τώρα αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Ωραία, σου είπα ότι αυτά.
1: Θέλω να πω ότι η στήριξη του προπονητή έγινε μετά την. Μετά τον αποκλεισμό από το Champions League.
0: Από την Μέγκεν.
1: Ναι, άρα με ένα παιχνίδι με το Βόλο που υπήρχε και το σοκ το ψυχολογικό, δεν έγινε και τίποτα φοβερό.
0: Ναι, ήταν ίσως υπερηραίους ατμόσφαιρα, να το πω.
1: Α, υπερηραίους ατμόσφαιρα.
0: Εντάξει, να το πω έτσι.
1: Εντάξει, το ακούω.
0: Νομίζω ότι την υπερηραίους ατμόσφαιρα ικανοποίησε.
1: Προσωπικά δεν ικανοποιούμε, διότι θεωρώ ότι, ναι, σου ξαναλέω, είναι τόσο ψηλά ο πύχης. Που φοβάμαι μην το βρει η ομάδα μπροστά της.
0: Εντάξει, πάντως η ομάδα έχει το υλικό να μπορέσει να βγάλει την ποιότητα που θέλει.
1: Ξέρεις τι γίνεται, όταν αλλάζει προπονητής, επειδή σφίγγουν λίγο οι πισινοί,
0: ναι,
1: πάντα τις πρώτες αγωνιστικές η ομάδα πάει καλύτερα.
0: Σωστό αυτό που λες.
1: Εντάξει, μετά είναι το θέμα.
0: Και ξαναλέω ότι έχει μπροστά της την Ευρώπη.
1: Ναι, γι' αυτό εγώ δεν είπα μία κουβέντα. Εγώ, ξέρεις τι πιστεύω, δεν το κρύβω κιόλας, ούτε έχω θέμα με τον νέο προπονητή, ούτε εγώ αποφασίζω, ούτε πληρώνω. Άλλη μόνο.
0: Επειδή έχει προστάτη στην Ευρώπη και το ελληνικό πρωτάθλημα και το κύπελο, όλα τρεις διοργανώσεις.
1: Έχει διοργανώσει, σωστά.
0: Εντάξει, είναι τα πράγματα αρκετά στριμωγμένα. Εντάξει, θα δούμε τώρα, να κάνουμε λίγο υπομονή.
1: Προφανώς δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο.
0: Όταν αποφασίζουν άλλοι και όχι εμείς.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Αποφασίζει μια διευθυνσία σε μια ομάδα.
1: Ξεκάθαρα, απλά το συζητάμε ρε παιδί μου σε μια λογική, γιατί εγώ δεν το περίμενα, τι να σου πω. Ούτε εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Μετά το χθεσινό που έγινε η αλλαγή του τεχνικού διευθυντή, περίμενα ότι ίσως έχουμε αλλαγή.
1: Ωραία.
0: Ίσως έχουμε αλλαγή.
1: Λοιπόν,
0: τα δεδομένα είναι ότι αυτός έρχεται το πρωί, το απόγευμα.
1: Καλώς να ορίσει και καλό σιδεροκέφαλος.
0: Ο Ιμανόλ το απόγευμα θα κάνει προπόνηση στη Ρέντι. Θα πάει με την ομάδα, θα είναι στο εντός έδρας με τον Όφη και συνέχεια έρχεται η Ευρώπη.
1: Τελείωσε, είναι ο προπονητής ο καινούριος.
0: Οπότε
1: αυτό
0: είναι ο καινούριος προπονητής, θα μένει το τυπικό, η τυπική γραμμή που να λέει ότι αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία.
1: Θυμήσου την κουβέντα που σου λέω, το Σάποτε Σάββατο παίζει με τον Όφη. Όλο το γήπεδο. Sold out και με τη Λίμπαρ θα φωνάζουν. Θυμήσου τι σου λέω.
0: Είναι 7 η ώρα το παιχνίδι, σου θυμίζω. Καλοδεχούμενα τα μηνύματά σου. Θα παρακαλέσω το ημίχρονο να έρχονται.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Όποτε θες.
0: Να σου πω και ένα τίτλο για τον Καρέτσα. Ότι από το.
1: Αφυδάτωση.
0: Ναι, γράφουν και οι Βέλγοι για αφυδάτωση. Από εκεί προήρθε η ευαισθησία και θα κάνει νέες εξετάσεις αύριο.
1: Μας έχετε κάνει τη μέρα, μη σου πω πώς. Πεθαίνει ο Μαζονάκης, διώχνουν το με τη Λίμπαρ. Έλεος. Άσε μας, Δημήτρη. Λοιπόν,
0: και επίσης για τους φιλάθλους Παναμαϊκού, στον μπάσκετ, ο Φαλ έχει ένα θεματάκι.
1: Τι θεματάκι, δεν ξέρουν πότε θα γυρίσει.
0: Ναι, stop.
1: Θλάση
0: έπαθε. Γελάω, συγγνώμη από τον κόσμο του Παναμαϊκού.
1: Θλάση έχει πάθει. Ο Φαλ, δικό μας παιδί ήταν. Ναι. Εξαιρετικός παίχτης. Από τραυματισμό είχε προέλθει. Έχει πρόβλημα το παιδί.
0: Ναι, ο Φαλ λοιπόν στο πίστη Μοιραίο τραυματίστηκε στην προπόνηση σήμερα. Άλλο ένα πρόβλημα για τον Φράτο.
1: Πρόβλημα.
0: Χέις Ντέιβις, Ναν, Ρογκαβόπουλος. Δεν ξέρουν ακόμα. Θα παρακολουθούν την πορεία του. Πότε θα.
1: Ναι, ακόμα δεν έχει. Ναι.
0: Ευτυχώς λίγο αργούνε. Έχει μπροστά του ένα Super Cup.
1: Ναι, ρε παιδί μου, έχει. Εντάξει, έχει.
0: Ευτυχώς λίγο αργεί
1: οι υποχρεώσεις. Ναι.
0: Οι επίσημες υποχρεώσεις.
1: Κρίμα για το Φαλ, γιατί από τραυματισμό σε τραυματισμό. Κρίμα.
0: Αλλά καταλαβαίνεις ότι ένα τραυματισμό. Αλλά πολύ αυτό που λες τώρα, πολύ τραυματισμοί, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή. Πολύ έχει πέσει, φαίνεται.
1: Εντάξει, δεν έχει πέσει. Απλά τώρα τα έτυχε και μας φαίνεται.
0: Και έτυχε και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ,
1: ναι,
0: και είναι σίγουρα πολύ έτσι άσχημο για τους αθλητές πρώτα-πρώτα, όχι για.
1: Μα για τον, πρώτα, για βέβαια, καλά, εμείς τι. Οι αθλητές θα τραβάνε το ζόρι, εμείς θεατές.
0: Θα περιμένουμε τα μηνύματά σου με αγωνία το Σάββατο.
1: Ναι, ναι. Και πιο νωρίς, μη σου πω. Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γιατί εγώ το παιχνίδι με τον Όφη.
1: Ναι.
0: Το φοβάμαι να ξέρει για τον Ολυμπιακό.
1: Εγώ δεν το φοβάμαι το παιχνίδι με τον Όφη. Τα μετά φοβάμαι. Λοιπόν, έλα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Γεια.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 11. Ευχαριστώ και τον κύριο Δημήτρη από το Βόλο και τον κύριο Σωτήρη από τον Πειραιά και την κυρία Δέσποινα το Παγκράτη που έδειξαν που ήταν υπομονετική, γιατί έπρεπε να βγει ο κύριος Σταυρακάκης ούτως ή άλλως, γιατί είναι μια σημαντική εξέλιξη η αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό. Πάμε στον κύριο Δημήτρη από το Βόλο, τον οποίο θα έχω και στη συνέχεια και μετά το δελτίο. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
5: Ωραία, γεια σας, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
5: Θέλω να πω κάτι για τις εξετάσεις PISA. PISA. Που λέει οι μαθητές από 91 χώρες, οι Έλληνες βγήκαν 47. Αυτό όμως που δεν συζητάνε οι καθηγητές,
1: ναι,
5: είναι ότι κάθε χρόνο και κατεβαίνουμε παρακάτω. Το 15 ήμασταν 32.
1: Ναι.
5: Δηλαδή όλο και παρακάτω και πριν 20 χρόνια ήμασταν πολύ παραπάνω.
1: Παράδειγμα, και υπάρχουν και άλλοι δείκτες, αλλά το, δεν τις παρούσεις τώρα. Ναι.
5: Παράδειγμα, με κάνει εντύπωση, μόνο το 3,3 των Ελλήνων μαθητών φτάνει στο επίπεδο να έχει άριστα, 5 ή 6 δηλαδή, σε ένα από τα τρία βασικά αντικείμενα. Όχι στα τρία, σε ένα.
1: Ναι.
5: Και στις άλλες χώρες το ποσοστό αυτό είναι 11,9. Επίσης, λέει, το 31,4% των μαθητών φτάνει κάτω από το επίπεδο 2, τίποτε, σαν να λέμε λευκή κόλλα, και στα τρία αντικείμενα, δηλαδή ένα στους τρεις. Δηλαδή, άντε φυσική και μαθηματικά να μην γράψεις, αν δεν ξέρεις. Αλλά κατανοείς κειμένο. Δηλαδή είναι να παλαβώνεις, λες τι στο διάλογο γίνεται, ξέρω πού πάμε. Στο τέλος θα μηδενίσουμε έτσι όπως πάμε. Βέβαια, φταίνουν τα παιδιά. Δεν φταίνουν τα παιδιά. Θα πω κάτι άλλο. Άμα γράψετε οι χώρες με το υψηλότερο IQ και η θέση της Ελλάδος στην παγκόσμια κατάταξη, το 2014 ήμασταν στο 47 συμπτωματικά στο IQ, οι μεγάλοι εμείς.
1: Ναι.
5: Το 2022, από ό,τι έχω δώσει στοιχεία τελευταία, πήγαμε στο 55. Άρα οι γονείς είναι τρεις χειρότεροι. Και μάλιστα εδώ, όπως λέει το Desk.net.gr, ένα φοιτητικό φροντιστήριο που κάνει ανάλυση τέτοια θέματα, οι βαθμολογίες IQ αντικατροπτίζουν συνήθως την ποιότητα της εκπαίδευσης και τους πόρους. Δηλαδή η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι χάλια και οι πόροι είναι σχεδόν μηδενικοί. Εδώ όλοι ξέρουμε ότι το 2021 η Ευρώπη έδωσε 80 εκατομμύρια για την έρευνα στα πανεπιστήμια, να ασχοληθούν 200 άτομα, παράδειγμα, ομάδες εκεί, διάφορα διδακτορικά και μεταπτυχιακά. Θα ήταν διαιτές στο πρόγραμμα, καθηγητές κρατήσαν μερικά παιδιά να μην φύγουν έξω. Το γράφει συνέχεια, το έχει γράψει 10 φορές, είναι αυτεμπορική. Στο τέλος βγήκε το 23 το πρόγραμμα, το 24 βγάλαν ποιοι προκριθήκαν, γίνανε ενστάσεις. Στο τέλος, λέει, έληξε το πρόγραμμα και χαθήκαν τα 80 εκατομμύρια και κακώς περιμένατε 1-2 χρόνια να πάτε. Ποιες χώρες είναι πρώτες? Η Ιαπωνία, η Ταϊβάν, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, η Κίνα, η Κορέα. Μετά εκπλήσουμε 7η η Λευκορωσία και 8η η Φιλανδία. Και όλοι ξέρουμε ότι η Φιλανδία έχει το καλύτερο μαθησιακό σύστημα στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, έτσι. Και εκεί που εκπλήσουμε πραγματικά, γιατί παρακολουθώ τις χώρες μέσω των οικονομικών στοιχείων που παρακολουθώ, άμα γράψει τα IQ Μογγολίας, που λέω άρα Μογγολία, η Μογγολία έχει πολύ παραπάνω από εμάς. Έχει 102,86 και είναι στην παγκόσμια θέση, στη 10η θέση. Και μάλιστα είχα λύθει για αυτή η απορία μου. Λέω ρε γαμώ, τόσο ηλίθιοι είμαστε. Κυβερνούμαστε από άτομα, ό,τι και να είναι ο άλλος. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, χαμηλό IQ όλοι. Αυτό είναι απεδειγμένο. Πιο πολλοί δεν έχουν δουλέψει στη ζωή τους, δεν έχουν εμπειρία καν επαγγελματική. Όταν βλέπω το 2008, εμείς είχαμε 118 φορές με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας μεγαλύτερο ΑΕΠ από τη Μογγολία.
1: Ναι.
5: Και τώρα έχουμε γύρω στις 23 φορές. Δηλαδή το ΑΕΠ της Μογγολίας ανέβηκε γύρω στο 1100 με όρος δολαρίου και το ΑΕΠ της Ελλάδος λέει αν πάμε καλά σε 10 χρόνια μπορεί να φτάσουμε το ΑΕΠ του 8. Και λέω τι στο διάλογο ρε παιδί. Δηλαδή απορώ ξέρω εγώ. Και μάλιστα έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ τώρα τελευταία τη ΕΡΤ που είχε τη Μογγολία και είχε την πρωτεύουσα Ουλάν Μπατόρ, ξέρω, θα πει κόκκινος ηγέτης στα Μογγολέζικα. Είχα δει για ένα χρηματιστήριο πολύ σύγχρονο και λέω τι στο διάλογο ρε παιδί μου. Δηλαδή αν φανταστείτε κύριε Παρδάλη ότι το 8 όπως είπα για τη Μογγολία είχαμε 118 φορές μεγαλύτερο ΑΕΠ και τώρα μας έχουν φτάσει σχεδόν, όχι 22 φορές, 25 δεν θυμάμαι. Η Ζιμπάμπουε το 2008...
1: Ναι είχα... βέβαια τι ποιότητα ζωής έχει και τι δείκτες δεν είναι.
5: Και ανεβαίνει γιατί οι άλλες χώρες, Κίνα, η Ιαπωνία, αυτές τέτοι που ήταν... Αυτές μας έχουν ξεσκίσει τελείως, δηλαδή, πώς το λένε, δείχνει χαζομάρα. Εδώ όμως τι γίνεται, ας πω κάτι άλλο. Τι αξιοποίηση έχουν τα έξυπνα παιδιά εκεί. Εδώ στην Ελλάδα τίποτε, τελείως. Ο Βόλος, παράδειγμα, η Γαλλική Μαθηματική Εταιρεία, του είχα πει παλιά, πριν ένα χρόνο αν θυμάστε, κάνει κάθε χρόνο στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν το έχει σταματήσει τώρα τα τελευταία 10 χρόνια, γιατί φύγανε οι πιο πολλοί νέοι έξω, έκανε εξετάσεις. Σε 10 χρόνια παιδιά. Το 1978.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό κύριε Δημήτρη. Είναι μεσάνυχτα, πρέπει να πάω σε δελτίο. Μόλις επιστρέψουμε. Ευχαριστώ.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αστυνομίας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που άφησε τελευταία του πνοή το απόγευμα στο νοσοκομείο Ελπής σε ηλικία 54 ετών. Στην ασφάλεια προσεχθεί ο γιατρός της κλινικής, μέσα στην οποία φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Η υποτιθέμενη κλινική είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Περισσότερα στο enikos.gr. Τα επόμενα βήματα στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την υλοποίηση του έργου GSI, αλλά και θέματα διμερούς ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, συζήτησαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός από το Παρίσι ανακοίνωσε την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα. Τόνισε ότι στόχος είναι η ενίσχυση του διαστημικού οικοσυστήματος της Ευρώπης και ανέφερε πως η χώρα μας σήμερα διαθέτει πάνω από 15 δορυφόρους σε τροχιά. Εξαιρετική χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τη συνομιλία που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Όπως ανέφερε, ο Ρώσος πρόεδρος θέλει να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Νέα ζώνη απαγόρευση ναυσιπλοεία στα ανοιχτά του στενού του Ορμούζ ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Την ίδια ώρα συνεχίζεται αμύωτη ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Όπως υποστήριξαν οι φρουροί της Επανάστασης, η ζώνη απαγόρευσης θα καλύπτει μέρος του κόλπου του Ομάν και της Αραβικής θάλασσας.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού αποτελεί ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Βάσκο προπονητή μετά από 2,5 χρόνια. Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του Ολυμπιακού θα σε συνοδεύουν παντοτινά, στρατηγέ, μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν και είναι παντοτινά, τονίζεται στην ανακοίνωση της ΠΑΕ. Νέος προπονητής αναλαμβάνει ο επίσης Βάσκος, η Μανόλ Αλγουαθήλ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριος καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, αλλάξαμε μέρα, 10 πλέον έχει ο μήνας, 10 Σεπτεμβρίου, 4, 5 τώρα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ελάτε κύριε Δημητρή.
1: Λοιπόν, παράδειγμα εδώ είχε βγει ένα 10χρονο παιδί, ο Νίκος ο Λιγερός, πρώτος, και τον πήραν στη Γαλλία, πήραν και τους γονείς του εκεί, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει το IQ του μετράσει με 3 μεθόδους. Στη μία μέθοδο έχει το μεγαλύτερο βαθμό που έχει πάρει ποτέ κανένας και τον έχουν ισοβαθμίσει άλλοι 50. Το 2003 τον είχαν ισοβαθμίσει άλλοι 5. Έτυχε να τον γνωρίσω, είχε μια έκθεση ζωγραφική, ήταν και ταλέντο στη ζωγραφική, για το Van Gogh, και έλεγε τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Van Gogh, και πιάσαμε συζήτηση, είχα μείνει, εγώ τον άκουγα με το στόμα ανοιχτό και λέω, καλά, πού είσαι τώρα, λέω, είμαι στη Γαλλία και τα λοιπά. Λέει, εδώ στην Ελλάδα έχω έρθει, λέει, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Λέω, καλά, δεν σε έχουν εσένα στο ΕΚΦΑ, και λέει, οι θέσεις εκεί είναι κατηλημένες από νεοδημοκράτες, πασοξίδες, σιριζέες, κομμουνιστές και τα λοιπά. Δηλαδή φεύγει ένας καθηγητής, ο Βενιζέλος παράδειγμα της νομικής, 27 χρόνια κρατούσε τη θέση, πότε θα γυρίσει. Ο αγοραστός εδώ, περιφερειάρχης της Αλίας της Νέας Δημοκρατίας, άσχετο το κόμμα τώρα έτσι, ήταν 12-13 χρόνια περιφερειάρχης, τώρα ξαναγύρισε πίσω στη βιομηχανική να διδάξει. Ούτε ασχολούνταν καθόλου με έρευνα. Και κάθε να πω, και κάποια παιδιά και ταλέντα να έχουν, δηλαδή παράδειγμα υπήρχε και ένας Κώστας Παρλαβάντζας γείτονάς μου, αυτός το 78 είχε πάει να σπουδάσει, είχε μείνει 2 χρονιά στο δημοτικό. Αυτός ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερος από μένα και βρεθήκαμε στην ίδια τάξη. Τον αφήνανε οι καθηγητές, λέει, βλάκα τον ανεβάζαν, βλάκα του κατεβάζαν. Πήγε για πλάκα στην Αγγλία και ήταν η Θάτσερ ο μόνος αλλοδαπός που είχε δώσει το 78 να σπουδάσει πυρηνική φυσική και στα 32 ήταν καθηγητής πυρηνικής στην Αμερική. Και ήταν και μέσα από τους 91 επιστήμονες της NASA που οι 17 ήταν Έλληνες το 1988 και είχαν μείνει. Και αργότερα πήγε, ήταν υπεύθυνος του πυρηνικού προγράμματος της Ελβετίας. Όταν γύρισε Ελλάδα, σε μια θέση ένα υπουργείο και είχα μείνει. Λέω, τι στο διάλογο. Αυτό το είπε και ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης, ο καθηγητής στο Στάνφορντ. Είδα τη συνέντευξη στο TV Κρήτη, 3 ώρες και 1/4 και έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Δεν το ήξερα ότι ο άνθρωπος είχε έρθει και δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Με πλαστά στοιχεία, τα έλεγε στην ψύχρα ο ίδιος. Άλλοι καθηγητές που τον ζηλεύαν τον διώξαν. Πιάνει κάτι φοιτητές να αντιγράφουν, φαινόταν ήταν ολίδια. Λέει, είχαν έρθει κάτι στελέχη της ΔΑΚΕΞ, όπως λέγεται, της Νέας Δημοκρατίας, με τσιγάρα μέσα, με λέγανε τι είναι αυτά, μη μας κόβεις και τα λοιπά. Μετά έρθανε οι αριστεροί, καταλάβαν, λέει, το τέτοιο, το εργαστήριο που είχε και λέει, μα τι κάνετε, λέει, κλείνετε το τμήμα, πώς το διδάξω. Λέει, άμα σας κλείσουμε εσάς που είστε ο πιο επιδραστικός Έλληνας επιστήμονας του εξωτερικού, θα πετύχει η κατάληψή μας και στο τέλος ξαναγύρισε στο Στάνφορντ ο άνθρωπος. Δηλαδή και να θες να πετύχεις εδώ και έξυπνος να είσαι, δηλαδή σε θάβουν. Παράδειγμα, έχω ένα νηψιό που ο άνθρωπος είναι τώρα 32 χρονών, έχει την ατυχία να γεννηθεί κάπου Αχαρνών με Αγίο Μελετίο, πήγε η μάνα στο δημοτικό να το γράψει, τι να δει, το 85% τριτοκοσμική παιδιά που δεν ξέραν καν ελληνικά και λέει δασκάλα αν έχει την οικονομική δυνατότητα πηγαίνει τους κάνει ιδιαίτερο. Τάσκαζε ξαδέρφη με 6.000 στο δημοτικό και άλλα 9.000 λύκειο γυμνάσιο, 2 μάστερ στην Αγγλία και τέτοια σε μεγάλη πολυεθνική δουλεύει. Δηλαδή και αυτό το παιδί αν είχε μείνει εκεί και μυαλό να είχε και να μην είχε, τη στιγμή που το 85% παιδιά δεν είχαν στοιχειώδη, άλλα από Αφγανιστάν, άλλα από Πακιστάν, άλλα Μαρόκο, άλλα Νιγηρία, δεν γινόταν μάθημα. Τι μάθημα να γίνει, τι να διδάξεις. Και επιπλέον θα πω και δύο προσωπικά δικά μου.
0: Και ολοκληρώστε.
1: Και ολοκληρώνω, μπράβο. Εγώ είχα περάσει, είχα γράψει 4 δεκανιέργεια. Σας είπα πρώτη σελίδα, έβδομο σελίδα. Μπαίνω μέσα στο πανεπιστήμιο, τι να δω. 8-10 το πρωί ένα μάθημα, 1 με 2 το άλλο, 5 με 6 το άλλο, 8 με 10 νυχτερινό το άλλο. Ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ. Και να θες να παρακολουθήσεις ένα 5ωρο ή 6ωρο, έπρεπε να πας στις 8 το πρωί και να πάρεις και το μαξιλάρι 10 η ώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί οι δύο καθηγητές που είχαν ένα στελέχη μεγάλα στο διοικητικό συμβούλιο της μιας τράπεζας, και άλλοι ήταν σε βιομηχανίες και όποτε χαιρούσαν ερχόταν να κάνουν το μάθημα. Έτσι δεν γίνεται τίποτε και έχουμε καταντήσει και μάλιστα μέσα στην τράπεζα όταν μπήκα τη θέση μου, πώς το λένε, είχα μπει με ένα διαγωνισμό που είχε κάνει το Πασόκ, ο Μανώρης Δρετάκης το 1982 στην Εθνική Τράπεζα με πανελλήνιες εξετάσεις, 25.000 υποψήφοι για 300 θέσεις, πάλι γράφω 3 δεκαεννιέργεια, περνάω. Και όλοι μου λέγαν μέσα, επειδή ούτε Πασόκ ήμαν, ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ ήμαν, το έπαιζα μαοϊκός για να βρω την ησυχία μου, μου λένε έφαγες τη θέση ενός αγωνιστού. Και μάλιστα όταν μπήκα εγώ το 86, ήταν ο τελευταίος από τους 300 που μπήκα. Στην επαρχία ήταν ο διαγωνισμός για να στελεχώσουμε. Το Δεκέμβριο του 86 που μπήκα, το Δεκέμβριο του 86 μπήκαν 3.000 αλεξιπτωτιστές χωρίς προσόντα, χωρίς τίποτε, με επικεφαλής τη Φόφη Γεννηματά, η οποία, παράδειγμα, μπήκαμε με τον ίδιο διαγωνισμό, αυτή ήταν αλεξιπτωτιστρια. Και η οποία, από ό,τι έχω μάθει, Θεός χωρέστη, ποτέ δεν πήγε στην Εθνική Τράπεζα, με το που ήταν απορρισιαστή.
0: Δεν έχετε μάθει καλά.
1: Ορίστε.
0: Δεν έχετε μάθει καλά.
1: Τα έχω μάθει καλά. Πήρα
0: όχι, δεν έχετε μάθει καλά.
1: Τα κεντρικά της Χαριλάου Τρικούπε.
0: Ναι, ναι, δεν έχετε μάθει καλά. Πήγαινε στην τράπεζα κανονικά.
1: Εγώ ξέρω ότι δεν πάτησε καθόλου.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Δηλαδή και μέσα στην τράπεζα υπήρχαν άτομα του Δημοτικού, υπήρχαν άτομα. Δηλαδή είχα μείνει, λέω, πώς μπήκε στο Δημοτικό μέσα, αφού μόνο η θέση του κλητήρα, του φύλακα και τη καθαρίστηση του Δημοτικού. Μπαίναν άτομα με ειδικές ανάγκες, λέει, όχι ειδικές ανάγκες, ειδικοί αφυσιοκολλητές. Και έτυχε να δω.
0: Καλά, καλά. Μην τους τσουβαλιάζετε όλους, δεν είναι όλοι έτσι.
1: Μα μέσα γινόταν τα όργια των οργίων.
0: Ναι, δεν είναι όλοι έτσι.
1: Όχι, πολλοί ήταν τα στελέχη, σας έχω πει τι γινόταν. Δάνεια και τσεπώνανε συνεννοημένοι. Σε ποιους θα δώσουν τα δάνεια, έκανες καταγγελίες, εγώ δικαιώθηκα και τρεις φορές με στείλανε να μου απολύσουν. Ένα επίπεδο μηδέν, άνθρωποι χωρίς καν γνώση στοιχειώδη, άλλοι δεν ξέρουν ότι στοιχειώδη αγγλικά να μιλήσουν. Και βάζαν υπογραφές, έγραφα ξενόγλωσσα, χωρίς να ξέρουν τι λένε. Ήταν τελείως αφυσιοκολλητές και βλέπετε και στις τράπεζες παράδειγμα, όταν ήρθε ο Πολ Τόμψεν, τους έβαλε 300.000 όρια όσο έπαιρνε τότε τουρνάρας. Με το που λέει ο Τσίπρας βγαίνουμε από τα μνημόνια, φτάσαμε ο Χρήστος ο Μεγάλο στην Πειραιώς να παίρνει 2-300 και ο Μιλωνάς στην Εθνική να παίρνει 1-900 με τα διάφορα επιδόματα. Γιατί πλέον δεν είμαστε τα μνημόνια. Δηλαδή φτάσαμε σημείο ένας διοικητής να παίρνει 85 φορές, ξέρω εγώ έπαιρνα 27.000 και όσο έπαιρνε 2-300. Και αν δείτε όλοι αυτοί, είναι. Υπάρχει κληρονομικό, δηλαδή εδώ μπορούμε και ονόματα. Το ξέρω όλη η Ελλάδα. Δηλαδή είχαμε διοικητή εμείς παλιά στη Eurobank, υποδιοικητή του Νίκου Καραμούζε. Τώρα, μα κοιτάξτε, υπεύθυνο στα δάνεια της Εθνικής είναι ο γιος του Καραμούζε. Δηλαδή, πέρα από κληρονομική δημοκρατία, κληρονομικοί βουλευτές, κληρονομική πρωθυπουργή, έχουμε και κληρονομικούς τραπεζίτες, έχουμε και κληρονομικούς. Στο τέλος δεν θα μείνει κάποιοι. Εδώ στην πολυκατοικία μας φύγανε 7 παιδιά για έξω. Και μυαλά όλα και παίρνουν και δουλεύουν. Και έχουν μείνει εδώ οι αφυσιοκολλητές, οι οποίοι όταν.
0: Ολοκληρώστε, κύριε Δημήτρη.
1: Ολοκληρώνω, ναι. Βγαίνει ένας του δημοσίου, παίρνει 1.350 μέσα σύνταξη και ένας του ιδιωτικού παίρνει 750, γύρω στα 6 εκατοστάρικα παραπάνω. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Οι μισθοί παγκοσμίως των δημοσίων υπαλλήλων και οι συντάξεις είναι πολύ καλύτερα, μικρότερα από τον ιδιωτικό τομέα. Απλώς στην Ελλάδα σε θέλει το σύστημα. Να δεινοπαθείς, να τους παρακαλάς να σε βάλουν σε ένα δημόσιο και θα παίρνεις και αμείβεσαι περισσότερα. Ενώ έξω είναι αυτό το σύστημα, ότι πλέον οι κυβερνήσεις βγαίνουν από τα δύο βήτα, από τους βλαμμένους και από τους βουλεμένους. Αυτά.
0: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Πού πάω? Κυρία Ειρήνη, πού πάω τώρα? Στον κύριο Σωτήρη θα πάω, Ναι, ωραία. Ελάτε, κύριε Σωτήρη, από τον Πειραιά.
2: Πρώτη φορά μιλάμε.
0: Ελάτε.
2: Το IQ το δικό μου είναι πολύ χαμηλό. Είμαι με 3α κεφαλαίο.
0: Δεν υπάρχει χαμηλό IQ.
2: Ναι, και το επίπεδο.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο μόνο, παρακαλώ.
2: Δεν έχω ραδιό, δεν έχω τίποτα. Είμαι στον αέρα. Το επίπεδο μου είναι μηδέν. Σαν συνταξιούχος, το βγήκα το 2006 και έπαιρνα μια σύνταξη αυτή. Αρχική σύνταξη αυτή.
0: Ναι.
2: Το 2026 παίρνω τη μισή σύνταξη από αυτή που έπαιρνα. Και κάνω μια σκέψη εγώ τώρα με τη βλακεία που κουβαλάω. Δεν ζητάω ούτε 13ο, ούτε 14ο, ούτε επίδομα. Τα χαρίζω όλα ό,τι μου έχουν φάει. Θέλω να τα χαρίσω στη χώρα, να τη σώσω. Και πιστεύω το κατάφερα, την έσωσα. Μπορώ να γυρίσουν την αρχική μου σύνταξη να μου τη δώσουν για να αντιμετωπίσω τον πληθωρισμό. Για να μπορώ να ζήσω σαν άνθρωπος, όχι μέχρι να πεθάνω. Είναι άδικο αυτό που πιστεύω.
0: Δεν είναι άδικο.
2: Τα δικά μου τα λεφτά ζητάω. Δεν θέλω επίδομα.
0: Ναι.
2: Δεν θέλω. Πανηγυρίζουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς για τη 13η και τη 14η. Εγώ δεν τη θέλω. Δεν την έχω ανάγκη. Τη σύνταξή μου θέλω, τα λεφτά μου θέλω. Μπορούν να μου τα δώσουν. Καταλαβαίνουν με ποια λογική μιλάω. Θέλω να ζήσω σαν άνθρωπος όπως έζησα με ολόκληρη ζωή και όπως πλήρωνα. Για να πάρω αυτή τη σύνταξη.
0: Θα σας στεναχωρήσω.
2: Γιατί να με στεναχωρήσετε?
0: Γιατί νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει.
2: Γιατί δεν μπορεί να γίνει?
0: Όχι, δεν είμαι αυτός που θα σας δώσει την απάντηση.
2: Δηλαδή η απάτη εις βάρος μου πρέπει να συνεχίζεται.
0: Ναι.
2: Το έγκλημα εις βάρος μου, η κλοπή εις βάρος μου πρέπει να συνεχίζεται. Το να δίνουν στους παπάδες, το να τα παίρνουν οι δικαστές, να τα παίρνει ο κάθε ένας, να αγοράζουν όπλα, να παίρνουν προμήθειες, να κάνουν οτιδήποτε και εγώ να υποφέρω. Να έχω δουλέψει από μικρό παιδί και να παίρνω για να πάρω μια σύνταξη και να ζω αξιοπρεπώς. Μέχρι να φύγω από τη ζωή αυτή. Είναι απάτη με το να ζητάω τη σύνταξή μου πίσω. Το αρχικό της κεφάλαιο. Τι αλήθεια έχω κάνει? Το ότι δήλωσα? Μήπως είμαι με τρία αλφα κεφάλαια, α πούμε? Δεν είμαι ψηφοφόρος. Δεν είμαι κομματάρχης. Δεν ανήκω σε τίποτα από αυτή την κελιότητα. Και δεν είμαι και εκατομμυρίουχος ποδοσφαιριστής. Ούτε μπασκεμπολίστας, ούτε από όλα αυτά τα πράγματα. Ένας συνταξιούχος που αντιμετωπίζει μια σύνταξη κλεμμένη τη μισή και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό του 26. Τι θα κάνουν? Θα μου δώσουν και δεν θα μου δώσουν και επίδομα, γιατί λένε παίρνω 1.200-1.300 ευρώ τώρα και δεν ανήκω σε αυτούς. Και δεν το θέλω το επίδομα. Και δεν θέλω να μου κόψουν την εισφορά αλληλεγγύης. Θέλω να βοηθάω τους ανθρώπους να ζήσουν. Όσοι δεν έχουν δουλέψει, όσοι δεν είναι τους ανήμπορους. Εγώ τη σύνταξή μου μπορώ να την πάρω πίσω. Τι δικαιούμαι? Τα λεφτά τα δικά μου. Μετά από 20 χρόνια τα δικαιούμαι? Τα αξίζω?
0: Ναι.
2: Αυτό το ερώτημα κάνω, κύριε. Αυτό το αίτημα κάνω, όχι το ερώτημα σε εσάς.
0: Ναι, ναι, δεν το καταλαβαίνω.
2: Το αίτημα το κάνω σε αυτούς που μιλάνε στη Θεσσαλονίκη, στα κανάλια, που βγαίνουν και κάνουν τους ωραίους, που είναι πλούσιοι, που είναι ωραίοι. Και εμείς υποφέρουμε και έχουμε δουλέψει. Έχουμε υποστεί από παιδί. Έχω βιβλιάριο από 10 χρονών παιδί, ανηλίκο. Μήπως είμαι 3α κεφάλαιο συνέχεια στη ζωή αυτή?
0: Μην το λέτε συνέχεια.
2: Και πρέπει να παραμείνω έτσι? Και πρέπει να έχω IQ που έλεγε ο κύριος για το παιδί που δεν μπορεί να βρει δουλειά εδώ και πήγε στην Αγγλία ή οπουδήποτε αλλού? Και θα μιλάμε για ποδόσφαιρα και ιστορίες και να μην μπορούμε να ζήσουμε? Τι θα κάνετε? Θα μας δώσετε τη συνταξή? Εγώ δεν θέλω τίποτα από όλα αυτά. 13ο και 10ο. Δώστε το στους δικαστές και στους εισαγγελείς. Πανηγυρίζουνε. Δεν έχουν χάσει τίποτα από την αρχική του σύνταξη? Από το αρχικό του κεφάλαιο οι παπάδες? Δεν έχετε χάσει τίποτα κανένας? Ο μόνος χαμένος είμαι εγώ. Και σας τα χάρισω όλα και δεν τα θέλω πίσω. Τι θα κάνετε, ρε? Θα δώσετε επίδομα και εμένα θα μου πείτε ότι δεν το δικαιούμαι γιατί παίρνω 1.300 ευρώ? Θα το συνεχίσετε αυτό το παραμύθι και θα κάνετε πολιτική και θα κάνετε εκλογές έτσι? Και θέλετε ψήφο? Και θέλετε να λέτε ότι είσαστε ωραίοι και θα αγοράζετε όπλα εις βάρος μου και θα παίρνετε προμήθειες εις βάρος μου? Στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία ήμουνα 30 χρόνια.
0: Μες.
2: Και γνωρίζω καλά τα πράγματα. Πόσο θα συνεχιστεί αυτή η αλητεία εις βάρος των συνταξιούχων, των καθαρών συνταξιούχων? Δεν ανήκω στο ΙΚΑ. Δεν είμαι η ΑΓΕΣΕ. Τι κάνει? Τι πρέπει να παρακαλέσουμε την ΓΕΣΕ, την ΑΓΕΣΕ, να πάει να σας ρωτήσει γιατί δεν μας γυρνάτε στο αρχικό κεφάλαιό μας? Το 2006 έπαιρνα αυτή τη σύνταξη. Αυτή τη σύνταξη θέλω το 26. Για να μπορώ να ζήσω σαν άνθρωπος και να πεθάνω αξιοπρεπώς. Τι θα κάνετε, ρε, ψεύτες, απατεώνες? Κύριε Παρδάλη, χιλιά συγγνώμη, με συγχωρείτε.
0: Κύριε Σωτήρη, καταλαβαίνω τον εκνευρισμό σας. Όχι, εντάξει.
2: Δεν έχω. Δημόσιο συντολό, εντάξει. Αλλά δεν θέλω και να σου χαράσω την εκπομπή.
0: Δεν μου χαράτε την εκπομπή με τον
2: εκπομπή σου. Μια χαρά παλικάρι είσαι. Αλλά θέλω να με καταλάβεις, έχουμε προβλήματα συνταξιούχοι. Και να κόψουν το παραμύθι. Και δεν είμαστε παπάδες.
0: Παπάδες
2: δεν είμαστε. Ούτε δικαστές είμαστε. Άνθρωποι είμαστε, οικογενειάρχες. Και θέλουμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι. Κοιτάξτε τι θα κάνετε. Αφήστε το παραμύθι. Γεια σου, Παρδάλη.
0: Ευχαριστώ.
2: Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Και εγώ, κύριε Σωτήρη, να είστε καλά. Yeah. Μάλιστα. Κυρία Δέσποινα από το Παγκράτη, λέτε.
3: Ναι, έλα, καλησπέρα Μανώλη.
0: Γεια σας κυρία Δέσποινα.
3: Τι γίνεται?
0: Καλά εσείς?
3: Τα ακούσια καλά, δεν πειράζει.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο.
3: Όχι, είναι κλειστό το ραδιόφωνο.
0: Έχετε ανοιχτή αγρόαση.
3: Α, μισό. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Βγαίνει ο κύριος Άδωνης και λέει ότι είμαστε μίζεροι. Μίζεροι γιατί είμαστε? Εκείνος τη γραβάτα του με πόσο την αγοράζει, που θέλει να μας δώσει εμάς τους συνταξιούχους 400 ευρώ και πανηγυρίζουν ότι μας δίνουνε. Τι πανηγυρίζουνε? Δεν πανηγύρισε όμως όταν έδωσε 200.000 για το νοσοκομείο της Κορίνθου που σε τρεις μέρες έπεσε η οροφή και βγήκε να πει ότι τραβήξανε την κουρτίνα και αυτό έπεσε η οροφή, που τους δίνει δουλειά και τον εκθέτουνε. Είναι εκτεθειμένος μπροστά σε εμάς. Αλλά δεν μας υπολογίζουνε καθόλου. Αλλά δεν θα υπολογίσουμε κι εμείς. Τι γυρνάνε και σαν τους ζητιάνους ζητάνε την ψήφο σαν τους ζητιάνους. Μην κοκορεύονται, έχουν πάσει μια αλαζονία και δεν μου λες, σε παρακαλώ, γιατί βάζουν συμβούλους? Δηλαδή είναι άχρηστοι οι υπουργοί, δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και δεν έχουν σύμβουλο. Ας βάλει το σύμβουλο από την αρχή, παρά να πληρώνουμε διπλούς μισθούς. Γιατί δεν τον βάλει το σύμβουλο να είναι υπουργός και βάζει τον υπουργό και θέλει και το σύμβουλό του? Θέλει τον οδηγό του, θέλει το σύμβουλό του. Λοιπόν, μεταφορικά για το πώς θα λένε, για το ΕΚΑΠ και τέτοια δεν έχουμε. Αυτοί γιατί να έχουν αυτοκίνητα? Γιατί να έχουν αυτοκίνητα? Αφού δεν έχουμε λεφτά, ο καθένας βάλει το αυτοκίνητό του. Να βάλει ο καθένας το αυτοκίνητό του. Αρκετά μας κοροϊδεύουν. Να κατεβάσουν το στρατό στο Βόλο, να πούνε τι, πρόβατα ξυπνάτε, θα πει ο στρατός. Να πει, πρόβατα ξυπνάτε. Γιατί τα πρόβατα θα ξυπνήσουν. Ενώ οι άνθρωποι κοντεύουν να μην ξυπνήσουν πάλι. Και στου δημόσιου υπαλλήλου θα του δώσει το 27.500 ευρώ. Γιατί ζητιάνοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Του έχουν κόψει τόσο από το μισθό του. Του έχουν κόψει τόσο από το μισθό και το κάνουν επίτηδες για να πάρουν μικρή σύνταξη. Και δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται καθόλου. Μα τι να πει. Βγαίνουν και μιλάνε. Και τι άλλο, ένας δημοσιογράφος προχτές ρωτούσε έναν εκεί πέρα που είναι αρχικός κόμματος και του λέει γιατί έχουν και δεν δίνουνε. Καλά, και δεν τρέπεται να κάνει αυτή την ερώτηση ο δημοσιογράφος? Δεν ξέρει αν έχουμε ή δεν έχουμε. Δεν ξέρει αν έχουν ή δεν έχουν. Τα δις πανελικέρκονται. Τα διόδια που ανεκκριμένουν πάνε τρεις φορές πάνω. Δηλαδή αυτός δεν ζει μέσα εδώ στην Ελλάδα? Όλοι έχουν γίνει Έλληνες πια. Αν Έλληνες έχουν γίνει όλοι. Δεν ξέρουν ότι μεγαλώνουν παιδιά και γυρίσει και του πάρει κάποια στιγμή. Τι θα κάνουν τα παιδιά τους? Θα τα φάνε? Ή έχουν και αυτοί μαζεμένα λεπτά να τα ταΐζουνε? Δεν τρέπονται καθόλου. Καθόλου, Μανώλη. Γιατί δεν σκέπτονται ότι αύριο μεθαύριο τα παιδιά τους θα μεγαλώσουνε και πού θα πάνε να δουλέψουνε? Σε πού θα πάνε να δουλέψουνε? Σε Αμπανούς, σε Πακιστανούς, σε Τούρκους? Πού θα πάνε και δουλεύουν? Συνέχεια, μόλις του δίνουν το χέρι, ο Σίση του δώσε το χέρι του Μητσοτάκη και αυτός τον αγκάλιασε. Πάει ο Δένδιας, τους αγκαλιάζει τους Τούρκους. Για καθίστε, αγκαλιές και φιλιά. Και δεν τρεπόμαστε? Ο Τούρκος μας τη φέγει όλη την ώρα. Αλλά θα μας τη φέξει, ξέρουν πότε. Για να μην πάνε σε εκλογές, θα μας τη φέξει ο Τούρκος. Και τα είναι συνονιμένα, φαίνεται, αυτά τα πράγματα. Δεν είμαστε χαζοί, ούτε κοιμόμαστε. 82 χρονών είμαι. Και τα λέω όπως είναι και ας με πιάσουν και ας μου κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Τι να σας κάνουν, την άποψή σας?
3: Δεν ξέρω, γιατί μου ζητήσανε ονοματεπώνυμο ολόκληρο. Πρώτη φορά έγινε στο κοντρόλ. Δεν με νοιάζει, εγώ έδωσα και το ονοματεπώνυμο
0: μου. Δεν θα έχετε τέτοιες ανησυχίες για όνομα του Θεού?
3: Δεν με νοιάζει καθόλου. Πρέπει αυτοί να ντρέπονται. Αυτοί, και όχι να κοκορεύονται και να βγαίνει να λέει ότι είμαστε μίζεροι. Ποιος είναι μίζερος? Που σε εκτεθειμένου την άλλη φορά σε άλλο νοσοκομείο έπεσε γυψοσανίδα. Αν λέω ότι τραβήξαν την κουρτίνα και έπεσε η οροπή. Είναι γελίος με αυτά που λέει. Είναι γελίος. Και δεν το έχει καταλάβει ακόμα ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, τους παρατεχάμενους ή τους βάζουν αυτούς για βουλευτές, για υπουργούς και να τους διώξει. Γιατί δεν μπορεί να διώξει όλη την Ελλάδα να στείλουμε όλοι τα παιδιά μας έξω για να πληρώνονται. Τώρα τι θα μας δώσει στη σύνταξη, τι θα μας δώσει? Μου είχε δώσει 5 ευρώ. Έπαιρνα 400, μου έδωσε 410, έπαιρνα την ακρίβεια, μου έδωσε 5 ευρώ. Τώρα πόσα θα μου δώσει, αλλά 5 θα κάνει 10. Δεν τα θέλω. Δεν μου λες ο κύριος Μαρινάκης που βγαίνει 2 μέτρα παλικάρι, δεν πάει σε κανένα καπί να ρωτήσει πόσο παίρνουν αυτοί οι συνταξιούχοι, παραβγαίνει και λέει δώσαμε όσα μπορούσαμε, δώσαμε, πριν να τα πει αυτά, να ελέγχει. Να ελέγχει, είναι και δικηγόρος, αλλά είναι και σύμβουλος της Νέας Δημοκρατίας. Πόσους σύμβουλους και έχει, πόσους έχει.
0: Κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι ο κύριος.
3: Α, είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι. Είναι και ο Άδωνης κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Όχι, είναι και ο κύριος Γεωργιάδης είναι υπουργός υγείας, δεν είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Υπουργός υγείας, δεν είναι αντιπρόσωπος και της...
0: Ναι, δεν είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Προφανώς και εκπρόσωπη την κυβέρνηση.
3: Μα που έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη που είναι ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, μόνο πρωθυπουργός των Ελλήνων δεν είναι. Γιατί είμαστε πολίτες τρίτης κατηγορίας εμείς. Αλλά να μην είναι καλά στο μυαλό τους ότι δεν θα πάρουν όχι την ψήφο, και εγώ δεν ξέρω τι. Αν είμαστε άξιοι, είμαστε λίγο νοήμονες, γιατί προχτές βγήκε μια κυρία κοντά στην εκπομπή σου την Παρασκευή και λέει τον αγαπάω τον κύριο Γεωργιάδη γιατί πήγα στο νοσοκομείο και με... οι γιατροί σε περιστάτησαν. Και όλοι οι γιατροί και
0: μισό λεπτό. Ο καθένας έχει δικαίωμα.
3: Έχει δικαίωμα, ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Αλλά και εγώ που πήγα στο Αλεξάνδρας, έκανα κάτι σαν νοσοθεραπείες που είχα πρόβλημα, οι γιατροί, οι ογκολόγοι, οι νοσηλευτές, με τον καλύτερο τρόπο, μπορώ να πω τίποτα για αυτούς, ο Γεωργιάδης με περίσταψε. Δεν με περίσταψε ο Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης κοιτάει να πάει να πάρει γραμμάτες μεταξωτές και τέτοια για να δείχνει ποιος είναι. Λοιπόν, σκασίλαμε από όλους τους. Σκασίδαμε από όλους τους και τα μοντελάκια τους και όλα. Και αυτοί που είναι υπουργός παιδείας είναι με τα βιβλία που βγάζουνε. Καταρχήν, εγώ άκουσα μια φορά τον Παμπινιώτη που είπε: για να γίνεις υπουργός παιδείας, πρέπει να έχεις διδάξει νηπιαγωγείο, δημοτικό, λύκειο.
0: Ναι, σε αυτή είναι η άποψη του κ. Παμπινιώτη.
3: Βεβαίως και είναι σωστή. Είναι σωστή. Δεν μπαίνουμε το απιωτικό και τον κάνουμε υπουργό παιδείας. Βεβαίως και είναι σωστή. Η απόψη του.
0: Δεν ξέρω κανέναν υπουργό παιδείας που να έχει περάσει από αυτές τις θέσεις πάντως.
3: Από τίποτα.
0: Όχι, θέλω να πω, την ακούω, τη σέβομαι την άποψη του κ. Παπινιώτη. Δεν με βρίσκει απόλυτο σύμφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
3: Γιατί, άμα δεν ξέρει τι γίνεται μέσα στα σχολεία, πώς γίνεσαι υπουργός παιδείας.
0: Η κυρία Ζαχαράκη πάντως είναι εκπαιδευτικός.
3: Έχει δουλέψει ποτέ? Εδώ είναι το ερώτημα.
0: Θα έχει δουλέψει, δεν είναι. Δεν είναι από τους ανθρώπους που...
3: Ενώ δεν έπρεπε τότε να βγάλει αυτά τα βιβλία της πρώτης και δευτέρας δημοτικού. Αυτά τα βιβλία. Δεν έπρεπε να βγουν αυτά τα βιβλία.
0: Τα βιβλία, επειδή έχει δοθεί απάντηση για τα βιβλία, τα βιβλία προφανώς δεν τα κάνει η κυβέρνηση, έτσι.
3: Πώς τα κάνει?
0: Τα βιβλία υπάρχει επιτροπή, η οποία επιτηρεί τον τρόπο με τον οποίο γράφονται και τα εγκρίνει ή τα απορρίπτει.
3: Έπρεπε να τα απορρίψει τότε. Γιατί τα έγινε αυτά? Δηλαδή απορρίπτουμε.
0: Μεγάλη κουβέντα είναι αυτή.
3: Εντάξει, τα θέλουμε γι' αυτό. Γι' αυτό τα υπογράψανε. Δεν τα θέλανε, θέλουνε. Ανοίγουν το δρόμο. Με δύο παπάδες.
0: Όχι. Δεν ανοίγουν το δρόμο.
3: Δεν ξέρω. Τα παιδάκια θα επηρεαστούν. Παιδάκια επηρεάζονται. Παιδάκια είναι.
0: Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει με τα βιβλία. Θα έχει ένα ενδιαφέρον.
3: Θα το δούμε μετά κατόπιν εορτής, κατόπιν που θα γίνουν προβλήματα με τα παιδιά μας, ανάλογα πώς θα το πάρει το κάθε παιδί, άλλο ψυχολογικά, άλλο έχει. Λοιπόν, η ψυχασθένεια είναι, η ασθένεια ήταν ο καρκίνος, τώρα είναι και η ψυχασθένεια.
0: Ευχαριστώ, κυρία Δέσποινα.
3: Καλό
0: βράδυ, να είστε καλά.
3: Που με άκουσες, αγόρι μου.
0: Γεια σας. Πολύ. Ο Μυρμηδόνας.
4: Γεια σας. Τι μου κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
4: Ωραία.
0: Νεύρα πολλά.
4: Νεύρα ποιος?
0: Ένταση, όχι.
4: Ένταση, δηλαδή, πείτε μου.
0: Δεν ακούτε τώρα τα δύο τελευταία τηλεφωνήματα, είχαν μια ένταση σχετική.
4: Εντάξει.
0: Ανθρώπινο.
4: Ανθρώπινο δεν λέτε τίποτα. Τώρα, ακούστε. Ήρεμα τα λέω τώρα, έτσι είδατε.
0: Ναι. Οπ. Κυρία Ειρήνη, για πάρτε τον Μυρμηδόνα πάλι. Τι συνέβη τώρα, έπεσε γραμμή. Πάνω που είπε ήρεμα τα λέω, όντως ήρεμα τα λέει ο άνθρωπος. Γεια σου, Ξηρομερίτη. Οι γραβάτες γράφουν καλά στην κάμερα, μου λέει Μανώλη. Ναι. Μάνο, δεν συμφωνώ. Δεν είναι αυτή η λύση. Γιάννη, αυτό που κάνεις είναι να βγάζεις ένα συμπέρασμα το οποίο εγώ δεν μπορώ να το βγάλω. Για το πόσο έχει δουλέψει ο άλλος και πόσο όχι. Εντάξει. Τον έχουμε τον Μυρμηδόνα. Έλα, Μυρμηδόνα.
4: Έπεσε η γραμμή. Εντάξει. Πού είναι ο Ξηρομερίτης? Ανακοινώσατε τον Ξηρομερίτη. Πού είναι?
0: Όχι, μήνυμα έστειλε.
4: Α, μήνυμα.
0: Οι γραβάτες λέει γράφουν καλά στην κάμερα μου.
4: Στείλε. Α, έστειλε. Τι λέει, ναι. Που γράφουμε καλά. Τι λέει,
0: οι γραβάτες γράφουν καλά στην κάμερα.
4: Έτσι είπε. Ναι. Έτσι έγραψε μάλλον. Εντάξει. Γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο. Πέστε του να πάρει τηλέφωνο.
0: Εντάξει, νομίζω δεν βγήκε.
4: Λοιπόν. Την αγάπη μου στην κυρία Λευκή.
0: Mm-hmm.
4: Εντάξει, αν ακούει. Ναι. Ακούει, έχει πει ότι ακούει τελικά.
0: Κάποιες μέρες ακούει, δεν ξέρω αν ακούει την εκπομπή.
4: Λοιπόν. Στέλνω κάτι μηνύματα, δεν φτάνουν στο σερβερ σας. Μου γυρίζουν πίσω. Ποιος ξέρει, κάτι έχει γίνει. Σαμποτάζ, δεν ξέρω.
0: Όντως, μηνύματα δικά σας δεν έχω πάρει.
4: Ναι, μου γυρίζουν πίσω. Τι, κάτι έχει.
0: Περίεργο.
4: Φαίνεται, με βάλανε blacklist.
0: Όχι, αποκλείεται.
4: Όχι εσείς. Εντάξει, λοιπόν. Τι ήθελα να πω, μια στιγμούλα τώρα. Mm. Δεν θα είμαι σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Γιατί?
4: Κάτι έλεγε ο κύριος Δημήτρης από το Βόλο. Λοιπόν, όχι κάτι, είπε πολλά. Δεν θα πω ονόματα, Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι στο παρόν της Κυριακής που έβγαινε πριν από χρόνια, που ήταν στα ντουζένια του, ας πούμε, και είχε μεγάλη κυκλοφορία, του κούρη,
0: ναι.
4: Μάκης, ο Μάκης.
0: Ναι,
4: Μάκης,
0: ναι.
4: Είχαν γραφτεί αυτά που είπε ο κύριος Δημήτρης για την εκλοιπούσα. Εντάξει, λοιπόν, τα είχε γράψει το παρόν. Λοιπόν, εντάξει. Όλη η Ελλάδα είναι έτσι. Όλη η Ελλάδα είναι έτσι. Λοιπόν, έχω γείτονες που λείπανε δεκαετίες στο εξωτερικό,
0: mm-hmm.
4: Σπουδές έτσι αλλιώς, κατάλαβα, ανδρόγυνο.
0: Ναι.
4: Και με άκρες γυρίσαν, επανλινώστησαν κάποια στιγμή. Είδατε, δεν λέω σχολές, δεν λέω έτσι, τίποτα.
0: Ναι.
4: Φλου. Λοιπόν, παλινώστησαν, η κυρία είχε άκρες... άκρες αγωνιστικές, ας πούμε, από φοιτήτρια, καταλάβατε τώρα. Και όχι μόνο αυτή διορίστηκε κανονικά, έγινε καθηγήτρια πανεπιστημίου. Ενώ λείπανε δεκαετίες, είπαμε, στο εξωτερικό. Και διόρισε και το σύζυγο σε μία σχολή, στην ιατρική σχολή, χωρίς να είναι ιατρός. Άλλη ειδικότητα είχε, άλλο πράγμα είχε σπουδάσει ο άνθρωπος, άσχετο, και δημιουργήθηκε έδρα μόνο για αυτόν. Λοιπόν, αφήστε, φρίκι. Μετά διορίζουνε, γιατί δεν βρίσκουνε, γιατί, τι είπε μετά για τον Νίκο το Λιγερό και τα λοιπά, που δεν μπορούνε να βρούνε θέσεις να διδάξουν και αυτά. Γιατί διορίζουνε μετά ανήψια, κόρες, βαφτιστήρες. Η έδρα που έχει ο καθηγητής ή η καθηγήτρια είναι, τι να πω, πώς είναι τα κλειστά επαγγέλματα, κάτι συμβολογράφει, κάτι τέτοια, mm-hmm. Κύριε Παρδάλη. Λοιπόν, είδατε, δεν είπαμε και ονόματα, εντάξει. Αλλά όλη η χώρα έτσι είναι. Απορώ πως τσουλάμε. Έπεσε η γραμμή.
0: Όχι, ακούω.
4: Είδατε, είμαι διακριτικός. Λοιπόν, απορώ πως τσουλάμε. Ειλικρινά, πολλές φορές το πιστεύω αυτό κατά βάθος μες στην ψυχή μου. Κάποιες ανώτερες υπάρξεις μας λυπούνται και μας αφήνουν και ακόμα τσουλάμε. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν είναι, εντάξει. Δεν είναι, εγώ ντρέπομαι για τη χώρα μας πλέον. Λοιπόν, είναι θαύμα το ότι δημιουργήθηκε χώρα. Αυτό γιατί το ακούγαμε μικρά στο σχολείο, του λέγανε το θαύμα της Επανάστασης, της Εθνεγερσίας του 21, μας λέγανε οι δάσκαλοι. Όντως, ένα θαύμα ήταν. Όλες οι δυνάμεις τότε, οι μεγάλες, δεν θέλαν να δημιουργηθεί κράτος. Και επειδή δημιουργήθηκε από θαύμα, όντως, και επικράτησε η Επανάσταση, 200 χρόνια είναι, το κάνουν να είναι σίγουροι ότι δεν θα δει προκοπή ποτέ αυτή η χώρα. Σου λέει, αφού γίνατε που γίνατε κράτος, προκοπή να μην δείτε. Και έχουν τους τοποτηρητές, ας πούμε, κάποιες 20-30 οικογένειες και το εφαρμόζουν. Λοιπόν, τέλος πάντων. Το καραμαλίσι τάγκ, εκεί σας έπιασα. Δεν το λέει, κάποιος ακροατής το ανέφερε, το ναι, καραμαλίσι τάγκ. Ναι, ναι. Ισχύει, κύριε Παρδάλη, ισχύει. Ο Μίκης, ο Θοδωράκης, το είπε το 1974. Εντάξει. Ισχύει. Να μην τα απορρίπτουμε όλα. Είναι ιστορικά πράγματα, γεγονότα αυτά. Εντάξει, απεβίωσαν οι άνθρωποι που ζούσαν τότε το 1974, οι παλιοί που τα ζήσανε, αλλά έχουν καταγραφεί. Δεν είναι. Εντάξει. Απεβίωσαν, δηλαδή δεν μπορούν να βγουν στο τηλέφωνο τώρα να πούνε τον άκουσα τον Μίκη Θεοδωράκη που τα έλεγε ή τα μετέδιδε η ΕΙΡ τότε, η ΕΡΤ, πώς λεγότανε, ΕΙΡΤ και η ΕΝΕΔ. Αλλά εντάξει, καταγεγραμμένα είναι. Μην τα αμφισβητούμε όλα. Λοιπόν. Λοιπόν, για τα IQ, ακούστε. Υπάρχουν 7 ή 8 διαφορετικά είδη ευθείας. Δεν είναι μόνο το IQ. Το IQ είναι ένα εκ των. Είναι ένας δείκτης μέτρησης, ας πούμε, στις αρχές του 20ου αιώνα από τον Αμερικανικό στρατό καθιερώθηκε αυτή η μέτρηση. Πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, λίγο πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί ήθελανε να βρουν έναν τρόπο να παίρνουν αξιωματικούς στις παραγωγικές σχολές. Λοιπόν, απλώς μετράει κυρίως μαθηματική σκέψη και γραφή και σύνταξη και κατανόηση κειμένου. Όμως, είναι ένας δείκτης ευθείας. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει ευθεία χωροκινητική. Βλέπεις χορευτές, βλέπεις αθλητές.
0: Ναι, όντως υπάρχουν πολλά είδη ευθείας.
4: Ναι.
0: Αλλά εμείς περιοριζόμαστε στα...
4: Ναι, στα... δεν είναι μόνο ναι, το intelligence quotient, ας πούμε, το IQ που λέμε. Είναι και άλλα πράγματα. Ναι. Δηλαδή και κάποιο παιδί που μπορεί να μην...
0: Υπάρχει και συναισθηματική ευθεία.
4: Συναισθηματική ευθεία, οι καλλιτέχνες...
0: Βέβαια, υπάρχουν πολλά είδη. Πολλά.
4: Ναι. Δηλαδή
0: υπάρχουν και είδη που δεν ξέρουμε

0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει, χρειάζεται και αυτό, γιατί είναι ένα μέτρο, ας πούμε, εντάξει, το χρησιμοποιούν, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, είναι 7 ή 8 διαφορετικά είδη ευφύειας. Έχουν γράψει κάποια έργα κάποιοι που έχουν ασχοληθεί, ψυχολόγοι και τέτοιοι, και από εκεί δεν τα έχω βγάλει από την κοιλιά μου. Κινεσθητική, τι λένε, χωροκινητική, τέτοια αυτά, να, αυτά που λέμε τόση ώρα. Λοιπόν, η μουσική που παίζουν, συγγνώμη, ένα παιδί που είχε ταλέντο στο βιολί ή στο πιάνο, δεν έχει μια ευφυΐα και αυτό?
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, ο ποδοσφαιριστής δεν είναι κάτι ταλέντα, ποδοσφαιριστές που είμαστε τρελαίνο.
1: Ο ποδοσφαιριστής, υπάρχει ποδοσφαιρική ευφυΐα, το λέμε κιόλας. Όχι, το λέμε και κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, ότι επέδειξε ποδοσφαιρική ευφυΐα, γιατί είδε, ας πούμε, την κίνηση του, προέβλεψε. Ναι, εντάξει, τη συζητάμε τώρα.
0: Γι' αυτό λένε κινεσθητική ευφυΐα και αυτά, για τέτοια που λέμε τόσο. Οκ, συμφωνήσαμε σε αυτό. Χρειάζεται και το
1: συμφωνούμε άκρη, πολύ τον τελευταίο καιρό, ανησυχητικό.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, ακούστε.
1: Εντάξει, δεν είμαστε παράλογοι άνθρωποι γενικώς.
0: Δεν
1: θέλω
0: για να πάω κόντρα για την κόντρα.
1: Όχι, δεν το λέω. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Συμφωνώ με ακροατές, συνακροατές με εσάς, δεν έχω λόγο να το πάω στο κόντρα για την κόντρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ. Θα πω ότι, για την κυρία που δεν είπα καν το όνομα τεπώνυμό της, εκδήλωσα με τάκτ ότι ο κύριος από το Βόλο είχε δίκιο.
1: Ναι. Ναι, ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα.
0: Ναι, γιατί του λέγατε όχι, πήγαινε.
1: Εγώ,
0: πήγαινε,
1: όχι, εγώ συνεχίζω να διαφωνώ.
0: Δεν πήγαινε, είχε αποσπαστεί στο πολιτικό γραφείο, πάλι δεν θα πω το όνομα τεπώνυμο, επιστήφιου φίλου του πατρός της, ο οποίος την είχε βαφτίσει κιόλα, ήταν και νονός της. Και επειδή είχε αποσπαστεί από 22 ετών στο πολιτικό γραφείο του, είπαμε, του επιστήθιου φίλου του πατρός της, και με το που απεφύτησε, 23 ετών απεφύτησε από μια σχολή, ούτε καν τη σχολή δεν θα πω να φανταστείτε, και πριν πάρει το πτυχίο, τεταρτοετής, είχε διοριστεί στην τράπεζα που ούτε αυτή θα την πω ποια ήταν.
1: Ναι.
0: Από 22 ετών είχε διοριστεί και σύνταξη πήρε πριν τα 50. Λοιπόν, είχε γίνει και σούσουρο τότε.
1: Δικαιούτο, δεν την πήρε κατακτηστικά. Μισό λεπτό, δεν την πήρε κατακτηστικά, την είναι δικαιούτο.
0: Δεν πάταγε το πόδι της, λέμε. Κύριε Παρδάλη, αυτό σας είπε και ο κύριος Δημήτρης από το Βόλο.
1: Όχι, λόγια της σύνταξη ότι είναι δικαιούτο με βάση την προϋπηρεσία της.
0: Ποια προϋπηρεσία, αφού είχε αποσπαστεί, σας λέω, από 22 ετών με το που διορίστηκε.
1: Ναι, η απόσπαση, ξέρετε, λειτουργεί ως εργασία.
0: Καρτοετής φοιτήτρια. Δεν είχε πάρει ακόμα πτυχίο, μετά 23 ετών πήρε πτυχίο, 22
1: το,
0: χρονών.
1: Να σας πω κάτι, αυτό πραγματικά δεν έχει σημασία να το συζητάμε.
0: Απεφάσισα δύο σε πολιτικό γραφείο επιστήθιου φίλου του γνωστός πολιτικός και αυτός
1: εν ζωή ακόμα. Πραγματικά δεν έχει σημασία.
0: Όλη η Ελλάδα όμως είναι έτσι. Δεν θα κόλλησω εγώ τώρα στην κλιπούσα. Εντάξει, δεν έχω εμπάθεια. Αλλά όχι ότι δεν ήταν και έτσι, όπως τα αποβολιό της είναι. Λοιπόν, όλη η Ελλάδα όμως είναι έτσι. Και δεν έπρεπε να την αναφέρει με ονοματεπώνυμο. Έπρεπε να πει όλη η χώρα είναι χάλια, κύριε Παρδάλη. Αυτό. Ναι, ότι τέλος πάντων. Τόση ώρα μιλάμε και δεν έχω πει κανένα ονοματεπώνυμο.
1: Ισχύει.
0: Ναι, αλλά η χώρα είναι έτσι. Δηλαδή τώρα έχω γείτονες, σας λέω, της καραργομιστίας στο Καρακάγκελο, ας πούμε.
1: Ωραία.
0: Ντροπή, δεν είναι ντροπή? Δεν είναι ντροπή?
1: Είναι, ναι.
0: Μετά διορίζουν την κόρη εκεί, το γιο αλλού. Γιατί, τι, ό,τι τι δηλαδή. Τι, ποιοι είναι όλοι αυτοί οι δικτυωμένοι που μας καταπιέζουν όλους τους άλλους? Όσοι πηγαίνουν με το σταυρό στο χέρι, τι είναι, δεν είναι ανθρώπινοι ισοντότητες? Όλοι οι τίμοι άνθρωποι που δεν τους πάει το χέρι να κάνουν φοροδιαφυγή ή να απατεώνες και είναι τίμοι, γιατί να υποφέρουν? Επειδή το... Και ακούς και ο άλλος και είναι, λέει, οικονομολόγος, μηχανολόγος, καθηγητής πανεπιστημίου, δικαστής, και είναι καθάρματα. Ντρέπομαι που υπάρχουν. Όλοι οι υπόλοιποι που πάνε με το σταυρό στο χέρι, τι είναι, δεν είναι άνθρωποι? Δεν πρέπει και αυτοί να πούνε το παραπονό τους κάποτε?
1: Προφανώς και είναι άνθρωποι.
0: Αυτό λέμε. Αυτό λέμε, κύριε Παρδάλη μου. Και καλό είναι να τα ακούω. Αυτοί τώρα όλοι που λέω, κοιμούνται τώρα, παίζουν. Μπορεί να είναι πουθενά σε κανένα καζίνο ή να ροχαλίζουν, να κοιμούνται. Δεν κάθονται να ακούν την εκπομπή σας. Την εκπομπή σας την ακούνε κυρίως τίμοι άνθρωποι και κυρίες

0: κύριοι και κυρίες, που έχουν ευαισθησίες. Αυτοί οι διορισμένοι, οι αργόμισθοι, τα καθάρματα που διορίζουν και τα ανήψια τους και τις ανήψιες και τα βαφτιστήρια τους, εντάξει, και όσους τους γλύφουνε, δεν παίρνουν σε εκπομπές τέτοιες λόγου. Θα ήθελα να ακούγανε για να ακούσουν τι του σέρνω. Θα ήθελα, αλλά δεν τα ακούνε. Ούτε οι γλύφτες τους τους τα μεταφέρουν την άλλη μέρα το πρωί. Γιατί είναι γλύφτες. Τι να πάνε να τους πούνε, ότι σας έχουν περιλάβει σε ραδιοφωνικές εκπομπές και σας ρίχνουν τα εξαμάξι, σας έρνουν τα εξαμάξι.
1: Αλλά αν είναι να τα μεταφέρουν.
0: Λένε αργόμιστους, καθάρματα και τέτοια.
1: Θα τα μεταφέρουν, αν είναι να τα μεταφέρουν, μην ανησυχείτε.
0: Τα μεταφέρουν,
1: ό,τι πρέπει να μεταφερθεί, μεταφέρεται, να ξέρετε.
0: Τους τα αφιερώνω τότε. Άμα τα μεταφέρονται, τους τα αφιερώνω all the way. All the way. Είναι καθάρματα και ξεφτυλισμένοι. Για τους αργόμισθους, τους κυριλάτους, ναι, τους κατηγηταράδες, τους δήθεν, τους ξέρεις ποιος είμαι εγώ, που χαίρουν εκτιμήσεων.
1: Χαιρετισμούς από τον Ξηρομερίτη.
0: Τα θέσα ωραία.
1: Χαιρετισμούς από τον Ξηρομερίτη.
0: Χαιρετισμούς από τον Ξηρομερίτη. Να είναι καλά. Επαναλαμβάνω ότι στην κυρία Ειρήνη του τηλεφωνικού κέντρου της ΤΑΠΑ διαζώσεις κανονικά. Λοιπόν, αυτά. Σας έφερα σε δύσκολη
1: θέση. Καθόλου.
0: Το παίξα ωραία το έργο,
1: Μια χαρά. Καλό βράδυ.
0: Με αγάπη στα καθάρματα. Τους ξεφτύλες. Ελπίζω να τους τα μεταφέρουν.
1: Καλό βράδυ, Μυρμηδόνα. Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά. Όλος ο κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος.
0: Ο τίμιος κόσμος. Λοιπόν, οι υπόλοιποι, μην πω.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Να μας απαλλάξουν από την παρουσία τους. Του άρεσε. Σας άρεσε αυτό.
1: Ναι. Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
0: Επίσης.
1: Γεια σας. Πού πάμε, στην κυρία Οδύσσια? Έλατε, Οδύσσια, έλατε. Πού? Νομίζω ότι είναι η Οδύσσια και μετά ο Βασίλης. Ελάτε, Οδύσσια.
2: Για τώρα.
1: Ναι.
2: Ναι, λοιπόν, άραγε. Λοιπόν, εγώ δύο ειδήσεις άκουσα σήμερα και μία με ανησύχησε πάρα πολύ σε σημείο που θέλω να το συζητήσω εδώ ή να το αναφέρω και έτσι για να το εκτονώσω και να το μικρύνω μέσα μου σαν ανησυχία, σαν συνέστημα. Και η άλλη είναι που με λύπησε πάρα πολύ για το Μαζονάκη, γιατί τον αγαπούσαμε σαν καλλιτέχνη, δεν τον γνωρίζαμε.
1: Προσωπικά, ναι. Για πείτε μου αυτό που σας ανησύχησε.
2: Αυτό που με ανησύχησε και δεν αναφέρθηκε απόψε, το άκουσα όμως και το είδα και στο TikTok διάφορα έτσι άρθρα, ο καθένας που έγραφε, αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάς.
1: Ναι, μέχρι τις 17 του μήνα θα έχει αποφυλακιστεί.
2: Ναι, την Τρίτη άκουσα, 15 του μήνα.
1: Ναι, είπα μέχρι τις 17.
2: Θα πω την άποψή μου, γιατί ανησυχώ. Πιστεύω ότι αυτό το τρίο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια θα κάνει το θαύμα του.
1: Το θαύμα.
2: Ότι θα επιστρέψουμε. Είναι πάρα πολύ που είπατε πριν ότι πολλά νεύρα. Η τρίτη ηλικία και οι υπερήλικες όταν τους ακούτε να θέλουν να βγαίνουν αυτή την ώρα σε δημόσια έτσι, σε δημόσιο λόγο και να μιλάνε έτσι, σημαίνει ότι αισθάνονται, νιώθουν προδομένοι. Είναι πάρα πολύ θυμωμένοι από τον τρόπο.
1: Αυτό γιατί τι σχέση έχει με τον Κασιδιάρη? Δεν βρίσκω καμία σύνδεση.
2: Ναι, εντάξει, δεν βρίσκεται. Εγώ όμως θέλω να κάνω μια πρόβληση.
1: Δηλαδή, άμα είναι κάποιος θυμωμένος, θα πάει με τον Κασιδιάρη. Αυτό έλειπε.
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι είναι τόσο πάρα πολύ, δηλαδή θα ξεχάσουν αυτό που λέμε ο κροκόδιλος που έφαγε τον εχθρό σου δεν είναι και φίλος σου. Και εγώ σας λέω ότι θα ταράξει τα νερά, θα είναι το βότσαλο στη λίμνη. Ο Κασιδιάρης έτσι θέλω εγώ να το προβλέπω. Διότι υπάρχουν...
1: Εγώ δεν θα ήθελα να...
2: Όχι,
1: η πρόβλεψή σας να βγει.
2: Ας μην τον υποτιμάμε ότι δεν μπορεί να κάνει.
1: Δεν καταλάβατε. Δεν υποτιμάω κάποιον.
2: Εγώ θέλω έτσι να πω τη γνώμη μου τώρα και ας
1: είναι. Ακούω την άποψή σας.
2: Μακάρι να βγω εγώ έτσι.
1: Αυτό θα έλεγα κι εγώ.
2: Ναι.
1: Μακάρι να μην γίνει έτσι.
2: Μακάρι, μακάρι, αλλά πιστεύω ότι επειδή είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι πρώτα απ' όλα και δεν εκδηλώνονται. Είναι πάρα πολλά τα χωριά, ειδικά κάποιες πόλεις, είναι πάρα πολλές ηλικιακές ομάδες, είναι πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, είναι ιερείς, θα το αναφέρω έτσι ακριβώς, είναι ιερείς, είναι αυτοί που με το Pride είναι πάρα πολύ εναντίον, είναι οι fitness που ασχολούνται, οι κύριοι κυρίως, είναι τις νύχτας άτομα που έχουν μέσα στα σπάργανά τους, εκεί έχουν άτομα, είναι του στρατού, είναι πάρα πολλοί θαυμαστές της επταετίας. Επομένως, εγώ ανησύχησα ειλικρινά. Όχι ότι δεν γνωρίζαμε ότι θα βγει αυτό, το ξέραμε ότι θα βγει κάποια στιγμή, έκτισε ένα μέρος από τα 18 χρόνια, όμως επειδή καταλαβαίνω ότι όλοι θα θελήσουν και τα μέσα μαζικής και όλα να το υποτιμήσουν και να το, έτσι, να το κρατήσουν κάτω.
1: Α, δεν νομίζω ότι θα υποτιμηθεί ως εξέλιξη.
2: Δεν θα κρατηθεί αυτοί που θέλουν.
1: Δεν συμφωνώ, δεν θα υποτιμηθεί ως εξέλιξη.
2: Πάντως ειλικρινά σας λέω, ανησύχησα και ανησυχώ. Όχι ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει, εγώ είμαι κατσαρίδα που λένε. Αυτό που λένε, ας πούμε, και εδώ ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε στη ΔΕΘ ότι θα μας δώσει εμάς τους συνταξιούχους.
1: Τι σημαίνει εγώ είμαι κατσαρίδα?
2: Έλα. Κατσαρίδα επιβιώνω. Επιβιώνω σε ένα ολόκληρα χρόνια με σύνταξη που είναι κάτω από 500 ευρώ. Εάν δεν είχα το ενίκιο του σπιτιού μου να μου το χορηγούν ολόκληρο η γη μου, εγώ δεν θα μπορούσα να επιβιώσω.
1: Άρα γι' αυτό επιβιώνετε. Δεν επιβιώνετε μόνο. Δεν επιβιώνετε. Μισό λεπτό. Άρα δεν επιβιώνετε με τη σύνταξη των 500 ευρώ. Επιβιώνετε γιατί άλλοι πληρώνουν τον νίκη σας.
2: 21 χρόνια.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν πρόλαβα η ΚΑΣ και τέτοια βέβαια, αλλά μου κόψανε τα δώρα, τα επιδόματα, την αεροθεραπεία και όλα αυτά που έπαιρνε, το επίδομα άδειας του Αυγούστου, αυτά. Όμως, επειδή είναι γενικό το κακό, λέω κανείς δεν είναι ένοχος, δεν έχω δικαίωμα εγώ να το πάρω προσωπικά όπως ο προηγούμενος κύριος που έλεγε εγώ. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι η κάθε κυβέρνηση απανταχού της γης βλέπει, μάλλον ενεργεί μαζικά, δεν βλέπει πρόσωπα, δεν βλέπει προσωπικά και ατομικά τον καθέναν πολίτη, δεν τον γνωρίζει, ξέρει τι κάνει, είναι όλα δεμένα, τα έχουν έτσι το σύστημα.
1: Απλά κάποιους πολίτες τους γνωρίζει περισσότερο από τους άλλους που δεν τους γνωρίζει καθόλου.
2: Ναι.
1: Α,
2: εγώ, ξέρετε τι, δεν είμαι απεσιόδοξη, ούτε ότι έχω χάσει τη μαχητικότητά μου. Έχω αηδιάσει, έχω ξενερώσει, να το πω έτσι. Δεν θέλω να ασχολούμαι πλέον με πολιτική, γι' αυτό και μείωσα το να βγαίνω να μιλάω σε εσάς εκεί, εδώ τώρα στο ραδιόφωνο. Απλά απόψε αυτό με τον Ηλία, προβλέπω αυτά που διάβασα στο TikTok και όλες αυτές κάτω της...
1: Έχετε κάποια οικειότητα?
2: Ορίστε.
1: Με τον, που λέτε, με τον Ηλία.
2: Κι εγώ.
1: Όχι.
2: Τι λέτε, τι λες Μανώλη μου, τι λες αγάπη.
1: Δεν ξέρω, επειδή το πατέτσι αυτό με τον Ηλία.
2: Πω, μη μου λες τέτοια εμένα, μη μου λες αυτά.
1: Ρωτάω.
2: Όχι. Απλά έχω παρακολουθήσει το τι έχει συμβεί στις δίκες, στα δικαστήρια απ' έξω. Τον έχω δει να χτυπάει αριστερά, δεξιά, δημοσιογράφους. Είναι αποφασισμένος και ο αποφασισμένος είναι ο πιο επικίνδυνος από όλους. Και το ξέρει ο Ηλίας αυτή τη στιγμή.
1: Άντε
2: αυτή τη στιγμή που μιλάμε μας ακούει κιόλας μέσα από τη φυλακή.
1: Λέτε.
2: Που είναι και βεβαίως και περιμένει να βγει. Μα τι κάνουνε στη φυλακή το ράδιο, έχουν και την τηλεόραση. Απλά εγώ θα προβλέψω ότι ο Ηλίας, το ήδη πολύπλοκο... Ορίστε.
1: Δεν πάμε παρακάτω, ελάτε.
2: Επειδή τον λέω με το μικρό, άμα θα πω κύριος, θα πούνε ότι είμαι μαζί του.
1: Συγγνώμη, ναι, εντάξει, ωραία. Κάντε, πείτε ό,τι θέλετε.
2: Πώς να τον πω, θα τον πω ονομαστικά... Κάπως αλλιώς να τον χαρακτηρίσω. Εσείς ο ίδιος
1: δεν το Κασιδιάρης δεν σας κάνει. Το Κασιδιάρης δεν σας κάνει?
2: Ναι. Πότε τον είπα και Κασιδιάρη. Μα είναι λίγο
1: εντάξει,
2: έτσι το επώνυμο άσχημο και δεν μου αρέσει.
1: Ο Ηλίας, να ξέρετε, είχε γίνει παλιά σύνθημα. Ήτανε τερματοφύλακας της ΑΕΚ, είχε φάει πολλά γκολ. Και φωνάζαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού και με πιάνει μελαγχολία που δεν βλέπω, δεν βλέπω τον Ηλία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Εντάξει, λοιπόν, δεν ξέρω αν εσείς, ας πούμε, βλέπετε ότι είναι ακίνδυνος. Εγώ βλέπω ότι θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο άμεσο μέλλον, με το που θα βγει. Και αυτό θα το δούμε στα γιουχαΐσματα και σε όλους αυτούς που θα τον ακολουθήσουν. Είναι πάρα που η Ελλάδα ολόκληρη αυτή τη στιγμή βράζει, όσο και αν ασχοληθούμε με το Μαζονάκι, με τον Καλογερόπουλο. Εγώ στενοχωρέθηκα πολύ με τον Νίκο.
1: Καλά,
2: διότι
1: καλά, σύγνωμη,
2: και αυτόν τον γνώριζα πολύ καλά.
1: Ο θάνατος του Καλογερόπουλου και του Μαζονάκι είναι άλλα θέματα που είναι θέματα κοινωνικά.
2: Λέω,
1: εντάξει,
2: όσο και να... Όσο και
1: υπάρχουν
2: να
1: άλλα θέματα, υπάρχουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, υπάρχουν οικονομικά ζητήματα.
2: Ακούστε, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, όπως και του κυρίου Τσίπρα απόψε, δεν μας λένε κάτι. Σε εμάς τους πολίτες το έχουμε ήδη καταλάβει μέσα από όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν, όχι τώρα τα 4 χρόνια, ούτε τα προηγούμενα. Όλη την περίοδο της ζωής μας, όλη αυτό το... Εγώ έχω ζήσει...
1: Ολοκληρώστε, κύριε Οδύσσια.
2: Λοιπόν, εντάξει, απλά ήθελα να σημειώσω ότι βγαίνει ο Ηλίας ο Κασιδιάρης και θα
1: είπαμε,
2: παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Θα το δούμε.
2: Αυτό. Και το δεύτερο, αν
1: θα
2: μπορείτε...
1: το δούμε.
2: Ναι, εντάξει, θα το δούμε. Και εγώ δεν είπα ότι θα γίνει. Είπα, θα τολμήσω να κάνω μια πρόβλεψη. Απλά ήθελα έτσι να το εκτονώσω από μέσα μου. Και επίσης, εάν θα μπορούσατε... από το Μαζονάκι, αν συνεχίσετε να βάζετε.
1: Έχω
2: τραγούδια.
1: Ήδη επιλέξει τα τραγούδια, οπότε. Πείτε, μήπως συμπέσει.
2: Εντάξει, τα δύσκολα φεγγάρια ή η φιλοσοφία μου ήθελα εγώ. Okay.
1: Ναι, λοιπόν, δεν είναι από αυτά που έχω επιλέξει, για να είμαι ειλικρινής. Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Καληνύχτα,
1: καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας. Κύριος Βασίλης. Βλάτε, κύριε Βασίλη, από τον Πλαταμόνα.
3: Μανώλη, καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
3: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση και την αγάπη μου στην κυρία Ειρήνη.
1: Να είστε καλά.
3: Τηλεφωνικό κέντρο. Καλά ρε Μανώλη, αυτοί που βγαίνουν και λένε για διορισμούς, για εργομισθίες και για οτιδήποτε άλλο. Τώρα δηλαδή, χθες ήρθαν στην Ελλάδα.
1: Όχι, προχθές.
3: Για καινούργια.
1: Προχθές.
3: Δηλαδή δεν ξέρουν ότι η Ελλάδα λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο από τη σύστασή της και μετά. Δεν έχουν ακούσει ότι επί Καποδίστρια υπήρχαν στη Βουλή οι λεγόμενοι Βολτέροι. Έχεις ακούσει για τους Βολτέρους?
1: Ναι.
3: Αυτοί δεν τα έχουν ακούσει.
1: Κύριε Βασίλη.
3: Οι Βολτέροι ξέρει να πείτε για να μάθει ο κόσμος.
1: Μία κουβέντα. Ναι, ελάτε.
3: Πώς?
1: Μία κουβέντα θέλω να πω. Πείτε όμως, ελάτε.
3: Οι Βολτέροι ήταν αυτοί οι οποίοι διοριστήκαν στη Βουλή και δεν είχαν καρέκλες να κάτσουνε. Και όταν ο επικεφαλής των διορισμών είπε στον Καποδίστρια, δεν χωράνε άλλοι. Δεν έχουμε καρέκλες να κάτσουνε. Τι να τους βάλουμε να κάνουνε? Βάλτους λέει να κάνουν βόλτες. Και αυτοί ονομαστήκαν Βολτέροι. Και βγαίνουν τώρα ακουράτες, οι οποίοι νομίζουν ότι κάνουν παρέμβαση, ενώ στην ουσία κάνουν κοσομανσιόν, και λένε αυτούς τους ανθρώπους, τους βολεμένους, τους λένε καθάρματα, τους λένε γλύφτες, τους λένε οτιδήποτε άλλο. Και λένε και το περίεργο. Και δεν ντρέπονται που το λένε, ότι ντρέπονται για τη χώρα τους. Όσο είναι αδιόριστοι. Αλλά μόλις διοριστούν κι αυτοί που ντρέπονται για τη χώρα τους, ότι είναι όταν είναι αδιόριστοι, μόλις διοριστούν, ναι, ξέρεις τι λένε για τη χώρα τους. Είμαστε υπερήφανοι για τη χώρα μας. Αυτός ρε φίλε είναι ο ελληνικός λαός. Αλλά εγώ δεν πήρα γι' αυτό. Εγώ πήρα να μιλήσω για αυτά που είπες, τα οποία τα εγκρίνω για τον στρατηγόρε. Το Μεδιλίμπαρο, ο οποίος δεν απολύθηκε, έτσι. Μην το ξαναπούμε αυτό, μην ξανακουστεί αυτή η λέξη.
1: Α, δεν με ακούσατε τι είπα, έτσι.
3: Η συνεργασία.
1: Ναι, εγώ γιατί... είπα ότι ο πύχης εκεί που είναι, όλοι θα περνάνε
3: έτσι,
1: από κάτω.
3: Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος συνδέθηκε με τη μεγαλύτερη επιτυχία των 100 χρόνων του Ολυμπιακού, δεν μπορεί να απολυθεί. Απλά να διακοπεί η συνεργασία του μπορεί. Αυτός ο άνθρωπος έχει καταχωρηθεί στην ιστορία του Ολυμπιακού σαν ο πιο πετυχημένος προπονητής που πέρασε από το σύλλογο.
1: Μέχρι τον επόμενο, που δεν ξέρουμε πότε θα είναι.
3: Έτσι, μπράβο. Και έχει και στην πλάτη του τον ένα και μοναδικό ευρωπαϊκό
1: τίτλο. Αυτό.
3: Έτσι δεν είναι.
1: Αυτό.
3: Γι' αυτό πήρα να πω δύο κουβέντες. Και θα απευθυνθώ γενικότερα.
1: Εγώ προσωπικά, κύριε Βασίλη, αυτό τον ευρωπαϊκό τίτλο, σαν οπαδός του Ολυμπιακού, που δεν παρακολουθώ βέβαια, δεν πάω να πω ότι πάω στο γήπεδο, ας πούμε, και βγάζω τα πνευμόνια μου, αλλά αυτό τον τίτλο δεν τον αλλάζω ούτε με 100 πρωταθλήματα.
3: Πώς να τον αλλάξει,
1: δηλαδή, ρε φίλε. Μέχρι να πεθάνω να παίρνει ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα, τον τίτλο θα θυμάμαι.
3: Πώς να τον αλλάξει, ρε φίλε Μανώλη. Ο Μετυλί παρέκανε μάγκα τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πάει στην Ευρώπη και συστήνεται πλέον σαν τιτλούχος. Έχει καταχωρηθεί στα βιβλία της FIFA και της UEFA με αύξοντα αριθμό και με τίτλο ευρωπαϊκό.
1: Έτσι, αυτό.
3: Με προπαντή το Μετυλίμπαρ.
1: Αυτό μακάρι, μακάρι να υπάρξει ένας που θα κάνει και θα πάρει άλλο κι άλλο.
3: Μακάρι να υπάρξει άλλος ένας, να έχουμε δύο να προσκυνάμε.
1: Ναι,
3: να προσκυνάμε. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ακόμα και ο δεύτερος λοιπόν, όμως δεν θα σβήσει το Μετυλίμπαρ. Θα είναι ο επόμενος.
3: Θα είναι απλά ο επόμενος. Όπως κανένας καρδιοχειρουργός, όσο και πετυχημένος να ήταν και να είναι, δεν μπόρεσε να σβήσει τον πρώτο πρόεδρο, τον Μπάρναρ, ο οποίος πρώτος παρενέβη στην εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς.
1: Περιμένετε ένα λεπτό, κύριε Βασίλη. Ένα λεπτό.
3: Τον πρωτοπόρο τον έσβησε κανένας.
1: Όχι, ένα λεπτό, γιατί είναι μία η ώρα να πέσει το σήμα της ώρας και έρχομαι πάλι σε εσάς.
4: Real FM.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στους 97,8.
1: Πέμπτη για τελευταία ώρα, ένα λεπτό μετά τη μία επιστρέψαμε. Απλά να πω στο Διογέννη Επίκουρο για το μήνυμα που μου έστειλε τώρα μία η ώρα, ότι δεν το λέω απλά, το υπογράφω κιόλας. Ο Ξηρομερίτης στέλνει χαιρετισμούς στον κύριο Βασίλη. Και... τη συζήτηση γενικώς για τον Κασιδιάρη, ξέρετε ότι. Κύριε Παρθένη, τώρα να με ειρωνεύεστε. Εντάξει, μπορείτε να με ειρωνεύεστε, δεν έχω θέμα από την Ορεστιάδα, δεν είναι εντάξει. Λοιπόν, και τη συζήτηση γενικά με τον Κασιδιάρη, ξέρετε ότι δεν την αποφεύγω. Είτε ακούει είτε δεν ακούει. Έχω πει την άποψή μου. Βεβαίως έχει δικαίωμα να είναι υποψήφιος από τη στιγμή που θα αποφυλακιστεί και θα κριθεί από τον κόσμο. Ούτε θα κρυφτώ, ούτε θα φοβηθώ κάτι. Λοιπόν, έλατε, κύριε Βασίλη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο του Ξηρομερίτη για τα χαιρετίσματά του και για την αγάπη του. Του τα επιστρέφω διπλάσια, τριπλάσια, τον αγαπάω. Λοιπόν, εγώ λιγάκι θα αλλάξω το κλίμα της εκπομπής, Μανώλη. Δεν θα μιλήσω για συντάξεις, ούτε για φιλοδορήματα, ούτε για κασιδιάριδες. Εγώ θα μιλήσω για τον στρατηγό έτσι αφηρημένα. Ξέρω ότι δεν με ακούει, αλλά θα με ακούνε κάποιοι άλλοι. Ό,τι και να γίνει στρατηγέ, είσαι το πραγματικό ποδόσφαιρο. Αυτά που ζήσαμε μαζί σου κάποτε μόνο τα φανταζόμασταν. Είναι έτσι, δεν είναι, ρε Μανώλη?
1: Ναι, ναι, είναι απολύτως.
3: Έπαιξες στρατηγή όλη την πολυεθνική ποδοσφαιρική Ευρώπη στα ίσια με επιθετικό αντρικό ποδόσφαιρο και με το 1/10 της χρηματιστηριακής της αξίας. Γιγάντωσες το θρύλο και τη μνήμη μας. Συμφωνείς, Μανώλη?
1: Απόλυτα.
3: Ανέβασες στρατηγή τον Ολυμπιακό στα ευρωπαϊκά ύψη μετά από τρεις ομάδες που χτίστηκαν την εποχή Μαρινάκη και πουλήθηκαν και οι τρεις. Ποιος αερογραφάκος στρατηγή ανεξαρτήτου χρώματος να σου πουλήσει ειρωνίες, τακτικές και ποδοσφαιρικές συμβουλές μπροστά σε αυτό που μας προσέφερες 3 χρόνια τώρα. Ποιος επαγγελματίας οπαδός να σημειώσει με προπαγάνδες. Ποιος οπαδός αερογράφος που το παίζει ποδοσφαιρική ιδιοφία να σε χαμηλώσει στον κόσμο. Είναι αδύνατον. Συμφωνείς, Μανώλη?
1: Μη με ρωτάτε συνέχεια, δεν θα αλλάξω άποψη.
3: Το μόνο που θα καταφέρει είναι να εκτεθεί οποιοδήποτε μιλήσει αρνητικά για αυτή την προπονητάρα. Δεν μπορεί ρε, δεν γίνεται. Μιλάμε για προπονητικό τεράστιο μέγεθος. Αντάξιο του κόσμου και της γκρούπας του Ολυμπιακού. Μανώλη, μιλάμε για μέγεθος ευθυγραμμισμένο της ποδοσφαιρικής αλήθειας, του αντρικού αθλητισμού και της μαχητικότητας, ρε φίλε. Δεν ξέρω, ρε Μανώλη, τι και ποιος τον έφερε στον Ολυμπιακό, αλλά το ύφος του, η αθλητική του παιδεία και η τακτική με βάση το δικό του προπονητικό επίπεδο θα είναι πάντα, ρε φίλε, αποδεκτό από όλο το ρομαντικό κόσμο του θρύλου σε όλα τα τμήματα. Μανώλη, επειδή είσαι και εσύ Ολυμπιακός και αγαπάς την ομάδα, προπονητές στο θρύλο ήρθανε πολλοί, αλλά δεν ήταν ποτέ αντάξιοι του βάρους της μεγαλύτερης ελληνικής φανέλας όσο ήταν ο Μεντιλίμπαρ. Γι' αυτό σε ευχαριστούμε, ρε γιγάντα. Σε είχαμε ονειρευτεί και δεν δεχόμασταν ποτέ τίποτα λιγότερο από σένα σε προπονητικό επίπεδο που να μην εκφράζει απόλυτα τον Ολυμπιακό και την ιστορία του. Και σε αυτά μας τα έδωσες. Όλοι οι Ολυμπιακοί, ρε Μανώλη, συνδεθήκαμε ή όχι μαζί του?
1: Νομίζω πως ναι.
3: Το κρατάμε σφιχτά στην αγκαλιά μας.
1: Απόλυτα.
3: Γι' αυτό πόσοι το κατάφεραν, ρε φίλε. Πόσοι προπονητές το κατάφεραν στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού? Πάρα πολύ λίγοι. Γι' αυτό μην ξανακούσω ότι ο Μεντιλή παραπολύθηκε. Απλά ο Μαρινάκης διέκοψε τη συνεργασία του, τον έστειλε στο Μαρμαρά να του πάρει τα μέτρα, να του φτιάξει την προτομή του, να τη στήσουμε δίπλα στο Γεώργιο Καναϊσκάκη και να τον προσκυνάμε όλοι, ρε. Έκανε τον Ολυμπιακό μάγκα, ρε. Τον έβαλε να δίνει παραστάσεις με τα μεγαλύτερα μεγέθη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στη λυρική ποδοσφαιρική σκηνή, ρε. Ποια είναι αυτή? Το Champions League. Να σε καλά, Μανώλη.
1: Καλό βράδυ, κύριε Βασίλη. Λοιπόν, γεια σου φίλε Αριστοτέλη, συλληπιτήρια, λέει, γεια σου, αγάπησαν τον Γιώργο Μαζονάκη. Α, 2-1 Λίβερπουλ την Ατλέτικο, ε. Και είχε προηγηθεί η Ατλέτικο με το Γιορέντε. Μάλιστα. Ζόμπος λέει και με Μακάλιστερ. Μάλιστα. Το κατάλαβα, κύριε Θανάση, το κατάλαβα. Βλέπω ότι θα έχουμε θέματα. Ο κύριος Δημήτρης από Χολαργό, πρώτη φορά, αμέσως μετά ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφου και μετά θα βάλουμε τραγούδι, γιατί έχουμε πάει παλισερί και πρέπει να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, ελάτε κύριε Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη, κυρία Ειρήνη, για δείτε αν ο κύριος Δημήτρης μήπως ο άνθρωπος κουράστηκε, μήπως θέλει να βγει. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα και πάλι. Το είπα, κύριε Παρθένη, από την Ορεστιάδα. Εντάξει. Η ειρωνία είναι μέσα στη ζωή μου, κύριε Ορέστη. Κύριε Παρθένη, συγγνώμη. Δεν έχω θέμα. Κι αν με έχουν ειρωνεύτη. Πού? Ναι, ο Ηλίας Ατματζίδης. Κύριε Αρένα, το σύνθημα. Εντάξει, δεν ήθελα τώρα να θίξω τον Ατματζίδη, έτσι. Μια χαρά τερματοφύλακας ήταν. Σιγά, κύριε Πέτρο, που θα το φυσάμε και δεν θα κρυώνει. Σιγά. Ελάτε κι εσείς τώρα. Ελάτε πια. Και είμαστε και σε ηλικία που πρέπει να κάνουμε έλεγχο. Καταλαβαίνετε σε τι έλεγχο αναφέρομαι. Ελάτε. Θα το φυσάμε και δεν θα κρυώνει. Τον έχουμε τον κύριο Δημήτρη? Όχι. Πάμε στον κύριο Γιάννη από Ζωγράφο. Ελάτε, κύριε Γιάννη.
9: Ναι, γεια σου.
1: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
9: Θέλω να επισημάνω 2-3 πραγματάκια.
1: Και 4 και 5.
9: Λοιπόν, πρώτα έχουμε το θράσος των γειτόνων μας.
1: Ναι.
9: Και δεν βλέπω κανένα να δίνει τις σωστές απαντήσεις. Ξέρετε ότι με τα τρία λιμάνια που έχουν παραχωρηθεί για ενεπαιδιασμό των χωρών που βρίσκονται σε ομοιρία σχετικά με τις διαθέσεις πότε θα περάσουν από τα στενά.
1: Τώρα εκεί είναι λίγο, η κατάσταση είναι λίγο περίεργη, ναι.
9: Λοιπόν,
1: Περνάς, δεν περνάς.
9: Έγινε μια τελεία αλλαγή, μια επανάσταση μπορώ να πω, και πρέπει να το υπολογίσουμε, γι' αυτό και η οργή που έχουμε από τους γειτονές μας. Λοιπόν, με τα τρία λιμάνια φεύγουμε από την ομοιρία που είχαν όλες οι χώρες που βρέχονται από το δεύτερο, από τη θάλασσα του Ευθύνου Πόντου. Φεύγουν από την ομοιρία διότι μπορούν να ενεφοδιάζονται ταχύτερα και κατά 10 φορές φθηνότερα από ό,τι ήταν πριν, που περιμένανε να περάσουν τα πλοία με πλοηγό Τούρκο φυσικά από τα στενά προς τις άλλες χώρες, προς τον Κάφκασο.
1: Ναι.
9: Λοιπόν, με τα τρία αυτά ελεύθερα λιμάνια μπορούν τα ελάχιστα με τα σημερινά μέσα τα κοντέινες να πηγούν σε λίγες ώρες στα λιμάνια της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και ταχύτερα να πάνε απέναντι στις χώρες του Καυκάσου, οι οποίες όπως είπα ήταν σε ομοιρία. Έπρεπε να περιμένουν. Το κόστος ήταν υψηλό, βέβαια αυτό δεν γίνεται προς χάρη των πελάτων, γίνεται για να μπορούν οι χώρες οι οποίες έχουν επενδύσει, η Ιαπωνία, Νότιος Κορέα και Κίνα, και κυρίως είναι αμερικανικές επιχειρήσεις και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και τα προϊόντα τους κοστολογούνται 10 φορές από ό,τι είχαν την αξία. Καταλάβατε, τα μεταφερικά.
1: Ναι.
9: Λοιπόν, με τα τρία αυτά λιμάνια ξεφεύγουν από την ομοιρία και μέσα σε λίγες ώρες θα μπορούν να εμφοδιάζονται ταχύτερα με τα κοντέινες, αποφεύγοντας τις διαθέσεις του γείτονος. Δεύτερο που έχω επισημάνει είναι το εξής, ότι κοντά στα σύνορα της, δηλαδή μεταξύ Τουρκίας και Συρίας, υπάρχει ένα μέρος το οποίο είχαν γίνει κατά την αρχαιότητα από τους Έλληνες. Αυτό το μέρος λοιπόν παρεχωρήθηκε. Για να καταλάβουμε τι γίνεται, πρέπει να βρούμε την άκρη του μπερδεμένου κουμπαριού, έτσι δεν είναι.
1: Mm-hmm.
9: Λοιπόν, εκεί πέρα, κατά την περίοδο του πολέμου, επειδή η Τουρκία έχει σηκώσει ψηλά το λαμανέ, η σημερινή και η προηγούμενη, αναφέρομαι στην περίοδο του πολέμου.
1: Mm-hmm.
9: Στην περίοδο του πολέμου, οι υπηρεσίες ήταν όχι μόνο οικονομικές, αλλά και στρατιωτικές που προσέφερε τότε ο Φον Πάπεν. Αναφέρω το Φον Πάπεν, ο οποίος ήταν ο διάνοια που είχε ο Χίτλερ. Και...
1: Ναι, και την προηγούμενη φορά, κύριε Γιάννη, για το Φον Πάπεν μου λέγατε όμως.
9: Για το Φον Πάπεν, αυτό δημιουργήσε την κατάσταση.
1: Ναι, γιατί πρέπει να συζητάμε τώρα για το Χίτλερ και το Φον Πάπεν?
9: Γιατί από τότε ξεκινάνε οι απαιτήσεις και το θράσος των γειτόνων μας.
1: Ναι.
9: Και φτάσαμε στις γαλάζιες πατρίδες. Θα σας αφήσει το μεταναντισιά. Καταλάβατε.
1: Προσπαθώ.
9: Λοιπόν, αυτά επί στενή συνεργασία, γιατί η Τουρκία 48 ώρες πριν αυτοκτονήσει ο Αδόλφ Χίτλερ, ο αγαπητός μας, έκανε χρυσές, όχι μόνο χρυσές δουλειές, αλλά είχαν και μεγάλο κόστος σε ανθρώπινες ζωές, κυρίως στον ανεποδιασμό του Ανατολικού Μετώπου. Ξέρετε, η Λότσα, οι τροπιζμοί των Ιωποπών και τα λοιπά. Λοιπόν, με τους τροπιζμούς σκοτωνούσαν και άνθρωποι και φωδιά. Λοιπόν, η στενή αυτή συνεργασία δεν τονίζεται κάθε τόσο από τους Έλληνες πολιτικούς που βρίσκονται στην κυβέρνηση και έχουν μια φοβία, δεν θα έλεγα φοβία, κάτι άλλο συμβαίνει, και επειδή το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά, ξέρουμε πολύ καλά ότι όλα αυτά γίνονται για να καλυφθεί ο ρόλος που είχε στοιχήσει και στις τότε Σοβιετική Ένωση, αλλά και στους συμμάχους, και τα νεκροταφεία είναι ακόμα γεμάτα από τα θύματα της συνεργασίας αυτής. Είναι και άλλες δύο χώρες συνεργάσεις.
1: Προσπαθώ πάρα πολύ να παρακολουθήσω το συλλογισμό σας, κύριε Γιάννη, και δεν τα καταφέρνω.
9: Αναφέρομαι από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που η Τουρκία το έπαιξε και ως χώρα που αντιστάθηκε στο Χίτλερ.
1: Μάλιστα.
9: Καταλάβατε. Λοιπόν, εκεί κοντά στα σύνορα, υπάρχει και ένα κομμάτι από εκεί ξεκίνησε, μεταξύ Συρίας και Τουρκίας. Αυτό από την αφιότητα είχε φτιαχτεί από τις προγόνους μας και μέσω αυτού νου η Τουρκία έκανε το πρώτο δωράκι, ο Φον Πάπεν.
1: Άντε πάλι
9: ο Φον Πάπεν.
1: Κύριε Γιάννη, ειλικρινά σας μιλάω, έχουμε ένα σκασμό θέματα που απασχολούν την κοινωνία και μου μιλάτε δύο εκπομπές για το Φον Πάπεν.
9: Άμα δεν πιάσει στην αρχή, το κουβάρι δεν ξετυλίγεται, καταλάβατε.
1: Το είναι ξετυλιγμένο το κουβάρι.
9: Δεν μπορεί να φτάσει τώρα.
1: Είναι ξετυλιγμένο το κουβάρι, ανοιχτό μπροστά μας είναι.
9: Λοιπόν,
1: μας μουτζώνει η πραγματικότητα.
9: Σήμερα μπορούν τάχιστα να κινηθούν, εξού και η οργή των Τούρκων, των κυβερνήσεων, των διαφόρων κυβερνήσεων, διότι εξουδετερώθησαν τα εμπόδια τα οποία έθεταν και βάσταγαν όλες τις χώρες του ξένου πόντου, βάσταγαν σε ομπειρία. Μέσω λοιπόν των λιμανιών αυτών κατάφεραν για δικό τους όφελος διάφορες χώρες που παράγουν και εξάγουν από την Ανατολή, ελεύθερα τις χώρες αυτές, εξάγουν και τάχιστα μπορούν και ανεφοδιάζονται όλες οι χώρες που βρέχονται από τον άξινο πόντο.
1: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.
9: Και πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί πέρα. Εντάξει. Για να βρούμε την άκρη.
1: Καλό.
9: Αρχίσαν τα δωράκια και τρώγοντας ανοίγει η όρεξη.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη. Καλό βράδυ.
9: Εντάξει.
1: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
9: Γεια σας.
1: Για δώσουμε την κυρία. Α, τον έχουμε. Ο κύριος Δημήτρης από το Χολαργό. Ελάτε, κύριε Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη. Μπα. Δεν ξέρω. Δώσε μου την κυρία Στέλλα. Κυρία Στέλλα.
10: Καλησπέρα σας.
1: Για κυρία Στέλλα να βάλουμε ένα τραγουδάκι. 4 λεπτά σας παρακαλώ. 5. Θα περιμένετε.
10: Να περιμένω.
1: Ένα τραγούδι. Γιατί δεν έχουμε πάρει ανάσα από τις 11. Και είναι, ξέρετε, είναι και πρακτικό το ζήτημα. Πρέπει...
10: Εγώ δεν σας άκουγα, γιατί δεν έπιανε, μόνο το Sky έπιανε.
1: Όχι, γι' αυτό σας λέω τώρα, αν γίνεται 5 λεπτά, γιατί πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι.
10: Εντάξει, να βάλετε.
1: Ευχαριστώ, κυρία Στέλλα, σε 5 λεπτά είμαι μαζί σας. Ευχαριστώ.
10: Εντάξει, ευχαριστώ.

αρμαδιανό κεφάλι. Πάει και αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά. Φλόγες φρασίες

0: 24 λεπτά μετά τη μία. Ευχαριστώ που περιμένατε, κυρία Στέλλα. Ελάτε.
1: Ναι.
0: Ελάτε.
1: Δεν σας άκουγα 2 μήνες, mm-hmm. γιατί εκεί δεν έπιανε μόνο το Sky, στη Νέα Μάκρη ήμουνα.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή είναι λίγο ημιπόγειο, δεν μπορούσα να σας ακούσω και στεναχωριόμουν. Μόνο το Sky έπιανε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι θέλω την καλησπέρα μου στην κυρία Ρένα που είναι στον Περισσό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είχαμε μία φίλη η οποία έφυγε και σας παίρναμε μαζί με τη φίλη μου.
0: Mm-hmm.
1: Έφυγε από αυτή τη ζωή.
0: Το θυμάμαι που... Ναι.
1: Ναι. Και θυμάμαι και θέλω να στείλω την καλησπέρα μου στην κυρία Ρένα που είμαστε, γιατί και εγώ μεγάλωσα στον Περισσό αλλά μετά παντρεύτηκα, ήρθα στο Νέο Ηράκλειο και νοσταλγώ, ξέρετε, εκεί τη γειτονιά, τις φίλες μου.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά, κυρία
1: Στέλλα. Να είστε καλά κι εσείς. Εύχομαι να έχετε υγεία.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ να περπατήσω πια. Δεν μπορώ. Δεν πειράζει όμως. Δοξάζω το Θεό. Γιατί πήγα και σε μεγάλη ηλικία είμαι. Εγώ σας αγαπώ και σας εκτιμώ σαν άνθρωπο και θα ήθελα πάρα πάρα πολύ ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα του Μαζονάκη. Και όλοι όσοι φεύγουν, φεύγει πολλής κόσμος νωρίς, αρρώστιες πράγματα. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα
0: ευχαριστώ,
1: να πω.
0: Ευχαριστώ, κυρία Στέλλα, καλό βράδυ.
1: Καλό
0: ξημέρωμα, καλή ξεκούραση, να είστε καλά.
1: Εσείς.
0: Γεια σας, γεια σας. Η κυρία Αναστασία από τη Μεταμόρφωση. Ελάτε, κυρία Αναστασία.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Εγώ πήρα γιατί έχω κάποιο πρόβλημα με το θέμα το υγείας.
0: Ναι.
2: Θέλω να κλείσω ένα ραντεβού για κάποιον γιατρό, παθολόγο, ορθοπαιδικό και παίρνω το πενταψήφιο και μου κλείνουν ραντεβού μετά από 1 μήνα. Μα εμένα το πρόβλημά μου είναι τώρα. Γιατί δηλαδή να περιμένω εγώ μετά από 1 μήνα για να πάω να εξεταστώ?
0: Ναι.
2: Υπάρχουν, δηλαδή, υπάρχει το ΙΚΑ εδώ στο Ηράκλειο.
0: Ναι. Δεν το ΙΚΑ, τέλος πάντων, ναι.
2: Αλλά το θέμα είναι ότι εκτός ότι είναι ένα διόροφο, είναι σχεδόν άδειο. Υπάρχουν μόνο 3 γιατροί. Παθολόγος, οφθαλμίατρος και χειρούργος. Οι άλλοι γιατροί που πήγανε, που πριν 3 χρόνια ήταν γεμάτο από γιατρούς. Δηλαδή, παίρνω εκεί πέρα, ας πούμε, στο πενταψήφιο, μου λένε στη Νέα Ιωνία Αλέκου Παναγούλη, αλλά μου λέει μετά από 1,5 μήνα ή 1 μήνα. Ή αλλιώς πάμε Μαρούσι ή πάμε πιο κάτω ή πιο πάνω, ας πούμε. Πώς δηλαδή γίνεται αυτό το πράγμα? Μήπως το Υπουργείο πρέπει να κάνει μια έρευνα, να πάει και στο ΙΚΑ, σε κάθε περιοχή βέβαια, να κάνει και εκεί ένα έλεγχο, να δει τι γιατροί υπάρχουν, πόσοι γιατροί υπάρχουν και αν ο κόσμος...
0: Λέτε να μην ξέρουνε.
2: Αυτό είναι το θέμα. Αλλά εμείς όμως τι να κάνουμε? Δηλαδή θα αναγκαστούμε να πηγαίνουμε σε ιδιωτικούς γιατρούς, να δίνουμε 50-60 για μια απλή εξέταση, να μας κάνουν μια συντογράφηση, να μας δίνουν, ας πούμε, για τα χάπια που πρέπει να παίρνουμε. Πριν 2 ή 3 χρόνια είχα κάποιο έντονο πρόβλημα με τον αφιένα μου, με τα νεύρα μου και για καλή μου τύχη είχα πάρει το τηλεφωνικό κέντρο του ΙΚΑ της Νέας Ιωνίας και είπα θέλω να με συνδέσετε με το γιατρό στο γραφείο του εκεί που εξέταζε τους άλλους.
0: Mm-hmm.
2: Και είπα, ας πούμε, το πρόβλημά μου και μου είπε έλα, έλα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και λέω μα δεν έχω κλείσει ραντεβού. Έλα, έλα, μου λέει, θα τα βρούμε. Και ευτυχώς πήγα και σε τη μια φορά στον ορθοπαιδικό και την άλλη φορά πάλι στην παθολόγο, πάλι στο ίδιο ΙΚΑ της Νέας Ιωνίας. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να πηγαίνω έτσι, γιατί όταν κάθονται, ας πούμε, οι άλλοι και περιμένουν έξω που έχουν έχουν κλείσει ραντεβού, κάποια στιγμή θα τσινίσουν. Θα πούνε, γιατί μπαίνει από τη μέσα από τη στιγμή που δεν έχει κλείσει ραντεβού. Δηλαδή εμείς είμαστε κοροϊδα που κλείνουμε ραντεβού και περιμένουμε. Άσε που πήγε να υπάρξει και μια σύγκρουση που είχα πάει έτσι απροειδοποίητα, όχι απροειδοποίητα, χωρίς να κλείσω ραντεβού στον ορθοπαιδικό. Και ευτυχώς βγήκε αυτός έξω και είπε στην άλλη που περίμενε, όχι εντάξει δεν υπάρχει πρόβλημα, εγώ της είπα να έρθει έτσι χωρίς ραντεβού. Mm-hmm. Αλλά αυτή είχε τσινήσει. Είναι σαν να πηγαίνω εγώ με ραντεβού και να μου τρώνε τη σειρά μου και κάπου θα νευριάσω, θα πω κάτσε τι γίνεται. Άμα είναι να πηγαίνουμε έτσι χωρίς να κλείνουμε ραντεβού δεν κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, το θέμα μου είναι και το πρόβλημά μου είναι να γίνει κάτι πάνω σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή να πάει κάποιος από το Υπουργείο Υγείας, κάποιος, όχι ο ίδιος ο Υπουργός βέβαια, να κάνει μια έρευνα από εδώ από εκεί, να δει τι γίνεται, πόσοι γιατροί υπάρχουν και να κάνει ας πούμε αυτό το πράγμα, να φέρει και άλλους γιατρούς.
0: Mm.
2: Για να μην υπάρχει αυτό το στήσιμο και αυτό το περίμενε. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, άμα κάνουν τέτοια πράγματα στο ΙΚΑ, φαντάσου δηλαδή στα νοσοκομεία τι θα γίνεται, που ευτυχώς μέχρι στιγμής χτύπα ξύλο.
0: Άλλο το νοσοκομείο, άλλο το ΕΦΚΑ, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνω το πρόβλημα που ναι. εκφράζεται, το ακούω και θα το μεταφέρω και πόσο μπορώ, κυρία Αναστασία.
2: Ναι, γιατί κοιτάξτε να δείτε κάτι, τώρα δεν ήθελα να το πω αλλά θα το πω και αυτό. Λοιπόν, εγώ πριν 3 χρόνια είχα το πρόβλημα με τον αυγένα μου, ζαλιζόμουν το ένα το άλλο και αναγκαστικά ας πούμε παράδειγμα πήγα στο Δήμο και από το βοήθεια στο σπίτι του Δήμου με το αυτοκίνητο με πηγαίνανε και έτσι κάπως τρύπωνα. Mm. Ενώ αν πήγαινα έτσι μόνη μου αξεκάρφωτα δεν θα είχα αυτή την έτσι βοήθεια. Ενώ μιλήσανε αυτές από το βοήθεια στο σπίτι παράδειγμα και είπαν το και το και το και μόλις είπαν αυτό το πράγμα με δεχτήκανε.
0: Μάλιστα.
2: Άσε που έγινε και το άλλο, να πω και το άλλο και να το κλείσω.
0: Λέτε.
2: Λοιπόν, είχα πάρει στο τηλεφωνικό κέντρο πάλι στο Αμαρούσι αυτή τη φορά και είπα αυτό το πρόβλημα που είχα ας πούμε τότε. Και λέω αλλά δεν έχω κλείσει ραντεβού γιατί το πενταψήφιο μου κλείνει πολύ αργά. Αλλά ξέρετε κάτι, θα με φέρουν από το Δήμο, από το βοήθεια στο σπίτι αν γίνεται. Άμα είναι μου λέει από το βοήθεια στο σπίτι του Δήμου, ελάτε, ελάτε, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Τον έχετε τον τρόπο κυρία Αναστασία.
2: Ορίστε.
0: Τον έχετε λέω τον τρόπο, εντάξει.
2: Άμα κλαφτώ, άμα τέτοιο.
0: Ναι, αυτό λέω, τον έχετε τον τρόπο, αυτό βλέπω.
2: Ναι. Εγώ δεν κολώνω. Εγώ χώνομαι από εδώ, χώνομαι από εκεί. Άμα κλαφτώ, άμα κάνω, μα πρόκειται για την υγεία μου.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τότε εγώ
0: βέβαια είναι και οι άλλοι που
2: μαύρο μου το χάλι.
0: Είναι και οι άλλοι που περιμένουν που έχουν κλείσει ραντεβού. Αυτό που είπατε, ότι αν ήμουν εγώ στη θέση τους, τι θα έκανα. Εντάξει, τον έχετε τον τρόπο.
2: Ναι, όχι, εντάξει. Εγώ σου είπα και πάλι ότι αν δεν έλεγα ας πούμε ότι θα έρθω από το Δήμο, από το βοήθεια στο σπίτι, μπορεί να μην με δεχόντουσαν. Μου λέγανε, α, δεν γίνεται κυρία μου, πρέπει να κλείσει ραντεβού ή πρες κάποιο άλλο ΙΚΑ ή πήγαινε σε κανένα ιδιωτικό και κυρίως θα μου λέγανε σε νοσοκομείο.
0: Ενώ παλιά πηγαίναμε στο ΙΚΑ και στη λίστα που δεν ήμασταν στην πόρτα κολλημένοι, περιμέναμε, τελειώναν οι ασφαλισμένοι που είχαν κλείσει ραντεβού και μετά ο γιατρός κοίταγε για τους υπόλοιπους.
2: Mm. Όχι, θέλω να σου πω
0: και είχε και όλες τις ειδικότητες.
2: Δηλαδή μπορώ να πω ότι κάνει καλά τη δουλειά του και το βοήθεια στο σπίτι του Δήμου. Γιατί όταν είχα πάρει στο τηλεφωνικό κέντρο και είπα αυτό το πράγμα και είπα αυτή τη λέξη, μου είπαν όχι, άμα είσαι από το βοήθεια στο σπίτι του Δήμου, έλα, έλα, χωρίς ραντεβού. Μα λέω θα με δεχτούνε, όμως θα με δεχτεί ο γιατρός. Μωρέ, έλα, μου λέει εσύ και εντάξει.
0: Θα τα βρούμε, αυτά, έτσι. Έλα, δάρα.
2: Και τις 3 φορές που πήγα ήμουν ατυχερή, δηλαδή με δεχτήκανε.
0: Ναι.
2: Αλλά άμα δεν υπάρχει μέσον, αν δεν κλαφτείς, αν δεν κάνεις, κάνεις τίποτα.
0: Ναι.
2: Αλλά το θέμα είναι όμως το άλλο. Πρέπει κάτι να κάνει το Υπουργείο Υγείας. Πρέπει δηλαδή να στείλει κάποιον εργαζόμενο εκεί μέσα τέλος πάντων να κάνει διάφορες έρευνες ας πούμε.
0: Ναι. Για να κλεγόμαστε λιγότερο γι' αυτό.
2: εκτός από τα νοσοκομεία, να κάνει και στο ΙΚΑ, να δει τι γιατροί υπάρχουν, να δούμε τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Μα είναι δυνατόν να είμαι κοντά στη λεωφόρο Ηρακλείου, του νέου Ηρακλείου, να υπάρχει ένα διόροφο και να είναι τελείως άδειο? Παίρνω τηλέφωνο, επειδή δεν θέλω να χρεώνομαι στο πενταψήφιο, εγώ παίρνω το τηλεφωνικό κέντρο. Λέω, θέλω αυτό το γιατρό. Δεν έχει. Μου λένε, τότε λέω, τι σοή γιατρούς έχει? Τότε δεν το κλείνεται. Δεν το κλείνεται το ρημάδι. Yeah. Άμα υπάρχουν μόνο τρεις γιατροί, ένας οφθαλμίατρος, ένας χειρούργος και ένας, πώς το λένε, παθολόγος, όλοι οι άλλοι που πήγανε. Δεν το κλείνεται καλύτερα?
0: Ναι.
2: Κάτι τέτοια.
0: Μάλιστα.
2: Πάντως άμα δεν κάνεις έτσι.
0: Ναι, για... δεν είναι, δεν βγαίνει. Είναι,
2: ναι, ναι, δεν βγαίνει. Άμα δεν πειραχτείς, άμα δεν επιμένεις, άμα δεν το βάλεις κάτω, αν καταλήξεις σε κανένα νοσοκομείο και δεν κάτσεις εκεί να χτυπηθείς, να είσαι μέρα νύχτα εκεί, να βάλεις τα κλάματα, να παρακαλάς, δεν κάνεις τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Το να σου λένε όχι και μετά να το βάζεις στα πόδια και να φεύγεις, δεν κάνεις τίποτα.
0: Εγώ φεύγω πριν να μου πούνε. Να είστε καλά, κυρία Αναστασία.
2: Εντάξει,
0: καλό βράδυ. Καλό
2: βράδυ και τα ξαναλέμε.
0: Να είστε καλά.
2: Yeah.
0: Λάσκαρης αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων. Ξέρεις τι μου θύμισε αυτό τώρα. Πας στην ταβέρνα και του λες τι έχεις. Φέρετε όλο τον κατάλογο. Και του λες αυτό. Δεν το έχουμε αυτό. Τα υπόλοιπα. Αυτό δεν έχει. Και από μοσχάρι έχουμε χοιρινό. Και από μακαρόνια έχουμε ρύζι. Τέλος. Ο κύριος Κώστας από το Εγάλιο, λέτε κύριε Κώστα.
3: Γεια χαρά.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
3: Μια και είπες για τραγούδι, να πω και εγώ μήπως το ο κύριος Λάσκαρης το έχει. Να το βάλει είτε σήμερα είτε αύριο, αύριο να το βάλει.
0: Για πείτε.
3: Είναι τον Αύγουστο που μου χρωστάς με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ναι. Είναι πολύ ωραίο Λάσκαρη
0: αυτό βάλαμε, το
3: τραγούδι.
0: Το βάλαμε, πότε το βάλαμε.
3: Σοβαρά.
0: Βέβαια, όχι, το βάλαμε στην αλλαγή του μήνα.
3: Εντάξει, να σου πω, εγώ κάθε χρόνο το τέτοιο καιρό το ζητάω αυτό το τραγούδι και μου το βάζουν. Το έχετε βάλει και εσείς, το έχω ζητήσει και άλλη χρονιά εσένα και πρέπει να το βάλατε. Λοιπόν, μία διευκρίνηση, παιδιά. Ποτέ ο Μίκης Θεοδωράκης δεν είπε Καραμαλής ή Τάνκς, δηλαδή αφήνοντας το νόημα ότι ψηφίζεται Καραμαλή ή έρχονται τα Τάνκς. Λοιπόν, να σας πω τι έχει γίνει, έτσι, και να το ξέρετε. Λοιπόν, τότε που μετά όταν ήρθε η Δημοκρατία, στις αρχές εκεί ο Θοδωράκης ήθελε να κάνει μια συναυλία στο Παναθηναϊκό στάδιο, έτσι, στο Παναθηναϊκό, στο εδώ, στο Καλυμπάρβαρο.
0: Στο Καλυμπάρβαρο, ναι.
3: Στο Καλυμπάρβαρο. Τότε ήταν ο Καραμαλής, δεν έδωσε το OK. Ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής.
0: Ναι,
3: δεν έδωσε το OK.
0: Ο Εθνάρχης πήγατε να πω.
3: Πήγα να πω, αλλά το πήρα πίσω. Διότι εντάξει, δεν
0: το μαζέψατε τελευταία στιγμή.
3: Ναι, ναι, το μάζεψα, μου ξέφυγε με σηκώσει λόγω που το ακούω που το λένε. Ναι, όχι, δεν το παραδέχομαι εγώ. Ναι. Δεν το δέχομαι. Λοιπόν, δικαίωμά μου, δικαίωμά του. Έτσι,
0: είμαστε
3: ομόφοι και δημοκρατικοί. Μπράβο. Λοιπόν, και δεν τον άφησε, δεν το έδωσε εντολή να γίνει αυτό το πράγμα και είπε ο Μίκης Θεοδωράκης ότι τι έχουμε, Καραμαλής ή Τάνκς. Το πήρε αυτό μια εφημερίδα της δεξιάς. Τώρα δεν θυμούμε ποια ήταν η Βραδινή, η Ακρόπολη,
0: α,
3: η Βραδινή. Βεβαίως,
0: ναι.
3: Αυτό και προβοκατόρικα πέταξε Καραμαλής ή Τάνκς.
0: Ναι.
3: Ψάχτε να δείτε ποια εφημερίδα είναι. Νομίζω έτσι να μην πάρω καμία εφημερίδα στο λαιμό μου γιατί δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
3: Είμαι 70 χρονών τότε. Λοιπόν, ποτέ δεν είπε με αυτό το νόημα που το έφερε αυτή η δεξιά εφημερίδα.
0: Μα νομίζω ότι έχει εξηγήσει και ο ίδιος πως.
3: Μα
0: πως
3: το ξέρω, το εξήγησε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
3: Ο Μίκης, το έχω ακούσει από τον Μίκη, γι' αυτό σας το λέω.
0: Ναι.
3: Αλλά πέρασε αυτό το προβοκατόρικο, καταλάβατε.

0: Ναι, πήγε πάντω, όχι ότι δεν πήγε, ότι δεν πήγε.
1: Ορίστε.
0: Πήγε, λέω μετά, όχι ότι δεν πήγε.
1: Πήγε, αφού δεν πήγε, πήγε, πάει. Ήταν σκουκουέ, τι είπα να πει, δεν ξέρω τι από εκεί και πέρα. Ο Μίκη είχε τα δικά του.
0: Έτερον, εκάτερον, ο Μίκη είναι ο Μίκη. Ήταν ο Μίκη και είναι ο Μίκη.
1: Ήταν σοβαρή, σοβαρή και ούτε στο κάτω-κάτω, στο τέλο, είπε. Εμένα θέλω να με κυδέψετε ως κομμουνιστής. Δηλαδή η ιδεολογία μου είναι ο κομμουνισμός.
0: Ναι, ο Μίκης Θοδωράκης.
1: Έτσι, πέθανε με αυτή την ιδεολογία του κομμουνιστή.
0: Ναι, δεν ξέρω με τι πέθανε.
1: Μα αυτή, αυτή
0: ο
1: το
0: Μίκης Θοδωράκης.
1: Τώρα αυτό.
0: Ναι, εγώ δεν μένω στο τηλέφωνο. Ο Μίκης Θοδωράκης, ο Μάνος Χατζηδάκης και όλοι αυτοί οι μεγάλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχω γενικά οι άνθρωποι δεν πρέπει να κρίνονται.
1: Όχι, δεν κρίνουμε, παιδί μου.
0: Δεν το λέω για εσάς. Γενικώ το έχω ξαναπεί. Έτσι, το έργο,
1: ναι,
0: το έργο τους υπερβαίνει και τα κόμματα και όλα.
1: Ο Χατζηδάκης ήταν ένας αγωνιστής και ήταν και υπέρ της αριστεράς, αν θέλετε να μάθετε. Αμέ, ποιος ποτέ δεν ήταν εναντίον των αριστερών.
0: Δεξιός ήταν ο Χατζηδάκης.
1: Ναι, δεν ήταν ποτέ, δεν το καταλάβατε. Είχε ανοιχτό μυαλό, καταλάβατε.
0: Ότι είχε ανοιχτό μυαλό, είχε. Επίσης το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει τιμήσει τον Ξαρχάκο.
1: Τον Ξαρχάκο.
0: Έτσι.
1: Αμέ, τον Ξαρχάκο.
0: Και,
1: το
0: και καλώς έκανε, βέβαια.
1: Έλα να σου πω, το Χατζηδάκι ήμουνα και εγώ.
0: Και το, εδώ, ναι, εγώ λέω και για τον Ξαρχάκο που είναι εν ζωή, ας πούμε. Ναι. Και καλώς έκανε, βέβαια.
1: Το Χατζηδάκι εδώ στην παλιά αγορά ήμουνα και εγώ εκεί. Ήξερε και ο Χριστόφια από την Κύπρο, βέβαια. Και μετά από κάνα δύο μήνες τον τίμησε και ο Δήμος των Αθηναίων. Ήμουνα και στις δύο. Γιατί εγώ τον αγαπώ το Χατζηδάκι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, ρε παιδιά μου, κάτι. Δεν έβγαλε ούτε άχνα αυτός ο δήμαρχος των Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Να σας πω, όταν η κυβέρνηση πέρασε μια τροπολογία που καταργεί την κυριακάτικη αργία στο εργοτάξιο του γηπέδου του Παναθηναϊκού, εκεί στο Βοτανικό που χτίζονται.
0: Λοιπόν, δεν το έχω παρακολουθήσει αυτό.
1: Βεβαίως, η τροπολογία.
0: Ενώ δεν
1: να δουλεύουν και τις Κυριακές.
0: Δεν έχει αντιδράσει ο Δήμος.
1: Ναι, συγκεκριμένο παιδιά έργο, μάλιστα ο Δήμος, ο Δήμαρχος, δεν είναι απλός θεατής. Είναι ο κύριος του έργου, αυτό να το ξέρετε, είναι ο κύριος του έργου και υπεύθυνος για την ανάθεση της κοινοπραξίας των κατασκευαστικών.
0: Άρα προφανώς. Συμφωνεί, ναι, ότι υπάρχει αναγκαιότητα να υπάρχει εργασία και την Κυριακή. Φαντάζομαι βέβαια ότι η εργασία την Κυριακή αμείβεται αναλόγως.
1: Ούτε, μα μισό λεπτό.
0: Και θα δίνετε κάποιο ρεπό με στην εβδομάδα.
1: Μα μισό λεπτό. Ο εργαζόμενος δεν δουλεύει από ήλιο σε ήλιο. Η Κυριακή είναι για ξεκούραση του ανθρώπου.
0: Θα του δίνει κάποιο ρεπό με στην εβδομάδα.
1: Μα μισό λεπτό, δεν θα κάτσουμε τώρα να ασχοληθούμε. Φυσικά δεν είπαμε ότι θα δουλεύει τζάμπα ή ρεπό. Δεν ξέρω εγώ τι θα του δίνει. Η Κυριακή είναι σοβαρό. Λοιπόν, ο κύριος, ούτε άχνα ο κύριος Δήμαρχος. Κατά τα άλλα, μας είναι και σοσιαλιστής.
0: Ναι, βέβαια. Να σας πω, πολλοί κόσμος δουλεύει και την Κυριακή. Δεν είναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν είναι η Κυριακή.
1: Ξέρω,
0: δεν είναι μια
1: ξέρω,
0: μέρα,
1: ναι,
0: που δεν είναι εργάσιμη,
1: ναι,
0: για όλο τον κόσμο.
1: Ο κύριος μας κάνει και σοσιαλιστή και μας λέει
0: δεν
1: το.
0: Δεν ξέρω
1: ένα,
0: τι έχουν συμφωνήσει. Θα το δω.
1: Το άλλο, ορίστε.
0: Δεν ξέρω, λέω, ότι έχουν συμφωνήσει, θα το δω, αλλά.
1: Το ψηφίσανε. Καλά, οι εργαζόμενοι αντιδρούνε. Δεν θα περάσει από το κύριε. Ούτε η κυβέρνηση, ούτε κύριε Δήμαρχε των Αθηναίων.
0: Γεννήτε, θα κάνω το
1: δίκιο. Οι νόμοι αυτοί είναι νόμοι κατά παραγγελία των ομίλων.
0: Νομίζω.
1: Για δουλειά και τις Κυριακές, ας πούμε. Τι να κάνουμε. Και όταν γίνεται αγώνας των εργαζομένων, κολλάνε καμιά φύσα, τρέχει, βάζει εκεί τα συνεργεία ο Δήμος της Αθήνας να πάνε τα ξεκολλήσουν. Σόφα δεν υπάρχει, που αυτό σε ενοχλούν.
0: Όχι, μισό λεπτό, η αφίσα είναι παράνομη.
1: Ναι, γιατί είναι, ποια είναι παράνομη?
0: Όλες οι
1: αφίσες.
0: Υπάρχει, η αφισοκόλληση είναι παράνομη.
1: Η αφισοκόλληση, ναι, ναι. Ωραία, να αφήσουν τότε, αφού είναι παράνομη η αφισοκόλληση, να αφήσουν τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα. Έτσι και να μπες ενημέρωση της, να λένε τις αγγελίες.
0: Κύριε Κώστα, δεν έχετε δίκιο.
1: Τον εργαζόμενο και το σωματείο.
0: Ακούστε, όχι, μισό λεπτό.
1: Όχι, κύριε, δεν θα δεχτώ ότι είναι παράνομη.
0: Όχι, δεν είναι αν θα δεχτείτε, όχι. Όχι, κύριε Κώστα, είναι παράνομες. Και είναι παράνομες γιατί έχουν χάσει τη ζωή τους και άνθρωποι επειδή τις χάζουν. Ελάτε τώρα, σας παρακαλώ.
1: Τον εργαζόμενο είναι παράνομη.
0: Και οι πινακίδες και οι αφήσεις είναι παράνομοι. Απαγορεύεται η αφήσεις.
1: φυσοκόλληση. Φωτιστικές, να πείτε στην κυβέρνηση να τις καταργήσει.
0: Απαγορεύεται η αφυσοκόλληση. Εγώ συμφωνώ και για τις πινακίδες, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.

0: αφήσεις αυτές εκεί πέρα τις φωτιστικές ή τις
1: Facebook. Συμφωνώ και αυτές, και αυτές δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, διότι,
0: το κουμάντο,
1: διότι ανθρώποι, τραβάνε το μάτι του οδηγού. Τραβάνε το μάτι του οδηγού, συμφωνώ και γι' αυτό. Αλλά και οι αφήσεις είναι παράνομες. Υπάρχει η αφισοκόλληση είναι παράνομη.
0: Το χαρτί δεν είναι παράνομο.
1: Είναι.
0: Η ελεύθερη διακίνηση.
1: Μην επιμένετε, ο νόμος αυτό λέει.
0: Δεν τον αναγνωρίζουμε αυτό. Οι εργάτες δεν αναγνωρίζουν αυτό το νόμο που βάζουν. Είναι φασιστική νοοτροπία.
1: Καλά, εντάξει, τώρα. Κύριε Κώστα, κύριε Κώστα.
0: Ακούστε,
1: κύριε Κώστα, οι νόμοι δεν είναι αλακάρτ.
0: Τι αλακάρτ, δεν το κατάλαβα.
1: Αυτό το νόμο τον αναγνωρίζουμε, αυτό δεν τον αναγνωρίζουμε.
0: Τι, δηλαδή είναι παρεπόδιση που θα του κολλήσει, θα αφήσει και να του πει αύριο, ξέρω εγώ, έχουμε συγκέντρωση στην
1: Αθήνα. Κύριε Κώστα, έχετε δει τις κολόνες στην Εθνική Οδό που έχουν από πανηγύρι μέχρι έκθεση και ό,τι να είναι.
0: Δεν τα πειράζει κανείς,
1: αλλά και αυτά παρά. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει.
0: Τα αφήνουν, κύριε. Τα πολιτικά κόμματα κυνηγούν και τους. Τι να κάνω, αφού αυτή είναι η αλήθεια. Τα πολιτικά κόμματα κυνηγούν.
1: Αν ακούσατε να λέω ότι. Μα ακούσατε να λέω ότι η πολιτική αφισοκόλληση είναι παράνομη. Η αφισοκόλληση είναι παράνομη γενικώς.
0: Ναι, γενικώς. Έχουν βγάλει ένα νόμο εκεί πέρα γιατί δεν τους ενδιαφέρει, κύριε, αυτό. Τους ενδιαφέρει τη αφισοκόλληση των εργαζόμενων. Έτσι, βεβαίως. Για να. Βέβαια, τη διακίνηση ιδεών, αυτό τους ενδιαφέρει μόνο. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Α, και κάτι άλλο τώρα να συνεχίσω. Αυτός ο κύριος Άδωνης, ο Γεωργιάδης, ο Λαλίστατος, βέβαια, το μεγάφωνο του Μητσοτάκη, διότι ο Μητσοτάκης δεν έχει ποτέ, σας το έχω πει, δεν έχει το θάρρος να λέει και βάζει το μεγάφωνο του να λέει. Άκου, λέει το. Να πούμε για τη χροκοπία τότε. Τα χρόνια της χροκοπίας που λένε. Αυτή λέει η συλλογική μας τότε επιθυμία, έτσι το. Να παίρνουμε, λέει, από το κράτος διαρκώς όλο ένα και περισσότερες οδήγησες στη χρεοκοπία του κράτους, είπε ο υπουργός μας ο υγείας, δηλαδή για τους συνταξιούχους όπου διεκδικούσανε. Και συνέχισε και έλεγε μάλιστα με θράσος, τόνισε πως χάσανε τελικά, λέει, οι συνταξιούχοι 50% της σύνταξής τους μετά από 2 χρόνια. Δηλαδή που ήρθε η χρεοκοπία, κατάλαβες το τσεκούρεμα που τους έκανε. Κάνανε οι κυβερνήσεις. Δηλαδή, όταν αγωνίζεται ο εργαζόμενος και ο συνταξιούχος να πάρει τη σύνταξη, να πάρει μεγαλύτερη σύνταξη για να ζήσει την οικογένειά του καλύτερα, αυτό τι σημαίνει, κύριε Υπουργέ της Υγείας, ή μάλλον και των αδιευκρίνιστων ποσών. Α, θέλεις να μιλήσω για το αδιευκρίνιστα ποσά,
1: εσύ
0: να πω κάτι. Α, βέβαια, ευκαιρία που το θυμήθηκα. Υπάρχει ένας νόμος, κράτησε το. Υπάρχει ένας νόμος, ο 1202-1400.
1: Αυτόν τον νόμο τον υποστηρίζει. Εντάξει, είναι.
0: Ορίστε.
1: Αυτός είναι εντάξει ο νόμος.
0: Ποιος?
1: Αυτός που θα μου πείτε τώρα. Γιατί τον άλλο.
0: Να σας πω ποιο νόμος είναι.
1: Για
0: τα διευκρίνιστα, μισό.
1: Αυτόν τον
0: νόμο. Για τα διευκρίνιστα, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Κάτσε να τελειώσω, να το μάθεις κι εσύ. Αυτό είναι δημοσίω. Το έχω συζητήσει από το Real. Το έχουμε συζητήσει από το Real. Λοιπόν, αυτό το νόμο. Τον έχει επί Απόστολος Κακλαμάνης του ΠΑΣΟΚ, τον έχει βρει στη Βουλή. Είναι νόμος του κράτους. Έτσι, ΦΕΚ το ένα και το άλλο, νόμος του κράτους, έχει ψηφίσει όλο το κοινοβούλιο και λέει, σε περίπτωση που ένας βουλευτής, υπουργός και αυτά δεν μπορεί να αιτιολογήσει είτε χρηματική περιουσία είτε ακίνητη περιουσία, αυτομάτως κατάσχεται από το κράτος. Λοιπόν, αυτός το νόμο δεν τον έχει εφαρμόσει κανένας, πώς το λένε, κυβέρνηση.
1: Άμα δεν βολεύει, γιατί να το.
0: Και κανένας, μισό λεπτό, και κανένας πρόεδρος της Βουλής. Που ο πρόεδρος της Βουλής είναι υπεύθυνος για τους βουλευτές του. Αυτή την κουβέντα που σου λέω την είχαμε κάνει με τον στον αέρα, ότι σου λέω είναι στον αέρα
1: κομμάτων, επίσης,
0: με τον το κύριο, ήταν ο Απόστολος Κακλαμάνης, το απάντησε αυτό που σου είπα, και με το Λαβίθι στον αέρα, γιατί είπα αυτή εγώ την τροπολογία και παίρνει και πήρανε κάτι φίλου του τον Απόστολο και του είπε έτσι και έτσι και βγήκε ο Απόστολος και αναρωτιόταν πού την ξέρω εγώ αυτό το νόμο.
1: Είναι νόμος, δεν είναι και δύσκολο να ξέρετε τον νόμο.
0: Το ξέρω. Ναι. Κατάλαβες στον αέρα ότι σου λέω πως μιλάμε καλή ώρα τώρα, ήταν με το Λαβίδι και το κύριο.
1: Ξέρω ότι ο κύριο Κακλαμάνη
0: έβγαινε ω Απόστολο και πριν να γίνει και ο Προκόπη ο Παυλόπουλο.
1: Έβγαινε ο κύριο Παυλόπουλο.
0: Πριν να γίνει, γίνει πρόεδρο τη Δημοκρατία, έβγαινε. Αυτό το ξέρω. Του καταλάβαινα εγώ. Λοιπόν, και το είπε ο κύριο Απόστολο, ότι σου λέω είναι εμένα. Είναι νόμο του κράτου και το ρωτήσαμε. Δεν τον εφαρμόζουν αυτόν τον νόμο. Και αναρωτιέμαι τώρα, υπάρχει αυτός ο νόμος ή το ξεψηφίσανε, ρε παιδιά.
1: Δεν το ξέρω.
0: Για ψάχτε, ρε παιδιά, είμαι περίεργος. Ναι, καταλάβες. Έχουν ψηφίζουν νόμους και δεν τους εφαρμόζουν. Ναι, και γίνεται ρε.
1: Καλά, μη σας κάνει εντύπωση. Δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος.
0: Το ψηφίζουμε τον νόμο για να υπάρχει.
1: Έχουμε νόμους που δεν εφαρμόζονται, πολλούς δεν είναι μόνο.
0: Όταν δεν συμφέρει τους αυτούς. Ενώ οι αφίσες που είναι για τα σωματεία και αυτά, να τα βγάλουμε. Εκεί εφαρμόζουμε τον νόμο και βάζουμε τις μάνικες και με το νερό και έτσι με την πίεση και βγάζουμε τις αφίσες και τις σκίζουμε και το ένα κέντρο. Αλλά θέλω να σας πω, ο κύριος Δήμαρχος, να πούμε. Που μας το παίζει και σοσιαλιστής, μπράβο κύριε Δήμα, συγχαρητήρια πολλά. Θέλει να δουλεύουν.
1: Τι το παίζει, αφού είναι, δεν είναι.
0: Είναι σοσιαλιστής. Άμα τέτοιοι σοσιαλιστές, καλά έλεγε ο Παπαμιχαήλ, υπάρχουν πολλοί. Κανέναν καλό δεν βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε. Έτσι είναι, φίλε μου. Θέλει να δουλεύει και τις Κυριακές. Και πότε θα ξεκουράζει το άνθρωπο, κύριε.
1: Ο οικοδόμος,
0: εκεί οικοδόμη είναι, οικοδόμη. Δηλαδή από ήλιο σε ήλιο, στο τέλος να το πάνε από ήλιο σε ήλιο, καταλάβατε. Και τι να κάνουμε, αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου είπα, ούτε άγνα δεν έβγαλε ο κύριος πως τον δήμαρχός μας. Κατάλαβες.
1: Φαντάζομαι θα το ήξερα από πριν.
0: Ορίστε.
1: Θα το ήξερα από πριν, δεν μπορεί να μην το ήξερα.
0: Αφού σου είπα, η τροπολογία αυτή, οι εταιρείες έδωσαν την εντολή στην κυβέρνηση. Καλά, η κυβέρνηση, η Μητσοτάκη, εντολές παίρνει. Από τους ομίλους και από αυτά, μην βρει ότι. Τι είναι που κάνει το κουμπάτο μόνο του, τα αφεντικά του. Ο Γιάννης με ένα αφεντικό.
1: Τώρα στις εκλογές θα γίνει, για πείτε.
0: Σου είπα, ο Μητσοτάκης 17% και με το ζόρι.
1: Και ποιο δεύτερος, ποιος θα είναι.
0: Δεν ξέρω από εκεί και πέρα.
1: Τι δεν ξέρετε τώρα, ξέρετε πόσο θα έχει ο Μητσοτάκης, δεν ξέρετε ποιος θα είναι δεύτερος.
0: Δεν ξέρω δεύτερος. Τι δεύτερος, δεν ξέρω, 17 και με το ζόρι.
1: Δεν θα έχει δεύτερο.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ γυρνάω εδώ πέρα, μιλάω πώς είναι η κατάσταση εδώ πέρα. Σου ρωτάω πώς βλέπετε.
1: Ξέρετε ποιος θα είναι και ο δεύτερος τώρα.
0: Όχι, δεν ρωτάω τι θα ψήφισε ο καθένας.
1: Εσείς δεν ξέρετε.
0: Όχι, εγώ
1: δεν βλέπετε τι γίνεται.
0: Εγώ και ο πρώτος ποιος θα είναι.
1: Θα είναι ο Μητσοτάκης, μπορεί να είναι δεύτερος.
0: 17 κατά, εγώ το βάζω 17% και με το ζόρι.
1: Ναι.
0: 17% και με το ζόρι. Ναι, γιατί αμφιβάλλεται.
1: Μπορεί να είναι δεύτερος δηλαδή.
0: Δεν ξέρω τι θα είναι τώρα. Δεν ξέρω πρώτος, δεύτερος ποιος.
1: Ωραία.
0: Είναι. Γιατί να μην είναι το ΚΚΕ.
1: Α, έτσι, μπράβο.
0: Γιατί
1: να είναι πρώτο.
0: Βέβαια, άμα το ψηφίσεις, όχι. Όχι, φυσικά δεν θα είναι πρώτος.
1: Γιατί?
0: Αφού σου λέω 17% και με το ζόρι.
1: Ναι, και το ΚΚΕ πόσο να έχει.
0: Ορίστε.
1: Πόσο να έχει το ΚΚΕ.
0: Το ΚΚΕ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
1: Πόσο
0: μην πάθετε καμιά αυτή και δείτε κανένα κουκούι να πάρει ένα 15%.
1: Α, μπράβο. Πείτε τα ντε.
0: Και τρίβεται τα μάτια.
1: 15% είναι διπλάσιο ποσοστό, έτσι.
0: Ναι. Μην το αμφιβάλλεις αυτό.
1: Όχι,
0: μην το έχετε, γιατί
1: το
0: κουκουέ το βλέπω και το. Μην κοιτάς.
1: Εγώ ρωτάω απλά για να ακούσω την άποψη.
0: Ναι. Εγώ γιατί λέω, μην αμφιβάλλεις, λέω. Μην το αμφιβάλλεις καθόλου. Μην το
1: αμφιβάλλετε
0: καθόλου. Ναι. Εγώ με τη Νέα Δημοκρατία που λέω, εγώ γυρνάω και λέω, παιδιά, πώς βλέπετε ρε την κατάσταση, να πούμε ακρίβεια το ένα και το άλλο. Πα, μου λένε Μητσοτάκη. Δεν έχω ακούσει κανέναν άνθρωπο να υποστηρίζει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Μητσοτάκη. Δεν κάνω ερώτηση ποιο θα ψηφίσετε, γιατί δεν θέλω να μαθαίνω ποιο θα ψηφίσει. Απλά ρε, πώς βλέπετε την κατάσταση.
1: Το 17% πάντως που λέτε θα το ψηφίσει.
0: Ναι, θα πάρει 17% και με το ζόρι, λέω. Και με το ζόρι. Δεν είχε πάρει και ο Σαμαράς 18, πώς είχε πάρει.
1: 19 νομίζω.
0: 19, κάπου εκεί πέρα, ναι. Τι νομίζεις, αργούνε να γίνουν τα πράγματα. Αυτά με τις δημοσκοπικές εταιρείες, γιατί μας έχουν ζαλίσει με τις δημοσκοπικές, γιατί δεν λένε την αλήθεια. Α, και κάτι άλλο ρε παιδιά, να πω και κάτι άλλο. Θυμήθηκα, παλιά όταν βγήκε στα χρόνια του Καραμαλή μετά, τα χρόνια της μεταμολύτευσης, λέγανε κάτι της δεξιάς, λέγανε, άμα βγει άλλο κόμμα, θα μπορεί να έχουμε πόλεμο με την Τουρκία. Ακούγανε, το λέγανε από εδώ. Ναι. Και τους λέω, εγώ τους ρωτούσα τότε, μικρός ήμουν και τους ρωτούσα. Ρε παιδιά, μισό λεπτό να σας πω κάτι. Αυτό που λέτε, το λέει το κόμμα σας?
1: Ναι.
0: Και μου λένε, όχι, λέει, δεν το λέει το
1: κόμμα.
0: Και τώρα, εσείς γιατί το λέτε τώρα?
1: Γιατί το λέμε εμείς.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα τι του είχε πει. Αν ήταν κάποιοι βουλευτές, αν ήταν κάτι κρυφό, ότι πετάξτε αυτή την αρβίλα να τσιπάει ο κόσμος, φοβερίζανε τον κόσμο. Το ίδιο πράγμα. Λυπάμαι πάρα πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Λυπάμαι και για σένα, μας κάνεις το Δημοκράτη. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα, το παιχνίδι παίζει ο κύριος και τώρα είναι και ο Πρωθυπουργός. Ορίστε.
1: Στημένο το παιχνίδι.
0: Βεβαίως. Την παλιά, πιάσανε την παλιά συνταγή. Μην τυχόν και έρθει κάποιο άλλο. Ναι. Θα έχουμε τα λαβέρι με του
1: Τούρκους. Ευχαριστώ, κύριε Κώστα, πρέπει να κλείσουμε. Ναι.
0: Αυτές οι φοβερές, αυτές οι παλιές φοβερές, κύριε, της κυβέρνησης και τις λάσπες και τις προβοκάσεις, μακριά.
1: Καλό
0: μακριά,
1: βράδυ και καλό ξημέρωμα, κύριε Κώστα. Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Καληνύχτα, Τόρπη. Γεια σας, κύριε Θανάση. Τι μου λέτε, κύριε Θανάση? Μόνο λέει για το ΚΚ δεν επιτρέπεται η αφήσα Μανουλή στο Δήμο Χαϊδαρίου. Έχουμε ΚΚ. Είμαστε όλοι απλήρωτοι από το Μάιο, από υπερορίες και Κυριακές. Κυριακές, φίλε, το δίκαιο του εργάτη που χρυσία, μάλιστα. Τι να πω, κύριε Θανάση μου. Αυτά μύγεις. Από γλυφάδα ηρωνεύεται. Καληνύχτα, Μανουλή. Τελειώνει η εκπομπάρα. Ο κύριος Μιχαήλ, γιατί λέει ο Χατζηνικολάου, λέει όλα καλά πάνε. Αυτόν υπήρε, αυτούς υπηρετείς, λέει Πάρτα. Είσαι συνυπεύθυνος. Κατάλαβες. Εντάξει. Λοιπόν, Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων, Αντώνης Μορτάκης νωρίτερα και Μαρία Χριστοδούλου ακόμα πιο νωρίς, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη εννοείται, η Λένα μας από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνδεξη και τα δελτία ειδήσεων, ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ και απόψε που επικοινωνήσατε, μιλήσαμε και θα κλείσουμε ακριβώς όπως ανοίξαμε με Γιώργο Μαζονάκη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα απόψε πια αύριο, αλλά απόψε τυπικά εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο στις 9.

0: Σας ευχαριστούμε.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αχ, τι ωραίο πράγμα το φλερτ.
1: Όχι, για ποια ηλικία, δικιά μου.
0: Γιατί, δεν είναι για την ηλικία σου, δηλαδή το φλερτ?
1: Όχι,
0: δεν κατάλαβα.
1: Δεν είναι.
0: Παιδί μου, το φλερτ δεν έχει ηλικία.
1: Αλήθεια.
0: Το φλερτ σου φτιάχνει τη διάθεση, είναι διάθεση για ζωή.
1: Το φλερτ.
0: Βέβαια, το να ακούσει μια ωραία κουβέντα, ένα κομπλιμέντο. Μιλάμε τώρα με ωραίο τρόπο, έτσι, να μην γίνεται ενοχλητικό.
1: Βέβαια,
0: αλλά όταν φλερτάρεις, για παράδειγμα, είτε μια γυναίκα είτε έναν άντρα, έτσι ευγενικά, δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο. Σου φτιάχνει την ημέρα. Δηλαδή, φαντάσου τώρα να βρεθεί ένας κύριος στον δρόμο και να σου πει καλημέρα σας. Τι όμορφοι που είστε σήμερα.
1: Εντάξει,
0: δεν θα σου φτιάξει την ημέρα.
1: Θα μου το φτιάξει, δεν μου έχει τύχει, αλλά τέλος.
0: Καλά, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Τι θες να πεις, κάτι?
0: Όχι, τίποτα.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή λες για την ηλικία σου τώρα.
1: Ναι, για την ηλικία. Ναι, ξέρω εγώ στην ηλικία τώρα που είμαι εγώ στα 54.
0: Και πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις,
1: ναι,
0: για την ηλικία.
1: Και εσύ στα 54
0: σου...
1: είσαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και βαδίζεις προς τα 55 και εσύ και εγώ. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα για το φλερτ.
0: Σου λέω λοιπόν ότι
1: σε πιο μεγάλες ηλικίες, εντάξει.
0: Δεν έχει ηλικία. Όπως λέμε ότι ο έρος χρόνια δεν κοιτά.
1: Ναι.
0: Έτσι συμβαίνει λοιπόν και με το φλερτ.
1: Μάλιστα.
0: Και θα σου το αποδείξω. Δεν είναι θεωρίες τώρα.
1: Για απόδειξα μου τώρα.
0: Πρόσεξε να δεις.
1: Μάλιστα.
0: Πάει μία νεαρή σε ATM στην τράπεζα για να βγάλει χρήματα.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν συναντά έναν ηλικιωμένο κύριο, 80χρονο.
1: Ναι.
0: Και χρειάζεται τη βοήθειά της ώστε να κάνει την ανάληψη. Άκου λοιπόν πώς περιγράφει η κοπέλα τι συνέβη εκεί στο ATM στη συνάντηση που είχε με τον ηλικιωμένο κύριο.
2: Λοιπόν, είμαι στην τράπεζα και έρχεται ένας παππούς.
3: Και ο παππούς!
2: Περίπου στα 80 και μου λέει: μπορείς να με βοηθήσεις να βγάλω λεφτά? Του λέω: εννοείται, θα σας βοηθήσω. Θέλετε και την απόδειξη? Ναι, μου λέει. Τέλος πάντων, κάνουμε τη διαδικασία, του δίνω τα χρήματά του, του λέω: τι θέλετε την απόδειξη? Μην φεύγετε, του λέω: τι θέλετε την απόδειξη? Μου λέει: αν δεν έχει το τηλέφωνά σου επάνω, δεν τη θέλω, πέταξε τη. Μάθετε μπαλίτσα από το βετεράνο. Θεός ο παππούς.
3: Και ο παππούς!
1: Λίγο, όπως το πας.
0: Είδες ο παππούς!
1: Ο παππούς, παίκτης ο παππούς.
0: Μεγάλος,
1: μεγάλος παίκτης.
0: Πραγματικά, να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Όποιος και αγιό που κι αν είναι, να είναι καλά.
0: Είναι ίνδαλμα.
1: Α, γι' αυτό έλεγες εσύ το φλερτ δεν έχει ηλικία.
0: Δεν έχει ηλικία.
1: Ναι.
0: 80 ο κύριος και το λέει η ψυχούλα του.
1: Ωραίο,
0: είδες τι ωραίο όμως αυτό που της είπε.
1: Ναι.
0: Λέει να σας δώσω την απόδειξη από τη συναλλαγή. Εάν δεν έχει το τηλέφωνο σου πάνω, δεν τη θέλω.
1: Ο παππούς λοιπόν.
0: Ο παππούς. Μπράβο παιδιά, γιατί δικαίωμα στο φλερτ.
1: Μπράβο στον παππού.
0: Έτσι, μπράβο. Μπράβο στον παππού. Είπα, είναι ο άνθρωπός μας. Εγώ τον θαυμάζω. Είναι δικός μου άνθρωπος και δικαίωμα στο φλερτ έχουν όλοι. Και νέοι και μεσόκοποι και φυσικά.
3: Και ο παππούς!
0: Να φλερτάρετε, παιδιά, να φλερτάρετε, κάνει καλό. Αλλά πάντα, όπως είπαμε, ευγενικά, όμορφα, κόσμια. Που να μην φέρνει σε δύσκολη θέση τον άλλον ή την άλλη.
1: Το λέει η ψυχούλα του παππού, πάντα.
0: Ναι,
1: το λέει η ψυχούλα
0: χαρά,
1: του. Μπράβο στον παππού.
0: Έτσι, με διάθεση για φλερτ, λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή, καθώς έχει και δροσιά πλέον.
4: Αχ, δροσέρεψα!
0: Και εμείς δροσερέψαμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι έπεσε η θερμοκρασία. Εγώ, Αμαλία μου, αρκεί να σου πω ότι ξύπνησα γύρω στις 4 από το κρύο. Γιατί τα έχω όλα ανοιχτά εκεί πέρα στο σπίτι.
1: Ναι, κάνει ψύχρα το πρωί.
0: 4 η ώρα
1: δροσιά,
0: ξύπνησα
1: δροσιά
0: από την ψύχρα.
1: Ναι, ναι, και το πρωί που έφαγα εγώ νωρίς και που ξύπνησα, το αισθάνθηκα. Ωραία δροσούλα, πάρα πολύ ωραία. Φεύγει αυτή που η ζέστη του, ιδίως το βράδυ και νωρίς το πρωί που έκανε φοβερή ζέστη. Μια χαρά, μια χαρά.
0: Και αν άκουσα σωστά, η θερμοκρασία σήμερα, λέει εδώ στο Λεκανοπέδιο,
1: ναι,
0: θα φτάσει μέχρι και τους 29, άντε 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Ωραιότατα, ωραιότατα για μένα,
0: είμαστε,
1: ωραιότατα.
0: Παιδιά, μια χαρά. Μακάρι να συνεχίσει έτσι και να μην δούμε άνοδο της θερμοκρασίας. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Και όπως λέει και ο Real Blogger, ο παππούς του ATM έγραψε ιστορία. Καλημέρα στον Νικόλα στη Μελβούρνη, να σε καλά, πολλούς χαιρετισμούς από την πατρίδα.
1: Καλημέρα Νικήτα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για το κοπλιμέντο.
0: Γιατί δεν το διαβάζεις?
1: Αμα
0: είναι μια μορφή φλερτ και αυτή.
1: Σε βρίσκω υπέροχη στα βίντεο από τις εκπομπές και κάθε πρωί περιμένω το γέλιο σου για να μου κάνει τη μέρα πιο φωτεινή. Να σε καλά Νικήτα μου.
0: Να σε καλά Νικήτα μου, που να την συναντήσεις νωρίτερα. Δηλαδή να την έχεις μαζί σου από τις 6.30 το πρωί. Εκεί να δεις πόσο φωτεινή θα γίνει η μέρα σου.
1: Και ο Θεόδωρος λέει: καλημέρα σας, παιδιά. Μαλία, πάντα γοητευτική είσαι. Μπράβο, πείτε τα. Η γοητεία και το φλερτ δεν γνωρίζουν χρόνια. Η ομορφιά είναι στην ψυχή μας. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Δείτε τη συγχωρημένη την Αρβερέλ. Θα συμφωνήσω. Πάντα κυρία, πάντα γοητευτική. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Θόδωρε.
0: Καλημέρα και στον Μιλτιάδη στην Κέρκυρα. Να σε καλά, φίλε.
1: Λέει, ζωγράφια Μπρέντα, λόγω Μπρέντ και υπέρτατη παραγωγή. Καλημέρα από τον Real Blogger, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Θανάση που μας ακούει στην Χίο. Καλημέρα και στον Κώστα το Μαντενίδη. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας ήδη από το ξεκίνημα της εκπομπής. Θα απλώσουμε λοιπόν την επικαιρότητα όπως την έχουμε ετοιμάσει εδώ με την Αμαλία, αφήνοντας για λίγο στην άκρη το φλερτ και τα ευχάριστα τα οποία έχουμε στη ζωή μας. Γιατί υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μας δυσκολεύουν.
1: Ακριβώς.
0: Είτε σε οικονομικό επίπεδο, είτε σε πολιτικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο διεθνών σχέσεων. Είναι πάρα μα πάρα πολλά τα θέματα. Να πούμε όμως το ξεκίνημα και λίγο την αθλητική επικαιρότητα.
1: Ναι, ναι,
0: καθώς
1: ναι.
0: Χθες είχαμε αγώνες για το Champions League. Να πούμε πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, η οποία έκανε νικηφόρο ξεκίνημα.
1: Επικράτησε
0: 1-0 της ΛΑΣΚ με μια γκολάρα του Μαρίν. Πραγματικά μια εκτέλεση φάουλ. Απίστευτη. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ λοιπόν για την πρώτη νίκη στους ομίλους στην League Phase του Champions League. Όμως το μεγάλο θέμα ήταν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.
1: Το παλικάρι αυτό, έτσι. Κάποια στιγμή ήταν η Dortmund, έπαιζε κάποιον αγώνα και από ό,τι διάβασα δεν αισθανόταν καλά μετά από τα 20 λεπτά, 24. Δεν είχε λέει, δεν μπορούσε να πνεύσει καλά. Εντάξει,
0: ήταν το ντεμπούτο του στο Champions League, γιατί πήρε φέτος και εκείνος μεταγραφή στην Dortmund, έπαιζε με τη Villarreal. Στο 27ο λεπτό λοιπόν δεν αισθάνθηκε καλά ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Πέταξε την μπάλα και έπεσε κάτω στο έδαφος, λέγοντας ότι δεν νιώθει καλά.
1: Ναι.
0: Έσπευσαν φυσικά οι γιατροί της ομάδας.
1: Πάγωσαν στις κερκίδες, λέει. Η μητέρα του που παρακολουθούσε τον αγώνα, η γυναίκα έζησε, καταλαβαίνετε, στιγμές αγωνίας. Αμέσως στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε, γιατί από ό,τι διάβασα από την ανακοίνωση Dortmund ότι είχε κάποιο πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Τώρα θα δούμε περαιτέρω και τι εξετάσεις οι υπόλοιπες θα βγάλουν. Περαστικά, πολλά περαστικά στον Καρέτσα.
0: Να μην είναι κάτι σοβαρό για το παιδί.
1: Βέβαια, τι είναι αυτό φέτος σήμερα.
0: Μόλις στα 18 του χρόνια και εκείνος έκανε τη μεγάλη μεταγραφή, πήγε στην Dortmund και τώρα συνέβη αυτό στον πρώτο αγώνα του Champions League.
1: Και με τον Κωνσταντέλια, αν το λέω σωστά, καλά τα θυμάμαι, έτσι. Που χειρουργήθηκε, νομίζω, και θα έρθει για την αποθεραπεία στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι διάβαζα. Με τον Ελκαμπή, τα λέω σωστά τα ονόματα γιατί δεν ξέρω και καλά.
0: Καλά τα λέω.
1: Έτσι. Είναι σοκαριστικό όλο αυτό που συμβαίνει φέτος. Περαστικά σε όλους. Σε όλους περαστικά.
0: Μακάρι λοιπόν να είναι ευχάριστα τα νέα τα οποία θα προκύψουν μετά από τις εξετάσεις που θα κάνει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και περιμένουμε όλοι με αγωνία να μάθουμε. Καλημέρα στην Αρετή. Θα διαβάσεις το μήνυμα της Αρετής ή θα το παρακάμψεις?
1: Όχι, δεν θα διαβάσω τίποτα.
0: 8 και 12 πρώτα λεπτά.
1: Περίμενε, γιατί έχουν έρθει πολλά. Άμα δεν το διαβάσω. Καλαμαράκι μου, κομίτι μου, λαμπερέ, υπέρλαμπρε. Χρόνια φωτίζει το ζωή και την ψυχή μας. Τύφλα να έχει ΔΕΗ και όλες αυτές μαζί. Αυτό λέει η Αρετή και το καλαμαράκι.
0: Καλημέρα, Αρετή, την αγάπη μου, να είσαι καλά.
1: Και ο Νίκος λέει: καλημέρα, Ιωσήφ, και λεβέντη Σαμαλία που έγινε μας ακούει. Ο Νίκος, Νίκο μου, να είσαι καλά, ο Νίκος ο Σάντσης.
0: Γεια σου, Νικόλα, στην Έγινα. Καλημέρα και στο Θανάση τον Καβοντορίτη.
1: Το λεβέντη, σαν να ξέρει, μ' αρέσει αυτό.
0: Όλα σ' αρέσουν εσένα, τέλος πάντων. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Σαν να δρώσει, σε λέει, μετά από την καυτή ΔΕΘ. Πέρασε ο πολιτικός καύσωνας, ωστόσο έχουμε και τον εθνικό μας Δαλκά με υποψήφιο και πάλι τον Ερντογάν. Και κοίταξε να δεις τώρα που μας δίνει την πάσα για να πάμε στον Ερντογάν και γενικότερα στις τουρκικές προκλήσεις. Η Τουρκία κλιμακώνει τη στάση της απέναντι στη χώρα μας. Είναι απειλητική η ρητορική που ακούγεται από τη γειτονική χώρα. Τον ακούσαμε λοιπόν τον Ερντογάν να λέει ότι δεν θα μείνουμε θεατές, προσπαθούν να περικυκλώσουν τη χώρα μας, θα υπερασπιστούμε κάθε έδαφος το οποίο εμείς θεωρούμε δική μας πατρίδα.
1: Μα, και είναι δική τους εκείνη, ναι.
0: Ακριβώς εδάφη τα οποία έχουμε κατακτήσει με τα σπαθιά. Το τόνισε και το υπενθύμισε για άλλη μια φορά ο Ερντογάν.
1: Εντάξει, πάντως αυτή η προκλητική ρητορική και η... Πραγματικά πάρα πολύ, δηλαδή οι επιθέσεις πια ελεκτικές είναι καθημερινές και σε πολύ έντονο ύφος. Δεν αφήνουν την Αθήνα, δεν τα αφήνει η Αθήνα αναπάντητα όλο αυτό. Το είδαμε και απάντησε και ο κύριος Γεραπετρίτης και απάντησε και ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στη συνάντηση που είχε με τον Σίση στην Αίγυπτο. Παρουσία και του είναι τριμερή Ελλάδα, Κύπρο, Αιγύπτου του κύριου Χρυστοδουλίδη. Θέλω να πω ότι όλα αυτά, η ασπίδα του Αχιλέα, χθες ο κύριος Δένδιας πήγε στη Ρώμη, υπέγραψε τη Μπεργαμίνη. Όλα αυτά σίγουρα δεν αρέσουν στην Τουρκία και βγάζει αυτή την επίθεση και με παραβιάσεις του νεροχώρου και με εικονικές αερομαχίες. Αλλά εγώ στέκομαι σε όλα αυτά που είπα ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο.
0: Να ακούσουμε λοιπόν το μήνυμα το οποίο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
5: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
0: Δεν απειλούμε λοιπόν κανέναν, αλλά δεν φοβόμαστε να υπερασπιστούμε τις θέσεις μας. Στην τριμερή λοιπόν που έγινε χθες εκεί στο El Alamein, από την πλευρά του ο Σίσι τόνισε και εκείνος ότι η ασφάλεια της περιοχής εδράζεται στην αφοσίωση των χωρών να υπερασπιστούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.
1: Ήταν ξεκάθαρος ο Σίσι και αυτή η συμμαχία με την Αίγυπτο και την Κύπρο βεβαίως έτσι, θωρακίζει και την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι η Αίγυπτος, είναι μια τεράστια χώρα. Λοιπόν, πριν από λίγο, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, να το πούμε, έδωσε μια τηλεοπτική συνέντευξη και είπε ότι τύπο ίδιος ερωτήθηκε για την επέκταση των χωρικών υδάτων στο 10 μίλια. Και είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, όπως το πράξαμε στο Ιόνιο, έτσι θα γίνει πραγματικότητα όταν κρίνει η πολιτεία. Το λέω αυτό γιατί τις τελευταίες μέρες υπάρχουν πληροφορίες ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Κάτι καταλαβαίνεις τι θα γίνει με την Τουρκία με αυτό.
0: Είναι το κάζους μπέλι το περίφημο.
1: Ωραία.
0: Οι Τούρκοι χθες έλεγαν και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκεί και οι Τούρκοι αναλυτές ότι αν η Ελλάδα λέει τολμήσει να αυξήσει τα χωρικά της ύδατα όχι στα 12 ναυτικά μίλια αλλά έστω και ένα μέτρο, τότε θα καταστραφεί. Και έλεγαν για παράδειγμα ότι θα χάσουν και τα νησιά του Αιγαίου, θα χάσουν και τα Δωδεκάνησα. Έχουν αρχίσει λοιπόν μια τέτοια ρητορική οι Τούρκοι.
1: Λοιπόν, τι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης μεταξύ άλλων, λέει ότι επιδιώκουμε την ειρήνη και την καλή γειτονία, όμως εντάξει θα απαντήσουμε στο πεδίο αν υπάρξει κάποια πρόκληση. Ήταν ξεκάθαρο σε αυτό το κομμάτι. Βλέπουμε λοιπόν ότι πλέον και οι Έλληνες αξιωματούχοι απαντούν ξεκάθαρα στην Τουρκία, ότι εμείς σεβόμαστε το διεθνές δικαίωμα, δεν υποχωρούμε από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τις κόκκινες γραμμές και αν προκληθούμε θα απαντήσουμε στο πεδίο. Και ξαναλέω, η συζήτηση για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια είναι μια συζήτηση που έχει ανάψει για τα καλά τις τελευταίες ημέρες.
0: Είναι πολλά τα μέτωπα, είναι τα 12 ναυτικά μίλια, είναι το καλώδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση, είναι τα θαλάσσια πάρκα, είναι ο νόμος που φέρνει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Και φυσικά αυτό που έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα την Τουρκία είναι η συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ και η ασπίδα του Αχιλλέα. Νιώθει λοιπόν ότι πλέον η Ελλάδα θα αποκτήσει ένα πολύ ισχυρό όπλο για την προστασία της, αλλά ταυτόχρονα ένα όπλο το οποίο θα μπορεί να παρακολουθεί τι συμβαίνει και πολύ μακριά από τον δικό της ζωτικό χώρο. Βλέπει λοιπόν αυτή τη συνεργασία με το Ισραήλ ως την πολύ μεγάλη απειλή για την Τουρκία. Και καθώς λέμε για την ασπίδα του Αχιλλέα, έχει προκύψει και ένα θέμα σχετικά με τον πηγαίο κώδικα και αν θα έχει πρόσβαση η χώρα μας σε αυτόν τον πηγαίο κώδικα, γιατί υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα που έλεγαν ότι η Ελλάδα δεν θα έχει τέτοια πρόσβαση. Υπήρξε και ερώτηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ήρθε λοιπόν η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης που είπε ότι η Ελλάδα θα έχει πλήρη πρόσβαση σε αυτόν τον πηγαίο κώδικα για την ασπίδα του Αχιλλέα, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας.
1: Άρα ξεκαθαρίστηκε έτσι αυτό το θέμα που είχε προκύψει με τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα.
0: Και όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, χθες είχαμε και τις υπογραφές στη Ρώμη για τις δύο ιταλικές φρεγάτες που θα έρθουν να ενισχύσουν το πολεμικό μας ναυτικό. Και που όπως άκουσα χαρακτηριστικά από το Χρήστο Μαζανίτη χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, είναι δύο φρεγάτες οι οποίες θα αλλάξουν πίστα το πολεμικό ναυτικό, γιατί έχουν διαφορετικές δυνατότητες από τις Μπελεαρά και τις άλλες φρεγάτες που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Λάσου Σουρέλα, καλημέρα στο φίλο μας τον Μιλτιάδη στην Αχαΐα, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ, γεια σου φίλε. Και στο Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στο Σίδνεϊ, σας ακούει λέει, κάθε μέρα από
1: καλημέρα.
0: Την Μπετονιέρα, λέει. Είναι
1: καλημέρα.
0: Το φορτηγό που οδηγώ. Να είσαι καλά φίλε, καλή
1: καλημέρα.
0: Δύναμη. Χαιρετισμούς από την πατρίδα.
1: Καλημέρα και στην Ελένη που μας ακούει στη Θεσσαλονίκη. Ελένη μου, καλημέρα, καλημέρα.
0: Μας τους ματιάξανε, λέει, τους αθλητές μας. Αναφερόμενοι ναι. φυσικά σε αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα και για τον Καρέτσα αλλά και για τον Κωνσταντέλια. Ο Τάσος θυμήθηκε και τον Γιάννη Σαλιάρη. Αν δεν βγει ένας τέτοιος, λέει, στο Αιγαίο για μία ψιλοεπακούμβηση, δεν πρόκειται να μαζευτούν οι απέναντι. Θυμάστε τι είχε γίνει έτσι με τη φρεγάτα που είχε κάνει την επακούμβηση στην αντίστοιχη τουρκική και πήγε ναι. προς επισκευή η τουρκική για αρκετό καιρό. Καλημέρα με πολύ αγάπη, Στέφανε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάσαμε στην Τετάρτη, την Παρασκευή, για να μην ξεχνιόμαστε, ανοίγουν τα σχολεία.
1: Βέβαια, ανοίγουν 11 τα σχολεία. 11 του μήνα.
0: Έτσι, μπράβο. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
1: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετείς και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γεμίσμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr. Να πω λοιπόν ότι χθες ο Πρωθυπουργός ήταν στην Αίγυπτο. Σήμερα θα βρεθεί στο Παρίσι. Υπάρχει μια σύνοδος για τα πυρηνικά. Όχι, για το διάστημα, συγγνώμη. Λοιπόν, και μετά θα συνεχίσει ο κύριος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Καστελόριζο, στις Βρυξέλλες και στη Σαουδική Αραβία. Καταλαβαίνω ότι ο Πρωθυπουργός ξεκινάει ένα πρόγραμμα επαφών σε διεθνές επίπεδο, όπου σίγουρα θα διεθνοποιήσει και τις προκλήσεις της τουρκικής πλευράς προς τη χώρα μας.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη, ο οποίος σημειώνει ότι δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε από την Τουρκία, γιατί μόνο φόβο δείχνουν οι δηλώσεις τους. Καλημέρα στον Μιλτιάδη στην όμορφη Καλαμάτα. Έχουμε να πούμε πολλά για την Καλαμάτα, βέβαια για τον Καλαματιανό και ναι, την κόντρα ναι, μεταξύ βέβαια. Σαμαρά και Ακριβώς. Νέας Δημοκρατίας. Λίγο μετά τις 9, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, σήμερα θα έχουμε την χαρά να σχολιάσουμε την επικαιρότητα με τον φίλο και συνάδελφο τον Νίκο Ελευθερόγλου. Είπαμε με την Αμαλία ναι. σε αυτή τη νέα ραδιοφωνική περίοδο να παίρνουμε και μια διαφορετική οπτική ματιά
1: βέβαια.
0: Από συναδέλφους, αναλυτές, οι οποίοι θα σχολιάζουν κυρίως την πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα λοιπόν μαζί μας, λίγο μετά τις 9, θα είναι ο Νίκος Ελευθερόγλου. Κάθε μέρα. Και ένας άλλος συνάδελφος, μια διαφορετική οπτική, Ακριβώς. μια διαφορετική προσέγγιση Έτσι. Των πραγμάτων.
1: Γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, γιατί έχουν ανάψει για τα καλά τα αίματα στο πολιτικό σκηνικό. Εσύ είναι ο κύριος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Έτσι, θα πάει ο κύριος Τσίπρας σήμερα στη ΔΕΘ και έχει
0: σήμερα συνέντευξη τύπου.
1: Συνέντευξη τύπου, έτσι. Ο Πρωθυπουργός ανέβηκε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Έχουμε λοιπόν να λέμε και έχουμε να σχολιάζουμε πολλά.
0: Κυρίως βέβαια για τα θέματα της ακρίβειας, γιατί μας απασχολούν βέβαια, ιδιαίτερα. Βέβαια. Τα μέτρα στήριξης, τα οποία ανακοινώθηκαν, εξειδικεύτηκαν και συνεχίζουν να συζητιούνται στην ελληνική κοινωνία. Με τις αντιδράσεις οι οποίες προκλήθηκαν, χθες ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, είπε ότι ακόμα και ο πιο σκληρός κριτής του Κυριάκου Μητσοτάκη ξέρει ότι αυτό που λέμε θα το κάνουμε και ότι αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν, ενώ αναφέρθηκε στο εύρος αυτών των μέτρων και αν μπορούν να καλύψουν ολόκληρη την κοινωνία.
6: Κάθε φορά που υπάρχει διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, διοχετεύεται πίσω στην κοινωνία, γυρνάει πίσω σε εκείνους που πρέπει να γυρίσει. Η απάντηση σε όλα. Δεν υπάρχει μέτρο για το οποίο θα μου πείτε ή θα μου πει κανείς ή θα μας πει κανείς ότι επαρκεί για να λύσει όλα τα προβλήματα του κόσμου που μας βλέπει. Όχι. Το θέμα είναι να δίνεις ανάσα.
0: Δεν υπάρχει λοιπόν ένα μέτρο το οποίο θα λύσει όλα τα προβλήματα. Το θέμα είναι να δίνεις ανάσα, λέει ο Κυριάκος Πιερακάκης.
1: Εντάξει, γιατί υπάρχουν αρκετές γκρίνιες για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Είπαμε ότι χθες εδώ ότι η κυβέρνηση επέλεξε να δώσει σε πολλές κοινωνικές ομάδες, οπότε εκεί υπάρχουν παράπονα και από τους συνταξιούχους και από στόλους και. Το ξεκαθάρισε όμως ο Υπουργός Οικονομικών ότι πάντα όταν δίνεις κάτι δεν μπορεί να αφορούν όλους, μα όλους.
0: Επειδή μου δεν άκουσε τον κύριο Μπρατάκο.
1: Τον άκουσα, τι
0: δήλωση που έκανε.
1: Ναι, για το προκαταβολή. Είναι ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ. Ήταν στο Μεγάρο Μαξίμου. Έκανε κριτική όσον αφορά την προκαταβολή φόρου.
0: Για κάτσε να ακούσουμε τι είπε λοιπόν ο κύριος Μπρατάκος.
7: Δεν ανακοίνωσε τίποτα επί της ουσίας για την προκαταβολή. Ζήσε, μάη μου, να φας τριφύλι στη χώρα μας. προκαταβάλεις φόρο για έσοδα και για κέρδη, το οποίο δεν θα κάνεις στην επόμενη κρίση. Είχα η εταιρεία μου ένα ακίνητο. Πουλήθηκε λοιπόν το ακίνητο. Πλήρωσα το φόρο για την πώληση του ακινήτου, αλλά πλήρωσα και προκαταβολή του φόρου για την πώληση του ακινήτου που έκανα την προηγούμενη χρονιά.
0: Τώρα, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο κύριος Βρατάκος.
1: Δεν είπε ψέματα, δεν λέει ψέματα. Αυτό που λέει είναι αλήθεια. Εγώ δεν διαφωνώ. Έχει δίκιο ο κύριος Βρατάκος αυτό. Το 55 το κάνεις 50 σε έναν άδικο μνημονιακό φόρο που όχι, ήταν πριν τα μνημόνια, αλλά τον εκτοξεύτηκε στο 100% και έχει μειωθεί τώρα. Εντάξει, είναι αδικία. Δηλαδή, παίρνεις λεφτά από τους ανθρώπους που δεν ξέρεις αν τα βγάλουν αυτά τα λεφτά. Μπορεί η επιχείρηση σε 3 μήνες να κλείσει. Άρα είναι προβληματικό. Και έχει δίκιο ο κ. Μπαρτάκος.
0: Περισσότερα μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί χθες είχαμε και τις ανακοινώσεις από τον κύριο Παπασταύρου σχετικά με τις τιμές του ρεύματος και τον στόχο που έχει η κυβέρνηση για μείωση 30% στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας σε έναν ορίζοντα τριετίας.
1: Και είπε ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός ενέργειας, ότι αυτά δεν είναι επίδομα, είναι μόνιμα μέτρα, μόνιμη μείωση. Το τόνισε, γιατί άλλο είναι να δώσεις μια επιδότηση, έτσι, και άλλο είναι να πας σε ένα σχέδιο 6 σημείων ώστε να μειωθεί. Και πρέπει να γίνει και καλώς γίνεται, έτσι, το κόστος του ρεύματος κατά 30%, της ενέργειας κατά 30%. Είναι σημαντικό, θα τα δούμε την επόμενη ώρα της εκπομπής.

0: Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δεν συμφωνώ πάντα με αυτά που λένε όλα τα στελέχη. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έχει λογικές διαδικασίες, εκφράζει την άποψή του συλλογικά και συγκροτημένα. Ναι. Όλα τα λουλούδια ανθίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έλεγε ο πρόεδρος Μάο.
3: Αφού ο Μάο είπε να αφήσουμε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν, είπε και κάτι άλλο. Τώρα είναι η ώρα να απαλλαγούμε από τα ζυζάνια.
4: Ξέρετε, εγώ με το Μάο Τσετούγκ δεν είμαι, αλλά ο Μάο είχε πει το ωραίο ότι η γυναίκα κρατάει το μισό του ουρανού.
5: Να σας πω τι έλεγε ο Μάο, να μην βλέπουμε το δάχτυλο και να βλέπουμε το φεγγάρι.
6: Ως αριστερός κατά δήλωσή σας, φαντάζομαι θα σας έχει περάσει από το μυαλό η φράση του Μάο «Μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση».
2: Χαίρομαι που διαβάζετε το Μάο.
7: Θα του θύμιζα τις λέξεις του συντρόφου Μάο που λέει «Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν».
8: Αλήθεια, έψαχναν πολλοί να βρουν αυτό το φιντάνι.
9: Μαοϊκοί.
10: Όλοι.
9: Όλοι οι Μαοϊκοί. Όλοι είναι με το μεγάλο τιμονιέρι. Σαν σήμερα λοιπόν έφυγε από τη ζωή ο Μάο Τσετούγκ, 9 Σεπτεμβρίου του 1976, που έχει επηρεάσει και τους Έλληνες πολιτικούς, όπως ακούσατε, μέχρι και ο Στέφανος Κασελάκης αναφέρθηκε στον σύντροφο Μάο. Γιατί είναι όλοι οι Μαοϊκοί. Μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση. 35 λεπτά μετά από τις 8 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα σε όλα τα λουλούδια και σε όλα τα ζυζάνια.
10: Ακριβώς. Και στα λουλούδια και στα ζυζάνια.
9: Λοιπόν, για να σας πω κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Πριν επιλέξεις σπουδές, πρέπει να δεις πού μπορούν να σε οδηγήσουν. Όχι απλά να ακούσεις, αλλά να δεις χώρους, ανθρώπους και έργα.
10: Αυτό γίνεται στον ACTO, στο Art and Design Show. Βλέπεις τη δημιουργική εξέλιξη των φοιτητών και πώς χτίζεται ένα επαγγελματικό πορτφόλιο.
9: Την 5η, 10 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, έλα στο Open Day Ευελπίδων 11α Κυψέλη και γνώρισε τους Program Leaders για λαδές και τα εργαστήρια.
10: Και το καλύτερο, κάνε την εγγραφή σου εκείνη την ημέρα και εξασφάλισε επιδότηση διδάκτρων.
9: Μία ημέρα, μία επιλογή, μία νέα αρχή. Art and Design μόνο στον ACTO. Αύριο λοιπόν, 5η, 10 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, το Open Day Ευελπίδων 11α στην Κυψέλη. Καλημέρα και στην Ιωάννα, η οποία λέει «Αχ, τι ωραίο το φλερτ», αλλά δυστυχώς λέει «Οι σημερινοί νέοι ναι. δεν ξέρουν να φλερτάρουν».
10: Έτσι είναι.
9: Βγάζει τον καημό της. Ιωάννα, ναι. καλημέρα. Ιωάννα μου. Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Να είσαι καλά, να έχεις μια όμορφη ημέρα. Λέγαμε πριν από τους τίτλους των ειδήσεων για τον στόχο που έχει βάλει η κυβέρνηση για τη μείωση στη τιμή του ρεύματος. Ναι. Την επόμενη τριετία κατά 30%.
10: Ακριβώς λοιπόν, ένα σχέδιο που παρουσιάστηκε χθες από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, και αυτό είναι σημαντικό. Και τώρα θα μου πείτε, ξέρεις τι ρωτούν όλοι, πώς θα γίνει αυτό. Εγώ να πω ότι και ο κύριος Τσίπρας δεν έχει στο πρόγραμμά του ένα τέτοιο σχέδιο, γιατί είχα ακούσει.
9: Μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος.
10: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο.
9: Απλά
10: λοιπόν,
9: το πρόγραμμα το οποίο αναφέρεστε ναι. τώρα είναι σε βάθος τριετίας, έτσι.
10: Έτσι, σε βάθος τριετίας, βεβαίως. Λοιπόν, τι είπε ο κύριος μεταξύ λοιπόν, άλλων. Εξήγηλε λοιπόν τη σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% στο 2029 μέσω ενός σχεδίου. Λοιπόν, παρουσίασε τους 6 βασικούς άξονες ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Το σχέδιο που παρουσιάστηκε στοχεύει στον περιορισμό των ρευματοκλοπών. Το ακούμε πολύ αυτό το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Και στη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Που ξέρεις πόσο είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Λες, 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
9: 3 δισεκατομμύρια είναι τα φέσια και 500 εκατομμύρια ευρώ είναι οι ρευματοκλοπές.
10: Ακριβώς.
9: 3,5 δις λοιπόν πληρώνουν οι συνεπείς καταναλωτές.
10: Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι όλα έχουν ως στόχο και αυτό που θα βοηθήσει για να μειωθεί το ρεύμα είναι η πράσινη ενέργεια. Η ΑΠΕ που συνεισφέρουν αρκετά, η αποθήκευση, όλο αυτό το σχέδιο λοιπόν που θα μειώσει το κόστος στους λογαριασμούς της ενέργειας κατά 30% έως το 2029.
9: Νομίζω, Αμαλία μου, ότι το πολύ σημαντικό είναι η αποθήκευση.
10: Ακριβώς.
9: Γιατί μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι δεν αποθηκεύεται η ενέργεια που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές.
10: Βέβαια, βέβαια.
9: Και τώρα λοιπόν με τις μπαταρίες και με τις επιχορηγήσεις που θα δοθούν για τις μπαταρίες.
10: Ακριβώς.
9: Θα δούμε μεγάλη διαφορά και στις τιμές. Αυτό τουλάχιστον λέει ο αρμόδιος υπουργός. Ταυτόχρονα έχουμε και τη μείωση για τις χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας.
10: Ακριβώς.
9: Το 50% λόγω της διασύνδεσης που υπάρχει πλέον με τα νησιά. Οπότε μειώνεται από εκεί το κόστος και υπάρχει το περιθώριο να μειωθούν και οι συγκεκριμένες χρεώσεις στις ΙΚΟ, στις υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας.
10: Και ενίσχυση του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά μεταξύ των προμηθευτών και μεγαλύτερη κοινοτικότητα προς ανταγωνιστικά τιμολόγια. Λοιπόν, να πω ότι αυτό που είπες εσύ για τις διασυνδέσεις των νησιών για τα οικιακά τιμολόγια είναι η μείωση που μπορεί να φτάσει στο 50%, 50% και θα φτάσει 50% για όλους τους καταναλωτές. Έτσι είναι που, και αυτό θα βοηθήσουν πολύ και οι έξυπνοι μετρητές. Άρα, λοιπόν, υπάρχει μια δέσμη μέτρων 6 μέτρων, 6 παρεμβάσεων, που θα δούμε μείωση του κόστου ηλεκτρικής ενέργειας ως το 29 κατά 30%.
9: Βέβαια, ο κύριος Παπασταύρου λέει ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας και ότι με αυτό το πρόγραμμα, με τον ορίζοντα τριετίας, ο στόχος είναι να επιστρέψουμε σε τιμές που υπήρχαν προ-κρίσης. Να πάμε στα επίπεδα δηλαδή προ-κρίσης.
10: Εντάξει, πάντως η ενεργειακή κρίση καλά κρατεί. Εδώ βγαίνει ο ένας μετά τον άλλον και Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά και αναλυτές και λένε ότι η Ευρώπη θα έχει έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν υπάρχει φυσικό αέριο αποθηκευμένο και έχουν καταστραφεί και αρκετές εγκαταστάσεις λόγω του πολέμου. Δεν υπάρχει και ρωσικό φυσικό αέριο. Και τώρα πρέπει η Ευρώπη κάτι να κάνει, και αυτό πρέπει να κάνει είναι από τη μία πλευρά να ενισχύσει το τομέα της αποθήκευσης. Με ποιο τρόπο να το βρει, γιατί πληρώνει πανάκριβο το LNG και θα το πληρώσει πιο ακριβό και βεβαίως να βοηθήσει και να χρηματοδοτήσει τον κάθετο διάδρομο που εκεί η Ελλάδα πρωταγωνιστεί.
9: Αυτά εν μέσω ανησυχίας για αύξηση στην τιμή του ρεύματος στο επόμενο διάστημα.
10: Ναι, ναι.
9: Είδαμε και τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, γιατί έχουμε ταυτόχρονα αύξηση και στην τιμή του φυσικού αερίου.
10: Εντάξει, εκεί κράτησε η ΔΕΗ που έβγαλε αυτό το πολύ ανταγωνιστικό έτσι με το σταθερό τιμολόγιο με 11 λεπτά. Και δεν απορρόφησε μεγάλο μέρος της αύξησης στη χονδρική και στα πράσινα τιμολόγια. Να δούμε τι θα γίνει τον επόμενο μήνα, γιατί μήνα πάμε, Ιωσήφ μου.
9: Η ώρα είναι 9 παρά 20 ακριβώς, που σημαίνει ότι ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει πάρει ήδη θέση για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
11: Καλημέρα. Εδώ στις επάλξεις πήραμε θέση. Πάμε να τα πούμε αναλυτικά. Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη Πειραιός στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο. Στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνίνει ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου ανατμήματα σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Κεσαριανή και στο ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, στο Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Μικρά Ασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό αρκετές καθυστερήσεις. 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 5-10 λεπτών από Πλακεντία έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και τουλάχιστον 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία.
9: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να πούμε μόνο ότι σε αυτό το πρόγραμμα με στόχο τη μείωση κατά 30% στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, η μείωση θα αφορά μόνο την κατανάλωση.
10: Βέβαια.
9: Όχι τις υπόλοιπες χρεώσεις που θα υπάρχουν στους λογαριασμούς ρεύματος.
10: Την κατανάλωση.
9: Την κατανάλωση. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα χρεώσεις, ΦΠΑ κτλ. Παραμένουν αμετάβλητα. Ναι. Για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. Καλημέρα και στο Βασίλη. Αυτό με το ρεύμα λέει δεν έχει προηγούμενο, δημιουργεί όμως δεδικασμένο. Εμένα λέει ο νικάρης μου, με φέσω σε 3 νίκια, άρα εγώ μπορώ να τα πάρω από τον επόμενο. Πραγματικά μόνο στην Ελλάδα. Καλημέρα και στον Πέτρο, ο οποίος λέει ρε παιδιά, μας κοροϊδεύουμε με το ρεύμα. Αφού υπάρχει ώρα της ημέρας που έχουμε παραπάνω ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές, γιατί δεν μειώνεται η τιμή του ρεύματος εκείνες τις ώρες, όπως για παράδειγμα είναι το νυχτερινό. Αυτό το οποίο λένε λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα είναι η αποθήκευση, ότι το μυστικό είναι η αποθήκευση με τις μπαταρίες ώστε να μειωθεί η τιμή του ρεύματος. Τώρα πάμε να δούμε λίγο και τις αντιδράσεις, να πιάσουμε και τον παλμό της κοινωνίας αυτό σχετικά με τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι λένε για παράδειγμα οι πολίτες στην Αλεξανδρούπολη, πώς είδανε αυτά τα μέτρα?
12: Καλά. Μέτρια, καλά. Σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει, αυτά κάνει. Παραπάνω δεν μπορεί. Έτσι νομίζω.
13: Καλά είναι.
14: Μπαρούφες. Μόνο μπαρούφες.
15: Πιστεύετε ότι δεν θα βοηθήσει σε τίποτα τον κόσμο?
14: Όχι.
16: Πολύ καλά.
15: Όλα καλά. Μακάρι να τα υλοποιήσει όλα αυτά που είπε. Αναφορικά με την έκτακτη σύνταξη. Εντάξει, καλό δεν είναι. Και κάτι παραπάνω θα ήταν καλύτερο για εμάς τους συνταξιούχους.
17: Για να είμαι ειλικρινής, μία από τα ίδια. Όπως βλέπετε η ακρίβεια είναι τόσο μεγάλη, δηλαδή πού να βρεθεί ένα ποσό για να μας εξυπηρετήσει γενικά σαν σύνολο.
18: Όλα ωραία, όλα, όλα.
9: Τελευταία όλα,
10: όλα, όλα, όλα. Τα βλέπεις και ωραία.
9: Εντάξει, διαφορετικές απόψεις, άνθρωποι.
10: Μην γκρινιάζεις,
9: είναι...
10: μύρλα, από το πρωί μύρλα, γκρίνια, σταμάτα τη μύρλα. Το είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, σταμάτα.
9: Τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης?
10: Έτσι δεν είπε, ότι γκρινιάζουμε όλη μέρα.
9: Περίμενε.
19: Τα ντρεπόμαστε λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν ντρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα, μύρλα και μιζέρια.
9: Έχεις μικρόφωνο τώρα.
10: Για σένα τα λέει. Μύρλα.
9: Έβαλα τον
10: γκρινιάρι,
9: κόσμο. Έβαλα τους πολίτες. Άκουσες τους πολίτες τι λένε.
10: Ναι.
9: Άλλοι λένε ότι καλά, μια χαρά θα βοηθήσουν. Άλλοι λένε ότι δεν θα βοηθήσουν γιατί η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα.
10: Εδώ γκρίνιαξε ο κύριος Μπρατάκος.
9: Μύρλα και ο Μπρατάκος. Και ας μην έχει μικρόφωνο. Βέβαια υπήρξε και μια κυρία. Ναι. Θα τα λέμε και αυτά. Η οποία ήταν πολύ θερμή, ρε παιδί μου.
10: Τη άρεσαν τα μέτρα.
9: Τη άρεσαν πολύ τα μέτρα κτλ. Και κατέθεσε και τη δική της άποψη.
20: Τον αγαπάμε. Και ό,τι λέει είναι σωστό. Έχει κάνει τόσα πολλά. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος? Τι άλλο να κάνει? Έτσι δεν είναι? Κάνει, κάνει, δίνει. Θα μας τα πάρει πάλι πίσω, εντάξει, όταν θα έρθει ο καιρός. Αλλά προς το παρόν νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά.
9: Αυτό είναι. Πάμε πάρα.
10: Μόνο μας τα πάρει πίσω.
9: Μας δίνει. Θα μας τα πάρει βέβαια πάρει πίσω.
10: Γιατί να μας τα πάρει? Γιατί να μας τα πάρει?
9: Πολύ καλά.
10: Σας παρακαλώ κυρία μου, σας παρακαλώ. Τα έδωσε ο άνθρωπος.
9: Όταν δίνεις παίρνεις κιόλας, κατάλαβες? Και λέει η κυρία,
10: αλλά δεν μας...
9: καλά πάμε, πάρα πολύ καλά.
10: Πού τη βρήκες την κυρία?
9: Εγώ, Αλεξανδρούπολη.
10: Εντάξει Θεός, αλήθεια μας τα πάρει κάποιος? Μα δεν τα έδωσε για να τα πάρει ο άνθρωπος, τα έδωσε για να μας τα έδωσε.
9: Ναι, αλλά η κυρία είναι ανεκτική, σου λέει εντάξει, έδωσε, αλλά μπορεί να μας τα πάρει, αλλά οκ, όλα μια χαρά.
10: Μας τα πάρει.
9: Όλα καλά, όλα ανθυρά. Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στον Ιωάννη, τον bus driver. Όπως υπογράφει, καλημέρα στον οδηγό λεωφορείου. Καλή δύναμη σε σένα και σε όλα τα παιδιά που είναι στο τιμόνι αυτή την ώρα. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί πάντα έχουμε την προτίμησή τους. Καλημέρα και στον Δημήτρη, καλημέρα και στον Μιχάλη και σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα Γεωργία και τη δική μας αγάπη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, άκουσες νωρίτερα την κυρία. Τι να κάνουμε, είπε. Εντάξει, θα μας τα πάρει πίσω. Λέει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τι να... Οι απόψεις είναι αυτές οι οποίες μεταφέρονται στον δημόσιο λόγο. Την αγάπη μας Γεωργία, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Φυσικά και μάθαμε τι είναι ο Σούρου Κλεμές. Το είχαμε πει και την άλλη φορά, αλλά μας βοήθησαν οι ακροατές στη χθεσινή εκπομπή. Είναι ο αχαήρευτος, ναι. Ο τυποτένιος. Αυτός που είναι του πεταματού.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό χρησιμοποιεί ο Ερντογάν. Πάμε όμως τώρα, Μαλία μου, σε μία είδηση που κανονικά, εάν δεν είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα με την τουρκική προκλητικότητα, εάν δεν είχαμε αυτό το διεθνές περιβάλλον, την οικονομία, την ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι θα ήταν η πρώτη είδηση. Και αναφέρομαι στην έκθεση Πίζα.
1: Ναι.
0: Τι δείχνει λοιπόν αυτή η έκθεση, τα στοιχεία της οποίας έγιναν χθες γνωστά για την ελληνική παιδεία. Ότι βρίσκεται λοιπόν σε ελεύθερη πτώση.
1: Ναι.
0: Ένα ηχηρό καμπανάκι λοιπόν για την Ελλάδα.
1: Πολύ χειρό
0: αυτή
1: καμπανάκι.
0: Η έρευνα.
1: Και πολύ ανησυχητική έρευνα.
0: Γιατί τι δείχνει, ότι ένα στα δύο παιδιά, τελειώνοντας λοιπόν και το λύκειο, έχει δυσκολία στο να πραγματοποιήσει απλές μαθηματικές πράξεις ή στην κατανόηση ενός κειμένου.
1: Έτσι.
0: Είναι πολύ ανησυχητικό το συγκεκριμένο συμπέρασμα που προκύπτει από αυτή την έρευνα. Βέβαια να πούμε ότι δεν αφορά μόνο την Ελλάδα.
1: Αφορά και άλλες χώρες.

0: ότι η απόσταση των Ελληνόπουλων από το μέσο όρο του ΟΣΑ έπαψε να διευρύνεται. Και σε ορισμένα πεδία, όπως τα μαθηματικά, περιορίστηκε. Η Ελλάδα έχασε 6 μονάδες εναντί 11 στο συγκρίσιμο μεσόωρο των 23 χωρών τόσα που συμμετέχουν σε όλους τους κύκλους. Όμως, έτσι κι αλλιώς, τα αποτελέσματα της έρευνας είναι απογοητευτικά και ανησυχητικά. Όταν δεν μπορούν οι μαθητές να κατανοήσουν ένα κείμενο ή να κάνουν απλές μαθηματικές πράξεις, τελειώνοντας το λύκειο, αυτό είναι, τότε κάτι πρέπει να αλλάξει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εντάξει, κάτι πρέπει να αλλάξει.
1: Ναι, αλλά όταν βλέπεις ότι είναι διεθνώς αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, γιατί είναι και τα social
1: κάτι
0: media, λένε.
1: Σημαίνει πλέον για την αλλαγή στον τρόπο εκπαίδευσης. Και πόσο ρόλο έχουν παίξει, όπως πολύ σωστά λες, και τα social media και η εμφάνιση της τεχνολογίας και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά όταν βλέπεις ότι 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν ή ότι 1 στους 2 Έλληνες μαθητές τελειώνουν χωρίς να μπορούν να κάνουν απλές μαθηματικές πράξεις, αυτό προκαλεί θλίψη και μεγάλη ανησυχία.
0: Εντάξει, και εδώ πρέπει να μας ενισχύσει και εμάς, όχι μόνο την πολιτεία, πρέπει να μας ενισχύσει και εμάς τους γονείς. Γιατί τι λέει η Πίζα, ότι δεν φαίνεται οι γονείς να δείχνουν την απαιτούμενη προσοχή όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών τους. Άρα, είναι ένα επιπλέον ανησυχητικό στοιχείο της έρευνας αυτό. Ναι, μπορεί, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, εμείς μιλάμε για τη χώρα μας. Εγώ βάζω και τον τρόπο που γίνεται η μάθηση στα σχολεία. Μήπως πρέπει κάτι να αλλάξει. Γιατί το ακούω και με αυτό το νέο σχολείο του αύριο, το σχολείο του αύριο που παρουσίασε η κυρία Σοφία Ζαχαράκη και που πολύ σωστό είναι και πολύ θετικό. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε και τον τρόπο που τα παιδιά μαθαίνουν στο σχολείο. Από την άλλη πλευρά, ξέρεις τι άκουγα ειδικούς να λένε, ότι όταν έχεις αυτά τα social media και τα παιδιά μιλάνε όπως μιλάνε, με ελάχιστες. Δεν χρησιμοποιούν ελληνικές λέξεις τις πρώτες φορές και αυτά τα Greek links, πώς λέγονται κιόλας, δεν τα ξέρω. Όλα αυτά έχουν. Δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο να παιδί να μπορεί να εκφράζεται και να καταλαβαίνει. Τι είπα,
1: θα σου πω μόνο.
0: Είπα μια λέξη, θα σου πω στην κόρη μου τώρα. Έτσι. Το παρήσακτος. Δεν σε έχει ξανακούσει. Παρήσακτος. Το λέω για την κόρη μου που είναι 24 χρονών.
1: Γενικά στη νέα γενιά θα δεις ότι είναι πολύ φτωχό το λεξιλόγιο.
0: Αυτό λέω.
1: Αλλά ήθελα να σου πω το εξής. Επειδή πάντα παίρνουμε σαν παράδειγμα τις σκανδιναβικές χώρες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια στροφή εκεί στις σκανδιναβικές χώρες.
0: Σε χαρτί και μολύβι.
1: Γυρνάνε στο χαρτί λοιπόν και στο μολύβι.
0: Ξεκάθαρα. Υπάρχει και απόφαση των ομώνυμων υπουργείων, των Υπουργείων Παιδείας των χωρών, συγκεκριμένων χωρών, όπως νομίζω στη Σουηδία, γιατί διάβαζα μια έρευνα, ότι μόνο κατάλαβαν, γιατί αυτοί συγχωρήσαν μπροστά στην ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης, κλείνοντα, αν ξέρεις όλα, με τους πίνακες αυτούς τους ψηφιακούς κτλ. Και η απόφαση είναι ότι αυτό δεν βοήθησε, έτσι, στην εκπαίδευση των παιδιών και πάμε να γυρίσουμε στον παραδοσιακό τρόπο, στο χαρτί και στο μολύβι. Ας το ακούσουμε όλοι αυτό και είναι, καλά το λέει ο Σίφ, είναι ένα παράδειγμα σημαντικό για αυτές τις χώρες που η παιδεία τους τώρα, εντάξει, τώρα είναι σε άλλο επίπεδο, χωρίς να σημαίνει ότι η δικιά μας παιδεία δεν είναι, γιατί το λέω, γιατί διάβαζε για την κατάταξη των ελληνικών πανεπιστημίων. Πόσο έχουν ανέβει στην κατάταξη. Αλλά μην τα λέμε όλα μαύρα, θέλω να πούμε και τα θετικά. Όμως αυτή η στροφή σε χαρτί και μολύβι κάτι δείχνει.
1: Και λέει ο Θεόδωρος, η ρίζα του προβλήματος για τα παιδιά είναι η χρήση των κινητών. Είναι λέλαπα για το μυαλό τους. Καλημέρα και στον Τάσο, ο οποίος λέει και να φανταστεί κανείς ότι κάποτε σε Ολυμπιακούς Αγώνες Μαθηματικών οι Έλληνες μαθητές πρότευαν και συνεχίζουν, αγαπητέ φίλε, εγώ το παρακολουθώ, συνεχίζουν να διακρίνονται οι Έλληνες μαθητές, αλλά τα στοιχεία που διαβάσαμε από την έκθεση Πίζα είναι πραγματικά δραματικά. Ο Χρήστος αναρωτιέται γιατί ο Ολμέ διαφωνεί με αυτήν την έρευνα της Πίζα. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ενώ ο Θάνος λέει ότι αν δείτε έρευνες για αυτές τις γενιές παγκοσμίως, θα κλάψετε. Στην Ελλάδα είμαστε ακόμα καλά σε σύγκριση με άλλες χώρες.
0: Έχει δίκιο. Λοιπόν, ο αν πιείτε νερό από το πρωτοπριακό ψύκτη αφήσεις Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνει τα περιόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με

0: τρένο. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 9 και 6 πρώτα λεπτά στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου. Αμαλία, βλέπεις πόσα μηνύματα έχουν έρθει για την έκθεση PISA και τα αποτελέσματά της.
1: Απασχολεί τον κόσμο, την απασχολεί και
0: γενικό. Και για το εκπαιδευτικό σύστημα.
1: Βέβαια.
0: Δεσμεύομαι ότι θα διαβάσουμε τα περισσότερα από τα μηνύματα, όσα προλάβουμε δηλαδή, από αυτά που έχετε στείλει για αυτό το καυτό θέμα με τα αποτελέσματα από την έρευνα PISA. Είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας που προσπαθούμε να χωρέσουμε με την Αμαλία, αλλά θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το συγκεκριμένο. Γιατί στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για την τουρκική προκλητικότητα και την απάντηση που ήρθε χθες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την Αίγυπτο, ότι δεν θα φοβηθούμε να υπερασπιστούμε το δίκαιό μας, δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε, αλλά ταυτόχρονα δεν φοβόμαστε και να συνομιλήσουμε. Και η Βέρα ρωτάει, δεν μας λέτε όμως σε τι επίπεδο βρίσκεται η Τουρκία. Αυτό το οποίο ακούσαμε, αγαπητή Βέρα, και χθες είναι ότι η Τουρκία ανακοίνωσε αύξηση αμυντικών δαπανών κατά 229%.
1: Εντάξει, πάντως δεν έχει θωρακιστεί αμυντικά όπως η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει Ραφάλ, η Ελλάδα μπήκε στο πρόγραμμα F-35, έχει πάρει Μπελάρα, τώρα θα πάρει Μπεργκαμίνη. Όλα αυτά είναι, έχει βεβαίως ένα σπίτα το χιλέα, που ενοχλούν έντονα την Τουρκία.
0: Βέβαια, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι μιλάμε για τον δεύτερο ισχυρότερο στρατό του ΝΑΤΟ, τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ, η Τουρκία, έτσι και λόγω πληθυσμού. Φυσικά, στην πρώτη ώρα της εκπομπής αναφερθήκαμε και στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στην εξειδίκευση και από τον κύριο Παπασταύρου για τη μείωση κατά 30% στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Μεγάλο θέμα η ακρίβεια που θα ασχοληθούμε αμέσως τώρα. Γιατί, Αμαλία μου, εδώ έχει προκύψει ένα θέμα με την πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών.
1: Ναι, με
0: τα ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Τι λένε λοιπόν οι πολίτες? Λένε οι πολίτες ότι πρώτα απ' όλα ή δεν βλέπουν ταμπελάκια, ή δεν βλέπουν ταμπελάκια που να γράφουν για παράδειγμα μειωμένη τιμή και δίπλα ποια είναι η προηγούμενη τιμή,
1: ακριβώς,
0: ώστε να κάνουν σύγκριση. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που έχει προκύψει και το είδα και εγώ με τα ίδια μου τα μάτια επισκεπτόμενος το Σάββατο σούπερ μάρκετ. Πάω λοιπόν και εγώ στους διαδρόμους εκεί και βλέπω σχεδόν στα περισσότερα ράφια ταμπελάκια. Όπα, λέω, τι έγινε?
1: Ναι.
0: Πέσανε τόσο πολύ τιμές σε τόσα πολλά προϊόντα. Τι κάνουν λοιπόν κάποιοι? Έχουν βάλει τα ταμπελάκια μειωμένη τιμή, αλλά ταυτόχρονα έχουν κάνει και μια δική τους πρωτοβουλία, την οποία ονομάζουν έξυπνη τιμή.
1: Χρυσή τιμή. Ναι.
0: Βασική τιμή. Και έχουν και εκεί ταμπελάκια. Με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να μπερδεύεται.
1: Έτσι.
0: Γιατί βλέπει 100 ταμπελάκια σε ένα διάδρομο.
1: Που είναι το σε ποια προϊόν είναι η πιο μειωμένη τιμή.
0: Ακριβώς. Τι γίνεται, παιδιά? Η εποπτική. Οργανισμοί, οι έλεγχοι, τι γίνεται? Όλα καλά? Η ανεξάρτητη αρχή, τι γίνεται, παιδιά, κάνετε κανέναν έλεγχο?
1: Γιατί εδώ τώρα αυτό είναι παραπληροφόρηση με έναν τρόπο. Με έναν τρόπο είναι παραπληροφόρηση. Γιατί αν δεν είναι ξεκάθαρα, δεν υπάρχει το ταμπελάκι για τη μειωμένη τιμή και πόσο ήταν η αρχική, και υπάρχουν και άλλα ταμπελάκια, ο κόσμος χάνεται. Πώς θα συγκρίνει? Πραγματικά. Άρα η ανεξάρτητη αρχή θα πρέπει να κάνει ελέγχους. Θα πρέπει να κάνει ελέγχους, τέλος.
0: Και γι' αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και γι' αυτό. Γιατί εδώ γίνεται μια προσπάθεια παραπλάνησης. Να το πούμε ανοιχτά. Όταν έχεις λοιπόν τόσα πολλά ταμπελάκια και μπερδεύεσαι, αυτό πώς μπορεί να ονομαστεί? Και ταυτόχρονα, όπως είπαμε, δεν αναγράφεται η προηγούμενη τιμή, ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να κάνει τη σύγκριση. Αυτό συμβαίνει λοιπόν με την πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Από εκεί και πέρα έχουμε τα καύσιμα, τα οποία έχουν πάρει την ανηφόρα. Οι τιμές οι οποίες βλέπουμε στα πρατήρια είναι καθημερινά όλο και υψηλότερες.
1: Πάνω από 2 ευρώ, 2,1 πια.
0: 2,155 είδα εγώ αμόλυβδη. 2,0 κάτι το ντίζελ.
1: Και θα γίνει ακόμα χειρότερα γιατί το πετρέλαιο ανεβαίνει. Ανεβαίνει αρκετά στις διεθνείς αγορές. Χτυπάει κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό για την αγορά των καυσίμων. Είναι η ενέργεια που επηρεάζει πολύ και τον πληθωρισμό. Περιμένουμε, νομίζω, σήμερα τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Νομίζω ότι σήμερα είναι 12 η ώρα η ανακοίνωση. Θα τα δούμε. Πάντως υπάρχει μια ανησυχητική εικόνα στην αγορά των καυσίμων που, ξαναλέω, είναι αυτή που ανεβάζει τον πληθωρισμό. Εγώ θα ήθελα να βγάλουμε την κυρία Τσαγκά. Έτσι, είναι η πρόεδρος της αρχής, έτσι δεν είναι?
0: Ωραία, ανοιχτή πρόσκληση.
1: Ανοιχτή πρόσκληση να μας απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Γιατί είναι δικιά της δουλειά όλο αυτό, ενώ του ελέγχου της αγοράς.
0: Πάντως και στα καύσιμα η κατάσταση είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά αυτό με τα ταμπελάκια είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και όπως είπε και η Αμαλία, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον αύριο να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Όσον αφορά τα καύσιμα, έχουμε κλιμάκωση και πάλι στον Περσικό κόλπο. Άλλη μια φορά το ίδιο έργο. Νέα χτυπήματα με αποτέλεσμα η τιμή του βαρελιού να παίρνει την ανηφόρα και να φτάνει ή και να ξεπερνάει.
1: Είναι κοντά τώρα στα 100 δολάρια το βαρέλι και οι ειδησίωνες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 120 δολάρια το βαρέλι αν συνεχιστεί ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο, με ό,τι σημαίνει αυτό έτσι, για την εγχώρια αγορά καυσίμων και ενέργειας γενικότερα.
0: Αυτά είναι λοιπόν τα θέματα που μας απασχολούν κυρίως ταυτόχρονα και με την πολιτική επικαιρότητα, γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έχει πλέον αρχίσει και επίσημα η προεκλογική περίοδος. Αυτό συνέβη μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την ομιλία του Πρωθυπουργού. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει στην ΕΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης για την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου.
1: Και έχει ξεκινήσει καλά η πολιτική αντιπαράθεση όσον αφορά τα οικονομικά προγράμματα. Το είπα και το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός βεβαίως. Θα ακούσουμε σήμερα το Σαββατοκύριακο τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά και σήμερα τον κύριο Αλέξη Τσίπρα.
0: Και επειδή λοιπόν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, είπαμε σε αυτή τη φετινή ραδιοφωνική χρονιά με την Αμαλία να πάρουμε και άλλες απόψεις, για να μην ακούτε μόνο εμένα και την Αμαλία, να ακούσουμε και κάποιες άλλες προσεγγίσεις, κάποιες άλλες οπτικές συναδέλφων, πολιτικών συντακτών, σχολιαστών, αναλυτών, για να ακούμε και μια διαφορετική άποψη. Αυτό λοιπόν θα το καθιερώσουμε στην εκπομπή. Και θα υπάρχει και εναλλαγή στις απόψεις, δεν θα είναι καθημερινά οι ίδιες, θα εναλλάσσονται διαφορετικές απόψεις. Σήμερα έχουμε τη χαρά λοιπόν να κάνουμε την πρεμιέρα σε αυτή τη νέα στήλη
1: ποδαρικό.
0: Εκπομπής με τον αγαπητό συνάδελφο, τον Νίκο Ελευθερόπουλο.
1: Ακριβώς και καλημέρα Νίκο, καλημέρα. Ευχαριστούμε
0: καλημέρα,
1: πολύ.
0: Νίκο.
2: Καλημέρα. Πάζω να μην ανησυχείτε, με γουρλής.
1: Αυτά είναι, γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τώρα ησυχάσαμε. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλή σήμερα.
2: Όπως άλλοι διαφημίζουν την ετοιμότητα, εγώ δεν αφήνω την
1: ετοιμότητα. Άρχισε τις μπηχτές. Για ξαναπες το αυτό, Νίκο μου.
2: Όπως άλλοι δεν διαφημίζουν την ετοιμότητά του, εγώ διαφημίζω ότι είμαι τυχερός.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης για τα μέτρα και της γκρίνιας. Γιατί ακούμε και γκρίνιες και από κοινωνικές ομάδες. Ακούσαμε και τον κύριο Μπρατάκο. Τι γίνεται, δεν ικανοποίησαν τα μέτρα όλους? Γιατί η κυβέρνηση πήγε σε αυτό το μότο να μοιράσει λίγα σε πολλούς?
2: Τα δική της κυβέρνηση πρώτα απ' όλα ήταν να πλησιάσει περισσότερο τις κοινωνικές ομάδες εκείνες που αποτελούσαν την εκλογική στήριξη, δηλαδή τους συνταξιούχους. Γι' αυτό είδαμε ένα μεγάλο πακέτο προς τους συνταξιούχους. Ένα κομμάτι προσπαθεί να πλησιάσει ξανά τους αγρότες. Να θυμίσουμε ότι ήδη βρίσκεται σε αναβασμό ο αγροτικός κόσμος για άλλη μια φορά. Φοβάται ένα δύσκολο χειμώνα η κυβέρνηση και με τις τιμές της ενέργειας να ανεβαίνουν και τα λοιπάσματα είναι πολύ ψηλά, γιατί οι προκαταβολές δεν έχουν δεθεί εγκαίρως. Έχει θέματα και το σκάνδαλο του ΠΚΠ που την τραυμάτισε. Αλλά λοιπόν οι δύο βασικοί πυλώνες ήταν αυτοί. Η γκρίνια που υπάρχει είναι ότι ένα μεγάλο πακέτο των μέτρων στην ουσία αναμένεται να υλοποιηθεί μετά τις εκλογές. Και εκεί δέχεται και κριτική η κυβέρνηση από τους μικρομεσαίους και από τους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί εκεί το 500 θα πάει. Τα Χριστούγεννα του 27, οι ρυθμίσεις για τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες επί της ουσίας γίνονται τμηματικά 5-5-5% και είναι πολύ μακροπρόθεσμο πρόγραμμα. Δικαίως υπάρχει μουρμούρα και γκρίνια από αυτά τα δύο εκλογικά τμήματα που αποτελούν σε ένα μεγάλο κομμάτι, να πούμε, και την δύναμη της αγοράς.
0: Υπάρχει δυσαρέσκεια πάντως, Νίκο, είναι γεγονός. Σχεδόν από όλες τις κοινωνικές ομάδες και από όλους τους επαγγελματίες, δηλαδή ακούσαμε και τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους συνταξιούχους να διαμαρτύρονται, αλλά και τους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί, όπως είπες και εσύ, αυτό το επίδομα των Χριστουγέννων πάει για το Δεκέμβριο του 2027 και μιλάμε για μια ενίσχυση 500 ευρώ μεικτά. Άρα, καθαρά μπορεί να κυμαίνεται, ξέρω εγώ, από 289 μέχρι και 350.
2: Είναι ανάλογα με το μισθό που παίρνει ο κάθε δημόσιο υπάλληλο και τις κρατήσεις που γίνεται με βάση αυτό.
1: Νίκο,
2: είναι προς θετική κατεύθυνση.
1: Ναι, καλά, αυτό δεν αποδομούμε τα μέτρα. Αλλά όταν ο ίδιος ο κύριος Μπρατάκος, ο πρώτος του ΕΒΕΑ, και δεν είναι τυχαίος ο κύριος Μπρατάκος, λέει ότι αυτή η μείωση στην υποκαταβολή φόρου ουσιαστικά ήταν κοροϊδία. Τι απαντάει η κυβέρνηση σε αυτό?
2: Εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι η μείωση υποκαταβολή φόρου είναι κοροϊδία. Υπάρχει γκρίνια, σίγουρα, αλλά επίκειται τηλεφώνημα του κύριου Μητσοτάκη στον κύριο Μπρατάκο. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Μπρατάκος ήταν από τα πρόσωπα που ήταν πολύ κοντά στον κύριο Μητσοτάκη ως υπουργός. Ήταν από τα πρόσωπα που στήριξε η Νέα Δημοκρατία για να εκλεγούν στην ΕΒΕΑ. Οπότε λογικά υπήρχε και αντίδραση στο γραφείο του Πρωθυπουργού και από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Ήταν ένα πρόσωπο που όταν διαμαρτύρεται έχει και άλλη βαρύτερη διαμαρτυρία. Σίγουρα λοιπόν υπάρχει αυτό που λέμε περί κρίνιας, αλλά οι πολίτες θα πάνε στην κάλπη. Θα έρθουν στο μυαλό του και εκεί ποντάρει η κυβέρνηση. Ποιος από αυτούς που υπόσχεται πράγματα μπορεί να τα υλοποιήσει. Και το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη είναι ότι εγώ ότι υπόσχομαι το κάνω πραγματικότητα και αφήνει μια αυτή την άκρη του ότι εμείς πάμε με υποσχετική. Εκεί δέχεται την κριτική. Ότι το μεγάλο πακέτο των μέτρων που ανακοινώνει είναι μετά τις κάλπες. Άρα λοιπόν με έναν τρόπο βάζει ένα δικό του δίλημα στους πολίτες. Ψηφίστε για να τα εφαρμόσουν.
0: Μάλιστα. Και επειδή λες τώρα για το δίλημα, Νίκο, το ένα δίλημα θα είναι αυτό. Το δεύτερο δίλημα το οποίο ακούσαμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού είναι αυτό το περί ακυβερνησίας, δηλαδή ότι ψηφίστε για αυτοδυναμία ώστε να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση, διαφορετικά η χώρα θα μπει σε περιπέτειες. Αυτό ακούγεται και λίγο εκβιαστικά θα μπορούσε να πει κανείς. Δηλαδή ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ναι, την επόμενη μέρα δεν θα υπάρχει λοιπόν κυβέρνηση στη χώρα, άρα θα μπούμε σε μεγάλες περιπέτειες.
2: Και σε πρώτα πρώτα βρισκόμαστε σε ένα κλίμα με την Τουρκία αρκετά έντονο. Όπως βλέπουμε, η προκλητικότητα της γειτονικής χώρας έχει ανεβάσει αρκετά την κλίμακα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο κ. Μητσοτάκης σκέφτεται να κάνει ένα ταξίδι αστραπή στο Καστελόριζο. Και αυτό δεν το βγάζω έξω ούτε από το παιχνίδι που γίνεται με την Τουρκία αυτή την περίοδο, ούτε από τις επιθέσεις που δέχεται από τα δεξιά της Νέα Δημοκρατία περί ενδοτικότητας, περί συμφωνιών με την Τουρκία κάτω το τραπέζι και όλα αυτά. Αλλά θα δώσει την απάντηση στο πεδίο. Άκουσα το πρωί τον κύριο Γεραπετρίτη που είχε βγει στο Sky, αν θυμάμαι καλά, να τοποθετεί το θέμα ότι είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία ο τόπος την επόμενη μέρα να έχει κυβέρνηση. Να έχει μια κυβέρνηση η οποία θα μπορεί να χειριστεί δύσκολα πράγματα. Ένα κομμάτι είναι πολύ μεγάλο η οικονομία. Βλέπουμε τώρα σωστά επισημάνεται που είναι στο πετρέλαιο, αυτό που είναι στο φυσικό αέριο, που θα επηρεάσει και τις λογαριασμούς.
1: Δηλαδή είναι Μητσοτάκης ή χάος, Νίκο. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά λίγο. Θεωρείς ότι είναι αυτό το δίλημα?
2: Για δημοκρατίες, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αδιέξοδο.
1: Ναι.
2: Αν πάει οποιοδήποτε, έχει πάει με διληματικού τύπου εκβιαστικά διλήμματα, στο τέλος της ημέρας χάνει. Η δημοκρατία θα δώσει την απάντηση. Το βράδυ οι πολίτες των εκλογών θα δώσουν την απάντηση. Αν θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας, αν θέλουν κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτοδύναμη, αν θέλουν κάποια άλλη κυβέρνηση αυτοδύναμη. Αλλά για την ώρα αυτό που έχουμε ως εικόνα και θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε μετά τις δημοσκοπήσεις, που είναι ο κύριος που δημοσκοπήσει ναι, μετά την ολοκλήρωση της ΔΕΤ, τι θα αποτυπωθεί. Δηλαδή, αν αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης με αυτό που παρουσιάζει, με αυτά τα διλήμματα που βάζει, έχοντας το άγχος του Αντώνη Σαμαρά από δίπλα της, έχει κατοχυρώσει αυτό το 30% ώστε να το χρησιμοποιήσει ως εφαλτήριο για να πιάσει την αυτοδυναμία ή όχι. Εκεί θα κριθεί τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων το δίλημα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχουν διλήμματα Μητσοτάκης ή χάος, υπάρχουν διλήμματα Μητσοτάκης και γι' αυτό κατάλαβε η κυβέρνηση και το αλλάζει. Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης κάτι άλλο.
1: Εγώ...
2: Αλλά δεν μπορείς να πας με τάξη χάος.
0: Απλά να σημειώσω χθες ότι ακούσαμε από τον κύριο Φλωρίδη τη δήλωση ότι αν υπάρξει ακυβερνησία στη χώρα, την επόμενη θα γίνει ντου από την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Να το βάλουμε και αυτό στο τραπέζι.
1: Σωστά το λες. Λοιπόν, πάμε λίγο στον.
2: Να θυμίσουμε πάντως ότι η Τουρκία πάντα σε περιόδους αστάθειας της Ελλάδος έστειλε επεισόδια.
0: Όπως τα ίμια.
1: Ναι, σωστά.
2: Στην περίοδο μετάβασης. Από τον Ανδρέα Παδόν, το
1: λοιπόν, λίγο τώρα στην κόντρα που μένετε και δεν ξέρω αν ενταθεί το επόμενο διάστημα της κυβέρνησης με τον Νόνη Σαμαρά. Ήταν πολύ σκληρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην απάντηση που έδωσε στη συνέντευξη που στη δέσσα όσον αφορά τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, είπε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε και ότι να σκεφτεί την ιστεροφημία του. Και ήρθε αμέσως η σκληρή απάντηση που νομίζω την είχε και έτοιμη από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά. Θεωρείς ότι αυτή η στρατηγική πια το να με ευθείες βολές προς Αντώνη Σαμαρά θα το βλέπουμε και το επόμενο διάστημα? Δηλαδή η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να πάει έτσι πολύ επιθετικά απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό. Και γιατί?
2: Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να εξορκίσει δύο πράγματα. Θέλει να εξορκίσει τη χαλαρή ψήφο και την ψήφο μήνυμα. Δηλαδή κάποιοι θεωρούν και εκτιμούν ότι πηγαίνοντας να ψηφίσουν τον Αντώνη Σαμαρά, στέλνουν ένα μήνυμα εν ώψη μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση στον κ. Μητσοτάκη να αλλάξει πορεία. Αυτό δημιουργεί το κλίμα ένταση με τον κύριο Σαμαρά. Τα στοιχεία των μετρήσεων δείχνουν ότι ο κύριος Σαμαράς τελικά δεν είναι αυτό που αρχικά το Μαξιμού υπολόγιζε ότι θα είναι ένα ποσοστό κάτω από 3%, άρα δεν ασχολούμαστε μαζί του. Βλέπει ότι υπάρχουν διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας για υπαρκτούς λόγους, όπως είναι η υπόθεση των ενοπτικών, όπως είναι η γοκατζέτα, όπως είναι διάφορα που κατηγορεί ο κύριος Σαμαράς. Με μια επιθετικότατη απάντηση που βγάλε για το Μέγαρο Μαξίμου. Θεωρώ λοιπόν ότι από εδώ και πέρα το σκληρό ρόλο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Αντώνη Σαμαρά θα συνεχιστεί. Γιατί ποιος είναι ο τρίτος φόβος? Ο τρίτος φόβος είναι αυτό που περιγράφουν διάφοροι, ότι μπορεί να είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη, ο κ. Σαμαράς να έχει μπει στη Βουλή και να σχηματίσουν μαζί κυβέρνηση. Εκεί όλοι ξέρουν ότι όλες που θα θέσει ο κ. Σαμαράς δύναμη είναι ο κ. Μητσοτάκης, πρωθυπουργός. Γι' αυτό και απαντά το ερώτημα ότι όποιος είναι πρώτος θα ορίσει και τον πρωθυπουργό. Αλλά αυτό θα το δούμε το βράδυ των εκλογών.
1: Νίκο μου, να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο Ελευθερόγλου, πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά και θα περιμένουμε να δούμε το γούρι που υποσχέθηκες.
1: Ναι, ναι, το γούρι, το γούρι.
2: Δεν σας φοβάμαι και πέρυσι πήγατε πάρα πολύ καλά. Είμαι εδώ και φέτος θα είστε στην κορυφή.
0: Να είσαι καλά, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Να μιλάς με συναδέλφους που βεβαίως έχουν τεράστια εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ και να κάνεις μια συζήτηση που έχει και ένα νόημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον
0: Νίκο. Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Ελευθερόγλου.
1: Και εγκαινιάζουμε λοιπόν αυτή την ενότητα της εκπομπής.
0: Αύριο.
1: Αύριο έχουμε την κυρία Βούλα και Χαγιά.
0: Α, μάλιστα. Και μετά να ακούσουμε και μια διαφορετική γνώμη.
1: Την κυρία Μαριάννα Πυριώτη.
0: Τρίτη διαφορετική άποψη λοιπόν. Καθημερινά σε αυτή τη νέα στήλη που εντάσσεται στην εκπομπή.
1: Λοιπόν, είχαμε άμεση αντίδραση από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία θα είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση.
1: Ακριβώς. Θα είναι μαζί μας μετά τους τίτλους των ειδήσεων και θα απαντήσει στα ερωτήματά σας που έχετε θέσει και που έθεσε και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Θα είναι μαζί μας λοιπόν η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη.
0: Από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Οπότε για όποιο ερώτημα θέλετε να θέσουμε, στούντιο atrialfm.gr μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα είναι μαζί μας η κυρία Τσαγκάρη. Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος, κίνηση στους δρόμους. Πες μας, Παναγιώτη, γρήγορα, τι συμβαίνει αυτή την ώρα.
3: Καλημέρα και πάλι. Επιβαρημένη κατάσταση. Απροσπέλαστη άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Κατάμεστη είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Μετεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ύψος του Αμαρουσίου, αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκι από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ηλιούπολη. Με υπομονή ασοπλιστούν όσοι βρίσκονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλήσεως και Φυσίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία.
0: Πω πω ρε παιδέ, μας έκοψε στα πόδια.
1: Πραγματικά, αρχίσαμε.
0: Μέλιστα η γλώσσα σου.
3: Αφού πήρα εντολή να τα πω γρήγορα.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την νέα εφαρμογή του realgr.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
0: Και να σας πω και το εξής. Αν ψάχνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας, η Lidl Ελλάς έχει δύο πολύ δυνατά ραντεβού αυτή την εβδομάδα. Πρώτος σταθμός, 5η, 10 Σεπτεμβρίου, στο Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για το Lidl Days, όπου μπορείς να γνωρίσεις την ομάδα από κοντά και να συζητήσετε για θέσεις στα καταστήματά της. Και αν δεν προλάβεις, κανένα πρόβλημα. Θα τους βρεις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στις ημέρες καριέρας